0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
2: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
3: Disc jockey! Disc jockey! Disc jockey!

Αλέκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Βουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Βουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.
2: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
3: Συντονιστείτε.
4: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
5: Disc jockey. Disc jockey. Jockey.

Άκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Άκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Νίκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
3: Disc jockey! Disc jockey! Disc jockey!

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Βουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνι. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάχη FM 99,8. Είναι η κουμπί για τις ένοπλες δυνάμεις. Στο μικρόφωνο είμαι η Ιωάννα Ηλιάδη. Βρίσκομαι στο Βόλο σήμερα για κάποιες υποχρεώσεις. Στο στούντιο πρέπει να είναι λογικά ο Περικλής Ροζοβίλης, είναι? Μας ακούει ο Περικλής?
1: Παρόν.
0: Παρόν. Καλημέρισε, Περικλή. Δεν έχεις πιει καφέ?
1: Έχω πιει. Αλλά στρατιωτική εκπομπή είναι, στρατιωτικά εκφράστηκα.
0: Εντάξει, πάντως, πάντως στην περιοχή που βρίσκομαι, πάντως να ξέρεις ότι 8 η ώρα άκουσα τον ελληνικό ύμνο. Είμαι κοντά στο στρατόπεδο, είναι αλήθεια εδώ. Στον ήχο λοιπόν είναι την υπερπροσπάθεια, ναι, είναι κοντά. Την υπερπροσπάθεια κάνει ο Θοδωρής Μπαρμπαρής για να μας συνδέσει εμάς από το Βόλο στην Αθήνα. Και να μας ακούτε όλους εδώ. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο 6943-63-54-51 στο Viber όμως. Θα τα βλέπει ο Περικλής και θα μας τα λέει. Τα βλέπεις, Περικλή, τα μηνύματα?
1: Ναι, τα παρακολουθώ.
0: Ωραιότατα. Έχουμε και το τηλέφωνο μας 7-10-8.000. Προσπαθώ να το πω έτσι με πιο. Να μην λέμε 71-00 και τέτοια. 7-10-8.000. Για όσους θέλουν να βγουν στον αέρα, αλλά προς το τέλος της εκπομπής, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα να συζητήσουμε. Και πρώτα, ας ξεκινήσουμε με τα light, δηλαδή, γιατί τώρα μου στείλανε κάτι και ανταριάστηκα. Θα τα πάμε μετά στη συνέχεια. Νομίζω να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση του τι έγινε σύντομη αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι, το σημαντικότερο, ένα από τα σημαντικότερα ήταν η συνεδρία της Επιτροπής, Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, όπου κλήθηκε να γνωμοδοτήσει.
0: Έχω απορίες εκεί,
1: ναι. Ναι, να πω λίγο τα γενικά και να τις λύσουμε. Ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου κλήθηκε να διατυπώσει γνώμη για 8 συνολικά προγράμματα συνολικής αξίας 1,14 δισεκατομμύριων ευρώ. Ήταν μια ιδιότυπη συλλογή προγραμμάτων. Κάποια προγράμματα, κάποια πρόγραμμα, ας πούμε, σήμαινε την εγκατάλειψη ενός παραδοσιακού προμηθευτή, αυτό των μεταφορικών αεροσκαφών. Υπήρξε και το πρώτο πρόγραμμα στο SAFE, που θα χρηματοδοτηθεί από το SAFE, και ενδεχομένως και ένα δεύτερο.
0: Τελικά καταθέσαμε, δηλαδή, στο ΣΕΦ.
1: Όχι, δεν καταθέσαμε εθνικό πρόγραμμα, διότι 30 Μαΐου έχει παρέλθει. Αυτό θα είναι ένα κοινό πρόγραμμα με την Πολωνία.
0: Από άλλους.
1: Όπου θα συμμετάσχουμε εμείς για δύο μικροδορυφόρους, για μικροδορυφόρους μάλλον δεν είναι γνωστός αριθμός, με ραντάρ συνθετικής απεικόνησης για την παρατήρηση της γης. Προϋπολογισμού περί τα 80 εκατομμύρια.
0: Μικρό πρόγραμμα.
1: Χαίρομαι που είμαστε τόσο large στο οικονομικά μεγέθη.
0: Εδώ πέρα είναι και άλλοι large, θα τα πούμε, γι' αυτό λέω μικρό πρόγραμμα. Πόσο ήταν ένα, πόσο πήγαμε, ένα δις, πόσο ένα δισεκατό.
1: 1,14 δις, ναι. Η μερίδα του Λέοντος, περίπου 600 εκατομμύρια, είναι για τρία μεταφορικά αεροσκάφη C390, βραζιλιάνικες κατασκευής, τα οποία όμως
0: μασάει πολύ.
1: Τα οποία όμως εμείς θα το προμηθευτούμε μέσω Πορτογαλίας.
0: Γι' αυτό λέω, πεινάει ο Λέων. Είναι... Ελπίζω να είναι, δεν ξέρω, αφρικανικό. Από πού είναι ο Λέων αυτός?
1: Δεν κατάλαβα.
0: Με ακούς?
1: Ναι, ναι.
0: Λέω, από πού είναι ο Λέων αυτός και πεινάει τόσο πολύ? Για να τον ταΐσουμε.
1: Κάπου μεταξύ, πώς το λένε, Πορτογαλίας και στις ζούγκλες Βραζιλίας. Ξέρω εγώ, αν ζουν εκεί πέρα.
0: Ναι, κάτι τέτοιο. Άλλο, τι άλλο είχαμε αυτή την εβδομάδα?
1: Κοίταξε, χτες έγιναν και εγγένεια της θεμελίωσης ενός στρατιωτικού εργοστασίου για την κατασκευή μη επανδρομένων μέσων γενικώς.
0: Κάνω που είμαι μακριά.
1: Στη Μαλακάσια, εκεί που είναι και νομίζω έχει δομή για πρόσφυγες και μετανάστες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ακριβώς. Δηλαδή, σε πρώτη άποψη μπορεί να πει στο μια θετική εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω ακριβώς πώς αυτό κολλάει με όλες αυτές τις εξαγγελίες και ανακοινώσεις για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, την ανάπτυξη του χώρου οικοσυστήματος κτλ. Διότι Είναι διαφορετικό πράγμα, παραδείγματος χάρη, να έχεις μια ερευνητική εγκατάσταση. Όταν όμως μπαίνεις στην παραγωγή, δεν ναι, ξέρω τι χώρος θα περισσέψει για την χώρια βιομηχανία.
0: Δεν πιστεύω να λες να υπονοείς δηλαδή αυτά που έλεγε ο υπουργός μας, που πάει από εδώ και από εκεί στα συνέδρια και όταν δεν πηγαίνει στη Βουλή.
1: Ναι, αυτό ήταν το επίσης χαρακτηριστικό, αλλά για μας που το παρακολουθούμε, είναι η μόνιμη κατάσταση. Στη Βουλή ο κύριος υπουργός.
0: Αυτό θέλω να το κουβεντιάσω.
1: Να το κουβεντιάσω.
0: Αυτό θέλω να το κουβεντιάσω. Για πάμε, τι άλλο έχει η εβδομάδα.
1: Αυτό, δεν είχε κάτι άλλο, τουλάχιστον για τον τομέα του δικού μου ενδιαφέροντος, με τα συγχωρήσεως, αυτά ήταν. Απλώς να πω για τα προγράμματα ότι κανένα δεν ήταν με διαγωνισμό. Είναι όλα είτε απευθείας αναθέσεις.
0: Μα γιατί δεν θα πάρουμε το 25%?
1: Στους δορυφόρους έχουμε και απέτηση 50%. Αλλά αυτό θα, λοιπόν, θα διαπιστωθεί εκ των αποτελέσματων.
0: Θα συζητήσω από τον καλό μας τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρίνο. Μας βάλει ένα τραγουδάκι και θα επανέλθουμε ένα-ένα να τα συζητήσουμε.

0: Συγγνώμη που κόβω αυτό το ωραίο τραγούδι, αλλά δεν άντεξα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Έτσι όπως έλεγε εκεί στον πιο ψηλό βράχο της, λέει αραβωνιαστικά, δεμένη, προσφέρει. Και εμείς περιμένουμε το Θάνη για να έρθει στη Βουλή κάποτε για να μιλήσει για τους εξοπλισμούς. Δεν το άντεξα. Δηλαδή, μιλούσαμε κάποιους βουλευτές. Μιλούσαμε κάποιους βουλευτές και μου λέγανε κυβερνητικούς βουλευτές, έτσι. Ωπς. Ακούω έντονα τη μουσική, Θοδωρή. Ακούγομαι κανονικά?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μιλούσα με κάποιους κυβερνητικούς βουλευτές και μου έλεγαν το εξής, ότι όταν έρθει ο υπουργός στη Βουλή θα ανοίξουν σαμπάνιες, θα του πάνε λουλούδια και τα λοιπά, μπας και μείνει.
1: Δεν
0: γιατί
1: πιστεύω,
0: κυκλοφορεί σε όλα αυτά τα φόρα, αλλά δεν έρχεται στη Βουλή που είναι η πιο, η κύρια βασική του εργασία δημοκρατικής λογοδοσίας. Γιατί αυτά τα προγράμματα, το 1,5 δις από τις τσέπες του ελληνικού λαού έχει βγει και το έχει διαχειριστεί αυτός. Δεν θα έπρεπε να έρθει στη Βουλή να του υποβάλουν και ερωτήματα?
1: Κοίταξε, θεσμικά είναι δεδομένο. Είναι ο έχουν την οικονομική εξουσία, δηλαδή το νούμερο 1 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όλα αυτά τα προγράμματα είναι πολύ παραπάνω από τα 10 εκατομμύρια ευρώ που έχει εκχωρηθεί αρμοδιότητα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Αλλά είναι αυτός ο οποίος υπογράφει τις εισηγήσεις στη Βουλή, την εισήγηση στο ΚΙΣΕΑ και το κυριότερο, την κατακυρωτική απόφαση για να ανατεθεί η σύμβαση. Λέμε αυτό που λέμε, τα γραπτά μένουν. Τώρα, για ποιο λόγο δεν εμφανίζεται, είναι συστηματική απουσία. Πιστεύω θέλει τουλάχιστον επικοινωνιακό επίπεδο, ίσως να θέλει να κρατήσει μια απόσταση, διότι ως γνωστόν οι εξοπλισμοί στην Ελλάδα...
0: Αυτό τα υπογράφει. Δεν είναι η απόσταση αυτή.
1: Είναι,
0: είναι επικοινωνιακή απόσταση.
1: Ακριβώς, το είπα.
0: Ουσιαστική δεν είναι.
1: Ναι, σε επικοινωνιακό επίπεδο.
0: Αφού έχουν την υπογραφή του. Ναι. Δεν φοβάται μην το ρωτήσει κάποιος βουλευτής, ας πούμε. Δηλαδή είναι τρελό αυτό.
1: Όχι, πιστεύω ότι θυμίζει συμπεριφορές και άλλων υπουργών στο παρελθόν Δελφίων, οι οποίοι προσπαθούσαν, αν και οι υπουργοί μας προσπαθούσαν να κρατήσουν κάποια απόσταση από τα εξοπλιστικά, τα οποία γνωστόν έχουν στους υπουργούς από το 96 και μετά Εθνικής Άμυνας σήμαιναν πολλές φασαρίες, φυλακίσεις, δικαστικές περιπέτειες, πρόωρη ή οριστική συνταξιοδότηση από την πολιτική. Κανένας υπουργός από το 96 και μετά, και διόρθωσε να κάνω λάθος, ο οποίος ήταν και δελφίνος, δεν κατόρθωσε να κάνει το σχεδιασμό του πραγματικότητα. Αντίθετα, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι μετά το Υπουργείο Άμυνας...
0: Να το πω. Δηλαδή, κανένας υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος διεκδικούσε την ηγεσία στο κόμμα του, δεν το κατόρθωσε. Τελεία.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε είναι ένα νεκροταφείο πολιτικών ελεφάντων.
0: Το θέμα είναι όμως ότι εδώ πέρα ο υπουργός μας λέει, πάει και λέει κάθε τρεις και λίγο στη

0: και άλλες φορές νομίζω. Το 25% είναι ένα ποσοστό επί ένα ποσό. Παραδείγματος χάρη, αν πάρουμε ένα πρόγραμμα ενός δισεκατομμύριου ευρώ, θα πρέπει να έρθουν 250 εκατομμύρια ευρώ έργο στην ελληνική βιομηχανία, στην χώρα βιομηχανία.
1: Αυτό λέει η λογική.
0: Ναι. Αυτό λέει. Αλλά αυτό το πράγμα.
1: Να θυμίσω ότι στην Τουρκία είναι 50%.
0: Ναι, γιατί η Τουρκία αξιοποιώντας από τη δεκαετία του 80 τα αντισταθμιστικά ωφελήματα, ένα θεσμό στην Ελλάδα τον οποίο εμείς υιοθετήσαμε, εφαρμόσαμε κακώς και αντί να τον διορθώσουμε, τον καταργήσαμε, όπως και η Ισπανία. Φτιάξανε αμυντική βιομηχανία.
1: Αυτό το νόημα έχει άλλωστε.
0: Ακριβώς. Τώρα εδώ πέρα στη δικιά μας περίπτωση, το να δηλώνεις ότι επιδιώκει το 25% δεν αρκεί. Θα πρέπει να βγουν κατευθυντήριες οδηγίες ώστε αυτοί που κάνουν διαπραγματεύσεις, οι επιτροπές της ΔΕΣ, συγκεκριμένη περίπτωση, να ξέρουν τι διαπραγματεύονται, σε ποιους τομείς, με τι ποσοστά, τι ρήτρες θα καταβάλει ο ανάδοχος εφόσον δεν το πετύχει, πώς θα πιστοποιηθεί η επίτευξη αυτού του έργου και ένα σωρό άλλες λεπτομέρειες. Αυτά δεν υπάρχουν ούτε κατευθυντήριες οδηγίες, ούτε υπουργικές αποφάσεις. Οπότε είμαστε στον πολλαπλασιασμό η αξία της σύμβασης από το 25%. Ούτε έχουν καθοριστεί το μη ενδιαφέροντος που θέλουμε έργο.
1: Ρώτησα λοιπόν ένα στέλεχος αμυντικής βιομηχανίας πρόσφατα. Και του λέω, τι γίνεται με αυτό το. Τι είναι, του λέω αυτό. Λέει, εγώ το ονομάζω αυτό συμμετοχή προστιθέμενης αξίας. Και όχι απλά λέει 25% οικονομικής αξίας. Πρόσεξε τώρα. Συμμετοχή προστιθέμενης αξίας. Ναι. Δηλαδή, λέει, αν μου δώσει την τεχνογνωσία και την εμπειρία να αναπτύξω ένα σύστημα μέσα στη λύση που πουλάει, και εσύ είναι λιγότερο από 25%, μου ανοίγει πόρτες. Τι λέει, προσπαθούμε εμείς σαν βιομηχανία να πετύχουμε. Και πώς κινούμαστε. Τεχνογνωσία και ανάπτυξη, ναι, προϊόντος. Αντικειμενικός σκοπός, λέει, είναι να μπορούμε να διαχειριστούμε, να συντηρήσουμε και να αναπτύξουμε τα ευαίσθητα κομμάτια της λύσης της δικιάς μας.
0: Ναι. Αυτό είναι από την πλευρά της βιομηχανίας και έχει κάποια, ναι, βάση. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, πρέπει να έχουν καθοριστεί εξ αρχής οι τομείς και ο τρόπος υπολογισμού. Δηλαδή, εγώ, αν σου δώσω την τεχνογνωσία για να παράγεις ένα μπρίκι, τη χρεώνω όσο θέλω.
1: Ναι.
0: Κατά συνέπεια πρέπει να υπάρχει ένα πλέγμα κανόνων και υπολογιστικών τρόπων, ώστε όλα αυτά να ποσοτικοποιούνται. Οι τομείς που θα ασχοληθούμε είναι στρατηγική απόφαση, η οποία πρέπει να ληφθεί από την κυβέρνηση σε συνδυασμό με τη βιομηχανία, διότι και η βιομηχανία, εφόσον επιλεγούν κάποιοι στρατηγικοί τομείς.
1: Η βιομηχανία δεν έχει ζητήσει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και τον πρόεδρο του ΣΕΚΠΗ εκεί να ζητάει να λέει θέλουμε όλοι 30% επιστροφές.
0: Ναι, το 30% ή το 50% ή το 25% ή το 30% ή το 50%, εάν δεν φτιάξουμε όλο αυτό που περιέγραψα, είναι κενό γράμμα. Ναι. Εξάλλου, η χώρα δεν μπορεί να καλύψει όλους τους τομείς. Δηλαδή, αν θα αφοσιωθούμε, παραδείγματος χάρη, στην παραγωγή λογισμικού, στις, ας το πούμε, σιδηροκατασκευές. Δεν κάνω συγκρίσεις.
1: Όπως έχει κάνει η Εστονία, στην παραγωγή, κάποιες χώρες προς τα πάνω εκεί.
0: Ναι, η Εστονία, παραδείγματος, μια από την ανέφερες, εκτός από το λογισμικό, έχει και πάρα πολύ μεγάλη βιομηχανία ισχυρή όσον αφορά τα επίγεια μη επαδρομένα οχήματα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, ο καθένας διαλέγει τομείς που θεωρεί ότι μπορεί να έχει μια διείρηση, μια επιτυχία. Εφόσον επιλεγούν αυτοί οι τομείς, τότε και η βιομηχανία θα κληθεί να κάνει κάποιες επενδύσεις εξιδίων πόρων και ταυτόχρονα το κράτος θα μεριμνήσει ότι σε όλα αυτά τα προγράμματα το έργο να κατευθύνεται σε αυτούς τους τομείς και να μπορεί να υπολογιστεί, να ελεγχθεί, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επιβάλλονται ρήτρες στον ανάδοχο που ήταν υποχρεωμένος να παράξει αυτό το ποσοστό. Έχουμε τις γενικές εξαγγελίες, έχουμε την πρόθεση, δεν έχω λόγο να την αμφιβάλλω. Αλλά μας λείπει όλο ο μηχανισμός.
1: Στην πράξη όμως δεν έχουμε λάβει τίποτα. Εγώ, ναι, έχω λόγο για να το βάλω, γιατί.
0: Όχι, για να πραγματικότητα. Λόγια. Ναι, για να το κάνουμε πραγματικότητα.
1: Είμαστε καλοί στα λόγια, αλλά επί του πεδίου δεν υπάρχει τίποτα. Είναι μηδέν.
0: Ισχύει. Αυτή τη στιγμή θεσμικά και διαδικαστικά αυτό το κομμάτι είναι χέρσο.
1: Μάλιστα. Θοδωρή, πάμε να τραγουδήσουμε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και διάβαζα το πρωί, ήρθε ένα ωραίο βίντεο εκεί από τον πρόεδρο της Πουμένης. Ένα βίντεο το οποίο προτείνει ιδιωτική ασφάλιση αντί να πάνε να διεκδικήσουν στον Υπουργό. Να θυμίσω ότι τα στελέχη της Πουμένης, τα προβεβλημένα, υπηρετούν στο γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, στην Οικουδένεια. Άρα είναι πολιτικός τους προϊστάμενος, άμεσος κιόλας. Και αναρωτήθηκα ότι είναι δυνατόν να εμφανίζεται ο Ηλίας Κολύρης σε βίντεο και να παρουσιάζει ασφαλιστικό πακέτο ως πρωτοποριακό βήμα, ενώ η Ομοσπονδία, ιδιωτική ασφάλιση έτσι, ενώ η Ομοσπονδία που θα έπρεπε να διεκδικεί στρατιωτικά νοσοκομεία, γιατρούς και κάλυψη των οικογενειών των στρατιωτικών, κάνει τις πλάτες στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας που καταστρέφει τη στρατιωτική υγεία. Και μου έρχεται αμέσως, η απάντηση αμέσως μου ήρθε από ένα φίλο. Λοιπόν, μου έστειλε λοιπόν το άρθρο 88 του νόμου που πέρασε στις 12 χτες που δημοσίευσε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, το οποίο τι λέει? Όλοι οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στο 401, στο 251, στο Ναυτικό Νοσοκομείο, στο Νίμιτς, το 424, με σκοπό την εξυπηρέτηση των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού της χώρας. Ο αριθμός των πολιτών που εισάγονται σε κάθε στρατιωτικό νοσοκομείο ανοίγουν οι πόρτες στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Είναι ακριβώς ό,τι έλεγε ο πρόεδρος της ΠΟΕΣ, ο Δημήτρης Μεθενίτης, όταν περνούσε ο νόμος για τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Τον έχουμε καλέσει, τον είχαμε καλέσει ούτως ή άλλως για πολλά θέματα που έχει βγάλει αυτή την περίοδο η ΠΟΕΣ και τα έχει καταγγείλει. Αλλά τώρα, να, που προκύπτει αυτό. Δηλαδή, να πω ότι δικαιώνεται σε αυτά που έλεγε. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς Δημήτρη, δικαιώνεσαι.
1: Καλημέρα κύριε Λιάδη. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε επιβεβαιωθεί σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δυστυχώς, και αυτό είναι το χειρότερο, ο κόσμος όταν τα αναδεικνύουμε δεν τα πιστεύει, τα θεωρεί αδιανόητα. Ότι σιγά μην γίνει και αυτό, δηλαδή είμαστε σε μια περίοδο που κυριολεκτικά δρόμε τη μία φάπα σε ένα πλεισμένος πίσω από την άλλη σε επίπεδο μέρη μας. Θεσμικά μιλάω, χάνουμε το ένα δικαίωμα πίσω από το άλλο. Και ενώ τα βγάζουμε και πάρα πολύ καιρό πριν μάλιστα, καιρό που θα μπορούσαν να οργανωθούν αντιδράσεις, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι για λόγους που πολλές φορές μπορεί να έχουν να κάνουν ακόμα και με προσωπικές προβολές σε συγκεκριμένων ανθρώπων, μέχρι και τις κλοποδιές μας βάζουν τέλος πάντων, με αποτέλεσμα να μην γίνεται τίποτα και να φτάνουμε στο παραπέντε ή στο και πέντε καμιά φορά, όπου όλο αυτό το διάστημα η ΠΟΕΣ μόνη της προσπαθεί, μόνη της φωνάζει, μόνη της καταγγέλει και κάνει προτάσεις και φτάνουμε σε σημείο να είναι πολύ αργά. Τα αποτελέσματα είναι αυτά. Αυτά θυμάστε, τα λέγαμε ένα χρόνο πριν. Ναι. Μάλλον όχι ένα χρόνο πριν, τα λέγαμε δύο χρόνια πριν. Ένα χρόνο πριν ψηφίστηκε ο νόμος για τα νοσοκομεία. Και ουσιαστικά αυτό είναι τώρα η εφαρμογή αυτού του νόμου. Δεν είναι κάτι που περιμέναμε να γίνει.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς, οι πολίτες μπαίνουν στα στρατιωτικά νοσοκομεία και οι στρατιωτικοί βγαίνουν, γιατί εδώ πέρα ο πρόεδρος της άλλης ομοσπονδίας προτείνει ιδιωτική ασφάλιση. Άρα λοιπόν
1: με την ιδιωτική ασφάλιση θα μπορείς να μπει στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Οι στρατιωτικοί πλέον εκδιώκονται από τις δομές τους. Και μάλιστα, αν θυμάστε, υποτίθεται ότι έλεγε ο νόμος, είχε φέρει και κάποιες καινοτομίες ότι πλέον θα μπορούν να εξυπηρετούνται οι στρατιωτικοί και από τα δημόσια νοσοκομεία, το οποίο είναι απολύτως αναλυθές, διότι απλούστατα οι στρατιωτικοί πάντα μπορούσαν να εξυπηρετούνται από τα δημόσια νοσοκομεία. Δεν είναι καμία καινοτομία που είσαι τώρα. Αυτό που δεν επιλύεται και δεν μπορεί να επιληθεί με την υπάρχουσα κατάσταση είναι το τι έχει να συμβεί αν ένας στρατιωτικός πρέπει να πάρει αναρωτική άδεια. Ένα δημόσιο νοσοκομείο δεν μπορεί να δώσει στο στρατιωτικό αναρωτική άδεια. Ο στρατιωτικός έχει να κάνει με την παρουσία του για τις ένοπλες δυνάμεις, η οποία πρέπει να είναι σε μια κατάσταση, τέλος πάντων, ετοιμότητα, θα το πούμε, όπου η ετοιμότητά του αυτή, η διαθεσιμότητά του, η αμεσότητα, που είναι επιχειρησιακή κατάσταση αυτή, μόνο από στρατιωτικό νοσοκομείο μπορεί να κρυφθεί. Το αν θα πάρω δηλαδή εγώ 3-4 μήνες αναρωτική άδεια επειδή χτύπα ξύλο, έσπασα το πόδι μου, μπορεί να είμαι με γύψο, μπορεί να έχω 10 μαγνητικές που να το δείχνουν, αλλά αν δεν πάω στο στρατιωτικό μου νοσοκομείο να και στο συγκεκριμένα το δικό μου, του ναυτικού, έτσι. Λοιπόν, να γνωμοδοτήσει ότι εγώ πρέπει να πάρω και να μην μπορώ για 4 μήνες να πάω στην υπηρεσία μου. Εντάξει, θα πρέπει να πηγαίνω κανονικά με γύψο κάθε μέρα το επόμενο πρωί. Είναι μια κατάσταση, κυριολεκτικά είναι τρελοκομείο, στην οποία μπορεί αύριο μεθαύριο να μπλέξει και κόσμος από τις ενόπλες δυνάμεις. Και όλο αυτό πολύ απλά, οι στρατιωτικοί, για να το πούμε με πολιτικούς όρους, είμαστε μια μικρή ομάδα ψηφοφόρων. Και οι οικογένειές μας, άντε μας κάνουν λίγο μεγαλύτερη τέλος πάντων ομάδα, τώρα μπρος στα κάλλη τι είναι ο πόνος. Δηλαδή θα τρέχουν οι στρατιωτικοί όταν βγαίνουμε και πανηγυρίζουν κάποιοι για ένα μέτρο, ότι να ορίστε εμείς ανοίξαμε και όλα τα νοσοκομεία, τα στρατιωτικά για τους πολίτες. Το οποίο φυσικά, αν θυμάστε και εσείς το έχετε γράψει, και εμείς βέβαια, αλλά εσείς το είχατε αναφέρει πρώτοι, ανοίγει και το δρόμο για την χακή υγειονομική περιφέρεια, έτσι, η οποία θα μπει και αυτή στο ΕΣΥ, και αυτό είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, μπροστά σε όλα αυτά, γιατί το πρώτο βήμα ουσιαστικά είχε γίνει με την ψήφιση του νόμου, το δεύτερο βήμα είναι αυτό τώρα που λέτε ότι ανοίγουν τα στρατιωτικά νοσοκομεία για το κοινό και το δικό.
0: Και μέρα μόλις μου το στείλανε, πρωί-πρωί, 7 και 10 και 10.
1: Ναι, το είδα και εγώ το προεδρικό διάλογο, είναι με 100 τόσα άρθρα, δεν έχω προλάβει να το εντρυφήσω. Θέλει πολύ ακτινογραφία αυτό το πράγμα, έτσι, για να κάνω πια λογοπαίγνιο με το αντικείμενο του. Αλλά το θέμα είναι ότι πλέον είναι δεδομένο ότι τα στρατιωτικά νοσοκομεία θα μπουν στο ΕΣΥ, θα μπουν κανονικά σε εφημερίες, το λέγαμε, θα κουράσω πάλι να το πω, αλλά προειδοποιούσαμε πάρα πολύ καιρό πριν. Δεν εξακουστήκαμε, τώρα αυτά είναι τα αποτελέσματα, είναι πολύ αργά για δάκρυα, η αλήθεια είναι. Και είναι απολύτως λογικό να βγαίνει η εργοδοτική ομοσπονδία, η οποία αξιολογείται κιόλας από τον πολιτικό προϊστάμενο, τον Υπουργό Άμυνας, να λέει ότι άκουστε κάτι, υπάρχει λύση, ορίστε εδώ πέρα, πηγαίνει σε μια διεθνική ασφάλιση. Να σας θυμίσω ότι με πρακτικές αδιανόητες και μη προβλεπόμενες είχε παρουσιάσει η ίδια ομοσπονδία πριν από 2-3 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, ότι της είχε δώσει η γνωσή, που είναι μια αμύζωνα υπηρεσία του Υπουργείου Άμυνας, το δικαίωμα να παρακρατά δήθεν με το ψευδολόγημα ότι είναι υποτίθεται εισφορά μελών, το οποίο είναι ψευδές φυσικά, να παρακαλώ 30 ευρώ επισίως από όλους τους στρατιωτικούς μέλη της. Εντάξει, για νομική κάλυψη, εταιρείες νομικής κάλυψης υπάρχουν πάρα πολλές εντωμεταξύ, έτσι. Λοιπόν, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όταν εμείς συζητάγαμε και δίναμε μάχη να μην καταργηθούν τα γραφεία νομικής προστασίας τελεχών, που είχαν θεσπιστεί το 2019 και δεν εφαρμόστηκε ποτέ αυτό, ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή γίνεται, και η πλάκα είναι ότι πολλά στελέχη δεν ήξεραν ότι γίνεται και η κράτηση. Αυτοί το ανακάλυψαν μετά. Εντάξει.
0: Αχ, μου ήρθε ένα μήνυμα. Μου ήρθε ένα μήνυμα από κάποιον να του πω, λέει, που κάνουμε αίτηση για, όταν πληρώνουμε την νομική, όταν, για αυτό που μας γίνονται κρατήσεις για την νομική κάλυψη. Ήθελε να κάνει έτσι, να χρησιμοποιήσει την νομική κάλυψη, μάλλον ο άνθρωπος. Του λέω δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρω, αλλά το θέμα είναι ότι θέλω να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η εργοδοτική ομοσπονδία, επομένως, κάνει μια τέτοια κίνηση εξυπηρετώντας ιδιωτικά συμφέροντα. Γιατί ιδιωτικό δικηγορικό γραφείο πάλι διαφήμιζε ότι γίνεται τα χρήματα αυτά παρακράτηση.
0: Να μην θυμίσω και την τελευταία δραστηριότητα, τέλος πάντων, με την κινητή τηλεφωνία.
1: Α, ναι, και αυτό σωστά που είχε, νομίζω και ένα χαράτσι, κάτι, ναι, είναι...
0: Όχι, ήταν, ενώ η ίδια εταιρεία έδινε καλύτερη τιμή σου όλους στα επιτελεία, έδινε πιο αυξημένη τιμή υπομένως.
1: Αυτό έδινε πιο αυξημένη,
0: για τις ίδιες παροχές.
1: Ναι, εντάξει, ναι, είναι κάτι που μας έχει συνηθίσει, δεν μπορούμε να πούμε ότι εκπλησόμεθα τώρα, μόνοι μας εμείς παλεύουμε.
0: Το θέμα για μένα είναι το εξής, ότι ήρθε την ίδια μέρα, δηλαδή το έλαβα την ίδια μέρα το βίντεο του πρόεδρου της Πομένης, ο οποίος προτρέπει τους στρατιωτικούς να κάνουν ιδιωτική ασφάλιση, και το άρθρο από το νόμο που πέρασε ότι ανοίγουν τα στρατιωτικά νοσοκομεία σε πολίτες. Άρα λοιπόν ουσιαστικά σκέφτηκα ότι προτείνει, δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα λοιπά θα κάνουν τις συμβάσεις, τέλος πάντων, με τις ιδιωτικές εταιρείες, το οποίο προβλέπεται στο νομοσχέδιο, φαντάζομαι ότι ο στρατιωτικός, για να πάει στο στρατιωτικό νοσοκομείο, θα μπορεί να πάει μέσω της ιδιωτικής σύμβασης.
1: Ακριβώς, και μην ξεχνάτε ότι αυτό το προέβλεπε και όλος ο νόμος. στο πλαίσιο της έβρεσης εσόδων.
0: Μα αυτό λέω ακριβώς, αυτό ακριβώς.
1: Δηλαδή με λίγα λόγια θα πηγαίνει έτσι όπως παρέχει την δυνατότητα, έτσι να το πω και λίγο ειρωνικά, που είναι η λέξη που χρησιμοποιεί πολύ το ΙΠΕΘΑ τα τελευταία 3 χρόνια. Τη δυνατότητα λοιπόν να πάει με το αζημίωτο φυσικά να ασφαλιστεί ένα στρατιωτικό σχέδιο την οικογένειά του σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, και μετά από εκεί που είχε το δικαίωμα να μπαίνει δωρεάν στο στρατιωτικό νοσοκομείο, θα έρχεται να μπαίνει η επιπληρωμή μέσω της ασφαλιστικής. Δηλαδή είναι τραγελαφικό αυτό που δούμε.
0: Αυτό. Περικλή, πώς θα ακούσεις εσύ όλα αυτά?
2: Έχω μείνει άφωνος. Απλώς βλέπω τώρα παρακάτω τη συνέχεια που έχει τον αριθμό των κλινών που διατίθεται σε κάθε ξενοδοχείο.
0: Ναι, ναι.
2: Ξενοδοχείο, συγγνώμη. Άλλο φανταζόμουν. Νοσοκομείο. Και ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μεθενίτη αν ξέρει, για παράδειγμα, το ναυτικό νοσοκομείο διαθέτει 20 κλίνες από ένα σύνολο πόσο κλινών?
1: Κοιτάξτε κάτι, δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό, τον ακριβή αριθμό. Είναι λίγες ούτως ή άλλως. Εδώ υπάρχει και μία έτσι παραφιλολογία. Για ποιο λόγο? Ο αριθμός των κλινών επί της ουσίας δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Να σας πω γιατί. Διότι αυτές κατανέμονται ανακλινικές.
2: Ναι.
1: Όπου συνήθως για την εφημερία, έτσι όπως τουλάχιστον τις έκαναν τα στρατιωτικά νοσοκομεία, οι κλινικές συνήθως χωρίζονται σε δύο, στην Α και τη Β. Και τη μία μέρα έχει για παράδειγμα η παθολογική Α, την άλλη η παθολογική Β.
2: Ναι.
1: Επειδή αυτοί έχουν τους δικούς τους γιατρούς, δικές τους διευθύνσεις κ.ο.κ. Έχουν και τις δικές τους κλίνες εκεί, ναι, πέρα. Και εξυπηρετούνται έτσι ως αποτέλεσμα. Αυτές μετά κατανέμονται ανά βαθμό κυρίως. Η ανώτατη, ας πούμε, είναι στα δίκλινα ή σε μονόκλινα, ανάλογα την περίπτωση. Η αξιωματική εδώ, ασπαστές αξιωματική εκεί και πάει λέγοντας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ανακατηγορία, ο αριθμός κλίνων δεν είναι τόσο μεγάλος.
2: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσες είναι πραγματικά, γιατί κάποια στιγμή σχετικά πρόσφατα είχα ασχοληθεί και με τον Νίμιτς και με τον 401 και είναι λίγο τα νούμερα λίγο συγκεκριμένα στο μυαλό μου, αλλά είναι μικρός ο αριθμός γενικά. Οι 20 που λέτε είναι ένα σεβαστό πολύ ποσοστό. Δεν είναι αυτά, μικρός αριθμός.
2: Γι' αυτό, αυτό ακριβώς το ρώτησα, σαν ποσοστό.
0: 20 κλίνες στην εφημερία τώρα, για σκέψου το.
2: Ναι, δεν διαφωνώ. Απλώς αν αθροίσεις το σύνολο τώρα από τις κλίνες που δίνονται σε όλα αυτά τα νοσοκομεία, βγαίνουν 120 κλίνες στην εφημερία. Και δεν πρόλαβα τώρα να ψάξω να δω πόσες κλίνες έχει το ΕΣΥ και το ποσοστό σύνολο είναι αυτό το 120. Γιατί εδώ πέρα μου φαίνεται ότι είναι άλλο ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, το οποίο ναι μεν μπορεί να υποκρύπτει και άλλους σχεδιασμούς, αλλά κατά βάση είμαστε περισσότερο στο επικοινωνιακό αυτή τη στιγμή. Να, τα στρατιωτικά νοσοκομεία ανήκουν, ξέρω εγώ, στους πολίτες και τα λοιπά, παρά ότι είναι θέμα
0: ουσίας. Αυτό αλλάζει, ούτως ή άλλως αλλάζει με μια υπουργική απόφαση, που ξέρεις, έτσι, προσαρμόζεται.
2: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι που θέλουμε να πάμε. Εάν είναι με τα στρατιωτικά νοσοκομεία να καλύψουμε το όποιο και να έχει το ΕΣΥ, ας το πούμε και στα βάλουμε στο ΕΣΥ. Αν τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
0: Αυτό περιγράφεται στο νόμο, στην ιδιωτικοποίησή του.
2: Όχι, δεν είναι. Ο νόμος είναι προϊόν σε κάθε πλειοψηφία. Σαν κοινωνία, σαν όνοπλες δυνάμεις. Εάν τα στρατιωτικά νοσοκομεία είναι για να παρέχουν έρημνα στο ενεργεία προσωπικό και απόσοντος.
0: Δεν έγινε καν διαβούλευση για τον νόμο. Έτσι.
2: Ναι, ακόμα χειρότερο.
0: Ουσιαστικά επιβλήθηκε δια της βίας.
2: Ναι,
0: δεν
2: ακόμα
0: έγινε
2: χειρότερο.
0: Καμία διαβούλευση.
2: Συμφωνώ.
0: Ούτε, δηλαδή με τους ενδιαφερόμενους. Καμία. Μηδέν.
2: Ναι. Οπότε, εάν είναι να παρέχουν υπηρεσίες υγείας τους ενεργεία και τους αποστράτους, τότε αυτά τα συστήματα που είναι μεικτά, ανοίγουν με την πόρτα λίγο περισσότερο κτλ., πολύ απλά δεν δουλεύουν. Αυτό είναι το βασικό θέμα, το οποίο είναι και πολιτικό και κοινωνικό και στρατιωτικό, και για τους απόδοσους και για την ενέργεια.
1: Αν μου πιάνετε ένα σχόλιο σε αυτό που λέτε, κύριε Ζωδοβιλή, ας πω το εξής. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο ΕΣΥ, με τα ράντζα κλπ, προφανώς και θα υπάρχει μια αποφόρτιση των ράντζων. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρα επικοινωνιακό. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την γενικότερη στάση του ίδιου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος, παρόλο που είναι επί 3 χρόνια πολιτικός προϊστάμενος των ενόπλων δυνάμεων, τα τελευταία 2 προκειμένου να αιτιολογήσει τις μεταρρυθμίσεις του, έχει μόνο αρνητικά να πει για τους στρατιωτικούς δομές. Εντάξει, λοιπόν, και μάλιστα πάλι πόσο θα έλεγε για συνταγματάρχες και τέτοια. Αυτό το λέω γιατί...
2: Για ταγματάρχη, ταγματάρχη, έχει πιάσει και τους ταγματάρχες τώρα και κατεβαίνουμε.
1: Α, ναι, καλά, σε λίγο δεν θα υπάρχουν τους άλλους για να πιάσει, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ για άλλο τώρα λόγο σας το λέω αυτό. Έχετε την εντύπωση ότι ο κόσμος εκτός των ενόπλων δυνάμεων γνωρίζει για ποιον λόγο υπάρχουν τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τι ακριβώς επιτελούν? Οι περισσότεροι έχουν την εντύπωση που είναι εσφαλμένοι, γιατί αυτή έχει καλλιεργηθεί επικοινωνιακά. Ότι είναι, υποτίθεται, μία έτσι κατεξαίρεση πρόνοια του κράτους για τις ένοπλες δυνάμεις, όπου εμείς οι στρατιωτικοί θέλουμε να τη διαφυλάξουμε γιατί είμαστε βολεμένοι. Καμία σχέση. Καταρχάς, τα στρατιωτικά νοσοκομεία, το Λίνι Α για παράδειγμα, έχει χτιστεί με χρήματα του Ταμείου Εθνικού Στόλου και του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και χρήματα των στρατιωτικών που πληρώναμε δάνειο και συνεχίζουμε να το πληρώνουμε περίπου 20 χρόνια μετά την αποπληρωμή του. Το Λίνι Α σας λέω τώρα, έτσι.
2: Ναι.
1: Το Λίνι Π για παράδειγμα, με το οποίο τέλος πάντων ψάχνω κάποιες εξελίξεις που θα έχουν πολύ ενδιαφέρον, ήταν δωρεά της Ρωσικής Πρεσβείας στον ελληνικό στόλο στο Υπουργείο Ναυτικών, με την προϋπόθεση ότι θα εξυπηρετεί το πολεμικό ναυτικό. Αυτό δεν απέκλειε ότι θα εξυπηρετεί και άλλους, αλλά σου λέγε, εγώ θέλω, γενικά υπήρχε. Και οι Ιταλοί, για παράδειγμα, όταν φύγανε από την Ελλάδα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο, μετά την κατοχή, ίσως για λόγους απαξίας της κυβέρνησης, δεν ξέρω γιατί, στο ναυτικό δίνανε αυτά που είχαν, στα Δωδεκάνησα, στο ναυτικό τα έχουν δώσει όλα.
2: Να.
1: Και μετά το ναυτικό τα έδινε στο Υπουργείο Οικονομικών, τέλος πάντων τότε. Το ναυτικό ήταν ενδιάμεσο, αυτό είναι κάτι που το έχω βιώσει στη Λέρο, το είχα δει και στην ΚΟ και με όλα αυτά εκεί πέρα. Το ναυτικό ήταν ο διαχειριστής που τα έπαιρνε και τα έδινε. Λοιπόν, γενικά δηλαδή το ναυτικό είχε παραδοσιακή ισχύ αναγνωρισμένη στην Ελλάδα και του δίνανε πάρα πολλά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά παρουσιάζονται ως ένα αντικείμενο έτσι να φανούν διαφορετικά στα μάτια του κόσμου. Όταν λοιπόν ο απλός πολίτης πηγαίνει στο Χ νοσοκομείο δημόσιο το οποίο εφημερεύει και κάθεται 6-7 ώρες στην σειρά για να μπει στα επίγοντα και μετά τον βάζουν σε ένα ράντζο και ξαφνικά υπάρχει ένας υπουργός και λέει, ακούστε κάτι, σαν τα νοσοκομεία των ενόπλων δυνάμεων δεν υπάρχουν στην Ελλάδα και εμείς επειδή είμαστε καταπληκτικοί τα ανοίγουμε σε όλους σας. Είναι δυνατόν ο πολίτης να πει όχι? Μπράβο θα πει.
2: Ναι, ο πολίτης όμως θα πρέπει να ξέρει ότι τα στρατιωτικά νοσοκομεία έχουν και μια αποστολή στον πόλεμο.
1: Ακριβώς, δεν οποίο... το γνωρίζει, είναι αυτό που σας είπα.
2: Ναι, το οποίο είναι απευθέαμε.
0: Έχουν αποψηλωθεί. Ναι. Έχουν αποψηλωθεί, γιατί μετά τον νόμο Δένδια άρχισαν να φεύγουν οι γιατροί.
2: Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση. Και αν, πώς το λένε, αν δεν αλλάξει κάτι, θα φύγουν πάρα πολύ. Αλλά έχουν μια αποστολή στον πόλεμο, το οποίο είναι απευκταίο ενδεχόμενο, αλλά όταν συμβεί, δεν γίνονται εκείνη τη στιγμή αυτές οι υποδομές. Πρέπει να προϋπάρχουν, να συντηρούνται και να μπορούν να ανταποκριθούν.
1: Ακριβώς.
0: Και να θυμίσουμε πόσο ακριβά το έχουμε πληρώσει αυτό, γιατί χτες είχα αυτή την κουβέντα, ας πούμε, να θυμίσουμε στην κρίση του 87 που περίμεναν να ενισχύσει τον ευρώ και δεν έφτασαν ποτέ. Γιατί έμειναν από ανταλλακτικά, τα θυμάσαι αυτά?
2: Ναι, όχι, όλοι κάποιοι φτάσαν, εντάξει, υπήρχαν κάποια θέματα. Απλώς εκείνη την εποχή υπήρχε
0: σοβαρά
2: και...
0: Σοβαρά θέματα για την εποχή τους.
2: Ναι, αλλά υπήρχε και πολύ προσωπικό. Θα το πω τώρα, δεν πειράζει, γιατί ήταν και φίλοι που είχαν υπηρετήσει. 25 θρακισμένα ταξιαρχία από την Ξάνθη, ξεκίνησε με πέδιλο που λένε, όχι, και έφτασε εκεί που έπρεπε να πάει, λίγο έξω από την Αλεξανδρούπολη. Αλλά υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Οι υποδομές αυτές, είτε είναι νοσοκομεία υγείας, είτε είναι υποστήριξη, συντήρηση, δεν έχουν μόνο.
1: Εγώ να προσθέσω.
2: Ναι. Δεν είναι,
0: σωστά.
2: Δεν είναι ειρηνικής περίοδου μόνο. Εκεί που αποδίδουν τα μέγιστα είναι στον πόλεμο. Είτε τα έχεις από τον καιρό της ειρήνης και απλώς τα ενεργοποιείς, δεν πρόκειται, δεν θα προλάβεις να τα φτιάξεις μετά.
1: Ακριβώς.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Έτσι, και τα στρατόπεδα,
0: όταν θα τα χρειαστείς δεν θα υπάρχουν.
2: Δεν θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχει χρόνος να γίνει.
0: Μπορεί δηλαδή, δεν πάμε σε πόλεμο γιατί είμαστε φίλοι τώρα πια.
2: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν έχει υπογραφεί κάποια σύμβαση, συμφωνία ή συνοικέσιο. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι οφείλουμε.
0: Ήρεμα σαν... νερά, δεν το έχεις ακούσει?
2: Ναι, τα ήρεμα νερά συνήθως είναι πριν το τσουνάμι. Οπότε και γι' αυτό, πώς το λένε, αυξάνεται ο αριθμός των απολειών. Εφόσον καταβάλουμε σαν φορολογούμενοι χρήματα για την εθνική άμυνα, και το οποίο είναι αρκετά, και εφόσον έχουμε στρατιωτικό προσωπικό το οποίο πώς να το πω, ένα ευάριθμο σχετικά με τα αριθμητικά δεδομένα της χώρας, το οποίο ασχολείται με την εθνική άμενα, θα πρέπει να κατανοήσουμε.
0: Διαρκώς γίνεται όλο και λιγότερο.
2: Ναι, γιατί αυτή είναι η πολιτική επιλογή. Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Άκου να δεις λοιπόν τι τους έκαναν πρόσφατα. Γιατί έβγαλαν και τους αφήνουν χωρίς φαγητό. Περικοπή στο πολεμικό ναυτικό. Περικοπή του αντιτίμου τροφοδεσίας. Για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν σε ΟΗΚ, σε ρημουλκά, πλοία ανελκύσεως των πυλών και πλοία μεταφοράς προσωπικού.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τη συσχέτιση μεταξύ ΟΗΚ, ρημουλκών, πλοία αλληλεία των πυλών.
0: Θα μας την πει τώρα ο Δημήτρης. Δημήτρη, για πες τι έχει γίνει με αυτό.
1: Κοιτάξτε κάτι, εκ του αποτελέσματος προέκυψε αυτό και βασικά δεν αφορά μόνο το ναυτικό, είναι κοινό. Απλά το θέμα ποιο είναι, όπως είχε συμβεί και με την αποζημίωση για τα περιβόητα επιδόματα, με το επίδομα στόλου, με τη φορολογία, αν θυμάστε που είχαμε βγάλει, εγώ το ναυτικό λόγο μαζικότητας των κινητοποιήσεων είναι αυτό που τα ανακαλύπτει όλα επί τόπου. Δηλαδή, δεν θα δει ποτέ κανείς μια ολόκληρη μονάδα, ένα ολόκληρο στρατόπεδο του στρατού Ξηράς να μετακινείται από ένα μέρος σε ένα άλλο. Στο ναυτικό όμως, μια φρεγάτα, για παράδειγμα, είναι ένα στρατόπεδο. Έχει μέσα 150 άτομα. Οπότε φαίνονται όλα αυτομάτως σε όλη τους την έκταση. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Υπήρξε μια αλλαγή σε κάποια πράγματα. Η τροφοδοσία. Αν τη δει κάποιος από το στρατό Ξηράς, είναι απολύτως λογικό να θεωρήσει ότι είναι παιδιά, αφού μπορούμε να δίνουμε πατάτες, να δίνουμε κρέα, να δίνουμε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, για ποιο λόγο να δίνουμε λεφτά. Ναι, το ναυτικό όμως, όταν για παράδειγμα κάποιος μετακινείται με ένα ταχύπλοιο σκάφος, το οποίο δεν έχει ούτε χώρο για να σηκωθείς όρθιος, όχι για να αποθηκεύσεις κάτι, εντάξει, αυτομάτως πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να τους διασφαλίσεις το πώς θα φάνε. Ένα ρημουλκό που ρωτήσατε, γιατί αυτά τώρα προκύπτουν δια της εισάτοπων απαγωγής, ότι ποια πλοία δεν μπορούν να παρασκευάσουν φακητό. Άρα ποια πλοία δεν έχουν δυνατότητα αποθήκευσης πρώτων υλών. Ένα ρημουλκό είναι ένα μικρό πλοίο. Δεν μπορεί να πάρει να αρχίσει να αποθηκεύει πατάτες, μακαρόνια, κρέατα. Δεν έχει ούτε καταψύχτες, ούτε ψυχτικές. Φανταστείτε, επειδή έχει δείξει και έχω κάνει τον πόρτο μηχανικό σε αυτά, ένα μικρό ψυγιάκι είχαμε από τα κοντά, ξέρετε, που ίσα ίσα βάζαμε δύο-τρία πράγματα μέσα, με μία μικρή καταψυξούλα και μία κουζίνα οικιακού τύπου.
2: Άρα αυτή είναι η χρηματική ενίσχυση δηλαδή τώρα που περικόπηκε.
1: Είναι αυτά που δικαιούται το ποσό προκύπτει ως εξής. Είναι πόσο κόσμο έχεις, πόσο πρόκειται να λείψεις. Βγαίνουν λοιπόν τα ποσά τα ανάλογα και σου λέει εσύ δικαιούσε για αυτό το διάστημα τόσα λεφτά. Το μικρό τοπίο λοιπόν πήγαινε, τα έπαιρνε αυτά τα χρήματα πριν το ταξίδι εννοείται. Αγοράζαμε τροφοδοσία που μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες αυτού του ταξιδιού. Εντάξει, γινόταν εκεί όποια καθάριση στο τέλος και τέλος, αυτό έγινε. Για κάποιο λόγο λοιπόν φυγαίνουμε και λένε τώρα ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει παροχή σε χρήμα, όχι σε είδος δηλαδή, εντάξει, αυτό θα αφορά μόνο τους στρατευσίμους. Λοιπόν, με αποτέλεσμα. Και μάλιστα αναδρομικά ζητήσανε την εφαρμογή από 1η Μαρτίου του 2026, έτσι. Και βγαίνουν λοιπόν σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης από το ΓΕΝ και λένε καλώς, πρέπει οι τάδε υπηρεσίες, μία εκ των οποίων ήταν και τα ΟΗΚ, όπου εκεί ουσιαστικά ζητήθηκε για το μεγαλύτερο ποσό πίσω, πρέπει να επιστρέψετε αυτά τα ποσά. Και έχει γίνει, καταλαβαίνετε, τώρα χαμός.
0: Δεν τα φάγαμε μαζί, είναι προφανές.
1: Εμείς δεν μιλάμε τώρα για αποζημίωση που την πήρε ο κόσμος στην τσέπη του, είναι τα χρήματα που είχε για να φάει κάθε μέρα. Η σύντησή του. Δηλαδή, σε διατάζω να πας μία αποστολή, αλλά δεν σου δίνει το δικαίωμα να φας. Είναι αστείο, συγγνώμη.
2: Δεν δίνει το δικαίωμα να φάνε τα στελέχη, διότι από ό,τι κατάλαβε, στρατεύσιμη, τους το δίνει.
1: Η στρατεύσιμη, ναι. Τα στελέχη πρέπει να κανονίζουν πλέον με τα δικά τους λεφτά. Δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε κανένα τέτοιο επίπεδο να ακούσουμε ότι εντάξει, πήρατε αυξήσεις, σας βελτιώσαμε και την διχτερινή αποζημίωση και τέτοια. Αυτό νομίζω θα έχουμε κλείσει πλέον. Αλλά εντάξει, είναι αδιανόητο. Δηλαδή η εκτέλεση υπηρεσίας να βγαίνει για να σου λέει ότι σε αφήνω μυστικό. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν ξαναγίνει, νομίζω.
2: Έχετε υπόψη σας κάποιο αριθμό σε ετήσια βάση που απαιτούσε από τον προϋπολογισμό του ναυτικού αυτό το πράγμα?
1: Όχι, αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί, γιατί έχει να κάνει με τις ασκήσεις, με τις αποστολές.
2: Κατά μέσο όρο, δηλαδή. Δεν φαντάζομαι.
1: Δεν μπορεί. Θα σας απαντήσω διαφορετικά. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε τι βγάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί έρχονται συνεχόμενα τελικά όλα αυτά. Σχετικά με τις καθυστερήσεις αποζημιώσεων, τις καταβολές.
0: Το ρεπορτάζ, πες το όμως, ήταν δικό μας.
1: Να αλλάξουν.
0: Ήταν δικό μας ρεπορτάζ. Τα έχουμε γράψει. Έχουμε καταγγελίσει από όλα τα πλοία πια. Δηλαδή οι φρεγάτες, αυτές που πήγανε στην Κύπρο, Κίμων, Ψαρά, Έλλη και τα λοιπά, απλήρωτα τα πληρώματα, δεν έχουν πάρει μία.
2: Ναι, αυτό τι ποσό είναι, τι ποσό είναι για το κάθε πλοίο.
0: Τα μικρά τα περιπολικά.
1: Εδώ υπήρξε ένας αστάθμητος παράγοντας, τον οποίο είχαμε αποκαλύψει πριν από 2 χρόνια ότι θα συνέβαινε. Όταν είχαν αρχίσει να σκάνε οι αλλαγές για την υπουργική απόφαση της αποζημίωσης του στόλου. Ήταν καλοκαίρι του 2024, ακριβώς 2 χρόνια. Λοιπόν, τότε οι υπουργικές αποφάσεις έχουν κάποια πλαφόν. Είναι 2 περιπτώσεις. Η μία αφορά τις ειδικές αποστολές που αφορούν μόνο το στόλο. Ναι. Οι οποίες πλέον έχουν περιοριστεί δραματικά, είναι σχεδόν φωτογραφικές. Είχαν μέσα στον νόμο κάτι προϋποθέσεις ότι πρέπει να εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, να είναι και στο εξωτερικό, να είναι και αυτό. Ήταν 3-4 προϋποθέσεις τέλος πάντων. Λοιπόν, και η δεύτερη που αφορά όλες τις υπόλοιπες αποστολές, που είναι και του ναυτικού μέσα κάποιες, ήταν με ένα διαφορετικό πλαφόν, μια άλλη περίπτωση. Στην περίπτωση λοιπόν τώρα αυτή που λέει ο κ. Ηλιάδη, η κ. Ηλιάδη με τα πλοία στο εξωτερικό, υπήρχε ένα πλαφόν 16 εκατομμυρίων. Όταν εμείς τότε, ήδη με το Ίδρα που είχε φύγει, με τη φρεγάτα Ίδρα για την Ερυθρά Θάλασσα, για την επιχείρηση Ασκίδες, είχαμε υπολογίσει με βάση την αποζημίωση που είχε πάρει το Ίδρα, ότι αν αυτό το πράγμα επεκταθεί σε ένα έτος, θα έτρωγε περίπου το 60% του κονδυλίου του συγκεκριμένου, του πλαφόν. Και είχαμε θέσει ένα ερώτημα, ότι αν χρειαστεί δεύτερο πλοίο, για ένα έτος αυτομάτως δεν θα φτάσει το κονδύλι. Ήρθε λοιπόν φέτος η στιγμή όπου χρειάστηκε λόγω των εξελίξεων να στείλει
0: πλοία.
1: 2 πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο. Εντάξει λοιπόν και μετά από αυτά νομίζω
0: γιατί έχει πάει και το
1: πλοίο και το καθεξής. Ναι, το έλλειο, μπράβο. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι το κονδύλι αυτό αρχίζει πλέον να σώνεται.
2: Συγγνώμη κύριε Μεθενίδη.
1: Μέσα του έτους.
2: Εγώ βλέπω τώρα τυχαία στη διάβια αποφάσεις μεταφορά πιστώσεων από τον κωδικό τάδε του προϋπολογισμού στον κωδικό τάδε του προϋπολογισμού. Δεν ξέρω τι είναι.
0: Δεν είναι. Ο νόμος λέει ότι είναι μέχρι 16 εκατομμύρια.
2: Ναι, δηλαδή αν τώρα παραδείγματος χάρη λέμε το Ιράν αρχίσει εντατικές επιχειρήσεις και χρειαστεί πάλι να πάνε πλοία στην Κύπρο, αντί να στείλουμε πλοία θα κάνουμε διάβημα στο Ιράν, όχι, γιατί περνάει το πλαφόν του προϋπολογισμού.
1: Συγγνώμη που γελάω πραγματικά.
2: Μα λοιπόν, είναι παρανοϊκή η κατάσταση αυτή.
1: Όχι, το πιθανότερο είναι λοιπόν, αν κρίνουμε από τις ενέργειες που έχουν αναλυθεί μέχρι τώρα, ότι θα πούνε και στις φρεγάτες παιδιά κόβεται η συσυρτία και η γραμμόνιμα στελέχη και εκεί. Γιατί οι φρεγάτες αυτή τη στιγμή σαν μεγάλα πλοία έχουν μαγειρία, έχουν αποθήκες, έχουν καταψύκτες, έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο ενός πλού. Στο ενδιάμεσο εννοείται ότι πρέπει να κάνουν ανατροφοδοσία, έτσι. Λοιπόν, αλλά ως ένα σημείο με αυτά που βλέπουμε, εντάξει, ή θα πούνε ότι παιδιά αυτή την αποστολή υπερπίθεως και πατρίδος δεν την πληρώνεστε, ή θα πούνε τίποτα άλλο, σας κόβουμε το φαγητό και αυτό. Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή ζούμε σε μια κατάσταση που δεν έχουμε ξαναδεί τα πράγματα.
0: Και δεν είναι μόνο αυτή, έτσι. Να πω ότι είναι και τα υπόλοιπα πλοία. Καταρχάς δεν έχουν πληρωθεί για τα φαγητά τους, για αυτό το πράγμα, ας πούμε, ούτε αυτοί που ήταν σε προστολές των Patriot και είναι ακόμα. Δεν είναι μόνο
2: ναι, εντάξει, αυτό
0: και
2: με εμένα,
0: είναι και τα Χανιά. Περίμενε, είναι και τα Χανιά.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι με ξεπερνάει. Φέτος ο προϋπολογισμός ήταν πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν θα έλεγα μελιτέο το ποσό. Αυτά τα ποσά τώρα μιλάμε, 15, 20, 30, 40, 50 εκατομμύρια, δεν ξέρω. Είναι αδύνατο να μην μπορεί να γίνει μια ρύθμιση για να εξυπηρετηθούν αυτές οι καταστάσεις.
0: Ρύθμιση γίνεται, μπορεί να γίνει, αλλά δεν έχει γίνει.
2: Τι το συζητάμε. Δηλαδή περιμένουμε,
0: 6 μήνες, δηλαδή,
2: περιμένουμε να λήξουν οι αποστολές να πληρωθούν τον επόμενο χρόνο για να πάνε σαν αναδρομικά στους δικαιούχους.
0: Αυτά δεν είναι μπόνους. Αυτό δεν είναι μπόνους. Είναι χρήματα που τα παίρνουν για να περάσουν εκεί.
2: Είναι παρανοϊκό, ρε Ιωάννα.
0: Ο άλλος που σηκώνεται και φεύγει από το σπίτι του ξαφνικά για να πάει, ξέρω, στην Κάρπαθο ή για να πάει στην Ερυθρά.
2: Ναι, όπου διαταχθεί.
0: Θα πληρώνει από την τσέπη του.
2: Ναι, είναι.
0: Για να φάει.
2: Είναι παρανοϊκή
0: και
2: αυτή η κατάσταση.
0: Ουσιαστικά πρέπει να του τα καλύπτει η πολιτεία. Δεν του τα καλύπτει. Βλέπεις.
2: Είναι παρανοϊκή αυτή η κατάσταση. Και δεν νομίζω
1: ότι είναι. Είναι η καθημερινότητά μας και εδώ, δηλαδή.
2: Ναι, το καταλαβαίνω. Μισθή, απολαβές, ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι πολλά λεφτά. Αλλά αυτά εδώ πέρα που είναι. Πώς να το πω, σε σχέση με το μέγεθος του προϋπολογισμού, είναι ένα πολύ μικρό κλάσμα. Είναι αδύνατον παρόλο να συνεχίζεται. Δηλαδή, μπορεί να γίνει μια φορά για τους Σκύψιο Μέγα λόγους. Μα αφού τώρα βιώνουμε μια κατάσταση η οποία έχει συνέχεια κρίσεις, ανάγκη παρουσίας των ενόπλων δυνάμεων, τη διαφημίζουμε κι άλλως ότι επιχειρούμε ταυτόχρονα σε 5-6 σημεία κτλ. Αλλά το.
1: Κύριε Ροβλή, συμφωνώ σε διακόπτω. Θα σα
0: θυμίσω. Τα τάγματα θα γίνουν σε
2: μένα. Ναι, αυτό.
1: Θα σα θυμίσω κάτι το οποίο σα δικαιολογώ όλου απόλυτα να μην το θυμάστε πλέον, γιατί είναι τόσα πολλά τα δεδομένα που ακόμα και για κάποιον που ασχολείται χρόνια με το ρεπορτάζ των ενόπλων δυνάμεων, τέτοιες λεπτομέρειες διαφεύγουν. Κάποια στιγμή στη Βουλή, πριν από περίπου 2 χρόνια, ο κ. Δένδιας είχε πει σε μία αποστροφή του λόγου του το εξής. Έχουμε κλείσει 135 μονάδες, τότε ήταν που επικροτούσε από μόνος του την εξοικονόμηση χρημάτων που θα έκανε με αυτές τις μονάδες κλπ. Και σε αυτό θυμηθείτε λίγο τι είπατε εσείς πριν από λίγο, με το πότε θα ανοίξεις και πώς μπορεί να κλείσει ένα στρατόπεδο. Και είχε συνεχίσει ο κύριος Δένδιας και έλεγε το εξής. Μακάρι να είχαμε τα χρήματα να κλείσουμε και άλλες που θέλουμε επιπλέον. Είχε, νομίζω το ταβάνι ήταν 250 για τότε. Δηλαδή να κλείσει άλλες 100-120.
2: Ναι, γιατί όταν κλείνεις μια μονάδα.
1: Ακριβώς.
2: Έχει κόστος.
1: Χρήματα.
2: Ναι, έχει κόστος.
1: Από τον προϋπολογισμό, λοιπόν, αυτό που λέτε. Ναι. Πάμε πάλι τώρα στο επικοινωνιακό, να γυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε και στα νοσοκομεία.
0: Έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Γιατί
1: ζούμε σε μια καταιγίδα επικοινωνίας αυτή τη στιγμή. Αυτά που έχουν παρουσιαστεί ως εξοικονόμηση, ότι κλείσαμε στρατόπεδα. Ο κόσμος αγνοεί ότι για να κλείσει ένα στρατόπεδο θες λεφτά. Το να βάλεις ένα λουκέτο είναι απλό. Έβαλα λουκέτο. Το να το κλείσεις πραγματικά για να το διαθέσεις. Εγώ να σας θέσω ένα άλλο ερώτημα. Υποτίθεται
0: δεν προφταίνουμε, Δημήτρη, δεν προφταίνουμε, δηλαδή, έχουμε ένα λεπτό.
1: Ναι, υποτίθεται, μας έλεγε ο κύριος Δένδιας ότι ξέρετε κάτι, θα αξιοποιήσουμε περιουσία. Εγώ μέχρι στιγμή σε όσα στρατόπεδα έχω διαβάσει ότι παίρνουν δήμοι και τέτοια πράγματα, βλέπω ότι παραχωρούνται δωρεάν. Ποια είναι η εξοικονόμηση τελικά, ναι, μας πει ένας άνθρωπος.
0: Λοιπόν, είναι η ώρα να κάνουμε αποφώνηση, με συγχωρείτε. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα όλα. Πείτε όμως το Army Voice, τα γράφουμε τακτικά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δημήτρη Μεθανίδη, τον πρόεδρο της ΠΟΕΣ που ήταν μαζί μας.
1: Εγώ σας
0: χαιρετώ από τον Βόλο. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαι πάλι
2: λοιπόν,
0: στην Αθήνα.
2: Λοιπόν, να διαβάσω και ένα μήνυμα που έστειλε ένας μάλλον συνάδελφος του κυρίου Μεθανίδη. Για ένα λεπτό μόνο.
0: Λεπτό δεν το έχουμε, δυστυχώς.
2: Όχι, εντάξει.
0: Δυστυχώς δεν το έχουμε. Να ευχαριστήσω λοιπόν, να χαιρετήσω τους ακροατές μας. Από μένα την Ιωάννη Μιλιάδη.
2: Και από τον Περικλήρο Ζωβίλη.
0: Και τον Θοδωρή Μπαρμπαρή που ήταν στον ήχο. Καλή σας ημέρα.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλημέρα. 12 λεπτά μετά τις 7, 14 Ιουνίου του 2026. Εδώ με μια πολύ πολύ μικρή καθυστέρηση, γιατί προσπαθούμε να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Σήμερα και πάλι όπως και χθες, πολύ ενδιαφέρουσα η εκπομπή μας, έχει πάρα πολλά θέματα, πολύπλοκη αλλά ξεκάθαρη, αναδεικνύοντας προβλήματα και καταστάσεις που αντιμετωπίζει πολλοί κόσμος μέσα από την καθημερινότητά του, την καθημερινότητά μας, να το πούμε καλύτερα. Σήμερα θα συνδεθούμε με όλη την Ελλάδα. Με Πάρο, με Αμαλιάδα εκεί, με Ήλιδα, με Ποινιό, έχουμε να συνδεθούμε ακόμα και με Αλβανία. Θα μιλήσουμε και για τα θέματα εκεί, τι γίνεται το τελευταίο διάστημα που ξεσηκώθηκαν οι Αλβανοί. Σήμερα διαβάζουμε εξελίξεις. Είναι πολλά, πολλά. Θα μιλήσουμε και για τα φαντ σήμερα. Σήμερα έχουμε μια κυρία καλεσμένη που είναι εξειδικευμένη στο θέμα αυτό, να συζητήσουμε τι γίνεται με αυτό το παιχνιδάκι το περίεργο που ο κόσμος χάνει από τη μια στιγμή στην άλλη τα σπίτια του. Λοιπόν, 7 και 13 πρώτα λεπτά, όπως είπα, 14 Ιουνίου του 2026, είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8, ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, και όχι μόνο, γιατί στην επιμέλεια βοηθάνε κι άλλοι. Δεν προλαβαίνουμε τα πάντα και ευτυχώς έχουμε κάποιους πάρα πάρα πολύ καλούς φίλους που κερδίζουν τον τίτλο του αρχισυντάκτη, ξέρει αυτός. Λοιπόν, και φυσικά στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Σήμερα μπορείτε να επικοινωνείτε με διάφορους τρόπους με την εκπομπή μας. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε γραμμές, αρκετά δύσκολο, αλλά θα το προσπαθήσουμε. 2-10-7-18-1000 είναι το τηλέφωνο, το πολύ γνωστό τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε. Studio Mahi 998-papaki-gmail.com, το email που μπορείτε να στέλνετε ό,τι είναι αυτό που σας απασχολεί, ακόμα και μια καλή μέρα. 6-9-43-63-54-51, το τηλέφωνο Viber, μόνο για μηνύματα, όχι για κλήσεις και όχι SMS. Πω, δεν σταμάτησα. Μια πρόταση τα βγάλα όλα, Θοδωρή. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστρέφουμε να πιάσουμε τα θέματα ένα-ένα με τη σειρά.

Λοιπόν, την πήραμε την ανάσα μας, την πήραμε. Πιάμε και μια τζούρα καφέ, κάναμε και μισό τσιγάρο και ξεκινάμε. Λοιπόν, καλημέρα για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα τους. Καλημέρα. Σήμερα να πούμε ότι... Τι έγινε, χάλασε εδώ το κομπιούτερ? Όχι, θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι γιορτάζει ο Ελισαίος και η Ελισό. Είναι του προφήτη Ελισαίου Οσίου Νύφωνος Ενάθω. Είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Και σαν σήμερα το 1980 η Ελλάδα...

στο Ευρωμπάσκετ. Ίσως αυτή η στιγμή έκανε πολλά παιδιά, πολλούς νέους να δούνε με διαφορετικό μάτι το μπάσκετ. Δεν θα την ξεχάσω αυτή τη στιγμή. Θα πω την αμαρτία μου. Την είχα κοπανίσει από τα σύρματα του στρατοπέδου. Ταξίδεψα από την Τρίπολη στην Αθήνα. Συμμετείχα στην παρακολούθηση του αγώνα, στους πανηγυρισμούς και κρυφά το πρωί ξαναγύρισα στην Τρίπολη. Το λέω για πρώτη φορά αυτό. Θοδωρία, το έκανα και όμως το έκανα. Λοιπόν, 1991 το ΚΚΕ αποχωρεί από το συνασπισμό της αριστεράς και της προόδου. 2008 η Ελλάδα ιτάται από τη Ρωσία με 1-0 και αποκλείεται από το Euro 2008 και το 2015 διακόπτονται οι διαπραγματεύσεις Βρυξέλλες ανάμεσα στην ελληνική διαπραγματευτική ομάδα, η οποία αποχωρεί και τους εκπροσώπους των θεσμών, καθώς δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί κοινός τόπος. Η ελληνική αντιπροσωπεία αποδίδει το αδιέξοδο στην επιμονή των δανειστών για κάλυψη του δημοσιονομικού κενού αποκλειστικά με περικοπές συντάξεων κατά 1% του ΑΕΠ και από αύξηση του ΦΠΑ επίσης κατά 1% του ΑΕΠ. Σαν σήμερα το 1864 γεννιέται ο Αλόις Αλτσχάιμερ, γερμανός νευρολόγος. Το όνομά του δόθηκε στην ασθένεια του εγκεφάλου που πλήττει κυρίως τα ηλικιωμένα άτομα. Το 1868 γεννιέται ο Καρλ Λαντσταϊνερ, αυστριακο-αμερικανικό γνώσης γιατρός και βιολόγος, τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης το 1930 για την ανακάλυψη των κύριων ομάδων αίματος με το σύστημα ABO, που έκανε τη μετάγγιση αίματος πρακτική ρουτίνας. Επίσης, καθοριστική υπήρξε η συμβολή του στην εξέλιξη της ιατροδικαστικής, της γενετικής και της ανθρωπολογίας. Σαν σήμερα γεννιέται το 1928 ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, Αργεντίνος γιατρός και επαναστάτης, και το 1946 γεννιέται ένας κύριος που πρωταγωνιστεί σήμερα στις παγκόσμιες εξελίξεις, επαναλαμβάνω, το 1946, ο Ντόναλντ Τραμπ, Αμερικανός δισεκατομμυριούχος και πολιτικός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σαν σήμερα το 1904 φεύγει από τη ζωή ο Νικηφόρος Λίτρας, Έλληνας ζωγράφος. Το 1920 ο Μαξ Βέμπερ, Γερμανός οικονομολόγος και κοινωνιολόγος, από τους θεμελιωτές της επιστήμης της κοινωνιολογίας. Ενώ σαν σήμερα το 1995, και θα ζητήσω από το φίλο μου τον Θοδωρή να βρει ένα τραγούδι να παίξει, φεύγει από τη ζωή ο Ιρλανδός ρόκερ Ρόρι Γκάλαχερ. Καλημέρα, καλημέρα στον Νίκο. Πολλά μηνύματα μας έχουν ήδη έρθει στην εκπομπή μας εδώ στο σταθμό. Καλημέρα Γιώργο, ο Νίκος από τον Άγιο Στέφανο. Καλή εκπομπή να έχεις και καλή Κυριακή σε όλους. Ο Θανάσης, καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Ο Θανάσης από το Περιστέρι, καλό ταξίδι στον καπετάν Γιάννη. Από χθες η ελληνική ακτοπλοεία είναι κατά πολύ φτωχότερη, καλό παράδοση να έχει. Ναι, το είδα πολύ πεταχτά. Ναι, πρέπει να λέει ο Θανάσης το Γιάννη του Σκοπελίτη, τον καπετάνιο αυτόν, τον ήρωα καπετάνιο. Θα προσπαθήσω να βρω, να σας πω 5 πράγματα για τον Γιάννη του Σκοπελίτη, το τι έχει κάνει και τι έχει προσφέρει στην ελληνική κοινωνία. Το είδα χθες σκρολάροντας τις ειδήσεις και δεν σταμάτησα να δω λεπτομέρειες. Όμως θα προσπαθήσουμε να πούμε 2 πράγματα για τον καπετάν Γιάννη. Καλημέρα στη Βέρα, πολλές καλημέρες μας στέλνει και καλή εκπομπή. Καλημέρα στον Παναγιώτη και την Αγγελική από το Δίλεση της Βιωτίας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γρηγόρη από το Ξυλόκαστρο, όπως και μια μεγάλη καλημέρα στην Βάσο από την Τρίπολη της Αρκαδίας. Να πούμε, για να δω, 7 και 24 πρώτα λεπτά, πάμε να πούμε 2 πράγματα για τον καιρό, να δούμε τι καιρό θα κάνει. Εχθές με έπιασε μια μεγάλη καταιγίδα, χθες το μεσημέρι εκεί στη Μαλακάσα, χαλάζει. Πολύ πολύ περίεργες οι διακυμάνσεις που κάνει ο καιρός. Τώρα μπορεί να μας πάει και έτσι το καλοκαίρι. Είναι σίγουρο πάντως ότι θα κάνει φέτος πάρα πολύ δυνατές ζέστες.
Σήμερα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΗ, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σήμερα μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα η πρόγνωση είναι... δείχνει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά. Στα ορεινά πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις και στα νότια δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Τρίτη 16 του μήνα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα έχουμε αίθριο καιρό. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες, οπότε στα βόρεια υπηρετικά ορεινά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπορεί και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά ως 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Τρίτη θα σημειώσει και άλλη άνοδο, μικρή βέβαια, κυρίως στα ανατολικά. Δηλαδή βλέπουμε από αύριο μέχρι και την Τρίτη θα υπάρχει σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Για την Τετάρτη 17 του μήνα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά θα πυκνώσουν, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, πιθανώς τοπικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά. Τέλος, για την Πέμπτη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα κεντρικά και νότια κυρίως ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6 τοπικά και έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει την Πέμπτη αξιόλογη μεταβολή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα το Σαμπάνι από το Σικάμινο του Οροπού. Μας στέλνει καλημέρα, καλή δύναμη φίλε. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Υγεία και καλή Κυριακή. Καλημέρα στο Σάκη από τον Μπίλεφεν της Γερμανίας. Την καλημέρα μου κύριε Γαριφάλου, στον κύριο Επίκουρο και στην ωραία παρέα του Μάχη FM. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε. Πάμε.

Λοιπόν, πάμε. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, εξακολουθούν και έρχονται. Θα τα προσπαθήσουμε να τα διαβάσουμε όλα. Θα προσπαθήσουμε να πούμε μέχρι τις 8 όσο πιο πολλά θέματα είναι μέσα στην επικαιρότητα. Γιατί, όπως σας είπα, έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους και πολλοί καλεσμένοι είναι από καταγγελίες που μαζεύουμε ακροατών της εκπομπής και του Μάχη FM. Τις αξιολογούμε και αυτές που πρέπει να βγουν στην επιφάνεια, να βγουν στη δημοσιότητα, φυσικά και καλούμε τους καταγγέλλοντες να πούνε αυτό που έχουν να καταγγείλουν. Σήμερα νωρίς θα συνδεθούμε με την κυρία Κουβίτσα, δικηγόρο, να μας πει ένα περίεργο περιστατικό που συμβαίνει εκεί πέρα, κάποια περίεργα περιστατικά που συμβαίνουν εκεί με κλήσεις που κόβουν σε οδηγούς από το Δήμο. Θα μας τα πει καλύτερα, μην σας λέω εγώ, θα μας τα πει η ίδια. Θα συνδεθούμε με την Πάρο, όπου θα ακούσουμε κάποιες καταγγελίες εκεί σχετικά με την προβληματική λειτουργία στο κέντρο υγείας της Πάρου με έναν πολίτη. Θα μιλήσουμε, όπως σας είπα, με την κυρία Γαμπιεράκη, οικονομολόγο, όπου θα μας πει για την εξέλιξη, για όλο αυτό το παιχνίδι της κλοπής περιουσιών από τους Έλληνες πολίτες, από τα φαντς και όλη αυτή τη διαδικασία, το νόμο Κατσίλη και όλα αυτά. Θα μιλήσουμε για τον ξεσηκωμό στην Αλβανία των Αλβανών κατά του Έντι Ράμα, για αυτή την υπόθεση με το γιο του, όχι το γιο του Τραμπ, το γαμπρό του Τραμπ, και τις εκτάσεις που θεωρούν οι Αλβανοί πολίτες ότι κλέβονται από την οικογένεια Τραμπ. Επίσης θα συνδεθούμε με την Γκάλυμνο, με έναν φίλο που τον έχουμε ξαναβγάλει στη γραμμή για αυτή την ιστορία, που το νομοσχέδιο που έρχεται σχετικά με τα τσιγάρα, που ατμίζουμε αυτά με τον ατμό. Όπως επίσης θα συνδεθούμε και με ένα γιατρό από τη Μεγαλόπολη σχετικά με το πρώτο κρούσμα υλονοσίας που υπήρξε στην Τρίπολη, και θα μας πει ο ίδιος τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί πέρα. Λοιπόν, τα μηνύματα συνεχώς έρχονται. Τι λέει εδώ ο Θανάσης? Α, ναι, άλλη καταγγελία. Χθες το πρωί, στο δρόμο, στο τμήμα Τρίπολη-Κόρυνθος, στο μεσαίο διάζωμα, μας έχουν έρθει φωτογραφίες για φυτά και χόρτα που είναι πραγματικά βουνά. Σε πολλά σημεία μπαίνουν μισό μέτρο και περισσότερο μέσα στο δρόμο τα κλαδιά, και πραγματικά είναι απορίας άξιο τι κάνει ο ανάδοχος που τα παίρνει και χοντρά εκεί στα διόδια. Στο μεσαίο διάστημα δεν έχουν κάνει τίποτα. Έχουν επαναπαυθεί ότι πήρε παράταση μέχρι τις 22 του μήνα η υποχρεωτική αποψήλωση των οικοπαίδων και των εκτάσεων που υπάρχει σχετικά με την νομοθεσία. Η πυροσβεστική υπηρεσία εκεί της Τρίπολης τι κάνει με αυτή την ιστορία? Αυτοί εισπράττουν διόδια. Ο ανάδοχος εισπράττει διόδια. Δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε. Τι άλλο έχουμε εδώ? Α, ο φίλος ο Κώστας λέει, παρακαλώ, τι λέει εδώ? Μισό λεπτό να δούμε τι λέει ο φίλος ο Κώστας. Παρακαλώ, κάθε πότε βγαίνει η εφημερίδα Οροπός Report και σε ποια σημεία του Δήμου Οροπού διατίθεται? Μου δίνει την ευκαιρία ο Κώστας να πούμε ένα ευχάριστο νέο, να πούμε ότι η εφημερίδα Οροπός Report αναβαθμίζεται, μετονομάζεται Άτικα Οροπός Report, θα μεγαλώσει ακόμα πιο πολύ και θα έχει μέσα ειδήσεις από όλη την περιφέρεια της Αττικής. Ποιος άλλος εδώ? Ο φίλος ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα από την Οδό Πειραιός. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ιωάννα. Καλημέρα. Δεν ξέρω, λέει, τι ώρα ξεκινάς εκπομπή. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, Ιωάννα μου. Έχουμε ξεκινήσει ήδη. Θα σε καλέσω εγώ. Ποιος άλλος θέλει εδώ? Ο Στέλιος. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Έχει παίξει μεγάλο κυνήγι από τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας κατά του Κυριάκου Βελόπουλου. Φαντάσου τι ποσοστά έχει. Ποια είναι τα πραγματικά ποσοστά? Η αλήθεια είναι ότι το παρατηρώ τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει ομαδική επίθεση
από πολλά τρολ κατά του Κυριάκου Βελόπουλου και της πολιτικής που ασκεί, και αυτό δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία κατά βάση βρίσκεται σε πανικό. Κάποια κομματίδια, κάποια έτσι μικροπαρεΐτσες που έχουν δημιουργήσει δήθεν κινήσεις και κόμματα και τέτοια, αντί να τα βάλουν με τον πραγματικό υπεύθυνο της κατάδειας που, για το πώς, για αυτό που έχουμε, που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, τα βάζουν περιέργως με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, και καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι που σκεφτόμαστε λίγο πιο ξεκάθαρα, καταλαβαίνουμε γιατί το κάνουν. Αυτό δείχνει ότι τα ποσοστά του Κυριάκου Βελόπουλου είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Δεν συζητάμε για τη Βόρεια Ελλάδα. Σε πάρα πολλούς νομούς είναι στην πρώτη θέση. Σε κάποιους άλλους στη Βόρεια Ελλάδα είναι με πολύ μικρή διαφορά στη δεύτερη. Και φαίνεται ότι τα ποσοστά αυτά αρχίζουν και ανεβαίνουν πάρα πολύ σημαντικά και στη κεντρική και νότιο Ελλάδα. Και στα νησιά, όπως και στα νησιά. Πραγματικά δείχνει να υπάρχει μια ανωδική πορεία, γιατί θεωρώ ότι το συγκεκριμένο κόμμα έχει μια σταθερότητα, έχει πρόγραμμα, έχει θέσεις, και βλέπετε όλοι αυτοί που ξεφυτρώνουν ξαφνικά και υπόσχονται ότι αν πάρουν την Ελλάδα θα την πάνε σε άλλους δρόμους καλύτερους, θα την πάνε μόνο με τα λόγια. Δεν δείχνει να υπάρχει πρόγραμμα, δεν δείχνουν να υπάρχει πολιτική. Ξεφουσκώνουν σιγά σιγά. Βλέπε Καριστιανού, βλέπε Τσίπρας. Ο Τσίπρας στην αρχή έδειξε κάπου εκεί 17, 18, 20, κάπου εκεί. Τώρα ακόμα δεν έχουμε δει πρόγραμμα του Τσίπρα, και βλέπουμε και ένα παράδοξο: να παραιτείται ολόκληρο ΣΥΡΙΖΑ και να μην τους δέχεται ο Τσίπρας. Εκεί πραγματικά είναι περίεργα τα πράγματα. Δεν είναι, λέει, σωστό από τη μία να παίρνουν τα λεφτά από τα διόδια και από την άλλη να τα δίνουν αλλού για να κόψουν τα χορτάρια. Ντροπή μας. Ναι. Θανάσης, δεν έχει γίνει ούτε η τακτική συντήρηση του πράσινου στο διάζωμα. Οι πικροδάφνες είναι ένα χρόνο χωρίς να έχουν κλαδευτεί. Δεν πρόλαβα, λέει, να βγάλω φωτογραφία, πως σε αρκετά μέτρα περνούσαν τα κλαδιά από τις πικροδάφνες, περνούσαν μέσα από τη λευκή γραμμή, η οποία απέχει μισό μέτρο από το διάζωμα. Πραγματικά, ναι, να επαναλάβω, είναι στο τμήμα Τρίπολη Κόρινθος. Απορούμε εκεί πέρα τι κάνει η πυροσβεστική υπηρεσία και η περιφέρεια Πελοποννήσου. Τι κάνουνε, δεν τραβάνε το αυτί στον ανάδοχο. Ο Νίκ Παπ, καλημέρα και καλή εκπομπή κύριε Γαριφάλου. Τελικά με τους ρυθμούς που πάει η εκπομπή, άλλη μια ώρα επιπλέον για την εκπομπή δεν θα είναι αρκετή. Ο επίκουρος σας ζητάει από τις 5 το πρωί. Νίκο, μη βάζεις τέτοια πράγματα, μη βάζεις, γιατί θα με τρελάνει ο επίκουρος. Πραγματικά θα μου λέει ξεκίνα από τις 5. Αχ, Παναγία μου, μη βάζεις τέτοια θέματα. Λοιπόν, καλημέρα μου, είπα στο Δημήτρη. Την είπα, ναι. Καλημέρα Δημήτρη, μας ακούει από την Οδό Πειραιώς, εργάζεται, security. Καλημέρα σε όλους όσους εργάζονται αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους τους οδηγούς ταξί. Καλημέρα σε όλους όσους είναι στα σώματα ασφαλείας και μας κάνουν ακρόαση. Καλημέρα ειδικά σε εσάς που μόλις τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο σας από το σπίτι, και μας ακούτε, μας απολαμβάνετε, απολαμβάνοντας και τον καφέ σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε να δούμε, να μιλήσουμε για το Γιάννη το Σκοπελίτη, να μιλήσουμε για τις πυρκαγιές, μιας και είπαμε το θέμα αυτό με το δρόμο εκεί Τρίπολης, Κορίνθου, την απαράδεκτη εικόνα που μου έχουν στείλει μέσα από φωτογραφίες, αλλά και να δούμε αυτό το περίεργο περιστατικό με την εκτέλεση στο κεφάλι με 5 σφαίρες ενός 35χρονου, από ό,τι φαίνεται, στα Σκαλάκια, στα Εξάρχεια, εκεί στην οδό Καλλιδρομίου, με την οδό Εμμανουήλ Μπερνάκη. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Σάκης από τη Γερμανία λέει: ο Γιούνκερ δήλωσε ότι η πώληση των δανείων στα φαντς δεν ήταν μνημονιακή υποχρέωση, αλλά απόφαση της κυβέρνησης. Α, Τσίπρας. Η Βέρα, όχι από τις 5 ή 6 το πρωί, αλλά μέχρι τις 11 θα ήταν το προσδοκόμενο. Δεν φτάνουν 3 ώρες, το έχετε καταλάβει κι εσείς. Όχι, Παναγία μου, όχι, αλήθεια. Δεν είναι εύκολο. Παιδιά, δεν είναι εύκολο. 3 ώρες. Δηλαδή, βάλουμε και άλλοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, σας το λέω ειλικρινά, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πάμε αλλού μετά, πάμε αλλού, ειλικρινά. Ο Στέλιος, καλημέρα, έχω έναν άνθρωπο που δουλεύει, λέει, στην καθαριότητα ενός μεγάλου, πολύ μεγάλου δήμου, είναι επόπτης, όπου υπάρχουν λεωφόροι, δεν είναι δουλειά του δήμου, δυστυχώς, να καθαρίσει τα χόρτα. Γι' αυτό είπα εγώ την περιφέρεια, Στέλιο μου. Εγώ χθες είδα στη λεωφόρο βουλιαγμένη στο ύψος της Ηλιούπολης δύο γυναίκες να παιδεύονται να περπατήσουν άκρη-άκρη στο πεζοδρόμιο, κοντά στο δρόμο, επειδή το πεζοδρόμιο που είναι ενός μέτρου είναι καλυμμένο σχεδόν όλο με ξερά χόρτα για να πάνε στη στάση λεωφορείου. Έτσι δεν μιλάμε για μεγάλη πορεία, και όμως είναι η περιφέρεια υπεύθυνη, η οποία κοιμάται προφανώς. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Πάρα πολλά κομμάτια, δηλαδή υποχρεώνουν τον Έλληνα πολίτη και του λένε θα καθαρίσει το οικόπεδό σου, αλλιώς θα φας την 300, 500, δεν ξέρω πόσο είναι το πρόστιμο. Σου δίνουμε και παράταση, είμαστε και έχουμε και μεγάλη καρδιά, σου δίνουμε και παράταση μέχρι τις 22 του μήνα, αλλά οι περιφέρειες, οι δήμοι και όλοι αυτοί δεν κάνουν τη δουλειά τους που υποχρεώνουν τον απλό πολίτη να την κάνει. Δηλαδή βάζουν τον κόσμο σε μια διαδικασία. Τι έγινε εκεί? Λεωφορείο έπεσε σε κολόνα, 3 επιβάτες τραυματίες. Α, σαν ολιώσει, αυτό έγινε χθες. Ναι, και το παρουσιάζουν σήμερα. Συγγνώμη, το βλέπω στις οθόνες εδώ σε διάφορα κανάλια. Καταλαβαίνετε. Υποχρεώνουν τον κόσμο να καθαρίζει τα χωράφια, τα οικόπεδα και όλα αυτά, με την απειλή ότι θα φάνε τσουχτερά πρόστιμα, αλλά οι δήμοι και οι περιφέρειες αγρόνα υγόραζαν. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, ματωμένο ξεκαθάρισμα στα Εξάρχεια, εκτέλεση με 5 σφαίρες. Είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ τους. Είναι μια υπόθεση που έγινε χθες το βράδυ στο λόφο του Στρέφη, λίγο πιο κάτω από το αστυνομικό τμήμα της Καλλιδρομίου. Ένας άνδρας έπεσε νεκρός ενώ αναζητεί το δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, δράστης και θύμα δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, ήταν πρόσωπα γνωστά στους κατοίκους που μένουν κάτω από το λόφο του Στρέφη, κοντά στα σκαλάκια της Καλλιδρομίου, σημείο όπου, όπως αναφέρουν αυτόπιτες μάρτυρες, περνούσαν σχεδόν καθημερινά τα απογεύματά τους. Μάλιστα, περίπου στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου είχε προηγηθεί έντονος καυγάς ανάμεσα στους δύο άντρες, και αυτόπιτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι η αντιπαράθεση ήταν ιδιαίτερα οξυμένη, χωρίς ωστόσο κανείς να φαντάζεται την τραγική κατάληξη που θα ακολουθήσει λίγες ώρες αργότερα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης πυροβόλησε το θύμα 5 φορές στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να το τραυματίσει θανάσιμα. Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή και έγιναν μάρτυρες σε ματηρής επίθεσης. Οι αστυνομικές αρχές συλλέγουν καταθέσεις, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται το παρελθόν των δύο ανδρών και οι μεταξύ τους σχέσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η δολοφονία συνδέεται με υποθέσεις ναρκωτικών και προσωπικές διαφορές που προέκυψαν από αυτές. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του δράστη, ο οποίος διέφυγε πεζός με κατεύθυνση την οδό Μπενάκη. Τώρα, μιας και λέμε για τα κλαδιά και τα ακαθάριστα και τη δουλειά που δεν κάνει οι περιφέρειες και οι δήμοι, να πούμε ότι εχθές εξέσπασαν 5 πυρκαγιές από κεραυνούς. Το πυροσβεστικό σώμα ευτυχώς ήταν σε πλήρη ετοιμότητα και υπήρξε άμεση κινητοποίηση. Λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας προκλήθηκαν 5 πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις της χώρας, και χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των επίγειων και αέριων δυνάμεων, όλες οι αιστείες τέθηκαν υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή τους, ενώ από τα συμβάντα δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές ή κρίσιμες υποδομές. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά που ξέσπασε στο σχήνο
Κορινθίας έχει ήδη κατασβεστεί πλήρως. Παράλληλα, οι υπόλοιπες 4 εστίες, μία στη Σκαλοσιά Κορινθίας, 2 στην περιοχή των Μεθάνων και μία στη Θήβα Βιωτίας, έχουν οριοθετηθεί επιτυχώς. Στο σύνολο των μετόπων επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 16 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ από αέρο συνέδρωμαν καθοριστικά 8 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Καθ' όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων, το ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων είχε συνεχή και ζωντανή εικόνα από την περιοχή των συμβάντων μέσω drones που διέθεταν οπτικές και θερμικές κάμερες. Το συγκεκριμένο μπαράζ δεν ήταν το μοναδικό, καθώς συνολικά το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 31 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της επικράτειας. Τα κατατόπους ανακριτικά γραφεία σε συνεργασία με κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διεξάγουν έρευνες για την πλήρη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωση των πυρκαγιών, ενώ οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς πολίτες να παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που αντιληφθούν φωτιά να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις για τη δική τους ασφάλεια. Λοιπόν, ο Γιάννης Σκοπελίτης, με την είδηση του θανάτου του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη που σκόρπισε θλίψη από την Άξο και την Αμοργό μέχρι τη Σκηνούσα, την Ηρακλιά, τη Δονούσα και το Κουφονήσι. Για τους κατοίκους των Μικρών Κυκλάδων δεν έφυγε ένας απλός πλειοκτήτης ή ένας άνθρωπος της θάλασσας, έφυγε ένας δικός τους άνθρωπος, ο καπετάνιος που για δεκαετίες συνέδεσε τα μικρά νησιά με τον έξω κόσμο και έγινε σύμβολο επιμονής προσφοράς και αυταπάργησης. Ο Γιάννης ο Σκοπελίτης, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 68 ετών, ήταν ο γιος του θρυλικού καπετάν Μίτσου Σκοπελίτη, του ψαρά από το Κουφονήσι, που το 1956, δύο χρόνια πριν γεννηθεί ο γιος του, ανέλαβε με ένα μικρό σκαρί τον Πανουρμίτη, ένα δύσκολο και σχεδόν αδιανόητο εγχείρημα για την εποχή, δηλαδή να ενώσει τα απομονωμένα νησιά των Μικρών Κυκλάδων με την Άξο και τον υπόλοιπο κόσμο. Από τότε πέρασαν 70 ολόκληρα χρόνια. Τρεις γενιές της οικογένειας Σκοπελίτη κράτησαν στις πλάτες τους τη θαλάσσια συγκοινωνία, σε μια περιοχή που συχνά βρισκόταν στο περιθώριο των μεγάλων ακτοπλοϊκών δικτύων. Για τους κατοίκους των μικρών νησιών, ο Σκοπελίτης δεν ήταν απλώς ένα καράβι, ήταν η σύνδεση με τη ζωή. Έχω ταξιδέψει με αυτό, με το Σκοπελίτη, και έχω φάει κύμα. Πραγματικά είναι όμως μια διαφορετική, μια συγκλονιστική εμπειρία. Σας το λέω πραγματικά και ανατριχιάζω. Σε φουρτούνες που κρατούσαν δεμένα τα περισσότερα πλοία στα λιμάνια, ο καπετάν Μίτσος και αργότερα ο γιος του ο Γιάννης συνέχισαν το ταξίδι τους, μετέφεραν τρόφιμα, φάρμακα, ασθενείς, μαθητές, εργαζόμενους, τουρίστες, επισκέπτες, έφερναν νέα, έφερναν ελπίδα, έφερναν ασφάλεια σε ανθρώπους που γνώριζαν πως ό,τι και αν συνέβαινε, ο Σκοπελίτης θα προσπαθούσε να φτάσει κοντά τους. Ο Γιάννης ο Σκοπελίτης μεγάλωσε κυριολεκτικά πάνω στα καράβια. Από μικρός ακολουθούσε τον πατέρα του στα δρομολόγια, μαθαίνοντας τα μυστικά της θάλασσας, τα περάσματα ανάμεσα στα νησιά και κυρίως την ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους που περίμεναν το πλοίο στο λιμάνι. Από τη δεκαετία του 1980 βρέθηκε στο τιμόνι των πλοίων της γραμμής, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση με τον ίδιο σεβασμό και αφοσίωση. Αργότερα ανέλαβε ως ιδιοκτήτης της Small Kyklades Lines, διατηρώντας ζωντανή μια ακτοπλοϊκή γραμμή που ξεπερνούσε τα όρια μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ήταν μια αποστολή ζωής και μια σχέση εμπιστοσύνης με τη τοπική κοινωνία, με τις τοπικές κοινωνίες. Στη διάρκεια των δεκαετιών αλλάξανε συνολικά 10 πλοία, ξύλινα καΐκια και σιδερένια καραβάκια. Όμως το όνομα παρέμεινε το ίδιο και έγινε θρύλος στο Αιγαίο. Σήμερα τα δρομολόγια εκτελούνται από το Express Κοπελίτης, ένα πλοίο μήκους 45 μέτρων που χωράει 340 επιβάτες και 11 οχήματα, που συνεχίζει χειμώνα και καλοκαίρι να εξυπηρετεί τη γραμμή των Μικρών Κυκλάδων. Το σημερινό πλοίο κυβερνά ο καπετάν Γιάννης Φωστιέρης από το Κουφονήσι, στενός συνεργάτης οικογένειας, ενώ τη διοίκηση της εταιρείας έχει αναλάβει ο εγγονός του ιδρυτή
ο Δημήτρης ο Σκοπελίτης, συνεχίζοντας αυτή την οικογενειακή παράδοση που ξεκίνησε περίπου πριν από 7 δεκαετίες. Οι διακρίσεις που έλαβε ο Σκοπελίτης όλα αυτά τα χρόνια ήταν πολλές. Ανάμεσα στις σημαντικότερες ήταν η βράβευση από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό Lloyd's ως ακτοπλοϊκή εταιρεία της χρονιάς, μια αναγνώριση που επιβεβαίωσε αυτό που οι νησιώτες γνώριζαν εδώ και δεκαετίες, ότι η αξία της γραμμής αυτής δεν μετριέται μόνο σε μίλια ή επιβάτες, αλλά κυρίως την προσφορά της προς τις τοπικές κοινωνίες. Η απώλεια του Γιάννη Σκοπελίτη συγκίνησε ολόκληρες Κυκλάδες. Η Ένωση Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Αμοργού εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για το θάνατό του, ανακοίνωσε την ακύρωση του προγραμματισμένου γλεντιού στα Κατάπολα στο πλαίσιο του Αμοριανού Φεστιβάλ ως ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τη μνήμη του και την οικογένειά του. Καλό ταξίδι στο φως. Η Βέρα, θρυλικός του Σκοπελίτης, είχα ταξιδέψει στα χρόνια του rock and roll από Αμοργό σε Κουφονήσι, τότε που στο Κουφονήσι όπως και στην Αμοργό δεν υπήρχε αυτός ο χαμός. Παράδεισε επί της γης. Τι λέει εδώ ο Νίκος. Για πλάκα λέει το είπα για περισσότερες ώρες εκπομπής. Τρεις ώρες είναι υπεραρκετές. Εξάλλου όσες ώρες και να είναι η εκπομπή ποτέ δεν θα είναι αρκετή για την ανάδειξη όλων των προβλημάτων, ειδικά με τέτοια κυβέρνηση που για κάθε ώρα που περνάει γεννά δεκάδες νέα. Ειλικρινά, όσες ώρες και να κάνουμε και 24 ώρες εκπομπή να κάνουμε, δεν τελειώνουν τα προβλήματα. Ναι, λέει ο Θοδωρής. Α, Θοδωρή μου, κάνεις μπαγκές. Ας έχω μαζί μου. Ας έχω μαζί μου. Να κάνουμε εδώ καλά εξάωρο, να σου πω εγώ. Οχτάωρο εδώ. Μαγκαζίνο. Ραδιοφωνικό μαγκαζίνο και να τα σαρώνουμε όλα εδώ, Θοδωρή. Λοιπόν, έχουμε πραγματικά, υπάρχουν και πολύ σοβαρές ειδήσεις που δεν προλαβαίνουμε να τις αναδείξουμε. Και δεν είναι και απλές ειδήσεις. Είναι και δουλειά... ημερών, δουλειά μηνών. Έχουμε μια υπόθεση εκεί στην Αργολίδα, μετά από μια καταγγελία που μας έφτασε σχετικά με τα διπλώματα, με το τι γίνεται εκεί κάτω, που συνεχίζεται εκεί. Υπήρξε υπάλληλος του Υπουργείου που έφαγε 17 χρόνια φυλακή για αυτή την υπόθεση. Πηγαίναν και αγοράζανε διπλώματα χωρίς καν να δίνουν ούτε γραπτές εξετάσεις, ούτε εξετάσεις στο τιμόνι, και πηγαίνανε, ήταν ένα σούπερ μάρκετ που έκοβε διπλώματα και τα πουλούσε. Λοιπόν, συνελήφθη κάποιος εκεί πέρα, έκανε και φυλακή, μπορεί να είναι και μέσα ακόμα, και εξακολουθεί, μας ήρθε μια ανώνυμη, ας το πούμε ανώνυμη καταγγελία, ανώνυμη για τις υπηρεσίες. Εμείς τα γνωρίζουμε τα στοιχεία του ανθρώπου που το καταγγέλει. Κάναμε μια μεγάλη έρευνα. Θα προσπαθήσουμε να την παρουσιάσουμε μέσα από τις ιστοσελίδες που έχουμε. Αν μπείτε atticareport.gr, εχθές ανεβάσαμε μια σημαντική είδηση με τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα καινούργια ελικόπτερα, μια περίεργη πληροφορία που μας έχει έρθει. Στο atticareport.gr ανεβάζουμε τέτοιες ειδήσεις. Ελπίζουμε να καταφέρουμε αυτή τη πολύ σοβαρή είδηση, το τι γίνεται εκεί κάτω στη Πελοπόννησο με τα διπλώματα, που συνεχίζει να γίνεται αυτό το πάρτι, και εδώ δυστυχώς η αρχή διαφάνειας δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά της και θα πρέπει οι δικαστικές αρχές να όχι να μόνο να ψάχνουν όλα αυτά τα κυκλώματα, να ψάχνουν και το ρόλο της αρχής διαφάνειας, το ρόλο, γιατί το λέω αυτό. Γιατί όταν υπάρχουν καταγγελίες και η αρχή διαφάνειας μπαίνει στη μέση και προσπαθεί να βγάλει ένα πόρισμα, και το πόρισμα αυτό το βγάζει 5 χρόνια μετά συν μία μέρα. Γιατί το λέω συν μία μέρα, γιατί τα πιθανώς εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί έχουν παραγραφεί, και έρχεται η αρχή διαφάνειας 5 και μία μέρα χρόνια μετά να βγάζει πόρισμα. Τι να το κάνουν το πόρισμα 5 χρόνια μετά? Αν δεν είναι εσκεμμένα όλα αυτά, θα πρέπει να το ψάξει η δικαιοσύνη. Και τι ρόλο βαράει η αρχή διαφάνειας σε αυτές τις ιστορίες και πώς εξετάζει? Λοιπόν, εγώ λέει η Βέρα, γράφω, λέει ότι δεν φτάνουν 3 ώρες, αλλά μόνο ο Θοδωρής καταλαβαίνει. Ακούς, Θοδωρή, τι λέει η Βέρα?
ότι εσύ την καταλαβαίνεις ότι πρέπει να κάνουμε παραπάνω, λέει, ώρες. Λοιπόν, η Δέσποινα Ταξί, καλημέρα. Καλημέρα, Δέσποινα. Καλημέρα, κύριε Γαριφάλου, και στον κύριο Επίκουρο και όλους τους ακροατές. Ψηφίζω και εγώ ναι για περισσότερη ώρα εκπομπής. Είσαστε βαλτοί όλοι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή «Μάχη υπερπίστεως και πατρίδας». Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέκη.

0: Λοιπόν, για επιστρέψαμε. Μηνύματα έρχονται συνεχώς. Ο Σάκης λέει: αυτό δεν είναι αρχή διαφάνειας, αλλά αρχή αδιαφάνειας. Όλα στο σκοτάδι που είχε πει ένα λαμόγιο το ΠΚΠ μέσα στη Βουλή. Καλημέρα. Μας έρχονται συνεχώς μηνύματα, όμως δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε για να μην έχουμε, να μην κρατάμε στη γραμμή την κυρία Κλεονίκη Γκουβίτσα. Την καλέσαμε, είναι δικηγόρος, να μας πει για κάποιες περίεργες καταγγελίες που μας έρχονται για, από το Δήμο Ήλιδας, σχετικά με κάποιες κλήσεις που κόβονται σε οδηγούς που παρκάρουν παράνομα. Υπάρχει μια περίεργη διαδικασία, θα την αφήσουμε να μας τα πει η ίδια, να την καλημερίσουμε. Καλημέρα κυρία Γκουβίτσα.
1: Σας καλημέρα, σας καλημέρα. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά. Για εξηγήστε μας τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα.
1: Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται στο Δήμο δεν λειτουργεί τίποτα όσα έπρεπε. Έχουμε μια δημοτική αστυνομία η οποία κόβει κλήσεις. Οι κλήσεις πληρώνονται από τους δημότες, αλλά ενώ πληρώνονται στο λογαριασμό του Δήμου δεν υπάρχει κανένας για να κάνει τον αντιλογισμό, έτσι ώστε να φαίνεται ότι η κλήση έχει εξοφληθεί.
0: Με ποια διαδικασία γίνεται αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος? Δηλαδή εγώ πληρώνω...
1: Κανονικά λοιπόν, ναι, πληρώνουμε την κλήση σε κωδικό RF σήμερα. Ναι. Τότε λοιπόν που μιλάμε πριν από 2 χρόνια, πληρώνονταν στο λογαριασμό του Δήμου. Ναι. Έπρεπε λοιπόν ο αντίστοιχος υπάλληλος να πάει να τσεκάρει ότι έχει πληρωθεί η συγκεκριμένη κλήση, έτσι ώστε να μηδενίσει η οφειλή της κλήσης αυτής.
0: Ναι.
1: Ελλείψη υπαλλήλων, όπως ισχυρίζεται ο Δήμος. Εγώ θα πω αδιαφορίας του Δήμου. Κανείς δεν είχε κάνει αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα, αν κάποιος πλήρωσε την κλήση και δεν κράτησε την απόδειξη πληρωμής,
0: ναι,
1: καλείται να την ξαναπληρώσει. Το αντίστοιχο είχε συμβεί και με τα νερά του Δήμου, με τα νερά που οφείλονται, ναι, στο Δήμο και πληρώνονταν.
0: Άρα ο μόνος που έχει εξασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο, έχει μια απόδειξη, είναι αυτός που μόνο με αρέφε πληρώνει, που μπορεί ας πούμε να αποδείξει κατά κάποιο τρόπο ότι έχει πληρώσει.
1: Ναι, ή κάποιος πολύ προνοητικός, ο οποίος θα έχει κρατήσει την απόδειξη μιας κλήσης 2 χρόνια πίσω, για να μπορεί να τη δείξει στο Δήμο, έτσι ώστε να αφαιρεθεί το ποσό αυτό της οφειλής. Άλλος βεβαιώνεται στην εφορία με τις προσαυξήσεις της εφορίας κλπ.
0: Αυτό σημαίνει ότι ξαναέρχεται πρόστιμο, δηλαδή φαίνεται ότι δεν είναι συνεπής ο πολίτης στην εφορία?
1: Ακριβώς. Ναι. Αλλιώς του στέλνουν χαρτί από το Δήμο, του λένε κύριε δεν πλήρωσε την κλήση, εγώ θα το βεβαιώσω στο αφημί σου, η καινούργια διαδικασία λοιπόν που βεβαιώνεται απευθείας στο αφημί. Και σου λέει πήγαινε να προσφύγει στα δικαστήρια.
0: Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή είστε και νομικός, κάποιοι πολίτες σας έχουν ενοχλήσει τόσο ώστε να δείτε το θέμα νομικά. Ο Δήμος πώς, τι απαντάει γι' αυτό?
1: Ο Δήμος απαντάει σε όσους έχουν την απόδειξη ότι ναι, εντάξει, ήταν λάθος. Σε όσους δεν έχουν την απόδειξη, δεν ενδιαφέρεται κανένα. Σου λέει πήγαινε
0: λάθος
1: να προσφύγει στο δικαστήριο για να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας.
0: Μα είναι δυνατόν να. Γιατί, επειδή φταίει η διαδικασία εκεί του Δήμου, πώς την κάνει να ταλαιπωρούμε τώρα εγώ με τα δικαστήρια για να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας? Μου κάνει εντύπωση αυτό πραγματικά.
1: Ναι, εδώ πληροφορήθηκα ότι έστειλαν ειδοποίηση στον υπάλληλο του Δήμου ότι οφείλει χρήματα από κλήση. Δηλαδή,
0: αλήθεια,
1: τώρα...
0: λέτε.
1: Ναι.
0: Απίστευτο.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Απίστευτο. Ο υπάλληλος που έκοβε κλήσεις πήρε και αυτός βεβαίωση ότι χρωστάει.
1: Ακριβώς.
0: Απίστευτο. Αυτό θα γίνει viral, ειλικρινά. Με τα νερά τώρα είναι ακόμα πιο σοβαρό το θέμα, γιατί έχει το φόβο να του κόψουν και το νερό αν φαίνεται ότι χρωστάει. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι γίνονται έγγραφες καταγγελίες. Δηλαδή, επειδή όλοι είμαστε γνωστοί, προσπαθούμε να μην φτάσουμε στα άκρα. Προσπαθούμε να πάμε να εξηγήσουμε πώς έχει κατάσταση. Δυστυχώς τα νερά πληρώνονταν είτε στον υπάλληλο,
0: ναι,
1: που δεν έχεις τρόπο, δηλαδή και εκεί αν δεν έχεις κρατήσει την απόδειξη, είτε αργότερα στην τράπεζα. Αν λοιπόν δεν έχεις κρατήσει τις αποδείξεις, έρχονται χρέη και προσαυξήσεις, δηλαδή φτάνουν λογαριασμοί σε αστρονομικά ποσά οφειλής. Ενώ ο Δημότης πλήρωνε κανονικά και κάποια στιγμή ο Δήμος ισχυρίστηκε ότι χάκαραν το σύστημα, άρα ότι δεν ξέρει, μας κάλεσε να πάμε εμείς να τις αποδείξεις μας. Μα πόσα χρόνια θα κρατάει? Δηλαδή ο μέσος είναι τόσο άνθρωπος, πόσα χρόνια θα κρατάει αποδείξεις?
0: Ναι, έλατε. Έχετε εικόνα πόσος κόσμος αντιμετωπίζει αυτό το θέμα, το πρόβλημα? Είναι πολύ ο κόσμος.
1: Από τη στιγμή που έγινε η καταγγελία, έχει αρχίσει ο κόσμος και με παίρνει ατελείωτος ότι έχουν και αυτοί τα ίδια προβλήματα. Oh. Απλά επειδή τα ποσά, για παράδειγμα, στις κλήσεις δεν είναι μεγάλα. Δηλαδή, μιλάμε για ποσά 40-50 ευρώ για παράνομο παρκάρισμα. Σου λέει κάποιος τώρα που θα κάτσω να ασχοληθώ, να πάω σε δικηγόρο, να δω τι γίνεται, πάνε, την ξαναπληρώνουν και τελειώνει το ζήτημα. Oh. Μπορεί να βράζουν στο ζουμί τους, αλλά σου λέει τώρα δεν αξίζει όλη η διαδικασία. Αλλά στα νερά τα ποσά είναι μεγάλα.
0: Βέβαια είναι μεγάλα.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα και μιλάμε για ένα δήμο, μιλάμε για μια δημοσία υπηρεσία. Δεν γίνεται να γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Βέβαια. Για να το δούμε, να μιλήσουμε και με το Δήμο αύριο Δευτέρα, να κάνουμε ένα τηλέφωνο, να δούμε και τη θέση του Δήμου. Πώς πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτό. Νομίζω είναι κάτι πολύ εύκολο, αλλά δεν ξέρω. Είναι κακός συντονισμός των υπαλλήλων, δεν ξέρω. Της διοίκησης εκεί του υπευθύνου, δεν ξέρω. Εμείς θα καλέσουμε αύριο το Δήμο Ήλιδας να μας πούνε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Μπας και λυθεί το πρόβλημα. Κυρία Κουβίτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ήταν κυρία Κλεονίκη Κουβίτσα, δικηγόρος από το Δήμο Ήλιδας. Την ευχαριστούμε. Ναι, μπορεί. Ναι, λοιπόν, για να το... Είναι στον αέρα, περιμένει ο κύριος. Μπορεί να έχουμε κάνει λάθος στο επώνυμο. Καλημέρα. Να συνδεθούμε με την Πάρο. Έχουμε συνδεθεί με τον κύριο Βεβαίως. Γιώργο. Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
2: Καλή σας μέρα.
0: Εγώ είχα άλλο επώνυμο.
2: Δεν πειράζει.
0: Κάτι λάθος έχουμε κάνει, γιατί είναι τόσα πολλά σήμερα τα θέματα που αναδεικνύουμε. Είμαστε λοιπόν συνδεδεμένοι με τον κύριο Γιώργο Κασίδη. Είναι κάτοικος της Πάρου και θέλει να καταγγείλει κάποιες εκεί προβληματικές λειτουργίες που υπάρχουν στο κέντρο υγείας του νησιού και φυσικά όλη τη διαδικασία, τα προβλήματα που δεν είναι το μοναδικό νησί που αντιμετωπίζει η Πάρος, είναι γενικότερα όλα τα νησιά του Αιγαίου στα θέματα υγείας. Δυστυχώς οι κάτοικοι των νησιών και ειδικά των ακριτικών νησιών έχουν την ατυχία να μένουν σε αυτά τα υπέροχα μέρη και αν αντιμετωπίσουν θέματα υγείας, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Πάμε να μας πει ο κύριος Γιώργος τι ακριβώς συμβαίνει με το κέντρο υγείας εκεί πέρα. Απλά θα τον παρακαλέσω, αν πρόκειται να καταγγείλει κάποια πρόσωπα, να μην πούμε ονόματα. Για ευνόητους λόγους, το καταλαβαίνετε.
2: Εννοείται.
0: Πέστε μας, λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί.
2: Καταρχήν να πω ότι είμαι Αθηναίος και έχω μετακομίσει εδώ και 23 χρόνια στην Πάρο.
0: Την καλύτερη δουλειά κάνατε.
2: Είδες, που έρχεσαι τα λόγια μου. Λοιπόν, για καλύτερη ζωή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το 2007 υπήρχε στην Πάρο ένα υγειονομικό αεροσκάφος, το οποίο το είχε ο Δήμος, να το πω έτσι, με ιδιωτικές πρωτοβουλίες, δωρεές και τα λοιπά, που εμένα μου έσωσε γυναίκα και παιδί. Αυτό. Αυτό το πράγμα πολεμήθηκε όσο τίποτα άλλο και θα εξηγήσω παρακάτω πώς πολεμήθηκε.
0: Και από ποιους.
2: Ναι.
0: Αν γίνεται.
2: Ναι. Πολεμήθηκε από κυκλώματα τα οποία λιμένονται τις πλωτές διακομιδές. Δηλαδή το κέντρο υγείας Πάρου εντάσσεται στο νοσοκομείο Σύρου κατά κάποιο τρόπο και διοικητικά, να το πω έτσι, και οποιοδήποτε περιστατικό θα πρέπει να πηγαίνει, εντολές είναι αυτές λέμε, να πηγαίνει στο νοσοκομείο Σύρου.
0: Ναι.
2: Κατ' επέκταση κάποιος από άλλο νησί έχει κάποια πλωτά σκάφη τα οποία κάνουν τις διακομιδές προς τη Σύρο και από Νάξο και από Μύκονο και από Πάρο και από οπουδήποτε. Έτσι.
0: Ναι.
2: Η κάθε διακομιδή λοιπόν για να πάει από Πάρο Σύρο κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο, τουλάχιστον η τελευταία τιμή που είχα ακούσει ήταν 3.800.
0: Ναι.
2: Okay.
0: Ναι.
2: Πάμε παρακάτω. Όταν λοιπόν το 7 που εμένα μου έσωσε αυτό το υγειονομικό αεροπλάνο που πλέον δεν λειτουργεί τη ζωή της γυναίκας μου και του παιδιού μου, υπήρχαν στο κέντρο υγείας ειδικότητες όπως γυναικολόγος, καρδιολόγος, ορθοπαιδικός, υπήρχαν διάφορες ειδικότητες.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν υπάρχουν τρεις ειδικότητες, θα είναι θαύμα. Από πλευράς, μόνο ακτινολογικό δουλεύει από την άλλη πλευρά, τίποτα άλλο, ούτε υπέρηχο, ούτε δεν υπάρχουν πράγματα. Είναι πρωτόγονη κατάσταση.
0: Υπάρχει γενικός γιατρός, υπάρχει παθολόγος που είναι πιο ειδικότητες που αντιμετωπίζουν πιο άμεσα κάποια θέματα. Τέτοιες ειδικότητες, ας πούμε, του παθολόγου, παράδειγμα, ξέρω στο νοσοκομείο της Σάμμο.
2: Γενική
0: ιατρή. Υπάρχει.
2: Υπάρχει. Αλλά πρόσεξε να δεις, γύρω-γύρω,
0: ναι.
2: Δηλαδή αν θέλεις μια. Έχεις ένα ατύχημα, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι πολύ τακτικό μας στο νησί και χρειάζεται μια αξονική, μια μαγνητική, μια οτιδήποτε. Γύρω-γύρω υπάρχουν 500 ιδιωτικά που αν δεν τα σκάσεις, δεν πας.
0: Βέβαια.
2: Εντάξει.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, καρδιολόγο θες. Υπάρχουν 10 καρδιολόγοι ιδιωτικοί. Ό,τι και να θέλεις, πνευμονολόγο, όποια ειδικότητα και να θέλεις, υπάρχει ιδιωτικά. Στο κέντρο υγείας τίποτα.
0: Γερό πορτοφόλι να έχεις, γερό πορτοφόλι.
2: Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο παράλληλο θέμα. Συμπτωματικά εμένα ο γιος μου είναι γιατρός. Και όταν ήταν να κάνει το αγροτικό του, που θα μπορούσα να το φέρω εδώ και να έχει ένα σπίτι, ένα φαΐ τέλος πάντων, του λέω φύγε μακριά από εδώ.
0: Ναι.
2: Για ποιο λόγο. Μέσα στο κέντρο υγείας υπάρχει ένας άνθρωπος, μην πω τη θέση του γιατί θα είναι σαν να λέω το όνομά του.
0: Okay.
2: Ο οποίος, όποιος γιατρός πάει, έρχεται στο κέντρο υγείας, είτε αγροτικός, είτε ειδικευμένος, είτε οτιδήποτε, θα κάτσει ένα, το πολύ δύο χρόνια, θα φορτωθεί με 500 ευρώ και θα φύγει κακήν κακός από το κέντρο υγείας. Εντάξει, έχει κάνει μία κλίκα. Θα σου πω μόνο ένα παράδειγμα το οποίο έχει δημοσιευθεί και σε εφημερίδα και μπορώ να στείλω και το απόκομα κάποια στιγμή. Μία καταγγελία των αγροτικών γιατρών, όπου τους υποχρέωνε όταν έχουν βάρδια να είναι σε ομαδική κλίση στο Viber και να έχουν ανοιχτές κάμερες. Δηλαδή όταν τους καλεί να είναι υποχρεωμένοι οι αγροτικοί γιατροί να ανοίγουν και την κάμερα.
0: Για ποιο λόγο αυτό?
2: Έτσι. Γιατί έτσι γουστάρε. Γιατί έτσι γουστάρε.
0: Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
2: Ναι. Λοιπόν, και αυτό όποιος δεν το έκανε, το έκανε δε.
0: Καλά, υπάρχει κάποια νομοθεσία, κάποια οδηγία.
2: Καμία όμως.
0: Άρα η ΕΔΕ τι αποτέλεσμα έβγαζε? Αυτό είναι λίγο κουφό τώρα να το πω έτσι απλά, λαϊκά.
2: Κι όμως όταν έχεις μέσο, προχωράς.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, έχουν γίνει καταγγελίες και ΕΔΕ για αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά όλες έχουν μείνει σε κάποια συρτάρια.
0: Επειδή
2: κάποια...
0: αρνήθηκε ο άνθρωπος αυτός να χρησιμοποιήσει την κάμερα, φαντάζομαι.
2: Ναι. Και αυτός που έδωσε εντολή,
0: ναι,
2: για να ανοίγουν οι κάμερες, του έχουν κάνει καταγγελίες διάφοροι γιατροί, του έχουν κάνει καταγγελίες
0: για προσωπικό. Γι' αυτόν υπήρξε ΕΔΕ από αυτές τις καταγγελίες.
2: Όλες χάθηκαν σε συρταρία.
0: Χάθηκαν όλες, αυτές οι ΕΔΕ.
2: Εντάξει, χάθηκαν όλες.
0: Μισό λεπτό, κύριε Γιώργο. Ειδικά η Πάρος είναι από τα νησιά που δέχονται πάρα πολύ μεγάλο βάρος.
2: Μιλάμε τώρα για καλοκαίρι με τουλάχιστον 150.000 κόσμο.
0: Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Μιλάμε
0: πολύ...
2: τώρα για ένα ασθενοφόρο. Ένα ασθενοφόρο. Έτσι. Φαντάζεσαι λοιπόν τώρα αν γίνει ένα ατύχημα και έχει 2, 3, 4 άτομα. Ομιγέννητο. Εντάξει, δεν υπάρχει... τίποτα. Μας είχαν υποσχεθεί, ας πούμε, πολιτικοί που είχαν κατέβει στην Πάρο για προεκλογική ιστορία, είχαν δηλώσει και πού θα γίνει το καινούριο νοσοκομείο, όχι κέντρο υγείας, νοσοκομείο.
0: Ναι.
2: Μας είχαν πει διάφορα λόγια, λόγια, λόγια, λόγια, λόγια.
0: Κόψανε και κορδέλες, κάνανε και γένεια.
2: Είχαν βάλει και θεμέλους λύθους.
0: Δεν μου λες, κύριε Γιώργο, αν, να το πούμε έτσι απλά να το καταλάβει ο κόσμος, αν χρειαστεί μια αεροδιακομιδή ή μεταφορά σε ένα άλλο νησί με θαλάσσιο ταξί, γνωρίζετε πόσο είναι οι χρεώσεις που κάνουν.
2: Λοιπόν, δεν υπάρχει θαλάσσιο ταξί. Υπάρχει μια εταιρεία, τέλος πάντων,
0: ναι,
2: η οποία αναλαμβάνει μόνο αυτή τις πλωτές μεταφορές.
0: Μονοπόλιο δηλαδή.
2: Βεβαίως. Σύμβαση με το κράτος. Έτσι. Η τελευταία τιμή που ήξερα ήταν 3.800 η διακομιδή. Αν τώρα...
0: 3.800 η αεροδιακομιδή.
2: Όχι, πλωτή.
0: Η πλωτή, συγγνώμη.
2: Πλωτή.
0: Μισό λοιπόν, λεπτό. Τότε η σύμβαση γιατί την κάνει με το κράτος? Για να την κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω, για να χρεώνει τόσο, την κάνει μόνο και μόνο να μην πάρει άλλο στη δουλειά, να μην πει άλλο και σφήνα για τη δουλειά.
2: Προφανώς.
0: Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Προφανώς.

0: δήλωνε χωρίς να έχει σκάφος στην Πάρο 5 λεπτή ετοιμότητα.
1: Μάλιστα.
0: Και ερχόταν το σκάφος μετά από 2 ώρες, ας πούμε.
1: Τώρα, να πάμε στην αεροδιακομιδή. Εκεί πέρα...
0: Αεροδιακομιδή.
1: Ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Ακόμα πιο δύσκολα. Εκεί πέρα πρέπει να είσαι, πώς να σου το πω, μάγος για να σε πάρουν. Δηλαδή πρέπει να είναι κάποιος ετοιμοθάνατος τελείως.
1: Ή θα πρέπει να κάνεις ο ίδιος τον Ίκαρο και να ταξιδέψεις.
0: Ναι, ή να έχεις ιδιωτική ασφάλεια.
1: Ναι, σωστά. Σωστά.
0: Εντάξει. Δεν υπάρχει άλλο ενδεχόμενο. Έτσι. Έχω τύχει σε περιστατικά, δηλαδή επειδή είχα πάρει μέρος κάποια στιγμή και στην ομάδα διάσωσης, υπάρχει μια ομάδα διάσωσης που βοηθάει εθελοντικά, έχω τύχει σε περιστατικά, ας πούμε, τα οποία να χαροπαλεύουν, κυριολεκτικά να χαροπαλεύουν, και οι υπεύθυνοι του κέντρου υγείας μα λένε, ξέρεις κάτι, δεν θα πάει διακομιδή, θα πάει με πλωτό στη Σύρου, γιατί εμείς ανήκουμε στο νοσοκομείο της Σύρου και θα πρέπει να πάρει αυτές τις εντολές έχουμε. Μιλάμε άτομα με πολλαπλά κατάγματα που η Σύρος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει για κανένα λόγο. Μιλάμε, υπάρχουν περιστατικά τα οποία φύγανε από Πάρο με πλωτό, φτάσανε στη Σύρο και η Σύρος έπρεπε να τα στείλει Αθήνα και έφυγε με ελικόπτερο από Σύρο για Αθήνα και στον δρόμο ο άνθρωπος τελείωσε. Μιλάμε για τέτοιες τραγελαστικές καταστάσεις εν έτη 2026 σε ένα νησί που υποτίθεται ότι είναι από τα, αν όχι το νούμερο ένα, από τα πρώτα στον τουρισμό, έτσι.
1: Λέει τώρα, και τι να απαντήσει τώρα στον άνθρωπο αυτό που μας στέλνει μήνυμα από τη Γερμανία. Και λέει, τι σύμπτωση λέει να απαξιώνονται τα νησιά που θέλει ο φίλος του Μητσοτάκη ο Ερντογάν. Κύριε Γιώργο, λέει, γίνεται διακομιδή απέναντι στην Τουρκία.
0: Όχι, από εδώ δεν πάνε Τουρκία, γιατί είναι μακριά.
1: Ναι.
0: Από εδώ δεν πάνε Τουρκία.
1: Αλλά από ένα κριτικό νησί όπως το Καστελόριζο.
0: Από Σάμο, ναι. Από Σάμο σίγουρα θα πήγουν.
1: Και από Καστελόριζο έχουμε ακούσει περιπτώσεις. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, πριν 1-2 χρόνια, ο ίδιος ο Δήμαρχος είχε βγει σε ένα κανάλι και είχε πει ότι προκειμένου να σώσουμε ένα παιδί που είχε ακροτηριαστεί.
0: Ναι,
1: πήγε Τουρκία. Πήγε Τουρκία, πραγματικά. Τι να πεις, τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή.
0: Έτσι, δηλαδή η Πάρος, ένα δεύτερο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι το κέντρο υγείας Πάρου είναι δίπλα στο λιμάνι. Με ό,τι αυτό συνεπάγει, έτσι.
1: Ναι.
0: Κατά συνέπεια δηλαδή όταν έρχονται τα καράβια όλα μαζί, γύρω στις από τις 11 έως τις 12.30, ξέρω εγώ, όλα τα καράβια είναι αράβα.
1: Ναι, αν σκάσει έκτακτο περιστατικό εκείνη την ώρα,
0: και κάθε
1: ζήτω
0: καράβι
1: που τα
0: κατεβάζει μίνιμουμ 700 αυτοκίνητα.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Αν εκείνη την ώρα σκάσει περιστατικό, με 1.000 τρανσφερ που μπορεί να υπάρχουν, με ταξί, με λεωφορεία, με έτσι, με αλλιώς, καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι.
1: Ναι, εκεί θα έπρεπε να φροντίσουν να γίνει
0: το
1: μια...
0: σταυρός.
1: Ναι,
0: το σταυρός.
1: Να αποκεντρωθεί λίγο το... Να φύγει λίγο πιο πέρα το κέντρο υγείας. Τουλάχιστον σε πολλά νησιά αυτό έχει γίνει. Ναι. Δεν είναι σε σημεία που υπάρχει αιχμή ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Εντάξει, το χειμώνα. Πες ότι... τώρα, υποτίθεται ότι όλα αυτά τα προβλήματα σε αυτά τα νησιά, ο πρώτος αποδέχτης είναι ο βουλευτής που οφείλει, αν είναι κυβερνητικός, να το φέρει στο αρμόδιο Υπουργείο που έχει μια πιο άμεση πρόσβαση εκεί πέρα, αν είναι αντιπολιτευόμενος, να το φέρει το θέμα στη Βουλή. Τι κάνουν οι βουλευτές εκεί, δεν ξέρω τι εκλέγει εκεί, Πάρο, τι
0: βουλευτές. Καλά κάνουν, εσύ.
1: Ο κύριος Γιώργος.
0: Και ονόματα βουλευτών, ας πούμε.
1: Να τα πείτε, αυτά, εκεί να ακούγονται, βέβαια.
0: Τι να σου πω, υποσχέσεις από τον κύριο Βρούτσι, υποσχέσεις από τον κύριο Φόρτωμα, ναι, θα το φτιάξουμε, άπειρες. Υποσχέσεις από όλους. Όσοι έχουν περάσει. Ναι, το κέντρο υγείας θα γίνει νοσοκομείο, θα. Εντάξει. Έχουμε ακούσει και έχουμε ακούσει.
1: Και αυτό το θα γίνεται ένα μεγάλο θα,

0: ένα θα. Θα πάρω, θα πάρω, ναι. Στην πάρω. Θα πάρω, ναι, ναι, ναι, και όλο, ναι, ναι, θα, ναι, ναι, παίρνετε, και όλο, ναι, περνά τα χρόνια.
1: Εκείνο που βλέπω δυστυχώς στην πάρω είναι ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς που θα το πω αυτό στον αέρα, τέλος πάντων, της κακιάς αριστεράς, της φασιστεράς. Δηλαδή που αν τολμήσεις και πεις είμαι Έλληνας.
0: Α, καλά, ναι.
1: Ή είμαι πατριώτης, σε λένε φασίστα, σε λένε δικό, σε λένε οτιδήποτε, έτσι. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι τέτοιο στην Πάρο, που αυτό εμποδίζει όχι μόνο την πρόοδο του νησιού, τα πάντα.
0: Πολλές φορές απολαμβάνει και αυτή τα προβλήματα, ναι, που υπάρχουν, για να έχει και αντικείμενο να ασχοληθεί.
1: Ναι, ναι, γιατί δεν ξέρω αν θυμάσαι πριν από 2-3 χρόνια ήταν το κίνημα της πετσέτας.
0: Άλλο αυτό, ναι.
1: Ναι, ξεκίνησε.
0: Πού είναι τώρα, πού είναι τώρα. Το περασμένο Σαββατοκύριακο αναδείξαμε ένα τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στην Καλαμάτα. Μια Ισραηλινή εταιρεία παίρνει μια έκταση 200 στρεμάτων. Για 8 χιλιόμετρα θα απαγορεύεται η πρόσβαση των κατοίκων εκεί στην Καλαμάτα, να πάνε έχοντας το δικαίωμα να πάνε να κάνουν μια βουτιά, ένα μπάνιο. Για 8 χιλιόμετρα, μια ακτογραμμή 8 χιλιόμετρων. Πού είναι το κίνημα της πετσέτας εκεί πέρα στην Καλαμάτα, να τους δούμε.
1: Δεν τολμάνε. Δεν τολμάνε. Και τώρα, και εδώ ας πούμε, δεν τολμάνε. Τώρα τα πήρε, έφυγαν από το Δήμο τα έσοδα, πήγαν σε κρατικές υπηρεσίες και τώρα όλοι μόχο. Όλοι μόχο. Κανένας δεν μιλάει.
0: Ευτυχώς που υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι σαν εσένα, κύριε Γιώργο, που δεν φοβούνται και αναδεικνύουν τέτοια θέματα. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να τα προβάλλουμε. Μπας και έτσι.
1: Μπας και ακούσει κανένα αυτή.
0: Μπας και κανείς βγάλει το κερί από τα αυτή και ακούσει λίγο καλύτερα τους νησιώτες.
1: Δυστυχώς.
0: Να σε καλά. Να σε καλά, κύριε Γιώργο. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Οτιδήποτε εξέλιξη έχουμε, εμείς εδώ είμαστε αποδέχτες των θεμάτων να τα αναδεικνύουμε εδώ στην εκπομπή και στο Μάχη FM. Να σε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε σε τραγούδι. Πάμε σε τραγούδι και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με την κυρία Γαμπιεράκη, οικονομολόγο, να μιλήσουμε για αυτή την τεράστια κλοπή και τα funds και όλα αυτά που γίνονται και την αύξηση των επιτοκίων με τις τράπεζες, όλο αυτό το παραμυθάκι που το ζούμε στο πετσί μας τα τελευταία πάνω από 20 χρόνια. Ως πιο ειδική, η κυρία Γαμπιεράκη θα μας πει πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 8, 14 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8, ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά, σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Παρόλο που Κυριακή πιστεύαμε πριν λίγο καιρό ότι μας ακούει λιγότερος κόσμος, ο κόσμος συνεχώς αυξάνεται και αυτό μας γεμίζει χαρά και μας δίνει πάρα πολύ δύναμη. Ο Νίκος λέει: «Κύριε Γαριφάλου, πολλά συγχαρητήρια που αναδεικνύεται την προσωπικότητα του κυρίου Σκοπελίτη, τέτοιου αφανής του συγχωρεμένου Σκοπελίτη πια, τέτοιου αφανής ήρωες της καθημερινότητας με τεράστιο έργο και προσφορά, πολλές φορές αφιλοκερδός, υποκαθιστώντας ακόμα και τον κρατικό μηχανισμό. Τα ΜΜΕ τους θυμούνται μόνο όταν τους χάσουμε. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες εν ζωή περιπτώσεις, για παράδειγμα στους φούρνους και τη Θήμαινα. Ακούγοντας την καταγγελία του κυρίου στην Πάρο, αντιλαμβανόμαστε καλύτερα την προσφορά του κυρίου Σκοπελίτη». Ο Ζέπος μας λέει: «Μην ξεχνάτε, Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα». Μητσοτάκης. Τι θα γίνει με αυτό το χάλι αυτό. Έχω μια πολύ γνωστή μου οικογένεια που είναι στο παραπέντε να μείνει χωρίς σπίτι. Για ένα χρέος, από ό,τι μου έχουν πει, αρχικό κεφάλαιο κάπου χρωστάγανε γύρω στα 60.000-70.000 ευρώ με ένα σπίτι που με μεγάλο κόπο προσπάθησαν, απέκτησαν. Δυστυχώς οι συνθήκες, συγκυρίες και όλα αυτά δεν επέτρεπαν να μπορέσουν να αποπληρώσουν, εμπλέξανε με τα φαντς εκεί. Και τώρα είναι στο παραπέντε να χάσουν το σπίτι τους οι άνθρωποι αυτοί, ένα πολύ γνωστό και φιλικό μου ζευγάρι. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας την κυρία Αναστασία Γαμπιεράκη, οικονομολόγος. Είναι πιο εξειδικευμένη με το θέμα. Εγώ δηλώνω άσχετος κυριολεκτικά με τα θέματα αυτά και θέλω να μου δώσει έτσι με απλά λόγια μια πιο ξεκάθαρη εικόνα και αν υπάρχει τρόπος κάποιος κόσμος να σώσει τα σπίτια του από αυτούς τους καρχαρίες που έχουν εισβάλει στη ζωή μας και στη χώρα μας. Να την καλημερίσουμε, να ακούσουμε την καλημέρα της και να ξεκινήσουμε με το θέμα αυτό που απασχολεί δεκάδες, εκατοντάδες οικογένειες. Κυρία Γαμπιεράκη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Έχουμε μια χαρούμενη Κυριακή με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός.
0: Όσο χαρούμενη κυρίως, μπορεί να είναι. Όσο χαρούμενη μπορεί να είναι.
1: Και κυρίως με αυτό που μόλις αναφέρατε, με αυτό το ρίσκο, με αυτό το κίνδυνο που ζουν 195.000 δανειολήπτες, με το αν θα διατηρήσουν ή θα χάσουν την κατοικία τους, που όπως αναφέρατε με τόση δυσκολία έχτισαν και απέκτησαν.
0: Και όταν μιλάμε, λέτε ένα νούμερο που εγώ δεν το ήξερα. Εσείς έχετε πολύ καλύτερη εικόνα. 195.000 κοντά στα 200.000 σπίτια που βρίσκονται. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή.
1: Όπως ακριβώς το λέτε, 195.000 νοικοκυριά. Καταλαβαίνετε πόσες οικογένειες αντιπροσωπεύονται και περνούν αυτό τον εφιάλτη, αυτή την καθημερινή πίεση των funds και των services. Για να τα πάρουμε εν συντομία λίγο από την αρχή και να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται, έχει βγει μια ιστορική απόφαση από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η 6 του 2006, την οποία βέβαια η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών κάνουν προσπάθειες τώρα με νομοθετικές ρυθμίσεις να γεφυρώσουν ένα χάσμα που είναι υπέρ των δανειοληπτών, αλλά ζημιώνει τα χαρτοφυλάκια όλων αυτών των ιδρυμάτων εντός και εκτός εισαγωγικών, και έχει ως εξής τη συγκεκριμένη απόφαση. Το διακύβευμα ήταν αν ο εντοκισμός, δηλαδή ξέρουμε ότι έχουν το χρεολύσιο, ναι, το οποίο χρεολύσιο αφορά στο συνολικό κεφάλαιο του δανείου που έχει λάβει ο δανειολήπτης, ενώ ο τόχος είναι η αμοιβή της τράπεζας. Μία λοιπόν κυρία πολύ θαραλέα και πολύ τολμηρή προσέφυγε και έφτασε και μέχρι στον Άριο Πάγο, όπου συζητήθηκε η υπόθεσή της και η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου κατά πλειοψηφία εξέδωσε την απόφαση ότι ο εντοκισμός του δανείου έκρινε δηλαδή ότι ο τόκος πρέπει να επιβάλλεται στη μηνιαία δόση αποπληρωμή που θα ορίσει ο δικαστής και όχι στο συνολικό άλικτο κεφάλαιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Οικονομικά σημαίνει τεράστιες διαφορές. Να το πω λίγο σε νούμερα να βοηθήσω.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Δηλαδή, στη συγκεκριμένη κυρία, συγγνώμη, το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων έβγαλε δόση 481 ευρώ το μήνα. Σε 300 δόσεις για 25 χρόνια, της έβγαλε ότι πρέπει να αποπληρώσει 144.000 ευρώ.
0: Ωραία.
1: Αν το επιτόκιο επιβληθεί σε όλο το κεφάλαιο με 3%, μιλάμε για 4.335 ευρώ τόκο, έτσι το χρόνο. Όμως με τη λογική της απόφασης 6 του 2006 του Αρείου Πάγου, το 3% του τόκου θα επιβληθεί στη δόση, στα 481 ευρώ.
0: Yeah.
1: Αυτό σημαίνει σταθερά 14,5 ευρώ το χρόνο ή μόλις 1,2 ευρώ το μήνα.
0: Το μήνα. Μπράβο.
1: Καταλαβαίνετε γιατί διαφορές μιλάμε, για πόσα σπίτια πρόκειται να σωθούν με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος κάνουν τα δύνατα δυνατά να το γεφυρώσουν αυτό, να το αλλάξουν αυτό, να θέσουν περιπτώσεις. Παρότι ο Έλληνας πολίτης ανακεφαλαιοποίησε ουσιαστικά τις τράπεζες με τον κόπο του, με τον μόχθο του, με το αίμα του και με τους φόρους του.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αυτό
0: τώρα μου στέλνει ένας, κυρία Γαμπιεράκη, μου στέλνει ένας ακροατής ένα μήνυμα και λέει, αν σκεφτεί λέει κανείς ότι 350.000 σπίτια έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, οι 195.000 που χάνουν το σπίτι του σημαίνει ότι αφορά τα 2 τρίτα των δανειοληπτών.
1: Βεβαίως. Βεβαίως, διότι με τον τρόπο αυτόν, και προσέξτε, τα funds δεν αγόρασαν απλώς από τις τράπεζες τα ακίνητα, αγόρασαν τις απαιτήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορούν να κινηθούν με τα μέτρα που θα κινούνταν η τράπεζα η οποία εξέδωσε το δάνειο. Δηλαδή μπορούν να προβούν σε πληστηριασμούς, έχουν όλο το νομικό οπλοστάσιο που είχε η αρχική τράπεζα με την οποία είχε συνάψει τη σύμβαση ο δανειολήπτης.
0: Και σε πολλές περιπτώσεις, κυρία Γαμπιεράκη, είναι και απρόσωπη η επαφή με αυτούς τους τύπους εκεί πέρα, τους καρχαρίες. Ειδικά ναι, όταν προβαίνουν σε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, εκεί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα απολύτως. Δηλαδή,
1: κοιτάξτε να δείτε,
0: πώς θα τα αντιμετωπίσεις αυτό?
1: Τα funds έχουν αγοράσει με κρατικές ενισχύσεις, παρακαλώ, τα κόκκινα δάνεια. Με κρατικές εγγυήσεις έχουν αγοράσει, γιατί έπρεπε να εξηγιάνουμε τους ισολογισμούς των τραπεζών. Επίσης να τονίσω κάτι άλλο. Όταν μπήκαμε στα μνημόνια ιδρύθηκε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
0: ναι.
1: Πήραμε δηλαδή εμείς λεφτά από τους Ευρωπαίους και τα δώσαμε στις τράπεζες. Προσέξτε όμως κάτι, δεν το δώσαμε απευθείας από τους προϋπολογισμούς, το εγγράψαμε στο χρέος. Φορτώθηκε δηλαδή και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.
0: Μπράβο.
1: Και τα δυσέγγονά μας.
0: Μπράβο.
1: Όλο αυτό το ποσό για την εξυγίανση των τραπεζών. Και τώρα που επιτέλους είναι ιστορική η απόφαση αυτή και πραγματικά διασώζει πολλές κατοικίες, γίνονται τρομερές προσπάθειες, διότι πληροφορούμε ότι έχουν έρθει σε επαφές στο Υπουργείο Οικονομικών και Τράπεζα της Ελλάδος με τις νομικές υπηρεσίες των τραπεζών. Προσέξτε, όχι των φαντς, των τραπεζών, για να δουν πώς θα αλλάξουν αυτή την ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Μάλιστα. Ξέρετε εμένα τι με εξοργίζει, κυρία Γαμπιεράκη. Ακούω πολλές φορές πολλά αντιπολιτευτικά κόμματα να καταγγέλνουν τα φαντς και όλα αυτά. Ακούω πολλές φορές, έχω ακούσει τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, να καταγγέλει ότι υπάρχουν φαντς που δεν έχουν καν αφημί. Ισχύει αυτό το πράγμα?
1: Βεβαίως δεν έχουν αφημί.
0: Πώς στέκει αυτό νομικά, πώς στέκει, αυτό με εξοργίζει εμένα.
1: Και όχι μόνο εσάς, όλο τον ελληνικό λαό το εξοργίζει αυτό. Και να ξεκινήσουμε αυτό που λέει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, είναι απολύτως σωστό. Και να πούμε τώρα ότι βγαίνουν κάποιοι άλλοι σωτήρες ξαφνικά από το χρολοντούλα από της ιστορίας που κάνουν λόγο για τα φαντς.
0: Αυτοί που τα πούλησαν.
1: Τα έφεραν.
0: Αυτοί τα πούλησαν. Αυτοί τα φέραν.
1: Δηλαδή, το 2015, όταν είχαμε Υπουργό Οικονομικών τον κύριο Τσακαλώτο, επικυβερνήσεως Τσίπρα, με το νόμο 4354 του 2015, τότε εισήλθαν για πρώτη φορά στη ζωή του Έλληνα τα funds. Το ΔΕ 2017 η κυβέρνηση Τσίπρα διευκόλυνε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Θυμόσαστε τότε τι γινότανε.
0: Έλατε.
1: Ο κόσμος στα κάγκελα. Και το 2020 έχουμε το περίφημο επί κυβέρνηση Μητσοτάκη πρόγραμμα Ηρακλής, όπου μπαίνει το κράτος και εγγυάται να αγοραστούν από τα φαντς αυτά τα δάνεια, οι επισφαλείς απαιτήσεις των ακινήτων. Να δώσω όμως και μία άλλη διάσταση, αν μου επιτρέπετε.
0: Φυσικά.
1: Συσσωρεύοντας όλοι αυτοί οι καρχαρίες που λέτε, οι οποίοι έχουν έδρα σε φορολογικούς παραδείσους και τους οποίους δεν μπορούμε να τους βρούμε ποιοι είναι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ναι,
1: είναι πολύ, υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό στο ποιοι είναι οι μέτοχοι των φαντς αυτών. Συσσωρεύοντας λοιπόν τεράστια ποσότητα ακινήτων στην κατοχή τους, επηρεάζουν και τις τιμές του real estate στην Ελλάδα. Την προσφορά. Καταλαβαίνετε ότι έχουν συγκεντρώσει όλη την προσφορά και διοχετεύουν τα σπίτια αυτά σε μακροχρόνια μίσθωση ή στην golden visa στους ξένους. Τα ξεπουλάνε.
0: Και να συμπληρώσω και το σχόλιο της κυρίας Βέρας, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακουστεί στον αέρα. Λέει, ξέρετε κύριε Γαριφάλου, πόσοι βουλευτές, οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα, σύζυγοι, παιδιά, έχουν μεγάλα ποσοστά σε φαντς. Θα εκπλαγείτε, λέει, από το πόσοι είναι. Ισχύει, φαντάζομαι, αυτό.
1: Κύριε Γαριφάλου, δεν μπορεί κανείς να το βρει. Δηλαδή πρέπει να καθίσεις και να ασχοληθεί νομικό επιτελείο με το να βρει πραγματικά ποιοι είναι οι μέτοχοι.
0: Είναι τόσο πολύπλοκο δηλαδή.
1: Είναι τόσο πολύπλοκο, αλλά εγώ βλέπω μια φοβερή πρεμούρα να μην ζημιωθεί το χαρτοφυλάκιο των φαντς και η απέτηση των δανειοληπτών να επαναφέρουν ένα καινούριο δοσολόγιο. Βρίσκει τείχο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Βγήκε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Τουρνάρας, και έκανε λόγο ότι αλλάζει η κουλτούρα αποπληρωμής των δανείων.
0: Ξέρετε όμως πώς ενισχύεται
1: το... Διανοείστε τη δήλωση.
0: Ναι, βέβαια τη διανοούμε. Βέβαια. Ξέρετε όμως πώς ενισχύεται η άποψη της κυρίας Βέρας, κυρία Γαμπιεράκη. Τουλάχιστον εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι.
0: Βλέποντας τα πόθεν έσχεσαι των βουλευτών, παραδείγματος χάρη Στεφανάδης, γιατρός στο νομό της Άμμο, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, από 19 ακίνητα σε ένα χρόνο βρέθηκε με 65. Δεν λέω ότι έχει σχέση με τα φαντς, αλλά αν δούμε τα πόθεν έσχεσαι των βουλευτών, αυτή η τεράστια αύξηση στην κατοχή τους να έχουν ακίνητα μέσα σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, ενισχύει την άποψη της κυρίας Βέρας που λέει ότι πολλοί βουλευτές και συγγενικά τους πρόσωπα ξαφνικά βρίσκονται με τεράστιες ακίνητες περιουσίες.
1: Βέβαια, εφόσον πολύ πιθανό, βεβαίως και εγώ συμφωνώ με αυτή την άποψη, και μην ξεχνάμε ότι επιτρέπεται σε συζύγους βουλευτών να έχουν, να διατηρούν εταιρείες offshore.
0: Α, μπράβο, καλά κάνετε και το λέτε.
1: Λοιπόν, αυτό πώς κουμπώνει? Το ότι δεν ελέγχθηκε για τα τελευταία 5-6 χρόνια το πόθεν έσχεσαι των βουλευτών, πώς κουμπώνει? Δεν είναι ύποπτο?
0: Βέβαια.
1: Αφενός. Αφετέρου, αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα κυνηγητό που υφίσταται ο Έλληνας πολίτης. Και πραγματικά βγαίνω εκτός ορίων, να το πω έτσι, κύριε Γαριφάλου, όταν βλέπω αυτούς που έφεραν τα φαντς στη ζωή μας, οι οποίοι στην πλειονότητά τους συμπεριφέρονται με πολύ πιεστικό τρόπο στους δανειολήπτες. Γιατί όπως σας είπα, έχουν όλο το νομικό οπλοστάσιο της τράπεζας της ίδιας, της απέτησης της ίδιας, δηλαδή μπορούν να κάνουν πληστηριασμό και να μην το πάρει κανείς είδηση. Αλλά όταν βλέπω αυτούς τους ίδιους που τα έφεραν στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας και ο Έλληνας στενάζει για να σώσει το σπίτι του, να καταφέρονται τώρα εναντίον τους, πραγματικά αγανακτό, και ελπίζω ο ελληνικός λαός να μην έχει τόσο κοντή μνήμη, να θυμάται τι έγινε το 2015, να θυμάται επί Τσίπρα, να θυμάται τι έγινε το 2017 με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, παρότι το σύστημα ήταν κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, και να θυμηθεί επίσης τι γίνεται. Έγινε το 2020 με το σχέδιο Ηρακλής.
0: Έτσι. Τώρα υπάρχουν και πάρα πολλές οικογένειες που με αυτό το θέμα που έχουν Χρειάζονται και ψυχολόγος, χρειάζονται στήριξη, χρειάζονται, δηλαδή έχουμε, ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλές αυτοκτονίες έχουν προέρθει από αυτά τα γεγονότα. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, έχουν εγκαταλείψει και λένε ό,τι είναι να γίνει ας γίνει. Υπάρχει τρόπος, εσείς που είσαστε πιο ειδικοί, υπάρχει τρόπος να το παλέψει μια οικογένεια που έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά, να πει, να πει ρε παιδί μου, βάλτε, κάντε ένα restart, να το παλέψουμε μαζί. Δηλαδή, αν θελήσει κάποιος άνθρωπος να σας ψάξει, να σας βρει, μπορείτε να τον βοηθήσετε έστω.
1: Ακούστε,
0: και την τελευταία στιγμή.
1: Υπάρχει Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητα Ζωής που κάνει σπουδαίο έργο.
0: Ναι.
1: Εκπιζώ, το εκπιζώ. Είναι επιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών στην Ελλάδα που κατά κύριο λόγο ασχολείται με αυτό.
0: Κάνει καλή δουλειά δηλαδή, γιατί ξέρετε
1: κάνει
0: ο κόσμος...
1: Καλή...
0: Ναι.
1: Κάνει καλή δουλειά, βοηθάει τους δανειολήπτες, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, γιατί και τα fans αγοράζουν σε εξευτελιστικές τιμές τα δάνεια των Ελλήνων πολιτών, ανάλογα με το αν είναι ενυπόθηκα ή όχι. Δηλαδή κάθε μία περίπτωση είναι εντελώς διαφορετική. Βέβαια η ιστορική απόφαση για τον νόμο Κατσέλη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου πιάνει το ευρύτατο αυτό φάσμα. Να μην εγκαταλείπει ο Έλληνας, να μην σηκώνει τα χέρια ψηλά και να παλέψει.
0: Έτσι.
1: Και βέβαια σε περίπτωση που γίνει κατάσχεση πληστηριασμός ή έρθει διαταγή πληρωμής, μέσα σε 15 μέρες πρέπει να προσφύγουν. Πρέπει να προσφύγουν και πρέπει να έχουν το νου τους. Διότι γίνονται ύπουλες κινήσεις. Καταλαβαίνετε τι
0: ναι, θέλω. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Πρέπει να είσαι από πάνω.
1: Έχουμε μεταβίβαση της ιδιωτικής περιουσίας του Έλληνα.
0: Βέβαια.
1: Σε τρίτους. Αλλά συστήνω την Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής εκπιζώ, οι οποίοι δωρεάν μπορούν να προσφέρουν τις συμβουλές σας.
0: Είναι πολύ σημαντικό που το λέτε. Είναι πολύ σημαντικό
1: Βεβαίως.
0: Που το λέτε. Να το λέμε και εμείς συνεχώς ότι στο εκπιζώ μπορεί να βρει μια ακτίνα ελπίδας, έτσι να βοηθηθεί και να το παλέψει μέχρι τέλους ο
1: Βεβαίως.
0: Καταναλωτής.
1: Βεβαίως να το παλέψει ο δανειολήπτης.
0: Το δανειολήπτης,
1: γιατί, κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε ένας λαός, κύριε Γαριφάλη, το ξέρετε. Οι γονείς μας, οι παππούδες μας δεν κάναν διακοπές. Δεν κάναν τουρισμό.
0: Σωστό.
1: Δουλεύανε για να βρούμε εμείς ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Άσε που δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε πλέον, αλλά και άνθρωποι που δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, δανείστηκαν από τις τράπεζες με κάποια οικονομικά δεδομένα κάποτε, πήραν το δάνειό τους, το δάνειο όμως έτρεχε με αλματώδη αύξηση το επιτόκιο, επίτηδες, αυτά είναι όλα τεχνιέντος κατασκευασμένα στην αγορά για να αλλάξουν χέρια ιδιοκτησίες. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις.
0: Η αλήθεια είναι, κυρία Γαμπιεράκη, ότι δεν υπάρχουν Έλληνες ιδιοκτήτες ακινήτων, γιατί και ιδιοκτήτης να σε πληρώνει ενίκιο στο ίδιο στο σπίτι. Δηλαδή αυτό με τα έμφυα, τώρα το δημοτικό έμφυα που έρχεται και όλη αυτή την ιστορία. Τι να πεις, δηλαδή. Δεν υπάρχει.
1: Κύριε Γαριφάλου, υφιστάμεθα έναν πόλεμο.
0: Πραγματικά.
1: Εγώ πώς το νιώθω. Και τον νιώθω γιατί είμαι μέσα στην κοινωνία. Είμαι κοντά στον έμπορο, κοντά στον βιοτέχνη, κοντά στον δημόσιο υπάλληλο, κοντά στον άνθρωπο του βιοπαλλεστή και του μόχθου. Πραγματικά με νύχια και με δόντια να διατηρήσει κανείς το ακίνητό του, προσπαθεί σήμερα να μην αλλάξει χέρια. Αλλά από απέναντι έχουμε ένα κράτος που μας κυνηγάει. Όχι απλώς δεν βοηθάει, κυνηγά. Κυνηγά τον Έλληνα πολίτη. Με τη φορομπιστική πολιτική, με το φόρο στο φόρο, με τις τιμές των τροφίμων στο Θεό, με τις τιμές των καυσίμων επίσης, με όλα αυτά που νομίζω ότι βιώνουμε όλοι μας.
0: Ο Ζέπος από τη Γερμανία λέει: ο Βελόπουλος είχε καταθέσει πρόταση νόμου για κατάργηση των ΦΑΤ, αλλά κανένας δεν υπέγραψε. Και αυτό με τις offshore εταιρείες και τις γυναίκες πολιτικών το λέει συνέχεια, αλλά οι δημοσιογράφοι κάνουν πως δεν ξέρουν και δεν ακούνε.
1: Βέβαια. Ναι. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, τίποτα τυχαίο αυτό που λέτε. Τα πόθεν έσχεση, διαφορά από το 2019 στο 2025-26 να βρεθεί κάποιος βουλευτής με τόσα παραπάνω ακίνητα, δεν είναι τυχαίο.
0: Έτσι.
1: Η βουλευτική απεσμίωση σαφώς είναι ένα ποσό σεβαστό, όχι όμως τέτοιο που να σου επιτρέπει να πενταπλασιάσεις, να δεκαπλασιάσεις τα κινητά σου.
0: Λέει άλλος ένας φίλος πριν, για μισό λεπτό να δω, έχουμε 7 λεπτά ακόμη, εντάξει. Εννοείται, λέει ένας φίλος, ότι είναι εντελώς απρόσωπη επικοινωνία. Η γυναίκα μου έχει δικαιωθεί, έχει γίνει ρύθμιση στην τράπεζα, την αφορά ο νόμος Κατσέλη, και όμως η Ντοβάλιου αρνείται να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Ας μας πούν οι πολιτικοί πόσα ακίνητα έχουν και αν ξεχρεώνουν τα δάνειά τους. Η δόση των 90 ευρώ έχει γίνει, λέει, 300 ευρώ το μήνα.
1: Ναι, ακριβώς από αυτό που σας είπα.
0: Μπράβο.
1: Ότι ερμήνευαν τις αποφάσεις των ειρηνοδικείων κατά κύρια βάση όπως ήθελαν. Λοιπόν, έρχεται ο Άριος Πάγος με αυτή την προσφυγή και με αυτή τη συζήτηση να το διευκρινίσει και να πει όχι, ο τόκος θα μπαίνει στη μηνιαία δόση και όχι σε όλο το κεφάλαιο. Αλλά έλα και να δεις που έπεσε κόκκινος συναγερμός στο Υπουργείο Οικονομικών. Προσέξτε, στο Υπουργείο Οικονομικών, γιατί έχουμε δώσει κρατικές εγγυήσεις εμείς με το πρόγραμμα Ηρακλής και τα κόκκινα δάνεια, τους επιδοτήσαμε κιόλας.
0: Μπράβο.
1: Να πάρουν πιτ παρά το σπίτι του Έλληνα από 10, από 2% μέχρι 20% της ονομαστικής του αξίας και να ζητήσει μετά το 80%,
0: μπράβο,
1: το 70%. Καταλαβαίνετε για τη ληστεία πρόκειται.
0: Μπράβο. Λοιπόν, τώρα μου έρχεται μία είδηση που βγήκε μόλις πριν από μία ώρα περίπου και έχει ενδιαφέρον να τη διαβάσουμε μαζί, να μου κάνετε ένα, έτσι όσο μπορείτε, ένα σύντομο σχόλιο για να προλάβουμε το δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, λέει, αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την ενεργοποίηση του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ, υπό την ΑΔΕ, καθώς θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Το νέο σύστημα αφορά 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι θα κληθούν να εισέλθουν με τους κωδικούς τάξης LED να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας, δηλώνοντας παράλληλα την πραγματική χρήση κάθε ακινήτου. Ουσιαστικά το ΜΙΔΑ θα λειτουργεί ως ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα διασταύρωσης δεδομένων, όπου στοιχεία από ε9 ακτιματολόγιο και δηλώσεις μισθώσεων θα κουμπώνουν αυτόματα μεταξύ τους, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο κάθε απόκληση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σκέλος των μισθώσεων, καθώς από 1η Οκτωβρίου η πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών καθίσταται υποχρεωτική. Στην πράξη, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου ένα κίνητο δηλώνεται ως κενό στο ε9, αλλά εμφανίζεται να εκμισθώνεται, θα μπορούν να εντοπίζονται αυτόματα μέσω τραπεζικών ροών και ηλεκτρονικών μισθωτηρίων. Αντίστοιχα, λάθη ή αποκλήσεις σε τετραγωνικά και ποσοστά συνειδιοκτησία θα σημαίνουν συναγερμό στο σύστημα. Παράλληλα, το νέο Μητρό θα επηρεάσει και τα στεγαστικά επιδόματα, καθώς οι αιτήσεις θα διασταυρώνονται άμεσα με την πραγματική κατάσταση κάθε ακινήτου, περιορίζοντας περιπτώσεις λαθών ή καταχρήσεων, και στο νέο πλαίσιο η ΑΔΕ θα αποκτά επίσης τη δυνατότητα αυτόματης προσυμπλήρωσης εισοδημάτων από ακίνητα αλλά και συνεχών ηλεκτρονικών ελέγχων για το αν τα δηλωμένα μισθώματα ανταποκρίνονται στην πραγματική χρήση των ακινήτων. Ένας φυσικός ακροατής θα σκεφτόταν με αυτή την είδηση ότι δεν είναι κακό. Η δικιά σας άποψη ποια είναι?
1: Εμένα η δική μου άποψη πάει και λίγο παραπέρα. Δεν είναι
0: αυτό
1: μόνο
0: λέω, αυτό θέλω να καταλήξω.
1: Αυτό το Μητρό και μόνο που Μητρό και μόνο ΜΙΔΑΣ, καταλαβαίνετε ότι διευκολύνει τους πληστηριασμούς. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή ανά πάσα στιγμή, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γνωρίζει ΑΔΕ ποια είναι η πραγματική χρήση του ακινήτου. Είδατε τι είπατε, δεν δέχεται ότι είναι κενό. Κι όμως είναι πολλά κενά.
0: Μπράβο.
1: Είναι πολλά κενά που περιέρχονται στους δικαιούχους μέσω διαθηκών, από παππούδες, από γιαγιάδες, που τα παιδιά δεν μπορούν να τα ανακαινήσουν, δεν μπορούν να τα νοικιάσουν, δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν, δεν μπορούν καν να πληρώσουν τον έμπια.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, εμένα αυτό το σχέδιο που τώρα το ακούω από εσάς, αυτή την είδηση, μου μοιάζει πιο πολύ ότι κουμπώνουν όλα τα συστήματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να πάσα στιγμή να είναι ξεκάθαρες οι ιδιοκτησίες και τι κάνουν και ποιοι είναι μέσα. Γιατί, ξέρετε, τώρα με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια γνωρίζουμε ακόμη και το όνομα του μισθωτή. Όχι μόνο του εκμισθωτή, και του μισθωτή και του εκμισθωτή.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και διευκολύνει μάλλον το δικό μου το μυαλό πάει ότι είναι στο άλλο κομμάτι που σας λέω, ότι έχει πέσει συναγερμό στο Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με τα νομικά επιτελεία των τραπεζών και όχι το ΦΑΝΣ, το πώς θα καταστρατηγήσουν αυτή την ιστορική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και πώς θα τις φέρουν περισσότερο στα μέτρα τους, ευνοώντας λιγότερο τους 195.000 Έλληνες δανειολήπτες.
0: Έχει ακόμα δρόμο αυτή η ιστορία, έχει δρόμο. Λοιπόν,
1: δρόμος είναι η ψήφος μας.
0: Είπατε μεγάλη κουβέντα. Όταν μπαίνουμε μέσα στο παραβάν και κλείνουμε την κουρτίνα, πρέπει να βγάλουμε αυτό το σαράκι από πάνω μας, το να ξεχνάμε τι έχουμε βιώσει τα προηγούμενα 4 χρόνια.
1: Και όχι μόνο τι έχουμε βιώσει εμείς προσωπικά. Να μας νοιάζει όπως ένοιαζε και παλαιότερα τον Έλληνα, γιατί τον νεοέλληνα δεν φαίνεται να τον νοιάζει πια. Και το δίκαιο του διπλανού. Μπορεί εγώ αυτή τη στιγμή να μην αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα. Το αντιμετωπίζω ο κουμπάρος μου, ο φίλος μου, ο
0: συγγενής μου, παιδί μου, το παιδί μου μετά.
1: Το παιδί μου μετά.
0: Αυτό δηλαδή, πάμε στο κομμάτι.
1: Κοιτάμε μόνο το σπίτι μας.
0: Πάμε στο κομμάτι της ενσυναίσθησης που λείπει δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Δεν το είχαμε εμείς αυτό. Εμείς οι Έλληνες ήμασταν μια μπουνιά όταν κάποιος αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα. Και τώρα βλέπεις ότι έχουμε αποχαυνοθεί στο ίντερνετ και κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας. Μα όταν καίγεται το σπίτι του διπλανού, αργά ή γρήγορα θα καεί και το δικό σου.
0: Λοιπόν, κλείνοντας, να πω μια απίστευτη εικόνα που είδα εχθές σαν γελιογραφία και θέλω να την μοιραστώ μαζί σας για να πούμε και την καλημέρα μας. Είδα μια γελιογραφία που έλεγε, έστελνε μήνυμα ένας πιτσιρικά στον άλλον. Θυμάστε που προχθές κόπηκε το Facebook και το Instagram και έπεσε και το Messenger. Έλεγε το μήνυμα αυτό στο φίλο του. Φίλε, έπεσε το Facebook. Πάμε πλατεία. Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια. Όσα παιδιά μας μείνανε.
0: Έτσι.
1: Γιατί τα πιο πολλά παιδιά είναι στο εξωτερικό, κύριε Γαριφάλου.
0: Έτσι, έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Γαβγεράκη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Επίσης.
0: Ήταν μαζί μας η οικονομολόγος η κυρία Αναστασία Γαβγεράκη. Θα πάμε σε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε κι άλλα. Έχουμε πολλά ακόμα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες με ανάρτησή του στο Truth Social πως η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν έχει προγραμματιστεί για σήμερα Κυριακή. Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει πως τα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας για το τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να υπογράψουν ηλεκτρονικά συμφωνία σήμερα. Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου ένας 35χρονος άνδρας στα Εξάρχεια στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη. Το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο και οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν αν η υπόθεση σχετίζεται με κύκλωμα ναρκωτικών. Προφυλακιστές κρίθηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη δράση των 2 κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών σε μαθητές και ανηλίκους στα βόρεια προάστια Αττικής. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν ακόμη τον 29χρονο φερόμενο ως αρχηγό της μιας ομάδας, ο οποίος τραυμάτισε μάλιστα αστυνομικό κατά τη διαφυγή του και ταυτοποιήθηκε επίσης για παλαιότερη οπαδική επίθεση στην Κηφισιά. Σοβαρά επεισόδια εκτελήθηκαν στα αποδυτήρια του ΣΕΦ μετά τη λήξη του 5ου τελικού, όπου ο Ταϊρίκ Τζόουνς γρονθοκόπησε το Κέντρικ Ναν, προκαλώντας την επέμβαση των δυνάμεων των ΜΑΤ. Οι δύο προτίθενται να καταθέσουν εκατέρωθεν μηνύσεις και με την πλευρά του Ολυμπιακού να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε πρόκληση από τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Ο Λόγος στο Πολίτη με τον Γιώργο Γαριφάλου.
3: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

0: Νάμαστε, νάμαστε, νάμαστε. 8 λεπτά μετά τις 9, 14 Ιουνίου του 2026 και μπήκαμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μέχρι και τις 10 μαζί. Μια εκπομπή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 μέχρι και τις 10 το πρωί εδώ στον Μάχη FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Καλημέρα σε όλους όσους μας στέλνουν μηνύματα και ζητούμε συγγνώμη που δεν τα διαβάζουμε όλα. Καλημέρα στο φίλο μου το Φώτη από την Ξάνθη, το φίλο μου το Σταύρο από την Τρίπολη, εκεί που μας ακούει από τη λέσχη αξιωματικών της Τρίπολης. Καλημέρα στην Κρήτη στον Μιχάλη, στη Γκίσαμο, κάτω εκεί στη Κρήτη. Καλημέρα και στο πολύ καλό φίλο τον Γιώργο και την Άννα από τη Σάμο. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε που μας έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το τελευταίο καιρό, το τελευταίο διάστημα, όλο αυτό που γίνεται, ο γενικός ξεσηκωμός στην Αλβανία, όπου τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται, ειδικά στα Τίρανα εκεί, βρίσκεται στον κλειό των διαδηλωτών. Η επανάσταση των Φλαμίγκο, όπως την έχουν ονομάσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ξεκίνησε στα τέλη του Μάη με μια διαμαρτυρία στη λιμνοθάλασσα της Νάρτα, μια προστατευόμενη οικολογικά περιοχή που φιλοξενεί ανάμεσα στα άλλα και το μεγαλύτερο πληθυσμό Φλαμίγκο στην Ευρώπη. Γι' αυτό και ονομάστηκε το κίνημα των Φλαμίγκο. Είδαμε ότι όλο αυτό ξεκίνησε με κάποια σηματοπλέγματα που πήγαν να στηθούν και προκάλεσε την αντίδραση των πολιτών με έναν έντυράμα να δηλώνει ότι το έργο αυτό θα γίνει πάση θυσία, πρόκειται για ένα έργο που ουσιαστικά το κάνει ο γαμπρός και η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, ένα τεράστιο τουριστικό θέρετρο. Θα συζητήσουμε λοιπόν αυτό, αλλά και άλλα, και άλλα που μας αφορούν και εμάς εδώ στην πατρίδα, που τις διώξεις που έχουν όλοι εκεί οι Έλληνες ομογενείς. Έχουμε βρει τον Ηρακλή τον Παναγιώτη, δεν ξέρω ποιο είναι το μικρό του και ποιο το επώνυμό του, θα μας το πει ο ίδιος. Ο Ηρακλής ο Παναγιώτης γεννήθηκε στη Τζάτιστα, στην περιοχή του Πογονίου, είναι μια περιοχή στη Βόρειο Ήπειρο, και θέλω να συζητήσουμε και να μας αναφέρει τους διωγμούς που υφίστανται οι Έλληνες ομογενείς, ιδιαίτερα αυτοί που κατέχουν τίτλους ιδιοκτησίας, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω εκεί πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης υφαρπαγής περιουσίας τους που κλέβουν κυριολεκτικά η αλβανική κυβέρνηση τα ακίνητά τους, και θέλω να τον καλημερίσω, να το συζητήσουμε το θέμα αυτό, να μας δώσει και το κλίμα, τι είναι αυτό που έχει κάνει και τους Αλβανούς να έχουν βγει στους δρόμους, και αν νιώθουν ότι έχουν και τη συμπαράσταση των Αλβανών πολιτών. Ηρακλή Παναγιώτη, δεν ξέρω πώς. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Ποιο είναι το μικρό, ποιο το επώνυμο?
1: Το μικρό είναι Ηρακλής και το επώνυμο Παναγιώτης.
0: Λοιπόν,
1: λίγο καταλαβαίνω, όλοι μπερδεύονται
0: λίγο. Ναι, θα σε λέω Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Αν έχω αυτό το δικαίωμα.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Λοιπόν, Ηρακλή μου, θέλω να πάμε στη μετακατσιφά εποχή, γιατί ήταν και ένα σημείο, έτσι, ένα όριο που έφερε τους Έλληνες ομογενείς σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Η δολοφονία του Κατσιφά άλλαξε τελείως τα δεδομένα με τους Έλληνες ομογενείς. Από εκεί και μετά, τι εικόνα υπάρχει? Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που μου λένε οι πληροφορίες, γιατί τα παίρνω και εγώ από το διαδίκτυο, ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης των Ελλήνων ομογενών, που κυριολεκτικά τους κλέβουν την περιουσία τους μέσα από τα ίδια τους τα χέρια. Δώσε μας μια εικόνα, σε παρακαλώ, Ηρακλή μου.
1: Πράγματι, υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο από την υπάρχουσα αλβανική κυβέρνηση για να κλέψει τις περιουσίες των Ελλήνων βορειοπυρωτών από τις παραθαλάσσιες περιοχές λόγω ανάπτυξης του τουρισμού. Καταλαβαίνετε ότι τα χρήματα από τα συγκεκριμένα μέρη που κλέβουν είναι αρκετά.
0: Ναι.
1: Λόγω της ανάπτυξης του τουρισμού. Στην περιοχή εμπλέκονται πάρα πολλές χώρες. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι απούσα. Όπως βλέπουμε τώρα, εμπλέκεται ο γαμπρός του Τραμπ. Από την άλλη πλευρά αντιδράει ακόμα και η Τουρκία. Η Τουρκία αντιδράει για το λόγο ότι χάνει ένα φιλέτο στην περιοχή.
0: Μισό λεπτό, να σε ρωτήσω κάτι. Είδα κάποιες δηλώσεις του Τραμπ που λέει ότι το επιμένει ότι το έργο αυτό του Τραμπ, συγγνώμη, του Ράμα, που λέει ότι αυτό το έργο θέλετε δεν θέλετε θα γίνει, και όλο αυτό που γίνεται ο ξεσηκωμός είναι σχέδιο των Ισραηλινών. Υποτίθεται, γνωρίζουμε όλοι τις σχέσεις Αλβανίας-Τουρκίας ποιες είναι, γνωρίζουμε ότι αυτή τη δήλωση την έκανε είτε ίσως για να πάρει κατά κάποιο τρόπο με το μέρος του την Τουρκία, πετώντας στο τραπέζι ότι όλο αυτό που γίνεται με τις διαδηλώσεις είναι σχέδιο των Ισραηλινών. Τώρα μας λες ότι αντιδράει ακόμα και η Τουρκία σε αυτό που πάει να κάνει εκεί
1: Η Τουρκία αντιδρά γιατί της παίρνουν ένα φίλετο από τα χέρια. Ένας ξένος επιχειρηματίας έρχεται και της παίρνει ένα φίλετο.
0: Άρα ο Έντι Ράμα βρίσκεται σε ακόμα δυσμενέστερη θέση.
1: Δεν θα το έλεγα, γιατί τέτοιοι είδους ανθρώποι κάνουν διάφορες business, γιατί με περιουσίες αλλωνών. Δεν τον απασχολεί αν θα έχει κόντρα με κάποια χώρα, οποία να ανοίξουμε μια παράθεση ότι η Τουρκία τον στηρίζει αρκετά. Να σας επιθυμίσω, όταν είχε υπογραφεί η συμφωνία Ελλάδας-Αλβανίας για την ΑΟΣ, για να καταθέσει αίτηση η Αλβανία για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογράφτηκε συμφωνία ΑΟΣ ανάμεσα σε Ελλάδα και σε Αλβανία. Ο κύριος Ράμα ήταν αντιπολίτευση εκείνο το διάστημα. Κατέθεσε ένσταση στο ανώτατο αλβανικό δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Και δικαιώθηκε. Και ακούστηκαν πολλά για βαλίτσες με τους δικαστές και τα λοιπά. Γιατί είχε κάνει το λάθος η ελληνική κυβέρνηση να δεχτεί την Αλβανία πριν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Η τότε κυβέρνηση Καραμαλή, υπουργός εξωτερικών, η κυρία Ντόρα Παπαγκογιάννη. Η αδερφή του σημερινού πρωθυπουργού.
0: Μπράβο.
1: Ο οποίος, κύριος Μητσοτάκης, δεν κάνει και τίποτα κιόλας. Συνεχίζει να ακολουθεί την παράδοση των προηγούμενων ελληνικών κυβερνήσεων και αφήνει η ελληνική μειονότητα.
0: Απροστάτευτη τελείως.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή
1: είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή. Συγκρούνται τόσα συμφέροντα και η ελληνική κυβέρνηση είναι απούσα. Αλλά τυχαίνει μέλος της κυβέρνησης, της ελληνικής κυβέρνησης, για την ακρίβεια συγγενής μέλος της ελληνικής κυβέρνησης, να παίρνει δουλειές από την αλβανική κυβέρνηση.
0: Οπα,
1: το ίδιο διάστημα.
0: Όπα, για ξαναπες το αυτό.
1: Υπάρχει μέλος συγγενής υπουργού, κορυφαίου υπουργού,
0: ναι,
1: της κυβέρνησης, Μητσοτάκη,
0: ναι,
1: ο οποίος η εταιρεία, ο οποίος είναι διοικητικός τέλεχος, παίρνει δουλειές στην Αλβανία εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λες. Έχει ακουστεί δηλαδή αυτό?
1: Ναι, μπορείτε να δείτε ποια ελληνική εταιρεία κατασκευαστική παίρνει ολικά πάρκα και τα λοιπά, και θα καταλάβετε ποιον εννοώ.
0: Τώρα βλέπω ότι υπάρχει μία εξέλιξη σε σχέση με το που πολλοί το συνδέουν αυτό, αυτή την εξέλιξη που υπάρχει, σε σχέση με το σχέδιο αυτό του γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Μπράβο, εβραϊκής καταγωγής, και της Ιβάνκα Τραμπ, που προβλέπει αυτή την κατασκευή αυτού του πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος και το ξεσηκωμό που έχει φέρει στους Αλβανούς και όχι μόνο πολίτες. Υπάρχει ταυτόχρονα μία σύλληψη 20 Αλβανών που κρίνονται, λέει, ύποπτοι με βάση μια αναφορά της ειδικής εισαγγελίας κατά της διαφοράς της λεγόμενης ΠΑΚ στην Αλβανία, που κρίνονται, λέει, ύποπτοι για εμπόριο ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με ορισμένους από τους υπόπτους που ενδέχεται να συνδέονται με αυτό το τουριστικό σχέδιο.
1: Και ένα άρθρο που διάβασα πριν από λίγο, ο φερόμενος ως κάτοχος της περιοχής που θα χτιστεί όλο αυτό το συγκρότημα,
0: ναι,
1: είναι εμπλεκόμενος στο συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Δηλαδή εδώ τώρα, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, αν αντιδράτε, είσαστε και ύποπτοι για εμπόριο ναρκωτικών. Άρα εδώ βλέπω εκφοβισμό κατά κάποιο τρόπο.
1: Εντάξει, ότι υπάρχει εκφοβισμός, υπάρχει. Το είδαμε και στα τηλεοπτικά πλάνα. Και το θέμα είναι αντιδρούν και αλβανοί κάτοικοι, για το λόγο αλβανικής καταγωγής κάτοικοι αντιδρούν, γιατί η περιοχή είναι, όπως είπατε, και Natura, και φοβούνται ότι θα λιωθεί η περιοχή. Αν και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και αντίδραση λόγω και της Τουρκίας, λόγος έχουν καλές σχέσεις με την Τουρκία και αντιδράνε και αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός από την ελληνική κυβέρνηση που κάθεται και παρατηρεί.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, Ηρακλή, η ελληνική εκεί ομογένεια πώς λειτουργεί, πώς αντιδράει σε αυτή την ιστορία? Υπάρχει κάποιος φορέας έτσι που να είναι πιο μαζική η αντίδρασή σας, ή υπάρχει ένα σκορπιοχώρο εκεί πέρα? Καταλαβαίνω ότι δεν έχετε κανέναν δίπλα σας σε σχέση με, αναφέρομαι, στην ελληνική κυβέρνηση. Εσείς εκεί πώς αντιδράτε, πώς υπάρχει έτσι μια οργανωμένη αντίδραση?
1: Όχι, δεν υπάρχει δυστυχώς κάποια οργανωμένη αντίδραση. Δυστυχώς, και το παραλαμβάνω πάλι, ότι δεν υπάρχει κάποια οργανωμένη αντίδραση και από εμάς, γιατί η Ομόνοια είναι σε μια φάση παρακμής,
0: ναι.
1: και δυστυχώς στις προηγούμενες εκλογές δεν κατέβηκε αυτόνομα στις εκλογές σαν κόμμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Ναι. Κατάλαβα. Δηλαδή, άρα αυτό που λέω, η μετά την κατσιφά εποχή δείχνει ότι η ελληνική ομογένεια κυριολεκτικά βρίσκεται στο έλεος του Θεού.
1: Και πριν την εποχή κατσιφά συνέβαινε το ίδιο. Να σας θυμίσω τη δολοφονία του Γκούμα στη Χιμάρα, επειδή μιλούσε ελληνικά.
0: Α, ναι, καλά λες, τον Γκούμα.
1: Αλλά και πιο πριν, που ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση του Σαλίμ Μπερίτσα, έμπαινε σε εκλογικά τμήματα και μας πετούσε έξω με τις κλωτσιές. Και ο κύριος Γιώργος Παπανδρέας μας αποκαλούσε ελληνόφωνος.
0: Λοιπόν, έλα, Ηρακλή μου, τώρα να απαντήσουμε εδώ σε ένα σχόλιο που λέει ένας φίλος ακροατής και μου στέλνει και μου λέει: αυτός ο Μπελέρη τι κάνει για όλο αυτό? τι να απαντήσουμε τώρα στον άνθρωπο αυτόν?
1: Ό,τι και να κάνει ο κύριος Μπελέρη, δεν εξαρτάται και να καταχάσει από αυτό. Όταν η ελληνική κυβέρνηση ανοίγει τα κεφάλια της Αλβανίας ένα πίσω από το άλλο και το έχουν βάλει αυτό το σκοπό, να μπει η Αλβανία πάση θυσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως μπήκε στο ΝΑΤΟ, χωρίς να τηρεί τις προδιαγραφές,
0: ναι.
1: Είναι φυσιολογικό να κάνουν οποιαδήποτε αλβανική κυβέρνηση ό,τι θέλει. Γιατί ακόμα και όταν μπήκε η Αλβανία στο ΝΑΤΟ,

0: δώσουν το και στην Αλβανία. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σ' ακούω, σ' ακούω κανονικά.
0: Συγγνώμη, είχα κάποια διακοπή.
1: Δεν πειράζει, συνέχισε.
0: Και καμία επόμενη εκεί κυβέρνηση δεν φρόντισε να δεσμεύσει την Αλβανία να τηρήσει τους όρους για τους οποίους μπήκε και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κατέθεσε την αίτησή της. Γιατί για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο ανοίγει ένα κεφάλαιο και κλείνει. Για να ανοίξει ένα κεφάλαιο απαιτείται να συμφωνήσουν όλα τα μέρη. Δηλαδή όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και να κλείσει ένα κεφάλαιο. Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση είχε βάλει μόνο ένα βέτο όταν έγινε η ανατροπή του κ. Μπελέρη από τη Δημαρχία. Και φυσικά η αλβανική κυβέρνηση έπαιρνε κανονικά τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μπράβο.
0: Και μετά, αφού έκτισε την ποινή του ο κύριος Μπελέρης και βγήκε από τη φυλακή, αν έδωσε το okay πάλι η ελληνική κυβέρνηση για να ξεκινήσει η διαδικασία των ενδεξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας. Χωρίς φυσικά να αλλάξει απολύτως τίποτα από την πολιτική της η Αλβανία. Το μόνο που ακούμε είναι από τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτός ο σκοπός είναι η είσοδος της Αλβανίας με οποιοδήποτε κόστος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και μια και είπες και το όνομα Γεραπετρίτης, μου ήρθε στο μυαλό μια φράση που είχε πει ότι δεν ασχολείται με τις επιχειρήσεις του πεθερού του.
0: Ναι, δεν ασχολείται, αλλά ο πεθερός του πάει πάρα πολύ καλά. Μόνο αυτό έχω να πω. Συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Μην τρελαθούμε.
0: Ο πεθερός του, δόξα Θεώ, πάει πολύ καλά επιχειρήσεις του.
1: Μην τρελαθούμε. Για δώσ' μου τώρα, σε παρακαλώ, μια εικόνα, Ηρακλή μου, σιγά σιγά κλείνοντας. Υπάρχει ξεσηκωμός των Αλβανών κατά του Ράμα. Υπάρχει κανή αντιπολίτευση να αντιμετωπίσει το Ράμα ή θεωρείται?
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Παντοδύναμος.
0: Είναι παντοδύναμος αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποια αντιπολίτευση και το δείξαν και οι προηγούμενες εκλογές κιόλας.
1: Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος βγαίνει αυθόρμητα στο δρόμο.
0: Υπάρχει ένα μέρος του πληθυσμού που βγαίνει αυθόρμητα, γιατί γίνεται αναρχιδόμηση όλων των περιοχών, ναι, λόγω του τουρισμού, όπως γίνεται σε όλα τα Βαλκάνια.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και ένα μέρος του πληθυσμού που μπορεί να είναι και υποκινούμενοι. Ένα πολύ μικρό μέρος του πληθυσμού.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν καλές σχέσεις με την Τουρκία. Γιατί αν το είχε πάρει η Τουρκία, ένας μέρος του πληθυσμού δεν θα βγαίνει. Θα βγαίνουν οι υπόλοιποι.
1: Μάλιστα.
0: Και στη μέση είμαστε εμείς, οι οποίοι είμαστε προστάτευτοι.
1: Ειδικά οι Έλληνες ομογενείς είναι κυριολεκτικά στη μέση.
0: Ναι. Να πω σε αυτό το σημείο που κάποιοι μπορεί να μην το γνωρίζουν. Ο κύριος Έντι Ράμα σπούδασε με υποτροφία του ελληνικού δημοσίου, γιατί είναι και ελληνικής καταγωγής, άσχετα που ο κ. Ράμα δεν το παραδέχεται κιόλας.
1: Ναι, έλατε. Καλά κάνεις και το λες.
0: Οι γεννήτσαροι συνήθως είναι αυτοί που χτυπάνε τον ελληνισμό πιο πολύ.
1: Ναι. Και καλά κάνεις και το σημειώνεις και το λες αυτό, γιατί είναι κόσμος που δεν το γνωρίζει αυτό και πρέπει να τα γνωρίζουμε και να τα θυμόμαστε αυτά. Που μου λέει ο Σάκης από τη Γερμανία, πες μου, λέει, μια κυβέρνηση που έκανε κάτι για το συμφέρον της Ελλάδος. Καμία. Το μοναδικό βέτο που έχει...
0: Εμείς το ζήσαμε αυτό το πράγμα, γιατί άκουγα κάποιες φορές, εγώ επειδή είμαι γύρω στο 41, έφυγα από το χωριό μου 8-9 χρονών και μετακόμισα στη Θεσσαλονίκη. Άκουγα ότι στην τηλεόραση, που θυμάμαι από μικρός, στο εξωτερικό πάμε καλά, στο εξωτερικό δεν πάμε καλά. Και αναρωτιόμουν πώς πάμε καλά στο εξωτερικό, αφού ακόμα και η Αλβανία κάνει ό,τι θέλει και δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Έμπαινε μέσα εκλογικά τμήματα, πετούσε τον κόσμο της εθνικής ελληνικής μειονότητας που ψήφισε, τους πετούσε έξω. Η ελληνική κυβέρνηση τότε μας αποκαλούσε ελληνόφωνος αντί για Έλληνες. Και να πω και κάτι ακόμα. Είχε πει ο κύριος Ράμα, όταν είχε έρθει μέσα στην Αθήνα και είχε κάνει αυτό το σοου.
1: Το σοου, μπράβο.
0: Και στη Θεσσαλονίκη. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Και είχε πει ο όρος Βόρειο Ήπειρος πέθανε. Είχε βγει ο κύριος Πλεύρης και λέει, όχι, για μας ο όρος Βόρειο Ήπειρος,
1: ναι,
0: υπάρχει. Και το καλοκαίρι, όταν είχαν ξεσπάσει οι φωτιές στις περιοχές της εθνικής ελληνικής μειονότητας, το ελληνικό προξενείο, η ελληνική πρεσβεία για την ακρίβεια στα Τύρανα, είχε βγάλει μια ανακοίνωση που έλεγε συμπαρασταθούμαστε στους Αλβανούς πολίτες που ζουν στην Νότια Αλβανία.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, η ανακοίνωση, επειδή μπήκα και τη διάβασα, τους είχα κάνει και σχόλιο φυσικά. Δεν ούτε καν μπήκα στη διαδικασία να τη διορθώσω, να κάνω μια διορθωτική τουλάχιστον. Όχι, μάλλον την αποκαλέσανε Νότιο Αλβανία. Και, και στην τηλεόραση που βλέπουμε, στα μεγάλα κανάλια, όλοι αναφέρονται στα Νότια Αλβανία. Δεν υπάρχει όρος Βόρειο Ήπειρος. Και θα σας πω και κάτι σε αυτό το σημείο πάλι, που από ό,τι κατάλαβα, έχετε και εσείς αντενημένα στον κύριο Γεραπετρίτη. Ο κύριος Γεραπετρίτης είχε πει ότι οι διαδικασίες και ενώσεις που έχουν ξεκινήσει για οριοθέτηση ΑΟΣ με την Ελλάδα και την Αλβανία θα γίνουν με τους ίδιους όρους που γίναμε με την Ιταλία. Πάμε σε αυτή τη βάση, είχε πει ο κύριος Γεροπετρίτης. Να σας επιθυμίσω, όσοι δεν το γνωρίζουν, για να υπογραφηθεί η ΑΟΣ Ελλάδας και Ιταλίας, η Ελλάδα δέχτηκε μειωμένη επίρρεια των νησιών της και έδωσε δικαίωμα στην Ιταλία να μπορούν οι ψαράδες της να μπαίνουν μέχρι τα 7 ναυτικά μίλια από τις ακτές, μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια από τις ελληνικές ακτές και να ψαρεύουν. Και το ερώτημα είναι ένα που θέτω. Και να μας απαντήσουν όλοι όσοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Δεν μας λένε τι υποχωρήσεις θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Όταν πάει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ανακοινώνει πριν ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις ότι θα κάνει υποχωρήσεις.
1: Πάλι Γεραπετρίτης.
0: Ναι, ο κύριος Γεραπετρίτης είναι ο που έχει και δυναμία και στα βαζώματα, έχει μεγάλο ρεπερτόριο.
1: Ειλικρινά, Ηρακλή μου, νιώθω πολύ περήφανος που δίνω φωνή σε έναν Έλληνο ομογενή. Έχεις ανοιχτό την πόρτα του ραδιοφώνου εδώ πέρα και θα ήθελα πραγματικά να ακούγεται και η φωνή του Έλληνα ομογενή στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, παντού. Έχεις καλημέρα από το Άμστερνταμ. Μου στέλνει την καλημέρα του.
0: Πολύ, την καλημέρα μου.
1: Ο Αντώνης και μου στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία εκεί από μια λίμνη με φύλλα έτσι. Καλημέρα, λέει, πατρίδα. Αντώνης Άμστερνταμ. Καλημέρα λοιπόν στον Αντώνη. Ηρακλή, όποτε θέλεις είναι ανοιχτή η πόρτα του σταθμού να λέμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες.
0: Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που το ζούμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Με διωγμούς να προσπαθούν να μας πάρουν τις περιουσίες και όλα αυτά. Το ζούμε εδώ και πολλούς αιώνες. Από την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αλλά εμείς δεν φοβηθήκαμε, δεν υποστήκαμε μόνο διωγμούς και γενοκτονίες, μπορώ να πω. Υποστήκαμε που είχαμε κατακτητές.
1: Το θέμα είναι να τα θυμάται.
0: Δεν φύγαμε από την περιοχή και δεν φοβόμαστε.
1: Είσαστε πραγματικοί ήρωες. Ειλικρινά το λέω. Εμείς τα ξεχνάμε. Εδώ στην πατρίδα. Εμείς τα ξεχνάμε.
0: Δυστυχώς όλοι οι Έλληνες τα ξεχνάμε. Σε όλες τις περιοχές που είμαστε. Έχουμε κοντή μνήμη. Γι' αυτό ο Ελληνισμός έχει υποστεί και πολλές γενοκτονίες. Επειδή έχουμε κοντή μνήμη και θέλουμε. Και τα ξεχνάμε δυστυχώς.
1: Να είσαι καλά, Ηρακλή μου.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ηρακλής Παναγιώτης, Έλληνας ομογενής, μας είπε όσα προλάβαμε να δείξουμε, αλλά ειλικρινά πρέπει να είμαστε πιο συχνοί στην επαφή μας με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι πραγματικοί ήρωες. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

ρίζεις, γεννιέσαι μέσα μου και από ό,τι ζω θερίζεις, φλεγόμενη ψυχή. Τι θέλεις από μένα, πόσα ταξίδια πια.

0: Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη γιατί αναγκαζόμαστε να κόβουμε τα τραγούδια, γιατί σήμερα τα θέματα της εκπομπής είναι πάρα πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά και τα μηνύματα που δεχόμαστε από τους ακροατές. Σας ευχαριστώ ειλικρινά για όλα αυτά τα μηνύματα που μας στέλνετε. Να προσπαθήσω να διαβάσω κάποια. Να πω λοιπόν, ο Στέλιος λέει: έχω έναν άνθρωπο που δουλεύει. Όχι, αυτό το διαβάσαμε. Καλημέρα Στέλιο, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Ιάννα Ιαντονίου, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα από Σάμο. Καλημέρα στη Βαλεντίνα, την ευχαριστώ πάρα πολύ για το υλικό που μου στέλνει. Καλημέρα στο Φάνη το Μαρίνο, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εβδομάδα με υγεία. Ξαφνικά ο Πλεύρης θέλει να γίνει Τραμπ για την λαθροεισβολή, αλλά μετανάστες έρχονται όσο υπάρχει καλός καιρός. Μην το λες Μαρίνο, και με τον κακό καιρό έρχονται, και με τον κακό μας τον καιρό έρχονται μετανάστες. Ο Νίκ Παπ, μα ο Γεραπετρίτης δήλωσε ότι δεν τον νοιάζει αν τον μπουν μειοδότη. Καλά λες, Νίκο μου, έχεις δίκιο. Η Βέρα, αυτό που... τι λέει? Έχω λέει μια αδελφή που είναι ορφανή, τη λένε Βόρειο Ήπειρο, την αγαπώ πολύ. Μπράβο Βέρα. Αυτό μου μάθαινε ο πατέρας μου όταν ήμουν παιδί. Ειλικρινά, τώρα τα παιδιά... Τα σημερινά παιδιά δεν το μαθαίνουν αυτό. Η Δέσποινα Ταξί, καλημέρα στον κύριο Ηρακλή. Υπάρχει έστω ένας Έλληνας που να είναι περήφανος που ψήφισε Νέα Δημοκρατία? Προκαλώ να πάρει τηλέφωνο και να μιλήσει ένας ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Σάκης Πέτα λέει και το τραγούδι του Μιλιόκα για το καλό μου. Άμα προλάβουμε, Σάκη μου, εδώ γίνεται χαβός. Εδώ ίδιος ο Μητσοτάκης μας κλέβει ο Ράμα και ο Ερντογάν, δεν θα μας κλέψει. Δεν έχεις άδικο. Ο Γιώργος, καλημέρα. Άρε Γιώργη, μόνο σε σένα ακούμε αλήθειες που πονάνε και μας θυμίζουν πόσο ευθύνη φέρουμε για τις επιλογές που κάνουμε στην κάλπη. Πρέπει να μην ξεχνάμε, Καλημέρα και ο Μιχάλης, γεια σου Μιχάλη από Φραγκφούρτη. Ο Μιχάλης ο Τσαούς από Φραγκφούρτη μας στέλνει την καλημέρα του. Η Ελλάδα δεν έχει πολύτιμους, μόνο προδότες. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Γεια σας, μας λέει ο Μιχάλης από τη Φραγκφούρτη. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με έναν άλλο μου καλό μου φίλο, τον Μιχάλη τον Γερακιό, που τον έχω στη γραμμή να πούμε όσο γίνεται πιο σύντομα, επειδή είχαμε ασχοληθεί με το θέμα παλιότερα των ατμιστών. Και με τη φορολογία που πάει να έρθει έχουμε εξέλιξη στο θέμα. Θέλω να μου πει τι εξέλιξη έχουμε και να δούμε πώς το αντιμετωπίζει ο κλάδος του Μιχάλη. Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα Γιώργο.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, ελπίζω και εσύ το ίδιο. Δυστυχώς δεν μας αφήνουν να είμαστε καλά.
0: Ναι, το ξέρω. Πού σε βρίσκω? Σε βρίσκω Αθήνα τώρα ή Κάλυμνο?
1: Αυτή τη στιγμή είμαι Κάλυμνο.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Για πες μας τώρα, τι
1: ήθελα
0: γίνεται
1: εκεί. Θέλω να πω κάτι για το προηγούμενο θέμα, πολύ μικρό, για τις χαμένες μας πατρίδες.
0: Ναι.
1: Όταν ήμουν φαντάρος, ήμουν στη Λίμνο και είχα δύο παιδιά μαζί, φαντάροι και αυτοί, που οι παππούδες τους ήταν χαμένοι του ενός στην Τένεδο και του άλλου στην Ήμβρο. Και μου μιλούσαν και μου λέγανε, έχεις καταλάβει... να μην μπορείς να πας να δεις τον τάφο του παππού σου.
0: Λίγοι μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό.
1: Ναι, ναι. Χαμένες πατρίδες. Τέλος πάντων.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ελπίζω κάποια στιγμή να τις ξαναπάρουμε πίσω.
0: Την ελπίδα...
1: Όχι με αυτή την κυβέρνηση βέβαια, όχι με αυτή την κυβέρνηση.
0: Πια, εδώ θα αυτή η κυβέρνηση κινδυνεύει να δώσει κιόλας.
1: Αυτή η κυβέρνηση... Και να σου πω κάτι Γιώργο, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση η συγκεκριμένη. Είναι όλα αυτά τα δίθεν μου προοδευτικά κόμματα. Δεν είδες ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Δούρου για την δίθεν αναθεματική επιγραφή εστίουν Έλληνες και οι Μακεδόνες?
0: Μέλατε.
1: Έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος και καλά εναντίον και πώς είναι δυνατόν και θα παρεξηγηθούν οι Σκοπιανοί και τα λοιπά. Δηλαδή απίστευτα πράγματα, έτσι.
0: Έτσι, έτσι και καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Για πάμε τώρα, τι συμβαίνει εκεί μέσα στον
1: λοιπόν,
0: κλάδο το δικό σας?
1: Πάμε τώρα σε μια άλλη έτσι, τρομερή κατάσταση. Προσπαθούν να περάσουν ένα ψήφισμα στην ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέλος πάντων, το οποίο είναι καταστροφή για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Σκέψω ότι ζητάνε στα αρώματα να μπει φόρος έως 260%.
0: Ναι.
1: Το οποίο μόνο που ακούς τη λέξη 260%, λέτε ρε παιδιά, Μιλάμε για τρέλα τελείως. Δηλαδή σκέψου ότι ένα υγρό το οποίο στοιχίζει περίπου 15 ευρώ θα φτάσει στα 40.
0: Αυτό μου θυμίζει τους φόρους στα καύσιμα.
1: Ναι, δηλαδή μιλάμε απίστευτο. Επίσης, ένα άλλο μαζί όλα αυτά, δεν είναι μόνο ένα, ένα άλλο, θέλουν να απαγορεύσουν στα καταστήματα των ηλεκτρονικών τσιγάρων, ναι, να φαίνονται τα υγρά, ναι, θέλουν να είναι άδεια τα ράφια και να είναι κλεισμένα μέσα σε ντουλάπια. Με τη λογική ότι περνώντας κάποιος απ' έξω θα προκαλείται αν βλέπει το υγρό. Επίσης, ναι, τα υγρά δεν θέλουν να έχουν παράδειγμα να λέει, ξέρω εγώ, φράουλα πάνω κτλ. Θέλουν να είναι ένα σκέτο χωρίς φωτογραφίες που να γράφει υγρό αναπλήρωσης.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο. Επίσης, θέλουν να καταργήσουν πάρα πολλά αρώματα. Δηλαδή πάρα πολλά φρούτα που έχουν γεύση με φρούτα, που έχουν γεύση με γλυκό κτλ. Και να αφήσουν μόνο τα καπνικά υγρά.
0: Uh-huh.
1: Αυτό τι σημαίνει. Για μένα, ο οποίος είμαι, καταρχάς θέλω να πω κάτι στον κόσμο, μιλάμε με, εγώ προσωπικά είμαι ο πρώτος άνθρωπος σε όλη την Ευρώπη που άνοιξα κατάστημα με ηλεκτρονικά τσιγάρα, κατάστημα, με βιτρίνα εννοώ. Υπήρχαν, για να καταλάβεις, τότε στην Ευρώπη μόνο εταιρείες εισαγωγής από Κίνα.
0: Ναι.
1: Επίσης θέλω να πω ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι λάθος η λέξη, εμείς στέμε γι' αυτό, οι παλιοί ατμιστές, δεν είναι τσιγάρο, δεν έχει καμία σχέση με τον καπνό. Κακώς έχει περάσει ο νόμος και παίρνει το άτμισμα, το πηγαίνει στο θέμα καπνού, ναι, όλες τις σχετικές απαγορεύσεις.
0: Ναι.
1: Όπως θυμάσαι και στην εκπομπή που είχες κάνει με τον κύριο Φασαλινό.
0: Α, μπράβο, ναι. Τον καρδιολόγο. Τον καρδιολόγο.
1: Μπράβο, ναι, είναι καρδιολόγος ερευνητής. Έχει κάνει πάρα πολλά πειράματα πάνω στο θέμα της υγείας μας. Και το πόσο βλαβερό είναι ή όχι το άτμισμα. Το άτμισμα λοιπόν είναι τουλάχιστον κατά 95% λιγότερο βλαβερό από το τσιγάρο. Δηλαδή τίποτα. Παρόλα αυτά κάνουν τα πάντα, κάνουν τεράστιες προσπάθειες να το διαλύσουν κυριολεκτικά. Σκέψου ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 300.000 ατμιστές.
0: Δεν είναι μικρό νούμερο.
1: Ακριβώς. Αν πεις παράδειγμα ότι είναι, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο οι καπνιστές, οι 300.000 είναι ένα μεγάλο νούμερο. Είναι ένα 30% αυτών που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα.
0: Το 1/3.
1: Α, μπράβο. Και φαντάσου και σε όλη την Ευρώπη πώς είναι, έτσι. Επίσης θέλω να πω ότι, για να καταλάβουμε το αστείο της υπόθεσης, στην Αγγλία υπάρχουν στα νοσοκομεία, μέσα στα νοσοκομεία, υπάρχουν μονάδες απεξάρτησης από το τσιγάρο διαμέσου του ατμίσματος.
0: Ναι.
1: Και φαντάσου λοιπόν ότι είναι αστείο το γεγονός, είναι υποκρισία. Προσπαθούν να καταστρέψουν το άτμισμα μόνο και μόνο για να ανέβει ξανά το κάπνισμα.
0: Μισό λεπτό, στην Αγγλία συνταγογραφείται κιόλας.
1: Ακριβώς, συνταγογραφείται κιόλας. Μπράβο, είσαι απόλυτο δίκιο.
0: Έτσι. Από ό,τι γνωρίζω, έτσι. Θυμάμαι, ναι, τα έλεγα και με τον κύριο Φαρσαλινό τότε.
1: Ναι.
0: Είναι κανένα χρόνο που τον είχαμε βγάλει τον άνθρωπο. Απαντάω ταυτόχρονα και στη Βαλεντίνα που μου λέει: βγάλε τον Φαρσαλινό να σου πει για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Τον έχουμε βγάλει τον άνθρωπο. Γιατί όχι την επόμενη εβδομάδα να τον ξανακούσουμε να μας πει για τις νέες αυτές εξελίξεις, πόσο βοηθάνε. Τώρα, τι γίνεται ο κλάδος εκεί, πώς θα το αντιμετωπίσει το θέμα αυτό.
1: Κοίτα να δεις, έχουμε κάνει. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, σε κάθε απόφαση που υποτίθεται ότι πάει να ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητάνε από τον κόσμο να πει, ξέρω εγώ, τις απόψεις του.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν...
0: Διαβούλευση, διαβούλευση ας πούμε.
1: Απλά θέλουν να ακούσουν τις απόψεις σου, με τη λογική ότι και καλά, εγώ θεωρώ δηλαδή, έτσι όπως το καταλαβαίνω, ότι αν είναι... Μπορεί να το λάβουν υπόψη όταν είναι, ξέρω εγώ, ένα πολύ μεγάλο νούμερο, ένα μεγάλο ποσό. Ναι. Βέβαια γι' αυτό μας έχουν δώσει μόνο 15 μέρες, σκέψω ότι αύριο λύγει,
0: ναι,
1: η ιστορία. Και από όλη την Ευρώπη στέλνει ο κόσμος, ξέρω εγώ, μπαίνει μέσα και λέει, ας πούμε παράδειγμα, δεν πρέπει να κάνετε γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο αυτό.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: θεωρώ ότι δεν είναι θέμα που θα μπορέσει πραγματικά να αλλάξει όλη αυτή την κατάσταση. Το θεωρώ πολύ δύσκολο. Τα συμφέροντα, κοίτα να δεις Γιώργο, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, ναι, τα συμφέροντα είναι τεράστια των φαρμακοβιομηχανιών και των καπνοβιομηχανιών.
0: Βέβαια.
1: Αυτοί κινούν τα νήματα, είναι τεράστιες επιχειρήσεις, τεράστιες business κτλ. Και μην ξεχνάς βέβαια και το πιο βασικό, ότι είναι και οι φόροι που παίρνει ένα κράτος. Ακούγονται διάφορα, όπως το γεγονός ότι μιας και η Ευρώπη θέλει να μαζέψει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, 90 δις για να στείλει στους Ουκρανούς, ότι γι' αυτό θέλει να ανεβάσει την εφορία.
0: Έτσι.
1: Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Ακούστηκε και αυτό. Τώρα, κατά πόσο είναι αληθές αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Σημασία πάντως έχει ότι σκέψω ότι στην Ελλάδα είναι 1500 καταστήματα. Αυτοί οι άνθρωποι θα καταστραφούν.
0: Πολλά, πολλά. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Και επίσης είναι κάτι, εντωμεταξύ ο δικός μας ο Yes Sir.
0: Ναι,
1: yes, ma'am, στην
0: ναι ο Yes Sir, ναι, το κατάλαβα.
1: Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να αντιδράσει. Ίσα ίσα ο άνθρωπος θα χαρεί πάρα πολύ κτλ. Η συγκεκριμένη The Fonderline είναι ο τύπος ο οποίος θέλει στο δρόμο έξω, σε ανοιχτό μέρος, να σταμαπαγορεύσει και το άτμισμα. Δηλαδή, θεωρώ πλέον ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία η οποία είναι τελείως αντιδημοκρατική. Δεν υπάρχει, δηλαδή, μας θεωρούν μοιάσματα, δεν έχω καταλάβει.
0: Α, καλά.
1: Εν τω μεταξύ, από την άλλη πλευρά, κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες, ρε φίλε, τόσους φόρους παίρνεις από εμάς. Αυτοί οι φόροι, αν σταματήσουν, τι θα γίνει.
0: Έτσι.
1: Είναι δηλαδή ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάληξη. Βέβαια εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και τώρα συγκεκριμένα θα κάνουμε και άλλα πράγματα, τέλος πάντων, να δούμε πώς θα γίνει η
0: εξέλιξη. Πώς θα τα αντιμετωπίσετε, ναι, ναι, σωστά.
1: Εν τω μεταξύ σκέψου και το άλλο, ότι θέλουν τη νικοτίνη. Η νικοτίνη βρίσκεται σε μικρά μπουκαλάκια των 10 ml που έχει δύναμη 20, 20.
0: Ναι.
1: Να λέμε. Αυτό όταν μπαίνει μέσα στο υγρό στα 60 ml που είναι το μπουκάλι, ναι, γίνεται αμέσως τριάρα, πηγαίνει σε δύναμη, δηλαδή πάρα πολύ χαμηλή.
0: Oh.
1: Η τριάρα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Με αποτέλεσμα αυτό θέλουν να το πάνε στο μισό, δηλαδή το μπουκαλάκι αυτό, το μπουστεράκι, το μπούστερ λέγεται, να γίνει αντί για 20 δύναμη να πάει στο 3. Να πάει, συγγνώμη, να πάει στο 10, το μισό.
0: Στο μισό,
1: που σημαίνει,
0: δηλαδή,
1: παράδειγμα, για να καταλάβεις, εγώ προσωπικά κάνω 9 νικοτίνη, άρα χρησιμοποιώ 3 μπουστεράκια, που σημαίνει double price, διπλή τιμή, γιατί θα πρέπει να πάρω 6 αντί για 3.
0: Μάλιστα. Μάλιστα,
1: όλα
0: λοιπόν,
1: αυτά μας δείχνουν ότι κάνουν τα πάντα μόνο και μόνο για να ξαναγυρίσει ο κόσμος στο κάπνισμα. Σκέψου, Γιώργο, ότι στην Αμερική είχαν κάνει ένα, ας πούμε, ψαπήραμα, και τι κάναν, υπήρχε το 17% των νέων ανθρώπων στα σχολεία κάπνιζαν. Αυτή τη στιγμή με το ηλεκτρονικό τσιγάρο έπεσε στο 1,7. Παρόλα
0: μεγάλη
1: αυτά,
0: διαφορά.
1: Ναι, παρόλα αυτά, βέβαια, όπως βλέπουμε, καταλαβαίνει ο καθένας μας ότι δεν το κάνουν για λόγους υγείας. Έτσι. Ναι. Κάνουν τα πάντα μόνο και μόνο για τις εταιρείες, τις μεγάλες, για το κεφάλαιο, τα ίδια πατελάκι μου, τα ίδια πατέλη μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη, επειδή θέλω να αναδείξω το θέμα του κρούσματος ελονοσίας που έσκασε στην Πελοπόννησο και θα διακόψω από την εφημερία του ένα γιατρό που θα βγει στον αέρα να μας πει κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, μακάρι να μπορούσαμε να κλείσουμε μαζί την εκπομπή, αλλά θέλω να το πούμε αυτό το θέμα με, το άτομο αυτό που διαπιστώθηκε ότι έχει ελονοσία στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι θέλεις.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εδώ είμαστε, ό,τι θέλεις.
1: Καλημέρα μου και θέλω να σου δώσω και συγχαρητήρια, γιατί έχεις κάνει και πολύ, πολλά μεγάλα άλματα.
0: Να σε
1: είναι
0: καλά.
1: Πολύ καλό.
0: Να σε
1: καλημέρα.
0: Καλά. Να σε καλά,
1: καλημέρα στο Μάχη, καλημέρα σε όλους τους Έλληνες.
0: Να σε καλά, Μιχάλη μου, να σε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Μιχάλης Γερακιός. επιχειρηματίας από την Κάλυμνο, που ανέδειξε το θέμα του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο κλάδος με την υπερφορολόγηση αυτή, με τα καπνικά εκεί προϊόντα, ατμικά μάλλον προϊόντα. Λοιπόν, έχεις καλέσει, κάλεσε μου σε παρακαλώ το γιατρό να δούμε τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Μέχρι να θα τον διακόψουμε από την εφημερία του, να μας πει όσο μπορεί πιο σύντομα, για να μην σκάσει και κανένα περιστατικό στον αέρα και ο άνθρωπος τον απασχολούμε, να μας πει αυτή την πληροφορία που πήραμε και το συναγερμό που έχει σημάνει για πληροφορίες ότι υπάρχει κρούσμα επιβεβαιωμένο ελονοσίας στη Σπάρτη σε 27χρονο Αφρικανό μετανάστη. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον γιατρό, τον κύριο Σταύρο Τσίχλη, να τον ευχαριστήσω, ζητώ συγγνώμη που τον διακόπτω από την εφημερία του, να πούμε ότι είναι διδάκτορ πανεπιστημίου, είναι εξωτερικός συνεργάτης του νοσοκομείου Σπάρτης με το βαθμό του διευθυντή στα τακτικά επίγοντα περιστατικά, έχει εξειδίκευση στη διοίκηση και οικονομική διαχείριση μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, επιμόρφωση στην επίγουσα ιατρική και είναι και ορομίσθιος καθηγητής της ελληνικής αστυνομίας. Κύριε Τσίχλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλημέρα στους κρατές μας.
0: Ζητούμε συγγνώμη, αλλά θέλουμε έτσι να επιβεβαιώσουμε αν όντως υπάρχει περιστατικό τέτοιο ελονοσίας που έσκασε στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Αν μπορείτε να μας δώσετε κάποιες περισσότερες πληροφορίες.
2: Είχαμε ένα περιστατικό πριν δύο ημέρες. Είχε έρθει ένας ασθενής με έντονο πυρετό και ρίγος, με συνοδό μυϊκούς πόνους, παρουσίαζε αδυναμία και καταβολή. Και είχε ελονοσία, κάναμε το τεστ εδώ, επιβιώθηκε βέβαια αργότερα. Και το κάναμε μεταφορά μετά του περιστατικού στην Αδίνα.
0: Άρα διερεύνηση. Άρα υπάρχει και επίσημη επιβεβαίωση από τον οποίο ότι είναι κρούσμα.
2: Ναι, το είχαμε στείλει αμέσως. Είχαμε κάνει στείλει αμέσως τα αποτελέσματα, τα οποία η πρώτη διάγνωση έγινε αρχικά στο νοσοκομείο μας εδώ. Και επικοινωνήσαμε επίσημα με τον ΙΟΔΗ και για να επιβεβαιωθεί το κρούσμα.
0: Και πού, σε ποιο νοσοκομείο.
2: Ναι. Παρακαλώ.
0: Σε ποιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε.
2: Στο Σωτηρία.
0: Αυτός ο άνθρωπος που έμενε εκεί, ήτανε από τη Σπάρτη, από εκεί, ήτανε από...
2: Όχι, δεν είναι από τη Σπάρτη, είναι Αλαβαπός, ο οποίος είναι 27χρονών, είχε έρθει πρόσφατα από το εξωτερικό, αφρικανικής καταγωγής, και παρόμοιο περιστατικό είχαμε και πριν αρκετά χρόνια πάλι στην περιοχή εδώ της Λακωνίας, συγκεκριμένα στην Γλυκόβρηση έμενε, και τώρα έχουμε τηρήσει όλα τα απαραίτητα μέτρα, έχουμε ενημερώσει και την περιφέρεια και άθος και τους δήμους για τις περαιτέρω εξετάσεις που θα υποβληθεί και εγώ λέω πληθυσμό στην περιοχή.
0: Α, πρέπει τώρα να μπει σε αυτή τη διαδικασία ο κόσμος...
2: Ναι, να δούμε σε ποιους έχει έρθει σε επαφή μαζί, που διέμενε ακριβώς, πρέπει να γίνει ενδοχελής έλεγχος.
0: Είναι, ξέρετε, αν είναι συνεργάσιμος να πει ότι σύχναζα στο τάδε
2: εδώ
0: μαγαζί.
2: Είναι συνεργάσιμος ο άνθρωπος, πάρα πολύ συνεργάσιμος.
0: Ωραία, καλό αυτό. Καλό
2: αλλά
0: αυτό.
2: Άμα δεν κρίνει θεραπεία, είναι μια παραστατική νόσο, όπως γνωρίζουμε, με ηλιοσία, έτσι. Η οποία αν δεν μπει οφείλεται στο πλασμόδιο και τα λοιπά, στο παράσιτο πλασμόδιο, και αν δεν γίνει άμεσα θεραπεία είναι επιλεκτική η ζωή.
0: Και φαντάζομαι...
2: Άρα κάνουμε ενδοχελή έλεγχο όλη της περιοχής για να δούμε σε ποιους έχει έρθει επαφή, πού διέμενε και να μπορούμε να κάνουμε και τεστ σε άλλους ανθρώπους.
0: Φαντάζομαι ότι χρειάζονται και ειδικά μέτρα προφύλαξης και φύλαξης του ανθρώπου αυτού στο δωμάτιο που θα νοσηλευτεί.
2: Βέβαια.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Βέβαια χρειάζεται. Αρχή εμείς είχαμε πάρει τα απαραίτητα μέτρα εδώ στο νοσοκομείο μας. Πήγε καλά το περιστατικό, είναι διακομιδή, αλλά το περαιτέρω πρέπει να γίνει περαιτέρω διερεύνηση του τόπου κατοικίας του, με ποιος έχει επαφή, αυτό είναι πιο σημαντικό από όλα.
0: Καταλαβαίνω.
2: Για να μην εκταθεί η νόσος.
0: Καταλαβαίνω. Λοιπόν, γιατρέ, τώρα θα σε παγιδέψω. Τώρα θα σε παγιδέψω, επειδή ξέρω ότι είσαι και δημοτικός σύμβουλος στη Μεγαλόπολη. Θα σε δεσμεύσω, που δεν θα έχεις εφημερία φαντάζομαι το επόμενο Σαββατοκύριακο, να πούμε πέντε πράγματα εκεί με το Δήμο της Μεγαλόπολης και τα προβλήματα γενικότερα της περιοχής μετά από αυτή την ιστορία με το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Σε τι φάση βρίσκεται η κοινωνία της Μεγαλόπολης, δεν θα μου το αρνηθείς αυτό.
2: Όχι κύριε Γαριφάλου.
0: Ωραία.
2: Ευχαρίστω την άλλη Κυριακή.
0: Κυριακή, Σάββατο θα μιλήσουμε να το συνεννοηθούμε.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ωραία, ωραία. Και πάλι συγγνώμη για τη διακοπή εδώ της εφημερίας που είχατε. Είχε σήμερα περιστατικά, είχατε.
2: πάρα πολλά. Για όσο όπως καταλαβαίνετε, καταρχήν σήμερα, για να γνωρίζω και ακροατές σας, ψηφίζουν οι όλοι ιατρικοί σύλλογοι για την Ελλάδα για νέο ΔΣ. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή την περίοδο είναι και αυξημένα τα περιστατικά στα περιφερειακά νοσοκομεία ανά την ελληνική επικράτεια. Γιατί οι Έλληνες και λίγο της οικονομικής κρίσης προτιμούν την υπηρετική Ελλάδα να κάνουν τις διακοπές τους παρά την ισιωτική.
0: Δεν έχετε
2: Με αυτό και σε συνέπεια να αυξάνεται το βάρος και όγκος των περιστατικών των επαρχιακών νοσοκομείων, ειδικά που είναι τουριστικές περιοχές, όπως είναι εδώ η Λακωνία.
0: Και με ελάχιστες υποδομές.
2: Βέβαια, και με ελάχιστο προσωπικό.
0: Έτσι, και προσωπικό, σωστά. Λοιπόν, γιατρές, ευχαριστώ.
2: Έχουν έρθει οι πρώτοι Έλληνες, ας πούμε, από το εξωτερικό, άνθρωποι που είναι συνταξιούχοι στην Αθήνα. Και όπως καταλάβετε, ο όγκος των περιστατικών αυξάνεται και από το προσωπικό παραμένει το ίδιο.
0: Ναι, μα ήδη είμαστε στα μέσα του Ιούνιου. Κακά τα ψέματα.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι. Θα συνεννοηθούμε για το επόμενο Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, γιατρέ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο γιατρός ο κ. Σταύρος Τσίχλης επιβεβαιώνεται τελικά. Ο 27χρονος άντρας αφρικανικής καταγωγής είναι το πρώτο κρούσμα επιβεβαιωμένο ελληνοσίας, το οποίο νοσηλεύτηκε στη Σπάρτη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σωτηρία. Όπως ακούσατε, μπαίνει και σε μια διαδικασία εκεί ο πληθυσμός, εκεί τα γύρω χωριά που διέμενε ο άνθρωπος αυτός, να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία των εξετάσεων. Λοιπόν, έχουμε ακόμα 6 λεπτά στη διάθεσή μας, άρα να δούμε μερικά μηνύματα, γιατί δεν θέλω να αδικήσω κόσμο. Ο Χριστιανός, υπάρχουν, λέει, αλύτρωτες πατρίδες. Έχει δίκιο. Γραμμές δεν μπορούμε να βγάλουμε, γιατί ήταν προγραμματισμένοι όλοι αυτοί οι καλεσμένοι και τα θέματα που αναδείξαμε. Ζητούμε συγγνώμη από κάποιους ακροατές που δεν μπορέσαμε να τους δώσουμε βήμα. Όμως νομίζω ότι και η ανάδειξη αυτών των θεμάτων είναι ένα βήμα προς την κοινωνία, προς τους ακροατές και όλο τον κόσμο που τον απασχολούν πάρα πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέροντα τα θέματα που αναδείξαμε σήμερα. Η Δέσποινα Ταξί, όπως η διαβούλευση που έκανε το Υπουργείο Μεταφορών και έφερε άλλο ένα νομοσχέδιο από αυτό που ήταν στη διαβούλευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ρεσιτάλ διαφάνειας. Ναι, δεν έχεις άδικο, Δέσποινα. Η Άννα, ρωσική πρόκληση στην Άγκυρα με το τι ακριβώς, κάτι μου στέλνει εδώ, με το εμβατήριο της Μήνης που εξυμνεί τη μακρασιατική καταστροφή. Ναι, άλλο θέμα αυτό. Δεν έχουμε το χρόνο, γιατί και αυτό ήταν καλό θέμα να το αναφέρουμε. Η Βαλεντίνη, Σπάρτη ως κρούσμα ελαιονοσίας. Ευχαριστώ, Βαλεντίνη. Ναι, τώρα άκουσες και το γιατρό, τον κύριο Τσίχλη. Ο Σάκης, αφού ο Πλεύρης είπε ότι τους εξετάζουν με κολονοσκόπηση. Κοιτάξτε, λέει, τα ηλεκτρικά ποδήλατα, πατίνια και αυτοκίνητα βρίσκουν πάντα κάτι για να μας πάρουν τα λεφτά. Ο Γιώργος, στη Σάμο γίνονται πολλά, λέει, με τους Τούρκους τουρίστες και τους Τούρκους γενικά, διαμένοντες και μη και καλύπτονται. Υπάρχει γραμμή, μη τους πειράζεται. Στη Σάμο το χωριό Μαυρατζέη, πάνω από το μισό το κατοικούν αυτή τη στιγμή Τούρκοι. Φοβερό. Φοβερό. Και ο Πέτρος, καλημέρα σας από Νότια Αφρική. Ο έμπολα θερίζει στο Κονγκό και σε διπλανές χώρες, Τανζανία κλπ. Πέτρο μου, είναι μεγάλη μας η χαρά που επικοινωνείς από ένα τόσο μακρινό μέρος. Σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή. Πόσα κρούσματα ακούμε, έμπολα, κορονοϊός, χανταϊός, ελονοσίες. Η νόσο των μπουλιών, η νόσο των... μην πω κάποια βαριά κουβέντα τώρα και κλείσουμε άσχημα την εκπομπή. Λοιπόν, η Δέσποινα, ρε Μητσοτάκη, έφερε στους επενδυτές στη χώρα μας ελαιονοσία, φυματίωση, αφροδίση. Α, το ίδιο πράγμα λέμε. Τα ίδια λέει και η Δέσποινα. Και έπεται και συνέχεια. Τι να πεις. Λοιπόν, κάπου σιγά σιγά να κλείνουμε. Ακολουθεί ο Πάτερ Σεραφείμ. Να πούμε ότι τελικά το θέμα με τις άδειες οδήγησης, αυτό το Πολύ σοβαρό θέμα, δεν το αναφέρουμε σήμερα γιατί χρειάζεται λίγο χρόνος παραπάνω για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Θα κοιτάξουμε να το επαναφέρουμε, να το φέρουμε μάλλον το επόμενο Σαββατοκύριακο, γιατί περιμένουμε και κάποιες εξελίξεις πάνω σε αυτό. Έχουμε κάποιες νεότερες ενημερώσεις, ίσως το έχουμε και πιο ολοκληρωμένο το θέμα αυτό με τις πλαστές άδειες οδήγησης που εξακολουθούν να πουλούνται όπως πουλούνται τα γιαούρτια στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Έτσι πουλούνται ακόμα διπλώματα οδήγησης. Και μετά λέμε, λέμε πώς το λένε, ότι σκοτώνεται κόσμος στους ελληνικούς δρόμους. Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο Σάκης τη λέει από τη Γερμανία, εκεί στην Αφρική με τόσα πειράματα που έχουν κάνει τα τελευταία 100 χρόνια, τι να περιμένουμε. Ναι, έλατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα την Τετάρτη τηλεοπτικά στις 8 η ώρα το βράδυ στην εκπομπή Αυτοδιοίκηση Alert και την Πέμπτη επίσης στις 8 το βράδυ. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο ραδιοφωνικά. Μείνετε συντονισμένοι και στο Alert και στο Μάχη FM. Ακολουθεί ο πατέρας Σεραφείμ. Ακολουθεί ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος, ελληνική λύση, βουλευτής, οικονομολόγος. Και φυσικά ακολουθεί μια φοβερή εκπομπή του Γιάννη του Τσιτούρη για 2 ώρες, 12 με 2. Και άλλες πολλές εκπομπές μέχρι αργά το βράδυ. Ενδιαφέρουσες εκπομπές εδώ στο Μάχη FM. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ραντεβού την Τετάρτη.
3: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα. Σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα. Για το καλό μου.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες με ανάρτησή του στο Truth Social πως η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν έχει προγραμματιστεί για σήμερα Κυριακή. Και ο Αμερικανός πρόεδρος λέει πως τα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας για το τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναμένεται να υπογράψουν ηλεκτρονικά συμφωνία σήμερα. Υπάρχουν βέβαια ασάφειες και αποκλίσεις γύρω από το ακριβές χρονοδιάγραμμα της υπογραφής. Στη Τεχεράνη έχουν ξεσπάσει διαδηλώσεις κατά του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή με αφορμή τις αναφερόμενες υποχωρήσεις της Ιρανικής πλευράς στις συνομιλίες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός από την πλευρά του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Η συνεδρίαση του Συμβουλίου έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Κυριακής, με αντικείμενο τους όρους της πίθεν αλογούμενης αυτής συμφωνίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, ενώ κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες Σάββατο πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου ένας 35χρονος άντρας στα Εξάρχεια στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη. Το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο και οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν αν η υπόθεση σχετίζεται με κυκλώματα ναρκωτικών. Μέχρι τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι πολίτες να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να εξασφαλίσουν έκπτωση 3% στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ένα στα τρία εκαθαριστικά που έχουν εκδοθεί είναι χρεωστικό. Το μέσο ποσό πρόσθετου φόρου ανέρχεται στα 1.785 ευρώ. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη δράση των 2 κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών σε μαθητές και ανηλίκους στα Βόρεια Προάστια. Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τον 29χρονο φερόμενο ως αρχηγό της μίας ομάδας, ο οποίος τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διαφυγή του και ταυτοποιήθηκε επίσης και για παλαιότερη οπαδική επίθεση στην Κηφισιά. Πρωταθλητής Ελλάδος για το 2026 συστέφθηκε ο Ολυμπιακός επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 89-85 στο πέμπτο τελικό στο σετ και κλείνοντας τη σειρά με 3-2. Είναι και αυτή η ομάδα του Πειραιά ολοκλήρωσε μια ιστορική σεζόν κατακτώντας το τρέμπλ με την Euroleague, το Πρωτάθλημα Ελλάδος και το Super Cup. Σοβαρά επεισόδια εκτυλήθηκαν στα αποθητήρια του ΣΕΦ μετά τη λήξη του πέμπτου τελικού, όπου ο Ταϊρίκ Τζόουνς γρονθοκόπησε τον Κέντρικ Ναν, προκαλώντας την επέμβαση των δυνάμεων των ΜΑΤ. Οι δύο ομάδες προτίθεται να καταθέσουν εκατέρωθεν μηνύσεις, με την πλευρά του Ολυμπιακού να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε πρόκληση από τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Έντονη κοινωνική αναταραχή και μικροσυμπλοκές με την αστυνομία σημειώθηκαν στην Αλβανία, όπου περίπου 200 διαδηλωτές ξύλωσαν περιφράξεις σε προστατευόμενη παραθαλάσσια περιοχή κοντά στην Αυλώνα. Οι κάτοικοι αντιδρούν στο σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης του Τζάρετ Κούσνερ, καταγγέλλοντας αυθαίρετη κατάσχεση των ιδιοκτησιών τους από το κράτος. Και τώρα ο καιρός. Το καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Ορθοδοξία στην πράξη με τον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημητρίου.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Είσαι χριστιανός ορθόδοξος? Ορθοδοξία στην πράξη, στον Μάχη 99,8, με τον πρεσβύτερο Σεραφείμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτη, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως Αττικής. Η Ορθοδοξία είναι μάχη, αγώνας αέναος, διαρκής πόλεμος για τη σωτηρία μας. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διεύματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Εδώ με τον Θεόδωρο Μπαρμπαρή, μια ακόμα Κυριακή μαζί σας, για να ακούσουμε τα γεωγραφικά αναγνώσματα, να συναντήσουμε τους εορταζόμενους Άγιους και να σχολιάσουμε πράγματα της επικαιρότητας ή της ζωής μας. Και ξεκινούμε λοιπόν αυτήν την ημέρα του Κυρίου, την Κυριακή, η οποία από την Εκκλησία μας έχει αφιερωθεί στην σύναξη των Αγιορητών Πατέρων, για να πούμε ότι αυτή η εορτή αμέσως μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι 63 μέρες μετά το Πάσχα και δεν είναι τόσο γνωστή στους ανθρώπους, όμως είναι μια όμορφη ημέρα συνάντησής μας με τους Αγίους εκείνους που ανέδειξε το Αγιώνυμο Όρος, ο Άθωνας. Ο κοινός εορτασμός των Αγίων αρχίζει με τη σύνθεση της ακολουθίας και του εγκομείου τους από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, που είναι και ο τελευταίος συναξαριογράφος τους. Ο Άγιος Νικόδημος ξεκίνησε την εργασία του αυτή προτροπή και αξιώση της Ιεράς και κοινή συνάξεως πάντων των μοναστηριακών του Αγίου Όρους σκηνωμάτων. Ακολουθία και εγκόμιο τυπώθηκαν στην Ερμούπολη της Σύρου το 1847 δια συνδρομής της Ευασμίας Ομιγύρεως των Ενάθω Πατέρων, οι οποίοι προεγράφησαν για 500 περίπου αντίτυπα και προς κοινή των μοναχών και πάντων των Ορθοδόξων λαϊκών χριστιανών ωφέλεια. Ο ακριβής χρόνος της συγγραφής δεν είναι γνωστός. Η πρώτη χρονολογημένη εικόνα της συνάξεως των Αθωνητών Πατέρων αγιογραφήθηκε το 1796 μετά Χριστόν και βρίσκεται στο αντιπροσωπείο της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου στις Καριές. Πιθανώς τότε να γράφτηκε και η ακολουθία και μέχρι της εκδόσεώς της να κυκλοφόρησε σε χειρόγραφα όπως συνηθίζονταν. Περί το 1800 μετά Χριστόν αγιογραφήθηκε η εικόνα των Αγιορητών Αγίων που βρίσκεται στην αίθουσα των συνάξεων της Ιεράς Κοινότητος, ενώ παλαιότερα βρίσκονταν στο τέμπλο του Ιερού Ναού του Πρωτάτου των Καριών του Αγίου Όρους. Ο Άγιος Νικόδημος, στο γλαφυρό του εγκόμιο προς τους Οσίους, αναφέρει τους λόγους που τον οδήγησαν στην καινή και κοινή μνήμη πάντων των του Όρους Αγίων Πατέρων. Γιατί κοινή προστάται και ευεργέται όλου κοινός του Αγίου Όρους φάνηκαν. Αυτοί οι οποίοι έγιναν εις ημάς μυρίων αγαθών πρόξενοι, άξιο είναι να εορτάζονται μαζί. Παλαιά συνήθεια της Εκκλησίας ο κοινός εορτασμός Αγίων, όπως τον εν Σινά και Ραϊθό ανερεθέντων οσίων και τον εν το Σαββάτο της Θηρινής οσίων πατέρων, τον εν τη Λιβύη και Αιγύπτο και Θηβαίδη ασκησάντων και άλλων πολλών Αγίων εόρτιες συνάξεις κατά χώρες και τόπους και μονές. Συνεχίζοντας, ο Ιερός Νικόδημος γράφει πως την κοινή πανήγυρη των Αγιορητών Οσίων όσοι πατέρες του Όρους είτε από τους ονομαστούς είτε από τους ανωνύμους έμειναν έως τώρα ανεγκομίαστοι διότι δεν έχουν συνειδεί ανασματικήν ακολουθίαν δια της κοινής ταύτης ακολουθίας και εορτής και αυτοί καθίστανται δυνατόν πλέον να τιμώνται και να εορτάζονται. Ακόμη ή να μη ως αχάριστα τέκνα φανόμεν μη τιμήσαντες κοινώς τους πνευματικούς ημών πατέρας τούτους και διδασκάλους και ευεργέτας και οδηγούς των οποίων και τα μοναστήρια κατοικούμεν και τα διδασκαλίας εντρυφόμεν και των άρτων αυτών τρώγομεν
και ακόμη είναι η κοινή αυτή των Αγίων Πατέρων εορτή γέννηται παρακίνησης προς μίμησης της αρετής και του ζήλου αυτών εις ημάς, τους μοναχούς του νυν καιρού. Η πλήρη ασματική ακολουθία των οσίων είναι γραμμένη με όλη τη χάρη και την αγάπη του θείου Νικοδήμου. Ο μεγάλος του σεβασμός προς τους τιμωμένους Αγίους τον κάνει εκστατικό, θαυμαστό και εμπνευσμένο συνθέτη. Στους κανόνες του όρθρου αναφέρονται ονομαστικά οι Άγιοι, αλλά λείπουν αρκετά ονόματα. Η κόπη του Αγίου Νικοδήμου και το σκύψιμό του στις αρχές του όρους βιβλιοθήκες δεν του έδωσαν όλα τα ακριβή μυστικά τους. Προσπάθεια συμπληρώσεως ακολουθίας έκανε ο σύγχρονος και ήδη Άγιος της Εκκλησία μας, υμνογράφος, μοναχός Γεράσιμος, ο Μικραγεραρίτης, αλλά και από εδώ αποσιάζουν ονόματα Αγίων που η έρευνα στις επόμενες ημέρες και καιρούς έφερε στο φως. Η ακολουθία των οσίων ψάλεται πανηγυρικά με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια αυτήν την Κυριακή, δεύτερη Κυριακή του Ματθαίου, μετά δηλαδή την Κυριακή των Αγίων Πάντων, όπως είπαμε, σε όλες τις αγιερετικές μονές και σκήτες και ιδιαίτερα στους προς τιμή των οσίων ναούς και το Πρωτάτο. Η τιμή των αγιορητών οσίων, παρότι επικεντρώνεται στον τόπο που έζησαν, δεν άργησε να λάβει και ευρύτερες διαστάσεις και έτσι τιμώνται και εορτάζονται στις γενέτηρές τους, στις περιοχές που έδρασαν ή και κατέχουν εικόνες και τίμια λείψανά τους, αλλά και όπου αλλού οι πρεσβύτεροι και οι ιεροψάλτες επιθυμούν να τους τιμήσουν, όπως κάναμε και εμείς το πρωί στο ναό της Αγίας Μαρίνης της Ηλιουπόλεως. Τιμώντας λοιπόν τους Αγίους μας, θα ακούσουμε το απολυτίκιο της εορτής των οσίων αγιοριτών πατέρων σε ήχο πρώτο, τους του Άθο Πατέρας, να ψάλει ο μοναχός Ακάκιος Δανιηλίδης της Ιεράς Αδελφότητος των Δανιηλαίων, που πανηγυρίζει τη μνήμη των οσίων πατέρων των Ενάθο που εορτάζονται αυτή την Κυριακή. Η αγιογράφηση, συγγνώμη, η ηχογράφηση προέρχεται από το προσωπικό αρχείο του Κωνσταντίνου Μπουσδέκη, συνιδρυτού του Σχολείου Ψαλτικής, στο ιστολόγιο του οποίου έχει αποτεθεί. Παρακαλούμε τον Θεόδωρο να μας βάλει το απολυτίκιο των αγιοριτών πατέρων να συνεφρανθούμε κατά την υμνοδία.

Την ημέρα αυτή, αδελφοί μου, η οποία συμπίπτει ημερολογιακά με την 14η Ιουνίου, προβάλλεται από την εκκλησία μας ο προφήτης Ελισαίος, η τιμή του οποίου σήμερα είναι εκείνη η οποία ανήκει στην ημέρα, και μαζί του τιμώνται ο Άγιος Μεθόδιος, ο ομολογητής Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο Άγιος Κύριλλος, ιερομάρτης επίσκοπος Γορτίνης της Κρήτης, ο Όσιος Νύφων, ο Αθωνίτης, η Οσία Ιουλίτα και ο Άγιος Ιερεμίας, ο εν Κρήτη μαρτυρίσας. Αλλά τούτη την ημέρα γίνεται και σύναξη λαμπρά επί τη συνάξη πάντων των εν Λέσβο Αγίων, τη συνάξη πάντων των εν Πάτμο Αγίων και τη συνάξη των εν Σκοτία διαλαμψάντων Αγίων, καθώς και τιμή προς την Θεοτόκο με τη σύναξη της Παναγίας της Αρβανίτισσας στοιχείο, αλλά και ανάμνηση της ενθρονήσεως της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Κουτσουριώτισσας στην περιοχή της Ερατινής της Φωκίδος. Και με όλα αυτά, αδελφοί μου, ως τιμόμενα από την σημερινή ημέρα, θα ήθελα να μνημονεύσουμε τον Άγιο Ελισαίο, ο οποίος συνδέεται με τον προφήτη Ηλία. Ήταν γιος του μεγαλοκτηματία Σαφάτ από το χωριό Αελμούθ και τον συναντάμε σαν υπηρέτη του προφήτου Ηλιού. Όταν εκείνος με θαυμαστό τρόπο έφυγε προς τον Κύριο, ο Ελισαίος συνέχισε το προφητικό έργο του Ηλία και μάλιστα με πολλά θαύματα. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ένα. Κάποτε ήλθε στον Ελισαίο μια χείρα γυναίκα που πριν λίγο είχε χάσει τον άνδρα της και του λέει «Ο άνδρας μου πέθανε και εσύ γνωρίζεις ότι σεβόταν τον Θεό, κι όμως ένας άσπλαχνος δανειστής του ήλθε τώρα και επειδή δεν έχουμε να τον πληρώσουμε ζητάει να πάρει τους γιους μου, δούλους του». Ο Ελισαίος συγκινημένος της είπε «Τι μπορώ να σου κάνω, πες μου τι έχεις στο σπίτι σου». Η χείρα του απάντησε «Τίποτα, μόνο ένα αγγείο λάδι». Τότε ο Ελισαίος της λέει «Να πάει να δανειστεί από τους γείτονες όσο μπορεί περισσότερα άδεια αγγεία. Έπειτα να κλείσει την πόρτα του σπιτιού της και μαζί με τους γιους της να γεμίσουν τα αγγεία αυτά από το δικό τους αγγείο με λάδι». Έτσι και έγινε. Αφού δανείστηκε πολλά άδεια αγγεία, τα γέμισε με λάδι από το δικό της, που στο τέλος βρέθηκε και αυτό γεμάτο. Έτσι πούλησε την άφθονη εκείνη ποσότητα λαδιού, πλήρωσε το χρέος και έμειναν αρκετά χρήματα για αυτήν και τα παιδιά της. Ο Ελισαίος πέθανε επί βασιλείας Ιωάς και τον έθαψαν με πολύ θρήνο ο λαός του Ισραήλ στη Σεβαστούπολη της Σαμάριας. Ας ακούσουμε λοιπόν προς τιμήν του μεγάλου αυτού προφήτου της Εκκλησίας μας το απολυτίκιό του, όπως το ψάλι ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Φανάρας και έχει αποτεθεί στο αποθετήριο το ψηφιακό της Ιεράς Μονής Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης της Μυτιλής.

Δεύτερη λοιπόν Κυριακή του Ματθαίου, αδελφοί μου, και τα γεωγραφικά αναγνώσματα είναι ο μεν Απόστολος από την προς Ρωμαίους επιστολή, το δε Ευαγγέλιο από το κατά Ματθαίον, και γι' αυτό και η Κυριακή ονομάζεται Δευτέρα του Ματθαίου. Η περικοπή την οποία επέλεξε η Εκκλησία μας σήμερα να διαβάζεται για τον Απόστολο είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή στο κεφάλαιο 2 και μεταξύ των στίχων 10 έως 16 και την ακούμε τούτη την ώρα από την μετάφραση των τεσσάρων καθηγητών που έχει αποτεθεί στο εκλογάδιο της Αποστολικής Διακονίας και από εκεί λοιπόν ακούμε τον Απόστολο Παύλο να μας λέει «Αδελφοί, δόξα, τιμή και ειρήνη προσμένουν όποιον κάνει το καλό, πρώτα τον Ιουδαίο αλλά και τον Εθνικό, γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Έτσι λοιπόν όσοι αμάρτησαν χωρίς να ξέρουν τον νόμο του Θεού θα καταδικαστούν όχι με κριτήριο τον νόμο. Απ' την άλλη, όσοι αμάρτησαν γνωρίζοντας τον νόμο θα δικαστούν με κριτήριο τον νόμο, γιατί στο θεϊκό δικαστήριο δεν δικαιώνονται όσοι άκουσαν απλώς τον νόμο, αλλά μόνο όσοι τήρησαν τον νόμο. Όσο για τα άλλα έθνη που δεν γνωρίζουν τον νόμο, πολλές φορές κάνουν από μόνοι τους αυτό που απαιτεί ο νόμος. Αυτό δείχνει πως αν και δεν τους δόθηκε ο νόμος, μέσα τους υπήρχε και υπάρχει ο νόμος. Η διαγωγή τους φανερώνει πως οι εντολές του νόμου είναι γραμμένες στις καρδιές τους και σε αυτό συμφωνεί και η συνείδησή τους, που η φωνή της τους τύπτει ή τους επαινεί ανάλογα με τη διαγωγή τους. Όλα αυτά θα γίνουν την ημέρα που ο Θεός θα κρίνει δια Ιησού Χριστού τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων, όπως λέει το Ευαγγέλιό του. Σε τούτη λοιπόν την περικοπή του Αποστόλου Παύλου ακούμε κάτι πολύ σημαντικό και αυτό θα γίνει αφορμή για να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε στην εκπομπή μας αποσπάσματα από το βιβλίο «Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση» του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου. Μας είπε ο Απόστολος Παύλος σήμερα ότι όσοι αμάρτησαν χωρίς να ξέρουν τον Θεό θα καταδικαστούν όχι με κριτήριο το νόμο του Θεού. Έτσι αυτό συμβαίνει λέει ο Παύλος γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Σε αυτήν λοιπόν την φράση θα μπορούσαμε να στηρίξουμε τον όρο οικονομία που μπαίνει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας από τους πατέρες μας σε ό,τι αφορά τα αμαρτήματά μας. Και θα ήθελα λοιπόν τούτη τη στιγμή να ακούσουμε τον μακαριστό Μητροπολίτη στον πρόλογο του βιβλίου που έγραψα με τον τίτλο που σας προανέφερα να λέει το εξής. Από το ρυθμό της ταχύτητας και της προσπάθειας

περισσότερα χρώματα να ζωγραφίζουν τον καθημερινό, το καθημερινό μας δράμα. Παρόλη αυτήν την εξέλιξη, μία αποπνικτική και δυσάρεστη απόπνοια αναδύεται από όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της ζωής μας. Και ο ρυθμός κούρασε τον άνθρωπο. Ψυχοπάθειες, καρδιοπάθειες, νευρώσεις, αυτοκτονίες αποτελούν το φρικαλαίο απάνθεσμα της άθεσμης και άνομης σποράς του. Άγχος και θλίψη και πλήξη τον κατέκλυσαν. Και κάτω από τη βαριά και καταθλιπτική ατμόσφαιρα της ψυχής του, ανερμάτιστος, αδύνατος, πληγωμένος, δυστυχισμένος, αντικρίζει πλέον ο άνθρωπος του καιρού μας τα όνειρα και τις ελπίδες του να καταραίουν. Κουρασμένος από το εσωτερικό του δράμα, αειδιασμένος από τα προσωπικά του βιώματα, απειβδισμένος από το βάρος μιας ένοχης ζωής, σύρει τα βήματά του σιωπηλά, βαρύθιμα, άσκοπα, ο ταλέπορος οδοιπόρος της ζωής. Η αρρώστια του είναι εσωτερική, ψυχική, ηθική, αυλαία τραγωδίας η ψυχή του. Και η λύτρωση, η λύτρωση σαν όνειρο την ατενίζει η ταλέπορη ψυχή. Ταλαντεύεται κάτω από το βάρος της ενοχής. Νιώθει πλησιέστερα τη γη, αλλά τον ουρανό τόσο μακριά. Άραγε υπάρχει ελπίδα. Πού, πότε, από πού. Μια φωνή που γλυκό είχα ακούστηκε κάποτε εδώ στη γη, ακούγεται πάλι τώρα, στέλνοντας την ηχό της στα αυτιά όσων έχουν ότα ακούειν. Τα χείλη εκείνου που κάλεσε κάποτε κοντά του τους κοπιώντας και επεφορτισμένους για να τους χαρίσει την ανάπαυση και την παρηγοριά, κινούνται και σήμερα όπως και πάντοτε για να απευθύνουν προς τον αποστάτη, τον βαρυφορτωμένο άνθρωπο, το μήνυμα της ελπίδας και της χαράς. Τον καλούν να γίνει οικοδόμος ενός νέου κόσμου ιδεών που κάτω από την σελαγίζουσα λάμψη του ουρανού θα προσλάβει τον χαρακτήρα μιας λυτρωτικής εναντίωσης στο δράμα των καιρών μας. Κάτω από τη σκιά της επιστροφής, ο αποθυμένος κόσμος της ψυχής βρίσκει τον τρόπο και στο διαστημικό μας αιώνα να αρχίσει τον διάλογο με το Θεό και να αποκαταστήσει τις σχέσεις του και να συμφιλειωθεί μαζί του. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο, οι γραμμές που χαράχτηκαν με μοναδικό σκοπό να βοηθήσουν τον άνθρωπο τον ταλαιπωρημένο να βρει το δρόμο της επιστροφής του προς το Θεό, να αρχίσει πάλι το διάλογο μαζί του, χρησιμοποιώντας το μυστήριο της μετανοίας και ιεράς εξομολογήσεως. Αν και φιλάνθρωπον το μυστήριο εν τούτης λίγοι απολαμβάνουν τα ευεργετικά του αποτελέσματα. Παραξηγημένες περί αυτού αντιλήψεις, λανθασμένοι τρόποι χρησιμοποιήσεώς του, προκαταλήψεις και διστακτικότητες συναγωνίζονται σε μια χωρίς ελπίδα προσπάθεια για να κρατήσουν τον άνθρωπο μακριά από τη σωστική χάρη του Θεού. Αυτός είναι και ο λόγος που δώσαμε στην παρουσίαση του θέματός μας περισσότερο πρακτικό χαρακτήρα. Σκοπός λοιπόν του συγγράμματος είναι να σαλπίσει μέσα στην πονεμένη κοινωνία μας το λυτρωτικό μήνυμα του Ιησού. Με το μεγάλο αυτό θέμα είχα ασχοληθεί και σε σειρά εσπερινών ομιλιών στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Τρικάλων, όταν εκεί διακονούσα ως ηγούμενος της Μονής Βαρλαάμ στα Μετέωρα, καθώς και στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλιού στο Παγκράτη. Η δημοσίευση λοιπόν των ομιλιών αυτών, που έγινε από σχετικές προτροπές ευλαβών ακροατών, αποτελεί ελάχιστη αντιπροσφορά στις ευγενείς και αγαθές καρδιές τους. Μακάρι η ακρόαση του βιβλίου, λέγω εγώ, η ανάγνωση γράφει ο συγγραφέας στον πρόλογό του, να αποτελέσει μια επιπλέον αφορμή για μετάνοια και επιστροφή. Ήθε ο κουρασμένος άνθρωπος των καιρών μας να ακούσει τη γλυκιά φωνή και να πλησιάσει το σωτήρα του, διότι η πρόσκληση του Κυρίου είναι σαφής και η υπόσχεσή του γλυκιά. Δεύτε πρόσμε πάντες, οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Πρώτο ο Θεός, αδελφοί μου, θα συνεχίσουμε στις επόμενες εκπομπές μας να διαβάζουμε τα κείμενα αυτού του βιβλίου, τα οποία θεωρώ απολύτως απαραίτητα για όλους μας, γιατί πρέπει να επαναπροσεγγίσουμε τον Θεό, επειδή κάποιοι μας είπαν πως δεν μας χρειάζεται και τελικά επιβεβαιώνεται ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας Ντοστογεύσκη, ο οποίος έγραψε το «Χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται». Και όπου όλα επιτρέπονται, τότε εκείνο που επικρατεί

η λύπη και η δυστυχία. Γι' αυτό ένας από τους σύγχρονους Αγίους μας επαναλάμβανε συνεχώς τους ανθρώπους: «Έχεις λύπη, ο Θεός σου λύπη». Για να χάσουμε λοιπόν τη λύπη από την καθημερινότητά μας, να την διώξουμε μακριά, θα πρέπει να γυρίσουμε και να αγκαλιάσουμε τον Θεό μας και εκεί να βρούμε την ανάπαυση, όπως συγχρόνως μας καταδεικνύει και ο μακαριστός συγγραφεύς του βιβλίου που σας ανέφερα. Αυτήν λοιπόν την ανάγκη παρακλήσεως και προστασίας ας την δώσουμε στην Παναγιά, ακούγοντας το κοντάκιο «Προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται» από τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας μας, όπως τον έψαλε ο Πέτρος Γαϊτάνος, και φυσικά είναι το κοντάκιο που λέμε τις περισσότερες Κυριακές το χρόνο στην Εκκλησιά μας πριν ξεκινήσουμε τον Τρισάγιο ύμνο. Θόδωρε, ας ακούσουμε τον ύμνο της Παναγιάς μας και ας ευχηθούμε να είναι προστασία πάντων των θλιβωμένων.

Η Ευαγγελική Περικοπή μου, αγαπητοί μου αδελφοί, αναφέρεται από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο στο κεφάλαιο 4 και στους στίχους 18 έως 23 και ακούμε αυτήν την Ευαγγελική Περικοπή όπως την ακούσαμε το πρωί στους ναούς μας. Θα την ακούσουν οι αδελφοί μας που ακόμα δεν έχουν λειτουργηθεί στα δυτικά του κόσμου και την άκουσαν πολύ νωρίτερα όσοι λειτουργήθηκαν στα ανατολικά της γης. Εκείνον τον καιρό, καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδέλφια, τον Σίμωνα που τον έλεγαν Πέτρο και τον αδελφό του τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολούθήστε με», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Προχωρώντας πιο πέρα από εκεί, είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδελφό του, τον Ιωάννη. Βρίσκονταν στο ψαροκάικο μαζί με τον πατέρα τους, τον Ζεβεδαίο, και τακτοποιούσαν τα δίχτυα τους. Τους κάλεσε και αυτοί άφησαν αμέσως το καίκι και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς περιόδευε όλη τη Γαλιλαία, δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Αυτή λοιπόν η περικοπή επιλέχθηκε από την Εκκλησία μας για να διαβάζεται τούτη την Κυριακή μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων στον εορταστικό κύκλο της λειτουργικής χρονιάς. Και μέσα σε αυτήν την περικοπή έχουμε το κάλεσμα στο αποστολικό έργο δύο ζευγών κατά σάρκα αδερφών, του Ανδρέα που τον ονόμασε η Εκκλησία μας πρωτόκλητο και του Πέτρου που εκείνον τον ονόμασε πρώτο κορυφαίο, αλλά και των ιών του Ζεβεδαίου, του Ιακώβου και του Ιωάννου, ο οποίος έγινε ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου. Σε τούτη λοιπόν την συνάντηση του Χριστού με τους Αποστόλους έχουμε την έναρξη της μαθητείας κοντά του από ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν επιφανείς, δεν ήταν σπουδαγμένοι, δεν ήταν οι τα κρατούντες της εποχής πρόσωπα, αλλά ήταν απλοί άνθρωποι, άνθρωποι του λαού, άνθρωποι της εργασίας, του ιδρώτα, του πόνου, της αγωνίας. Και αυτούς επέλεξε ο Χριστός μας να τους κάνει αποστόλους του. Έχουμε λοιπόν ανάμεσα σε αυτούς και τους 12 και τους 70 που ακολούθησαν στην πρόσκληση του Χριστού μας και έγιναν Απόστολοι και μαθητές και τον Άγιο Απόστολο Ιούδα τον Θαδαίο που θα εορτάσουμε αυτήν την εβδομάδα και τον οποίον ο λαός μας γνωρίζοντάς τον τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει ιδιαίτερα ευλάβεια προς αυτόν. Θέλοντας λοιπόν να ασχοληθώ για λίγο μαζί του και να σας αναφέρω τα γνωστά για την ζωή του, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είσαστε, όσοι γνωρίζετε τον Άγιο Ιούδα, πραγματικά τιμώντες τη μνήμη του και όχι φοβικά, έτσι όπως έχει επιβληθεί από μια προσευχή που τα τελευταία χρόνια προβάλλεται με αριθμούς και μετρήματα προς τον Άγιο για να λάβουμε τα αιτήματά μας από τον Θεό. Ο Άγιος Ιούδας και ό,τι αφορά την βιογραφία του, τα πράγματα είναι συγκεχημένα γιατί συγχέεται με την ζωή του Αποστόλου Θαδαίου που η μνήμη του εορτάζεται την 21η Αυγούστου. Ο ιστορικός Ευστρατιάδης στο Αγιολόγιο του αναφέρει ότι ο Ιούδας αυτός ήταν αδελφός του Χριστού και ο κατασάρκα αδερφός του Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ιούδας και ο Ιάκωβος ήταν τα παιδιά του Ιωσήφ από τον γάμο που είχε πριν του δώσουν στην προστασία του την Παναγία μας, την Μαρία. Ο Ιούδας λοιπόν κατά την παράδοση
κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία, επισκέφθηκε την Έδεσα και την πόλη Αραράτ, συνελήφθη από τους απίστους οι οποίοι τον εκτέλεσαν δια τοξευμού. Ο Ευστρατιάδης συνεχίζοντας αναφέρει ότι στον Λαυριωτικό κώδικα αναφέρεται κατά την ημέρα αυτή και η μνήμη άλλου Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Ζηλωτού, ο οποίος μετά την ανάληψη του Χριστού περιήρχεται σε όλες τις πόλεις και τα χωριά και δίδασκε το σωτήριο μήνυμα του Αναστάντος Χριστού και αφού έφερε πλήθος λαού σε μετάνοια, απεβίωσε ειρηνικά. Ο δε Μιχαήλ Γαλανός στους Βίους των Αγίων αναφέρει για τον Απόστολο Ιούδα ότι ήταν ένας από τους 12 Αποστόλους, γιος του Αλφαίου και αδελφός του Ιακώβου του Μικρού, που ήταν και αυτός Απόστολος. Βέβαια, δεν έχει καμία σχέση κανένας με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Ο Απόστολος Ιούδας έφερε και την προσωνυμία Θαδαίος ή Λεβαίος. Η ζωή του κοντά στον Χριστό ήταν παρόμοια με τον άλλων Αποστόλων. Μετά την Πεντηκοστή, αφού εργάστηκε για λίγο στην Εκκλησία των Ιερουσαλήμων, κήρυξε, όπως είπαμε, το Ευαγγέλιο στην Μεσοποταμία ανάμεσα σε πολλούς κινδύνους. Αλλά ο Ιούδας, άξιος Απόστολος του Χριστού, γεμάτος αυταπάρνηση, μαρτύρησε τελικά στην Έδεσα για να γίνει πράξη εκείνο που ο Χριστός είπε για τους μαθητές του: «Οι εμέ δίωξαν και οι μας διώξουσι». Στην Καινή Διαθήκη έχουμε και μία καθολική επιστολή που αναφέρεται ως καθολική επιστολή του Ιούδα, που είναι σύντομη αλλά γεμάτη μηνύματα αληθινής ζωής. Να τη συμβολεύει στους χριστιανούς που ζουν μέσα στον διεφθαρμένο από την αμαρτία κόσμο. «Ημείς δε αγαπητοί, τη αγιωτάτη ημών πίστη επικοδομούνται σε αυτούς εν πνεύματι Αγίο, προσευχόμενοι εαυτούς εν αγάπη Θεού, τηρήσατε προσδεχόμενοι το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού η ζωήν αιώνιο». Δηλαδή εσείς, αγαπητοί μου, αντίθετα με το διεφθαρμένο κόσμο, να οικοδομείτε τους εαυτούς σας πάνω στο θεμέλιο της αγιότατης πίστης μας με την προσευχή που θα κάνετε με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Φυλάξτε και διατηρήστε τους εαυτούς σας στην αγάπη του Θεού, περιμένοντας με εμπιστοσύνη το έλεος του Χριστού για να πετύχουμε την αιώνια ζωή. Και τιμώντας τον Άγιο Ιούδα, που θα τον εορτάσουμε στις 19 του μηνός, να ακούσουμε το απολυτίκιό του, όπως αυτό θα μας το παραθέσει αυτή τη στιγμή ο καλός μας ηχολήπτης ο Θεόδωρος, για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας και να την λήξουμε και για αυτήν την Κυριακή με τους αναστάσιμους ύμνους.

0: Το κήρυγμα του Ιωάννου του Προδρόμου προς τους ανθρώπους της εποχής του ήταν η λέξη «μετανοείτε». Και ο Χριστός μας αυτή την μετάνοια την έδωσε στους ανθρώπους με πάρα πολύ θέληση να τους δώσει την δυνατότητα να βρίσκουν την ελπίδα μέσα από την άφεση των αμαρτιών. Γι' αυτό έδωσε στους Αποστόλους την εξουσία να δεσμεύουν και να λύνουν τα των ανθρώπων πράγματα και να είναι αυτά ως μη τετελεσμένα. Εκεί συνίσταται και το μυστήριο της εξομολογήσεως, δηλαδή να έχεις κάνει μια αμαρτία και μετά την εξομολόγησή σου αυτή σαν να μην υπάρχει. Να νιώθεις δηλαδή ελεύθερος και ελαφρύς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον μακαριστό Μητροπολίτη πρώην Πειραιός να μας μιλάει για αυτόν τον αφόρητο πόνο. Υπάρχουν στιγμές που δεν αισθανόμαστε κανέναν πόνο στο σώμα μας. Μπορεί ο οργανισμός μας να λειτουργεί θαυμάσια και φυσιολογικά χωρίς να παρουσιάζει κανένα από τα ανησυχητικά εκείνα συμπτώματα που προκαλούν την ανησυχία και την προσοχή μας. Κι όμως παρόλα αυτά να αισθανόμαστε πόνο, πόνο δυνατό και ανυπόφορο, βασανιστικό, τυραννικό. Πόσο πραγματικά οξύτατος και κουραστικός, επικίνδυνος και ενοχλητικός γίνεται αυτός ο πόνος που καθιστά τη ζωή μας μεμψίμηρη, δυστυχισμένη, συνεφιασμένη, μαύρη και απέσια. Δεν είναι πόνος του σώματος, διότι τότε θα μας ήταν αρκετά εύκολο να εντοπίσουμε την αιστεία του και να καταπολεμήσουμε την αιτία του με ένα ισχυρό παυσίπονο. Τότε ο πόνος θα περνούσε και την κατάθλιψη, έπειτα από λίγο, θα αντικαθεστούσε το χαμόγελο της υγείας, της χαράς, της ευτυχίας. Αλλά όχι. Δεν είναι πόνος του σώματος, είναι πόνος της ψυχής. Είναι πόνος που καίει τα σωτικά μας και πιέζει την καρδιά μας και σφυροκοπά ό,τι ευγενικό και ιερό υπάρχει μέσα μας. Είναι ακόμη πόνος που δεν εννοεί να μας εγκαταλείψει οπουδήποτε κι αν πορευθούμε. Ο καθαρός αέρας του βουνού, το ιώδιο της θάλασσας, η γλυκιά ατμόσφαιρα της εξοχής, το όμορφο τοπίο του χωριού, η ανέφελη και ήρεμη ζωή του σπιτιού, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι σε θέση να μετριάσουν τον πόνο αυτό που προέρχεται από τα τρίσβαθα του είναι μας, από το κέντρο της καρδιάς μας. Φαντάζομαι ότι θα κατάλαβες, αδελφέ μου, πως πρόκειται για τις τύψεις της συνειδήσεως και τούτο διότι φρονώ ότι δεν σου είναι καθόλου άγνωστος ο πόνος και η οδύνη που προκαλούν. Είναι αλήθεια πως δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δοκιμάσει στις μικρής ή μεγάλης διάρκειας ζωής του το ανηλαιές και αδυσόπιτο μαστίγωμα της φωνής της συνειδήσεως. Και αυτοί ακόμα οι πορωμένοι εγκληματίες, οι αιμοσταγείς και σκληρόκαρδοι κακοποιοί σε στιγμές που ξυπνά μέσα τους η ανθρωπιά και μαλακώνει το σκληρό πέτρωμα που περιβάλλει την καρδιά τους, νιώθουν και αυτοί το οδυνηρό σφυροκόπημα της ασίγαστης φωνής της συνειδήσεως. Διότι όσο και αν πασχίσει ο άνθρωπος να απαλλαγεί από την ενοχλητική της παρουσία, ελάχιστα θα κατορθώσει. Φωνή του Θεού ονόμασαν χαρακτηριστικά τη συνείδηση, διότι ο ίδιος ο Θεός είναι εκείνος που την τοποθέτησε μέσα μας, την έβαλε σαν άγρυπνο φρουρό εκεί στο εσωτερικό της καρδιάς μας, έτοιμο να μας ελέγξει κάθε φορά που παραβαίνουμε το γραπτό ή άγραφο θείο νόμο ή να μας επενέσει και να μας ανταμείψει όταν συμμορφώνουμε τη ζωή μας προς το Άγιο Θέλημά Του. Η συνείδηση, όπως έλεγε ο αρχαίος Μένανδρος, είναι ο ίδιος ο Θεός μες στην καρδιά μας. Βρωτής άπασιν η συνείδησης Θεός. Και το γνωρίζει αυτό ανέκαθεν ο άνθρωπος, έτσι από τα παλαιότερα ακόμα χρόνια δεν έπαψε να πιστεύει ότι εκείνη η ενδόμηχη πληροφορία περί του καλού και του κακού ήταν πράγματι φωνή Θεού. Οι αρχαίοι Έλληνες με την ποιητική τους φαντασία μας παρέστησαν τις τύψεις που δημιουργούνται έπειτα από κάθε μας παράβαση σαν γυναίκες αιμοβόρες και τρομερές. Ερηνίες τις είχαν ονομάσει. Οι στοικοί φιλόσοφοι ονόμασαν τη συνείδηση νέμεση που είναι έτοιμη να δικάσει τις πράξεις μας. Όλοι όμως, έστω και αν χρησιμοποιούν διαφορετικά ονόματα, σε ένα συναντώνται και συμφωνούν στο ότι η συνείδηση με τις τύψεις ή τις τοπίες της είναι ένα δικαστήριο που επιλαμβάνεται όλων των καθημερινών μας πράξεων, σκέψεων, στοχασμών και αποφάσεων. Και είναι βέβαια αλήθεια ότι για μερικούς τουλάχιστον ανθρώπους έχει κάποτε διακοπές το δικαστήριο. Πότε-πότε σιγά ο κόδωνας του και η φωνή της συνειδήσεως πάβει πλέον να ενοχλεί με τις κραυγές της τον άνθρωπο. Αυτό συμβαίνει όταν εκείνος με πείσμα και επιμονή την περιφρονεί και αγωνίζεται να την καταπνίξει. Ή ακόμα όταν την αφήνει στο σκοτάδι της αμάθειας, της άγνοιας και της θρησκευτικής αδιαφορίας. Το φαινόμενο τέτοιων ανθρώπων δεν είναι σπάνιο. Πορωμένους τους αποκαλεί ο κόσμος, ακαθάρτους και πονηρούς τους χαρακτηρίζει ο Απόστολος Παύρος στην προστή των επιστολή, όταν γράφει ότι των ανθρώπων αυτών μεμείαντε και ο νους και η συνείδησης. Όμως, παρά τις προσπάθειες και παρά τον αγώνα, δεν πεθαίνει η φωνή αυτή. Μπορεί να καταπιέζεται, να υποφέρει, να σιωπά, να αναρκώνεται. Δεν πάβει εν τούτης να αναπνέει και να φυτοζωεί. Δύσκολα στραγγαλίζεται, δολοφονείται και θάπτεται. Η πείρα της καθημερινής ζωής αυτό ακριβώς αποδεικνύει, ότι δηλαδή και στους πλέον σκληρούς και ακαλλιέργητους χαρακτήρες αφυπνίζεται από το βαθύ της λίθαργο η συνείδηση και σηκώνεται για να προβάλλει τις απαιτήσεις της και φωνάζει και κραυγάζει και διαμαρτύρεται και ελέγχει το κακό για να οδηγήσει όχι σπάνια σε μυστικά δάκρυα συγγνώμης και μεταμέλειας. Όσοι έχουν πείρα τη ζωή δεν διστάζουν να διακηρύξουν ότι ο μεγαλύτερος και φοβερότερος πόνος, ο πραγματικά βάσταχτος και οδυνηρός, είναι εκείνος που προκαλούν οι τύψεις της συνειδήσεως. Ο διάσημος ψυχίατρος Πολ Τούνιερ το λέει καθαρά. Δεν υπάρχει χειρότερος και βλαβερότερος πόνος από τον ψυχικό πόνο, τον οποίον προκαλεί η τύψη της συνειδήσεως. Και δεν έχει άδικο. Μόνον ο άνθρωπος χωρίς καρδιά και χωρίς αισθήματα μπορεί να αμφιβάλλει γι' αυτό. Δεν είναι υπερβολή αν σημειώσουμε πως είναι τόσο βαρύς ο πόνος αυτός, ώστε πολλές φορές ο άνθρωπος γονατίζει κατά το βάρος του. Γονατίζει και υψώνει τα ψηλά χέρια, ανίκανος να συνεχίζει τη ζωή, να αντιμετωπίσει την κοινωνία. Καθημερινά κρούσματα αποτρόπαιων και απελπισμένων διαβημάτων εξαιτίας της διεγειρώμενης συνειδήσεως αποτελούν σπουδαίο μάρτυρα ότι μεγάλη αναταραχή και φοβερή επανάσταση φέρει στο εσωτερικό μας η αχώριστη φωνή. Σήμερα, μάλιστα, είναι περισσότερο από επιστημονικά βέβαιο ότι η κυριότερη αιτία διαταράξεως της εσωτερικής ισορροπίας του ανθρώπου είναι η φωνή του. Αυτή δημιουργεί εσωτερικές μελαγχολίες, αδυναμίες, νευρικότητες, θλίψεις και πόνο φοβερό. Επιπλέον δε, φυγαδεύει την πηγαία εκείνη χαρά που γλυκαίνει τη ζωή και ανακουφίζει τον δυστυχισμένο οδοιπόρο του φιλόξενου αυτού πλανήτη. Το αίτιο? Οι τύψεις δεν έρχονται χωρίς λόγο. Ποτέ δεν ενόχλησαν κανέναν χωρίς αιτία. Ούτε παρουσιάστηκαν αδικαιολόγητα. Κάποιος λόγος και κάποια αιτία είναι αλήθεια ότι υπάρχει και τις προκαλεί. Και εδώ θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, προκειμένου να εντοπίσουμε το αίτιο που δημιουργεί αυτή την επανάσταση της συνειδήσεως. Είναι φανερό ότι το παν εξαρτάται από τη στάση μας έναντι του νόμου του Θεού. Κάθε μας παρεκτροπή είναι και μια αιτία εξεγέρσεως αυτού που ονομάζουμε φωνή του Θεού μέσα μας. Τη συνείδησή μας ενοχλεί η παράβαση των εντολών του Θεού, η περιφρόνηση του θελήματός του, η αντίθεση προς τον νόμο του, πορεία μας. Γενικά, με μια λέξη, η αμαρτία. Και αυτή ακριβώς η αμαρτία αποτελεί το αίτιο της επαναστάσεως και της φυγαδεύσεως της ειρήνης από το εσωτερικό μας. Είτε το θέλουμε είτε όχι, η ειρήνευση και η γαλήνη της καρδιάς μας και η εσωτερική μας ισορροπία και χαρά εξαρτώνται από τη σχέση μας προς τον Θεό και τον νόμο του. Ο άνθρωπος είναι πλάσμα του Θεού, είναι φορέας της πνοής του και του πνεύματός του, και όσο και αν προσπαθεί να αποβάλει το χαλινάρι της υποταγής στο Δημιουργό του, δεν πάβει εν τούτης να αντιλαμβάνεται και ο ίδιος σε στιγμές λογικής και νυφαλιότητας ότι ο Θεός αποτελεί το οξυγόνο των ψυχικών του πνευμόνων και τη φυσική ατμόσφαιρα μέσα στην οποία είναι δυνατή η ψυχική του φτερουγισμή. Βλέπει και αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ότι ο οδηγός και κανόνας του βίου του πρέπει να είναι το θέλημα του Θεού, όπως είναι διατυπωμένο στην Αγία Γραφή, και πηξίδα με τη βοήθεια της οποίας θα διέλθει το τρικυμιώδες αυτό πέλαγος της γεμάτης στεναγμούς και ταραγμένης ζωής η συμμόρφωσή του προς τις εντολές του ουρανού. Διότι ο άνθρωπος είναι κατεξοχήν θρησκευτική ύπαρξη. Είτε ζει μέσα σε πολιτισμένη κοινωνία, είτε περιφέρεται ως κινήτης στο ύπαιθρο, είτε ζει απομονωμένος στις ερήμους, είτε σαν τον Ροβισόνα, είτε άγνωστος εν μέσω αγνώστων περνά τον παρόντα καιρό, εν όρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης, ως ερημίτης και ασκητής, δεν πάβει να αισθάνεται μέσα του τις παλμούς της ψυχής. Έτσι τον έπλασε ο κτίστης, ώστε μόνο πλησίον του να αισθάνεται ασφαλής και να βρίσκει την ολοκλήρωσή του. Στα αβέβαια βήματα των περιπλανήσεών του, μάταια προσπαθεί να βρει μακράν του Θεού την εσωτερική του ανάπαυση, διότι η ψυχή μας, όπως λέει τόσο χαρακτηριστικά ο Ιερός Αυγουστίνος, δεν αναπαύεται παρά μόνο όταν βρει και πλησιάσει το Θεό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και όταν δείχνει ανυπακοή στη φωνή του Δημιουργού του, όταν απομακρύνεται από αυτόν, όταν δηλαδή αμαρτάνει, τότε ταράσεται η ψυχή του, επαναστατεί η συνείδησή του και εξορίζεται η χαρά και η ειρήνη από την καρδιά του. Εμείς, θέλοντας να έχουμε αυτήν την ειρήνη και την χαρά στη ζωή μας, στην καρδιά μας, προτείνουμε και προτρέπουμε και προσπαθούμε και δι' εμάς να αποφεύγουμε την αμαρτία. Όμως, η συνέχεια των κειμένων στις επόμενες εκπομπές μας θα μας δώσει απαντήσεις και σε πολλά ερωτήματά μας. Τούτη την ώρα θα ακούσουμε την ομιλία η οποία έγινε από τον πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Μεταξά στο ναό της Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως την περασμένη Κυριακή, Κυριακή των Αγίων Πάντων, και αμέσως θα κλείσουμε την εκπομπή μας με το σημερινό αναστάσιμο απολυτίκιο που είναι σε ήχο δεύτερο μετά του Θεοτοκίου του, το οποίο υπάρχει αποτεθειμένο στο ιστολόγιο του Ισαάκ Άπα. Έως την άλλη Κυριακή, καλοί μου πατέρες, αγαπητές μου αδελφές και αγαπητοί μου αδελφοί εν Χριστώ, ας ζήσουμε με μετάνοια και ας ακούμε τους Αποστόλους και Κήρυκες του Ευαγγελίου του Χριστού μας να μας προσκαλούν σε αυτήν για να μπορούμε να ζούμε με ελπίδα. Ο Θεόδωρος και η ταπεινότητά μου σας χαιρετούμε.
1: Σήμερα αδελφοί, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την σύναξη των Αγίων Πάντων. Στην Ορθόδοξη Λειτουργία τρεις φορές μνημονεύουμε της Παναγίας Αχράντου με τα πάντων των Αγίων εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Πόσοι είναι αυτοί οι Άγιοι? Νέφος Αγίων. Μπορούμε να μετρήσουμε τις σταγόνες ενός νέφους? Το ίδιο δεν μπορούμε να μετρήσουμε το νέφος των Αγίων. Θεώρησε λοιπόν η Εκκλησία άξιο και δίκαιο, όπως τιμούμε για παράδειγμα τους τρεις κορυφαίους θεολόγους και ιεράρχες της Εκκλησίας, τον Άγιο Βασίλειο, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, μαζί στις 30 Ιανουαρίου, να τιμάτε και η σύναξη όλων των Αγίων, γνωστών και αγνώστων. Το πρώτο που θα ήθελα να τονίσω, αδελφοί, είναι ότι οι Άγιοι διακηρύττουν περίτρανα την ισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους. Γιατί? Επειδή έχουμε άνδρες, γυναίκες και παιδιά, και μάλιστα έχουμε και νήπια, όπως ο Άγιος Κήρυκος. Έχουμε πατριάρχες και μοναχούς, μορφωμένους και αμόρφωτους, άρχοντες και αγρότες. Οι Άγιοι δεν κρατάνε διαβατήριο. Έχουμε Αγίους από το Βορρά, το Νότο, την Ανατολή και τη Δύση, χωρίς καμία διάκριση. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία να γνωρίζετε ότι έχουμε ακόμα και Τούρκους Αγίους, όπως ο Άγιος Αχμέτ, ο οποίος δεν πρόλαβε να βαπτιστεί για να αλλάξει το όνομά του, αλλά βαπτίστηκε με το βάπτισμα του αίματος. Όλοι λοιπόν αυτοί οι Άγιοι, οι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους όπως ανέφερα, έχουν ένα κοινό, ένα δυνατό κοινό. Ποιο είναι αυτό το δυνατό κοινό? Δόξασαν το όνομα του Χριστού με την προσωπική τους θέωση. Και τι θα πει θέωση? Είναι ο αγώνας που καλούμεθα να κάνουμε όλοι μας για να γίνουμε σύγχρονοι μαθητές του Ιησού Χριστού. Και πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνουμε θεωμένοι άνθρωποι? Όταν στην προσευχή μας, μέσα στη Θεία Λειτουργία και στον προσωπικό μας καθημερινό αγώνα, ζητούμε την ενίσχυση και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί η Εκκλησία θέσπισε την σημερινή Κυριακή, μία Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, να τιμώνται οι Άγιοι. Γιατί? Διότι όπως η βροχή έρχεται και καρποφορεί η γη, έτσι έρχεται το Άγιο Πνεύμα και έχουμε αγιοσύνη στον άνθρωπο. Αυτός είναι ο λόγος που μία εβδομάδα μετά την γιορτή της Πεντηκοστής τιμώνται όλοι οι Άγιοι. Θα έρθει το Άγιο Πνεύμα, θα φωτίσει και θα κατευθύνει το νου του ανθρώπου έτσι ώστε να πορευθεί στη θέωση. Να γνωρίζετε αδελφοί πως οι Άγιοι δεν είναι μόνο αυτοί που είναι γραμμένοι στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας και τιμώνται καθημερινά 365 ημέρες το χρόνο. Οι περισσότεροι είναι άγνωστοι. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς ήθελαν να μείνουν άγνωστοι, να μην γίνει το όνομά μας γνωστό στους ανθρώπους, αλλά στο Θεό. Και έκαναν αγώνα γι' αυτό. Αυτοί οι γνωστοί και άγνωστοι Άγιοι τιμώνται σήμερα. Θέλω παρακαλώ όλοι μας και οι αδελφοί στην Ιεροσύνη και εγώ και εσείς που με ακούτε να κρατήσουμε καλά στο νου μας την τελευταία πρόταση του σημερινού Ευαγγελικού Αναγνώσματος. Να την έχουμε όμως πολύ καλά στο μυαλό μας. Σ' όλη μας την επίγεια πορεία. Για να μην ξαφνιαστούμε κάποια στιγμή. Μιλάει ο Ιησούς και λέει, προσέξτε, γιατί θα έρθει η ώρα που θα δείτε τους πρώτους τελευταίους και τους τελευταίους πρώτους. Γιατί η δύναμη της συγχώρεσης, η δύναμη της αγάπης και της μετάνοιας μπορούν να κάνουν έναν πολύ αμαρτωλό άνθρωπο Άγιο. Αλλά και το αντίθετο, αυτόν που εσείς και εμείς θεωρούμε Άγιο, να μην είναι Άγιος στο πρόσωπο του Θεού. Με λίγα λόγια, μπορεί κάποια στιγμή να θέλετε να με βρείτε στην αιωνιότητα και να μην με βρίσκετε και να λέτε, πού είναι ο πατήρ Ιωάννης, και ο πατήρ Ιωάννης να μην είναι κοντά στο Χριστό. Ο Θεός να το αποτρέψει. Να κάνουμε όλοι αγώνα, προσπάθεια, μέσα από ταπεινό φρόνημα και μέσα από εμπιστοσύνη στο Χριστό, να παραμείνουμε μαθητές του και να γίνουμε οι σύγχρονοι Άγιοι που θέλει η κοινωνία και η Εκκλησία. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αποδείξουμε στον κόσμο ότι το Άγιο Πνεύμα πραγματικά χαριτώνει τον άνθρωπο και τον κάνει δυνατό να πορευθεί στην ζωή με εμπιστοσύνη στο όνομα του Κυρίου. Μια τελευταία σκέψη θα πω. Έρχονται κάποιοι άνθρωποι και ζητούν να δοθούν ονόματα στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους, που δεν είναι μέσα στο αγιολόγιο της Εκκλησίας. Και πολλές φορές προβληματιζόμαστε αν θα πρέπει να τα δώσουμε αυτά τα ονόματα ή όχι. Η απάντηση είναι ναι, να τα δίνουμε. Γιατί? Γιατί μπορεί να δώσουμε την ευκαιρία σε έναν άνθρωπο μέσα από την προσωπική του θέωση να γίνει Άγιος και έτσι να προστεθεί άλλο ένα όνομα στο αγιολόγιο της Εκκλησίας. Το μόνο πρόβλημα θα είναι ότι το παιδί αυτό δεν θα έχει ονομαστική γιορτή, αλλά η Εκκλησία φρόντισε έτσι ώστε την εορτή των Αγίων Πάντων να γιορτάζουμε όλοι μέσα από τους γνωστούς και άγνωστους Αγίους της Ορθοδοξίας, οι οποίοι κάθε μέρα εμπλουτίζουν και τον κόσμο μας και τη Βασιλεία του Θεού. Αμήν.
2: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα και το ανθρωποκυνηγητό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών που εκτέλεσαν 35χρονο άνδρα αραβικής καταγωγής στη συμβολή Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Πενάκη στα Εξάρχεια μόλις το βράδυ που μας πέρασε. Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο το έγκλημα να σχετίζεται με κυκλώματα ναρκωτικών και ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς το θύμα φαίνεται να καταδιώχθηκε πριν δεχθεί 5 πυροβολισμούς στο κεφάλι. Στην υπογραφή συμφωνίας για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, Security Action for Europe, προχώρησε η χώρα μας, όπως γνωστοποίησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος Άνδριους Κουμπίλιους. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 8 ετών επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη του Luna Park στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για το τραγικό δυστύχημα του 2024 που κόστησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Παρά την καταδίκη, ο πατέρας του θύματος χαρακτήρισε τις ποινές πολύ επίοικης, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι στους άλλους τρεις ένοχους κατηγορούμενους δόθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα μέχρι την εκδίκαση της έφεσης. Εκ νέου συγκρούσεις και εκτεταμένες υλικές ζημίες σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ του Ηνωμένου Βασιλείου στη Βόρεια Ιρλανδία με αίτιο την άγρια επίθεση με μαχαίρι που είχε δεχθεί 40χρονος ετόπιος πολίτης από 30χρονο υπήκο ο Σουδάν, ο οποίος βρισκόταν στη χώρα υποκαθεστώς ετούντος άσυλο. Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που ξέσπασαν με αφορμή το αιματηρό περιστατικό κλιμακώθηκαν με 16 συλλήψεις. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε χθες με ανάρτησή του στο Truth Social πως η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν έχει προγραμματιστεί για σήμερα Κυριακή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει πως τα στενά του ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν αναμένεται να υπογράψουν ηλεκτρονικά συμφωνία σήμερα και υπάρχουν ασάφειες και αποκλίσεις γύρω από το ακριβές χρονοδιάγραμμα της υπογραφής. Στην Τεχεράνη ξέσπασαν διαδηλώσεις κατά του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί με αφορμή τις αναφερόμενες αυτές υποχωρήσεις της Ιρανικής πλευράς στις συνομιλίες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός από την πλευρά του Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Η συνεδρίαση του Συμβουλίου έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Κυριακής με αντικείμενο τους όρους της πιθαναλογούμενης αυτής συμφωνίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες Σάββατο πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Μέχρι την Δευτέρα 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι πολίτες να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να εξασφαλίσουν έκπτωση 3% στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 1 στα 3 εκαθαριστικά που έχουν εκδοθεί είναι χρεωστικό. Το μέσο ποσό πρόσθετου φόρου ανέρχεται στα 1.785 ευρώ. Προφυλακιστές κρίθηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη δράση των 2 κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών σε μαθητές και ανηλίκους στα βόρεια προάστια Αττικής. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν ακόμη τον 29χρονο φερόμενο ως αρχηγό, ο οποίος τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διαφυγή του και ταυτοποιήθηκε επίσης και για παλαιότερη οπαδική επίθεση στην περιοχή της Κηφισιάς. Σοβαρά επεισόδια εκτελήθηκαν στα αποδυτήρια του ΣΕΘ μετά τη λήξη του 5ου τελικού, όπου ο Ταϊρίκ Τζόουνς γρονθοκόπησε το Κέντρικ Ναν, προκαλώντας την επέμβαση των δυνάμεων των ΜΑΤ. Οι δύο ομάδες προτίθεται να καταθέσουν εκατέρωθεν μηνύσεις, με την πλευρά του Ολυμπιακού να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε πρόκληση από τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί στους 28-29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
3: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομόλογο λογιστή Στέλιο Φωτόπουλο. Σαββάτο σήμερα, 13 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Για άλλο ένα Σάββατο θα είμαστε εδώ μαζί για την επόμενη ώρα, 11 με 12. Παρέα με τον Θοδωρή Μπαρμπαρή στην κονσόλα του ήχου. Για θέματα της οικονομίας και όχι μόνο. Να καλημερίσω τους φίλους που ήδη έχουν αρχίσει και στέλνουν μηνύματα και τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να υπενθυμίσουμε για μία ακόμα φορά γιατί μπορεί στη διάρκεια της εκπομπής και ανάλογα με τη συζήτηση να τα ξεχάσουμε, να δώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε και φυσικά τα οποία δεν έχουν αλλάξει. Στο Viber 6943 635451 για μηνύματα και μόνο. Το email του σταθμού είναι το studio machi 998@gmail.com και το τηλέφωνο το 210-710-8000. Την εβδομάδα που πέρασε υπήρξε μια ειδική συνεδρίαση στη Βουλή η οποία αφορά την αναθεώρηση του συντάγματος. Επί της ουσίας δηλαδή ψηφίστηκε, πέρασε από την Ολομέλεια για λόγους διαδικαστικούς η απόφαση το αν και σε ποιο χρονικό ορίζοντα θα γίνει η αναθεώρηση του συντάγματος, τεχνικό περισσότερο. Τεχνική συνεδρίαση στην οποία η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε ότι αυτό θα γίνει τους επόμενους δύο μήνες. Δηλαδή το ποια να συσταθεί η Επιτροπή και ποια άρθρα θα συζητηθούν σύμφωνα με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει και το μαχαίρι, έχει και το πεπόνι, αποφάσισε ότι αυτό πρέπει να γίνει τους επόμενους δύο μήνες. Γιατί το αναφέρω όμως αυτό. Αφορμή για αυτή μου την αναφορά, πέρα από τη διαδικασία της αναθεώρησης συντάγματος, η οποία είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντική. Το Σύνταγμα είναι ο καταστατικός χάρτης του έθνους, του κράτους. Είναι, σαν να λέμε, το καταστατικό μιας εταιρείας. Με αφορμή, λοιπόν, αυτό θέλω να σας διαβάσω κάτι, το οποίο το έστειλε ένας φίλος, συνάδελφος, και το οποίο έχει να κάνει με το άρθρο 107 του Συντάγματος, το οποίο αφορά τη φορολογική ασυλία την οποία έχουν οι εφοπλιστές. Οι εφοπλιστές λοιπόν δεν υπάγονται στην φορολόγηση που έχει το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, είτε αυτό αφορά νομικά πρόσωπα, δηλαδή εταιρείες, είτε αυτό αφορά φυσικά πρόσωπα, αλλά η φορολογική τους ασυλία και απαλλαγή βασίζεται στο άρθρο 107 του Συντάγματος, παραλαμβάνω, το όχι σε κάποιο φορολογικό νόμο. Γράφει λοιπόν, όπου χρειάζεται να βάλω μπιπ, θα προσπαθήσω να το αλλάξω. Γράφει λοιπόν αυτός ο φίλος και συνάδελφος: μας δουλεύει όλο το δημοκρατικό τόξο ψηλό γαζί. Συζητάνε για συνταγματική αναθεώρηση, αλλά κανένας τους δεν αγγίζει το άρθρο 107 που δίνει φορολογική ασυλία στους εφοπλιστές. Και εδώ θέλω την άποψή σας. Είπε ισχύει στο απόλυτο, σας το λέω ως επαγγελματίας λογιστής περίπου 30 χρόνια. Αυτό είναι δικό μου σχόλιο. Ξέρεις ότι για να μεταβιβάσουν τα πλοία τους στα παιδιά τους οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ? Για ρωτά όποιον φοροτεχνικό θέλεις, πόσα πληρώνει ένας επιχειρηματίας μέσου και μικρού, θα έλεγα εγώ, μεγέθους, για να μεταβιβάσει την επιχείρησή του στο παιδί του? Ζούμε στη χώρα που εκτός από το φαγητό μας και τη διαμονή μας πρέπει να πληρώσουμε για τους δρόμους που οδηγάμε, για το δίκτυο μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δημοτικό φωτισμό και δημοτικά τέλη. Ταυτόχρονα πρέπει να καθαρίσουμε μόνοι μας και οι ίδιοι, ή να βάλουμε άλλους αν δεν μπορούμε, τα οικόπεδα, για να μην καούμε, αν φυσικά δεν έρθουν οι οργανωμένοι
Ρουμάνοι πυροσβέστες για να μας σώσουν όπως γίνεται τα τελευταία αρκετά χρόνια. Φροντιστήρια για τα παιδιά μας, γιατί η σχολική εκπαίδευση είναι της πλάκας. Έξτρα χρήματα για τα ειδικά μαθήματα του ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου που φυσικά δεν διδάσκονται στα σχολεία. Το φυσικά είναι δικό μου, έτσι. Είναι ειρωνικό. Δεν μπορεί δηλαδή να εξετάζεις μαθητές σε μαθήματα που δεν τα διδάσκεις. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Ιδιωτική ασφάλεια για να μην σε πετάξουν σε κανένα ράτσο κάποιου νοσοκομείου που θα τύχει να εφημερεύει, αλλά και από αυτά τα ασφαλιστήρια, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το κράτος παίρνει μερτικό από το φόρο ασφαλίστων. Φυσικά, φόρο εισοδήματος με συντελεστή, ο οποίος φτάνει μέχρι το 44%, σχεδόν δηλαδή το 50% του εισοδήματός σου για κάποιους. Και βέβαια, αν υπολογίσεις και τις ασφαλιστικές εισφορές, το κράτος σου παίρνει τα περισσότερα. Πληρώνεις 1 ευρώ ανασυνταγή φαρμάκου, αλλά και τη διαφορά από το φθηνότερο γενώσιμο σε σχέση με το φάρμακο που σου έχει υποδείξει ο θεράπων ιατρός. Και φυσικά, ενίκιο για το ιδιόκτητο σπίτι σου με τον έμφυα τον οποίο πληρώνεις κάθε χρόνο. Γενικά, η αφέμαξη του εισοδήματος είναι καθημερινή σε ένα κράτος που ουσιαστικά δεν σου προσφέρει τίποτα, ούτε καν ασφάλεια να κυκλοφορείς τα βράδια. Όλοι οι φόροι, τα τέλη, οι δασμοί πάνε για να πληρώνονται οι βουλευτές, οι μετακλητοί, οι γενικοί γραμματείς και φαρισαίοι και οι υπηρεσίες οι οποίες δεν κάνουν τον κόπο να σηκώσουν το τηλέφωνο και να εξυπηρετήσουν τον πολίτη. Οποιαδήποτε φορομπηξία μένει εσαΐ, ενώ οποιοδήποτε προνόμιο καταργείται με ένα νόμο και ένα άρθρο σε χρόνο ντετέ. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το Ελλάδα 2.0, με τα δισεκατομμύρια που φαγώθηκαν από τους συμμετέρους, από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά στον πολίτη δεν έφτασε ούτε ένα μονόλεπτο του ευρώ. Το σύστημα πολιτική δημοσιογράφη ασχολείται με αντιπαραθέσεις και λονταρισμούς του BIP για συσπήρωση των κουκιών και διχασμό του λαού.

Θα λύσουμε ένα γεγονό. Αυτό λοιπόν είναι το κείμενο που μου έστειλε ένας συνάδελφος. Το έγραψε ένας εξαιρετικός συνάδελφος, με τον οποίο μάλλον ιδεολογικά είμαστε απέναντι, αλλά νομίζω ότι η εκτίμηση στο γεγονός ότι είμαστε κανονικοί άνθρωποι, εργαζόμενοι, με προβλήματα, με ανησυχίες και όσο το δυνατόν έτοιμοι και σε αυτά που κάνουμε και σε αυτά τα οποία λέμε. Αυτό νομίζω ότι οφείλουμε και το αναγνωρίζουμε ο ένας στον άλλον. Και μέχρι να έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο τον Παπαδημητρίου, θα μου επιτρέψετε μια αναφορά και ένα σχόλιο σε αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξη την οποία έδωσε προχθές στον κύριο Χατζηνικολάου και ο οποίος σε μια αποστροφή του λόγου του, ο κύριος Μητσοτάκης πάντα, διερωτήθηκε, πείτε μου, πού θα βρω το 1 δισεκατομμύριο για να μειώσω το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όπως μου ζητάνε. Εδώ να πω στον κύριο Μητσοτάκη, αν δεν το ξέρει, ότι τα έσοδα από ΦΠΑ το 2018 ήταν 18 δις και το 2025 ξεπέρασαν τα 27 δις. Άρα έχει 9 δις επιπλέον έσοδα από ΦΠΑ μόνο από εκεί. Στην περίπτωση που ψάχνει το 1 δις, το λέω τώρα, έτσι. Να πω στον κύριο Μητσοτάκη, έτσι πολύ γρήγορα όπως μου έρχονται στο μυαλό, ότι έχει ένα υπόλοιπο να λαμβάνει το ελληνικό δημόσιο σε φόρο εισοδήματος από τις τράπεζες περίπου 10 δις. Δεν χρειάζεται να βάλει νέους φόρους. Να αποσβέσει τον αναβαλλόμενο φόρο λίγο νωρίτερα χρειάζεται. Δηλαδή αντί να δώσουν μέρισμα και μπόνους στα στελέχη τους, ας το μειώσουν οι τράπεζες φέτος και ας αποπληρώσουν ένα μέρος του αναβαλλόμενου, του φόρου εισοδήματος δηλαδή που πληρώνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες και οι επιχειρήσεις, λίγο νωρίτερα. Ας δώσουν δηλαδή το 1 δις φέτος, επειδή ψάχνει που θα το βρει. Ας κόψει μετακλητούς, των οποίων ο αριθμός έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ από το 1974 και μετά. Ας μην δώσει συμβάσεις σε εταιρείες συμβουλευτικές, το ύψος των οποίων άκουσαν το 1,6 δις ευρώ. Επίσης, εάν θέλει, μπορούμε να το δώσουμε και άλλα στοιχεία εμείς, ας φορολογήσει τα κέρδη νομικών προσώπων, εταιριών δηλαδή, από την πώληση συμμετοχών στο εξωτερικό. Τον συντελεστή τον οποίον τον μηδένισε μόλις έγινε κυβέρνηση. Ο πρώτος φορολογικός νόμος τον οποίο συνέταξε η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτός. Μηδένισε το φόρο ο οποίος μπαίνει στα κέρδη από συμμετοχές στις εταιρείες οι οποίες κατέχουν ποσοστά στο εξωτερικό. Θα μου πει κάποιος, πόσες είναι, έλαντε, πόσες είναι και ποιους αφορά. Και αν θέλετε να σας το κάνω φραγκοδίφραγα, να σας το κάνω λιανάδα, θα σας το πω το εξής. Έρχεται μια ελληνική εταιρεία και αγοράζει μετοχές σε μια εταιρεία στο εξωτερικό. Κάνουν 1 εκατομμύριο ευρώ. Περνάνε 3 χρόνια και τις πουλάει 100.

0: ανάγκη της ελληνικής οικονομίας, για την αναδιάταξή της, για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, για το ΑΒ. Πείτε μου, ποια ανάγκη της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια που έδωσε μια φορολογική απαλλαγή σε αυτού του είδους τα κέρδη? Πείτε μου, ποια ανάγκη της ελληνικής οικονομίας είναι αυτή η οποία επιδότησε, είτε με μετρητά είτε με γενναίες φοροαπαλλαγές, την αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα από το 2019-2020 και μετά? Πείτε μου, τι είχαμε, ελληνική βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων? Πείτε μου, για να το καταλάβω κι εγώ δηλαδή. Επειδή ψάχνει ο κύριος Μητσοτάκης χρήματα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Γιώργο Παπαδημητρίου. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Σέλιο. Καλημέρα στους φίλους ακροατές. Καλώς από τον κύριο που έχουμε.
0: Ο Γιώργος είναι συχνά φιλοξενούμενος στην εκπομπή μας. Είναι φίλος, συνάδελφος, λογιστής του πεδίου και όχι της θεωρίας, από την Καρδίτσα. Γιώργο, έχει ανοίξει πάλι συζήτηση. Αν θες να σχολιάσεις κάτι από αυτά τα οποία είπα, εννοείται ότι έχεις το ελεύθερο, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις.
1: Με καλύπτεις απόλυτα. Εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω είναι να συνδράμω στην δική σου απορία και τη δική μου. Ποια είναι η ανάγκη αυτή η οποία οδηγεί τους έχοντες και κατέχοντες και ασκούν τη διοίκηση να κάνουν πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με καμία λογική, με καμία απολύτως και για κανέναν λόγο. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι φωνή απόγνωσης, όχι αγανάκτης, γιατί ξεπεράσαμε το στάδιο της αγανάκτησης, ξεπεράσαμε το στάδιο της οργής. Πλέον μόνο απόγνωση. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Ένα σωρό πράγματα καθημερινά τα βιώνεις και εσύ στο παιδί.
0: Η αφορμή για τη σημερινή συζήτηση είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να έχουμε γίνει λίγο γραφική, αλλά νομίζω ότι αφορά το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού και δεν είναι άλλο από το ιδιωτικό χρέος. Θα πάμε μετά και σε ένα άλλο σημείο το οποίο θα ήθελα την άποψή σου, αλλά είναι μια συζήτηση την οποία την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Και γιατί λέω ότι αφορά σχεδόν το σύνολο της ελληνικής οικονομίας? Γιατί δεν έχω βρει κάποιον ο οποίος να μην έχει, είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν οφειλές. Και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι σήμερα, Ιούνιο του 2026, για μια ακόμα φορά βλέποντας τα στοιχεία, αυξήθηκαν πάλι τα ληξιπρόδεσμα είτε στην εφορία είτε στα ασφαλιστικά ταμεία. Για τις τράπεζες δεν το συζητάμε. Έχουν μεταφέρει το σύνολο των κόκκινων δανείων στα funds. Και φυσικά κάτι το οποίο δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω, είναι το γεγονός ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, οι Έλληνες χρωστούν και στις εταιρείες ενέργειας, δεν μπορούν να αποπληρώσουν το ρεύμα τους. Και αντί η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, αλλά εν προκειμένου αυτή, γιατί κυβερνάει 7 χρόνια, δεν έχει δηλαδή το άλοθη ότι τώρα αναλάβαμε
1: και παραλάβαμε
0: καμένη γη. Έτσι. Κυβερνάει 7 χρόνια. Δεν έχει κάνει κάτι στο κομμάτι αυτό. Η τελευταία σοβαρή, και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, νομοθετική ρύθμιση ήταν το 2019 του ΣΥΡΙΖΑ και προηγούμενη είναι πάλι το 2015. Η ρύθμιση για τις 120 δόσεις, η οποία προέβλεπε και κούρεμα προς αυξήσεων. Και αυτή, αν θέλεις, είναι και η κατατεθειμένη και εκφρασμένη άποψη της ελληνικής λύσης. Δεν είσαι υποχρεωμένος να συμφωνήσεις σε αυτό. Για το θέμα του ιδιωτικού χρέους, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά ασφαλιστικά ταμεία και φορείες. Θα ήθελα την άποψή σου.
1: Πάντα καλοπροαίρετα, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε σοβαρή κουβέντα, θα πω ότι υπάρχει δόλος. Όταν συνειδητά το βλέπεις, δεν γίνεται να μην το βλέπεις. Είσαι υποχρεωμένος να το δεις. Ασκεί δίκηση. Βλέπεις ότι το χρέος αυξάνεται. Βλέπεις ότι χρεώνεις με προσαυξήσεις 0,73% το μήνα, δηλαδή 1,8% κάτι το χρόνο.
0: 8,5%.
1: Έτσι. Προσαυξήσεις το χρόνο, χωρίς να μου δίνεις αντίστοιχα τις προσαυξήσεις στις όποιες καταθέσεις μπορεί να έχω. Ή σε όποιο στόχο. Ό,τι μου επιστρέψεις, ούτε επιστρέψεις αχρεωστήτως. Δηλαδή, πέρυσι πλήρωσα 10.000 φόρο και 5.500 προκαταβολή, μου τα έχεις παραπροκαταβολικά. Τα

0: Άρα στην ουσία με την υποτιθέμενη αυτή την προκαταβολή η καραμέλα στο στόμα είναι ότι όλα τα κράτη έχουν προκαταβολή. Ναι, αλλά τι άλλο κάνουν τα κράτη με τις προκαταβολές και τι κάνουν το δικό μας κράτο. Μου πέρασε λοιπόν στον παράδειγμα μας 5.000 προκαταβολή και 12 και μήνες μετά μου τα βάζει πίσω αχρεωσίτη σου. Δεν μου τα έχει πέρα ένα χρόνο πριν. Αυτό σου δώσουν και εμένα το 8%. Που με χρεώνει. Αφού δεν μπορείς να μου το δώσεις, βάλει μου προς αυξήσεις το 0,1, 1, 2, 3 πόσο είναι το καταθέσιο. Δηλαδή αυτό το πράγμα 2 μέτρα και 2 σαγμένα δεν μπορείς να το καταλάβω ποτέ. Άρα λοιπόν μιλάω για δόλο, γιατί αυξάνεται το χρέος και δεν γίνεται τίποτα απολύτως για να μειωθεί. Ή θα μπορούσε να γίνει αυτό που λέμε, το αυτονόητο. Ούτε καν 120 δόσεις. Ακόμα παραπάνω. Πρέπει να... γιατί θα σκάσω. Έχω μπροστά μου το αναμενόμενο για το άρθρο 18 του νομοσχεδίου. Ποιες υπαγωγές, ποιες οφειλές υπάρχονται. Και λέω ότι αυτό το κομμάτι εδώ πέρα θα πρέπει να το δώσουν, το έχουμε ξαναπεί, να το δώσουν στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες μαθηματικά για να το λύσουν. Βεβαιωμένες οφειλές στη δημόσια διοίκηση, οι οποίες έχουν κατασύλληξη πρόβλημα στην 31-12 του 2023. Προϋποθέσεις. Να μην τελούν κατά την 21-24-26. Ούτε να έχουν υπαχθεί ως την ημερομηνία που βουλήσει σε κάθε τρόπος. Κάνε την υποβολή. Να μην είναι αυτό εδώ, να μην είναι αυτό εκεί. Είναι ένα κατεβατό από μην, όπου στην ουσία, αφού τα πειρείς τα μην, δεν υπάρχουν μην δηλαδή, μπαίνεις σε 72. Και σου λέω εγώ έχω 50.000 ευρώ και θέλω να κάνω ρύθμιση. Αυτό λοιπόν πληρώ όλα τα κριτήρια που ζητούν οι προϋποθέσεις υπαγωγής, να μου δώσει δυνατότητα να κάνω πόσο. Να κάνω 1.500 το μήνα με την προϋπόθεση ότι πρέπει να πληρώ και τα τρέχοντα. Αυτό λοιπόν δεν λαμβάνεται ποτέ υπόψη. Πείτε μου εσείς, αλήθεια το λέω, ειλικρινά το λέω, πείτε μου εσείς αν υπάρχει έστω και ένας που δεν πιστεύει ότι αυτό γίνεται δολίως για να πεθάνει ο άνθρωπος, να πέσει, να γονατίσει, να πέσει τα τέσσερα, να μην μπορεί να πάρει ανάσα.
1: Θες να σου πω, επειδή είμαστε άνθρωποι πρακτικοί και οι δύο και του πεδίου, ένα παράδειγμα που μου προέκυψε εχθές στο γραφείο.
0: Παρακαλώ.
1: Το οποίο δεν σχετίζεται ούτε με τρέχουσες οφειλές, ούτε με άνθρωπο ο οποίος είχε τη δυνατότητα και δεν απέδωσε. Πελάτης ιδιώτης του γραφείου, ο οποίος το 2009-2010 ξεκίνησε να φτιάχνει μια οικοδομή. Έπεσε πάνω στην κλίση, κόλλησε κάποια ένσημα και δεν μπόρεσε να τα αποπληρώσει. Ένα χρέος 5.500 ευρώ. Ιδιώτης, το οποίος ξεκίνησε να φτιάχνει μια οικοδομή, δεν την τελείωσε, ποτέ εννοείται έτσι. Τα χρέη στο ΙΚΑ 5.500 ευρώ. Δεν έχει τρέχουσες οφειλές, δεν έχει από εκεί πέρα κάτι άλλο. Στην ανεργία το κορίτσι, όλα τα χρόνια υποασφαλισμένη, υποεργαζόμενη, ως γραμματέα σε φροντιστήρια, σε γιατρούς, δεξιά, αριστερά, να μην στα πω λίγο. Δεν προέκυψαν άλλες φορές. Και μου λέει, μπορούμε να το δούμε, λες, θέλω να ρυθμίσουμε, να το δούμε. Πόσο έχει φτάσει το χρέος? 18.000. Και σε αυτόν τον άνθρωπο έρχεσαι εσύ σήμερα και λες, αυτός υπάγεται, έτσι είναι, πριν την 31 Δεκεμβρίου του 23. Δεν έχει οφειλές μετά. Τεχνικά λοιπόν υπάγεται. Έρχεσαι εσύ και λες, δεν σου κουρεύω τίποτα. Το 5.500 έχει γίνει 18 και σου βάζω και επιτόκιο 5,84 για το από εδώ και πέρα. Για τους επόμενους 72 μήνες που θα ρυθμίσει την οφειλή σου. Έλα και πες μου εσύ σε ποια οικονομική, σε ποια κοινωνική, σε ποια πολιτική λογική αυτό μπορεί να σταθεί. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος συνέβησαν όλα αυτά τα οποία λέμε, μπήκε μέσα στην κρίση και έρχεται τώρα 16 χρόνια μετά και σου λέει να το πληρώσω ρε παιδί μου, μήπως κάποια στιγμή αυτό το κουφάρι ξέρω εγώ που είχα ρίξει τα μπετά, το αφήσω στο παιδί μου. Α, πες μου εσύ τώρα. Συγγνώμη που μιλάω έτσι και με αυτόν.
0: Δεν πειράζει. Εγώ θέλω να σου πω μια κρυφή μου επιθυμία η οποία γιγαντώθηκε το τελευταίο διάστημα με αυτά που ακούω από μέλη της κυβέρνησης, που βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Προεξάρχοντας του κ. Γεωργιάδη. Θέλω να γίνω βουλευτής, αδερφέ. Έχω ένα σπίτι αυτή τη στιγμή, έχω δύο κορίτσια, το Σεπτέμβριο παντρεύεται το μεγάλο, πρέπει να βρω ένα σπίτι ακόμα. Θέλω να γίνω βουλευτής. Γιατί από ό,τι βλέπω, όσοι γίνονται βουλευτές, ειδικά του κυβερνώντος κόμματος, κάθε χρόνο, χωρίς να εργάζονται, αυξάνουν τα κίνητά τους. να αποκτήσει και εγώ κάτι διακίνητο ακόμα. Πώς το διάλογο γίνεται αυτό?
1: Εγώ πάντως δεν έχω πάρει σπίτι. Τρία χρόνια είμαι βουλευτής, δεν έχω αλλάξει.
0: Σε φίλε, δεν διοικείς.
1: Είναι η ψυχική μου κατάσταση.
0: Τι κάνεις, δηλαδή, τι κάνεις εκεί πέρα εδώ? Τι κάνεις, πες μου σε παρακαλώ, τι κάνεις με το
1: βέβαιο? Δεν έχει, χαλάμε την πιάτσα. Είμαστε κάποιοι εκεί στην ελληνική λύση που χαλάμε την πιάτσα.
0: Έλα, πω και κάτι άλλο τώρα. Εγώ μαζί δεν κάναμε ποτέ πολιτική κουβέντα, αλλά ξέρεις κάτι, κάποιες συνήλες του...
1: Και ούτε
0: υπάρχουν 40 άνθρωποι μέσα στο κοινοβούλιο που είναι ανεξάρτητοι. Τι σημαίνει ανεξάρτητος ή παλικάρι?
1: Α, παίζουν και εμένα.
0: Πες μου τι στην ευχή δεν είναι ανεξάρτητος και κάνω πόλεις από κόμμα σε κόμμα.
1: Πολιτικός τουρισμός. Αυτό λέγεται, αδερφέ, πολιτικός τουρισμός. Έχει, η λέξη ντροπή έχει χάσει την κάθε έννοια. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εκλέγεις εμένα ακόμα. Τώρα με πας σε ένα άλλο θέμα, αλλά επειδή μου κεντρίζει το ενδιαφέρον πρέπει να το πω. Εκλέγεις εμένα ακόμα, ναι. Φεύγεις, διαφώνεις, ναι. Πάτα την ίδρα και χάρηκα. Πάω σπίτι μου. Αυτό το πράγμα είναι κατάντια. Είναι κατάντια για το πολιτικό σύστημα. Είναι κατάντια βασικά για αυτούς που το κάνουν. Δεν είναι κατάντια για το πολιτικό σύστημα. Όχι, με συγχωρείς. Δεν φταίω εγώ και εσύ, γιατί όλοι είμαστε πολιτικό σύστημα. Γιατί αυτός δεν ντρέπεται.
0: Το διώξεις. Τώρα το διώξεις, έτσι.
1: Γιατί αυτός δεν ντρέπεται. Δεν φταίω εγώ, ρε φίλε. Δεν είμαστε όλοι.
0: Και όχι μόνο δεν ντρέπεται. Σκάει μούρη καθημερινά στην τηλεόραση γιατί έχει τις προβάσεις. Και με πουλάει τη μούρη σαν να μην τρέχει μία.
1: Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Γιατί αυτός δεν έχει κάτι άλλο να κάνει στη ζωή του αν δεν είναι βουλευτής? Γιατί πού θα τα βρει τα 5-5.500 το χρόνο, το μήνα?
0: Να σου πω κάτι, κύριε Φωτόπουλε, όντας μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τέθη ποτέ το θέμα του να συζητηθεί, έστω και να συζητηθεί, γιατί να ψηφιστεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Να λέμε ότι, ξέρεις, δύο τετραετίες, ναι, δεν ξανασυμμετάσχεσαι. Ό,τι ήταν να δώσεις, το έδωσες. Θυμίζω ότι πριν από αρκετά χρόνια είχα πάει με την σύζυγό μου στην Αρμάτα στις Πέτσες, που κάνουν το έτσι το Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου αναπαράσταση. Με κάποιοι φίλοι εκεί πέρα και στο τραπέζι βρέθηκαν δύο βουλευτίνες της Νέας Δημοκρατίας. Οι συνδετημόνες ήταν λίγο μαγωμένοι γιατί ήξεραν ότι άμα προκληθώ δεν θα μπορούσα να το βουλώσω. Προσπάθησα να είμαι διακριτικός, αλλά δεν άντεξα και έγινε εξής μαγική κουβέντα. Ξέρετε, κύριε Παπαδημητρίου, εμείς όταν βγαίνουμε την πρώτη τετραετία προσπαθούμε να στήσουμε το μηχανισμό και να ξαναβγούμε, και από τη δεύτερη ξεκινάμε να δουλεύουμε. Πιο ηλίθιος δεν αισθάνθηκα ποτέ στη ζωή μου. Ήθελα να σηκώσω το τραπέζι στον αέρα και να τα κάνω, να μην σου πω τι να τα κάνω. Λέω, τι να σας πω, λυπάμαι που κάθεστε στο τραπέζι μου. Αν μπορούσα αυτή τη στιγμή θα έφευγα, αλλά κρέμουμε στα χέρια του καπιτάνιου και πρέπει να μην πάει απέναντι.
1: Αδερφέ, όταν η έννοια σου
0: αυτό
1: είναι...
0: Αυτό το πράγμα, συγγνώμη, που λέει ότι μπήκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, εγώ λέω ότι όλοι μπαίνουν, όλοι με καλή πρόθεση. Κάπου στον δρόμο χαλάει η μαγιά. Και όταν περνάει η τετραετία, η δεύτερη, περνάει και η τρίτη, μετά, ρε φίλε, όταν ξεχνάς τι έκανες, αν δούλευες, γιατί υπάρχουν και πολλοί που δεν δουλεύουν, δούλευαν ποτέ. Και το έχουν σκοπό τους να περάσουν, να πάρουν 7 μηταβιακά και να πάνε στα 30 και να γίνουν βουλευτές. Ωραία, άκουσα αυτό. Όταν λοιπόν σταματάς να κάνεις αυτό που έκανες και σταματάς να το κάνεις 14 και 16 χρόνια και μετά, φίλε, δεν μπορείς να γυρίσεις μετά. Πρέπει να κάνεις τα πάντα όμως για να συνεχίσεις να είσαι εκεί πέρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για να φτάσουν σήμερα κάποιοι άνθρωποι όπως είναι ο Βενιζέλος και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Τι δουλειά κάνεις, αδερφέ, εσύ? Είσαι συνταγματολόγος. Ποιος είναι συνταγματολόγος σήμερα, ο Βενιζέλος? Πότε το άσκησε το επάγγελμα? Από το 1980 στα Υπουργεία. Και ο κάθε Βενιζέλος, έτσι, το ονομάζω τώρα γιατί έτυχε να το θυμάμαι το συγκεκριμένο παράδειγμα. Τόσοι πολλοί λοιπόν πολιτικοί που είναι μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι 800 χρόνια βουλευτές. Τι στην ευχή κάνουν εκεί μέσα?
1: Γι' αυτό λέμε ως ελληνική λύση, για να το κλείσουμε αυτό, γι' αυτό λέμε ως ελληνική λύση 8 χρόνια. Αδερφέ, δεν έχεις να προσφέρεις κάτι περισσότερο μετά από τη δεύτερη τετραετία. Μπαίνεις, δουλεύεις. Για μένα, ξέρεις, και το έχω πει ότι ο διαχωρισμός είναι οριζόντιος. Σε αυτούς που δουλεύουν και προσπαθούν και σε αυτούς οι οποίοι πετάνε χαρταετό. Τίποτα άλλο. Μπαίνεις, δουλεύεις. Μία, δύο τετραετίες. Τέλος. Χάρηκα. Γεια σας. Δεν υπάρχει άλλη. Μετά ιδρυματοποιείσαι και είσαι εξαρτώμενος από αυτό. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αλλά για να επιστρέψουμε λοιπόν.
0: Επιστρέφουμε σε αυτό που λέγαμε.
1: Σε αυτό που λέγαμε.
0: Αυτό το πράγμα, ναι, αυτό το πράγμα δεν πρέπει. Φυσικά είναι αδιανόητο. Φυσικά δεν πρέπει να ενταχθεί κανείς ή ελάχιστη. Στην αναμενόμενη ρύθμιση.
1: Και να μην δώσει καμία λύση, και να μην δώσει καμία λύση σε αυτό που λέμε ιδιωτικό χρέος. Εγώ ήθελα την άποψή σου σε κάτι άλλο. Γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα και λέω μήπως εγώ είμαι παράλογος για το θέμα της επιχειρηματικότητας. Και η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα το 90-95% είναι μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν σε πολύ μεγάλο βαθμό να ταπεξέλθουν σε όλο αυτό το διαχειριστικό κόστος της ψηφιοποίησης, της παρακολούθησης. Θα έρθει τον Οκτώβριο και το ψηφιακό δελτίο αποστολής και θα κλάψουν μανούλες. Και γενικά στο επιχειρήν. Διαβάζοντας και από τις διεθνείς εκθέσεις για το αρνητικό κλίμα που υπάρχει για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, θέλω την άποψή σου στο εξής. Εμείς ως ελληνική λύση και ως οικονομικό επιτελείο, δεν είσαι υποχρεωμένος να συμφωνήσεις. Έχουμε κάνει μια πρόταση η οποία λέει flat tax, δηλαδή πλήρης αναγνώριση των δαπανών, όπως έχει γίνει σε πολλές πρώην ανατολικές χώρες στην Ευρώπη και τα αποτελέσματα τα είδαν αμέσως. Δηλαδή η Ρουμανία, οι Βαλτικές χώρες, η Εστονία έχουν φύγει μπροστά και αυτό φυσικά δεν έπεσε από τον ουρανό σε θέματα ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας. Γιατί οι άνθρωποι το στήσαν από την αρχή και το έστησαν σωστά. Εμείς λοιπόν λέμε flat tax 15% με πλήρη αναγνώριση δαπανών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Και κρατάμε μια μικρή επιφύλαξη μόνο στο θέμα του αφορολόγητου για πάρα πολύ μικρά εισοδήματα. Δηλαδή αυτός ο οποίος δεν έχει σχεδόν καθόλου εισόδημα να μην φορολογείται καν με το 15%. Αλλά αυτή είναι μια παράμετρο στην οποία την εξετάζουμε και την επικαιροποιούμε στο πρόγραμμά μας συνέχεια. Θα ήθελα την άποψή σου. Άσχετα με τη δική μου εκφρασμένη άποψη για το θέμα αυτό δηλαδή της επιχειρηματικότητας και θα ήθελα και από τους ακροατές του Μάχη FM να μου πούν την εμπειρία τους, είτε είναι ιδιώτες οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί και θα δώσουμε και στοιχεία από τη διεύθυνση επίλυσης διαφορών, είτε είναι επιχειρηματίες μικροί, μεσαίοι, λίγο μεγαλύτεροι στο κομμάτι αυτό.
0: Αυτό το πράγμα, όπως είπες, ότι δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε. Συμφωνούμε απόλυτα γιατί το κομμάτι αυτό του Flatax, εγώ το φωνάζω εδώ και χρόνια, από τότε που βγήκα στο κλαρί σε εισαγωγικά των σεμιναρίων, δηλαδή από το 2014, κάθετη αναγνώριση των πάντων και φορολόγηση στο υπολοιπόμενο. Το αν θα είναι 15, αν θα είναι 12, αν θα είναι 11, αν θα είναι 16, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δευτερευούσης. Πρωτίστως μένει να δούμε αυτό που σχολιάζουμε.
1: Να συμφωνήσουμε στο δάσος.
0: Όλοι συμφωνούμε λοιπόν απόλυτα 100% γιατί με αυτόν τον τρόπο, αν εγώ δεν γουστάρω την εκάστοτε κυβέρνηση και λέω θέλετε να μου πάρετε φοροβρεάτιμοι άνθρωποι, θα δείτε τι θα σας κάνω εγώ. Θα τα ξοδέψω όλα. Και πάω λοιπόν και μετενίζω τα έσοδα μου, έσοδα μείον έξω μηδέν, όμως έρχεται το κράτος στην οικονομία και λέει σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κοβεντρίο που δεν πληρώνετε φόρο. Πήρατε αποδείξεις από όλους όσους πληρώσατε και πήρα το φόρο από αυτούς.
1: Έτσι.
0: Μέσω των αποδείξεων. Άρα λοιπόν, εδώ, γιατί αυτό που είναι πολύ απλό σε ανθρώπους, όχι της οικονομίας, αλλά απλούς ανθρώπους, είναι πάρα πολύ απλό στην κατανόηση. Γιατί δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, διότι αν γίνει αυτό, χαλάει η μαγιά. Ποια είναι η μαγιά, αυτή τη στιγμή, θυμίζω ξανά ότι ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης κ. Πατζηδάκης είπε αρκετές φορές δημοσίως ότι η μικρή επιχειρηματικότητα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Δεν ξέρω τι ξέρει ο άνθρωπος από επιχειρηματικότητα, δεν ξέρω, μπορεί να μην ξέρει πώς γράφεται προφανώς. Το είπε όμως αυτό. Όντας υπουργός της Δυτικής Οικονομίας.
1: Και δεν το διέψευσε όταν το ρώτησα εγώ από το βήμα της Βουλής, αν το έχει πει ότι το είπε στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια ενός σχολιασμού της έκθεσης Πισαρίδη.
0: Τι γίνεται λοιπόν τώρα εδώ. Συνεχίζονται. Η δύναμη της χώρας μας είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δεδομένο είναι αυτό. Είναι, θέλεις να κάνεις με τη γεωγραφική κατανομή, θέλεις να κάνεις όπως λειτουργεί ο κόσμος. Όλες, δεκαετίες ολόκληρες. Είναι αυτό. Δεν μπορείς λοιπόν να πας να το καταστρέψεις αυτό το πράγμα, γιατί καταστρέψεις την ίδια τη χώρα. Γιατί δεν πρόκειται ποτέ, εγώ δεν πιστεύω ότι μέχρι να πεθάνω θα δω κάτι τέτοιο. Αλήθεια. Σε μια χώρα, αλλά δεν το πιστεύω. Ξέρεις γιατί. Γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, μπαίνει το πρόστιμο. Κάποιος έχει τη δυνατότητα να πάει στη ΔΕΔ, αδικείται, θα πάει στα διοικητικά, θα μπει το κομμάτι της νομικής υποστήριξης, θα εμπλακείς με τη ΔΟΗ, θα πας στον πολιτικό να του πεις, ρε εσύ Φωτόπουλε, κοίταξε το τι με έχουν κάνει, θα βοήθησέ με σε παρακαλώ. Θα αναλάβει ο Φωτόπουλος να πάει να βρει τον υπουργό επειδή είναι πολιτικός, όχι δε και καλά υπουργοποιημένος, βουλευτής δεν έχει σημασία. Αυτό λοιπόν δημιουργεί εξάρτηση. Πρόσεξε, δεν μιλάω για χρήματα, να πληρώσεις, να λαδώσεις κάποιον, μιλάω για εξάρτηση. Εξάρτηση πολιτική. Αυτό το πράγμα λοιπόν, ποιος νομίζεις ότι θα το δεχτεί? Κανένας. Γιατί αν δέχονταν αυτό, θα μπορούσαν να κάνουν και τις δύο τετραετίες που λέγαμε. Θα μπορούσαν να κάνουν και τις 240 δόσεις που λέγαμε. Θα μπορούσαν να κάνουν και το μηδενισμό των προσαυξήσεων ή την μείωση όταν κάνεις ρύθμιση και να μην βάζουν επιπλέον τόκος στους τόκους. Άρα λοιπόν η άποψή μου, αγαπημένο μου φίλε Στέλιο, είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό, γιατί δεν εξυπηρετεί το σύστημα όπως έχει δομηθεί.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια συζήτηση στην οποία δεν την είχαμε συμφωνήσει. Είναι απόψεις τις οποίες δεν τις έχουμε ξανασυζητήσει. Το γεγονός ότι ταυτίζονται είναι απλά σύμπτωση, θα έλεγε κάποιος.
0: Να προσθέσω εδώ για όσους με γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να περάσει από τη μυρώτηση ότι θα μπορούσα να συμφωνήσω κάτι για όσους με γνωρίζουν.
1: Να είσαι καλά, κύριε μου. Καλή σου μέρα.
0: Φιλιά στην καρδιά. Καλώς ήρθατε, κύριε.

διερωτώνται πού έχει εφαρμοστεί: Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία, Σλοβακία, Ρουμανία. Στη Ρωσία έχει εφαρμοστεί ήδη από το 2001 με συντελεστή 13% και από το πρώτο έτος είδαν αύξηση στα φορολογικά έσοδα από την εφαρμογή του flat tax. Λογικό. Γιατί ευνοεί τις μικρές επιχειρήσεις. Μειώνεται το κόστος συμμόρφωσης και αυξάνεται η διαθέσιμη ρευστότητα για επέκταση. Μειώνεται το κίνητρο για φοροδιαφυγή και μπορούν οι άνθρωποι να επιχειρούν. Τόσο απλά. Και όλα αυτά σε χώρες χωρίς το υψηλό δημοσιονομικό κόστος, χωρίς το κόστος συμμόρφωσης που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, χωρίς το σοβαρό και μεγάλο δημόσιο χρέος, χωρίς το σοβαρό και μεγάλο ιδιωτικό χρέος που μαστίζει την ελληνική οικονομία.

Αυτά και με αυτά, μην ξεχάσετε να καθαρίσετε και να δηλώσετε τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έχει δοθεί μια παράταση μέχρι τις 22 Ιουνίου, έτσι. Μην ξεχαστείτε. Κάνετε κανένα λάθος και σας έρθει κανένα πρόστιμο. Είναι αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Πλατφόρμες, δηλώσεις, υποχρεώσεις σε ένα κράτος στο οποίο οι πυρκαγιές κάθε χρόνο είναι πια συνήθεια και στο οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύονται, η νούμερο ένα αιτία είναι οι πυρκαγιές που προκαλούνται από το ασυντήρητο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Καθάρισε εσύ το οικόπεδό σου, πλήρωσε να το καθαρίσουν, μπες στην πλατφόρμα, δήλωσε το καθάρισες, γιατί αλλιώς θα φας πρόστιμο ακόμα και αν έχεις κάνει τη δουλειά. Αλλά το ασυντήρητο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει εκεί για να προκαλεί τις πυρκαγιές.

0: Έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή, επειδή πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Καλή σας μέρα.
1: Κύριε Φωτόπουλο, χαίρετε.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ο Γιώργος, το παλιό φάργυρο που δουλεύω στις ευελικές αερογραμμές.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Πώς είστε. Μια χαρά.
1: Πέστε μου κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν μια βιομηχανία παράγει μια σοκολάτα, μια καραμέλα, την πουλάει στο χοντρέμπορα, του βάζει ΦΠΑ ή όχι?
0: Σωστά.
1: Ο χοντρέμπορα την πουλάει στον λιανοπολιτή.
0: Σωστά.
1: Του βάζει ΦΠΑ.
0: Του βάζει ΦΠΑ.
1: Όταν πληρώνω εγώ την καραμέλα στο τάδε κατάστημα, στην οπουδήποτε.
0: Πληρώνεται ΦΠΑ και αυτό το ΦΠΑ πηγαίνει στην. Θεωρητικά πηγαίνει στα δημόσια ταμεία. Στα οποία όμως το κενό ΦΠΑ, γιατί είσαστε φυής άνθρωπος και πιάσατε το νόημα το πρόβλημα από τη ρίζα του, το κενό ΦΠΑ έχει μειωθεί, αλλά το κενό ΦΠΑ είναι, αγαπητέ κύριε Γιώργο, στη λιανική πώληση. Αν λοιπόν καταργηθεί, όπως έχουμε πει, και με κοιτάγανε σαν ούφο στις ενδιάμεσες συναλλαγές, δεν θα έχεις κενό ΦΠΑ στις ενδιάμεσες.
1: Δεν κοιτάγανε σαν ούφο.
0: Εγώ ξέρω, αλλά κάποιοι μεγαλοπαράγοντες και προβεβλημένοι από το Υπουργείο Οικονομικών με κοιτάγανε με ανοιχτό το στόμα και μου λέγανε τι εννοείς. Λέω, εάν δεν υπάρχει ΦΠΑ στις ενδιάμεσες συναλλαγές μεταξύ των χωροπολιτών, πέρα από τη μείωση του κόστους των λογιστήριων, γιατί αν δεν έχεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι σε αρκετούς η παρακολούθηση του ΦΠΑ, η απόδοση. Το αν εκπίπτει ο ΦΠΑ ή δεν εκπίπτει, μια σειρά από θέματα. Και πριν γίνει και αυτόματη η διαδικασία της υποβολής. Αν λοιπόν αυτή δεν είναι υποχρεωμένη να στέλνει ΦΠΑ ο ένας στον άλλον, τι γλιτώνεις? Αυτό το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαρακτηρίσει ως καρουζέλ, ως κυκλώματα διαχείρισης και διακίνησης πλαστών και εικονικών τιμολογίων, τα οποία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο φυσικά είναι τεράστια και διακινούν τιμολόγια ακριβώς για να βάλουν στην τσέπη το ΦΠΑ. Όταν λοιπόν εσύ δεν βάζεις ΦΠΑ σε ενδιάμεσες συναλλαγές, πολύ απλά γλιτώνεις από αυτά τα κυκλώματα.
1: Τώρα τι συμβαίνει, η διαφορά. Εγώ στο Βέλγιο όταν καθαρίσω τον καυστήρα του καλοριφέρ, τον καπνοδόχο, γιατί κάθε χρόνο πρέπει να περάσει ο άνθρωπος με την ειδική σκούπα να καθαρίσει για να μην γίνει καμία φωτιά.
0: Καμία ανάφλεξη.
1: Ανάφλεξη, βεβαίως. Κάθε χρόνο έχεις, σου λέει ο Δήμος πρέπει να το καθαρίσει. Αν πας στο Δήμο, τη λιέγεις, ο οποίος Δήμος έχει το την αστυνομία, έχει τη λεωφορεία, έχει τα πάντα, δηλαδή είναι αυτόνομος ο κάθε Δήμος. Οι Λιέγοι, οι Σαρλερουά έχουν δικό του αστυνομία.
0: Κύριε Γιώργο, βάλτε μια ανωτελεία. Γιατί εκεί το κράτος εμπιστεύεται την τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ το κράτος δεν θέλει να δώσει.
1: Δεν πάει από τη Λιέγη, ας πούμε, η εφορία στις Βρυξέλλες.
0: Ναι,
1: παραμένει στη Λιέγη η εφορία που πληρώνει.
0: Εδώ το κράτος δεν θέλει να δώσει εξουσίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί θα χάσει τα κόζια. Πάμε παρακάτω.
1: Και ένα τελευταίο. Εγώ στο Βέλγιο πληρώνω, λοιπόν, μου κόβει απόδειξη ο άνθρωπος για να τη βάλω στα έξοδά μου στο Βέλγιο. Γιατί είναι flat tax στο Βέλγιο, που ξέρετε. Ότι βγάλω, τα παιδιά πάνε φροντιστήριο. Δεν έχουν φροντιστήριο στο Βέλγιο, εντάξει, πάση περιπτώσει. Άλλα πράγματα. Τα βάζω όλα στα έξοδα και πληρώνω ό,τι μου μένει το καθαρό. Αν πω στο υδραυλικό εδώ πέρα να μου κάνει το θερμοσύμφωνο, να μου φτιάξει κάτι στις βρύσες, το συμφέρει να μου κόψει απόδειξη, γιατί κύριος μετά θα τα περάσει και κύριος στα έξοδα όταν κάνει άλλα έξοδα, ας πούμε, δικά του. Θα το κάνουν αυτό οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι. Θα το κάνουν αυτό το πράγμα. Θα μπορέσουν να καταλάβουν τι σημαίνει.
0: Δεν μπορούμε να μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ένσημα, κύριε Γιώργο. Δυστυχώς απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εικόνα της πραγματικότητας, δεν έχουν εικόνα του πώς λειτουργεί μια μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτό το οποίο σε εσάς φαίνεται normal και κατανοητό είναι επειδή, δεν το λέω για να σας χαϊδέψω τα αυτιά, δεν γνωριζόμαστε,
1: όχι,
0: δεν έχουμε βρεθεί ποτέ έτσι. Είστε κανονικός άνθρωπος. Αυτό το οποίο για μας, τους κανονικούς ανθρώπους, φαντάζει λογικό, δεν είναι για όλους.
1: Αν έρθει μια φορά ο υδραυλικός, π.χ. λέω εγώ ένα επάγγελμα, και μου κάνει μια δουλειά και του πω, κύριε Τάδε, κόφτε μου και μια απόδειξη, δεν θα ξανάρθει. Ναι. Αν συμβεί κάτι.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Κύριε Φωτό. Πρέπει να καταλάβουν λοιπόν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και για αυτούς τους συμφέρει το flat tax.
0: Τους πάντες.
1: Και εκείνοι έχουν τα έξοδά τους.
0: Τους πάντες συμφέρει. τους πάντες συμφέρει. Σας λέω, είναι ένα σύστημα το οποίο κάνει την φοροδιαφυγή ασύμφορη, τόσο απλά. Γιατί κανένας δεν θέλει, από την συζήτηση που κάνω από ανθρώπους που μιλάω έξω, δεν θέλει το βράδυ να πέφτει και να σκέφτεται τι λάθος έχει κάνει. Θέλει να πηγαίνει το βράδυ στο σπίτι του και να έχει τα προβλήματα της δουλειάς του και όχι τα προβλήματα της εφορίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Ισχύει αυτό το οποίο λες, φίλε μου, δεν θα πω το όνομά σου. Όντως, εάν αυτό είναι εκβιασμός, έχει ένα επιτόκιο 1,9 για επειδή δουλεύει εκεί, αν φύγει το επιτόκιο θα πάει στο 4,3, δηλαδή τριπλασιάζεται το επιτόκιο του δανείου και ουσιαστικά τον κρατάει η τράπεζα δέσμιο να τον διώξει αυτή αν θέλει και με τους όρους που αυτή θέλει. Αλλά να φύγει αυτός, όταν έχει ένα στεγαστικό 200.000 ευρώ με επιτόκιο 1,9 και του πάει στο 4,3, κομματάκι δύσκολο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Γεια σου Μανώλη. Φιλιά στην Κρήτη και στο Τυμπάκι. Γεια σου Φάνη.

Λοιπόν, την ερχόμενη εβδομάδα θα ακούσετε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να σας μεταφέρει κάποια πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα, τρανταχτά, που σε κάποιους μπορεί να φαίνονται και, πώς θα το πω ρε παιδί μου, απίστευτα. Και λέω σε κάποιους γιατί όλοι έχουμε μια μικρή ή μεγαλύτερη εμπειρία από σφάλματα του φορολογικού ελέγχου. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων όμως υπάρχουν τα στοιχεία όλα και δεν θα δώσουμε ονόματα και διευθύνσεις. Μπορούμε όμως να δώσουμε αριθμούς αποφάσεων για να καταλάβετε το πόσο σημαντική ήταν και παραμένει η δουλειά η οποία γίνεται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, Φορολογικών Διαφορών, την οποία το κράτος, η κυβέρνηση, είτε συγκεκαλυμμένα είτε όχι συγκεκαλυμμένα δηλαδή, προσπαθεί να υπονομεύσει. Γιατί όταν πέρσι ήταν 3 μήνες κλειστή επί της ουσίας η διεύθυνση και δεν εξέδιδε αποφάσεις γιατί κάποιος υπάλληλος ο οποίος χειριζόταν τη βάση δεδομένων είχε πάρει σύνταξη και δεν ήξερε κάποιος να λειτουργήσει το σύστημα, και επί 3 μήνες σε ποια χώρα να το πεις αυτό δεν εξέδιδε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών αποφάσεις. Αυτή λοιπόν η υπηρεσία, η οποία ουσιαστικά είναι η υπηρεσία η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και η οποία ελέγχει τις αποφάσεις που βγάζουν οι σε εισαγωγικά εφορίες πριν ο φορολογούμενος προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια. Αυτή λοιπόν η υπηρεσία έχει κάποιες εξαιρετικές αποφάσεις τις οποίες ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης θα τις φέρει στη δημοσιότητα, οπότε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τις παρακολουθήσετε. Θοδωρή, τρόμαξα, τι είναι αυτό? Ξεκινά, λέει, το πιλωτικά το νέο σύστημα ιχνηλάτησης εγνοπροβράτων και φοβήθηκα ότι αφορά εμάς. Όχι, δεν αφορά εμάς. Αφορά τους ηλεκτρονικούς βόλους για τα άλλα τα εγωπρόβατα. Τα τετράποδα.

Έχω δύσκολο, Θοδωρή. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Όχι, καλέ, μην το πεις αυτό τώρα. Είπαμε ότι. Ακούστε να δείτε. Αυτή η κυβέρνηση σέβεται τον νόμο. Τώρα, αν ο νόμος έρχεται σε αντίθεση με τα θέλω της κυβέρνησης, είναι πρόβλημα του νόμου. Τον αλλάζει και τελειώνει η υπόθεση, Μανώλη μου. Γι' αυτό και ουσιαστικά προσέθεσε έναν ακόμα υφυπουργό στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν το είχε βέβαια συνειδητοποιήσει. Το συνειδητοποίησε επί της ουσίας την Τετάρτη το βράδυ, 12 παρα 5. Και το έφερε ως τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργού παρά το Πρωθυπουργό του κ. Μαρινάκη. Γιατί το ήθελε να το κάνει, αλλά εκείνη τη στιγμή ήρθε η θεία φώτιση. Το έβαλε λοιπόν ως τροπολογία μέσα στο νομοσχέδιο και ορκίστηκε χτες ο κύριος Χατζηβασιλείου ως ο τέταρτος υφυπουργός εξωτερικών αυτής της μικρής και ευέλικτης κυβέρνησης. Όχι, για το Clubback δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε. Για το Clubback θέλουμε το μία εκπομπή είναι λίγη. Θέλουμε πολλές εκπομπές για να μιλήσουμε για το Clubback. Το ποιος το... ποιον συμφέρει, ποιος γράφει τα νομοσχέδια και τα στέλνει στο Υπουργείο, για να μην κουράζονται και στο Υπουργείο, πάνε έτοιμα αυτά, πώς λειτουργεί, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει, γιατί το εν έτη 2026 που υποτίθεται, και όχι υποτίθεται, ισχύει, μπορεί το Υπουργείο ανά πάσα στιγμή να βλέπει σε πραγματικό χρόνο ή αλλιώς live, όπως το λέμε και στο χωριό μου, τις δαπάνες της φαρμακευτικής, τις φαρμακευτικές ανακατηγορία, αναπροϊόν, και θα μπορούσε να κόψει τις δαπάνες οι οποίες φεύγουν. Όχι, τις αφήνει, γίνονται και έρχεται μετά και κόβει αυτά που θέλει. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε σχεδόν 12 η ώρα. Ο Θοδωρής μου κάνει νοήματα, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, να σας χαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και μετά ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Τσιτώρη. Παραμείνετε συντονισμένοι στο Μάχη FM.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σημαντική ανατροπή σημειώνεται στην υπόθεση της εκτέλεσης στα Εξάρχεια που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς το θύμα ταυτοποιήθηκε ως 25χρονος Τούρκος υπήκος που ζούσε στην Ελλάδα 1,5 χρόνο και όχι ως 35χρονος αραβικής καταγωγής όπως είχε εκτιμηθεί αρχικά από τις αρχές. Οι αρχές τώρα εξετάζουν το σενάριο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών για ναρκωτικά ή τη συμμετοχή του σε τουρκική συμμορία. Το έγκλημα έγινε στη συμβολή Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη μόλις το βράδυ που μας πέρασε. Το θύμα φαίνεται να καταδιώχθηκε πριν δεχθεί 5 πυροβολισμού στο κεφάλι. Διεκόπη πριν από λίγο το αγωνιστικό ράλι Δοδόνης με απόφαση των διοργανωτών, καθώς αγωνιστικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε θεατές, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον ενός ατόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη στη διαδρομή νούμερο 2 του αγώνα. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση και τη διακοπή του ήδη του αγώνα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις για την παροχή βοήθειας στον τραυματία και την αποκατάσταση της ασφάλειας της ειδικής διαδρομής. Σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες, αυτή την ώρα αυξημένη κίνηση σημειώνεται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το Μαρούσιο έως και τον Γέρακα, καθώς και στη λεωφόρο Κηφισού τόσο στην κάθοδο στο ύψος του Εγάλεο όσο και στην άνοδο στο ύψος των Πατησίων. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην παραλιακή επί της λεωφόρου Ποσειδώνου στο ύψος της Βούλας. Νέα έγγραφα του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν το εκτεταμένο δίκτυο διασυνδέσεων του Τζέφρι Επστάιν με διεθνή πρακτορία μόδας και ανιχνευτές μοντέλων, οι οποίοι λειτουργούσαν ως διάβλος επικοινωνίας για την προσέγγιση και κακοποίηση νεαρών γυναικών. Παράγοντες του χώρου, ανάμεσά τους ο Γάλλος ατζέντης Ζαν-Γκλικ Μπρουνέλ και ο Ντανιέλ Σιάντ, προμήθευαν το χρηματιστή με επαφές ακόμη και ανήλικων κοριτσιών, με αντάλλαγμα χρηματοδοτήσεις, επαγγελματικές διευκολύνσεις και έκδοση θεωρήσεων εισόδου βίζα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην υπογραφή συμφωνίας για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE προχώρησε η χώρα μας, όπως γνωστοποίησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος Άνδριος Κουμπίλιος. Ποινή ισόβιας κάθειξης και επιπλέον 8 ετών επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για το τραγικό δυστύχημα του 2024 που κόστησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Παρά την καταδίκη, ο πατέρας του θύματος χαρακτήρισε τις ποινές πολύ επιεικής, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι στους άλλους τρεις ένοχους κατηγορούμενους δόθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα μέχρι την εκδίκαση της έφεσης. Εκ νέου συγκρούσεις και εκτεταμένες υλικές ζημίες σημειώθηκαν στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την άγρια επίθεση με μαχαίρι που είχε δεχθεί 40χρονος ντόπιος πολίτης από 30χρονο υπήκο ο Σουδάν, ο οποίος βρισκόταν στη χώρα υποκαθεστώς ετούντος άσυλο. Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που ξέσπασαν με αφορμή το αιματηρό περιστατικό κλιμακώθηκαν με 16 συλλήψεις. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε χθες με ανάρτησή του στο Truth Social πως η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν έχει προγραμματιστεί για σήμερα Κυριακή. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως τα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας για το τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να υπογράψουν ηλεκτρονικά συμφωνία σήμερα, ενώ υπάρχουν ασάφειες και αποκλίσεις γύρω από το ακριβές χρονοδιάγραμμα της υπογραφής. Από την άλλη, στη Τεχεράνη έχουν ξεσπάσει διαδηλώσεις κατά του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί με αφορμή τις αναφερόμενες υποχωρήσεις της Ιρανικής πλευράς στις συνομιλίες. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του. Η συνεδρίαση του Συμβουλίου έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Κυριακής με αντικείμενο τους όρους της πιθανολογούμενης αυτής συμφωνίας. Αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες Σάββατο πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να εξασφαλίσουν έκπτωση 3% στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 1 στα 3 εκαθαριστικά που έχουν εκδοθεί είναι χρεωστικό. Το μέσο ποσό πρόσθετου φόρου ανέρχεται στα 1.785 ευρώ. Προφυλακές θα εκρήθηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη δράση των 2 κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών σε μαθητές και ανήλικους στα Βόρεια Προάστια. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν ακόμη τον 29χρονο φερόμενος αρχηγό, ο οποίος τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διαφυγή του και ταυτοποιήθηκε επίσης και για παλαιότερη οπαδική επίθεση στην Κηφισιά. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και το Γιάννη Τσιτούρη.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, 14 Ιούνιου, σήμερα Ιουνίου, πάρτε όπως θέλετε. Εδώ, το ραντεβού μας, το Μάχη 99,8, το αληθινό, πατριωτικό ραδιοφωνό όλων των Ελλήνων. Ξέρω, κάποιος τους ενοχλεί όταν λέω όλων των Ελλήνων, υπάρχουν κάτι λάθρο, κάτι από άλλα εδώ τριγύρω μέρη που βγάζουν, πώς το λένε, καντήλες. Τους ενοχλεί το πρώτο πατριωτικό ραδιόφωνο, αληθινό, γιατί μόνο αλήθειες λέμε και ενοχλούμε και το διαπιστώσαμε και χθες. Δεν πειράζει, ξιδάκι όσοι θέλετε. Λοιπόν, βλέπετε χθες, τέλος πάντων, για να ξεκινήσουμε λίγο κανονικά, στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης, εδώ στο ραδιοθάλαμο του Μάχη, στον ήχο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Απλώς, ρε παιδιά, ακόμα συντονίζομαι. Να πούμε στον πρώτο που έστειλε από τον τυπάκι, τον Μανώλη. Καλησπέρα, Μανώλη. Καλησπέρα, Θανάση. Ο Θανάσης, εδώ ο φίλος μας ο Θανάσης από την Ελευσίνα. Γεια σου, ρε Θανάση. Απίστευτο, εσύ είσαι λατρεία. Ευχαριστώ, Θανάση μου. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Υγεία να έχουμε, Θανάση. Γεια σου, ρε Αριστοτέλη. Το κοιτάξουμε, να ξέρεις, Αριστοτέλη. Δεν λέω τίποτα. Το κοιτάω αυτό που έχουμε πει. Θα δούμε. Κάτι θα φτιάξουμε, να ξέρεις. Λοιπόν, εδώ σήμερα, εχθές, έλειπε και ο φίλος μας εδώ, ο Λάκης. Και έτρεχα μόνος μου πάλι να κάνω τις δουλειές. Καταλάβατε, με είχε παρατήσει. Αλλά ήταν το καλό. Είχαν οι εγγόνες του. Οι δίδυμες εκεί είχαν γενέθλια. Τι να κάνει, έτσι κάνουν οι παππούδες. Δεν τις αφήνει ήσυχες, να ξέρετε. Λοιπόν, σε όλο τον κόσμο την καλησπέρα μου, στη Σαλαμίνα, εκεί στη θεία μου την Κούλα. Και η μητέρα μου ακούει, το ξέρω, έχει πάρει τηλέφωνο. Εκεί πρέπει να πω το όνομα, τη Βασιλική. Τι να κάνουμε, έχουμε αρχίσει. Ελευθερία, η πεθερά μου από τον Κορυδαλό. Τι να κάνω, έχω φαν κλαμπ και όλους σας και όλες σας. Αγία Παρασκευή, Πειραιά, Κερατσίνη, τη Χαριτίνη. Έχω κοπαντού, μ' αγαπάτε. Σας αγαπάμε βέβαια εδώ πέρα στο Μάχη, να ξέρετε. Πάνω απ' όλα και εμείς σας αγαπάμε γιατί μας δίνετε δύναμη. Γεια σου Σάκη, για να είμαστε δίκαιοι και το Focus είναι πατριωτικός σταθμός. Εννοείται ρε Σάκη, αφού εδώ είσαι συντονισμένος λέω. Ακούτε μόνο τα πατριωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Focus 103,6 Θεσσαλονίκη, Μάχη 99,8, Alert TV, το ανατρεπτικό δελτίο με τον Παπακυριακόπουλο κάθε μέρα 10 η ώρα τον Ανδρέα. Και κάθε Τετάρτη μία ώρα πριν το ανατρεπτικό, τι βλέπουμε, Κοινωνία Alert με τον Τζιτούρη, τον Γιάννη και τον Πέτρο Χασάπη. Και πριν από μένα, 8 με 9, ποιον βλέπουμε, Αυτοδιοίκηση Alert, Τετάρτη, Πέμπτη. Γιατί μας ενδιαφέρουν και οι Δήμοι. Γίνεται μπάχαλο στους Δήμους, Σάκη μου. Μπάχαλο γίνεται. Σκουπίδια από εδώ, ξέρετε τι με νευριάζει. Φωνάζω, έχω γίνει φωναξίλ. Ξέρετε τι με νευριάζει. Λέει, κάτσε να πούμε και την καλησπέρα μας στο Φάνη το Μαρίνο. Γεια σου, Φάνη μου. Να πω γιατί. Λένε πρόστιμα θα πέσουνε, βέβαια νομίζω τα εντός σχεδίου, τα οικόπεδα. Ωραία. Και αν πάνε να καθαρίσουν οι Δήμοι, θα πάρουν και λεφτά, θα του στέλνουν το. Πώς το λένε, το ραβασάκι, έτσι. Το μπουγιουρντί, όπως λέγει ο φίλος μου Λάκη. Ωραία, καλησπέρα Γιώργο από το Αμβούργο. Ο Γιώργος, ο φίλος μας από το Αμβούργο. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Ηλιόπουλος. Λοιπόν, ακούστε. Ωραία, συμφωνώ. Ρωτάς αν ο ιδιοκτήτης έχει να πληρώσει με αυτά που του έχει βάλει αυτή η κυβέρνηση εδώ και 6 χρόνια και πριν από αυτή. Η κυβέρνηση Τσίπρα. Δεν το λέτε. Το πώς θα βγάζει ο απλός Κοσμάκης τα λεφτά και δεν προλαβαίνει, μην πω τη λαϊκή κουβέντα. Την τέταρτη μέρα μετά τη σύνταξη πληρώνει ενίκιο, ρεύμα. Άντε να έχει δικό του σπίτι, θα πληρώσει το ενφία. Γιατί και αυτό που έχεις βρει ένα κεραμίδι, το πληρώνεις ή το έχεις αγοράσει. Λοιπόν, νερό. Το αγαθό, το νερό. Το πιο αγαθό αυτή τη στιγμή πάνε να το κάνουν ιδιωτικό και αυτό. Ένα αυτό. Ο Δήμος, οι Δήμοι. Γιατί δεν καθαρίζουν, ρε φίλε, τα οικόπεδά τους. Γιατί δεν τρώνε πρόστιμο οι Δήμοι.
ξέρετε πόσα ακαθάριστα οικόπεδα είναι των Δήμων? Γιατί αυτοί δεν θα μην φάνε πρόστιμο? Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Δεν τρώνε. Πηγαίνετε και βάλτε κάμερες σε χωματερές στους Δήμους, γιατί έξω από τα σπίτια μας, σε πολλά σπίτια, και στο Κερατσίνι και στη Σαλαμίνα και στο Κοροπή και στη Ραφίνα, γιατί σας είπα, μαζεύω υλικό και φωτογραφίες και εικόνα κανονικά. Λοιπόν, πάνε το βράδυ, πετάνε μπάζα, πετάνε ξύλα. Ας βάλει να κινητοποιηθεί ο Δήμος, εύκολα, κάμερες με 50, 60, 70 ευρώ, ηλιακές, να καταγράφουν και να τους τσακώνετε και να τους ρίξετε το ραβασάκι, το μπουγιουρντί, σε αυτός που πετάει τα σκουπίδια. Και το παράδειγμα, ξαναλέω, πρέπει να το δίνει ο Δήμος στην αποξήλωση στα χωράφια. Γιατί οι Δήμοι έχουν πολλά οικόπεδα. Αυτοί δεν τα καθαρίζουν, αλλά κοιτάνε πώς να ρίξουν το μπουγιουρντί σε σένα για να βγάλουν κανένα φράγκο. Και πάνε και τα καθαρίζουν. Μαμάκες είναι? Δεν είναι. Ξέρουν τι κάνουν. Σου λέει, θα ρίξουμε του Γιάννη πρόστιμο, θα το καθαρίσουμε και θα βγάλουμε, παιδιά, θα έχουμε έσοδα το καλοκαίρι. Βρίσκουν και 2-3 φίλους απευθείας ανάθεση, δεν ξέρω, εταιρείες, να πάνε 50-50. Μην είναι και συγγενείς. Πιστεύω ότι είναι και συγγενείς περισσότεροι που πάνε να μαζεύουν. Μην νομίζετε. Παρεάκια είναι όλοι. Λοιπόν. Άλλο τώρα. Τι λέει εδώ? Ναι ρε φίλε, ξέρεις, υποκρισία της κυβέρνησης. Ναι ρε Σάκη μου. Λοιπόν. Σε λιγάκι, σε κάθε δεκάλεπτο, εκεί και μισή μάλλον, θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με ένα φίλο εξαίρετο, τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής Νήσων, Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου. Να δούμε, γιατί ξέρω ότι γυρίζει όλα τα νησιά, τρέχει του Αργοσαρονικού. Να του κάνουμε μία-δύο ερωτήσεις. Τον πήρα χθες τηλέφωνο, του λέω, Νίκο μου, δεν μου είπε τίποτα, και το πρωί τον είδα και στην τηλεόραση. Αμέσως, δεν είναι, είναι ένας άνθρωπος, πρώτα απ' όλα είναι για μένα προσωπικά ένας φοβερός κύριος. Αμέσως, δεν θα πει δεν μπορώ, μόνο αν έχει, πνίγεται, εντάξει, τι τρέχει, έχει και αυτός τις δουλειές του. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, θα του κάνουμε και την ερώτηση, γιατί βλέπω ότι έπεσε η βενζίνη, να μας πει και λίγο τα καύσιμα, γιατί είναι και ο πρόεδρος πρατηριούχων Αττικής, βενζινοπουλών Αττικής. Λοιπόν, θα τον έχουμε σε λιγάκι. Μετά έχω ένα μηνυματάκι για τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το Τζίπα, Τσίφρα. Τσίφρα είναι πιο καλά έτσι όπως τον έλεγα, Τσίφρας. Τσίφρας, Τζίφρας, Τζίφρας, ωραίος ο Θοδωρής Τζίφρας, θα το γράψω Τζίφρας, όχι Τσίφρας. Τζίφρας, έτσι. Ναι, τα μνημόνια και δεν ξέρει τι υπογράφει αυτός. Άστο μας τώρα. Και για τον Βελόπουλο. Και για τον Βελόπουλο. Μην νομίζετε τον αφήνω απ' έξω τον Βελόπουλο. Θα ξεκινήσω, γιατί εχθές όσοι ήσασταν εδώ με ακούσατε με τα ηχητικά, θα πούμε και γιατί ο Μητσοτάκης ξέχασε να πει για το τουρκο-ολιβικό. Αυτά τα ξέχασε στη συνέντευξη, την ξαφνική συνέντευξη στο ενώπιος ενώπιον που ήταν 8 η ώρα που είπαμε. Καταλαβαίνετε. Με ποια κριτήρια και ποιοι θα πάρουν τα 300 ευρώ το Νοέμβριο, Λάκη, θα πάρετε χρήμα, Λάκη. Τώρα τι χρήμα να πάρετε, θα δούμε. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε έτσι. Α, την καλησπέρα μας στο μεγάλο λιμάνι κάτω, στο εργατικό. Α, έχει στείλει εδώ και ο φίλος μας, fan club, Γιώργος Σουρλάς, από το αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο, Ελευθέριος Βενιζέλος. Στα παιδιά, στη security, όλοι εκεί. Στους εργαζόμενους, στις παραγωγές, όσοι εργάζονται στην παραγωγή, στα εργοστάσια. Γιατί και εκεί πάνε για ένα μεροκάμα και δεν ξέρουν να φύγουν. Είδατε εσείς ίδιο μια γυναίκα στο πλυντήριο. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, Ρένα, από Σπέτσες, τις όμορφες Σπέτσες. Για στείλε να μας πεις εκεί τι παίζουν οι τιμές, να ξέρει ο κόσμος, Ρένα. Γιατί άλλες τιμές ακούμε. Λοιπόν, για να δούμε εδώ, να ξεκινήσουμε τι θέλετε. Θα βάλω μάλλον μια Βελόπουλο, για να δω τι είναι. Είναι σύντομο και καπάκι μετά. Όχι. Είδατε, δεν ξέρω τι θέλω. Δεν ξέρω τι θέλω. Ναι, θα πάμε. Όχι. Το άλλαξα. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι είναι αυτό, έτσι. Πόσες ακόμα. Είναι ένα τραγουδάκι ενός φίλου του Σταύρου του Κουτσουλή.
που γράφει ωραία και δεν παίρνω την άδεια κάθε φορά, λέω μπα το παίξω, μου λέει Γιάννη παίχτω. Πόσες γυναικοκτονίες θα υπάρχουν ακόμα? Και έγραψε ένα ωραίο. Θέλω να τα ακούσετε, είναι για όλες τις γυναίκες. Γιατί δεν πάει, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και τώρα κινδυνεύουν και οι άντρες. Όχι από τις γυναίκες, από τους λάθρους. Πάμε να ακούσουμε και σε 3 λεπτά και είμαστε μαζί σας.

Ναι, λοιπόν, έχουμε ένα τεχνικό θεματάκι. Κάτι τώρα πατάω εγώ. Βλέπετε, μεγάλος άνθρωπος, γυαλιά φοράω. Δεν ξέρω τα. Θα ξανακάνω άλλη μια δοκιμή να δω. Για να δούμε. Μην με παρεξηγείτε, παιδιά. Έτσι είναι τα ζωντανά, για να δω. Ναι. Κάτι γίνεται εδώ, κάτι γίνεται. Και δεν είπα το όνομα το μαγικό. Είπα το Μητσοτάκη σήμερα. Είπα, ναι, ο Μητσοτάκης είπα, ρε παιδί μου, αρχήνεις. Έλα εσύ από την Καλυθέα. Πάρτε. Πάμε να το ακούσουμε, πάμε. Κάτι έχει γίνει. Ωραία, βάλω χρυσομπαλάντι. Ας βάλουμε μέχρι να το φτιάξουμε. Πάμε το άλλο το χρυσομπαλάντι, δεν πειράζει. Να βάλω χρυσομπαλάντι, Θοδωρή, για να μην περιμένει ο κόσμος. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ανοιχτή τη φέτα να βάλω τον Άδωνη, να ακούσουμε λίγο Άδωνη. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Τι λέει εδώ η φίλη μας Ιρένα. Ρε παιδιά, δεν είπα Μητσοτάκη ακόμα. Με κράζετε. Δεν έχω πει το Μητσοτάκη. Δεν έχω τίποτα. Σας είπα με τον άνθρωπο Μητσοτάκη. Πολιτικά δεν τον θέλω, ρε παιδί μου. Να πάει σπίτι του. Με έχει ξεβρακώσει πια αυτός ο άνθρωπος. Και μου ρίχνει βουντού και τέτοια ώρα. Εχθές είδατε τι έγινε. Μέχρι στο κλείσιμο κάποιος έστειλε εκεί πέρα που στέλνουν αυτοί οι τυχάρπαστοι που δεν έχουν τι να ασχοληθούν. Δεν πειράζει. Τόσο είναι η παιδεία.

0: Εδώ είμαστε, τα καταφέραμε. Εντάξει, είπαμε, ευτυχώς σεισμό δεν έχει κάνει ακόμα σήμερα. Ναι, γιατί θα συνηθίσουμε και να κουνιόμαστε. Χθες ήταν το Gay Pride. Τσαντιστήκανε τα παιδιά μας. Τσαντιστήκανε γιατί λέει η Στάση δεν έβαλε αφίσα για τη διοργάνωση. Και κατακρίνανε ρατσιστές. Είμαστε. Δηλαδή πρέπει η κανονικότητα είναι αυτή, όχι εμείς. Έλα τώρα. Άντε τώρα, κάντε εκεί, εντάξει, σας αφήσαμε ελευθερία. Δεν ενοχλούμε, δεν μας ενοχλείτε, κάντε τη δουλειά σας μέχρι εκεί. Ναι, εγώ σαν Στάση μπορώ είχα αυτή τη στιγμή να είχα κλείσει διαφήμιση, γιατί πληρώνεις. Και να έχουν κλειστεί εδώ και ένα μήνα και 4 μήνες και 5 μήνες. Τι πρέπει, επειδή ήρθες εσύ, τι είσαι. Θα σε βάλω διαφήμιση τώρα γιατί το Σάββατο έχεις κλαρινογαμπρό. Δεν κατάλαβα. Άιντε λιγάκι τώρα. Λοιπόν, βάζουμε να βάλω, είναι ένα, να βάλω λίγο Μητσοτάκη και θα πάρουμε και τηλέφωνο. Μετά θα έχουμε σε 2 λεπτά και θα καλέσουμε και τον αντιπεριφερειάρχη κύριο Παπαγεωργίου. Να μας κάνει την τιμή. Να το ρωτήσουμε 2-3 πραγματάκια. Σύντομα, δεν είναι πολύ, να μην τον απασχολούμε και την ώρα. Ανοιχτή είναι η φέτα, πάμε. Λοιπόν, ακούστε.
1: Δηλαδή εκεί στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα δείτε τι λέει ο πληθωρισμός, τι λένε οι δημοσκοπήσεις, τι λέει το πολιτικό κλίμα, πώς κινείται η αντιπολίτευση και θα τα ζυγίσετε για να
2: οι
1: πάρετε την απόφαση σας.
2: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και γιατί αναφέρομαι στην άνοιξη?
1: Να το κρατήσω το βίντεο αυτό.
2: Μα δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει.
3: Είμαστε οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσουμε.
4: Προσέξτε, πήραμε 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία αυτή τη στιγμή τα αξιοποιούμε εποφιλία των Ελλήνων πολιτών.
0: Θέλω να παίξει τα δάχτυλά του. Τα δάχτυλά του θα τα παίξει και αυτά.
4: Αν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος, χωρίς σφιχτό συντονισμό, ας έρθει να μου το πει.
5: Ελάτε μαζί μου, κύριε. Δεν θα σας πειράξω.
3: Μη γλυκένετε τη φωνή σας, κύριε Αρχιφύλαξ. Δεν είμαι πια τρελός.
0: Απεφύτησα.
3: Να και το απολυτηριό μου.
6: Δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα.
7: Είναι πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας.
0: Ξέρει αγγλικά όμως αλλά αυτός.
7: Σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
6: Το είπαμε και το κάναμε αμέσως πράξη.
3: Είμαστε οι άνθρωποι των έργων.
0: Θα
3: σας εξαφανίσουμε.
0: Έλα!

0: Γεια σου ρε Μητσοτάκη. Άσε, δεν τα λέμε πολύ γιατί είπαμε κινδυνεύουμε από κανένα σεισμό. Είπαμε πολιτικά. Πολιτικά έχω πρόβλημα μαζί. Σαν άνθρωπο δεν το ξέρω. Τέλος. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής. Καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά εσείς.
0: Εδώ,
1: πώς στον άλλο. Κύριε Τσιτούρη, εσείς και οι ακροατές σας.
0: Την παλεύουμε. Τα γεγονότα τρέχουν, οι εξελίξεις τρέχουν. Τι να κάνουμε. Εσείς θα μας πείτε λιγάκι σήμερα. Δεν σας έχουμε σαν πρόεδρο πρατηριούχων Βενζινοπολών Αττικής. Σαν αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, κύριε Νίκο. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει δυναμικά η φετινή τουριστική περίοδος στα νησιά του Αργοσαρονικού. Ποια είναι τα σημαντικότερα έργα, θέλω έτσι να μου πείτε, που έχει κάνει η περιφέρεια και εσείς επειδή γυρίζετε όλα τον καιρό σαν περιφέρεια και σαν αντιπεριφερειάρχης?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε δυναμικά.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, η οικονομική κρίση οδηγεί τους καταναλωτές, τους πολίτες να προσεγγίζουν πιο οικονομικές λύσεις για τις θερινές διακοπές τους. Mm-hmm. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν και οι Έλληνες κυρίως των μεγάλων αστικών πόλεων και της Αττικής προτιμούν, από ό,τι φαίνεται από την αρχή του καλοκαιριού, τον Αργοσαρονικό για να περάσουν τις λίγες μέρες που έχει τη δυνατότητα ο καθένας.
0: Ναι, αυτό το είδα και με το Αγίου Πνεύματος, στο Αγκίστρι, στον Μπόρο, χαμός γινότανε φέτος.
1: Ναι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
0: Στην Αίγινα, κύριε Παπαγεωργίου, έχει αποκατασταθεί με το νερό η ίδρυυση, είμαστε εντάξει και έτσι?
1: Ναι, εκεί η βλάβη η οποία έχει ξεκινήσει τέλος Δεκεμβρίου, έχει αποκατασταθεί. Από το Μάρτιο και μετά, από τις 25 Μαρτίου και μετά, η Αίγινα... στην Αίγινα πηγαίνει, προμηθεύεται η Αίγινα νερό της ΕΙΔΑΠ κανονικά.
0: Α, ωραία, μπράβο.
1: Και αυτό να πούμε ότι ήταν ένα μεγάλο έργο της περιφέρειας, το οποίο ξεκίνησε από την προηγούμενη θητεία και ολοκληρώθηκε τώρα το 2023, όπου πραγματικά έδωσε τεράστιες δυνατότητες σε αυτό το νησί, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι είναι ένα πανέμορφο νησί.
0: Ναι, και έχει και μόνιμους κάτοικους πάρα πολλούς τα τελευταία χρόνια.
1: Μόνιμους κάτοικους και έχει τουρισμό όλο τον χρόνο. Διότι είναι ο σχετικός τουρισμός λόγω του Αγίου, της Μονής.
0: Σωστά.
1: Που την επισκέπτονται και από το εξωτερικό.
0: Πολύ καλό αυτό. Η περιφέρεια αυτά, θέλω να δείξουμε και λίγο της περιφέρειας στα έργα, στα νησιά, στις πέτσες. Όλα αυτά ανήκουν σε εσάς.
1: Βεβαίως, από τα κύθυρα.
0: Γιατί βλέπω, σας παρακολουθώ στις ενημερώσεις που γίνονται και λέω κάτσε να τον βγάλω λίγο σαν αντιπεριφερειάρχη, γιατί λέω βλέπω ότι κάνετε δουλειά εσείς προσωπικά. Ξέρω, εντάξει, είσαστε αντιπεριφερειάρχη της Νήσων και είστε με τον κύριο Χαρδαλιά. Θέλω λίγο να τα αναδείξουμε αυτά, να μου πείτε 2-3 πραγματάκια. Τι έχει κάνει η περιφέρεια και εσείς προσωπικά σαν αντιπεριφερειάρχης?
1: Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι από την ημέρα που ανέλαβα, από το Σεπτέμβριο, ήταν αρκετά εκείνα τα οποία είχαν προγραμματιστεί ως έργα, ως προμήθειες για τα νησιά. Διότι μην ξεχνάμε ότι τα νησιά του Αργοσαρονικού, είναι πολύ κοντά στην Αττική, αλλά υστερούν σε υποδομές έναντι των άλλων νησιών, των Κυκλάδων, αλλά και των Δωδεκανήσων.
0: Ακριβώς.
1: Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, τρέχουμε έργα σε όλα τα νησιά παράλληλα και ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε από έργα τα οποία είναι έργα που αναβαθμίζουν το κάθε νησί και αγγίζουν τις δυνατότητες που μπορεί να έχει το κάθε νησί για να επεκταθεί, για να ανεβάσει το επίπεδό του και να δεχτεί ακόμα περισσότερο και ποιοτικότερο τουρισμό. Στον Μπόρο, για παράδειγμα, υπάρχουν έργα τα οποία αναβαθμίζουν την αστική κοινότητα, τον αστικό άξονα του νησιού, έργα που πραγματικά δίνουν τη δυνατότητα μέσα από αναπλάσεις να, το νησί του Πόρου να μορφύνει ακόμη περισσότερο. Έχουν προγραμματιστεί έργα τα οποία είναι στο παραλιακό άξονα, τα οποία θα ξεκινήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα, και έργα υποδομών. Έργα υποδομών που αφορούν τα όμβρια ύδατα, αλλά και το αποθητευτικό. Ξέρετε, αυτό το πρόγραμμα, το πρόβλημα το αποθητευτικό στα νησιά, τα όμβρια, είναι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό. Και είναι και περιβαλλοντικό. Πέραν δηλαδή της ίδιας εξυπηρέτησης του νησιού.
2: Ακριβώς.
1: Είναι απαραίτητο να γίνει και για το περιβάλλον. Γιατί όλα τα αστικά λίμματα οδηγούνται στο Λάγο Σαρονικό στη θάλασσα. Έχοντας λοιπόν ένα έργο το οποίο γίνεται στη Σαλαμίνα, γίνεται στον Πόρο, γίνεται στις Πέτσες, γίνεται στην Ήδρα, παράλληλα θα, πραγματικά θα δώσει άλλη ζωντάνια και άλλη πνοή στον Αργοσαρονικό μας.
2: Ωραία,
1: από εκεί και πέρα, πρόβλημα μεγάλο έχουν όλα τα νησιά στο νερό, στην ίδρευση.
2: Ναι.
1: Διότι μέσω γεωτρήσεων προσπαθούν να, να καλύψουν τις ανάγκες, οι οποίες το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ μεγάλες.
2: Ναι, γιατί ξέρετε, γίνεται τριπλάσιο, τετραπλάσιο ο κόσμος μαζεύεται.
1: Βεβαίως.
2: Κάποια αφαλάτωση δεν μπορεί να γίνει, όπως είχε πρωτο...
1: Οι αφαλατώσεις υπάρχουν που τρέχουν.
2: Δεν έχουν γίνει συντήρηση.
1: Οι αφαλατώσεις.
2: Ναι. Α.
1: Οι οποίες είναι και από τα Υπουργεία, αλλά και από εμάς. Περιφέρεια.
2: Ναι, από τα Υπουργεία δεν περιμένω πολλά πράγματα, γιατί αν δεν, δεν κάνετε και παρέμβαση και εσείς σαν περιφέρεια, γιατί βλέπω ότι τρέχετε... και δεν πιέστε την κατάσταση, δεν θα γίνει δουλειά.
1: Η αλήθεια είναι ότι πολλά προγράμματα ΕΣΠΑ περνάνε μέσα από τις περιφέρειες.
2: Ναι,
1: γι' αυτό και γίνονται διάφορα έργα, τα οποία είναι και εμβληματικά, αλλά είναι, ακουμπάνε και πολλούς δήμους, είναι διαδημοτικά.
2: Ναι.
1: Κάθε νησί έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Στα Κύθυρα είναι άλλες οι ανάγκες από ότι είναι στο Αγκίστρι.
2: Σίγουρα, ναι.
1: Το Αγκίστρι, παρόλο που είναι πολύ κοντά μας, δεν έχει λιμένες να υποδεχτεί το γιότινγκ.
2: Ναι.
1: Εκεί γίνονται οι ρεγκάτες, περνάνε πάρα πολλά σκάφη, και όμως δεν μπορεί να τα υποδεχτεί και να τα εξυπηρετήσει. Είναι έργα τα οποία είναι, πάρα πολύ, είναι αναγκαία πια. Στο Γαλατά, για παράδειγμα, έχει προβλεφθεί να γίνουν πλωτές εξέδρες. Πλωτές προβλήτες, οι οποίες θα μπορούν να υποδέχονται, όπως γίνεται και στον Πόρο απέναντι, ναι, να μπορούν και να υποδέχονται το γιότινγκ,
2: ναι,
1: και τα καταμαράν, τα μικρότερα σκάφη, κυρίως χωρίς μηχανική υποστήριξη, να μπορούν να τα υποδέχονται και να τα εξυπηρετούν.
2: Ωραίο αυτό που γίνεται. Εδώ και χρόνια, έπρεπε να έχουν γίνει, αλλά ποτέ δεν είναι έργα. Ναι. Γιατί θυμάμαι Αγκίστρι, εγώ τώρα είμαι σε μια ηλικία που έχω να πάω παιδί και λέω θα έχουν φτιάχνει, και τώρα ακούω ότι δεν υπάρχει για γιότι, δεν υπάρχει, όχι ότι έχω το γιότι για να πάω, αλλά αυτά πρέπει να, έχουν, να υπάρχουν εδώ και χρόνια.
1: Ναι, ναι, είναι βασικές. Τώρα σας ανέφερα γενικά βασικές υποδομές, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να καλυφθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να γίνουν όλα σε μια θητεία.
2: Εννοείται,
1: βέβαια, σε συνεργασία με τους Δήμους.
2: Ναι.
1: Εσείς γνωρίζετε και υποστηρίζετε τους Δήμους, τόσο του Πειραιά.
2: Εννοείται.
1: Και ο νησιωτικός.
2: Είμαι της τοπικής αυτοδιοίκησης πιο πολύ ήμουν, πάντα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Οι νησιωτικοί Δήμοι έχουν, αγγίζουν και την Α και τη Β Πειραιά. Τα μέρη τα οποία ζούμε και επιχειρούμε, μεγαλώνουν τις οικογένειές μας, οι περισσότεροι από εμάς.
2: Ναι.
1: Και εσείς υποστηρίζοντας όλο αυτό το φάσμα το ευρύ που καλύπτει και την νησιωτική χώρα, έχετε άμεση σχέση και ανταπόκριση από τους, από τις δημοτικές αρχές για το τι συμβαίνει στο κάθε ένα κομμάτι. Θεωρώ ότι κάτι καλύτερο γίνεται. Μπορεί να μην γίνονται όλα, αλλά κάτι καλύτερο γίνεται.
2: Έχει ξεκινήσει η αρχή, να γίνεται η αρχή. Και αυτό οφείλεται και σε εσάς, και σε εσάς προσωπικά, γιατί το ξέρω. Αλλά βλέπω και έναν τον περιφερειάρχη σας ότι τρέχει, παρακολουθώ, δεν μιλάω, παρακολουθώ, βλέπω όμως είναι στη μάχη συνέχεια, τον βλέπω παντού. Μπράβο, αυτό είναι καλό, να το δει, λίγο να το βλέπει και ο κόσμος, δεν να το βλέπω εγώ, να το βλέπει ο κόσμος, να το βλέπει με έργα, αυτό μας ενδιαφέρει. Και όπως είδα εδώ και στο Village, πάνω τη γέφυρα, από την προηγούμενη περιφέρεια, τον κύριο Πατούλη, είχε μείνει έτσι και τώρα βλέπω γίνονται έργα. Ευτυχώς που ξεκινήσαμε.
1: Γιατί με αυτή τη γέφυρα εν συντομία, ναι, γιατί ναι, αρκετός ναι. κόσμος περνάει. Βλέπω πάρα πολλά σχόλια στα social.
2: Να γίνεται συνέχεια.
1: Και έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Mm-hmm. Να πούμε ότι είχε ξεκινήσει μια. Να δημοπρατηθεί σαν ενεργό για όλη την Αττική. Ξέρετε, η περιφέρεια Αττικής δεν μπορεί να κάνει μεμονωμένα παρεμβάσεις.
2: Ναι.
1: Όταν βγαίνει λοιπόν μια προγραμματική, ένας διαγωνισμός αφορά όλη την Αττική, ειδικά στους δρόμους, στους μεγάλους δρόμους οι οποίοι είναι ευθύνη της περιφέρειας Αττικής. Τις λεωφόρους, δρόμους που ενώνουν δήμους μεταξύ τους. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν γίνεται ένας διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός αυτός για τα στοιχεία ασφαλείας δυστυχώς προσβλήθηκε, γίνανε στάσεις λόγω επιχειρηματικών συμφερόντων και πάγωσε ο διαγωνισμός. Ερχόμαστε λοιπόν μετά από 2,5 χρόνια από τα ατυχήματα, τα δύο μεγάλα ατυχήματα που έγιναν εκεί.
2: Ακριβώς.
1: Στις δύο περιοχές, τα δύο μεγάλα ατυχήματα που γίνανε στις δύο πλευρές της γέφυρας, της Πέτρου Ράλη, Λαμπράκη. Και σε μια συζήτηση που είχαμε με τον Περιφερειάρχη, το αναφέρω τη κοινή απορία που έχει ο κάθε ένας από εμάς που περνούσε από εκεί 3 χρόνια και έβλεπε τα σακιά με την άμμο και τη σήμανση και να μην γίνεται κάτι, να μην επισκευάζεται.
2: Και να φοβάται μην πέσει και η γέφυρα. Είναι το σημαντικό.
1: Σε πληροφορώ, Γιάννη, ακριβώς, ότι σε μία εβδομάδα είχε αναθέσει σε εταιρεία μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας Fast Track. Αυτό είναι η εμπειρία της αυτοδιοίκησης, δηλαδή του πιστώνουμε και την αμεσότητά του του Περιφερειάρχη. Fast Track λοιπόν διαδικασία, αναλαμβάνει εργολάβος και εκεί τι βρήκαμε, το εξής, ότι δεν μπορούσαν να κρατήσουν τα στοιχεία ασφαλείας ούτε ένα μηχανάκι, το βάρος από ένα μηχανάκι, διότι το μπετό ήταν σαφρό που δένανε πάνω από την πολυκαιρία. Και από τις υγρασίες, από τις κλιματικές αλλαγές και τις παρεμβάσεις που γινόντουσαν σε συγκεκριμένα σημεία, υπήρχε αλίωση. Έκτοτε λοιπόν γίνεται μια επεμβατική μέθοδος επάνω στο σημείο με την έγκριση και του Υπουργείου αλλά και των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής και την καθοδήγηση, ώστε να μπουν τα νέα στοιχεία και να είναι απολύτως ασφαλή. Να μην ξανασύσουμε πια ατυχήματα όπως αυτά που ζήσαμε με θανάτους τις δύο προηγούμενες φορές.
2: Ναι, ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα μία και σε έχω. Θέλω να μου στείλεις ένα μήνυμα. Νίκο, καλύτερα μιλάμε στον Νίκο. Είμαστε και φίλοι. Πριν σε κλείσω, θα σου κάνω και ένα ερώτημα. Γιατί μου στέλνει εδώ, βέβαια. Μου λέει τώρα φίλος εδώ. Λογικό να γίνονται κάποια έργα από τη στιγμή που έρχονται οι εκλογές. Σάκη μου, όχι. Η περιφέρεια είναι κάτι διαφορετικό σε αυτό που λέμε με τον κύριο Παπαγεωργίου. Λοιπόν, θέλω να μου στείλεις ένα μήνυμα στους κατοίκους και επισκέπτες που θα επιλέξουν φέτος τον Αργοσαλονικό.
1: Το μήνυμα είναι το εξής. Καταρχήν, θα πρέπει να νιώθουν ασφαλείς στα νησιά του Αργοσαρονικού που επισκέπτονται. Ο ήπιος καιρός, η μεγάλη παράκτια ζώνη, οι πολλές παραλίες και οι ήπιες θάλασσες τους δίνουν το συγκριτικό πλεονέκτημα των άλλων νησιών για ολόκληρη τη θερινή σεζόν, ολόκληρη την καλοκαιρινή περίοδο, να χρησιμοποιήσουν και τη θάλασσα αλλά και τον ήλιο.
2: Ωραία.
1: Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι κάθε νησί του Αργοσαρονικού έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, έχει τα δικά του προϊόντα, έχει τους δικούς του επισκέψιμους χώρους, είτε αρχαιολογικούς, είτε θρησκευτικούς χώρους, όπου μπορεί ο κάθε επισκέπτης στο μέρος που θα πάει, στο νησί που θα πάει, να επιλέξει πληθώρα δραστηριοτήτων οι οποίες πραγματικά θα του αφήσουν διακοπές αξέχασης. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην καθόμαστε μόνο στη θάλασσα, να επισκεφτόμαστε και τα μαγαζιά με τα τοπικά προϊόντα που έχει
2: εννοείται,
1: το κάθε νησί, διότι κάθε τι παίρνουμε ξεχωριστό από αυτά και μας αφήνει πολύ ωραίες εμπειρίες και επίσης να επισκεφτόμαστε τα αρχαιολογικά μέρη, εκείνα στα οποία είναι πολύ πλούσια τα νησιά μας.
2: Ακριβώς. Και το σημαντικό, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας να κοιτάξει να επαδρώσει τα κέντρα υγείας και όλα αυτά για να είναι και ασφαλής ο κόσμος που πάει. Μην περιμένει να τον πάρει
1: αυτό, Γιάννη, όπως το αναφέρεις, έχεις δίκιο.
2: Ναι, δεν θα το αναπτύξω γιατί είναι
1: στα κέντρα υγείας.
2: Μας παίρνουν από το κέντρο υγείας και πρώην που δουλεύανε στο ΕΚΑΒ εκεί της Έγινας πιο συγκεκριμένα. Να το αναλάβεις.
1: Βέβαια και οι δήμαρχοι στα μέρη αυτά προσπαθούν 24 ώρες όταν υπάρχει ανάγκη είτε να εγκινήσουμε μια διαδικασία μέσω αεροδιακομιδής, είτε μέσω της θάλασσας, ώστε ο κάθε συμπολίτης μας που βρίσκεται εκεί, τουλάχιστον να δεχτεί τις απαραίτητες εκείνες, την απαραίτητη εκείνη νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αττικής, το οποίο είναι κοντά.
2: Ωραία. Ωραία. Νίκο, τώρα θα σου έχουμε, είπαμε, 2-1 τον έχω σήμερα, να ξέρετε. Να μας κάνει και μια ερώτηση, γιατί ακούω ότι η Ρένα από τις Πέτσες μου στέλνει εδώ. Γιάννη, η βενζίνη είναι 2,25 και το ταξί από 10 ευρώ έχει πάει 15 ευρώ για 5 λεπτά αποστάσεις. Λοιπόν, εσύ σαν πρόεδρος Πρατηριούχων
1: Αττικής. Έχει δίκιο ο κόσμος τώρα, Σιριακό, το με συγχωρείτε, Γιάννη, έχει δίκιο ο κόσμος.
2: Γι' αυτό πάμε.
1: Η ακρίβεια που συναντάμε καθημερινά.
2: Επειδή τα γυρίζεις στα νησιά και βλέπεις και αυτοί που είσαι σαν πρόεδρος και ξέρω, εκεί είσαι πυροβολής, δεν τους χαρίζεις. Κάστα να δεν χαρίζεις. Ναι, γιατί από εκεί ζεις και εσύ, να λέμε τις αλήθειες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μέσα σε αυτή την κοινωνία είμαστε και εμείς, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας.
2: Μπράβο. Για πες μας.
1: Λοιπόν, στο επόμενο διάστημα, θεωρώ ότι εφόσον υπάρξει αυτή η συμφωνία, η οποία συζητιέται τώρα 10 μέρες, θα βοηθήσει στο να μειωθούν αρκετά οι τιμές. Θα μειωθούν αρκετά οι τιμές, όχι όμως άμεσα, δηλαδή δεν είναι μια πέτρα που πέφτει, διότι μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, αυτό που είχαμε στις αρχές του έτους, ενδεχομένως να χρειαστούν και 3 και 4 και 6 μήνες.
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Έτσι, οι τιμές δηλαδή να προσαρμοστούν.
2: Πάντως στην Αττική πέσανε. Έχουμε. Βλέπω και ένα 90, ένα 87. Βλέπω τώρα.
1: Ναι, η αλήθεια
2: πού
1: είναι
2: έχει
1: ότι
2: πάει στην Αττική, πώς
1: είναι. Το
2: τι αγοράζουνε, γιατί από εκεί μάθανε την αλήθεια από σένα. Τι αγοράζουνε τα βενζινάδια.
1: Ακριβώς έτσι. Η φυσιολογική τιμή για να πουλάει ένα πρατήριο καυσίμων σήμερα είναι περίπου στο 1,96-1,97.
2: Ναι.
1: Είναι μια μέση τιμή που θα συναντήσει ο καταναλωτής. Οι πολύ χαμηλότερες τιμές πρέπει να μας υποψιάζουν.
2: Ναι,
1: έτσι, γιατί τα γνωστά φαινόμενα τα οποία υπήρξαν στο παρελθόν και έχει αναδείξει εσύ μέσα από την εκπομπή σου με τους κακούς συναδέλφους πρατηριούχους και γενικότερα.
2: Εκεί παρεξηγήθηκα γιατί νομίζω ότι πήγαινε για όλους, αλλά δεν πήγαινε για όλους. Εννοείται. Οι άλλοι βγάζουν τη μία το ψωμάκι τους. Αυτοί περισσότερα έχουν κλείσει όμως, έτσι,
1: βενζινάδικα. Τα περισσότερα έχουν κλείσει όμως.
2: Και τα ξέρουμε από τις περιοχές μας, εκεί που είμαστε μαζί.
1: Ναι.
2: Μην αλλάξουν αφημί κάποια στιγμή και έρθουν, δεν φοβάμαι εγώ. Ξαναεπανέλθουν. Αυτό φοβάμαι.
1: Κοίταξε, κλείνουν για 2 χρόνια. Ήδη έχει περάσει ο ένας χρόνος και λίγο παραπάνω.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Θέλουν έλεγχο, ότι προσοχή. Ξέρω, εσύ τους κυνηγάς. Εσύ κυνηγάς, δεν αφήνεις. Το ξέρω.
1: Και θέλει νομοθεσία. Θέλει νομοθεσία, η οποία πραγματικά σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι κάθετη. Θα πρέπει να είναι κάθετη και άμεση. Η νομοθεσία ώστε να περιορίζει αυτά τα φαινόμενα. Ναι. Να είναι αυστηρή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, Γιάννη.
2: Ακριβώς. Ωραία, Νίκο μου, ευχαριστώ που μας έκανε την τιμή και βγήκε τηλεφωνικά. Νίκος Παπαγεωργίου.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία και συγγνώμη, αλλά σήμερα είμαι και στην εργασία μου. Όπως
2: το
1: και
2: ξέρω, ακούγεται από μέσα που μιλάς. που μιλάνε τα παιδιά, τα ακούω.
1: Είμαι και εγώ στην εργασία μου σήμερα.
2: Λοιπόν, Νίκος Παπαγεωργίου, αντιπεριφερειάρχης νήσων Αττικής και πρόεδρος Πρατηριούχων Βενζινοπολών Αττικής. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο και καλή εβδομάδα και καλή δύναμη, Νίκο. Λοιπόν, πάμε τραγούδι.

Επιστρέψαμε εδώ στο ραδιοθάλαμο του Μάχη 99,8. Ακούσατε, είχαμε ένα 20 λεπτό το κύριο Παπαγεωργίου, αναλυτικός, καθαρός, εξαίρετος και σαν φίλος, για να ξέρετε, δεν είναι τυχαία. Βέβαια, βγάζουμε όλους. Και όπου και αν παίζει, ήταν και σε οποιοδήποτε, να ήταν σε κάποιο κόμμα. Δεν έχει, ο Νίκος είναι καθαρός. Έτσι όσο τον ξέρω εγώ. Λοιπόν, οι γραμμές μας, οι τηλεφωνικές, γιατί δεν έχω δώσει τηλέφωνα τίποτα, στο Viper δεν χρειάζεται να το δίνει το Viper. Εδώ, ο Σάκης. Καλησπέρα, Σάκη. Σπύρος Κόκκινος. Καλησπέρα. Ποιος άλλος. Παιδιά μου, μου στέλνετε τα έθεστα μηνύματα. Λέει εδώ, ο Σάκης λέει, αναφέρεσαι σε δύο πράγματα αρχαιολογικά. Μενδώνει, τα θάβει όλα. Και ντόπια προϊόντα, Μητσοτάκης. Καλά, αυτό Μερκοσούρ το υπογράψανε, ρε Σάκη. Το ξέρω, ρε Σάκη. Το φωνάζω, ρε Σάκη. Αν μπεις στο YouTube, Τσιτούρης Γιάννης, θα δεις τι έχω ανεβάσει. Στο TikTok τα ίδια. Άσε με. Δεν χαμπαριάζουνε, ρε. Μην πω τι θα τρώμε. Τέλος πάντων. 694-363-5451. 694-363-5451 είναι το Viper του σταθμού του Μάχη, να στείλετε μόνο μηνύματα, μην μου στέλνετε ηχητικά, δεν ακούω τίποτα. Το τηλεφωνικό κέντρο θα ανοίξει 1:15, δεν παίρνω γραμμές τώρα, παιδιά, γιατί πρέπει να μιλήσω και λιγάκι. 2-10-7-10-8-000, 2-10-7-10-8-000. Λοιπόν, και το ερώτημα μετά τις 1:15:20 εκεί, θα βγάλω γρήγορα τηλέφωνα. Τα νοσοκομεία στην Ελλάδα, τα νοσοκομεία, σήμερα εξυπηρετούν τον πολίτη, ρε παιδιά, όπως πρέπει, ή έχει χαθεί η αξιοπρέπεια στην υγεία μας? Έτσι, μέσα σε εισαγωγικά το λέω. Μια απάντηση να μου δώσετε. Κύριε Τσιτούρη, όχι γι' αυτό. Εγώ πάντως πληρώνω ασφάλεια, εισφορές και έχω ιδιωτικά. Και μην φανταστείτε, και στο ιδιωτικό που πάμε γίνεται ουρέσφια. Να το ξέρετε. Να το ξέρετε. Λοιπόν, διάβαλα εκεί, λέει ο Καραμέρος που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, σκέφτομαι την ανεξαρτητοποίηση ή την παρέτηση από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε ο άνθρωπος? Δηλαδή, πολιτικά το πράγμα έγινε σαν εφαρμογή, κύριε Καραμέρο. Ενημέρωση διαθέσιμη, έτσι μου λέτε. Κάθε τρεις και λίγο κάνουμε update του κόμματος, κύριε Καραμέρο, χωρίς να ρωτάτε το χρήστη. Αυτό βλέπουμε πια. Αυτό βλέπουμε. Δηλαδή, αυτό εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ Κουμουνδούρου, τα έξι αδέρφια χωρισμένα, έχει γίνει πάταγος. Ο άλλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Παύλα Κινάλ, Παύλα Ελιά, που ήταν, ναι, γελάς εσύ, έκανε εδώ με την νεολαία εκεί στο Κερατσίνη στα λιπάσματα, σου κράκαρη εκεί πέρα, δίνει το χώρο ο δημαρχάρας μας εκεί, ο κύριος Βρετάκος, σε όλους. Αν πάει κανένα άλλο πατριωτικό κόμμα, δεν μπορεί να το δώσει το χώρο, δίνει εκεί σ' αριστερούς, εκεί ξέρει τι κάνει, ξέρεις εσύ, ξέρεις. Για κατέβηκε η κυρία Κασιμάτη με το Πασόκ. Ωραία, τι θα γίνει, πάρτι. Θα κατέβει η κυρία Κασιμάτη, η Νίνα η Κασιμάτη με το Πασόκ. Έτσι, γιατί αυτό φαίνεται. Όλοι οι υποψήφοι από πίσω που θα είναι 11 άτομα στη Β' Πειραιά θα φύγουν, να ξέρετε. Θα πάνε σε άλλα κόμματα. Εγώ σας το λέω από τώρα. Έλα, άντε άλλο ένα άντρα, ένα από το πέραμα. Λοιπόν, και είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους ως 24. Για να δούμε εδώ τι λέει. Καλησπέρα, Γιάννη Ασημακούλου. Ρώτησε τον Άδωνη πόσο έχει πάει τον τεπών από 0,80 που είχε πριν από 2 χρόνια, έχει πάει 4,30. 4,70. Άσε, το έχω πάρει και 4,70. Το χιλιάρι το έχουν μικρύνει κιόλας. Λοιπόν, είπε ο Ανδρουλάκης, λέει, δωρεάν θα πούμε, με το που θα γυρίσουμε από διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, θα τα πούμε. Γι' αυτό είπα και 1:15 θα πούμε και τα τηλέφωνα. Δωρεάν στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους ως 24 ετών, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στα λοιπάσματα. Πολύ ωραίο μέτρο, κύριε Ανδρουλάκη. Αλλά μετά τα 24 τι γίνεται, κύριε Ανδρουλάκη? Σου λέει το κράτος, μέχρι εδώ ήταν η νεολαία σου, μέχρι τα 24. Κατέβα τώρα να πληρώνεις κανονικά και φόρο και εισιτήρια μαζί. Δηλαδή, τι μου λέει ο κύριος Ανδρουλάκης? Σαν συνδρομή Netflix. Μόνο που
μόνο που σε πετάει έξω όταν μεγαλώσεις. Αυτό λέει. Πάμε και γυρίζουμε μία και πέντε. Αλλά γεια σου ρε Γιώργο Σουρλά, γεια σου, πάμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του λογισμικού Predator, καθώς η πλευρά του Ισραηλινού επιχειρηματία Tal Dylan φέρεται να κατέχει κρατικά έγγραφα που λειτουργήσαν ως συστατικές επιστολές και πιστοποιητικά καλής λειτουργίας για τη διευκόλυνση εξαγωγών του λογισμικού στο εξωτερικό. Οι νέες αποκαλύψεις, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, πυροδοτούν την ανάγκη για την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την κλήση του ίδιου του Tal Dylan. Σημαντική ανατροπή σημειώνεται στην υπόθεση της εκτέλεσης στα Εξάρχεια που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς το θύμα ταυτοποιήθηκε ως 25χρονος Τούρκος υπήκος που ζούσε στην Ελλάδα 1,5 χρόνο και όχι ως 35χρονος αραβικής καταγωγής όπως είχε εκτιμηθεί αρχικά. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το σενάριο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών για ναρκωτικά ή τη συμμετοχή του σε τουρκική συμμορία. Το έγκλημα έγινε στην συμβολή Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη μόλις το βράδυ που μας πέρασε, ενώ το θύμα φαίνεται να καταδιώχθηκε πριν δεχτεί 5 πυροβολισμούς στο κεφάλι. Διεκόπη πριν λίγες ώρες το αγωνιστικό ράλι Δοδόνης με απόφαση των διοργανωτών, καθώς αγωνιστικό αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και έπεσε πάνω σε θεατές, προκαλώντας το τραυματισμό τουλάχιστον ενός ατόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη στη διαδρομή νούμερο 2 του αγώνα. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση και τη διακοπή του αγώνα, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις για την παροχή βοήθειας στον θαυματία και την αποκατάσταση της ασφάλειας της ειδικής διαδρομής. Νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροφών στη γραμμή 2 του μετρό, στη γραμμή σε πόλια Δάφνη. Οι νέες παρεμβάσεις αναβάθμισης μεταφέρονται τώρα για αυτήν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στη γραμμή νούμερο 3 στο Φανόρμου νομισματοκοπείο λόγω των νυχτερινών έργων από κάθε Κυριακή έως Πέμπτη. Οι σταθμοί Φανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολεργός και νομισματοκοπείο θα κλείνουν προώρα στις 9.40. Η κυκλοφορία των σειρμών θα διεξάγεται τμηματικά και το κοινό θα εξυπηρετείται από την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ20. Νέα έγγραφα του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν το εκτεταμένο δίκτυο διασυνδέσεων του Τζέφρι Επστάιν με διεθνή πρακτορία μόδας και ανιχνευτές μοντέλων, οι οποίοι λειτουργούσαν ως διάβλος επικοινωνίας για την προσέγγιση και κακοποίηση νεαρών γυναικών. Παράγοντες του χώρου, ανάμεσά τους ο Γάλλος Ατζέντη Ζαν-Λίκ Μπρουνέλ και ο Ντανιέλ Σιάντ, προμήθευαν το χρηματιστή με επαφές ακόμη και ανηλίκων κοριτσιών, με αντάλλαγμα χρηματοδοτήσεις, επαγγελματικές διευκολύνσεις και έκδοση θεωρήσεων εισόδου βίζα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύγχυση και εσωτερικές αντιδράσεις προκάλεσε στο Ιράν οι πληροφορίες για την επικείμενη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ για τις μεσολαβήτριες πλευράς του Πακιστάν για άμεση ηλεκτρονική υπογραφή συμφωνίας πλαισίου εντός της ημέρας. Η Τεχεράνη ακόμη διαψεύδει ότι έχει ληφθεί τελική απόφαση, ξεκαθαρίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο των ίστατων διπλωματικών διεργασιών, αντιπροσωπεία του Κατάρ έφτασε στην Ιρανική πρωτεύουσα για την γεφύρωση των τελευταίων διαφωνιών, ενώ στο εσωτερικό της χώρας ξέσπασαν διαδηλώσεις σκληροπυρηνικών κατά του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί με αίτημα την παραίτησή του λόγω των συζητούμενων όρων. Την υπογραφή συμφωνίας για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE προχώρησε η χώρα μας, όπως γνωστοποίησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος Άνδριους Κουμπίλιους. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 8 ετών επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για το τραγικό δυστύχημα του 2024 που κόστησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Παρά την καταδίκη, ο πατέρας του θύματος χαρακτήρισε τις ποινές πολύ επιεικής, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι στους άλλους τρεις ένοχους κατηγορούμενους δόθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα μέχρι και την εκδίκαση της έφεσης. Εκ νέου συγκρούσεις και εκτεταμένες υλικές ζημίες σημειώθηκαν στο Belfast, στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αίτιο την άγρια επίθεση με μαχαίρι που είχε δεχθεί 40χρονος ντόπιος πολίτης από 30χρονο υπήκοο Σουδάν, ο οποίος βρισκόταν στη χώρα υποκαθεστώς ετούντος άσυλο. Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίες που ξέσπασαν με αφορμή το αιματηρό περιστατικό κλιμακώθηκαν με 16 συλλήψεις. Σοβαρά επεισόδια εκτυλήθηκαν στα αποδυτήρια του ΣΕΒ μετά τη λήξη του πέμπτου τελικού, όπου ο Ταϊρίκ Τζόουνς γρονθοκόπησε τον Κέντρικ Ναν, προκαλώντας την επέμβαση των δυνάμεων των ΜΑΤ. Οι δύο ομάδες προτίθενται να καταθέσουν εκατέρωθεν μηνύσεις, με την πλευρά του Ολυμπιακού να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε πρόκληση από τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Και τώρα ο καιρός. καιρό σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος και ηλιόλουστος η θερμοκρασία και θα κυμανθεί στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και το Γιάννη Τσιτούρη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
3: Να επιστρέψαμε. Καλησπέρα, Ανδρέα. Και εδώ πέρα και ο Ανδρέας, ο φίλος Γιαννητόπουλος. Λοιπόν, Κυριακή. Πάνε τα ρεπό. Παιδιά, τελειώσαν τα ρεπό εδώ μέσα. Δεν θα έχω ρεπό. Μόνο εγώ ρεπό. Γελάνε. Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε. Άδωνη, κύριε Υπουργέ Υγείας, για να ακούσουμε λίγο, για να, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο δυναμικά. Για πάμε.
4: Ξέρεις πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος?
3: Έλα, πες μας.
4: Πόσα παίρνω, ξέρεις?
3: Πόσα?
4: Μηδέν. Είναι λογικό αυτό, το βρεις λογικό εσύ?
3: Έλα, ρε,
4: παίρνω μηδέν.
3: Έλα, ρε, δεν μπορώ.
4: Παίρνω μηδέν. Για να κρίνω δεν παίρνω μηδέν, είμαι και μείον. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε βουλευτές παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση και αφαιρούνται τα χρήματα που θα παίρνουμε.
3: Ενίσχυση στον Άδωνη.
4: Γιατί είμαστε υπουργοί. Εσύ βρεις λογικό ένας υπουργός να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει μηδέν?
5: Τα ευρώ του ελληνικού λαού πάνε πακέτωση, ένα πακέτωση. Πρόσεχε, αυτό έγινε. Λεϊλασία. Τι λέει η κυβέρνηση τώρα για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα? Λέει, θα κάνουμε έλεγχο.
3: Ξέρετε, κουνάκι τα χέρια του.
5: Τι να τα λέει.
3: Δηλαδή,
5: ναι, εμείς κλέψαμε, μάλιστα, αλλά κλέβατε κι εσείς. Και τώρα θα δείτε τι θα κάνουμε. Θα αποκαλύψουμε και τις δικές μας κλεψιές. Άκου δικαιολογία που βρήκε η Νέα Δημοκρατία. Ότι ναι, εμείς κλέψαμε, αλλά κλέβαν και οι προηγούμενοι.
6: Λόγω Μητσοτάκη γίναμε πλουσιότεροι. Να το έχετε καταλάβει. Ο ελληνικός λαός την εξαετία έγινε πλουσιότερος, γιατί.
7: Μια μικρή αύξηση. Αύξηση! Ζητάτε αύξηση. Από πού τις πού? Δεν το ζημιώνουμε. Καταστρεφόμαστε, πνιγόμαστε, καταπονιζόμαστε. Υποφέρουμε, κύριε Διευθυντά. Η ζωή ακρίβηρε. Τι σας ζητάμε? Μια μικρή αύξηση για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Υποφέρουμε.
5: Αδύνατο.
8: Με πρόκοπο κι εγώ. Τι λες, ρε, έχω 2 βεβλιάρια και 4 ταμιευτήρια και ιδιόκτητο αφαίρετο. Και μα είναι πρόκοπο.
9: Κάκι, να συζητήσουμε για τα διελιστήρια. Ή τι νομίζεις? Στα πατσατζίδικα της πλατείας Βαρδαρίου θα το γνωρίσω.
10: Μεγάλο μισθό που παίρνω και τρέχω όλη μέρα με έτσι δρόμο. Με κρατάς και τον Νίκα. Ποιος είναι αυτός ο Νίκας?
11: Αυτό όλοι το πληρώνουν.
10: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Νίκα. Και μιλάς όλοι από μόνοι, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ?
12: Να γκρεμιστεί.
10: Το Νίκα.
12: Το Νίκα.
10: Και τι θα γίνουν τόσοι ασθενείς?
12: Θα γίνουν καλά.
3: Κύριε Υπουργέ, καλά θα γίνουν. Παιδιά, λοιπόν. Γυρίζουμε στο θέμα μας. Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ μας. Λοιπόν. Αλλά μάλλον θέλω να βάλω και λίγο τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, γιατί είπαμε μην τον ξεχάσουμε, για να ακούμε τι είπε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος.
13: 500 ευρώ αύξηση για όλους, 20.000 ευρώ για κάθε παιδί ως τα 18 χρόνια και 0% φόρος για τρίτεκνους. Έλφια, εισφορά αλληλεγγύης και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται άπαξ διαπαντός. Εφορία σε όλους, έσοδα έξοδα.
3: Σωστά.
13: Και οριζόντιος φόρος, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οδηγία, 15%.
3: Ακρίβως.
13: Όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα για 10 χρόνια. 0% εφορία για να παράγουν, να έχουμε επάρκεια αυτάρκεια αγαθών και υπεραξία προϊόντων για να μην κάνουμε εισαγωγές. Και κυρίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κύριε Υπουργέ. Έως 80.000 ευρώ μηδενικό ΦΠΑ. Αυτό μπορεί να γίνει με την περιστολή δαπανών. Κόβεις λεφτά από τις ακρίδες και τα δίνεις στους πεινασμένους Έλληνες για να συντιστούν και να ζήσουν αξιοπρεπώς.
3: Ακούσατε και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Λοιπόν. Έχω πει και το ερώτημά μας πριν συνεχίσω. Τα νοσοκομεία στην Ελλάδα σήμερα εξυπηρετούν τον πολίτη όπως πρέπει ή έχει χαθεί η αξιοπρέπεια στην υγεία? Αυτό θα μου απαντήσετε. Και δεν θέλω πολλά και 3-4 λεπτά. Λοιπόν, ακούω τις τελευταίες ημέρες την κυβέρνηση, γι' αυτό όλη τη εβδομάδα, έτσι που λένε με δωρεάν και όλα αυτά. Ακούω το Πασόκ, ακούω το Τζίπρα, το Τζίφρα. Τζίφρα είπαμε, Τζίφρα τον ονομάζω. Τζίφρα, υπογραφής. Ο Τζίφρας, και πραγματικά αναρωτιέμαι, ρε παιδιά. Υπάρχει κάποιος που μιλάει για την πραγματική ζωή του Έλληνα πολίτη, ειλικρινά? Δεν πιστεύω να υπάρχει. Καλησπέρα στο Σταύρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει συνεντεύξεις και παρουσιάζει, το είπα και χθες, μια εικόνα μιας χώρας που υποτίθεται πηγαίνει καλύτερα. Αυτό μας παρουσιάζει. Όμως ο κόσμος που μας ακούει καθημερινά ξέρει την αλήθεια, κύριε Πρωθυπουργέ. Ξέρει τι πληρώνει στο σούπερ μάρκετ. Ξέρει τι πληρώνει στο ενίκιο. Ξέρει τι πληρώνει το ρεύμα ακριβά και έχει αυξηθεί πάλι. Στα καύσιμα, στους φόρους, στα καύσιμα πέσανε. Ακούσαμε τον κύριο Παπαγιώργιο. Αλλά σε άλλα μέρη δεν έχει πέσει ακόμα. Λέει μπορεί να πάρει και 5-6 μήνες. Δηλαδή τι θα κάνετε. Μην πάρετε το αυτοκίνητό σας. Μην βάλετε καύσιμα. Μην κάνετε τίποτα. Για την ακρίβεια φταίνε πάντα οι διεθνές συνθήκες, μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Για τα τέμπη φταίνε οι άλλοι. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε οι παθογένειες, μας λέει ο πρωθυπουργός μας. Για τις υποκλοπές μιλάει η δικαιοσύνη, μας λέει. Για όλα υπάρχει μια εξήγηση. Μόνο που 6 και πλέον χρόνια μετά ο λογαριασμός έρχεται πάντα σε μένα, στον απλό Έλληνα. Από την άλλη έχουμε το ΠΑΣΟΚ. Ακούμε εξαγγελίες για δωρεάν μετακινήσεις νέων, δωρεάν παροχές και διάφορα επιδόματα, μας είπε. Ωραία ακούγονται όλα αυτά, κύριε πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ, Παύλα Κινάλ, Παύλα Ελιά, να μην τα ξεχνάμε. Ένα απλό ερώτημα όμως υπάρχει. Από πού θα βρεθούν τα χρήματα, δεν μας είπατε. Ποιο είναι το ολοκληρωμένο σχέδιο του κόμματός σας. Ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό στο τέλος πάλι. Και δίπλα έρχεται ο Τζίφρας. Με παρόμοιες υποσχέσεις. Δωρεάν το ένα, δωρεάν το άλλο. Όμως οι νέοι άνθρωποι, να ξέρετε, δεν ζητούν εσείς ελεημοσύνη. Δεν ζητούν βάουτσερ. Δεν ζητούν να τους αντιμετωπίζουν ως πελάτες επιδομάτων. Το έχετε καταλάβει. Οι νέοι θέλουν δουλειές. Θέλουν να τελειώσουν τις σπουδές τους και να βρίσκουν ένα μισθό αξιοπρεπής. Αυτό που είπε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, που τον άκουσα στο Άξιον. Θέλουν να μπορέσουν να νοικιάσουν ένα σπίτι. Θέλουν να κάνουν οικογένεια. Θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Και όχι να ψάχνουν εισιτήριο για το εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμούλα και επιστρέφουμε. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας.
11: Ναι, καλησπέρα. Λοιπόν, επειδή παίρνω για πρώτη φορά...
3: Το όνομά σας.
11: Μαρία. Επειδή παίρνω για πρώτη φορά, θέλω λίγο να σας πω κανένα δύο λεπτά λίγο κάτι παραπάνω.
3: Ναι, πες.
11: Το ερώτημα που κάνετε για τα νοσοκομεία. Φυσικά δεν εξυπηρετούν και ούτε πρόκειται ποτέ να εξυπηρετήσουν. Αν δεν αλλάξει η κυβέρνηση και αν ο κόσμος δεν ξυπνήσει, αλλάξουν τα μυαλά του Έλληνα. Και κοιτάξει να βάλει ένα σωστό άνθρωπο όπως πρέπει να είναι ένας σωστός. Και αν δεν μας αρέσει, μετά έπρεπε και άλλος.
3: Μετά τελειώσαμε. Τελείωσε. Θα μας κοροϊδεύουν όλοι, μας κοροϊδεύουν.
11: Α, δεν πειράζει, μας κοροϊδεύουν, θα τους κοροϊδεύουμε και εμείς. Δεν πρόκειται να μας κοροϊδεύουν, θα δείτε. Λοιπόν,
3: μακάρι.
11: Προηγουμένως, είπατε κάτι σας είπε ο κύριος Αγιαννητόπουλος. Σας λέει, τελειώσα τα ρεπό. Λοιπόν, υπάρχει ένα παράπονο για το σταθμό σας. Διώξατε τον καλύτερο άνθρωπο και τον πιο ευγενικό τεχνίτη που είχατε, ηχολήπτη που είχατε εκεί, και ήταν πολύ εξυπηρετικός και πολύ ευγενικός. Ήταν και, τι να σας πω, και τώρα ο κόσμος τον ήθελε και εσείς τον διώξατε. Υπάρχουν πολλά παράπονα από τον κόσμο.
3: Εγώ δεν διώχνω κανένα.
11: Η διεύθυνση να τα ακούσει. Που είχε προχθές, να σας πω και κάτι άλλο, το Σάββατο μια επανάληψη με τον κύριο Πλέσα με τις εκπομπές του και τον απεκάλεσε ότι ήταν ο καλύτερος του φίλος. Δεν τον έδιωξε τον καλύτερο του φίλο. Εγώ με μια κράτρια που λέω πάντα τις αλήθειες. Λοιπόν, αυτά δεν τα κάνουμε. Όταν έχουμε σωστούς ανθρώπους στην εργασία μας, δεν τους διώχνουμε τη στιγμή που λέμε ότι πρέπει ο εργοδότης να εκτιμάει τον εργαζόμενο και αν κάνει ένα λάθος να το κοιτάξει να το διορθώσει. Και αν δεν το διορθώσει, τότε να του πει αντί στο καλό. Εγώ αυτό έχω να πω. Διώξε τον καλύτερο άνθρωπο που έκανε το απόγευμα. Λοιπόν, εγώ και να σας το λέω, κάτι ξέρω. Σας χαιρετώ.
3: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
11: Και εσείς να είστε καλά.
3: Καλή εβδομάδα. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Έχουμε και άλλη γραμμούλα, ναι, και μετά μιλάμε πάλι. Ναι, ναι, εντάξει. Όλα τα ακούμε εδώ πέρα. Κανονικά είπαμε. Αυτή είναι η ελευθερία λόγου και η δημοκρατία που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Πάμε, τε. Γεια σας.
12: Χαίρετε.
3: Χαίρετε. Ποιος κυρίως?
12: Καλησπέρα σας. Είμαι ο Ιωάννης από τη Γαλλία.
3: Ο Ιωάννης.
12: Από την Γαλλία.
3: Α, τι κάνετε? Πέστε μου, κύριε Ιωάννη.
12: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
3: Εδώ την παλεύουμε που φεύγουν οι νέοι στο εξωτερικό. Συνέχεια φωνάζουμε, λοιπόν, αλλά δεν υδρώνει το αυτί τους σε κανέναν.
12: Θα σας πω τρία πράγματα εντάχει.
3: Πέστε μου.
12: Καθώς πρέπει να ακουστούν οπωσδήποτε στον αέρα. Mm-hmm. Και μιλώ με τα λόγου γνώσεως, καθώς ένα εκ των οποίων εφάπτεται με την άμεσα με την επαγγελματική μου ιδιότητα. Λοιπόν, αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή με την ΕΙΤ είναι πολύ πολύ σημαντικό. Ακούμε πολλές φορές στην Αμερική για το βαθύ κράτος το οποίο πηγαίνει κόντρα στον Τραμπ, για το βαθύ κράτος το οποίο προσπάθησε να τον δολοφονήσει, για το βαθύ κράτος το οποίο έβγαλε από τη μέση τον Τσάρλι Κέρκ. Έχετε ακούσει, φαντάζομαι, την φράση το βαθύ κράτος των
3: ΕΙΤ? Ναι, βεβαίως, ναι.
12: Το βαθύ κράτος δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία μεγάλη παρέα εντός της CIA. Εντός της CIA έχει εγκατασταθεί μία μεγάλη παρέα η οποία στηρίζει φανατικά τον Biden και γενικότερα το Δημοκρατικό Κόμμα, τους Democrats. Και αυτοί έχουν λοιπόν ονομαστεί βαθύ κράτος. Το ίδιο ακριβώς πράγμα πάει να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα με την ΕΕΠ. Με τις μεταθέσεις και τις μονιμοποιήσεις που κάνει στην ΕΕΠ, πάει να δημιουργήσει ένα βαθύ κράτος το οποίο θα είναι στην υπηρεσία του ιδίου του κυρίου Μητσοτάκη, εσάι. Οποιοδήποτε και αν βγει πρωθυπουργός μεθαύριο. Φέρει πενγένει ο κύριος Βελόπουλος, πρώτα Θεός πρωθυπουργός. Θα υπάρχει μια κλίκα εντός της ΕΕΠ η οποία θα είναι το βαθύ κράτος και θα είναι το μακρύ χέρι του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Τα 78 άτομα αυτά που έδιωξε, πήρε 78 άτομα δικά του. Αυτό που λες ακριβώς.
12: Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό ήθελα οπωσδήποτε να ακουστεί στον αέρα, διότι ακριβώς αυτό κάνει αυτή τη στιγμή. Πρέπει ο κόσμος να τα ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει με τους ανθρώπους τους οποίους βρίσκονται.
3: Πιστεύω, Ιωάννη, ότι ξυπνάει ο κόσμος, γιατί μου στέλνουν μηνύματα συνέχεια, τα λέμε εδώ μέσα. Πιστεύω να ξυπνήσει, να βάλουμε μυαλό, ξέρω εγώ.
12: Πρέπει οπωσδήποτε να το σημειώσει ο κόσμος, που λέω για την ΕΕ.
3: Είναι σημαντικό.
12: Ένα βαθύ κράτος. Ένα βαθύ κράτος δικό του.
3: Αφού είχε...
12: Πρώτο αυτό.
3: Mm-hmm. Άλλο.
12: Δεύτερο. Λέει ο άλλος τώρα, ο Γιδοβοσκός, ότι θέλει να δώσει, λέει, δωρεάν μεταφορές στους νέους έως 24 ετών. Σωστά.
3: Ναι.
12: Με το ίδιο σύνθημα βγήκε ο Μαμντάνη, δήμαρχος της Νέας Υόρκης στην Αμερική. Ναι. Με το ίδιο σύνθημα, ότι θα μειώσει τα εισιτήρια του μετρό κτλ. Ναι. Και, και την επαύριο, εφόσον εξελέγει.
3: Δεν έκανε τίποτα.
12: Μαντεύτε.
3: γι' αυτό το είπα. Εγώ το είπα πιο όμορφα, αν με άκουσε. Μετά τα 24, δεν τι κάνεις. Φορολογίες τα πάντα.
12: Γι' αυτό σας κάλεσα.
3: Πες, καλό
12: να
3: έκανες με το Μαμντάνη.
12: Να με θυμηθείτε, ναι, ότι αυτό, ναι. εάν βγει θα ακολουθήσει ακριβώς το ίδιο σχέδιο Μαμντάνη.
3: Ναι, ακριβώς.
12: Σημειώστε όσα λέω, μακάρι να βγω λάθος, μακάρι να διαψευστούν όσα λέω.
3: Συμφωνώ με αυτό.
12: Αλλά αμφιβάλλω.
3: Συμφωνώ και αυξάνω.
12: Και τρίτον και τελευταίο,
3: βεβαίως,
12: για την επιστροφή του κυρίου Τσίβρα στην πολιτική.
3: Τσίβρα, Τσίβρα.
12: ΣΥΡΙΖΑ ή ΜΥΡΙΖΑ. Λοιπόν,
3: τα έξι αδέρφια, γιατί τώρα μου το χαλάτε όλοι, ρε παιδιά? Έξι αδέρφια είναι, αφού χώρισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα έξι αδέρφια γίνανε, κάνανε ταβέρνες και ξαναγυρίσανε. Πάμε.
12: Έχουμε από την άλλη και την κυρία Πέρκα, η οποία πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια από αυτό το βήμα, διότι αν και τρανς γυναίκα, υπερασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών, των φυσιολογικών γυναικών. Αν και τρανς γυναίκα, συγχαρητήρια.
3: Ναι.
12: Λοιπόν, εφόσον λοιπόν ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει την πολιτική, θα πω μόνο αυτό και κλείνω. Δεν θα καταχρηστώ του πολυτίμου χρόνου σας. Εάν εκλεγεί ο Τσίπρας, την πρώτη τετραετία θα είμαστε όλοι εκατομμυριούχοι και την δεύτερη τετραετία θα είμαστε όλοι δισεκατομμυριούχοι. Καλή σας ημέρα
3: σε ποια
12: και
3: χώρα, Γιάννη, σε ποια χώρα? Εδώ θα την κάνει.
12: Ορίστε.
3: Δεν θα είναι Ελλάδα εδώ, άμα βγει ο Τσίπρας, όπως και με το Μητσοτάκη. Δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Αφού ξέρεις.
12: Οι υποσχέσεις, αγαπητέ μου, είναι δωρεάν.
3: Εγώ θα πάω στο Χάρβαρντ για να μάθει αγγλικά.
12: Είναι ειδικός σε αυτό. Είναι ειδικός.
3: Έγινε, Ιωάννη μου, ευχαριστώ που πήρες. Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας. Καλησπέρα σας.
14: Ναι, Γιάννη, εγώ είμαι.
3: Εσείς.
14: Η Μαρία από Πλατεία Αμερική.
3: Γεια σου, Μαρία μου.
14: Καλό μεσημέρι και καλή Κυριακή.
3: Τι κάνεις? Καλά, εδώ την παλεύω.
14: Είναι και ο κύριος Θοδωρής. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι ευγενέστατος.
3: Πάντα, όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά.
14: Λαμπρός ηχολήπτης, πραγματικά, λαμπρός. Λοιπόν, στο ερώτημα, να έθεσες ένα ερώτημα, έτσι, όσον αφορά την υγεία.
3: Σωστά, ναι. Τα νοσοκομεία στην Ελλάδα σήμερα εξυπηρετούν τον πολίτη όπως πρέπει,
14: ναι,
3: ή έχει χαθεί η αξιοπρέπεια στην υγεία, αυτό, τίποτα άλλο?
14: Σε αυτό θα απαντήσω, λοιπόν. Δεν υπάρχει αξιοπιστία και δεν εξυπηρετούν τα δημόσια νοσοκομεία τον πολίτη στην Ελλάδα. Και αυτό συνέβαινε και από πολλά χρόνια πριν, είχε αρχίσει να υποβαθμίζεται η δημόσια υγεία.
3: Ναι.
14: Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει τελείως όχι υποβαθμιστεί, έχει γίνει εντελώς σχεδόν ανύπαρκτη και στηρίζεται μόνο στις πολύ φιλότιμες προσπάθειες κάποιων γιατρών και υγειονομικών. Και πιστεύω, Γιάννη, ότι αυτό έγινε και στην υγεία τη δημόσια και στη δημόσια παιδεία. Έγινε ακριβώς για να γιγαντωθούν τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και διαγνωστικά κέντρα.
3: Μην νομίζεις, Μαρία, και εκεί πάμε και περιμένουμε στην ουρά τώρα. Αλλάξαμε.
14: Ναι, το ακούω. Δεν έτυχε τελευταία να πάω.
3: Έχω εγώ,
14: αλλά...
3: γιατί έχω ιδιωτικά δύο.
14: Το ακούω,
3: και ομαδικό και δικό μου προσωπικό, και πάλι περιμένω στην ουρά.
14: Ναι. Τώρα το ακούω. Γιατί έχει φύγει ο κόσμος από τα δημόσια προφανώς. Γι' αυτό.
3: Εντάξει, εκεί έχουμε 50 που θα ψηφίσουν. Πάνε άλλος κόσμος πάει πια. Ο λαθρομετανάστης έχει προτεραιότητα από τον Έλληνα.
14: Στα δημόσια, ναι.
3: Κάποια
14: ναι,
3: κρατάνε ακόμα, γιατί έχουν καλούς διοικητές. Θα πω, δεν το κοιτάω κομματικά, και προσέχουν τον κόσμο.
14: Ναι, αλλά αυτό συμβαίνει. Υπάρχουν βέβαια και στα δημόσια, όπως προείπα, φιλότιμοι γιατροί που κάνουν το έργο τους με πολύ χαμηλούς μισθούς. Ακριβώς. Και υγειονομικοί φιλότιμοι άνθρωποι.
3: Ακριβώς.
14: Και το ίδιο θα πω και κλείνω με αυτό. Βεβαίως. Ότι έγινε από πάρα πολλά χρόνια και στην παιδεία στην Ελλάδα. Διότι ακριβώς γιγαντώθηκαν τα φροντιστήρια, τα ιδιωτικά φροντιστήρια.
3: Σωστά.
14: Και κανένας δεν τολμάει να θίξει την παραπαιδεία στον ελληνικό χώρο.
3: Έτσι ακριβώς.
14: Και επίσης είμαστε ίσως η μοναδική

0: είναι δηλαδή. Δεν φταίνει οι συνάδελφοι που κάνουν και ιδιαίτερα, γιατί οι μισθοί είναι χαμηλοί και έχουν να συντηρήσουν οικογένειες.
1: Ακριβώς.
0: Μικρά παιδιά.
1: Μαρία μου, θα σου το πω έτσι πιο απλά στους Δήμους, επειδή ήμουνα.
0: Ξέρεις,
1: του μιλάμε το 10-11. Λέει ξαφνικά μπαίνει ένα. Πώς να το πω για το. Θέλαμε ξυλουργό και θα πάρουμε τη Μαρία στο ξυλουργείο εκεί, στα μικροέργα. Πάει εκεί η Μαρία, είναι, ο προηγούμενος, είναι και ο άλλος ο ξυλουργός. Η Μαρία με όρεξη για δουλειά μπαίνει στο δημόσιο να δουλεύω. Σε 5 μήνες εφάρμοσε τι κάνανε και οι άλλοι. Τη βάλανε και σου λέει θα έρχεσαι 6,5 και 10 θα σχολάς και δεν θα κάνεις και τίποτα. Να σου πω, κοπρίτες. Δηλαδή σε βάζουν, αν δεν το ακολουθήσεις, τελείωσες. Θα σε φάνε, να το πω λαϊκά, η μαρμάγκα.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, δεν είναι όμως ωραία αυτά. Γιατί κάνουμε και μιλάω τώρα έτσι και δεν μου ταιριάζει να λέω αυτά τα πράγματα. Αλλά έτσι γίνεται παντού.
0: Δεν σου ταιριάζει, αλλά είναι μια πραγματικότητα, ναι. Προφανώς.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δυστυχώς οι άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν φιλότιμα.
1: Πραγματικά να προσφέρουν. Ναι. Δεν τους αφήνουν οι άλλοι.
0: Δεν τους αφήνουν, κατηγορούνται, λιδωρούνται κτλ. Ναι.
1: Ακριβώς. Ωραία, Μαρία μου.
0: Λοιπόν, να μην κρατάω τη
1: βραδιά. Κάθε Τετάρτη 9 το βράδυ στο Alert TV τη Τούρη Γιάννη.
0: Βεβαίως. Απλώς έτυχε τύχει να μην μπορώ κάποιες φορές. Ναι. Λοιπόν, καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης,
0: όλους.
1: Καλησπέρα και συνδέσμηνα από το Κερατσίνι. Να δω τώρα εδώ. Να συνεχίσω λιγάκι γιατί μπορεί να χτυπήσουν. Κάτσε να βάλω λίγο το σηματάκι του Alert. Είμαι ανοιχτή η φετά. Παιδιά, για άκουσε και λίγο. Είναι σύντομο, ε. Ναι, ακούστε εδώ το σηματάκι μου. Πάμε.

Έτσι, έτσι, να ανάβουν λίγο τα αίματα. Να πούμε την καλησπέρα μας στη Βασιλική Κελάρη. Ναι, λέει, αν είχαμε αξιοπρέπεια δεν θα ψηφίζαμε αυτούς που μας καταστρέφουν. Οπότε παίρνουμε ό,τι μας αξίζει. Σωστό. Για το Σταύρο είπαμε, ναι, ο Σταύρος την καλησπέρα μας. Γιάννη, πριν ένα μήνα ήμουν Ιταλία, 0,90 λεπτά η ντομάτα, εδώ 3,5 ευρώ. Άστο, ναι, η κακιά η μελώνει, ναι. Ο Σάκης τι άλλο γράφει, αν δεν τα απαξιώσουν ακριβώς. Βασιλική, μην έχω ξεχάσει κανένα, ο Γιάννης Ασημακόπουλος είπαμε. Λοιπόν, και συνεχίζω, παιδιά. Αυτό με το μήνυμα Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και όλους λέω. Είπα για το Τζίφρα, το Τσίφρας. Και ενώ λέω τώρα, ξαναεπανέρχομαι, και ενώ όλα συμβαίνουν όλα αυτά, ακούμε συζητήσεις για 13η σύνταξη. Ελά και εσύ που ξέρεις, έτσι δεν είπε ο Μητσοτάκη. Μητσοτάκη! Λοιπόν, για υποσχέσεις είναι, να ξέρετε. Μία λένε όχι, μία θα το εξετάσουν, μία το ξανασκέφτονται. Το είπε προχθές ο Πρωθυπουργός μας στο Χατζη Νικολάου, στο ενώπιον που από τις 12 πήγε στις 8 το απόγευμα, για να καταλάβετε, όλο είναι στημένο παιχνίδι. Σεπτέμβριο, 27 Σεπτέμβριο έχουμε εκλογές. Και να το θυμάσαι, θα πείτε ο Τσιτούρης το είπε και το λέω μήνες τώρα. Αν δεν πάνε, εντάξει. Αλλά 27 Σεπτέμβριο την κάνει του Σαμαρά. Λοιπόν, ο συνταξιούχος όμως δεν ζει με σενάρια, κύριοι. Ζει με το πορτοφόλι του που αδειάζει. Πληρώνεται 26 του προηγούμενου μήνα για τον επόμενο και 31 δεν έχει τίποτα. Πηγαίνανε κάποτε τα παιδιά και λέγανε στη γιαγιά, στον μπαμπά, να μας δώσεις κανένα φράγκο, να πάρουμε να πιούμε καφέ. Τώρα πάει η γιαγιά και ο παππούς και ζητάει από τα παιδιά του και πέφτει τα μάτια του κάτω και ντρέπεται. Το ξέρετε? Που δεν έχετε δουλέψει και μου λέει εμένα ο Υπουργός Υγείας. Εγώ δεν πληρώνομαι Υπουργός Υγείας και δεν πληρώνομαι. Να πας σπίτι σου, ρε. Και αν δεν θέλεις κανονικά, βουλευτής δεν πρέπει να γίνεται υπουργός. Τέλος. Δεν πήρες από τις επιτροπές και πώς είσαι έτσι και έχεις γίνει τετράπαχος πια. Και με ένα μικρόφωνο στάνταρ στο πέτο σου. Και αυτό μου λες τώρα, μόνος μας κάνεις καμιά μήνυση.

0: Δεν μπορώ να μιλάμε γιατί έχει την ασυλία και εμεί δεν έχουμε. Μου λε 10 ώρα το βράδυ μου μέσα από το αεροπλάνο, λέει τρέχω, βλέπετε, δεν έχω κάτσει, πάω σε άλλα εγγένεια. Ω! Να φωνάξουμε την κυρία Μαρία από την Αττική να πηγαίνει στα εγγένεια, κύριε Υπουργέ, και να παίρνει το υπουργικό μισθό, δεν ξέρω. Θα δίνει και στον κόσμο η Μαρία από την Αττική, το ξέρει. Άντε τώρα μας τρελάνεις, δεν μας βγάλετε έξω από τα ρούχα μας. Η αλήθεια είναι μία. Ο Έλληνας πολίτης έχει κουραστεί να ακούει τέτοιες δικαιολογίες πια. Το έχετε καταλάβει ή όχι? Ή έχετε ζείτε σε ένα άλλο συννεφάκι εκεί πέρα πάνω στην κυβέρνηση? Και οι 300. Γιατί παίρνει, μπορεί 10-15 άτομα να είναι καλά, θα τους πάρει και τους 300. Έχει κουραστεί να ακούει υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα ο Έλληνας. Έχει ακούσει, έχουμε κουραστεί να βλέπουμε πολιτικούς να θυμούνται το λαό μόνο όταν πλησιάζουν οι εκλογές. Ο κόσμος ζητά ασφάλεια στις γειτονιές. Έχουμε εγκληματικότητα μεγάλη, το έχετε καταλάβει. Ζητά έλεγχο των συνόρων. Ζητά δικαιοσύνη. Ζητά μια καλύτερη υγεία, ζητά καλύτερη παιδεία πια. Ζητά αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, όπως είπε ο Βελόπουλος. 500 και είπε πώς θα τα δώσει. Εσείς πετάτε δωρεάν το ένα, δωρεάν το άλλο. Τι είσαστε ρε, όπως ο Παπανδρέου λεφτά υπάρχουν στα ταμεία 3.400.000. Ρε πάτε καλά ρε. Και πάνω απ' όλα ο Έλληνας ζητά με σεβασμό προς τον Έλληνα. Γιατί εμείς σας ψηφίζουμε. Εγώ σε έχω βγάλει εκεί πάνω. Υπάλληλός μου είσαι. Α, το πάρουμε και έτσι. Του Έλληνα φορολογούμενου. Και όχι του λαθρομετανάστη. Ο ελληνικός λαός δεν είναι αφελής, να ξέρετε, κύριοι. Βλέπει, συγκρίνει και κρίνει. Και στους 300 το λέω αυτό. Και όταν έρθει η ώρα της κάλπης, δεν θα ψηφίσει τα καλύτερα συνθήματα, να ξέρετε. Θα ψηφίσει εκείνους που θεωρεί ότι έχουν σχέδιο, πρόγραμμα και καθαρές θέσεις για την πατρίδα, κύριοι. Η Ελλάδα αξίζει περισσότερα. Αξίζουμε περισσότερα. Και οι Έλληνες αξίζουν περισσότερα. Και η πατρίδα μας χρειάζεται πολιτικές που βάζουν πρώτα απ' όλα τον Έλληνα πολίτη, την ελληνική οικογένεια και το εθνικό συμφέρον και την ορθοδοξία μας πάνω απ' όλα. Και έχω πει ποιος... Από ποιον ακούγεται η φωνή του Έλληνα μες στη Βουλή? Κυριάκος Βελόπουλος. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει? Και πιστεύω 99%, 100% θα τα κάνει όλα. Γιατί έχει κουραστεί κι αυτός. Έχει μανιάσει η γλώσσα του. Τους πυροβολεί με πρόγραμμα 430 σελίδες. Και δεν είναι πρόγραμμα θεωρίας. Γίνεται στις πράξεις. Γιατί έχει σοβαρούς οικονομολόγους. Στελέχη ικανότατα. Γι' αυτό λέω, αυτή είναι η φωνή που ακούω καθημερινά από τον απλό κόσμο και αυτή η φωνή λέει ένα πράγμα για μένα, έξω που γυρίζω. Φτάνουν πια τα λόγια. Μόνο πράξεις θέλουμε ρε εσείς. Το έχετε καταλάβει, ο κόσμος έχει κουραστεί ρε εσείς. Παραμιλάει ο κόσμος ρε. Και εσείς χαίρεστε ρε. Δεν τρέπεστε λιγάκι? Δεν τρέπεστε λιγάκι? Ο Πρωθυπουργός προχθές ανέδειξε όσα ο ίδιος στη συνέντευξή του, αυτό που λέμε στο ενώπιος ενεπίου, ο ίδιος ανέδειξε όσα ο ίδιος θεωρεί επιτυχίες της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική. Ωστόσο, κατά την άποψή μου, δεν αναφέρθηκε παρκώς σε ζητήματα που απασχολούν πολλούς Έλληνες, να ξέρετε, πολίτες, όπως τουρκολιβικό μνημόνιο, οι τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η χώρα χρειάζεται ξεκάθαρη εθνική στρατηγική διαφάνεια και ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών, το οποίο δεν το έκανε προχθές. Πάμε στη γραμμούλα μας. Πάμε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γέννη.
0: Καλησπέρα σας, ποιος κύριος?
1: Νάσος, Νάσος.
0: Γεια σου Νάσο μου.
1: Συγχαρητήρια σε όλο το Μάχη FM και στην εκπομπή σας και στη ραδιοφωνική και στη τηλεοπτική με τον κύριο Χασάπη.
0: Λίγο χαμηλώστε μου το ραδιόφωνο, κύριε Νάσο.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Κάνει... Δεν ακούγεις εσύ, όχι εγώ. Εγώ ακούγομαι. Μα τίποτα, θα μας ρίξει κανένα βουντού, Μητσοτάκης, θα έχω θέμα ακούγεται.
1: Ναι.
0: Πες μου, Νάσο μου.
1: Ναι, λοιπόν, τώρα που αναφερθήκατε στη λεγόμενη ρήφενη συνέντευξη, τώρα τι συνέντευξη ήταν αυτή, επιβάλλησμα με τον άλλο του αντιναμικού, που μιλήσατε για τουρκικές διεκδικήσεις. Ναι. Κύριε Γιάννη, το έχει πει ο κ. Βελόπουλος. Βλέπει τώρα ο Ερντογάν τον Γεραπετρίτη. Ξέρει τον Κερίδη, ξέρει τον Τζαφό, την Πακογιάννη. Πώς θα μας υπολογίσουν, κύριε Γιάννη μου? Γελάνε μαζί μας. Πάει ο άλλος και αγκαλιάζει το Φιντάν και, και κάνει υποκλήσεις. Λέω για τον Γεραπετρίτη. Είναι δυνατόν να μας υπολογίζουν? Πείτε μου εσείς τώρα.
0: Όχι, ο Γεραπετρίτης δεν είπε αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος λέει, μου είπε, σε λέει κάτι και έσκυψα να το πάρω. Αλλά παίρναγε ταυτόχρονα και ο Ερντογάν.
1: Ναι, ωραία. Τώρα πριν πέρσι ήταν εδώ στο Υπουργείο, ήρθε ο Φιντάν και τον αγκάλιασε και τον φύλαγε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, συγγνώμη τώρα, δεν το λέω πονηρά.
0: Όχι, εγώ κάτι,
1: βλέπω μια δυναμία τώρα. Δεν ξέρω του κυρίου Κερίδη, του κυρίου Γεραπετρίτη.
0: Ναι. Ο κύριος Κερίδης τι έκανε, Νάσο μου? Έβριζαν τη Ρωσία και τώρα λέει να πάμε και στη Ρωσία. Έτσι λέει τώρα.
1: Ναι, αυτή
0: τούμπα
1: που
0: κολοτούμπα.
1: Μπράβο, η γνωστή παροιμία. Φτύς εκεί που γλύφεις και κλείς εκεί που φτύνεις.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και η κυρία Μπακογιάννη είπε για μια προσέγγιση με τον κύριο Πούτιν.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά το γνωστό κανάλι, ξέρετε ποιο.
0: Ναι, ναι, δεν τα λέω.
1: Το ταΐζει ο Τούρκος και μπορεύεται και με καύσιμα από τον Πούτιν.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ποιο κανάλι λέω. Κάπου στην παραλία.
0: Ναι, στην παραλία, έτσι, ναι. Το Sky ναι. Turk, ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι άλλο, να μην κρατάω την γραμμή.
0: Να και τις άλλες, ναι.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Γιάννη, και εσείς και εκεί.
0: Γιάννη, να σου μου, Γιάννη.
1: Ναι, λοιπόν, και Γιάννη, και εσύ δουλεύεις και τα παιδιά εκεί. Τεχνική.
0: Όλοι εργαζόμαστε. Όλοι
1: ναι.
0: Εργαζόμαστε.
1: Δεν μου λέτε, αυτό τον κυρανάκι, δεν ξέρω πόσο είναι, 35-40 χρονών. Έχει σηκωθεί, μπράβο, έχει σηκωθεί ποτέ το πρωί 4-5 η ώρα, γιατί εγώ σηκώνομαι 5 ώρα να πάω πάνω στην Εθνική που δουλεύω με εταιρικό πούλμαν. Έχει κολλήσει κανένα ένσημο, μήπως έχετε ενημέρωση?
0: Έχει κολλήσει ένσημα ο κυρανάκης, έχει, να λέμε την αλήθεια, αυτό, στην ομάδα αλήθειας.
1: Α, είναι εκεί που σκοτώνεται τα παιδιά.
0: Έτσι, κάθονται στο σπίτι, έχουν το λάπτο και παίζουν.
1: Μπράβο, μπράβο. Και δεν μου λέτε και τους πληρώνουμε εμείς από τη φορολογία, έτσι?
0: Ναι, τα προγράμματα ΕΣΠΑ που δεν παίρνεις εσύ ταμείο ανάκαμψη να πάρουμε για κάποια πρόγραμμα μισθωτό.
1: Έχει δουλέψει, έχει χωρίσει ένσημα με την ομάδα αλήθεια. Εκεί τους δύο τους τύπους, εκεί το
0: Μένο
1: και το πώς το λένε, δεν ξέρω.
0: Όλοι αυτοί, ναι.
1: Δεν μου λέει, δηλαδή είχαμε το Χατζηδάκι, 65 χρονών τουρίστας, έχουμε τώρα και τον Κυρανάκη.
0: Ναι.
1: Και ο Κυρανάκης τώρα θα ανεβάσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, γι' αυτό κάνανε γενικό γραμματέα.
1: Δεν τρέπεται, τσακωνέται με τον Λιμπερόπουλο που σκοτεύει 50 χρόνια οδηγός μέσα στην πιάτσα, μέσα στην αυτό και του κάνει πόλεμο. Τι να μπορεί, παιδιά. Κρίμα, δεν ξέρω τι κόσμος ψηφίζει.
0: Να σώμα να ξυπνήσει ο κόσμος. Εμείς είμαστε η δύναμη και η δύναμή μας είναι η ψήφος. Αυτό είναι.
1: Κύριε, ναι, Γιάννη, πώς ένας που είναι ταρεπορημένος πάει και ψηφίζει τους βολεμένους? Αυτό, ρε παιδιά, δεν το έχω καταλάβει. Δεν ξέρω.
0: Και εγώ δεν πάω να καταλάβω. Ξέρεις γιατί φοβάμαι ότι πάνε τελευταία στιγμή και σου λέει εσύ, ας πάμε στο σίγουρο. Μας αυτόνι που μας αυτόνι. Τουλάχιστον μην πάμε τον άλλο, δεν το ξέρουμε. Δεν είναι έτσι. Ξυπνήστε ρε εσείς. Τα παιδιά σας θα υποφέρουν. Τα παιδιά των παιδιών σου. Ναι.
1: Πήγε ο Γιουδοβοσκός τώρα, ανακάλυψε τη Δραπετσόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Κοντεύει 50 χρόνια.
0: Δεν κατάλαβες γιατί πήγε εκεί. Πιο πέρα ναι. Είναι ο Καράμπαμπας εκεί. Έχει πάει δάκια εκεί.
1: Ναι, ακούς, πιστεύετε ότι σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας θα γίνει ουρά του Μητσοτάκη?
0: Είναι η ουρά.
1: Είναι και με τον Παναγόπουλο, με τη ΓΕΣΕ, είδατε που τα βρήκανε στη ΓΕΣΕ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, ο κόσμος θα τα δει αυτά, γιατί αυτός παίζει βρώμικο ρόλο διαμέσου, βέβαια, Διαμαντοπούλου, έτσι.
0: Έτσι.
1: Γιατί αυτή τι είπε? Δεν ξέρω.
0: Είπε, εγώ θέλω με τον Μητσοτάκη, το έχει πει. Η Διαμαντοπούλου είπε, εγώ θέλω να συνεργαστώ. Και ο Δούκας το ίδιο έχει πει.
1: Αν και ο Δούκας που τον παίζει αριστερή τέλεια.
0: Ναι, ούτε ξέρει τι είναι και αυτός. Ο Δήμαρχος Αθηναίων που το παίζει πρόεδρος Πασόκ. Και έχουν και τον Τζίπρα, είναι παρέα και όλοι αυτοί να σου.
1: Πάντως έχετε δίκιο. Πολλοί κόσμος πιστεύει ότι θα γίνει ουρά διαμέσου Διαμαντοπούλου με τον Μητσοτάκη. Θα συνεργαστεί.
0: Ναι. Αλλά δεν θα βγουν. Θέλει 4 κόμματα για να μπορούν να κυβερνήσουν.
1: Τώρα,
0: δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρω, Λατινοπούλου αυτή.
0: Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν αυτοί. Κοιτάξτε, κοιτάξτε τι πλάστες υπογραφές. Δεν υπάρχουν αυτοί τώρα. Θα ξεφουσκώσουν, έχουμε ακόμα, θα δείτε, ακόμα δεν έχετε δει τίποτα ο κόσμος.
1: Λοιπόν, κύριε Γιάννη, ευχαριστώ. Να μην κρατώ το γεια σου.
0: Σε ευχαριστώ, Νάσο μου. Καλό απόγευμα. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Εσείς ποια, κυρία μου?
2: Γιάννη μου.
0: Έλα, κυρία Νίκη.
2: Εγώ είμαι 86 χρονών.
0: Εντάξει, δεν είσαι και μεγάλη. Εδώ θα βγαίνουμε
2: έχω φάει
0: στα 70 θα βγαίνουμε σε σύνταξη, λέει ο Μητσοτάκης πια.
2: Έχω φάει όλες τις κυβερνήσεις της Ελλάδος κατά στα μούτρα μου. Έχει δει τα, θυμάστε τα έργα με τον Έρωνα.
0: Ναι.
2: Από την τρέλα του έβαλε φωτιά στη Ρώμη και την έκαιγε.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Αυτό θα κάνει και ο Μπουμπούκος.
0: Ναι, ναι.
2: Κάποια στιγμή δεν μας βάλει φωτιά για να κεγόμαστε. Κι άλλο ένα. Θυμάστε κάποτε που λέγανε στη Βουλή υπάρχουν 300 γαϊδούρια.
3: Ναι.
2: Ένα σαμάρι και ένα μεταλλοντή.
3: Ναι.
2: Τα θυμάστε αυτό.
3: Βεβαίω.
2: Λοιπόν, έτσι μας έχουν καταντήσει οι άνοι μου.
3: Όχι, θα το αλλάξουμε όμως αυτό. Πρέπει να το αλλάξουμε.
2: Πώς θα το αλλάξουμε, δεύτερη. Οι Έλληνες είναι αμνήμονες, Γιάννη μου.
3: Δεν πιστεύω. Πιστεύω αυτοί που παίρνουν πια.
2: Βλέπω μια αλλαγή τώρα. Δεν τους έχω εμπιστοσύνη.
3: Κύριε Ανίκη μου, δεν πιστεύω.
2: Δεν είναι γέννη θρέμα Ελλάδα. Όμως δεν τους έχω εμπιστοσύνη τους Έλληνες.
3: Πιστεύω θα αλλάξω. Αν δεν αλλάξω, θα κοιτάξω να βρω τρόπο να τους κλείσω
2: μέσα σπίτια. Μακάρι, μακάρι. Ο Κύριος να ευλογεί τους πάντες,
3: πάντα,
2: τίποτα
3: πάντα,
2: άλλο.
3: Πάντα, έτσι.
2: Με όλα τα καλά του κόσμου, Γιάννη μου.
3: Κύριε Ανίκη μου, καλή εβδομάδα να έχετε με υγεία. Φιλιά πολλά, πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα, ποιος κύριος?
4: Ο Στέργιος είμαι.
3: Έλα, Στέργιο μου, πες μου.
4: Να είσαι καλά.
3: Και εσύ με υγεία. Με υγεία, υγεία, μην χάσουμε την υγεία
4: μας. Είπες για τα νοσοκομεία.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, δεν έχω κανένα παράπονο από το οφθαλμιατρίο Αθηνών.
3: Ναι, είπαμε.
4: Μπορεί να περιμένεις και 2 ώρες, αλλά έχουν οι άνθρωποι οργάνωση, κάθεσαι στην καρέκλα σου, σε φωνάζουν με το όνομά σου όταν είναι στη σειρά. Προχτές έτυχε ένα περιστατικό με τη γυναίκα μου.
3: Ναι. Γι' αυτό είπα, δεν είναι κλάματα, όλα, δεν τα βάζω όλα στην ίδια μοίρα, για το είπα, έτσι το άκουσες.
4: Ακριβώς.
3: Δεν είμαι...
4: Λοιπόν. Έτυχε ένα περιστατικό. Mm-hmm. Παίρνω το 166, έρχεται, μας παίρνει 8 η ώρα το πρωί και μας πάει πρώτα στο Λαϊκό, στο Γουδί. Δεν δεχόντουσαν γιατί κάνανε επισκευές, μας είπανε. Ήταν 2 ευγενέστατα παιδιά, θα σας πάμε στο Δημοτικό. Πάμε στο Δημοτικό. Κατεβαίνει η γυναίκα μου, κατεβαίνει η κοπελιά που ήταν με τον ασθενοφόρο, ναι, πηγαίνει στο ταμείο εκεί, παίρνει το χαρτάκι και λέει είναι κατεπήγον, της δίνει 5 νούμερο, ναι, και περιμένετε. Ναι. Περιμένουμε. Mm-hmm. Έρχεται ένας, παίρνει το χαρτάκι, το πάει μέσα, θα τη φωνάξω με την κυρία τώρα. Περιμέναμε, Γιάννη, 3,5 ώρες, ναι, να κλαίει η γυναίκα μου, της λέμε πάμε να φύγουμε, την παίρνω. Παίρνω ένα ταξί και τη φέρνω σπίτι. Mm-hmm. Της λέω αύριο θα πάω να κάνω εξέταση ούρνα, θα τα πάω στην μικροβιολόγο. Είχε μικρόβιο και χρειαζόταν αντιβίωση. Όλα καλά μέχρι εδώ. Mm-hmm. Παίρνω τον γιατρό, γράφει την αντιβίωση, γράφει το σεκλούρ. Το σεκλούρ είναι ένα παλιό φάρμακο, εγώ είμαι στα 80, mm-hmm, το θυμάμαι από μικρό παιδί. Το δίναν πάντα οι γιατροί. Το έχουν βγάλει εκτός λίστρας. 24 ευρώ τα φάρμακα, τα σκάω κανονικά. Πήρε τα φάρμακα, υποχώρησε τώρα και θα χρειαστεί κάποιο χειρουργείο. Αυτά συμβαίνουν στα νοσοκομεία, Γιάννη. Εκεί στο Δημοτικό ανοργανωσιά τελεία. Mm-hmm. Ερχόντουσαν από την πίσω πόρτα, από τη διπλανή, που σπουδούν αυτούς που ξέρανε, τους βάζανε μέσα, οι άλλοι περιμέναν έξω κάτι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να σταθούν στα πόδια τους, όρθιοι σαν τα μουλάρια. Δεν ξέρω αν έχεις πάει εκεί.
3: Όχι,
4: είναι σαν κατακόμβες κάτω το υπόγειο.
3: Ναι, δεν έχω πάει.
4: Αυτά έχω να πω για το νοσοκομείο.
3: Ωραία, έγινε. Ευχαριστώ, Στέργιο μου. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, για να προλάβουμε και τι άλλε.
4: Να είσαι καλά, καλημέρα για τη γυναίκα μου.
3: Επίσης, με υγεία και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέρα, Αλέκο μου.
5: Καλησπέρα, Γιάννη μου.
3: Καλά, εδώ.
5: Λοιπόν,
3: ο κόσμος είναι στεναχωρημένος, απογοητευμένος. Εγώ αυτά ακούω. Λέω, εγώ τα λέω, αλλά.
5: Ναι. Λοιπόν, όσο για τα νοσοκομεία που είπες. Mm-hmm. Επειδή τώρα πρόσφατα έχω ένα πρόβλημα υγείας, mm-hmm, είναι να πέσει σε κανέναν άνθρωπο. Δηλαδή, mm-hmm, να είναι άνθρωπος ο γιατρός ή το ένας ο άλλος για να κοιταχθείς. Mm-hmm. Αλλιώς πας έξω για να σου πιάνουν το κομπό.
3: Ναι.
5: Εντάξει, δεν υπάρχει σωτηρία. Ένα άλλο. Ο πολιτικός απατεώνας ο Τσίπρας που τον ψήφισα, mm-hmm, θέλω να του στείλω ένα μήνυμα. Είναι προδότης της πατρίδας και να πάει να κάτσει κάτω στο Ιωλάβριο εκεί στη Βίλα, να τρώει πασατέμπο και να αφήσει τον ελληνικό λαό, γιατί πάλι θα τον προδώσει.
3: Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς όπως τα λες.
5: Εντάξει.
3: Ναι.
5: Πολιτικούς Συμφωνώ. Προδότες έχουμε πολλούς. Mm. Δόξα τω Θεώ. 280 είναι στη Βουλή. Όλοι αυτοί είναι προδότες και πρώτος και καλύτερος ο πολιτικός Μητσοτάκης.
3: Ναι, έτσι αλλιώς.
5: Καλό μεσημέρι.
3: Εδώ, Αλέκο μου, πριν κλείσεις, εδώ έχουμε και 40 ανεξάρτητους βουλευτές.
0: Ναι. Να σου πω κάτι. Αλλά εντάξει, αυτή, η απόλυτη ξεφτύλα είναι τώρα.
5: Εντάξει, αυτή
0: πρέπει
5: είναι,
0: να παραδίδει συνέχεια και πηγαίνει σπίτι σου.
5: Να σου πω κάτι, Γιάννη μου. Αυτοί είναι άνθρωποι χωρίς συνείδηση.
0: Έτσι, ναι. Εντάξει, αυτοί όμως θα γυρίσουν. Έχουν, Αλέκο, δηλαδή, Αλέκο, αυτοί έρχονται υπάρχει, πάλι αυτοί... και σου ζητάνε την ψήφο. Θα ζητήσουν. Θα σου πει
5: ναι,
0: είμαι εντάξει, με τον τζίπα, είμαι με τον ένα, με τον άλλον.
5: Εντάξει, σου λέω. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ούτε πολιτική συνείδηση, ούτε ανθρώπινη, ούτε
0: ιερό, ούτε όσιο δεν έχουν. Απλούστατο.
5: Ακριβώς. Ούτε ιερό, ούτε όσιο.
0: Έγινε.
5: Τι να πάρει σε μένα τώρα να πάω να με κάνει ανεξάρτητο που. Δεν ξέρω. Και όλοι είναι αδιάβαστοι.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Για την τζεπούλα τους. Όλοι για την τζεπούλα τους. Τέλος. Δύο τετραετίες. Αυτό που είπε και ο Βελόπουλος. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ που με παρακολουθείς και στην τηλεόραση. Λοιπόν, δύο τετραετίες και μετά σπίτια σας. Τέλος. Λοιπόν, ο Βαγγέλης εδώ. Ναι, είπε, μου λέει ο Βαγγέλης. Ναι, φίλε μου Βαγγέλη, θα το κοιτάξουμε η εκλογή. Ναι, να προβάλλετε το θέμα του πολλαπλού βιβλίου έως 18 Ιουνίου. Ζητούνται από όλους τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας. Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσα σε λίγα 24 να αποφασίσουν βιβλία εκδοτικών οίκων. Ναι, θα το δούμε αυτό και θα το αναδείξω. Λέει η Βέρα εδώ η φίλη μας. Λέει, θα το διαβάσω ρε Βέρα, θα το διαβάσω. Όταν Γιάννη λέω για τη δυνατότητα ψήφου μετά από πιστοποίηση, εσύ δεν συμφωνείς. Θα πάει να ψηφίσει σε πάνω σοφός λαός που θα καθορίσει τη μοίρα του έθνους και του κράτους. Είδαμε ο σοφός λαός που μας έχει φέρει. Ναι, συμφωνώ. Ρε εσύ Βέρα μου, συμφωνώ, δεν έχω πει δεν συμφωνώ. Μην τα μπερδεύεις. Τόσο, βέβαια καλά είναι και τα διαβάζω, πάντα τα διαβάζω. Πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε. Βλέπετε, είμαστε χαλαροί και στα τραγούδια σήμερα. Δεν ξέρω τι έχουμε πάθει, γιατί χτες είχαμε μια πίεση. Αλλά είναι ανοιχτή η φέτα, έτσι. Να κάνω λίγο τα πραγματάκια μου, όπως είναι εδώ. Για να ανάψουν τα αίματα, πάμε ένα διάγγελμα.
1: Έλληνες, Έλληνες, πώς κάνετε μωρέτσι για δυο παλιουιούς που απειλούν τη χώρα? Σεις δεν είστε που τους νικήσατε το 21? Σεις δεν περάσατε από τον θεριόν τα δόντια? Αυτές ήταν δυσκολίες, μωρέ. Τώρα θα λιγοκαρδίσουμε. Για κλείσατε τις εκκλησιές. Δεν θα γιορτάσετε φέτος Λευτεριά και Παναγιά? Ποιος σας φόβησε τόσο? Κοιτάτε με στα μάτια. Ίσια στα μάτια. Έτσι. Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Ελάτε μαζί μου. Θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: «Να, αυτοί είναι που τσακίσανε τα σκέρι του Ερντογάν. Αυτοί είναι που πήρανε την πόλη. Ποιος δεν θα το θέλε αυτό, μωρέ?»
0: Εδώ, έτσι, να ανάψουν λίγο τα αίματα. Λοιπόν, με ποια κριτήρια θα πάρουν το 300 οι συνταξιούχοι μας, που έπρεπε να παίρνουν 13η και 14η σύνταξη, που τους την έκοψε ο Τσίπρας, ο Κατρούγκαλος, ο Τσακαλώτος, δεν ξέρω ποιος ήταν. Αυτοί που δεν ξέραν και κάνανε πειράματα, και αυτοί επάνω σε εμάς, στον κόσμο, συνταξιούχο που έχει δουλέψει για να πάρει τη σύνταξή του. Και τους κάνανε και κούρεμα. Αλλά αυτοί δεν κάνουν κουρέματα. Και έβλεπες ένα ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνει κάποια δικιά τους στην Γαλλία και να φωνάζει γιατί το όριο της σύνταξης να μην ξεπεράσει, να μην πάει στα 67, και εδώ μου υπόγραψε για τα 70. Αυτοί είσαστε. Λοιπόν, με λίγα λόγια, δεν θα πάρουν όλοι σύνταξη. Όλοι μάλλον οι συνταξιούχοι. Πολλοί θα μείνουν εκτός λόγω ηλικίας, εισοδήματος και υπερουσίας. Έτσι. Είμαστε εκεί, μας έχουν μαρκαρισμένους. Λοιπόν, οι δικαιούχοι των 300 ευρώ τον Νοέμβριο θα δει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Μετά τη ΔΕΘ, να ξέρετε. Και αν δεν την πάρετε, αν δεν το έχουν υπογράψει, θα πει: «Δεν με βγάλατε, γιατί να σας τη δώσω, παιδιά μου? Γιατί να σας τη δώσω?» Έτσι θα πει. «Δεν με εκλέξατε για τρίτη τετραετία και μετά με ξαναβγάλετε αυτό που είπε, γιατί θέλει να πάρει το Ταμείο Ανάκαμψη, είναι κάποια δισεκατομμύρια τον Αύγουστο. Θα τα ξεφανίσουνε, θα τα αφανίσουνε, θα τα κάνουνε όλα, όλα είναι, τι είναι όλα, είναι όλα για να ακούσω, τι είναι?»
2: «Όλα είναι ατμός, ορίστε, εκτός από τον έρωτα, ατμός.
0: Όλα ατμός.
2: Και διαλύονται. Και διαλύονται. Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Ζεις για λίγα χρόνια τη ζωή σου και ύστερα από λίγο, άμμομη ενωδώ, αλληλούια.
3: Χαρούμενο θέμα βρήκες. Έχεις κάνει τσάλτης?»
2: «Όχι, αλλά έχω παρακολουθήσει καμιά εκατοστικηδίες εγώ.»
3: «Μπράβο, πολύ ωραία ψυχαγωγία.»
0: Ακούσατε, λοιπόν, συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, δικαιούχοι σύνταξη χειρίας άνω των 60. Χαμηλοσυνταξιούχοι που πληρούν τα κριτήρια είναι δικαιούχοι προνομιακών επιδομάτων. Εισοδηματικά κριτήρια είναι η άγαμη μέχρι 25.000, η έγαμη έως 35.000, με ετήσιο εισόδημα οικογενειακό, έτσι. Περιουσιακά στοιχεία, άγαμος 300.000, έγαμος ακίνητη περιουσία 400.000. Με κοιτάει ο Λάκης εδώ, 1.000.000 είσαι, εσύ άστο. Λοιπόν, ποιοι μένουν εκτός? Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, εκτός ειδικών περιπτώσεων χειρίας. Όσοι έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα από τα όρια, γι' αυτό το είπα, Λάκη. Λοιπόν, εσύ ναι, τι δεν έχεις καημένα μου? Είσαι με 30.000, 10.000, ναι, καληνύχτα είσαι. Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία πάνω από τα όρια, όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Δηλαδή, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται, το επίδομα αναμένεται να δοθεί περίπου σε 1.800.000 πολίτες μας. Αλλά αρκετά εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι θα μείνουν εκτός επειδή δεν καλύπτουν τα κριτήρια. Αλλά ξέρατε να τους ξεζουμίζετε. Ξέρατε να παίρνετε τις φορές όπως παίρνετε και σε μένα και στον κάθε εργαζόμενο. 300 και 400 ευρώ εισφορές, ε! Ρε Σίγη, λέει ο Σάκης εδώ, ρε Σίγη, αν υπάρχει ένας τρόπος για να σταματήσουμε τους λαθρέους να γεμίσουμε το Αιγαίο και Μεσόγειο θάλασσα με καρχαρίες. Έρχονται οι Μακάο και οι Λευκοί, έρχονται εδώ, ο Σάκης σωστό. Λοιπόν, πριν κλείσω, θέλω να κάνω, επειδή μου στέλνουν και δελτία τύπου πολλά κόμματα, ένα μου στέλνει, οι άλλοι δεν στέλνετε, φοβάστε. Αν στείλει οποιοδήποτε κόμμα στείλει δελτίο τύπου, θα το ανακοινώσω εγώ, δεν τρέπομαι τίποτα. Δεν κρύβουμε εδώ πέρα, ρε. Τα πάντα λέμε. Λοιπόν, αλλά εγώ θα πω ένα. Και επειδή γουστάρω τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, πάω στις λαϊκές. Έχω κάνει σε λαϊκές μαζί με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, χωρίς να το ξέρει, έχω πάει. Εντάξει, δεν πάει όταν έρχονται οι εκλογές. Πάει πριν τις εκλογές και ένα χρόνο και ένα μισή. Δεν σταματάει. Και σας το λέω επειδή το έχω συναντήσει και το έχω ζήσει κι εγώ. Όλοι οι άλλοι πάτε τώρα. Ο Βελόπουλος όταν πλησιάζουν οι εκλογές πάει αυτά που πρέπει να κάνει να μιλήσει, τίποτα άλλο. Αλλά γυρίζει, βλέπει τον κόσμο συνέχεια, δεν σταματάει. Δεν εκλέγει και μπήκε στη Βουλή και σταμάτησε, συνεχίζει. Σταματάει για ένα διάστημα από ό,τι κατάλαβα και μετά συνέχεια, σε λαϊκές αγορές, συνέχεια. Βλέπει συνέχεια κόσμο. Αλλά δεν το διατυμπανίζει όπως κάνει ο Μητσοτάκης, ότι θα πάω εκεί. Ξαφνική επίσκεψη στην Τρίπολη. Ευτυχώς έφυγε και φέρε που κάνανε ξαναβάλανση. Το άγαλμα του Κολοκοτρώνη το ξανατοποθετήσανε στην Τρίπολη. Πάλι καλά που δεν ήταν ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, θέλω να γίνεις, να βοηθήσουμε την ελληνική λύση, παιδιά. Ελάτε να την βοηθήσουμε. Γίνε εκλογικός αντιπρόσωπος ή επόπτης. Πάρτε ένα τηλέφωνο στο 210-36-45-183. 210-36-45-183 ή πηγαίνετε Ιπποκράτους 10-12 τρίτος όροφος στην Αθήνα. Πείτε με έστειλε ο Τσιτούρης ο Γιάννης. Να βοηθήσουμε, γιατί είναι το μοναδικό κόμμα που ακούγεται η φωνή των Ελλήνων μέσα. Οι άλλοι δεν λένε τίποτα. Λοιπόν, ή στη Θεσσαλονίκη πηγαίνετε. Καρατάσου νομίζω ένα είναι και Χάψα. Ή πάρτε 2310-55-53-02. 2310-55-53-02. Γίνε να βοηθήσουμε, να γίνουμε εκλογικοί αντιπρόσωποι. Επόπτες, δεν ξέρω, πάρτε και θα σας ειδοποιήσουν. Λοιπόν, και μπείτε και στο voicenews.gr, μην ξεχνάτε. Τα λέμε την Τετάρτη 9 η ώρα, 9 με 10 στο Alert TV με τον Πέτρο τον Χασάπη. Φιλιά πολλά, την άλλη εβδομάδα πάλι κοντά σας, 12 η ώρα. Φιλιά, πάμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ο φυλακιστέος έχει κριθεί ο 65χρονος Ιταλός για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Τα γιατροδικαστικά ευρήματα αδυνατούν να αποδείξουν την ύπαρξη πυρίτιδες στα χέρια του κατηγορούμενου, κάτι που οι αρχές αποδίδουν στην πιθανή προσπάθεια του δράστη να καθαρίσει τον χώρο του εγκλήματος και να λιώσει τα στοιχεία. Ιδιαίτερα επιβαρυντική θεωρείται μια μαρτυρία που αποκαλύπτει ότι δύο ημέρες πριν το έγκλημα, ο 65χρονος δράστης είχε ζητήσει να επισκευαστεί το όπλο του, καθώς και το γεγονός ότι μετά το φωνικό ειδοποίησε το συγκεκριμένο μάρτυρα αντί για την αστυνομία. Υπενθυμίζεται ότι η τμήμα του κινητού της 54χρονης εντοπίστηκε κρυμμένο σε βιβλιοθήκη. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του λογισμικού Predator, καθώς η πλευρά του Ισραηλινού επιχειρηματία Tal Dilian φέρεται να κατέχει κρατικά έγγραφα που λειτουργούσαν ως συστατικές επιστολές και πιστοποιητικά καλής λειτουργίας για τη διευκόλυνση εξαγωγών του λογισμικού στο εξωτερικό. Οι νέες αποκαλύψεις πυροδοτούν την ανάγκη για την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την κλήση του Tal Dilian. Σε κατάσταση υψηλού συνεγερμού βρίσκεται η Γενέβη, όπου αναμένονται περισσότεροι από 50.000 διαδηλωτές για απορία διαμαρτυρίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των G7 στο γειτονικό Εβιάν. Η κινητοποίηση μεταφέρθηκε σε ελβετικό έδαφος λόγω προηγούμενης άρνησης των γαλλικών αρχών να επιτρέψουν διαμαρτυρίες κοντά στον χώρο της Συνόδου των Μεγάλων 7. Οι τράπεζες και τα εμπορικά καταστήματα της Γενέβης θωρακίζουν τις προσώψεις τους για τον φόβο επεισοδίων. Σημαντική ανατροπή σημειώνεται στην υπόθεση της εκτέλεσης στα Εξάρχεια που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς το θύμα ταυτοποιήθηκε ως 25χρονος Τούρκος υπήκοος που ζούσε στην Ελλάδα 1,5 χρόνο και όχι ως 35χρονος αραβικής καταγωγής όπως είχε εκτιμηθεί αρχικά. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το σενάριο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών για ναρκωτικά ή τη συμμετοχή του σε τουρκική συμμορία. Το έγκλημα έγινε στη συμβολή Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη μόλις το βράδυ που μας πέρασε. Το θύμα φαίνεται να καταδιώχθηκε πριν δεχτεί 5 πυροβολισμούς στο κεφάλι. Διεκόπη πριν από λίγες ώρες το αγωνιστικό ράλι Δοδόνης με απόφαση των διοργανωτών, καθώς αγωνιστικό αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και έπεσε πάνω σε θεατές, προκαλώντας το τραυματισμό τουλάχιστον ενός ατόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη στη διαδρομή 2 του αγώνα. Νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχών στη γραμμή 2 του μετρό, στη γραμμή σε πόλια Δάφνη. Οι νέες παρεμβάσεις αναβάθμισης θα μεταφέρονται τώρα για αυτήν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στη γραμμή 3 του μετρό, στη γραμμή Πανόρμου Νομισματοκοπείο. Λόγω των νυχτερινών έργων από κάθε Κυριακή έως Πέμπτη, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα κλείνουν προώρα στις 9:40 το βράδυ. Η κυκλοφορία των σειρμών θα διεξάγεται τμηματικά και το κοινό θα εξυπηρετείται από την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ20. Νέα έγγραφα του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν το εκτεταμένο δίκτυο διασυνδέσεων του Τζέφρι Επστάιν με διεθνή πρακτορία μόδας και ανιχνευτές μοντέλων, οι οποίοι λειτουργούσαν ως διάβλος επικοινωνίας για την προσέγγιση και κακοποίηση νεαρών γυναικών. Παράγοντες του χώρου, ανάμεσά τους ο Γάλλος ατζέντης Ζαν Λίκ Μπρουνέλ και ο Ντανιέλ Σιάντ, προμήθευαν τον χρηματιστή με επαφές ακόμη και ανηλίκων κοριτσιών με αντάλλαγμα χρηματοδοτήσεις, επαγγελματικές διευκολύνσεις και έκδοση θεωρήσεων εισόδου βίζα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύγχυση και εσωτερικές αντιδράσεις προκάλεσε στο Ιράν οι πληροφορίες για την επικείμενη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ και της μεσολαβήτριας πλευράς του Πακιστάν για άμεση ηλεκτρονική υπογραφή συμφωνίας πλαισίου εντός της ημέρας. Η Τεχεράνη ακόμη διαψεύδει ότι έχει ληφθεί τελική απόφαση, ξεκαθαρίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο των ίστατων διπλωματικών διεργασιών, αντιπροσωπεία του Κατάρ έχει φτάσει στην Ιρανική πρωτεύουσα για τη γεφύρωση των τελευταίων διαφωνιών. Στο εσωτερικό του Ιράν έχουν ξεσπάσει διαδηλώσεις σκληροπυρηνικών κατά του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή με έτοιμα την παρέτησή του λόγω των συζητούμενων όρων. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος και ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
1: Μάχη 99,8 στα FM.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως, η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε, θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλα. Ξέρετε, είμαι 11 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. 11 χρόνια αρχηγός κόμματος,

καλό σας μεσημέρι. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Για όσους ακούνε, τους ζωντανούς ραδιομακελάριδες από το στούντιο του Μάχη FM στο κέντρο της Αθήνας. Για Αθήνα που πνίγεται από αυτοκίνητα. Μια Αθήνα, κυρίες και κύριοι, που έχει καταντήσει η μεγαλύτερη χαβούζα, όχι των Βαλκανίων, η μεγαλύτερη χαβούζα της Μεσογείου και όλης της Ευρώπης. Καλώς ήρθατε στη μεγάλη πύρινη χαβούζα των ευρωπαϊκών πρωτευουσών όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό μεσημέρι, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Θέλω από αυτή τη ραδιοσυχνότητα να δώσω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε όλη την νεολαία που αυτές τις ώρες χρειάζεται μια ιδιαίτερη ψυχική στήριξη. Λόγω του γεγονότος της μεγάλης δοκιμασίας των Πανελλήνιων ή αλλιώς πανελλαδικών εξετάσεων.

ερχόμενος από τον Κηφισό. Τον Κηφισό του διαβόλου, του σατανά. Όπως έχει καταντήσει αυτός ο δρόμος, με 5 συγκρούσεις οχημάτων, και για όσους ακούν ζωντανά την εκπομπή με την εκδρομή του Αγίου Πνεύματος και της Πεντηκοστής, 30 του μήνα είναι Πεντηκοστή, 31 του μήνα είναι Πεντηκοστή και 1η του μήνα είναι του Αγίου Πνεύματος. Θέλω να πω ότι αυτή η χώρα με πρωταγωνίστρια το Λεκανοπέδιο, πρωταγωνιστεί το Λεκανοπέδιο των Αθηνών και της Αττικής, του Κλινού Νάστεως, έχει καταντήσει, κυρίες και κύριοι, η μεγαλύτερη δοκιμασία για τους Έλληνες πολίτες. Και επειδή σήμερα θα θέσουμε 3 ερωτήματα για την προδοσία, την αχαριστία και τη βουλημία, καλό θα είναι να σκεφτούν οι Έλληνες προδότες, αχάριστοι και βουλημικοί πολιτικοί, πώς θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Και επειδή δεν υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ, αυτό που έχω να πω ότι το μόνο που μπορεί να σώσει τη χώρα είναι μια ευρείας έκτασης κοινωνική επανάσταση. Πρώτοι από όλους, τα παιδιά που δίνουν τώρα πανελλαδικές εξετάσεις. Σε ένα άδικο, βελιρό, βρώμικο και απάνθρωπο εκπαιδευτικό σύστημα που σκέφτεται ακόμα η κυρία Ζαχαράκη αν πρέπει να το αλλάξει. Όχι, είναι άδικο. Είναι άδικο μέσα σε 3 ώρες να προσπαθείς να βαθμολογήσεις τον εαυτό σου. Είναι άδικο μέσα σε 3 ώρες να προσπαθήσεις να βρεις μια θέση κατά τον ήλιο της επιτυχίας. Και είναι άδικο, πέρα για πέρα και απάνθρωπο, να υποβάλλεσαι σε αυτό τον εκπαιδευτικό βασανισμό, σε αυτή την εκπαιδευτική μέγενη, σε αυτή την εκπαιδευτική αγχώνη. Σήμερα βλέπω συντηρητικούς δημοσιογράφους σε συντηρητικές εφημερίδες, οι οποίες είναι συστημικές. Δεν έχει σημασία εάν αυτές οι εφημερίδες γράφονται ή στην καθαρέουσα. Να προασπίζονται με τόσο μεγάλη θέρμη το συγκεκριμένο αδιάβλητο όλων των εποχών, όπως διαβάζω στην Εστία του κ. Κοτάκη, το πανελλαδικό σύστημα των εξετάσεων. Είστε λάθος, κύριε. Είστε λάθος. Θα πρέπει να ρωτήσετε τα παιδιά τι φύσταται αυτές τις ώρες. Και σε καμιά περίπτωση, σε καμία των περιπτώσεων, δεν έχω καμία σχέση με το λαϊκιστή, αυτό τον αχάριστο, το βουλημικό, τον προδότη κύριο Τσίπρα, που έκραξε στη Βουλή τον κύριο Μητσοτάκη, επειδή έγινε ο Στέφανος Γύρος της πολιτικής και για το κατάτημά του. Κύριε Τσίπρα, τα μάθατε τα νέα? Από το foreign office σας γυρεύουν. Από το foreign office. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Πολλά να πούμε για την ντόπια και ξένη μαφία. Πολλά να πούμε για την ερώτηση βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τους φερόμενους ως εκαμίτες. Φερόμενους, προσέξτε. Και ερώτημα στη Βουλή. Επίσημο ερώτημα προς απάντηση από τον κύριο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσογοίδη. Είναι εκαμίτες αυτοί οι οποίοι φρουρούν επί 24ωρου βάσεως το παιδί της εβδομάδος, το παιδί του μήνα, το παιδί της χρονιάς, τον ήρωα, τον πρωθυπουργικό ανιψιό Γρηγόρη Δημητριάδη? Είναι εκαμίτες αυτοί? Έθεσε ένα ερώτημα το Ελληνικό Κοινοβούλιο στον κύριο Χρυσογοίδη. Θα απαντήσετε, κύριε Υπουργέ? Όταν απαντήσετε, θα μας πείτε πότε θα απαντήσετε, για να έχουμε έτοιμη την επόμενη
σελίδα στην εφημερίδα μας. Θα μας απαντήσετε λοιπόν αυτό που ρωτούν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Πού τους βρίσκει τους εκαμίτες? Προσέξτε, είναι ερώτημα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Επίσημο ερώτημα. Πού τους βρίσκει τους εκαμίτες ο μόνον πρωθυπουργικός ανιψιός? Με καμία πολιτική ιδιότητα ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης. Ο κύριος Δημητριάδης είναι πολιτικολόγος. Έχει γραφεία σε πολλά μέρη και της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι υποχρεωμένος λοιπόν σαν ιδιώτης, από τη στιγμή που ιδιωτεύει και κάνει ένα ελεύθερο επάγγελμα, όταν έχει δίπλα του αστυνομικούς, λέω όταν και αν αποδειχτεί ότι έχει δίπλα του αστυνομικούς, θα πρέπει να τους πληρώνει από την τσέπη του. Αν έχει κάνει κάποια ειδική συμφωνία με τον νέο νόμο που είχε φέρει, προσέξτε, είναι πολύ περίεργο το ζήτημα. Είχε φέρει ένα νέο νόμο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο κύριος Σογοίδης, ότι οι ιδιώτες μπορούν να χρησιμοποιούν υπομορφήν χρονομίσθωσης και περιπολικά της αστυνομίας και αστυνομικούς, αλλά τους πληρώνουν από την τσέπη τους. Δεν ξέρω αν εφαρμόστηκε αυτή. Εγώ ξέρω καλά τι λέω. Δεν ξέρω αν εφαρμόστηκε αυτή η διάταξη. Και δεν ξέρω αν υπάγεται η υπόθεση του κυρίου Δημητριάδη, του μεγάλου πρωταγωνιστή της προηγούμενης εβδομάδος, ανήμερα της απονομής του πρωταθλήματος Ευρώπης στον Ολυμπιακό, μπροστά στα μάτια των ιδιοκτητών του Ολυμπιακού, των κυρίων Αγγελόπουλων, οι οποίοι εθίγησαν από δημοσιεύματα δικά μας, τα οποία δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να αναδιατυπώνουν και να αναδημοσιεύουν ιστορικά αρχεία ενός από τους πιο τεκμηριωμένους, έγκυρους και αξιόπιστους ιστορικούς στην Ελλάδα. Ενώπιον λοιπόν των ματιών της ιδιοκτησίας έγινε αυτό το επεισόδιο. Φαίνεται ότι αυτή η ιστορία συνεχίζεται στο παρασκήνιο. Ρωτάει λοιπόν ομάδα κοινοβουλευτική του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Δημητριάδης, ο πρωθυπουργικός ανιψιός, που μας έχει κάνει 8 μηνύσεις και 8 αγωγές. Θα τα λύσουμε στα δικαστήρια. Κάποιες από αυτές τις αγωγές είναι αυτό που λέμε slap. Δηλαδή αγωγές για τρομοκράτης. Αγωγές για διασπορά φοβίας. Αγωγές για δημοσιογραφική συστολή. Για να μαζευτούμε πίσω δηλαδή. Εγώ υπογράφω με τη δική μου υπογραφή ότι καμία εφημερίδα που λέγεται Μακελιό, μέχρι να είναι ζωντανή, όρθια και να κυκλοφορεί στα περίπτερα, δεν πρόκειται να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω από την κριτική που ασκεί σε κάθε μορφής εξουσία στην Ελλάδα. Και το υπογράφω με τη δική μου υπογραφή. Εγώ θα είμαι στα ακροατήρια. Εδώ οι άλλοι που θα είναι. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένας νόμος της φύσης. Ένας νόμος της βιολογίας. Που λέει ότι ουδής άφθαρτος. Ότι όλοι έχουμε το σημείο τύξης στον οργανισμό μας. Σαν την κατσαρόλα, η οποία βράζει και αποσυνθέτει οτιδήποτε πέσει μέσα της. Αυτό να το έχει υπόψη το κύριος Δημητριάδης. Ουδής άφθαρτος και ουδής αιώνιος σε αυτή τη ζωή. Συμβαίνουν πολλά. Προβλήματα υγείας, ευνίδια γεγονότα και πάρα πολλά άλλα που δεν τα υπολογίζεις. Αλλιώς τα υπολογίζεις και αλλιώς τα φέρνει η τάνα η ζωή. Αυτά ας τα έχουν υπόψη τους όλοι όσοι έχουν καβαλήσει το καλάμι και θεωρούν ότι ασκούν μορφές εξουσίας στον τόπο. Σε αυτόν τον τόπο, τον αγιασμένο τόπο από τους μεγάλους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες. Ουδής άφθαρτος και ουδής υπεράνω της αλήθειας
και του κοινωνικού συνόλου. Σας παραπέμπω στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Επί του παρόντος όμως να πω ότι είναι άδικο για τους Έλληνες πολίτες έχουν τα παιδιά τους αυτή την ώρα σε ένα επέσχυντο και ανθρωποκτόνο, μια κρεατομηχανή ενός εκπαιδευτικού συστήματος που δεν σέβεται πρώτα απ' όλα τον εαυτό του. Άκουσα με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, η οποία είπε πριν από λίγες ώρες ότι επανεξετάζω το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Μα αυτό είναι που δεν ενδιαφέρει αυτές τις μέρες τους Έλληνες πολίτες, τους Έλληνες οικογενειάρχες. Να μπουν οπωσδήποτε τα παιδιά τους σε ένα πανεπιστήμιο. Όχι, να μην μπουν οπωσδήποτε. Να μπουν εάν μπορέσουν να μπουν στο πανεπιστήμιο. Τα παιδιά δίνουν μια υπερπροσπάθεια και δεν είναι παιδιά πια. Είναι έφηβοι και πάνε στην ηλικία της ενηλικιώσης. Ενηλικιώνονται. Δεν είναι τα μικρά παιδάκια που ξέρατε. Τα παιδιά μεγαλώνουν και μεγαλώνουμε κι εμείς. Και θα πρέπει να αφουγκραζόμαστε, να ακούμε τον πόνο τους. Κάτι το οποίο κάνουν μερικοί γονείς, αλλά άλλους τους καβαλάει η φιλοδοξία, γιατί θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν κατ' εικόνα και καθομοίωση όπως ήταν αυτοί. Αν ήταν ο γονιός πετυχημένος, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και το παιδί πετυχημένο. Θα σας πω μια ιστορία, ένα συμβάν που μου έτυχε τώρα, που κατέβαινα τον Κυφισό. Στην αριστερή πλευρά του δρόμου, στο φανάρι, σε ένα μπορντό αυτοκίνητο ήταν δύο παιδάκια. 8-19 χρονών. Ψινόντουσαν μέσα στη ζέστη, χωρίς air condition. Κάναμε χαβαλέ, μου κόρναραν. Λέω, τι γίνεται ρε μάγκες, γιατί μιλάω με πολύ κόσμο κάθε μέρα. Εμένα το παράθυρό μου στο αυτοκίνητο είναι ανοιχτό, για να βλέπω και να μιλάω με τον κόσμο. Το φοβάμαι τον κόσμο. Τι γίνεται ρε μάγκες, λέω. Λέει, κύριε Χίο, τι κάνετε, λέω, καλά. Πού πάτε ρε, λέω. Για μπάνιο? Όχι, μου λέει, κύριε Χίο, πάμε για δουλειά. Πού δουλεύετε? Στην επιχείρηση του πατέρα μας, μου λέει ο ένας από αυτούς. Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σας? Χονδρεμπόριο κρασιών. Και είμαστε από πάνω. Βοηθάμε και δουλεύουμε. Και πιάσαμε μια άλλη ζήτηση μετά για την προοδευτική, για τον Κορυδαλό και την Νίκη, από όπου είναι τα παιδιά. Και τους ρώτησα, ποιος είναι ο πρόεδρος της προοδευτικής? Και μου λένε, ο Σπάθας. Ποιος Σπάθας, λέω? Αυτός ο γνωστός Σπάθας? Ναι, λέει. Άμα εθνική παίζουμε. Θέλω να πω, υπάρχουν κι άλλες διαφυγές για τους νέους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο. Εάν μπεις, μπήκες. Εάν δεν μπεις, κάνεις τη δουλειά που σε ευχαριστεί. Δεν μπορεί να γεμίσει η Ελλάδα από επιστήμονες. Εγώ είχα προτείνει, για να το κλείσω αυτό σε παρένθεση, περισσότερο εμψυχωτικά λειτουργώντας για τα παιδιά που δίνουν τώρα πανελλαδικές, έχω να τους πω το εξής. Παιδιά, κι εγώ έδωσα στο πανεπιστήμιο. Κι εγώ μπήκα στη νομική σχολή, με τη δεύτερη. Δεν ακολούθησα το επάγγελμα της νομικής, που βγάζει δικηγόρους, δικαστές, συμβουλιογράφους, εισαγγελείς και νομικούς συμβούλους σε μεγάλες εταιρείες. Ακολούθησα αυτό που ήθελα. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να ψάξετε αυτό που θέλετε. Που θέλετε να κάνετε στη ζωή σας. Που θέλετε να πραγματοποιήσετε στη ζωή σας. Κοιτάζουμε δύο πράγματα στην πραγματοποίηση του στόχου. Το πρώτο, να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Να μπορούμε να ανεχτούμε αυτή τη δουλειά στο πετσί μας. Γιατί δεν χάθηκε ο κόσμος. Μπορεί να είναι μια δουλειά, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι πέντε. Δεν βαθμολογήσεις αυτή τη δουλειά. Βασίζεσαι μόνο στις δικές σου δυνάμεις. Και δεν μπορείς μέσα σε τρεις ώρες να βαθμολογηθείς για όλη τη ζωή. Η δουλειά κάνει τους άντρες. Η δουλειά και τις γυναίκες. Θα πρέπει να είμαστε δουλευταράδες. Εάν κατανικήσουμε την τεμπελιά και τη ραστόνη και είμαστε δουλευταράδες, δεν υπάρχει άνθρωπος έξυπνος και δουλευταράς που δεν πέτυχε στη ζωή του. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που ο στόχος είναι να σας αρέσει αυτή η δουλειά και να βγάζετε και κάποια χρήματα για να ζήσετε το μήνα, τότε να κάνετε αυτό που θέλετε. Θα κάνετε απλά έναν υπολογισμό.
με πόσα μπορώ το μήνα να ζω άνετα. Και με πόσα μπορώ το μήνα να ζω στριμωγμένος. Αποφύγετε το στριμωγμα, γιατί είναι δύσκολο αυτή την εποχή, και ακολουθήστε έναν επαγγελματικό προσανατολισμό, εάν δεν πετύχετε στο πανεπιστήμιο, μακριά από τα καθηγητικά και τα πανεπιστημιακά έδρανα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Η ζωή είναι μπροστά σας. Έχετε δεκάδες ευκαιρίες να την εκμεταλλευτείτε. Δεκάδες. Και επειδή θέλω να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση,

ανοξία, αχαριστία και βουλιμία. Τα τρία πιο σοβαρά ελαττώματα που διέπουν τους πολιτικούς αυτού του τόπου. Αυτές τις ώρες, γιατί θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι εσείς που μας ακούτε, αυτό το δεδαλώδες παρασκήνιο που υπάρχει στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό που εμείς κάνουμε εδώ δεν είναι να διαβάζουμε απλώς τις ειδήσεις. Είναι να προσπαθούμε να πηγαίνουμε πίσω από τις ειδήσεις. Να ανοίγουμε την κουρτίνα των ειδήσεων και να μπορούμε να μυριζόμαστε στο παρασκήνιο. Ένα μεγάλο ολιγαρχικό μπλοκ που αποτελείται από συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Από τη μία είναι ο κύριος Περιστέρης. Τα είπαμε και χτες, Γεκτέρνα. Ο κύριος Περιστέρης σε απόλυτη συντάφτιση με τον κύριο Εξάρχου, τον Λαθρομπακοκαϊμενάκηδον, αυτοί που μου στείλανε το παλικάρι εκεί στην πλατεία Μαβίλη να μου δώσει 200 χιλιάρικα. Ε, δεν το διαψεύσατε ποτέ, ε, πού να το διαψεύσετε, που είναι δικός σας άνθρωπος. Αυτός ο Μπίχλας, ο Ιδρωτήλας, που ήρθε εκεί πέρα να μου δώσει 200 χιλιάρικα. Πάλι καλά που δεν του φέρα καμιά καρέκλα στο κεφάλι. Πάλι καλά που ήμουν ψύχρεμος. Αυτοί οι δύο λοιπόν, αυτός ο πόλος των επιχειρηματιών, θέλουν πάλι πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Πολύ απλά, ο Μητσοτάκης σου κάνει όλα τα χατήρια. Σε αυτή την ομάδα

ενσωματώνεται μερικός. Προσέξτε, μερικός. Όχι ολικός. Και ο κύριος Ευάγγελος Μυτιληναίος της ΜΕΤΚΑ. Και οι τρεις κονομάνε. Έχουν πέσει στη μαρμίτα που λέμε. Το χωριό μου. Τι κονομάνε. Μεγάλες εργολαβίες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Δισεκατομμύρια στην τσέπη τους. Διάβασα για τον τρόπο που θα αποπληρωθεί. Γιατί εκτίμησή μου είναι από αυτά που έμαθα ότι αυτή την αλούμινο κατασκευή, λες και ήταν καμιά παράκα του Καραγκιόζη, λες κατασκεύαζε κανένα υποστατικό στο χωράφι. Και ο Μυτιληναίος μας πέρασε για αρκουδιάριδες. Μας πέρασε για ηθαγενείς, για Ινδιάνους. Οι Ινδιάνοι έχουν μεγαλύτερη γνώση από τους Έλληνες πολίτες. Οι αυτόχθονες, όσοι απέμειναν στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν τους ξεπάστρεψαν οι σερίφηδες. Ο κύριος Μυτιληναίος της ΜΕΤΚΑ, του Μεγάλου Ομίλου, ο οποίος έχει εξαπλωθεί και στα οπλικά συστήματα, ξέρει τι κάνει αυτός. Ξέρει τι κάνει καλά αυτός, γιατί έχει καλούς ανθρώπους. Έχει ανθρώπους παντού, οι οποίοι επηρεάζουν το πολιτικό σύστημα. Αυτοί οι τρεις λοιπόν επιθυμούν να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Οι δημοσκοπήσεις που είναι όλες ψεύτικες, όλες, όλες. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση που να αποτυπώνει την αλήθεια. Καταρχήν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αυτοί όμως που βιάστηκαν να κάνουν πολιτικά κόμματα, όπως ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού, θεωρώ ότι την πάτησαν. Και την πάτησαν γιατί αν ο Μητσοτάκης κάνει εκλογές το 2027, έστω το Φλεβάρι, έστω το Μάρτι, έστω το Γενάρη, την έχουν κάνει από κούπες. Και να σου πω γιατί. Αυτοί θεώρησαν, και χωρίς να βεβαίως να... χωρίς να αποκλείουμε τίποτα. Αυτός είναι τόσο βλάκας που αν του πούν οι Εβραίοι κάνει εκλογές στο Σεπτέμβριο, θα κάνει εκλογές στο Σεπτέμβριο. Η εκτίμησή μου είναι ότι στο Ισραήλ, γιατί από το Ισραήλ εξαρτιέται και η εσωτερική και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, αυτό που σας λέω, από το Ισραήλ. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος, η πρώτη οικονομική δύναμη, ο πρώτος οικονομικός παράγοντας που ελέγχει τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Δεν τα λέω αυθαίρετα. Τα λέω γιατί ακούω, μαθαίνω, διαβάζω. Συνομιλώ με ανθρώπους που γνωρίζουν. Τον Οκτώβριο στη Ιερουσαλήμ, στο Τελ Αβίβ και σε όλο το Ισραήλ έχει εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές κατεβαίνει πάλι ο διεφθαρμένος Νετανιάχου. Η κοινή γνώμη στο Ισραήλ λέει ότι δεν θέλει τον Νετανιάχου. Θα το δούμε αυτό. Ο Νετανιάχου έχει πολλούς τρόπους για να ξανακερδίσει τις εκλογές. Και ένας από αυτούς τους τρόπους είναι η νοθεία. Έχει όλα τα τεχνολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα για να μπορέσει να ξανακερδίσει τις εκλογές. Καταλαβαίνετε καλά τι νέο. Να μπει σε ένα καθεστώς φαυλότητας. Σε ένα καθεστώς νοθείας. Όπως έκανε και ο κύριος Μητσοτάκης με τη Space Ελλάς και τη Singular. Αφήστε, δεν ξέρω. Ξέρω για να το λέω. Εφάρμοσε την επιστολική ψήφο υπό την όθα της μορφή. Ξεγέλασε τους Έλληνες πολίτες. Με τρόλς. Και με διαφόρους άλλους τρόπους για να τους εμπέξει και να τους προσανατολίσει. Οι εκλογές του 23 δεν ήταν καθαρές εκλογές. Και όλοι μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Ο Νετανιάχου θα επιχειρήσει τον Οκτώβριο να κάνει ένα κονσόρτσιουμ με ό,τι δύναμη υπάρχει για να τον υποστηρίξει υπό τη μορφή συγκυβέρνησης. Γιατί μόνος του δεν αποκτά αυτοδυναμία. Είναι μια σοβαρότατη γεωπολιτική εξέλιξη η οποία θα καθορίσει και τον πόλεμο. Τη συνέχεια του πολέμου ή την παύση του πολέμου που γίνεται αυτές τις ώρες, η προσπάθεια να συμμαχίσει ο Τραμπ με τους Ιρανούς.
Ακόμα όμως ο Τραμπ παίζει τον παπά σε αυτή την ιστορία. Δεν απαντάει στους Ιρανούς. Το κάνει επίτηδες για να κερδίσει χρόνο. Και επίσης το Ισραήλ δεν τον αφήνει ήσυχο. Το Ισραήλ δεν αφήνει τον Τραμπ να τελειώσει τον πόλεμο. Έχουμε να κάνουμε μια πολυπλοκότητα γεωπολιτικής φύσεως και γεωπολιτικών ισορροπιών. Δεν αφήνει το Ισραήλ τον Τραμπ να τελειώσει τον πόλεμο. Ενώ ο Τραμπ επιδιώκει και προσπαθεί να συνομολογήσει ένα μνημόνιο με τους Ιρανούς, οι οποίοι και αυτοί είναι άκαμπτοι, διότι πιθανότατα έχουν εξελιχθεί, ειδικά τους τελευταίους μήνες, παίρνοντας ανάσα από τις μεγάλες πληγές που τους άνοιξαν οι Αμερικανοί και οι Εβραίοι στον τόπο τους. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει με το μνημόνιο το οποίο υπογράφεται ή δεν υπογράφεται μεταξύ των Αμερικανών και των Περσών. Ο Τραμπ θέλει να τελειώσει αυτή η ιστορία γιατί έχει μπει πολλά εκατοντάδες, τρισεκατομμύρια μέσα, είτε λόγω του συγκεκριμένου οπλοστασίου των Αμερικανών, το οποίο λίγο στεύει, ή παρά το γεγονός ότι οι πολεμικές βιομηχανίες εξακολουθούν να παράγουν όπλα στην Αμερική, αλλά αυτά τα όπλα πληρώνονται. Και πληρώνονται από τον κρατικό αμερικανικό προϋπολογισμό, ο οποίος είναι σε τρισάθια χάλια. Μιλάμε για ένα κρατικό χρέος, ένα δημόσιο χρέος εκατοντάδων τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης ο Τραμπ έχει τη μουρμούρα και των επιτελών του και του κόσμου, οι οποίοι εκφράζουν δυσαρέσκεια για τη συγκεκριμένη πολιτική την οποία ασκεί. Η δημοτικότητά του έχει πέσει στον Ναδύρ. Από την άλλη έχει τους Εβραίους που τον εκβιάζουν για πολλούς λόγους. Δεν είναι μόνο η λίστα Επστάιν. Είναι πολλοί λόγοι. Οι Εβραίοι κρατούν με το Predator και την εξελιγμένη μορφή του Predator τον κόσμο στα χέρια τους. Πήραμε και εμείς μια γεύση για το τι έγινε από τις υποκλοπές στην Ελλάδα. Ο Νετανιάχου λοιπόν έχει εκλογές τον Οκτώβριο. Αν χάσει τις εκλογές, χάθηκε και ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο Μητσοτάκης δεν θα έκανε ποτέ εκλογές στην Ελλάδα πριν από τον Νοέμβριο. Θα περιμένει να δει. Ακούστε και μην ακούτε τους μυαλοπόλιδες. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Κάνουμε εκλογές, λέει, το Σεπτέμβριο. Τιμαστείτε. Τσίπησαν τα βλακόμουτρα, τσίπησαν τα ψάρια, τα χάπατα. Εύχομαι να βγω ψεύτης και να έχουμε εκλογές. Γιατί θέλουμε να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Να ξεβρωμίσει ο τόπος. Ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι εκλογές ο Μητσοτάκουλας δεν κάνει το Σεπτεμβρίο. Θα περιμένει να δει λοιπόν το εκλογικό αποτέλεσμα των Εβραίων. Εάν ο Νετανιάχου κερδίσει τις εκλογές, είναι ένα μεγάλο προβάδισμα και για τον Μητσοτάκη, ο οποίος θα ετοιμάσει τα σχέδιά του. Εάν τις χάσει, μαύρο φίδι που τον έφαγε. Θα πρέπει να αλλάξει εντελώς την πολιτική του. Ποντάρει επίσης ο κύριος Μητσοτάκης στο να έρθει ο Τραμπ στην Αθήνα. Όμως εκεί υπάρχει μια άλλη δαμόκλειος πάθη. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά τα ζητήματα της γεωπολιτικής. Εγώ δεν τα λέω γιατί τα ξέρω, ούτε την έχω σπουδάσει. Τα λέω για αυτά που, από αυτά που διαβάζω από έγκυρους ξένους και Έλληνες αναλυτές. Οι Έλληνες είναι πολύ λίγοι. Αλλά όταν διαβάζεις το Πολίτικο, τους Financial Times, τους Sunday Times και κάποιες άλλες γερμανικές πηγές και εφημερίδες, θα μπορέσεις να καταλάβεις την οικονομετρία της πολιτικής. Η πολιτική στηρίζεται πάνω στην οικονομία και η οικονομία πάνω στην πολιτική. Γι' αυτό έχουν φτιάξει και περιχαρακώσει και τα ελληνικά στρατεύματα της ολιγαρχίας. Οι τρεις θέλουν, γιατί κάνουν πολύ απλό business με τους Εβραίους και τους Αμερικανούς. Είναι ο Αμερικανικός και ο Εβραϊκός παράγοντας τον οποίο στηρίζονται. Ο κύριος Εξάρχου έχει μπει στην ιστορία με το LNG και την κυρία Kimberly Gilvoil, που του χαλάει τα χατήρια. Μαζί με τον κύριο Παπασταύρου. Μεγάλη φάτσα ο Παπασταύρου. Ο Υπουργός Ενέργειας είναι μεγάλη φάτσα. Δεν είναι τυχαίος τύπος ο Παπασταύρου. Ο Παπασταύρου είναι Αμερικανοτραφής. Και γι' αυτό λέει η Kimberly Guilfoyle ότι μιλάω μαζί της στο τηλέφωνο 10 φορές την ημέρα.
Είναι πυθύνιο όργανο των Αμερικανών ο Παπασταύρου. Ως πολιτικός. Εάν λοιπόν κερδίσει ο Νετανιάχου τον Οκτώβριο, αλλάζουν τα πράγματα. Ή συνεχίζονται με τον ίδιο τρόπο. Εάν όμως χάσει τις εκλογές, τότε κυρίες και κύριοι θα πρέπει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να βρει άλλα ερίσματα. Δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι οι νέοι διάδοχοι του Νετανιάχου στο Ισραήλ. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Εάν ο Νετανιάχου χάσει τις εκλογές, μαύρο φίδι που τον έφαγε. Διότι η πολιτική του αντίπαλη θα τον βάλει φυλακή. Επειδή λοιπόν ο Μητσοτάκης αντιμετωπίζει και ο ίδιος ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η πολιτική του αντίπαλη να τον βάλουν φυλακή, όσο και σας φαίνεται παράξενο, ή να περάσει από ένα ειδικό δικαστήριο για τα ανομήματα που έχει διαπράξει, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Και πάμε στις εκλογές με άλλες κιτάλες. Θεωρώ λοιπόν ότι μεγάλη χαμένη από αυτή την ιστορία είναι τα δύο κόμματα τα οποία έτρεξαν να προλάβουν τις πολιτικές εξελίξεις. Ήταν μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δίκομο μαχαίρι. Εάν άφηναν να μην ανακηρύξουν τα νέα κόμματα τώρα, πιθανότατα να τους έκανε ο Μητσοτάκης ένα μεγάλο χουνέρι τον Οκτώβριο και να έκανε εκλογές. Και να μην ήταν έτοιμοι να τα απεξέλθουν. Άνοιξαν λοιπόν τα μαγαζάκια τους το Μάιο για να κοιμούνται ήσυχοι μέχρι το φθινόπωρο. Εάν όμως οι εκλογές πάνε το Μάρτιο, τον Απρίλιο ή το Μάιο, η φθορά τους θα είναι τεράστια. Μην κοιτάτε τώρα τις ψευτοκαλποναδευτικές δημοσκοπήσεις. Είναι όλες ψεύτικες. Δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη η Τάδε, τέταρτος ο Τάδε. Είναι παραμυθαντζίδες όλοι αυτοί. Αν αντέξουν, το θέμα είναι στη φθορά του χρόνου. Διότι αν εκλογές γίνουν του χρόνου, αντιλαμβάνεστε ότι θα περάσουν 8, 10, 12 μήνες. Σε 12 μήνες θα εξαϊλωθούν τα φαινομενικά και πλαστεπίγραφα ποσοστά που τους δίνουν οι δημοσκόποι. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε το παιχνίδι που παίζεται στην ελληνική πολιτική σκηνή. Σαν τη γάτα με το ποντίκι. Σαν τη γάτα με το ποντίκι. Πάμε σε ένα δεύτερο τραγούδι και θα επανέλθουμε με 8-9 βίντεο που έχουμε να παίξουμε για να ξετυλίξουμε την πολιτική ζωή από την αρχή. Από το παρελθόν μέχρι και σήμερα.

Το θυμάστε αυτό? Γιώργος Κινούσης. Να ξαναγινόμαστε πάλι πιτσιρίκια. Το αφιερώνω στα παιδιά που δίνουν παραδείγματα εξετάσεις. Όταν τα ακούγαμε εμείς. Συνέλθετε νέοι. Δεν ήρθε η τέλεια του κόσμου.

τηλεφωνικές γραμμές θα δεχτώ σήμερα μόνον από τους ανθρώπους που είναι στο δρόμο και ταξιδεύουν. Μόνο από αυτούς. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνικές γραμμές θα δεχτώ μόνον από τους ανθρώπους που είναι στο δρόμο και ταξιδεύουν ή βρίσκονται στην επαρχία μετά από ταξίδι. Μόνο από αυτούς.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή περιήγηση όπως κάνουμε με την ιστορική αναδίφηση πολιτικών ζητημάτων και γεγονότων. Τον Ιούλιο του 1965, και μιλάω για τους ανθρώπους που γνωρίζουν εκείνη την εποχή, ξεκίνησε το μεγάλο καρκίνωμα της πολιτικής ζωής του τόπου. Από τότε ρίζωσε στην πολιτική ζωή ο καρκίνος. Ο πολιτικός καρκίνος του τόπου ξεκίνησε από το 1965. Ο πρωταγωνιστής εκείνης της εποχής, για όσους τα έζησαν. Οι νέοι που δεν τα έζησαν μπορούν να ακούσουν την εκπομπή και να ακούσουν και να βγάλουν τα πολύτιμα συμπεράσματά τους για το ποιοι φύτρωσαν τον καρκίνο στην πολιτική ζωή του τόπου. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι μόλυναν τη δημοκρατία. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι σκαρφίστηκαν 1002 συνωμοσίες για να μολέψουν τη δημοκρατία με τα βρώμικα πολιτικά του σαρκία. Είσαι εξ αυτών ένας που μας τον προέβαλαν ως πολιτικό ήρωα της εποχής του. Ως πολιτικό ηγέτη. Και ως πολιτικό που θυσιάστηκε για την πατρίδα του. Ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο γόνος των σημερινών πολιτικών που απαρτίζουν την κυβέρνηση της υποτιθέμενης μολεμένης Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης είναι οι δύο απόγονοι του μεγαλύτερου πολιτικού καρκινώματος που γνώρισε ποτέ η χώρα. Και ακούει το όνομα Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Θέλησαν κάποιοι να τον εκραναστήσουν τις τελευταίες ημέρες με πρώτο τον άσχετο δελφίνο της Νέας Δημοκρατίας που τον υποστηρίζει το ολιγαρχικό τοπίο των νοτίων προαστίων. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Των νοτίων προαστίων. Υπάρχει, ξέρετε, ένα αναπτυσσόμενο ολιγαρχικό συγκρότημα των νοτίων προαστίων. Είναι η ολιγαρχία του πλούτου. Της Βουλιαγμένης, της Βούλας, της Βάρκιζας, του Πειραιώ, του Πειραιά, οι οποίοι θέλουν την εκρανάσταση όλων αυτών των πολιτικών καρκινωμάτων. Τη συνέχιση δεν θα τους το επιτρέψουμε δημοσιογραφικά. Θα ανασκολοπίζουμε το παρελθόν μήπως μπορέσουν και καταλάβουν και κατανοήσουν τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό που ονομάζουμε πολιτική από το 1965. Ένα πύρινο ορόσημο στη δημοκρατία μέχρι σήμερα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο σημερινός γιος του κυρίου Πρωθυπουργού, του τότε Πρωθυπουργού, είναι περήφανος για τον παπά του. Γιατί ήταν την κυρία Μπακογιάννη πολύ περήφανη για τον παπά της. Ο Μητσοτάκης την περίοδο του 92-93 σε ερώτηση δημοσιογράφου είχε μιλήσει απ' έξω δηλητηριασμένος για το γεγονός ότι τον έριξε ο Σαμαράς και είχε απαντήσει την ερώτηση μιας δημοσιογράφου με πικρόχολα και πολύ στενάχωρα. Για ακούστε το διάλογο, ο οποίος λίγες φορές έχει ακουστεί στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Η κυρία Κολέτσι και στη συνέχεια ο κύριος Λασκαρέλιας από το New Channel.
2: Αν και έχετε πει πολλές φορές ότι στην προκειμένη περίπτωση για το θέμα των Σκοπίων ότι ο χρόνος βοηθάει να ξεχνούμε γεγονότα, σήμερα με την έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και με την πτώση που έγινε με την πτώση της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας από τον κύριο Σαμαρά, έχετε πλέον και λέτε συνέχεια και επαναλαμβάνετε ότι πρόκειται περί προδοσίας. Πιστεύετε ότι στη μνήμη των ψηφοφόρων, του εκλογικού σώματος, θα υπάρξει ανάμνηση από το παρελθόν, θα ξανάρθει τα γεγονότα του 65 και θα γίνει κάποια σύγκριση με το πρόσωπό σας που είσαστε τότε αναμειγμένο σε μια άλλη κατάσταση?
3: Εγώ για το 1965, κυρία Κολέτση, έχω απαντήσει, έχω απολογηθεί και αν θέλετε έχω πληρώσει. Κατά συνέπεια, αν το 1965 δεν έχω καμία δυσκολία οψίποτε θέλει ο κύριος Παπανδρέου και τον προκαλώ ακόμα και σήμερα, ήταν ο πόθος μιας ζωής. Φοβούμαι θα φύγουμε και οι δύο από αυτόν τον μάταιον κόσμο χωρίς να έχει γίνει. Τον προκαλώ τον κύριο Παπανδρέου να έρθει και τώρα να κουβεντιάσουμε για το 65, αν θέλετε. Αλλά το πρόβλημά μας είναι το 65, κυρία Κολέτση. Το πρόβλημά μας είναι τι γίνεται σήμερα. Και ότι είναι προδοσία αυτό το οποίο έγινε τη τελευταία ώρα, μάλιστα προετοιμασμένη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν θέλω να μιλήσω και δεν πρόκειται να μιλήσω κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πλέον για όλα αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα σήμερα που μιλούσα με τους προέδρους των Ομαρχιακών Επιτροπών Βορείου Ελλάδος της Νέας Δημοκρατίας, τους είπα: τους προδότες αφήστε τους στην περιφρόνηση του λαού, ο λαός θα τους πληρώσει. Εμείς βαδίζουμε μπροστά το δρόμο μας, αυτοί δεν αποτελούν υπολογίσιμη πολιτική δύναμη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν καν να παρουσιαστούν με συνδυασμούς ανά την Ελλάδα. Εμείς θα θέσουμε τα θέματα τα μεγάλα του τόπου προς συζήτηση. Και αυτό επιχειρώ. Αλλά ότι υπήρχε προδοσία της τελευταίας ώρας, ποιος το αρνείται? Άλλωστε εσείς ήδη τα ζήσατε, εσείς ήδη τα γράψετε.
0: Όχι. Όχι, κύριε. Και επειδή είναι νεκρός δεν μπορώ να το λέω κύριο. Δεν το απάντησε κανένας τότε. Δεν ξεχάστηκε τίποτα. Αείμνηστε Μητσοτάκη. Τίποτα. Ο ελληνικός λαός έχει ζήσει στο πετσί του την προδοσία, την αχαριστία και τη βουλημία που χαρακτηρίζει τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Ήσασταν. Ήσαστε. Και θα είσαστε προδότες, αχάριστοι και βουλημικοί. Δεν εξαιρείται κανένας από αυτή την ιστορία. Ο Μακαρίτης Ανδρέας Παπανδρέου είχε απαντήσει στο Μητσοτάκη μέσα στο κοινοβούλιο. Απάντησε με τον γνωστό του τρόπο. Την επίκληση δαιμόνων. Την επίκληση εφιαλτών. Την επίκληση ιστορικών γεγονότων. Αλλά είχε και αυτός λερωμένη τη φωλιά του. Για ακούστε το.
4: Θα προσπαθήσω να είμαι βραχής, αλλά έχει πραγματικά θέσει πολλά ενδιαφέροντα θέματα ο κύριος Μητσοτάκης. Και αυτές οι πόνιες για πρακτορηδίκια δεν θα έπρεπε να έρχονται από εσάς, κύριε Μητσοτάκη, με το unfair. Εσείς έχετε τα ανάκτορα, τα τέως ανάκτορα, να υπηρετήσετε. Και το 1965 δεν είχατε τους Αμερικανούς και τα ανάκτορα που βοήθησαν το έργο σας. Εσείς, παρακαλώ, εσείς μπορείτε να μιλάτε
5: παρακαλώ,
4: περί προδοσίες,
5: κύριε,
4: και
5: παρακαλώ. Θα απαντήσω, κύριε Μητσοτάκη.
4: Ύστερα.
5: Καλώ.
4: Ύστερα.
5: Παρακαλώ.
4: Ελάτε. Ελάτε.
5: Παρακαλώ. Κύριε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, δεν έχετε αρχικό να απαντήσει, νομίζω ότι είναι επαρκής, παρακαλώ.
4: Θα μου επιτρέψετε, εγώ δεν ούτε μία στιγμή δεν σταμάτησα τον κύριο Μητσοτάκη, για όνομα του
5: Θεού. Παρακαλώ, παρακαλώ. Γιατί, κύριε πρόεδρε, συνεχίστε, παρακαλώ.
4: Συνεχίζω. Το μόνο τεχνικό θέμα που θα αναφέρω εδώ τώρα, θα δώσω απάντηση δηλαδή, είναι για τη συμφωνία της Βέρνης.
0: Αυτά έλεγε τότε ο Μακαρίτης Ανδρέας Παπανδρέου, όταν τον αποκαλούσανε πράκτορα της CIA μες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θα μου πείτε, τι σχέση έχουν τα τότε με τα σημερινά? Βεβαίως και έχουν. Ένας ο οποίος θέλει να συνεχίσει την πολιτική ιστορία του Ανδρέα Παπανδρέου, είναι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Παρακαλώ. Τον είδατε πως εμφανίστηκε στο Οδυσσείο? Πείτε μου τη γνώμη σας για τον κύριο Τσίπρα. Πως εμφανίστηκε στο Οδυσσείο? Φρεσκαδούρα ο τύπος. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Ποτέ. Αν αυτός ο άνθρωπος έχει ξυπνήσει ποτέ, ποτέ στη ζωή του, πριν από τις 10 το πρωί, εγώ θα πρέπει να πάω
4: διατηρούν τις αντιστοίχους
0: θέσεις. Επικύπτοντας και να περάσω όλη τη Βασιλή Σοφία μπουζουλώντας.
4: Τα δύο μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση.
0: Το ερώτημα είναι ο κύριος Τσίπρας, όπως τον είδατε προχτές στο Δυσσίο. Θεωρείτε ότι έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του? Εγώ είδα έναν τύπο. Μπουμπούκι. Φρεσκαδούρα. Έχει παχύνει. Έχει στρουμπουλέψει. Έχει φτιάξει επιδερμιδούλα του. Είναι φρέσκος και απευθύνεται στον κόσμο ξεκούραστος. Με ένα ηλίθιο χαμόγελο και με ένα ηλίθιο βλέμμα. Δεν ξέρω αν εκεί στο Θησίο επηρεάστηκε από τη μυρωδιά, την Ντάγκλα, που έφευγε στον ουρανό. Γιατί ξέρετε, εκεί μαζεύονται και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έχουν κάποια ιδιαίτερα κουσούρια. Τους αρέσει να καπνίζουν. Όχι νικοτίνη, μπάφο. Έχει μία ιστορία ο ΣΥΡΙΖΑ με τον μπάφο. Δεν θυμάστε τι είχαν πει σε διάφορα απομνημονεύματα για το τι επικρατούσε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου? Όταν είχαν μπει κάποιοι ξένοι παρατηρητές και λέει, ρε παιδιά, μπήκαμε μέσα και βρωμοκόπαγε ο τόπος. Λες είχαν ανάψει καμινάδα. Ξέρετε, αυτοί οι αριστεροί, κυρίες και κύριοι, έχουν μια ιδιαίτερη, έτσι, ας το πω, ασυνέπεια όσον αφορά τη μυρωδιά τους. Οι μισοί από αυτούς δεν μπλένονται, είναι άπλητοι δηλαδή. Ελάτε τώρα που είναι πλημμένοι τώρα οι αριστεροί, άπλητοι είναι. Άπλητοι είναι. Και δεξιοί είναι άπλητοι. Αλλά οι αριστεροί έχουν μια ιδιαίτερη τάση να μην μπλένονται. Ούτε τους. Ούτε τους. Τίποτα. Κάποιος έπρεπε να τους μιλήσει για τον Εξώνας αυτούς. Ιδανότατα ο Νίκος Αναστόπουλος. Και έχουν και ένα δεύτερο ελάττωμα. Ξέρετε, αυτοί το στρίβουνε το τσιγαράκι. Βέβαια μπορεί να βάζουνε μέσα βιολογικό καπνό. Αλλά έχουνε πάρει κάποιες κακές συνήθειες από τον κύριο Καρανίκα. Και πιθανότατα να ρέπουν σε άλλες ημιφυσιολογικές καπνιστικές τάσεις. Της νικοτίνης ή του χασίς. Κύριε Καρανίκα, εσείς το ξέρετε το χασίς. Το καλλιεργείτε, εννοώ επαγγελματικά. Εσείς κάνετε επιχειρήσεις, αν δεν κάνω λάθος, χημικής κάναβης. Με άλλους σπουδαίους συνεταίρους σας, αυτούς που φοβόταν ο κύριος Δημητριάδης, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, Μην τα ξεχνάμε αυτά. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, πήγε περιχαρής προχτές στον Αριοπάγο. Πήγες να κάνεις τι στον Αριοπάγο, ρε Τσίπρα? Να κατοχυρώσεις το όνομα Ελλάς? Εδώ τίθεται ένα μεγάλο θέμα. Και είναι το θέμα της επωνυμίας, της ονομασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο υποτίθεται συσπυρώνει όλες τις αριστερές. Ποιες αριστερές? Ο Τσίπρας, σαν τον Ποντικό, σαν τον Αρουραίο, προσπαθεί να καταφάει το μισό πολιτικό ακροατήριο του κυρίου Ανδρουλάκιου. Ο Ανδρουλάκης τα έχει κάνει πάνω του. Ο Ανδρουλάκης τα έχει κάνει πάνω του. Ο Τσίπρας παλεύει να περιορίσει την εκλογική δύναμη του Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης φοβάται και φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Μετά το διαφημιστικό θέλω να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας, που τον έχουν πολυπενεμένο οι νταβατζίδες των συστημικών καναλιών. Ποιος τη χάρη σας? Τώρα θα πάρετε και 62 εκατομμύρια. 62 εκατομμύρια θα πάρουν και θα μοιραστούν μέχρι το 2029 τα συστημικά κανάλια και τα συστημικά ραδιοφωνά, τα συστημικά και οι συστημικές ευμερίδες, ως θείο δώρο για να βοηθήσουν το Μητσοτάκη στις εκλογές. Για να τους δίνει λεφτά και να λένε μπαμπά. Για να τους δίνει φράγκα και να λένε θείο. Δώσε και σε εμάς θείο. Δώσε και σε εμάς θείο κανένα φράγκο. Να βγάλουμε το μήνα. Πού να βγουν οι εφημερίδες με τις μηδαμινές πωλήσεις που κάνουν? Πού να βγουν? Άρα χρειάζονται το θείο κούλι. Το θείο κούλι, τη θεία κούλα, τη θεία ντόρα και όλους τους υπόλοιπους μπαρμπάδες του Μητσοτακέικου. Εδώ υπάρχει μια υπόμνηση. Ο Άριος Πάγος, ο οποίος έβγαλε μια περίεργη απόφαση τις τελευταίες ημέρες για τους ανθρώπους στο μάτι, για τους συγγενείς των ανθρώπων που κάηκαν στο μάτι, παρά το γεγονός ότι επικάλυψε νομικά την απόφαση η οποία ήταν η απόφαση του εφετείου να παραμείνουν κάποια χρόνια φυλακής σε 4 άτομα από το πυροσβεστικό σώμα και την ελληνική αστυνομία, οι οποίοι είναι φυλακοί αυτή τη στιγμή. Ο Μαθεόπουλος, ο Καπάκης και 2 ακόμα. Άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο, το οποίο είναι πολύ βρώμικο παράθυρο. Δίνει τη δυνατότητα να επαναληφθεί η δίκη, άσκησε δηλαδή ανέρεση στην εφετειακή απόφαση, ούτως ώστε να πάει πάλι η δίκη στο εφετείο, για να αναγνωριστούν ελαφρυντικά αποφυλάκησης στους ήδη εκτίοντες στη φυλακή στον Κορυδαλό. Τι κάνουν δηλαδή? Αφήνουν παράθυρο για να τους βγάλουν έξω. Ήταν μια πολύ βρώμικη απόφαση. Θα σας πω μετά το break τι έπρεπε να κάνει ο Άριος Πάγος για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τι δεν έπραξε. Είναι πολλά που δεν έχει πράξει ο Άριος.
6: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στο σενάριο του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών για ναρκωτικά προσανατολίζονται οι αρχές για τη δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια, ο οποίος όπως προέκυψε είχε προσαχθεί δύο φορές στο παρελθόν στην Αθήνα και το Βόλο. Οι καταθέσεις περιγράφουν μια καλά οργανωμένη ενέδρα από μαυροντημένο εκτελεστή, ο οποίος ακολούθησε και πυροβόλησε το θύμα πισόπλατα πέντε φορές στα σκαλιά του λόφου Στρέφη, την ώρα που εκείνο βρισκόταν μαζί με το σκύλο του και με η Ελλάς. Αναλύει ήδη βιντεολειπτικό υλικό που έχει καταγράψει τη διαφυγή του δράστη. Το θύμα ήταν γνωστός στις τουρκικές αρχές, καθώς στο παρελθόν είχαν απασχολήσει για μια σειρά από σοβαρά και βαριά δικήματα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του λογισμικού Predator, καθώς η πλευρά του Ισραηλινού επιχειρηματία Tal Dylan φέρεται να κατέχει κρατικά έγγραφα που λειτουργήσαν ως συστατικές επιστολές και πιστοποιητικά καλής λειτουργίας για τη διευκόλυνση εξαγωγών του λογισμικού στο εξωτερικό. Οι νέες αποκαλύψεις πυροδοτούν την ανάγκη για την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την κλίση του Tal Dylan και το όρο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Ραδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Repeat after me. Anika is the area.

Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ζωντανά εδώ, στο στούντιο. Εμείς δεν έχουμε αργές και σχόλες. Παρατήρησα κάποιους παραγωγούς του Mike FM που γράψαν εκπομπές. Γιατί γράφετε εκπομπές, ρε? Γιατί γράφετε εκπομπές, ρε? Εδώ να έρθετε να κάνετε ζωντανά. Ο κόσμος σας χρειάζεται. Τώρα πρέπει να συστρατευτούμε όλοι στον κοινό αγώνα. Ο κοινός αγώνας δεν είναι μόνο η πτώση των Μητσοτάκηδων. Ο κοινός αγώνας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά των πανελλαδικών εξετάσεων να τα απεξέλθουν σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Δεν άκουσα κανέναν από εσάς, κύριοι παραγωγοί του Mike FM, να κάνετε μια ειδική εκπομπή για τα παιδιά των πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν άκουσα κανέναν από εσάς. Γιατί? Δεν περάσατε εσείς από τα θρανία, δεν περάσατε από σχολεία? Ναι, παρατήρηση κάνω. Σως αρέσει. Σως δεν αρέσει τη βόλτα σας. Είστε υποχρεωμένοι να κάνετε εκπομπές για τα παιδιά των πανελλαδικών. Χρειάζονται ψύχωση. Χρειάζονται δημοσιογραφικό αλτρουισμό. Δίνουν μια μεγάλη μάχη που τη δώσαμε κι εμείς.

0: Είναι ένα επαναστατικό τραγούδι των Pink Floyd για την εποχή τους. Όχι στην κακή εκπαίδευση. Όχι στη βία στα σχολεία. Από τους εκπαιδευτικούς. Κάτω τα χέρια σας. Κάτω τα χέρια σας από τα παιδιά. Αν τους δώσατε εφόδια, τους προετοιμάσατε για να παναγράψουν. Εάν δεν τους δώσατε εφόδια, πρέπει να έχετε τύψεις για την αποτυχία τους. Σεις, οι εκπαιδευτικοί, που οι περισσότεροι από εσάς είστε ανεπαρκείς σε αυτό που κάνετε. Γιατί βαριέστε για τη ζωή σας. Τα έχουν και μαζί σας τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Γιατί δεν φροντίσατε. Εγώ δεν κάνω τον εισαγγελέα, ούτε τον Κίνσορα. Προσπαθώ να καταλάβω τι έχουν στο μυαλό τους. Μπήκατε ποτέ στο μυαλό των παιδιών? Άκουσα με θλίψη, με στενοχώρια, με μελαγχολία αυτό τον εκπαιδευτικό που γύρισε και είπε, και δεν θέλω να ξανανοίγω πληγές για τις δύο κοπέλες που σφιχτά καλιάστηκαν και έπεσαν από τον 7ο. Δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Τι λες μωρέ? Δεν κάνεις για εκπαιδευτικό εσύ που το είπες αυτό. Κάνεις για άλλη δουλειά. Είσαι γουρνοβοσκός. Για να προσβάλλω και τους γουρνοβοσκούς. Τον Μπάκο. Τον Ολιγάρχη. Που σφάζει τα γουρούνια. Σκολίνες. Το αφεντικό του κύριου Εξάρχου. Δεν κάνετε για αυτή τη δουλειά. Να πάτε στον Μπάκο. Να φύγετε. Να πάτε αλλού. Να πάτε αλλού! Δεν κάνετε κάτι τη δουλειά! Είστε άχρηστοι! Η αγαπητή Σοφία μου λέει, οι τρεις υποβολείς δεν βοήθησαν καθόλου τον κύριο Τσίπρα που ήταν από πίσω του. Α, είχε και υποβολείς. Βέβαια, αυτό το βλακώδες χαμόγελο τι μπορούσε να έχει? Δεν τον είδατε που γυαλίζαν τα μάτια του? Κυρίες και κύριοι, λες και είχε καπνίσει, 18 κιλά μαύρη ήταν. Είσαι καπνίσει ρε? Είχες πιει? Είχες πιει? Τον είδατε πως ήτανε? Άρα το απόλυτο χάος, το απόλυτο κενό στα μάτια της Αγγελάδας, κοιτούσε σαν χαζός της προβολής. Ρίξε αλλού πάτα για αλλού βρισκό. Η Μπαζιάνα που είναι ρε? Η Μπαζιάνα που είναι ρε? Η καθηγήτρια πανεπιστημίου ρε, που την έκανες μέσα σε 3 χρόνια. Από μια απλή νοικιαγωγό. Μια απλή, τι ήτανε? Πού είναι ρε η Μπαζιάνα? Γιατί δεν την εμφανίζεις? Έχει πάλι αξίριστα τα πόδια της. Άντε να γαθείτε από εκεί. Σαπίλες. Αριστερή. Έλα τώρα αριστερή. Αριστεράτζες. Είχε κάνει μπάνιο βέβαια. Είχε κάνει μπάνιο, είχε μπανιαριστεί. Οι άλλοι δεν είχαν κάνει μπάνιο από κάτω. Βρωμοκόπαγε ο τόπος. Πήγανε άνθρωποι στο Δυσίο και βρίξανε. Από τη βρώμα, την πίχλα, τη δυσοδεία. Αυτούς θα ψηφίσετε ρε. Και μου λέει η αγαπητή Σοφία, η ξύλινη γλώσσα και η αμηχανία στις εκφράσεις και στις κινήσεις του κυρίου Τσίπρα δεν κρύβονται πίσω από τις υποβολείς. Κύριε Τσίπρα, χειρότερο από θέατρο το κάνεις, επιθεώρηση. Πάμε όμως να ακούσουμε τον αυριανό σωτήρα του τόπου που τον ενισχύει με μετασχηματιστές. Τον ενισχύει με συμπυκνωτές ήχου. Με πολλαπλασιαστές ήχου. Τον ενισχύει η διαπλοκή. Δεν μου λέτε κάτι ρε και στο Μέγκα του κυρίου Μαρινάκη? Κύριε Πρόεδρε, δεν τους βλέπεις? Αυτό έχουν πάρει σκηνή κορδόνι και υποστηρίζουν τον Τσίπρα το πρωί μέχρι το βράδυ. Θεωρώ ότι δεν είναι της αρεσκίας ο Τσίπρας. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Το πατώσατε το δελτίο. Στο 11 το φτάσατε χτες. Στο 11. Η κυρία Παναγωπούλου, η φίλη της κυρίας Γκραμπόφσκη, έτσι πήρε στη θέση στο δελτίο ειδήσεων, κουνάμενη και λιγάμενη Ναι, έχω δικαίωμα να τους κρίνω, γιατί με κρίνουνε. Η κυρία Παναγοπούλου. Όχι γρία, η άλλη ξανθιά στο Μέγκα. Αλήθεια, αυτό το κοντρόλ που βασάτε στο χέρι, τι είναι για το AutoQ? Για να ρέει καλά το AutoQ είναι? Για ακούστε το χαμάλι του Ανδρέα Παπαδρέου, το μιμητή, παπαγάλο του Ανδρέα Παπαδρέου, κύριο Τσίπρα. Για ακούστε τον έξω από τον Αεροπάγο.
1: Πάμε στον Αεροπάγο, γιατί τώρα βγαίνει ο Αλέξης.
0: Πάτε στον Αεροπάγο, πηγαίνετε στον Αεροπάγο, τρέχοντας.
1: Την ιδρυτική ιδιαίτερη.
0: Τρέχοντας.
1: Να ακούσουμε τι θα...
0: Να ακούσετε τι. Τι να ακούστε. Φόρεσε και το λευκό σακάκι. Ο Πάρτα Όλας. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Φόρεσε το λευκό σακάκι. Μου μπάζρε με το λευκό σακάκι.
2: Το κάλεσμά μας για...
0: Το πήγε στο καθαριστήριο.
2: Για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα.
0: Εκατομμύρια έχουν ανταποκριθεί.
2: Και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασπορά.
0: Αμέτρητοι.
2: Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές.
0: Σαν τις Λατινοπούλου, είναι υπογραφές και με πεθαμένους, πεθαμενατζίδες, που τους βγάλανε από τις κάσες για να υπογράψουν, κύριε Τσίπρα.
2: Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν. Και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται. Και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
1: Να είστε καλά. Αυτές λοιπόν ήταν οι πρώτες δηλώσεις του κύριου Τσίπρα μετά την ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος.
0: Για να σταθούμε κάπου. Πρώτον, δεν μου λέτε κάτι ρε παλουκάρια εκεί στον Άριο Πάγο και παλικάρισες. Το όνομα του κόμματος λέγεται Ελλάς. Επιτρέπεται να χρησιμοποιεί εθνικό το όνομα της χώρας μας, πατρίδος μας, ο κύριος Τσίπρας, το Ελλάς. Ελλάς. Δεν έχει σημασία αν είναι με ένα λάμδα. Ακουστικά ο άλλος που τα ακούει είναι παραπλανητικό. Επιτρέπεται λοιπόν, μα είναι μέσα στους όρους, είναι μέσα στο νομοθέτημα, στο εκλογικό νομοθέτημα, ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιείς σύμβολα όπως η ελληνική σημαία για να φτιάξεις ένα κόμμα. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείς επωνυμία που έχει σχέση με εθνικά σύμβολα για να φτιάξεις ένα κόμμα. Και απαγορεύεται να χρησιμοποιείς εθνικούς χαρακτήρες για να φτιάξεις ένα κόμμα. Είναι ή δεν είναι έτσι? Ο Άριος Πάγος έπρεπε να απαγορεύσει το κόμμα. Βεβαίως ο κύριος Τσίπρας έχει σκεφτεί κάτι άλλο που είναι πολύ πιο βρώμικο από αυτό που νομίζετε. Επιδιώκει, και γι' αυτό το έκανε, επιδιώκει να συγκεράσει εκείνη την εποχή του συμμοριτισμού. Προσέξτε, το Ελλάς για τους παλιούς ψηφοφόρους, αυτούς τους τα σάψαλα. Μιλάμε για σάψαλα τώρα. Προσπαθούν να συγκεράσουν τους αριστερούς ογδοντάριδες, ενενιντάριδες, που έχουν κάποιες θύμησες από τους φάχτες του ΕΑΜΕΛΑΣ, για να δείτε πόσο πρόστιχοι είναι οι αριστεροί. Οι αριστεροί ηγήτορες αυτού του κομμάτου είναι πρόστιχοι. Προσπαθούν να συγκεράσουν το ΕΑΜΕΛΑΣ, τους φάχτες των μεγάλων αγώνων των εθνικιστικών παρατάξεων της κατοχής με το σημερινό ΕΛΑΣ. Κύριε Τσίπρα, δεν μπορούμε να στο επιτρέψουμε αυτό. Αυτοί ήταν προδότες, ήταν άνθρωποι που θέλουν να μας στείλουν στο σοβιετικό παραπέτασμα και ήταν δολοφόνοι. Έβαλαν τη λιπογραφή τους στις μεγαλύτερες σφαγές που έχει γνωρίσει ο τόπος. Εγώ δεν είμαι πολιτικός, ούτε διχαστικός. Θα ξαναφέρω όμως την ιστορία μπροστά. Και επίσης προσπαθούν να συνδυάσουν κάποιους χαμερπείς αριστερούς που ζουν ακόμα, όσοι ζουν ακόμα, από εκείνη την εποχή του ΕΑΜΕΛΑΣ. Δεν είναι πολλοί. Την εποχή του Βαφιώδη, του Ζαχαριάδη, του Μπελογιάννη, του Βελουχιώτη. Για να μπορούν να μας δώσουν ιδεολογική όθηση και συγκερασμό για την καινούργια ονομασία. Πρέπει να αποκλειστεί από τον Άριο Πάγο η ονοματοδοσία ΕΛΑΣ. Είναι παράνομη. Αλλά ποιος θα τα ακούσει? Ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας ή η κυρία πρόεδρος του Άριου Πάγου, που κοιτάζουν να πάρουν την παχυλή του σύνταξη για να την κοπανίσουν? Ουκαιά με καθεύδιν το του Ιταλού εισαγγελέα τρόπεων, κύριε Τζαβέλα. Στην Ιταλία οι εισαγγελείς κυνηγάνε την Κόζα Νόστρα και εσύ εδώ κυνηγάς μύγες. Χαφταλεύρι, χαφταλεύρι. Προσβάλλεις το δικαστικό σώμα, κύριε Τζαβέλα. Τι νόμισες? Ας σου ευχαριστούμε επειδή έρχεται του Αγίου Πνεύματος? Εμείς τον κάνουμε το σταυρό μας στο Άγιο Πνεύμα και στην Πεντηκοστή. Αλλά ο κύριος Τσίπρας δεν τον κάνει το σταυρό του. Και δεν έχει κανένα δικαίωμα να κατεβαίνει με την ονοματοδοσία ΕΛΑΣ. Απαγορεύεται διαροπάλου. Και αν υπήρχε Άριος Πάγος, θα έπρεπε να έχει αποκλείσει το δικαίωμα. Και εμένω σε αυτή τη θέση. Και εμένω με αποδεικτικά μέσα. Δεν το λέω τυχαία. Έχουν αποκλειστεί κομματικοί μηχανισμοί που αποπειράθηκαν να χρησιμοποιήσουν τέτοια εθνικά σύμβολα, έστω και με το όνομα του κόμματος, και απεκλείστησαν.

κυρία Μοντέκη μου λέει, αγαπητέ, αυτό που κάνεις σήμερα το καταλαβαίνω. Μπορείς να λες ό,τι θες για τον γύμνο Σάλιαγκα. Προφανώς εννοεί τον κύριο Τσίπρα η κυρία μου. Ή απόλυτο δίκιο βεβαίως. Όπως έλεγε η γιαγιά μου, κάτι το οποίο συχαινόταν και δεν εκτιμούσε, αλλά είναι ανάγκη να τον ακούμε κι εμείς, να ακούμε αυτό το έντομο. Ναι κυρία μου, έχεις δίκιο. Ήταν μια μικρή παρένθεση. Πιστέψτε με, δεν θα τον ξαναπαίξω. Μου προκαλεί μόνο και μόνο που τον ακούω αηδία. Αηδία! Δεν μπορώ να διανοηθώ και δεν έχω κάτι προσωπικό με τον κύριο Τσίπρα. Τον κύριο Τσίπρα είναι να κάτσεις να φας πασατέμπο, να πιεις γκαζόζα, να σε φιλοξενήσεις στο νοικιάρικο του Σουνίου για να κάνεις κανένα μπανάκι εκεί στα βράχια. Έχει μια μικρή παραλία εκεί. Το έχει φτιάξει κιόλας από ό,τι μαθαίνω. Το έχει ανακατασκευάσει. Αν και απαγορεύεται από τον αρχαιολογικό νόμο. Πήρες άδεια, ρε, από το... την αρχαιολογική υπηρεσία. Από τη φίλη στη Μενδόνη. Πήρες άδεια. Πρέπει να πάρεις άδεια στην περιοχή. Στην θεωρείται αρχαιολογική ζώνη μεγίστου βάσεως στο Σούνιο για να μπορέσεις να κάνεις ανακατασκευές. Πήρες άδεια από τη Μενδόνη για να κάνεις ανακατασκευή. Στο νοικιάρικο του Σουνίου. Είναι νοικιάρικο αυτό. 500 ευρώ το μήνα δίνει. Ο φτωχοπατήρης του Ελλάς. Ήθελα να ξέρω, υπάρχουν ψηφοφόροι σήμερα που έχουν μυαλό στο κεφάλι τους οι οποίοι θα ψηφίζουν τον Τσίπρα? Ρωτάω ρε, πείτε μου. Πείτε μου και θα τρελαθώ. Τι να ψηφίσετε από δαυτόν? Δεν κάνω επίθεση εγώ στον κύριο Τσίπρα σήμερα. Του το φιλάω μανιάτικο βεβαίως, γιατί με συσχέτισε στη Βουλή με τον κύριο Μητσοτάκη. Άκου, λέει ο Στέφανος Χίος, πολιτικής, ο Μητσοτάκης. Καταρχήν προσβάλλει το όνομά μου. Προσβάλλει το όνομά μου! Να με αποκαλεί Στέφανο Χίος, να αποκαλεί το Μητσοτάκη Στέφανο Χίος της πολιτικής. Προσβάλλει το όνομά μου, το ονοματεπώνυμό μου. Το δικό μου το ονοματεπώνυμο είναι ιστορικό, κύριε Τσίπρα. Εγώ κατάγομαι από τυχείο, αν την έχετε ακουστά. Όχι τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη, τυχείο. Μην τα μπερδεύετε τα νησιά. Είναι ηχείος η Λέσβος και για σας είναι και η Μυτιλίνη. Είναι τρία νησιά. Τρία σε ένα που λέμε. Προσβάλλετε την καταγωγή μου, κύριε Τσίπρα. Εγώ είμαι περήφανος για την καταγωγή μου. Οι πρόγονοί μου έφυγαν μετά τη σφαγή της Χίου. Και με καράβια, βάρκες και ό,τι βρήκαν, προσπάθησαν να βρουν μια περιοχή που θα είχε νερό για να μεταναστεύσουν. Γιατί εκεί πήγαιναν οι μετανάστες. Οι πρόσφυγες. Σε περιοχές που είχε νερό. Και πήγαν στους πρόποδες στα Αιγαίτου. Προσβάλλατε λοιπόν την καταγωγή μου και σας απαγορεύω. Αν και πρέπει να σας στείλω μια ανθοδέσμη ουσιαστικά στα νέα σας γραφεία. Αλήθεια, κύριε Τσίπρα, πόσο κόστησε η εκδήλωση? Ποιος την πλήρωσε? Κάτι σας ρώτησε ο κ. Βελόπουλος προχτές. Ότι θα πρέπει να πούμε ότι κάνει και κάποιες εύστοχες ερωτήσεις ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Ρώτησε κάτι ο άνθρωπος. Χριστιανός είναι και αυτός, ορθόδοξος. Ρώτησε. Ποιος την πλήρωσε τη φιέστα? Ποιος την πλήρωσε τη φιέστα? Ποιος την έκανε την εκδήλωση? Πόσο κόστησε η εκδήλωση? Τα φώτα ξέρετε πόσο κοστίζουνε? Πού τα βρήκε τα λεφτά? Τα βγάλε από την τσέπη του? Τα αποταμίευε τόσο καιρό? Ε? Ποιος χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Τσίπρα? Όχι! Πρέπει να υποθούν αυτά. Μου φαίνεται ότι κολυμπάτε όλοι στο μαύρο χρήμα. Για πες μας, κύριε Τσίπρα, ποιοι είναι οι χρηματοδότες σου? Ε? Στον Πειραιά κάτω? Κάτω στον Πειραιά στα παπόρια? Ξέρεις καλά τι σου λέω. Κουτοπώνυρε. Πας από εκεί, από τις Αντλίες. Ε? Τα πετρέλαια? Στους πετρελαιάδες? Εκεί έχεις ρίξει αγκυροβόλη. Εκεί. Πας και Αντλίες. Απ' τη Μάνικα. Ξέρει καλά ο κόσμος τι λέω. Είμαι χαζός. Πας εκεί. Ε!

ψυχοδιώκτης που το μόνο που επιθυμεί είναι να ξαναπάρει στα χέρια του τη διακυβέρνηση. Όχι κύριε! Όχι! Δεν θα στο επιτρέψουμε! Δεν θα στο επιτρέψουμε! Ειδικά εμείς οι πατριώτες. Τραγούδι κύριε Αλκούλη! Τραγούδι!

Επαναλαμβάνω, γραμμές τηλεφωνικές θα βγάλω σήμερα μόνο από τους ανθρώπους που οδηγούν ή είναι στο δρόμο. Καμία άλλη. Με κουράσατε όλοι σας. Με τα ζήτω, με τις περίεργες αμπελοφιλοσοφίες σας που μου τρώτε το χρόνο. Κανένας μέχρι σήμερα δεν μου έχει πει εδώ κάτι ουσιαστικό. Κανένας. Πρώτα απ' όλα είστε τζαμπατζίδες. Να πάτε πρώτα στο περίπτωτο να αγοράσετε την εφημερίδα και μετά να πάρετε τηλέφωνο να βγείτε στη γραμμή. Οι γραμμούλες τέλος. Τέλος. Αχ, η Μαρία του Μινά. Τουλάχιστον εδώ. Δεν ξέρω τι κάνετε με τις άλλες εκπομπές. Θα είμαι πάρα πολύ σκληρός με τον κόσμο. Πολύ σκληρός. Τζαμπατζιλίκι. Τζαμπατζιλίκι. Να πάνε αγοράσετε την εφημερίδα. 1,20 κάνει. Α τη ρίξτε την πατριωτική προσπάθεια. Να πέφτω κόπο στο κοβάλι. Στην Κατερίνα του Τζαγκάρι. Και επειδή ακούμε τον Νίκο Ξυλούρη σε ένα ιστορικό τραγούδι, να πω ότι αύριο το βράδυ στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, με δημοσιογραφική παρουσίαση από τον Ομιλούντα και σε μουσική επιμέλεια από τον Αντώνη Αρκουλή, θα ακούσουμε μια πολύ καλή εκπομπή. Αφιέρωμα στον πολύ μεγάλο Έλληνα δημιουργό του λαϊκού τραγουδιού, έναν άνθρωπο που πολύ λίγα ξέρουμε για αυτόν, τον Απόστολο Καλδάρα. Πάρα τραγούδι του Καλδάρα, ρε Αρκουλή. Πάρα τραγούδι του Καλδάρα. Πάρα, ρε.

σε έναν άλλον ξερόλα της πολιτικής. Ας και εδώ σήμερα κάνουμε μια σύνοψη των γεγονότων της εβδομάδος με το δικό μας περιεκτικό και μπορεί να κατηγορηθούμε και για σκληροπυρηνισμό. Μπορεί. Μου έχουν πει, εγώ διαβάζω καταρχήν, να ξέρετε, επειδή έχω μεράκι, μου αρέσει η δουλειά μου. Μπαίνω 3 φορές την ημέρα στο mahifm.gr, να μπαίνετε στο site, έχει καλές ειδήσεις. Επιλεκτικές ειδήσεις, όταν το σκέφτονται βεβαίως οι συντάκτες. Όταν τις πιάνει η ραστόνη και γλαρώνουν μετά το φαγητό, γράφουν μπούρδες. Αλλά όταν τους πιάνει το φιλότιμο, γράφουν και καμιά καλή είδηση. Εκεί είναι αναρτημένες όλες οι εκπομπές μας. Όλες οι εκπομπές μας. Και οι εκπομπές στο Ράδιο Μακελάριδων και η εκπομπή που κάνουμε την Κυριακή το βράδυ 10 με 1 με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Όλες οι εκπομπές. Έχουμε κάνει νομίζω 35-40 αφιερώματα. Πολύ σημαντικός αριθμός. Προσπαθούμε να βάζουμε καλή λαϊκή ελληνική μουσική όπως βλέπετε. Δεν μας αρέσουν τα σκυλάδικα εδώ. Εμένα τουλάχιστον. Θέλω να βάζω καλά λαϊκά τραγούδια. Από το 50 και μετά. Γιατί το ρεμπέτικο δεν μου αρέσει ως είδος τραγουδιού. Όχι γιατί εξεφράζει τους χασικλίδες ή το περιθώριο, απλώς δεν μου αρέσει ως τραγούδι. Ο ρυθμός του ρεμπέτικου δεν μου αρέσει. Θέλω να πάμε σε έναν άλλο ξερόλα της πολιτικής.

0: ζωή του τόπου. Ο οποίος βγαίνει στα κανάλια 38 φορές τη βδομάδα. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τον οποίο τον ξέρω 35 χρόνια, είπε κάτι πολύ πονηρό και ύποπτο προχτές. Και έδειξε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Από ό,τι βλέπω και από τις απαντήσεις σας και από ό,τι βλέπω και από τις αντιδράσεις σας. Είναι, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο χρέος που υπάρχει στα δύο μεγάλα κόμματα της χώρας, στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Οι δύο αυτοί τύποι των πολιτικών κομμάτων οφείλουν στο ελληνικό δημόσιο πάνω από 1.200.000 πάνω από 1.200.000 ευρώ. Είναι μεγάλο το ποσό. Και ο κύριος Γεωργιάδης προσπάθησε να εγκαινιάσει προχτές μια νέα λογική, γιατί αυτός είναι τετραπέρατος, ειδικά στο λόγο και στην παρουσίαση των καναλιών. Τα ξέρει τα κανάλια. Έλεγανε παλιά τις εκπομπές των τηλεπολίσεων. Είναι γάτα. Στο θέμα της αντιμετώπισης των δημοσιογράφων είναι γάτα και δεν του κουνιέται και κανένας. Δεν βρέθηκε ένας να του πει: εσύ, τι θα μου λες? Όχι, δεν τον αφήνει. Τον επικαλύπτει. Έχει μια καλή στρατηγική ο Γεωργιάδης και επικοινωνιακή. Και δεν σας κρύβω ότι τουλάχιστον ένας γινόταν αυτός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για να έχουμε να γελάμε. Να διασκεδάζουμε. Είναι καλός ψυχαγωγός. Θα διεκδικήσει ο Γεωργιάδης. Θα διεκδικήσει τη θέση του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Είπε λοιπόν κάτι το οποίο είναι πολύ ύποπτο και επικίνδυνο. Προσπαθεί να καθιερώσει τη λογική του «δεν πληρώνω», όπως κάναμε παλιά στα διόδια των πολιτικών κομμάτων. Δηλαδή τα πολιτικά κόμματα δεν έχουν να πληρώσουν. Ακούστε τη λογική του. Είναι μια ύποπτη, ύπουλη και πολύ πονηρή και επικίνδυνη λογική για δημοκρατία. Μπράβο κύριε Γεωργιάδη. Βρήκες νέο επιχείρημα. Σας είπα, είναι τετραπέρατος. Δύσκολο το να αντιμετωπίσει τα τηλεπαράθυρα. Αρκεί να ξέρεις τα κουμπιά του. Αρκεί να ξέρεις τα κουμπιά του. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Πώς ξοδεύει από εδώ και από εκεί?
2: Δεν είναι ρυθμισμένα.
1: Είναι
2: ρυθμισμένα κατά τον τρόπο που μπορεί να ρυθμιστεί κάτι τέτοιο. Να εξηγήσω λίγο καλά το χρέος και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Πώς θα έχει προέλθει για να καταλάβω. Εγώ το ακούω συνέχεια και με ενοχλεί ο λαϊκισμός.
1: Ωραία, ωραία. Διευκρινίστε το, είναι πολύ σημαντικό.
2: Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση. Το ΠΑΣΟΚ ως πρώτο κόμμα το είχε παίξει 38. Mm-hmm. Ή ανάποδα να έχω ένα πρώτο τότε. Τα κόμματα αυτά τα δύο μεγάλα παίρνουν από 30 με 35-38 εκατομμύρια το χρόνο. Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10, ψήφισε τότε η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου στο πρώτο μνημόνιο. Εγώ θα πω καλό ψήφισε και έκοψε την εκλογική επιχορήγηση και πήγε τη Νέα Δημοκρατία από 33-4. Είναι ποτέ δυνατό ένα οργανισμό που ήταν σχεδιασμένο να ξοδεύει 33 να επιβιώσει οικονομικά και να μην καταστραφεί, αν ξαφνικά τέσσερα τον γίνουν 4.
1: Το έκανε η ίδια η χώρα, έπρεπε να το κάνει.
2: Ναι, το έκανε, εσείς. Δεν λέω δεν έκανε.
1: Και τα κόμματα ακολούθησαν.
2: Ναι, και πολύ καλά κάναμε τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία μηδένισε τα έξοδά τη. Τα δάνεια όμως είχαν το χρόνο. Όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία και έλαβα τα οικονομικά του κόμματο στην πρώτη φάση τη αντιπροεδρία μου, η τόκη των δανείων, όχι τα τοκοχρεωλήσια, η τόκη ήταν 9 εκατομμύρια. Η εκλογική επιχορήγηση ήταν 4. Υπάρχει προσπαθήσεις να βγει αυτό?
1: Όχι. Και τι κάνατε?
2: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει: επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει. Για τα κόμματα δεν προβλέθηκε μόνο από γέννηση με τον νόμο Κατσέλη. Γιατί θεωρήθηκε ότι θα προκαλέσουμε τον κόσμο. Στην πραγματικότητα τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεωλήσια τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί να πληρωθεί αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
2: Ακούστε όμως τα πραγματικά νόμα για να τα ξέρει
1: και
2: ο κόσμος.
1: Για το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα.
2: Αντίστοιχα. Για να τα ξέρει ο κόσμος.
3: Λιγότερα...
2: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους.
1: Όπως έχω κάνει εγώ για το σπίτι μου.
2: Πολύ ωραία.
1: Εξακολουθώ να χρωστάω.
2: Και εγώ το ίδιο στο δικό μου σπίτι. Πάμε λοιπόν. Δεν είναι ότι έχουμε φάει τα λεφτά. Πήραμε 150 και έχουμε πληρώσει 200. Φυσικά έχουν μπει τοκοχρονολύσια. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η βασική μου πολιτική.
1: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση που να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
2: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις των κεφαλαιοποιήσεων τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει. Από να κεφαλαιοποιήσει.
1: Ναι, ναι.
2: Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται.
1: Τα οποία τα
2: γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό. Αυτός είναι ο λόγος.

Κύριε σε κύριε, ακούσατε τη λογική του κύριου Γεωργιάδη? Δεν πληρώνω, λέει. Δεν έχουμε. Το μνημόνιο. Η ανάγκη. Ποια ανάγκη, ρε? Ποια ανάγκη, ρε? Μήπως έχετε ακούσει τα χαμπάρια και τα νέα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το Ταμείο Ανάκαμψης? Χτες διάβαζα ένα αντικυβερνητικό site, το in.gr του κυρίου Μαρινάκη. Κύριε Μητσοτάκη, για πες αλεύρι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε γυρεύει. Σε αυτό το site λοιπόν διάβασα κάτι το οποίο είχαμε γράψει και δεν μας πίστεψε κανένας, όπως πάντα. Πρώτα δεν σε πιστεύουν, σε αγνοούν δηλαδή, μετά σε αμφισβητούν, μετά σε καθυβρίζουν και στο τέλος τους νικάς. Έτσι γίνεται πάντα. Εμείς τουλάχιστον αυτούς τους ρυθμούς ακολουθούμε. Είμαστε πάρα πολύ υπομονετικοί. Το καλοκαίρι που πέρασε, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, αποδίθηκε σε μία δικαστική αντιπαράθεση με την εφημερίδα μας και σε μία τοξική επιθετικότητα. Με λίγα λόγια, προσπάθησε να φημώσει την εφημερίδα μας και να επιβάλλει καθεστώς λογοκρισίας. Όμως, ο κύριος Πιερακάκης, αυτό το πολυπενεμένο παιδί, εμένα μου είναι καταρχήν πάρα πολύ συμπαθής ως φυσιογνωμία. Είναι στρουμπουλός. Εγώ, ξέρετε, κάτι παθαίνω με τους στρουμπουλούς. Παιδί μου, όχι να τους ρίξω σφαλιάρες, ας πούμε. Ή να τους χαϊδέψω τα μαγουλάκια, να τους τσιμπήσω τα μαγουλάκια. Και αφού τους τσιμπήσω τα μαγουλάκια, να τους ρίξω και μια σφαλιάρα. Όπως έριξε, ας πούμε, ο κ. Μαρινάκης προχτές στον κ. Μητριάδη. Του λέει, σου πω. Και λέει, τον έφτισε ο άλλος. Τον έφτισε, λέει, τάχα. Τάχα, λέει, τον έφτισε ο άλλος. Και ο άλλος τσακ του ρίξε τη σφαλιάρα και έφαγε και τη μπουνιά. Αν και νομίζω η μπουνιά στον ώμο τον πήρε. Λίγο ξόβαλτσα και σαν την κότα με τα κοτόπουλα, του στήκε τη φανελά. Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Πιερακάκης αποδύθηκε σε μια τεράστια τοξικότητα απέναντι, όπως ξέρετε, είναι της φουρνιάς η λέξη τοξικότητα. Είναι τοξικός, η τοξική, το τοξικό. Και προσπάθησε να φημώσει την εφημερίδα μας. Γιατί βγάζαμε συνέχεια θέματα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ουσιαστικά τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης διασπαθίστηκαν. Όταν μόνο τα συμπεθέρια του Μητσοτάκη πήρανε 20, 30, 50 εκατομμύρια ευρώ. 100 εκατομμύρια ευρώ. Και δανείστηκαν 35 από τις τράπεζες. Ποτίστηκε να κάνουν την επιχειρηματικότητα, για να τονίσουν την επιχειρηματικότητα και για να τονώσουν την επιχειρηματικότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι είχαν κάθε λόγο να μας επιτεθούν. Έβαλα λοιπόν το στρουμπουλό, αυτό το καλό παιδί του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, μας κάνει αγωγές και μηνύσεις και μετά μας κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Να μην γράφουμε τίποτα για αυτόν. Έλα όμως που ήρθε το καθεστωτικό site του κυρίου Μαρινάκη, το οποίο αναφέρει πολύ περίεργα πράγματα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Και ουσιαστικά αυτά τα οποία λέει συμπυκνωμένα είναι ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επί Κυριάκου Πιερακάκη, αυτό καταλαβαίνω εγώ, χρηματοδότησε και το Predator και ουσιαστικά μιλάει για ένα μεγάλο άνοιγμα της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για 1500 εργολαβίες. Αυτό το άρθρο, κύριε Πιερακάκη, το διαβάσατε? Ούτε λίγο ούτε πολύ. Οι δημοσιογράφοι του ομίλου του κυρίου Μαρινάκη σας ψέγουν και σας κατηγορούν ότι το Υπουργείο Ψηφιακής, διαβάστε το, κύριε,
Αν δεν έχετε διαβάσει το άρθρο, διαβάστε το. Σας ψέγουν και σας κατηγορούν μάλλον παραβάλλοντας τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα. Είμαι πολύ προσεκτικός αυτά που λέω. Εσείς κάνατε κάποιες δηλώσεις και καλά τις κάνατε. Κατά του κυρίου Τσίπρα για τις μπούρδες και τις ανοησίες που λέει περί οικονομικής πολιτικής. Και βέβαια, ούτε πρόγραμμα έχει ο τύπος, ούτε συγκεκριμένο αγώνα πλεύσης. Ιρού πλεύσης. Είναι με ένα καράβι ακυβέρνητο στη μέση της Ιδάκης. Επειδή λοιπόν εσείς κριτικάρατε και σωστά τον κύριο Τσίπρα για τις ανοησίες που λέει, ο κύριος Τσίπρας στην επίθεση που έκανε μίλησε για την ψηφιοποίηση του Predator. Τι εννοούσε ο κύριος Τσίπρας όταν έλεγε περί ψηφιοποίησης του Predator, κύριε Πυρακάκη? Ξέρετε να μας πείτε? Με λίγα λόγια, ο κύριος Τσίπρας συσχέτισε την θητεία σας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την υπόθεση του κύριου Ταλ Ντίλιαν. Θέλετε μήπως να ακούσετε? Οι υποκλοπές με Predator στον ψηφιακό μετασχηματισμό εντάχθηκαν. Καρφί για απευθείας αναθέσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Κύριος Τσίπρας τα πει. Ο κουλός. Ο μουγκός. Είπε συγκεκριμένα ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω, θα πρέπει να το απαντήσετε. Δεν άκουσα να το απαντήσετε. Είναι σοβαρό το θέμα. Ρωτάει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας εσάς, αν είναι η δέσμευση της Ελλάς για ψηφιακή κυριαρχία ρητορική του προχθές, όπως δηλώσατε. Και σας κάλεσε να δείτε μαζί το αληθινό σενάριο. Ο κύριος Τσίπρας, και εδώ οφείλω να το αναγνωρίσω, είπε κάτι που δεν το αποκαλούν, δεν το αποκαλύπτουν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Γιατί πρέπει να λέμε και του στραβού το δίκιο. Δεν μπορούμε να την κατηγορούμε για όλα. Πού και πού λέει και καμιά ξυπνάδα. Έχει διάφορες εκκλάμψεις. Όταν είναι καθαρός, λέει και καμιά ξυπνάδα. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας. Και αφού επισήμανε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους αλλάζει τη ζωή μας, προειδοποίησε πως υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι εξαιτίας των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, θεσμοθετώντας κανόνες. Ενώ αντίθετα ο κύριος Πιερακάκης και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη προώθησαν την τεχνολογική εξάρτηση από συγκεκριμένες εταιρείες και παρέδωσαν τα προσωπικά δεδομένα 1,5 εκατομμυρίων μαθητών σε πολυεθνική εταιρεία. Επίσης, σε μία άλλη αποστροφή είπε ο κύριος Τσίπρας ότι από τον Οκτώβριο του 19 ως τον Απρίλιο του 22 προκηρύχθηκαν 1.551 διαγωνισμοί άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ με 943 έργα ως 60.000 ευρώ, δηλαδή μέσα στο όριο που ο υπουργός κάνει απευθείας αναθέσεις. Και οι υποκλοπές μέσω του Predator στον ψηφιακό μετασχηματισμό εντάχθηκαν από τον κύριο Πιερακάκη, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Και συνέχισε, και εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον. Απαντήστε του κύριε Πιερακάκη, δεν το απαντάτε. Το ΚΕΤΙΑΚ, αυτή η μάντρα, ο μαντρότυχος, στην Αγία Παρασκευή, εκεί που κάνανε σουλάτσο, οι πράκτορες, ξένοι και οι μεδαποί, η ΠΑΡΕΙΠ, το μαντρωμένο αυτό της Αγίας Παρασκευής, δίπλα από το κολέγιο, εκεί που ήταν τα τόλ, τα παλιά,
που είχαν βάλει μέσα τους Πακιστανούς και τους βασανίζανε. Ε, από το 2006-2007 με τους τότε μεγάλους του κυρίου, αν θυμάμαι καλά, τότε ήταν δύο κουφάλες στην ΑΕΠ που είχαν μαντρώσει τους Πακιστανούς μέσα. Επί της εποχής των Ολυμπιακών Αγώνων μιλάω, τα θυμάστε, εγώ θα σας τα πω. Ε, ο ένας ήταν ο κύριος Τσιτσιμπής. Ο κύριος Τσιτσιμπής. Το θυμάστε τον κύριο Τσιτσιμπή? Α, δεν το θυμάστε, ε. Το είχε βγάλει πρωτοσέλιδο το θέμα του κυρίου Αναστασιάδη. Και τους πήγανε κατηγορούμενους. Επειδή βγάλαν τα ονόματά τους και αθώθηκαν. Αυτά που πάνε να κάνουν τώρα και στο Μακελιό. Βγάλαμε, λέει, και αποκαλύψαμε τα ονόματα, λέει, των πρακτόρων. Και θα μας πάνε από δίκη. Σιγάρε. Σιγάρε, ουρείτε και λίγο. Λέει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, το ΚΕΤΙΑΚ, η παραΕΥΠ, που έτρεχε το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό, χρηματοδοτήθηκε, κύριε Πιερακάκη, από τον ψηφιακό πυλώνα του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου σας, όταν είσαστε υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, με 40 εκατομμύρια ευρώ, με αναθέτουσα αρχή την ΕΥΠ, που είχε προϊστάμενο στο Μαξίμου τον ανιψιό του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Πιερακάκη σημαίνει τεχνικά και τελικά τεχνολογική και οικονομική εξάρτηση της χώρας. Διασπάθηση δημοσίων και ευρωπαϊκών πόρων. Απειλές για προσωπικά δεδομένα, τη δημοκρατία και την εθνική ασφάλεια. Σε αυτά, κύριε Πιερακάκη, απαντήσατε στον κύριο Τσίπρα, που είπα, ανάμεσα στις βλακίες που λέει, έχει και μερικές αναλαμπές. Ή, εν πάση περιπτώσει, έχει κάποιους ανθρώπους δίπλα του, οι οποίοι ευτυχώς τον συμβουλεύουν για να μιλήσει συνέχεια νοησίες. Απαντήσατε σε αυτά, κύριε Πιερακάκη. Σας είχαμε ρωτήσει και εμείς το καλοκαίρι. Και το μόνο που βρεθήκατε να κάνετε ήταν να στέλνετε ασφαλιστικά μέτρα. Να μην μιλάμε για σας. Να μην μιλάμε για σας. Αλλά πέσατε σε τοίχο, σε ντουβάρι. Θα μιλάμε για σας. Και θα μιλάμε όποτε κάνουμε κέφι και όποτε γουστάρουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, έχουμε και έναν άλλον κομπάρσο της πολιτικής. Είναι ο Αντωνάκης ο Σαμαράς. Υποδεχτείτε τον με ένα βίντεο, το οποίο είναι από το Lumen TV. Είναι καλά βίντεο το Lumen TV. Για ακούστε τον Αντωνάκη, να τον χαρούμε λίγο.
1: Το λόγο έχει ο πρώην Πρωθυπουργός, κύριος Αντώνης Σαμαράς.
2: Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνης Σαμαράς!
3: Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη. Διερωτήθηκε ρητορικά ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα του Μαξίμου.
4: Γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
5: Oh my god!
3: Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον.
5: Το βίντεο!
6: It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Who do you want answering the phone?
5: Είναι κλοπή!
3: Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον.
7: Μην τίποτε άλλον!
3: Και αναρωτιέμαι.
8: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
3: Χτύψε το τηλέφωνό του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Του πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα.
7: Είσαι.
3: Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε?
9: Τίποτα.
3: Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί.
10: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
3: Απλά διέκοψαν τον ύπνο του.
11: Τι μέρα είναι?
3: Εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο.
12: Το πιάσατε το υπονοούμενο?
13: Τα γνώριζα όλα.
12: Επειδή είπατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο, ελπίζω.
14: Πρόσεχε, θα πεις.
12: Δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο.
4: Αν το τριψήφιο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει?
5: Ναι, ποιος είναι?
15: Μα το μουνί.
7: Είναι ντροπή.
3: Η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη.
7: Ντροπή είναι. Έλληνες δεν του φεκάνε Έλληνες.
0: Ο Αντώνης ο Σαμαράς. Τώρα άκουσα κάτι άλλο καινούριο. Δεν κάνει κόμμα, λέει τώρα. Θα κάνει το Σεπτέμβριο. Όχι, Αντώνη, να κάνεις τον Αύγουστο, ρε φίλε. Που είναι παχές οι μύγες. Τώρα κάνετε τον Αύγουστο. Που είναι παχές οι μύγες και ειδικά εκεί στην Καλαμάτα. Βάλτε ένα τραγούδι, κύριε Αρκουλή. Ο κόσμος είναι στο δρόμο. Ο κόσμος πάει να απολαύσει την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά. Το τι μποτιλιάρισμα επικρατούσε στην Καβάλας δεν λέγεται. Και αυτοί οι αχροί, αυτοί όλοι οι παλιοχαρακτήρες της πολιτικής ζωής του τόπου, δεν μπορούν να απεγκλωβίσουν την Αθήνα από το κυκλοφοριακό ζήτημα. Και υπάρχουν πολιτικοί, σαν τον κύριο Κυρανάκη, οι οποίοι θέλουν να λέγονται πολιτικοί άνδρες του τόπου. Δεν έχουν κάνει ούτε μία σοβαρή ενέργεια για το κυκλοφοριακό ζήτημα του λεκανοπεδίου. Είναι όλοι τους άχρηστοι, ανίκανοι, μιζαδόροι, μιζολύπτες και πιαστράκηδες. Δεν φροντίσανε ποτέ τον τελευταίο μισό αιώνα να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη. Εδώ και μισό αιώνα δεν έχει περάσει Έλληνας πολιτικός να φροντίσει για τη βελτίωση της ποιότητας του Έλληνα πολίτη που χάνει τη μισή μέρα του στο δρόμο και την άλλη μισή από την κρίνια της γυναίκας του. Σήμερα είδα μια φοβερή είδηση στην Αμερική. Αν δεν κάνω λάθος, στη Μινεζότα. Ένας άντρας, εγώ δεν είμαι μισογύνης, απλώς αναφέρω την είδηση. Πήγε ο φουκαράς στο ξημέρωμα σπίτι. Είχε πάει σε ένα μπαρ και μπεκρόπινε με τους φίλους του. Γιατί? Δεν έχει δικαίωμα. Έχει δικαίωμα. Πήγε λοιπόν φτιαγμένο σπίτι. Τον άρχισε η άλλη στην μουρμούρα. Και γιατί άργησες? Και τι ώρα είναι αυτή? Και τι ώρα ήρθες? Και τα παιδιά? Αφού της έριξε κάτι γαλλικά ο τύπος, ήταν φτιαγμένος, η άλλη λέει άρχισε του πέταγε κάτι κατσαρολικά. Τι έκανε λοιπόν ο κύριος αυτός? Πήγε δίπλα σε μια μάντρα. Δεν το λέω για να το μιμηθείτε, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Πήγε σε μια μάντρα, νίκιασε έναν εσκαφέα, πήγε στο σπίτι και άρχισε να γκρεμίζει το σπίτι. Και γκρέμισε το μισό σπίτι. Για να την εκδικηθεί. Γιατί το σπίτι ήταν στο όνομά της. Τραγούδι. Τραγούδι. Απόστολος Καλδάρας. Θα τον απολαύσουμε αύριο το βράδυ 10 με 1. Μάλλον 10 με 2. Είναι τετράωρη εκπομπή. Αυτά τραγούδια μεγάλωσα. Ένας πολύ μεγάλος δημιουργός του ελληνικού λαϊκού τραγουδίου.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μου δεν άφησα ποτέ η γυναίκα να ανακατευθεί στη δουλειά μου. Ήταν μεγάλο σφάλμα που άκουσα τη Χριστίνα και σε έβαλα στα ναυπηγεία. Σε έκανα προϊστάμενο της νυχτερινής βάρδιας. Και αντί ευχαριστώ, έρχεσαι τώρα να μου μιλήσει για αυτούς που ουρλιάζουν. Ορίστε, σε ακούω.
1: Πρώτα-πρώτα κάνετε ένα λάθος, κύριε Ρίχτερ. Δεν ήρθα να μιλήσω για αυτούς.
0: Αλλά
1: ήρθα να μιλήσω για μένα. Για τον Άγγελο Κρεούζη.
0: Τι θέλεις να πεις?
1: Δεν είμαι με αυτούς που φωνάζουν, είμαι με το μέρος σας.
0: Γιατί ζήτησες να γίνω ανακρίσεις?
1: Γιατί θα γινόταν, είτε το ζητούσα είτε όχι.
0: Είπες να επισκευάσω τους γερανούς.
1: Είπα πως πρέπει να επισκευαστούν κάποτε.
0: Και να βάλω κάγκελα στις σκάλες.
1: Κάποτε.
0: Και να αντικαταστήσω όλα τα οξυγόνα.
1: Και αυτά κάποτε. Και το επίδομα κάποτε, όλα κάποτε. Το κάποτε είναι πολύ κοντά στο ποτέ.
0: Δεν σε καταλαβαίνω, με κοροϊδεύεις. Εκεί κάτω είπες πως υπάρχουν κάποιοι που φταίνε.
1: Είπα αν φταίνε κάποιοι και όχι η τύχη και η κακιά ώρα. Η ανάκριση θα θεωρείς υπεύθυνη την κακιά ώρα.
0: Πού το ξέρεις αυτό?
1: Το ξέρω γιατί πήρα τα μέτρα μου.
0: Ποια μέτρα?
1: Αυτά.
0: Τι είναι αυτά?
1: Τα ρολόγια από το οξυγόνο που έσκασε. Εδώ και ένα μήνα τώρα ζητάω να μου στείλουν κεφαλές και ρολόγια για τα οξυγόνα που είχαν διαρροές, αλλά μερικά παχύδαρμα διαφορούσαν. Μετά την έκρηξη ξαναγύρισα στη δεξαμενή, έβγαλα από την μπουκάλα που έσκασε όλη την κεφαλή και έβαλα μια καινούρια. Αφού έσπασα φυσικά τα ρολόγια.
0: Για όλα αυτά που έκανες θα ζητάς φυσικά κάποιο αντάλλαγμα.
1: Κύριε Ρίχτερ, το σημερινό επεισόδιο πρέπει να σας έπεισε ότι στις μεγάλες καρέκλες της εταιρείας σας κάθονται μερικοί ηλίθιοι. Σήμερα με τη βλακεία τους σας δημιούργησαν ένα μικρό πονοκέφαλο. Αύριο μπορούν να σας βάλουν καμιά φωτιά. Εγώ ξέρω καλά τη δουλειά. Αυτοί εκεί έξω μου έχουν εμπιστοσύνη. Αν τους πω να πέσουν στη θάλασσα, θα πάνε να πέσουν. Καταλαβαίνετε. Μπορώ να σας προφυλάξω από πολλά δυσάρεστα.
0: Πόσο μεγάλη καρέκλα μου ζητάς, Κρεούζη? Τη διεύθυνση των ναυπηγείων?
1: Λίγο πιο πάνω.
0: Πόσο πιο πάνω?
1: Τη διεύθυνση της εταιρείας. Μια καρέκλα κάτω από τη δική σας. Αν το κάνετε αυτό, όλος ο κόσμος θα φωνάξει μπράβο, θα σας πει μεγαλόψυχο. Και το κυριότερο, 6.000 άνθρωποι που δουλεύουν για εσάς θα δακρύσουν από συγκίνηση. Βλέπετε, είμαι ένας από αυτούς.
0: Και εξακολουθείς να είσαι?
2: Αυτοί έτσι νομίζουν!

0: Αυτή έτσι νομίζω.
1: Κυρίες, κύριοι, είναι ένα-δύο μακελάριδες. Είστε ντόρια φωνή της αλήθειας. Όσο ακούτε την εκπομπή ζωντανά, είμαστε εδώ στο στούντιο του Mike FM, δίνοντας ένα μεγάλο δημοσιογραφικό πατριωτικό αγώνα, ο οποίος αρχίζει να μπαίνει στα εντόστια του συστήματος. Δεν έχουν καταλάβει κάποιοι ότι αυτός εδώ, ο νεοπαγής, ο νεοσύστατος, ο νεόμορφος πατριωτικός όμιλος, που αποτελείται από 10 συγκεκριμένα πατριωτικά μέσα, δεν γεννήθηκε για να πεθάνει εύκολα. Είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει. Και ειδικά αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην εξουσία του τόπου. Κυρίες, κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, η εκπομπή μας αναμεταδίδεται κάθε Κυριακή 2 με 5 σε επανάληψη και κάθε Δευτέρα βράδυ 1 με 4 το πρωί. Μετά την εκπομπή, την πολύ καλή εκπομπή, την πολύ καλή ψυχαγωγική εκπομπή του φίλου από την Αμαλιάδα. Είσαι κάπου ένα μέρος, ρε Μπαγάσα. Μαλιάδα. Ναι, Αμαλιάδα δεν είναι ο... Κυρίου Οικονομόπουλου. Κοίτα τη Δευτέρα το βράδυ να είσαι στο πόστο. Γιατί αν δεν είσαι θα δώσει την Αμαλιάδα. Κύριε Οικονομόπουλε. Παραμαζέψεις πάλι ελιές. Δεν είναι εποχή, τους πέσανε. Μπαγάσες. Μπαγάσιδες. Με έχετε ρέψει το ψέμα. Με έχετε ρέψει το ψέμα. Με βρήκατε καλό και με εκμεταλλεύεστε. Κυρίες, κύριοι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας πούμε μια φοβερή ιστορία. Μια ιστορία που δείχνει αυτό που σας είπα στην αρχή της εκπομπής. Προδοσία, αχαριστία και βουλημία. Ποιους άλλους μπορεί να αφορά αυτό το τρίπτυχο? Ποιους άλλους παρά μόνο την οικογένεια Μητσοτάκη? Το όνομα αυτού, Στίβεν Λάλλας, Σταύρος Λάλλας, η μεγαλύτερη μορφή της ελληνικής κατασκοπίας. Ένας άνθρωπος, ένας πατριώτης, που έδωσε κυριολεκτικά τον εαυτό του, έδωσε τον εαυτό του στην υπηρεσία της πατρίδας, και οι Μητσοτάκηδες τον πρόδωσαν στη CIA και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι φοβερή ιστορία αυτού του ανθρώπου. Να είναι καλά, να είναι χιλιόχρονος, εκεί που μένει στην Καβάλα, και να αφήσει πίσω του το παρελθόν και να κοιτάξει μόνο το παρόν και το μέλλον του εαυτού του και της οικογένειάς του. Ο Στίβεν Λάλλας είναι πρωτοσέλιδο σήμερα στο περιοδικό MAC TV του Σαββατοκύριακου της εφημερίδος μας. Γεννήθηκε, και θα σας πω μερικές κουβέντες, γιατί άλλο να τα λέω και άλλο να τα διαβάζεις στο χαρτί. Στίβεν Λάλλας γεννήθηκε το 1953 στο Ντόβερ του Νιου Χαμψάιρ. Ήταν Έλληνας από την Κωνσταντινούπολη και πολέμησε στο Βιετνάμ. Έχει παντρευτεί την κυρία Μαρία Μαϊδανού Λάλλα και έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Η γυναίκα του ζει στη Χρυσούπολη της Καβάλας. Ο Λάλλας, κυρίες και κύριοι, μια μεγάλη μορφή της ελληνικής κατασκοπίας, υπηρετούσε στο τμήμα επικοινωνιών και παρέδωσε συνολικά 50 απόρριτα έγγραφα αλλά και ονόματα Αμερικανών πρακτόρων στο τμήμα επικοινωνιών της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Μιλάμε για μια μεγάλη μορφή. Ακούστε λίγο αυτή τη φοβερή ιστορία. Την περίοδο 84-85 είχε υπηρετήσει στο Βελιγράδι. Ο Λάλλας ήταν μια μεγάλη ψυχάρα. Ένας μεγάλος πατριώτης. Είναι μεγάλος πατριώτης. Αυτό όμως που του φτιάξε, αυτό που του σκηνοθέτησε η οικογένεια Μητσοτάκη, εκτός από ανέντιμο, ήταν και άτιμο. Και δεν είναι μοναδική ατιμία που έχει κάνει η οικογένεια Μητσοτάκη και συγκεκριμένα ο Γερο Μητσοτάκης. Τον εκθίαζαν στις τελευταίες ημέρες ο κύριος Δένδιας, κύριε Μπακογιάννη. «Αχ και να σου εδώ», έλεγε, «η τεθλιμμένη θυγατέρα. Να τον κάνουμε τι εδώ». Ο άνθρωπος που συνδύασε το όνομά του με την προδοσία, την αποστασία, την αχαριστία, τη βουλημία, την προδοσία. Ο Λάλας, ζωή να έχει ο άνθρωπος, ήταν ένας υπηρέτης της πατρίδος. Δούλευε στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Και την περίοδο 84-85 υπηρέτησε στο Βελιγράδι και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου έμεινε μέχρι το 1989. Θεωρήθηκε ο μεγαλύτερος Έλληνας κατάσκοπος και το κύριο κλειδί της ελληνικής μυστικής διπλωματίας. Όλα αυτά έγιναν την εποχή που ο Μητσοτάκης, ο γέρος, ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ο Λάλας έδινε συνεχώς απόρριτα στοιχεία στις ελληνικές αρχές, ούτως ώστε ο Έλληνας πρωθυπουργός να γνωρίζει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τις κινήσεις των Τούρκων και επίσης να γνωρίζουν τι σκέφτονται οι Αμερικανοί για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Εκείνη την περίοδο, ο σύνδεσμος του Λάλα, και από εδώ αρχίζει το σκοτεινό μέρος της ιστορίας, ο σύνδεσμος του Λάλα με την ΕΕΠ ήταν ένας αντισυνταγματάρχης, ο οποίος συναντούσε τον ελληνοαμερικανό κατάσκοπο στην περιοχή της Καβάλας. Ο Λάλας ήταν διπλός πράκτορας. Ήταν επισήμως πράκτορας των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών και ήταν και ο πράκτορας της ψυχής του. Ήταν ο πράκτορας της Ελλάδος, ο οποίος κατέδιδε στους Έλληνες τα μυστικά των ΗΠΑ, της CIA και των Τούρκων, οι οποίοι οι Τούρκοι τα είχαν τάτσι μητσικότσι με τους Αμερικανούς την περίοδο εκείνη και μας δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα στο Αιγαίο. Ήταν ένα καλό κονέ που έγινε μέσα από την ΕΕΠ. Αλλά αυτό το κονέ ήταν κυριολεκτικά ο τάφος του Λάλα. Ο Λάλας, ο Σταύρος Λάλας, ταξίδευε συχνά από την Κωνσταντινούπολη στην Καβάλα για να βλέπει την οικογένειά του, μεταφέροντας παράλληλα στον αξιωματικό της ΕΕΠ απόρριτα στοιχεία. Ο χειριστής του Λάλα μετατέθηκε αργότερα στο Πολεμικό Μουσείο. Το 89 ο Λάλας μετατέθηκε στην Ταϊβάν και το Δεκέμβριο του 90 τοποθετήθηκε στη μονάδα επικοινωνίας, στη ΜΕΠ, της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Ο Λάλας, με το κονέ που είχε με την ΕΕΠ, την τότε ΚΙΠ, άρχισε να παραδίδει σε ελληνικές αρχές απόρριτα σήματα μεταξύ της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών και των Αμερικανικών Υπηρεσιών, κυρίως του State Department στην Ουάσιγκτον. Ο σύνδεσμος του Λάλα με την ΕΕΠ ορίστηκε τότε ο ταγματάρχης Αναξαγόρας Σπιτάς. Πολύ γνωστό όνομα στις μυστικές υπηρεσίες. Δεν ζει σήμερα. Ο Σπιτάς, που ήταν το πρόσωπο κλειδί, ο σύνδεσμος δηλαδή, ο χειριστής, όπως το λένε στις μυστικές υπηρεσίες, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Ο Αναξαγόρας Σπιτάς, ο οποίος υπηρετούσε στη διεύθυνση κατασκοπίας, ήταν ο κύριος χειριστής του Λάλας εκ μέρους ελληνικής κυβέρνησης. Και ο άνθρωπος που έχει χρεωθεί παρασκηνιακά την αναφερόμενη προδοσία και τη σύλληψη του Λάλα από τους Αμερικανούς. Η ιστορία που ακολουθεί είναι απίστευτη. Ο ταγματάρχης που καταγόταν από το Ρέθυμνο διατηρούσε σύμφωνα με πρώην συναδέρφους του στενές σχέσεις με το περιβάλλον του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Θεωρούνταν έμπειρος αξιωματικός και διορίστηκε προϊστάμενος της πρώτης διεύθυνσης κατασκοπίας και συλλογής πληροφοριών της ΕΙΠ. Κυρία αποστολή του, η χειραγώγηση του υπερπολίτιμου, του διαμαντιού της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, Σταύρου Λάλα. Ο Σπιτάς, και μιλάμε για μια υπόθεση που μοιάζει με ταινίες του Βόσκολου. Μια φοβερή ιστορία. Που μοιάζει, κυρίες και κύριοι, αυτή τη φοβερή ιστορία, το σενάριο που έγραψε ο Φόσκολος, με πρωταγωνιστές τον Μάνο Κατράκη, την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο. Φοβερή ταινία. Για τον άγνωστο πόλεμο. Ο Σπιτάς ήταν ο μυστηριώδης σταγματάρχης, τον οποίο αξιωματικοί του FBI μνημόνευαν ως σύνδεσμο με τον Λάλα, χωρίς όμως ποτέ να αποκαλύπτουν το όνομά του. Ο Λάλα συναντούσε το Σπιτά, το μυστηριώδη ταγματάρχη, σε ένα διαμέρισμα σε κεντρική λεωφόρο του Ζωγράφου. Εγώ ξέρω που ήταν το σπίτι. Ξέρω γιατί έμενα εκεί, εκείνη την περίοδο. Το οποίο είχε νοικιαστεί από την ΕΙΠ. Ο Λάλας έπαιρνε όλα τα μέτρα προφύλαξης όταν έφευγε από την πρεσβεία και άλλαζε συνέχεια δρομολόγια. Μερικές φορές τον Λάλα συναντούσαν και δύο άλλοι αξιωματικοί της ΕΙΠ, υφιστάμενοι του Σπιτά, στην πρώτη διεύθυνση. Ο ένας από αυτούς υπηρετούσε μέχρι το τελευταίο διάστημα στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αμερικανών, τη διετία 91-93, ο Σταύρος Λάλας έδωσε συνολικά 240 απόρριτα έγγραφα στην ελληνική πλευρά. Η μοιραία στιγμή για τη δράση του έρχεται στις 26 Φεβρουαρίου του 1993. Η τότε και σήμερα μακαρίτισσα Βιργινία Τσουδερού, ακούστε τι έκανε η γριά αυτή. Δεν ξέρω αν έγινε σκοπίμος. Αυτό θα μας το πει η οικογένεια του κυρίου Μητσοτάκη. Αλλά που να ξέρει ο σημερινός πρωθυπουργός τι γινόταν τότε. Με την ΕΙΠ που την κατάτησε ρημάδι μαζί με τον ανιψιό του. Ο φυσικός προϊστάμενος των υποκλοπών, ο κύριος Μητσοτάκης. Πού να ξέρει τι του γίνεται. Η τότε υφυπουργός Βιργινία Τσουδερού ενημέρωσε στις 26 Φεβρουαρίου του 1993 τον τότε πρέσβη μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον γνωστό διπλωμάτη Χρήστο Ζαχαράκη, για μια άγνωστη πτυχή του θέματος των Σκοπίων, την οποία γνώριζαν μόνο οι Αμερικανοί. Είχαν συντάξει, μάλιστα, σχετικό υπεραπόρητο έγγραφο που είχε σταλεί από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και στην Ουάσιγκτον. Τότε ο Αμερικανός αξιωματούχος, λεγόμενος David Ransom, άρχισε να αντιλαμβάνεται, μεγάλη γάτα ήταν αυτός, ότι κάτι συμβαίνει στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και ανέδεσε σε ένα μοιραίο άνθρωπο, τον Τζον Κουατρόκη. Τζον Γιάννης Κουατρόκη. Αξιωματικό του FBI να διερευνήσει την υπόθεση. Ο Κουατρόκη έρχεται στην Ελλάδα στις 23 Μαρτίου του 1993 και εστιάζει αμέσως το ενδιαφέρον του σε 7 υπαλλήλους της πρεσβείας, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα εισόδου στη μονάδα επικοινωνίας προγραμμάτων και πρόσβαση στα απόρριτα έγγραφα. Σε αυτό το χώρο τοποθετήθηκαν από το FBI οι κάμερες που έπιασαν τελικά και συνέλαβαν τις κινήσεις του Λάλα και τεκμηρίωσαν την κλοπή των στοιχείων. Οι Αμερικανοί εντόπισαν στη συνέχεια και τις συναντήσεις του Λάλα στου Ζωγράφου με τον μυστηριώδη ταγματάρχη της ΕΙΠ. Στις 28 Απριλίου του 1993, ο Λάλας καλείται σε μια ύποπτη κλίση από τους Αμερικανούς προϊσταμένους του να ταξιδέψει στη Βιρτζίνια για να ενημερωθεί για ένα σημαντικό θέμα που σχετίζεται με τρομοκρατικές οργανώσεις. Μόλις κατεβαίνει από το αεροπλάνο, συλλαμβάνεται. Του περνάνε χειροπέδες από το FBI και τη CIA. Στις ελληνικές υπηρεσίες και στην κυβέρνηση ξεκινάει ένας παρασκηνιακός πόλεμος για την αποκάλυψη του ρόλου του Λάλα και κυρίως για το πώς καρφώθηκε η δράση του στην αμερικανική πλευρά. Άρχισαν να κατηγορούν τον Αναξαγόρο Σπίτα με υπονοούμενα για προδοσία. Κυρίες και κύριοι, με λίγα λόγια, αυτά τα οποία έδινε ο Λάλας στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες είχαν βγει Φέι Βολάν και επικεφαλής αυτής της μεγάλης προδοσίας ήταν η στενή συνεργάτηδα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Βιργινία Τσουδερού, μαζί με τον ίδιο τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Και εγώ ρωτώ, προδοσία, αχαριστία, βουλημία. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε ξεπουληθεί για μια φορά ακόμα στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και στην αμερικανική κυβέρνηση για να δώσει τη μεγαλύτερη πατριωτική ψυχάρα του τόπου στη φυλακή. Ο Λάλας έμεινε στη φυλακή 12 με 14 χρόνια και ήρθε πριν από λίγα χρόνια για να τελειώσει αυτή τη μεγάλη και συγκλονιστική διαδρομή υπηρεσίας προς την πατρίδα, προδομένος, άφραγκος και ταπεινωμένος. Ιστορία

αστυνομικός. Αυτοί οι άνθρωποι που κυβερνούν την Ελλάδα σήμερα και πρέπει οπωσδήποτε να απομακρυνθούν από την εξουσία και να πάνε φυλακοί είναι οι Μητσοτάκηδες. Είναι η πιο επικίνδυνη οικογένεια του τόπου. Οι πιο απάτριδες. Οι πιο τουρκόφιλοι. Οι πιο ανθέληνες. Οι πιο μισάνθρωποι πολιτικά που έχει βγάλει ποτέ αυτός ο χώρος. Μη μου μιλάτε λοιπόν εμένα για τους Μητσοτάκηδες. Γιατί τους έχω νιώσει στο πετσί μου. Ξέρω ποιοι είναι. Ξέρω τις κινήσεις τους. Ξέρω τι επιβουλεύονται. Και η διασπορά των γόνων τους βλέπετε τι προβλήματα δημιουργεί στον τόπο. Τσιμουδιά λοιπόν. Όταν μιλάω εγώ για τους Μητσοτάκηδες, τσιμουδιά. Γιατί ξέρω πολύ καλά και ποιους σκότωσαν και ποιους έριξαν στα γαντάκια και ποιους πυροβόλησαν και ποιους άφησαν ανάπηρους. Και ποιους άφησαν ανάπηρους. Επειδή στενό μέλος τους διατηρούσε ερωτική σχέση με αστυνομικούς τους. Και τον άφησαν ανάπηρο με 14 σφαίρες έξω από το υγεία. Μη μου μιλάτε εμένα για τους Μητσοτάκηδες. Και επειδή με ρώτησε ένας φίλος όταν βγάλω το βιβλίο, το απαντήσω σύντομα στις προθήκες. Αλλά δεν γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν τι τους ετοιμάζω. Θεωρούν ότι θα πάω πού? Στις εκδόσεις Πατάκη, στον Ελευθερουδάκη που έκλεισε ή στην Εστία για να το βγάλω. Κακομύριδες, κακομύριδες. Διαθέτουμε και εμείς εκδοτικούς ομίλους, ρε κοροϊδά. Βλαχοτσούτσουνι, ευλαχοτσούτσουνι. Ράβασε κανένα τραγούδι, αρκουλί. Ράβασε κανένα τραγούδι να μερακλώσουμε. Θα μου πούνε εμένα για τους Μητσοτάκηδες. Δυο σφαίρες έφαγα από το σπίτι μου. Από αυτούς. Από αυτούς. Μέχρι να πεθάνω θα τους κυνηγάω. Μέχρι να πεθάνω. Δώσε μου οριστελάρα. Δώσε αρρώστια μου οριστελάρα. Να μας πάρεις τους πόνους. Τους καημούς. Ο μόνος ήσουν, ρε. Ο μόνος. Μετά από σένα το χάος. Το χάος. Γι' αυτό και σε μίσαν οι Εβραίοι. Γι' αυτό. Άντε επιτέλους. Άντε επιτέλους.

0: σας κύριοι είναι ραδιομακελάριδες. Είστε τώρα η φωνή της αλήθειας. Μας ακούτε ζωντανά από το στούντιο του Mike FM. Θέλω να μπαίνετε και στο mikefm.gr. Όποτε το θυμούνται εκεί ανανεώνε τις ειδήσεις. Α, θα είμαι καυστικός. Εγώ τα λέω τσεκουράτα. Και προς την ιδιοκτησία, προς όλους. Όποιος δεν του αρέσει ή δεν μου αρέσει ή δεν τους αρέσω, να με διώξουνε. Να με διώξουνε. Δεν θα είναι η πρώτη φορά. Δεν σας αρέσω. Απολύστε με. Δώστε μου την αποζημίωση να φύγω. Δώστε μου την αποζημίωση να φύγω. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Αλλά άμα θέλετε, σας αδειάζω τη γωνιά. Καλοκαίρι είναι. Θα πάω να κάνω και εγώ τις διακοπές μου. Θα πάω κάτω εκεί στη Μάνη. Θα κρυφτώ σε μια τρούπα και να γυρίσω το Σεπτέμβριο. Δεν θέλω πιέσεις και απόπειρες λογοκρισίας. Και θα σας βγάλω όλο στον τάκο. Ξεκάθαρα πράγματα. Πάμε λίγο στα πιο σκληρά τώρα. Το τελευταίο μισάωρο είναι σε ένα σκληρό επιδόρπιο. Θέλω να ακούσω πρώτα ένα βίντεο. Στις 9 Δεκεμβρίου, λέει η κυρία Σοφία, μισό λεπτό γιατί έχει ενδιαφέρον. Αν δεν κάνω λάθος, λέει, ο Πάριος κάνει τη δεύτερη φωνή στο αμάρτημα του Κωνσταντζίδη. Πολύ σωστά, κυρία Σοφία. Θα περάσετε την επόμενη εβδομάδα από εδώ και θα παραβάλλετε ένα ωραίο βιβλίο. Θα το αφήσω εγώ στην είσοδο το άλλο Σάββατο. Ζωή να έχουμε, γιατί ξέρετε, η ζωή τα φέρνει και περίεργα. Βγαίνεις από την πόρτα, τρως μια ρήπη από Καλάσνικοφ, πάρ' το κάτω. Είναι περίεργη η καιρή. Γι' αυτό και έχουμε φορέσει τσίγκινα εμείς. Να μην μας πειράσει η οικογένεια Μητσοτάκη. Μας πειράξει. Τα λάβατε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα σκληρά τώρα. Σήμερα η εφημερίδα Μακελιό έχει ένα πρωτοσέλιδο. Θα το διαβάσετε στα περίπτερα. Θα πάτε να το αγοράσετε, σαν καλά παιδάκια που είσαστε, και να το διαβάσετε στα περίπτερα. Όσα περίπτερα έχει αφήσει ανοιχτά ο κ. Μαρινάκης. Α, όλα και όλα, κύριε Ευάγγελε, είχες δίκιο στο ΆΚΑ, αλλά με το Άργος έχεις κάνει λάθη. Δεξιά επάνω, μόλις μπει στο μακελιό.gr, θα διαβάσει τι λάθη έχεις κάνει. Γιατί εμείς δεν χαριζόμαστε ούτε στη μάνα μας. Ζωή να έχει. Επίσης, με ρωτούν φίλοι πώς μπορώ να διαβάσω την εφημερίδα μας όταν είναι στο εξωτερικό. Πολύ απλά. Μπαίνετε στο μακελιό.gr και γράφεστε συνδρομητές. Συνδρομητές. Ηλεκτρονικοί συνδρομητές. Μπείτε και δείτε και γραφτείτε. Πανεύκολο είναι. Και αφήστε τις δικαιολογίες. Ναι, θα στηρίξω από αυτή τη συχνότητα μία εφημερίδα που την έχω αγαπήσει, που την έχω πονέσει. Γιατί αυτή την εφημερίδα που την έφτιαξαν οι ίδιοι δημοσιογράφοι της και έχει συγκεκριμένη ιδιοκτησία, στέκεται στα πόδια της με τη βοήθεια ολίγων συνεργατών και φίλων. Ολίγων. Δεν βοηθάει ο κόσμος. Εμείς από την κυβέρνηση λεφτά δεν παίρνουμε. Η κρατική επιχορήγηση δεν υπάρχει σε μας. Άρα τη συντηρούμε με ίδιους πόρους. Και τη βοήθεια φίλων, συνεργατών και να είναι καλά που βάζουν πλάτη. Και τους ευχαριστώ θερμώς και δημόσια. Πάμε λοιπόν στα πιο δύσκολα τώρα. Στις 9 Δεκεμβρίου του 2020. Και έχει σημασία αυτό που θα πω. Ήταν η γιορτή της Αγίας Άνης. 9 Δεκεμβρίου 2020. Λίγους μήνες πριν, στην περιοχή των Βρυλισσίων και τρεις δρόμους από κάτω, δολοφονείται ένας από τα αφεντικά της ελληνικής μαφίας, ο Δημήτρης Καπές Καπετανάκης. Το σπίτι του Καπετανάκη είναι τρία στενά κάτω από το παλιό μου σπίτι. Εκεί που ήρθαν να με τελειώσουν. Δεν είναι τυχαίο. Σας το λέω ευθύς εξ αρχής. Ένας εκ των ανθρώπων που από προσωπική έρευνα έψαξα μετά από πληροφορίες που μου έδωσαν συγκεκριμένα πρόσωπα που τα έχω καταχωρημένα και σύμφωνα με την κατάθεση που είχα δώσει και στη Γαδά, ο Καπετανάκης, ένα από τα πιο σκληρά πρόσωπα της ελληνικής μαφίας, τα πιο σκληρά πρόσωπα, ήτανε ληστής, ένοπλος ληστής τραπεζών, από εκεί ξεκίνησε. Έκανε την πρώτη ένοπλη ληστεία στην Ελλάδα σε μια μεγάλη γαλακτοβιομηχανία και συνέχισε να ασχολείται με το τράφικινγκ και με την παράνομη πορνεία. Ταυτόχρονα με την διείσδυσή του στα κυκλώματα της Μυκόνου μπήκε και στην εμπορία ναρκωτικών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Την ίδια στιγμή που προέβαινε σε παρανομίες, διατηρούσε εξαιρετικές σχέσεις με το δολοφονηθέντα δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάς. Ναι, ο μαφιόζος ήταν φίλος με τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάς. Ο οποίος Καραϊβάς, ο Μακαρίτης ο Καραϊβάς, σε ένα ανεξιχνίαστο έγκλημα, σας είπα, θα πούμε στα σκληρά τώρα. Στο σκληρό και άφιλτρο. Στο σκληρό και άφιλτρο. Ο Καραϊβάς διατηρούσε σχέσεις μαζί του και μάλιστα είχε δώσει και μια κατάθεση, όχι μόνο μία, στην αστυνομία, υπέρ του μαφιόζου. Το γιατί το πήρε μαζί του. Ή το έγραψε στο site του, αλλά εγώ δεν το πίστεψα. Ο Καπές Καπετανάκης δολοφονείται με 18 σφαίρες στην οδό Ημιτού, δίπλα από τα McDonald's στα Βρυλίσια. Τρεις δρόμους κάτω από το σπίτι μου. Την ώρα που πήγαινε κάθε πρωί για να πάρει το παιδί του, μάλλον για να πάει το παιδί του στο σχολικό, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι καραδοκούσαν και τον παρακολουθούσαν. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Σας είπα, το σπίτι του μαφιόζου ήταν τρία στενά κάτω από το δικό μου. Εγώ είμαι ένα παπασπηλίου και ο δολοφονημένος Ημιτού. Δείτε χάρτη στα Βρυλίσια και θα καταλάβετε τι σας λέω. Θεωρώ ότι η μηχανή που ήρθε εκείνη τη νύχτα για μένα κρύφτηκε στο σπίτι. Αλλά αυτά το τμήμα ανθρωποκτονιών κοίταξε να τα παραποιήσει και να τα κάψει. Κύριε Χασιώτη, θα έρθει και η στιγμή που θα μιλήσουμε και για σας. Και για σας και για το αδερφάκι σας. Θα τα πούμε κάποια στιγμή για να βγάλουμε μερικά πραγματάκια στον αέρα και για σας. Ο Καπές τρώει 18 σφαίρες από ένα BMW X1 το οποίο ανοίγει το πίσω παράθυρο, βγαίνει ένα Καλάσνικοφ και του ρίχνει μια δεσμίδα πάνω του. Αυτός που το σκότωσε βγαίνει και του ρίχνει και τη χαριστική βολή. Το αυτοκίνητο βρίσκεται μετά από μια ώρα καμένο στο πάτημα Χαλανδρίου. Εκεί όπου βρέθηκε ένα παρόμοιο αυτοκίνητο στη δολοφονία Μοσχούρη έξω από το ιατρικό κέντρο Χαλανδρίων στην οδό Παπα-Νικολή, όταν έπεσαν μπροστά στον κόσμο σφαίρες και φεύγαν τα περιστέρια να μην σκοτώσουν τα περιστέρια. Βαράγανε στο γάμο του Καραγκιόζη. Αλλά βεβαίως βαρέσανε και σκοτώσανε και τον γνωστό θαμνάκια της μαφίας. Για τον Καπέ έχουν γραφτεί πολλά. Μία πληροφορία η οποία διασταυρώθηκε και προβλήθηκε και από εφημερίδες και από μέσα μαζικής ενημέρωσης και από την τηλεόραση και από site ήταν ότι ο δολοφονημένος μαφιόζος του σκληρού υποκόσμου, μιλάμε για εμπορία ναρκωτικών, μιλάμε για εμπορία γυναικών, μιλάμε για συμβόλαια θανάτου, ενώ παράλληλα διατηρούσε σχέσεις ρουφιανιάς με το ίδιο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφαλής αδικής. Δηλαδή τους έδινε πληροφορίες. Και κάθε φορά που πήγαινε στο δικαστήριο για κατηγορίες, έπεφτε στα μαλακά. Γιατί οι δικογραφίες που του έφτιαχνε το τότε τμήμα ανθρωποκτονιών ήταν ψεύτικες, παραχαραγμένες. Χρησιμοποιούσαν τον Ρουφιάνο. Το κάνει συχνά η αστυνομία. Έχει κι άλλους στις τάξεις της. Όμως εκείνη η μοιραία μέρα, το μοιραίο μεσημέρι της 9ης Δεκεμβρίου της Αγίας Άνης, ήταν σημαδιακό, γιατί την ίδια μέρα γιόρταζε και η γυναίκα του δολοφονημένου. Άρα δεν ήταν μία άσχετη ενέργεια. Και θα σας πω μία ακόμα σύμπτωση η οποία με συντάραξε. Είχα κληθεί την ίδια μέρα, και δεν είναι σύμπτωση, από το τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής, την ίδια ώρα και την ίδια μέρα. Ήταν η πρώτη φορά που με έπαιρναν τηλέφωνο να πάω στο τμήμα ανθρωποκτονιών για να μου κάνουν προφορική ενημέρωση για το που βρίσκεται η υπόθεσή μου. Προσέξτε τι σας λέω. Προσέξτε τι σας λέω. Την ημέρα που με κάλεσε το τμήμα ανθρωποκτονιών να πάω στην ασφάλεια για να με ενημερώσουν που βρίσκεται η υπόθεσή μου, την ίδια στιγμή σκοτώνουν 3 στενά κάτω από το σπίτι μου το μεγαλύτερο μαφιόζο τύπο κόσμο όσον αφορά το τράφικινγκ και την εμπορία ναρκωτικών. Πείτε μου εσείς τι διαβολικές συμπτώσεις είναι αυτές. Εγώ δεν πιστεύω στις συμπτώσεις. Όπως και να έχει, μέσα μαζικής ενημέρωσης συνδυάζουν την πρώτερη ζωή του μαφιόζου που σκοτώθηκε στα Βρυλίσια, που τον σκότωσαν στα Βρυλίσια, με το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Δηλαδή, συνεχή δημοσιεύματα, όχι μόνο της εφημερίδας μας, αναφέρουν ότι ο ελόγω μαφιόζος μπαινόβγαινε στο Μαξίμου, είχε σχέσεις με το ίδιο το πρωθυπουργικό περιβάλλον και ουσιαστικά τελούσε άτυπα ως φρούραρχος στο Μαξίμου για να προστατεύει ανθρώπους του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί φοβόντουσαν μήπως σκοτώσει το οργανωμένο έγκλημα. Αυτό το οργανωμένο έγκλημα που αργότερα ενεπλάκη στη δολοφονία του γνωστού δικηγόρου και γνωστού μου, πολύ γνωστού μου και συμφοιτητή μου στο Πανεπιστήμιο, του Μιχάλη Ζαβυρόπουλου, τον οποίο σκότωσαν στο γραφείο του στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτοί οι οποίοι εκβίαζαν το Μακαρίτη Τσοβόλα και ο οποίος κατέφυγε στην Αττικοδημοκρατική και τους συνέλαβαν. Αυτοί οι οποίοι αποπειράθηκαν να σκοτώσουν το δικηγόρο Αντωνόπουλο στην Πεντέλη. Σας μιλάω για μια φοβερή ιστορία. Ακούστε το βίντεο και θα καταλάβετε.
1: Νεκρός έπεσε ένας από τους θεωρούμενους ως σκληρός της νύχτας, ο Δημήτρης Καπές Καπετανάκης, στα Βρυλίσια, περίπου στις 3:20 το μεσημέρι, όταν και ενώ εκείνη το πεζό στην οδό Ημιτού, τον πλησίασε ένα αυτοκίνητο μέσα από το οποίο τον πυροβόλησαν οι δράστες. Η εκτέλεσή του φαίνεται να συνδέεται με το θάνατο του πρώην Εκαμίτη Σπύρου Παπαχρήστου, ενώ υπάρχει και ένας άλλος φόνος στην περιοχή του Πειραιά, έξω από τα γραφεία Πετρελαϊκής Εταιρείας, που διερευνάται κατά πόσον συνδέεται με τον δολοφονημένο. Ο 58χρονος πρώην αστυνομικός των ΕΚΑΜ Σπύρος Παπαχρήστου δολοφονήθηκε τον Μάιο του 2018 έξω από ταβέρνα της Παλίνης. Οι δράστες γάζωσαν τον Δημήτρη Καπέ μέσα από μια BMW, την οποία στη συνέχεια έκαψαν στο πάτημα Χαλανδρίου και από εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, διέφυγαν με ένα Mini Cooper. Ο Δημήτρης Καπές συνδεόταν και συνεργαζόταν με γνωστή εταιρεία security της Μυκόνου, η οποία επίσης έχει απασχολήσει στο παρελθόν με διάφορες καταστάσεις στις αρχές. Το θύμα ήταν ηλικίας 56 ετών και κάτοικος Βρυλισσίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εμπλακεί τη δεκαετία του 90 στο μεγάλο συνδικάτο του εγκλήματος με τις δολοφονίες νονών της νύχτας. Επίσης, πρόσφατα το όνομά του αναφερόταν στη δικογραφία έρευνας της ΕΕΠ για επιόρκους αστυνομικούς. Θεωρείται μάλιστα ότι στο παρελθόν ήταν στενός συνεργάτης τραπεζίτη της Νύχτας που δολοφονήθηκε το 2019 στο Χαϊδάρι. Πρώτη φορά είχε συλληφθεί την δεκαετία του 80 στη Σουηδία με διεθνές ένταλμα σύλληψης των ελληνικών διοπτικών αρχών. Ο Καπετανάκης είχε συλληφθεί για τη ληστεία που είχε γίνει στις 10 Ιουνίου του 2001 στη γνωστή γαλακτοβιομηχανία Δέλτα με λία 169 εκατομμύρια δραχμές. Ο ίδιος μαζί με άλλα δύο άτομα κατάφεραν να μπουν στην εταιρεία χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και στη συνέχεια, φορώντας κουκούλες, έδεσαν τον λογιστή με χειροπέδες σε σώμα καλοριφέρ και από το ανοιχτό χρηματοκιβώτιο πήραν τα χρήματα και κατάφεραν να διαφύγουν.
0: Κυρίες και κύριοι, δεν είναι ακριβώς όπως τα λέει το βίντεο. Είναι λίγο διαφορετικά το πράγμα. Εγώ αυτή την ιστορία την είχα παρακολουθήσει. Και θα σας πω γιατί την είχα παρακολουθήσει. Διότι οι πληροφορίες μου, οι οποίες δεν επιδέχονται την παραμικρή αμφισβήτηση, αναφέρουν τα εξής. Μετά τη δολοφονία Καπετανάκη, συναντήθηκα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με έναν από τους πιο στενούς συμβούλους του ίδιου Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Μητσοτάκη. Ο ελόγω κύριος ανέφερε απίστευτα πράγματα. Μου ανέφερε ότι είχαν μαζέψει το συγκεκριμένο παραβατικό στο Μαξίμου και τον χρησιμοποιούσαν ως φρούραρχο του Μαξίμου. Αντί να καλέσουν την αστυνομία, γιατί είχαν σοβαρά προβλήματα κάποιοι μέσα από το Μαξίμου με ανθρώπους του υποκόσμου, το τι προβλήματα είχαν, να τα πει ο κύριος Πρωθυπουργός. Τι σχέση είχε ο κύριος Πρωθυπουργός με τον κόσμο της Νύχτας? Τι σχέση είχε ο κύριος Πρωθυπουργός με τον κόσμο της παρανομίας? Τι σχέση είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κόσμο των ναρκωτικών, της παιδεραστίας, του τράφικινγκ, των οίκων ανοχής, της προστασίας των οίκων ανοχής? Τι σχέση είχε ο κύριος Πρωθυπουργός και το περιβάλλον του? Ερωτάμε. Ερωτάμε. Και θέλουμε απαντήσεις. Ορίστε κύριε Μητσοτάκη. Μπορείτε να μας πείτε τι δουλειά είχε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο ένας από τους πιο σκληρούς νονούς του ελληνικού υποκόσμου? Τι δουλειά είχε στα πόδια σας? Έκανε παρέα στη γυναίκα σας? Δεν νομίζω. Έκανε παρέα σε συμβούλους σας? Νομίζω. Έναν εξ αυτών τον έπιασα έξω από το Μαξίμου και τον ρώτησα: τι δουλειά έχεις με τον καπέ? Το μαφιόζο, το δολοφόνο. Μιλάμε για αρχιδολοφόνο. Δεν με ενδιαφέρει καμία μνήμη του. Τη μνήμη τη δική μου τη σεβάστηκε κανένας. Την υπόλοιψή μου τη σεβάστηκε κανένας. Ο καπές που σκότωσαν 3 τετράγωνα κάτω από το σπίτι μου θεωρείται και από τις διοκτικές αρχές ότι ήταν ο ηθικός αυτούργος της εναντίον μου απόπειρας. Αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει άλλο. Πώς κάποιος που θεωρείται ηθικός αυτούργος της εναντίον μου απόπειρας συναγελάζεται με ανθρώπους του Πρωθυπουργού? Αυτό να μας εξηγήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Ακούστε κύριε, ακούστε κύριε, τι χάρπαστε, τι χέ αυτής της χώρας. Θα πρέπει να δώσετε εξηγήσεις, να λογοδοτήσετε. Αλλά ακόμα δεν ήρθε η ώρα γιατί είστε πρωθυπουργός. Ουέ και αλλή μονό σας όμως, όταν εκπέσετε του αξιώματος. Τότε κύριε, θα έρθουμε και θα σας τραβήξουμε από τα αυτή. Και θα σας πάμε στον εισαγγελέα. Τι σχέσεις μπορεί να έχει το ίδιο το πρωθυπουργικό περιβάλλον με ανθρώπους του υποκόσμου, με ανθρώπους που βουλάγανε ναρκωτικά και κοκαίνη στη Μύκονο, με ανθρώπους που είχαν σχέση με το ταμείο της μαφίας? Είναι κοινό μυστικό ότι στην τότε σκληρή περίοδο. Θεωρείτε ότι δεν μιλάω, γιατί δεν ξέρω. Ας τους νεκρούς στα μνήματα. Εμείς πιάνουμε μόνο τους ζωντανούς. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, όλοι σας, ότι και οι νεκροί μιλάνε από το μνήμα. Μιλάνε από το μνήμα. Θα λογοδοτήστε. Και αν όχι σε εμάς, στο Θεό. Και από εκεί δεν ξέφυγε κανένας. Ουδής άφθαρτος. Ουδής. Κανένας δεν γνωρίζει τι θα του συμβεί όταν βγει έξω από την πόρτα. Κανένας. Μόνον ο Θεός. Μόνον ο Θεός. Η μοίρα εκείνη την εποχή επεφύλαξε δυσάρεσες εκπλήξεις. Σε έναν κόσμο περιθωρίου βίας, δολοφονιών, αγοραπολισίας ναρκωτικών, σκληρών ναρκωτικών και πάνω απ' όλα τράφικινγκ. Μία ομάδα γνωστή στην αστυνομία που κάνανε τους κοκοβιούς και τους ψόφιους κοριούς. Η ίδια αστυνομική, επίορκη αστυνομική που πουλάγαν εκδούλευση σε αυτά τα κυκλώματα και έπαιρναν χρήματα από τους μαφιόζους του υποκόσμου. Χρήματα! Μην ξεχνάτε τη μεγάλη δικογραφία της ΕΥΠ. Αθωώθηκαν όλοι. Όλοι αθώθηκαν. Γιατί η ίδια η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν είχε κατορθώσει να φτιάξει μια δικογραφία της προκοπής και πήγε δικογραφία στον εισαγγελέα και στον πρόεδρο του δικαστηρίου όταν κάθισαν 30 άτομα στο σκαμνί, επίορκοι αστυνομικοί, και γελάγανε στο δικαστήριο για μια διάτριτη δικογραφία. Εκείνη την εποχή λοιπόν, κουμάντο στην ελληνική μαφία έκανε ο γνωστός επίορκος αστυνομικός Σπύρος Παπαχρήστος. Όχι Παπαχρήστος που τον λένε. Παπαχρήστος ήταν εκπαιδευμένος στο Ισραήλ. Ήτανε απότακτος αστυνομικός γιατί είχε μπλέξει με κυκλώματα της παρανομίας. Ήταν όμως ένας πολύ εκπαιδευμένος αστυνομικός και υπηρετούσε για πολλά χρόνια στα ΕΚΑΜ, στα ΕΚΑΜ, στα ΕΚΑΜ. Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ, οι ΕΚΑΜΙΤΕΣ, το ΆΚΑ, ο Μαρινάκης, ε! Που συνδυάζονται όλα, ε! Επίσης, ο Σπύρος Παπαχρήστος, ικανός αστυνομικός, υπηρετούσε για πολλά χρόνια στη δίωξη ναρκωτικών. Όταν αποτάχθηκε από την αστυνομία και πριν, ήταν μπλεγμένος στα άγρια κυκλώματα της μαφίας και ουσιαστικά ήταν ένας κάποτε κάποι. Το μεγάλο αφεντικό της μαφίας ήταν αυτός στην Ελλάδα. Αυτός. Ο Σπύρος Παπαχρήστος. Ο οποίος έκανε συχνά ταξίδια στο Ισραήλ. Και γνώριζε και για το Predator. Τα πάντα γνώριζε. Και ουσιαστικά ήταν ο άνθρωπος που προσπαθούσε να συγκεράσει όλες τις φατρίες και τις μαφιόζικες οικογένειες στην Ελλάδα, δημιουργώντας. Γιατί είχε μια φιλοδοξία. Να φτιάξει στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ελληνικό πλοκάμι της Κόζα Νόστρα. Δηλαδή, οι φατρίες μεταξύ τους να μην σκοτώνονται, να μην αλληλοσκοτώνονται. Και είχε κατορθώσει να επιβάλλει μια ισορροπιστική κατάσταση ανάμεσα στις μεγάλες φυλές και στις φατρίες μαφίας στη χώρα, διανέμοντας ισόποσα τα κέρδη σε όλες τις οικογένειες της μαφίας. Όπως γινόταν στην Ιταλία, με την Κόζα Νόστρα. Όταν όμως δολοφονήθηκε την 1η Μαΐου του 18 σε μια ταβέρνα στην Παλίνη, στην οποία σύχναζε, ακούστε εδώ, συμπτώσεις, ο Μπάμπης ο Αναγνωστόπουλος που σκότωσε την Καρολάιν, ο οποίος τον ήξερε. Τα είπε και ο πατέρας της Καρολάιν, πρώην πράκτορας των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Τα είπε, δημόσια. ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας βρέθηκε αυτοκτονημένος στον Ημιτό με δύο σφαίρες. Μία στην καρδιά και μία στο κεφάλι. Έχετε ακούσει κανένα να αυτοκτονεί με δύο σφαίρες? Σας τα λέω μπερδεμένα, ε. Δεν είναι καθόλου μπερδεμένα. Μπερδεμένα στο μυαλό σας. Όταν δολοφονήθηκε ο Παχρίστος, το σκέλος της λειτουργικής μαφίας, του εκτελεστικού βραχίωνα και του ταμείου της μαφίας, 1,5 εκατομμύριο εισπράξει το μήνα. 1,5 εκατομμύριο εισπράξει το μήνα. Πέρασε στα χέρια ενός επισήμως ιδιοκτήτη εταιρείας καφέ στην Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά του ταμείου της μαφίας, στο γνωστό Μάλαμα, ο οποίος δολοφονήθηκε έξω από την εταιρεία του στο Εγάλαιο. Στη συνέχεια μεσολάβησε η δολοφονία του Βασίλη Στεφανάκου, ο οποίος ήταν πρώτος στη τάξη εκτελεστικός βραχίωνας στην Ελλάδα και διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με φυλακισμένους και αντιεξουσιαστικούς πυρήνες. Μετά την δολοφονία και των τριών, παρέμεινε μόνο ο Καπές, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2020 στα Βρυλίσια. Η αστυνομία έριξε τις δολοφονίες αυτές σε παραβατικούς από το ελληνορωσικό στοιχείο των ποντίων. Έχει κατονομάσει ως εγκέφαλο όλης αυτής της δολοφονίας, των συνεχών δολοφονιών, ένα άνθρωπο που αυτή την ώρα ζει στο Ντουμπάι. Πιστέψτε με, δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε όλα να τα φορτώσουν. Επίσης, την ίδια εποχή δολοφονείται ένας ακόμα παραβατικός στο λαθρεμπόριο καυσίμων, ο γνωστός Βασίλης Ρουμπέτης. Ο Ρουμπέτης ήταν ένας από τους ανθρώπους που είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για τη δολοφονία του Μιχάλη Φιλόπουλου, του οπαδού του Παναθηναϊκού, στην Παιανία. Και είχε ισχυρές σχέσεις με τη Θηρά 7. Ο Ρουμπέτης με είχε επισκεφτεί στο γραφείο μου και ήταν ο άνθρωπος που με είχε καλέσει στη Μάνη να συζητήσουμε περί ανέμων και υδάτων. Γιατί έχω την εκτίμηση ότι ήταν αυτός που ήρθε πάνω από το τζάμι του αυτοκίνητου και προσπάθησε να καταλάβει στη Μάνη πόσα ήξερα ή αν γνώριζα για την απόπειρα εναντίον. Αυτά, κυρίες και κύριοι, έπρεπε να υποθούν σήμερα. Εγώ υπόσχομαι σε όλους στο Μαξίμου ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Δεν τελειώσαμε, κύριοι, μαζί σας. Έχουμε πολλά ακόμα. Είστε ευθέως ανακατεμένοι στην ελληνική Κόζα Νόστρα. Είστε μέλη της. Είστε κατονομαζόμενοι ως μαφιόζοι της πολιτικής ζωής του τόπου. Θα λάβετε τα επίχειρα αυτών που δώσατε και θα τα λάβετε πίσω. Δεν θα τελειώσουμε έτσι εύκολα. Δεν θα ησυχάσει κανένας Έλληνας πατριώτης αν δεν πάτε φυλακή. Και όπως μου λέει ο Γιάννης, ο πρώτος που αυτοκτόνησε με δύο σφαίρες στην καρδιά ήταν ο τότε πρωθυπουργός Κοριζής. Πολύ σωστό. Εγώ δεν ξέρω κανέναν να αυτοκτονεί με δύο σφαίρες, μία στην καρδιά και μία στο κεφάλι. Δηλαδή, τι είπε ο αυτοκτονημένος ο αυτόχειρας? Κάτσε να τη ρίξω στην καρδιά και άμα δεν πιάσει, να ρίξω και στο κεφάλι. Μα είμαστε σοβαροί? Ξέρετε κανένα αυτοκτονεί με δύο σφαίρες? Ένα ξέρω μόνο. Ένα. Τον Κοριζή, αυτόν που σκοτώσανε στον Ημιτό, τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας και τον σωματοφύλακα στρατηγό σε γνωστή μεγάλη οικογένεια ολιγαρχών του τόπου στην Εκάλη. Περισσότερα θα πούμε τη Δευτέρα. Σας χαιρετώ. Έχετε ένα καλό βράδυ και να προσέχετε, να προσέχετε μερικοί στο μαξί μου όταν βγαίνετε από την πόρτα του σπιτιού σας. Να κοιτάτε μία δεξιά και μία αριστερά. Μία δεξιά και μία αριστερά. Γιατί σας βλέπουμε. Σας βλέπουμε. Σας έχουμε. Σας έχουμε. Καλό ξημέρωμα. Αν είναι καλό το ξημέρωμα για σας. Και όνειρα γλυκά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

όραμαν και διακρίτε κάστρον. Πόντος ακριβοθόρετος τραντέλενον η χώρα πυκνά δίσα τα ρασιά μάραντα φορτωμένα. Πόντος αγέρας παρχαρή θύμιρε μυρδίεν τη λύρας γλυκολάλεμαν νερόπα πάντα κρύα. Και στην Ελλάδα έρθαμε ρίζα μου προαιώνιον πατρίδα την πατρίδας και ξαμπουλήν ας συναρχήν χτίζομεν το γεφύρι την γη κατατρυπαίνομεν με αλέτρι

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στο Τεμέτερο το Μιλέδη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο μας. Κυριακή 7 Ιουνίου, εδώ λοιπόν συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Μάχη FM 99,8. Χαρούμενοι πάντα, χαρούμενοι και με παρέα, καλή σήμερα. Στην εκπομπή λοιπόν ώρα του πόντου με τον Τάσο Τριανταφυλλίδη στο μικρόφωνο, που είναι εδώ πέρα να σας προωθήσουμε την ποντιακή παράδοση με σκοπό να σας ταξιδέψουμε σε παλαιϊκά και σε νέα τραγούδια. Έρθεν λοιπόν η ώρα ξανά ο σήμερον με καλεσμένους εδώ στο όμορφο στούντιο του Μάχη FM, ζωντανά το ΔΣ του Συλλόγου Ένωση Ποντίων Εγάλεο, να μας κρατήσει τροφιά, να μας πει ενδιαφέροντα πράγματα. Και πριν να τους βάλω στην παρέα μας, να πούμε τηλέφωνα επικοινωνίας 210-71-08000. Να το ξαναπώ, 210-71-08000. Για σας που θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο, να σας βγάλουμε στον αέρα. Υπάρχει και το Viper που μπορείτε μόνο να στείλετε μηνύματα, όχι για να βγείτε στον αέρα και από εκεί. 6943-63-54-51 για εσάς που θέλετε να μας στείλετε ένα μηνυματάκι και να το ανακοινώσουμε. Λοιπόν, όπως σας ανέφερα, να πούμε και το άλλο. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε. Σήμερα έχουμε γιορτή ή κάτι έχουμε. Ονομαστική γιορτή λοιπόν, Ζιναΐδα, Παναγής, Σεβαστή, Σέβη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε μια επέτειο γάμου, αραβώνα, χωρισμού, γιατί όχι. Και σε εσάς που έχετε γενέθλια, και πριν να ξεκινήσω το όμορφο πρόγραμμα που σας υποσχέθηκα, να πω και να ζήσουν τα παιδιά, η Μαρία και ο Χρήστος. Εχθές ήμουνα και παρόν, ανήψια μου, εκεί στο Μενίδη. Να ζήσετε, να χαίρεσετε το μωράκι σας και βιβάν Θόσπαρτο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να παρουσιάσουμε τους δύο φίλους μου από την Ένωση Ποντίων Εγάλεο, και βέβαια είναι ποιος άλλος από τον πρόεδρο, τον πρόεδρο Νίκο τον Πατσεάδη, και την Ταμία, μια πολύ έτσι δυνατή θέση, η Θάλια Αθανασιάδου, που θα την κάνω και φίλοι μου να ξέρετε. Ταμία είναι αυτός. Λοιπόν, πρόεδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Καλά, τσιπ καλά.
1: Τσιπ καλά, όπως λέμε.
0: Καλώς έρθες. Σε ευχαριστώ για την... Το είχαμε συζητήσει και πολύ καιρό πριν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν να έρθει στο στούντιο μας, να τα πούμε και λιγάκι.
1: Σε αυτό το πολύ όμορφο στούντιο, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Είναι... Αυτό που κάνεις καταρχάς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δίνεις το βήμα να μιλήσουν πόντι, εκπέμπεις πολιτισμό με τα τραγούδια που βάζεις. Οπότε, όπως και να το κάνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις.
0: Καλά λόγια λες.
1: Βέβαια.
0: Να λέει λόγος. Και πάμε λοιπόν, δίπλα μου έχω την Ταμία μας, όπως σας είπα, τη Θάλια την Αθανασιάδου. Καλώς έρθες, Θάλια μας.
2: Καλησπέρα και από εμένα.
0: Λεφτά έφερες?
2: Σήμερα όχι.
0: Σήμερα όχι, αυτό δεν είναι καλό. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Καλώς έρθες λοιπόν εδώ στο στούντιό μας. Και πάμε να πούμε 2-3 πράγματα για αυτά τα παιδεία μάλλον, που με τις δραστηριότητες που έχουν για το σύλλογο, αυτόν τον σούπερ σύλλογο και παλαιϊκός.
1: Και βέβαια, ο σύλλογος είναι ιδρυμένος το 1956.
0: Για πάμε να μας πεις πράγματα, γιατί και εγώ ξέρω πολλά για το σύλλογο, αλλά πολλά είναι κάτι που δεν ξέρω. Για πάμε.
1: Ναι. Ξέρεις ίσως γιατί και εσύ προέρχεσαι από ένα σύλλογο ο οποίος εδρεύει στο Εγάλεο, από τον Κάφκασο, έναν ιστορικό και αυτόν σύλλογο.
0: Εσύ είσαι λίγο πιο παλιός όμως.
1: Βέβαια. Για να σου δώσω να καταλάβεις, Τάσο, ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1956.
0: Σωστά.
1: Και είναι, φέτος κλείνουμε 70 χρόνια, να το πούμε και αυτό. Είναι ιδιαίτερη χρονιά για μας. Είναι από τους παλαιότερους πολιτιστικούς συλλόγους της Δυτικής Αττικής. Ο παλαιότερος μάλλον, όχι από τους παλαιότερους, είναι ο παλαιότερος της Δυτικής Αττικής και ένας από τους παλαιότερους που εδρεύει στην Αθήνα. Νομίζω κάποιοι άλλοι σύλλογοι όπως τα Σούρμενα, η Δραπετσόνα, οι Αργοναύτες Κομνηνοί είναι πιο παλιοί από εμάς. Και ο Σύλλογος της Νίκαιας, ο οποίος είναι λίγα χρόνια πριν, το 52 ή 53, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά, σωστά τα λες. Μπράβο.
1: Πάντως στη Δυτική Αττική είμαστε ο πιο παλιός σύλλογος και στο Αιγάλεο είμαστε ο πιο παλιός σύλλογος ποντιακός, έτσι να το διευκρινίσουμε. Και στο Αιγάλεο είμαστε ο πιο παλιός πολιτιστικός σύλλογος από το 1956. Εδρεύουμε στην Οδό Καραϊσκάκη 15 για να δώσουμε να καταλάβει στον κόσμο το πού ακριβώς είμαστε. Είναι η Οδός Καραϊσκάκη, είναι ένας κάθετος δρόμος στη Νικολάου Πλαστήρα και βρίσκεται κοντά στον Άγιο Σπυρίδωνα, στη δεύτερη μεγαλύτερη εκκλησία στο Αιγάλεο μετά τον Εσταυρωμένο. Το κτίριό μας χτίστηκε, δόθηκε ο χώρος από το 52-53 από το κράτος και χτίστηκε τούβλο-τούβλο με τις δεύτερες γενιάς πόντιους, οι οποίοι προσφέρανε εθελοντική εργασία και μάλιστα έχουμε στο σύλλογο εκεί πέρα έχουμε πάρα πολλά μάρμαρα τα οποία γράφουν αυτούς που ήταν οι μεγάλοι, μεγάλοι δωρητές, να το πω έτσι, αυτοί που δώσανε, που βοηθήσανε ας πούμε με υλικά και αυτοί που προσφέρανε ας πούμε μεροκάματο για να χτιστεί είτε οικοδομικές εργασίες, είτε γύψινα, είτε ξυλουργικές εργασίες, ό,τι μπορούσε να προσφέρει ο καθένας από αυτούς. Και φτιάχτηκε και εγκαινιάστηκε το 1956 και έγινε ένα μεγάλο γλέντι τότε. Έχουμε και φωτογραφικό υλικό. Θα πούμε αργότερα πώς θα το παρουσιάσουμε, γιατί έχουμε μια ιδιαίτερη εκδήλωση τις επόμενες μέρες για το σύλλογο.
0: Για τα 70 χρόνια.
1: Για τα 70 χρόνια.
0: Τι ωραία. Τι ωραία. Λοιπόν, να σου λέει να πάρεις μια ανάσα, γιατί έχεις να μας πεις πάρα πολλά, Νίκο. Πρόεδρε, σε λέω.
1: Όπως θέλεις.
0: Λοιπόν, και ας πάμε
1: στην Τάμια, στην αγαπημένη.
0: Σφιχτό χέραμα. Θάλια μου, καλά είσαι?
2: Μια χαρά.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω μια ερωτησούλα, έτσι, γενικής φύσεως. Να μας πεις, έτσι, να σε ακούσουμε και όλες ποιες είναι οι βασικές δραστηριότητες του συλλόγου μας. Λέω μας, γιατί και εγώ είμαι σύλλογος, μέσω σύλλογος σας. Μπορεί να είμαι σε άλλο σύλλογο σαν αντιπρόεδρος, αλλά έχω έρθει τόσες φορές και θεωρώ τον σύλλογό σου, σύλλογό μας, μέρος μου. Πάμε.
2: Και εμείς σε αγαπάμε πολύ και το ξέρεις. Διατηρούμε τμήματα παραδοσιακών χωρών για ενήλικες, διοργανώνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις, αφιερώματα στην ιστορία του ποντιακού ελληνισμού, ομιλίες, μουσικές βραδιές και συμμετέχουμε σε φεστιβάλ και δράσεις της τοπικής κοινωνίας.
0: Νομίζω ότι με κάλυψες.
1: Ναι.
0: Εγώ θα ζητήσω από τον πρόεδρο, θέλεις να μιλήσουμε ή να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα?
1: Ό,τι νομίζεις εσύ.
0: Λοιπόν,
1: καλύτερα.
0: Πάμε ένα τραγουδάκι.
1: Ας ακούσουμε λίγο λίρα.
0: Ξεχάσαμε να πούμε για τον φίλο μας τον Μάνο το Στάγια. Καλά το είπα, καλά το είπα. Ο καλός μας φίλος Μάνος, ο ηχολήπτης μας, που θα μας βοηθήσει και στα τηλέφωνα, αλλά και γενικώς στα τραγούδια εδώ σήμερα. Λοιπόν, πάμε μάλλον ένα τραγουδάκι και πανερχόμαστε. Φύγαμε.

0: Λοιπόν, ωραία παρέα σήμερα έχω, παιδιά, εδώ με τον πρόεδρο της Ένωσης Ποντίων Εγάλεο, τον πρόεδρο λοιπόν, τον κύριο Νίκο Πατσεάδη. Άλλο πήγα να πω,
1: Έλατε, ναι.
0: Και βεβαίως στην ταμεία μας, τη σφιχτοχέρα του συλλόγου μας, τη Θάλια την Αθανασιάδου. Γραφεύει τον Κορτσόβο και αρχίζει να υβρίζουμε, ρε.
1: Είναι καλό κορίτσι, καλό κορίτσι.
2: Καλό κορίτσι.
0: Έτσι θέλουμε όμως να ταΐνει έτσι κάποιοι άνθρωποι για να λειτουργεί και σωστά ο σύλλογος.
1: Άρα
0: όχι
1: έτσι.
0: Μόνο τεσόν, γενικώς.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, για εσάς που μας ακούτε από το ραδιάκι σας, από το αυτοκίνητό σας, από το σπίτι σας, 99,8 και βεβαίως όλο το αμήκη και πλάτη της γης από το ίντερνετ. Τρανό θα είναι αυτό το ίντερνετ,
1: Ναι,
0: Λοιπόν, 210-71-08.000 για εσάς που θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο ή να μας στείλετε και ένα μήνυμα στο Viper, ας τα ανοίγατο γιατί όλο το ξεχνάω. Λοιπόν, το Viber λοιπόν είναι 6943-63-54-51. Χαιρετίας λοιπόν σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Άννα Μαυρίδου από την Αγία Βαρβάρα, γεια σου ξαδέρφη, να είσαι καλά. Από τον Κορυδαλού, η κυρία Κέτη Παπαδοπούλου, να είσαι καλά κι εσύ. Καλησπέρα σας τον λέει μας. Καλή ακρόαση σε όλη την παρέα και γεια σας. Λοιπόν, καλησπέρα και στην κυρία Σοφία Μαυρίδου, που είναι η φαν της εκπομπής, δεν το χάνει με τίποτα, για σωρετιά. Λοιπόν, και βεβαίως θα πούμε μετά για τον κόσμο που έχει μπει ήδη, όσοι είσαστε συντονισμένοι σας βλέπω. Θέλω λοιπόν να πούμε ακόμη για το σύλλογό μας, πρόεδρε.
1: Ναι.
0: Μερικά πραγματάκια, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ένας σύλλογος, είπαμε, παλαιϊκός.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Με ιστορία. Έτσι, και βεβαίως καλά που υπάρχουν αυτοί οι συλλόγοι, γιατί αν δεν υπήρχαν οι συλλόγοι, πάει και η γλώσσα μας, πάει και ο πολιτισμός μας, πάνε και η παράδοσή μας.
1: Έτσι όπως τα λες είναι, Τάσο, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι. Αυτοί οι σύλλογοι σου δίνουν το έναυσμα να...
0: Κι άλλες για οι σύλλογοι, να λες τεσόντο σύλλογος και να πάμε μετά τους άλλους.
1: Ναι. Κρατάνε την παράδοση, κρατάνε σημαντικά στοιχεία του πολιτισμού. Σε γενικές γραμμές ήθελα να πω, ο πρώτος πρόεδρος το 1956 στο σύλλογο ήταν ο Παρτσαλίδης, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος ο οποίος έπαιζε και λίρα. Και γενικότερα περάσανε πάρα πολλοί πρόεδροι. Τη δεκαετία του 70 ήταν μια ιδιαίτερη έτσι, δεκαετία για το Σύλλογο. Αυτοί που αφήσανε το στίγμα τους και γενικότερα που έχω γνωρίσει κι εγώ είναι ο κύριος Γιώργος Ψωμιάδης, ο πολύ αγαπητός μας κύριος Θεόφιλος Πουρσανίδης, ο οποίος ακόμα και τώρα όσο μπορεί με τον μπαστούνάκι του έρχεται και βοηθάει και συμμετέχει γενικότερα στις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Ο μακροβιέστερος πρόεδρος που πέρασε από το Σύλλογο σχεδόν 18 χρόνια και τον αντικατέστησα εγώ, γιατί εγώ είμαι πρόεδρος τα τελευταία 3,5 χρόνια περίπου, από το 2022 δηλαδή. Ο τελευταίος πρόεδρος ήταν ο Ιωακήμου Ατματζίδης, ο οποίος η προσφορά του στο Σύλλογο ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Είχε απλά κάποιες διαφορετικές αντιλήψεις, δεν ήταν τόσο εξωστρεφής όσο θα έπρεπε να είναι και ήταν λίγο πιο εσωστρεφής, αλλά ήταν πάρα πολύ μεγάλη και πολύτιμη η προσφορά του στο Σύλλογο. Μάλιστα κινήθηκε να φτιάξει και ένα μουσείο, το οποίο ακόμα δεν μπορέσαμε γιατί όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά χρειάζονται λεφτά. Πάντως έχουν μαζευτεί πάρα πολλά από μέλη του Συλλόγου, πάρα πολλά αντικείμενα τα οποία θέλουμε να τα εκθέσουμε, αλλά όλα αυτά όπως σας είπα θέλουν λεφτά. Έχουμε αλλάξει, δεν μπορείτε να φανταστείτε, την τελευταία τετραετία και ειδικά δηλαδή μετά το COVID, γιατί στην ουσία αναλάβαμε από το 22 με το που ξεκίνησαν πάλι οι δραστηριότητες των Συλλόγων, η διοίκηση δικιά μου δηλαδή μαζί με τη Θάλια και τα υπόλοιπα παιδιά, είμαστε σχεδόν οι ίδιοι και τις δύο αυτές θητείες, είναι διετής η θητεία της κάθε διοίκησης.
0: Καμία σχέση πάντως με το... Συγγνώμη που σε διακόπτω,
1: πρόεδρε. Ναι.
0: Εγώ είχα κάνει μια προσέγγιση κάπου στο 10, 2010, 2012, κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Για να δω για το σύλλογό σας, να δω ποιος είναι πρόεδρος, μέσω ενός πολύ καλού μου φίλου του Τριδήμα, του Γιώργου.
1: Mm.
0: Μου λέει και από το σύλλογό μας να τον γνωρίσει, γιατί έκανα ακόμη ράδιο τότε.
1: Ναι.
0: Πριν να φύγω στο εξωτερικό. Αλλά η επικοινωνία δεν ήταν και πολύ έτσι δυνατή.
1: Ναι, ναι. Ήτανε...
0: Με βλέπανε με μισό μάτι.
1: Ήτανε...
0: Αυτός από πού έρθε, λέγανε.
1: Ναι, ναι. Ήτανε αυτό που σου είπα.
2: Είχε μια ισοστρέφεια τα τελευταία χρόνια, η οποία δεν βοήθησε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του συλλόγου.
0: Δεν
2: αντίθετα...
0: κατηγορώ, έτσι. Μην...
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Έτσι,
2: δεν... απλά οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές. Υπήρχε, όπως είπαμε, όπως είπε και ο Πρόεδρος, μια ισοστρέφεια γενικότερα. Οπότε αυτό όλο δημιούργησε μια συρρήκνωση.
0: Δεν έκανε τον κόσμο να έρθει. Δηλαδή, πήγαμε όλες τις καλές διαθέσεις, να το πω έτσι γενικώς, και είδα λίγο ένα κάτι της και ξανά και πήγα.
1: Ναι.
0: Ναι, όχι.
1: Ναι, ήταν η εποχή, εγώ να σου πω την αλήθεια.
0: Τότε δεν υπήρχε ούτε ο Φάνης ούτε τίποτα. Εμείς και εσείς, κανένας άλλος.
1: Ο Φάνης, ο Κοντοχρήστος, με το σύλλογο του, το σύλλογο Ποντίων Ετωλοκαρνανίας, Μπαμπαλιού Ετωλοκαρνανίας, νομίζω ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ο Κάφκασος ιδρύθηκε νομίζω το 81, αν δεν κάνω λάθος.
0: Κάπου εκεί.
1: Κάπου εκεί.
0: Ο σύλλογος του, του Φάνη δεν ήταν σύλλογος, ήταν ένας εξοραστικός.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καμία σχέση με το άμα αυτό που κάνετε εσείς και εμείς.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Φάνης ήταν ένα κομμάτι που ήταν 3 άτομα, 5.

0: χρειάζεται το κορίδαλο, γιατί παλιά ήταν μια ένωση, τώρα είναι άλλες ιστορίες, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι της ώρας. Χωρίς να πούμε κάτι παραπάνω, νομίζω ότι το ενδιαφέρον μας και να σταθούμε στο δικό μας σύλλογο που έχουμε ανάγκη να πούμε.
1: Έτσι ακριβώς, ναι. Σε γενικές γραμμές, ο σύλλογος τα τελευταία χρόνια, στη θητεία δηλαδή της διοίκησης της δικιάς μου, έχει αλλάξει, μπορώ να πω, στο 100%. Όχι μόνο από θέμα έτσι, εξωστρέφειας που πλέον υπάρχει και με σχέσεις με πάρα πολλούς συλλόγους και επικοινωνία με αυτούς, αλλά έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα στην εικόνα του συλλόγου, η οποία ειδικά μετά τον COVID ήταν εικόνα κατάρρευσης του κτηρίου, δηλαδή με προβλήματα υγρασίας, με βάψιμο, το οποίο, αν θυμάμαι καλά, που μου είχε πει ο προηγούμενος πρόεδρος, πρέπει να είχε βαφτεί τελευταία φορά τη δεκαετία του 80. Και δεν είχε βαφτεί όλα αυτά τα χρόνια.
0: Πάντως υπάρχει αναγέννηση και φαίνεται.
1: Ναι, εμείς έχουμε κάνει πράγματα τα οποία ίσως θα μείνουν για πάνω από 20-30 χρόνια για τις επόμενες γενιές που θα αναλάβουν. Δηλαδή, καταρχάς, μόνο η μόνωση που κάναμε για να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα υγρασίας που έχει ο σύλλογος είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί είναι και μεγάλος ο σύλλογος. Οπότε ήταν μεγάλο το κομμάτι αυτό που μονώσαμε. Έχουμε αλλάξει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Σκηνικά, έχουμε καταρχάς σκηνή για να παίξουμε θέατρο, γιατί μέσα στο σύλλογο αυτόν πεζόταν δεκαετία 70 και 80 θεατρικές παραστάσεις, ποντιακές θεατρικές παραστάσεις από όλη την Αθήνα ερχόντουσαν, από συλλόγους και άλλων περιοχών, και παίζανε αυτές τις παραστάσεις, γινόντουσαν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Αυτό προσπαθούμε και εμείς να αναβιώσουμε και πάλι. Και τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές, θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλο το Δέλτα Σίγμα που είναι δίπλα μου και όλοι μαζί κάνουμε, ας πούμε, αυτό που σου είπα, το έργο. Ιδιαίτερα ήθελα να ευχαριστήσω όμως την αντιπρόεδρο, η οποία δεν είναι εδώ, τη Δήμητρα τη Χαρίτη.
0: Μας την έκανε η Δήμητρα μας.
1: Και τη γραμματέα μας, τη Σωτηρία τη Δεντραλίδη, για την πολύτιμη βοήθειά του στο Σύλλογο, και όλο βέβαια το Δέλτα Σίγμα. Και συνεχίζουμε, και όπως είπαμε και νωρίτερα, μπροστά μας έχουμε και κάποιες ιδιαίτερες εκδηλώσεις, γιατί φέτος είναι τα 70 χρόνια και είχαμε στοχεύσει με το που αναλάβαμε σαν διοίκηση το 2022, αυτή τη χρονιά, το 2026 δηλαδή, να κάνουμε κάτι ιδιαίτερα μεγάλο όπως αρμόζει στο Σύλλογο, και να αναδείξουμε κάποια πράγματα του Συλλόγου τα οποία δεν είχαν φανεί. Εκτός από τις δραστηριότητες καθημερινές που έχουμε βάλει, και θα σας τα πει αυτά αργότερα η Θάλια, έχουμε μπροστά μας τη σημαντικότερη εκδήλωση που έρχεται στις 20 Ιουνίου, η οποία είναι η επετειακή μας εκδήλωση και θα γίνει στο ανοιχτό.
0: Μια παράσταση πραγματικά ενδιαφέρον, με δρόμενα από ό,τι μου είπες.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς το τι έχει, το ότι δηλαδή ο κόσμος που θα έρθει θα...
0: Θα κάνω μια τελίτσα λίγο, ναι, να σε πάρει, ναι, ναι, μια ανάσα, γιατί έχουμε ένα τηλεφώνημα. Καλησπέρα σας. Μισό λεπτό, καλησπέρα σας. Έχουμε την χοροδάσκαλο, την Νίκη.
2: Πάμε λοιπόν. Καλησπέρα στην καλησπέρα παρέα σας εκεί πέρα.
0: Είναι ευκαιρία να πάρει μια ανάσα ο πρόεδρος εδώ, γιατί με έχει πάρει και μου λέει συνέχεια για το σύλλογό μας.
2: Ωραία. Εγώ είμαι η Νίκη Πατσεάδου, η χοροδιδάσκαλος της Ένωσης Ποντίων Εγάλεο.
0: Πολύ ωραία.
2: Και θα ήθελα να σας πω δύο λογάκια έτσι για την παράστασή μας.
0: Βεβαίως.
2: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες τις πρόβες μας. Τώρα βέβαια είναι πιο εντατικές, γίνονται πολλές φορές την εβδομάδα. Τώρα σήμερα έχουμε και την πρώτη τζενεράλε, την άλλη Κυριακή είναι η δεύτερη τζενεράλε πρόβα μας. Αλλά έχουμε μια πάρα πολύ έτσι, ιδιαίτερη συμμετοχή και ενθουσιασμό από όλους, από όλα τα άτομα του Συλλόγου. Και μικροί και μεγάλοι χορευτές και η μουσική μας και όλοι οι συντελεστές έχουμε δουλέψει με πολύ μεράκι για να παρουσιάσουμε αυτή την όμορφη βραδιά, η οποία θα είναι αφιερωμένη στην ιστορία μας ως Σύλλογος βέβαια αρχικά, αλλά και μετά και στη μνήμη των προγόνων μας και γενικά στην παράδοση του πόντου.
0: Να σου πω,
2: θα είναι έτσι μια ωραία συλλογική προσπάθεια.
0: Να πούμε και στον κόσμο τι θα δει περίπου.
2: τι θα δει περίπου. Λοιπόν, θα τραγουδήσουμε, θα παρουσιάσουμε θεατρικά δρόμενα, θα χορέψουμε, όχι μόνο ποντιακά. Αυτό μόνο έχω να πω. Και θα δείτε απ' όλα.
0: Έχω εμπιστοσύνη.
2: Θα είναι μια βραδιά που θα μας γεμίσει, νομίζω, συγκίνηση αλλά και περηφάνεια ταυτόχρονα. Και έτσι ανυπομονούμε να τη μοιραστούμε με τον κόσμο. Να δείτε στις 20 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ.
1: Από τις ρίζες μας στο αύριο είναι ο τίτλος της εκδήλωσης αυτής, η οποία, όπως είπε και η Νίκη Πατσεάδου, είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση. Εγώ τουλάχιστον που είμαι από το 2005 στο Σύλλογο, τέτοιου είδους εκδήλωση δεν έχει ξανακάνει ο Σύλλογος και θα εκπλήξουμε πολύ κόσμο.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Θέλεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, δασκάλα μας?
2: Όχι, ευχαριστώ. Οπότε ραντεβού στις 20 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ. Αυτά. Περιμένω και όλο τον κόσμο που μας ακούει τώρα να έρθει εκεί και να βρεθούμε παρέα και να περάσουμε όμορφα.
0: Δεν είπαμε πού, το είπαμε. Αλλά
2: στο θέατρο Αλέξης Μηνωτής, στο ΕΓΑΛΕΟ.
0: Έτσι, μπράβο. Και ώρα?
2: Έτσι. Ώρα 8.30.
0: 8.30 ξεκινάμε, έτσι.
2: Ναι. Ωραία. Γεια σας, λοιπόν, από μένα, γιατί έχω να πάω σε πρόβλημα.
0: Να πάτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημα.
2: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Πρόεδρε, πολύ ενδιαφέρον αυτά που είπε η δασκάλα μας, η χοροδάσκαλος, η κυρία Νίκη Πατσεάδη. Νομίζω ότι αυτά είναι τα όμορφα όλης αυτής της αγάπης που έχετε στο σύλλογο αυτό και γενικά για το πόντο.
1: Ναι.
0: Εγώ χαίρομαι πολύ για σένα, χαίρομαι πολύ για το Δέλτα Σίγμα. Θέλει να συμπληρώσει κάτι η Θάλια μας.
1: Ναι.
0: Γενικά και για το σύλλογο, αλλά και σε ακούω.
3: Για το σύλλογο?
0: Ναι, να μου πεις για τις δραστηριότητες του σύλλογου μας. Για αυτό που μας είπε και η Νίκη.
1: Εννοείς τις καθημερινές δραστηριότητες, ναι, που έχουμε βάλει μέρα με την ημέρα, ναι.
3: Εγώ θέλω να πω ότι σαν σύλλογος δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην νεολαία, μέσα από παιδικά και εφηβικά χορευτικά τμήματα, εκπαιδευτικές δράσεις και εκδηλώσεις που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στην ιστορία και τον πολιτισμό του πόντου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πέρα από αυτό, ο σύλλογός μας διοργανώνει χώρες περίδες, πολιτιστικές βραδιές, παρουσιάσεις βιβλίων, συμμετοχές σε φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών και διάφορες κοινωνικές δράσεις για τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου.
0: Πριν να πάμε σε τραγουδάκι, θέλεις να συμπληρώσεις ακόμη κάτι, Θάλια μου?
3: Όχι, προς το παρόν όχι.
0: Να πάμε σε ένα τραγούδι, ναι. Μάνο, να πάρουμε μια ανάσα εδώ, γιατί ο πρόεδρος έχει πάρει φόρα και μας βάζει στην πρίζα. Και μπράβο του. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο όμορφο στούντιο με πολύ όμορφη παρέα και με τον πρόεδρο και με την ταμεία μας, τη Θάλια και τον Νίκο και τη Θάλια. Με πολύ ενδιαφέρον πράγματα που μας λένε. Να πούμε γρήγορες καλησπέρες στον Στάδη τον Πεσκίνη, καλησπέρα στα δίκα μου, να είσαι καλά. Στην κυρία Ζαφερίου καλησπέρα από το Εγάλεο. Καλησπέρα στην Αγγελική μας, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, στη Μαρία την Αμπροζίδου, στην Αγγελική, στο Γιώργο τον Τζουράκη, που αν και κριτικός, σε κάναμε και πόντιο εσένα ρε. Τη φίλη μου τη Σοφία της Μετοπούλου, καλησπέρα. Το Δημητρή τον Σιδηρόπουλο και από την Τρίας, καλησπέρα Δημητράκη. Την κυρία Μιχελάκη, την Μαριάννα, να είσαι καλά, καλησπέρα για τα καλά σου λόγια. Κυρία Μαρία Στήθου, καλησπέρα. Σιδηρόπουλος από το Ασπρόπυργο, καλησπέρα. Από τη Σιτία, καλησπέρα. Καλησπέρα από το Περιστέρι, η κυρία Κοσμίδου. Η κυρία Κουτσουκανίδη από το Μενίδη, καλησπέρα και στο Μενίδη. Καλησπέρα και στην Καραμπέτσα Ζωή. Και ξέρα την καλησπέρα μας και σε αυτήν, ναι. Λοιπόν, και βεβαίως και στη Θεσσαλονίκη που μας ακούνε, στον κόσμο όλο αυτόν. Λοιπόν, παιδιά, θα επανέλθουμε λίγο στη συζήτησή μας, γιατί η ώρα περνάει γρήγορα, είναι 6 παρά 20.
1: Ναι.
0: Εκεί που τα λέγαμε γάλια-γάλια, τώρα τα λέμε γοργά-γοργά.
1: Εγώ απλά θα ήθελα να συμπληρώσω.
0: Έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, ναι. Θα ήθελα απλά να συμπληρώσω για την επαιτειακή εκδήλωση που έχουμε, ότι την καλλιτεχνική και σκηνοθετική επιμέλεια και παρουσίαση την έχει αναλάβει η Κική Μαυρίδου, ηθοποιός και σκηνοθέτης Κική Μαυρίδου, γιατί έχουμε και κάποιες άλλες που πήραν τηλέφωνο, νομίζω Μαυρίδου ήταν Κυριακή, άλλη μία που πήρε από την Αγία Βαρβάρα.
0: Ναι, είναι η Σοφία.
1: Σοφία, και... ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, συγγνώμη. Να την ευχαριστήσουμε που έχει αναλάβει όλο αυτό το επαιτειακό έτσι που θα παρουσιάσουμε και επίσης ας πούμε την οργάνωση όλης αυτής της εκδήλωσης η Νίκη Πατσιάδου με τα χορευτικά τμήματα που θα ενωθούν το ένα με το άλλο, γιατί εκτός από τα δικά μας τα τμήματα μικρό, μεγάλο και τα παραδοσιακά, γιατί έχουμε για όσους δεν ξέρουν στο Σύλλογο και παραδοσιακούς χορούς, δηλαδή έχουμε τέτοιο τμήμα, θα έχουμε και το Σύλλογο των Μικρασιατών Εγάλεο Νέες Κηδονιές, ο οποίος μαζί με τον δικό μας Σύλλογο θα παρουσιάσουν έτσι κάτι ιδιαίτερους χορούς.
2: Ή τα πεις όλα, Πρόεδρε.
1: Ναι, να κρατήσουμε. Ναι.
0: Όχι, όχι, να μας τα πεις όλα. Να
1: η έκπληξη θα είναι. Θα την πούμε την τελευταία στιγμή.
0: Ναι, εκεί. Φάλια, γιατί ανακατεύεις. Μαρτάρκησε
1: καλύτερα. Και βέβαια θα έχουμε και το τμήμα της Ολυμπιονίκης, την οποία είχαμε βραβεύσει στην κοπή της πίτα μας, την Εύα τη Χριστοδούλου, της οποίας το όνομα έχει δοθεί στο ΕΑΚ Εγάλεο. Λέγεται ΕΑΚ Εγάλεο Εύα Χριστοδούλου. Την είχαμε τιμήσει και την έχουμε κάνει επίτευξη. Μέλος του συλλόγου μας, θα μας παρουσιάσει μαζί με ένα από τα τμήματα της ρυθμικής γυμναστικής, αν δεν κάνω λάθος, σε ποντιακούς ρυθμούς, σε ρυθμούς του το τραγούδι, δηλαδή το κόκκινο ποτάμι θα είναι η χορογραφία. Οπότε σε γενικές γραμμές έχει πολλές εκπλήξεις. Να το κλείσουμε
0: αυτό. Μ' αρέσει.
1: Να το κλείσουμε αυτό και να πω, γιατί έχουμε μπροστά μας και άλλη μια εκδήλωση, Τάσο. Εσύ ξέρεις από τέτοιου είδους εκδηλώσεις, γιατί ο Κάφκασος είναι, νομίζω, πόσα, 12 πανηγύρια έχει κάνει.
0: Ναι, ναι, έχει κάνει.
1: Φέτος το Σεπτέμβρη θα κάνετε το 13ο, αν δεν ξέρω, είναι πάνω από 10. Πάντως δεν θυμάμαι.
0: Ενημερωμένος είσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Εμείς κάνουμε.
0: Τρανοδόμα είσαι, πρόεδρε.
1: Εμείς φέτος θα κάνουμε το πρώτο μας πανηγύρι, γιατί κάνει ο ένας, κάνει ο άλλος. Είπαμε, εμείς παναφτάμε.
0: Έτσι.
1: Κίνεται.
0: Καλά λες, θα πάμε. Για πάμε.
1: Οπότε θα κάνουμε το πρώτο ποντιακό πανοήρ. Στο Εγάλεο, στη Θιβών 250, είναι απέναντι από το Τζάμπο, για όσους δεν ξέρουν, εκεί επάνω στη Θιβών είναι και η είσοδος. Το ποντιακό πανοήρ θα είναι στις 4 Ιουλίου, οπότε θα έχει πλακώσει και η ζέστη. Ούτε μήνας. Θα έρθουν εκεί πέρα να διασκεδάσουν, να πιούν έτσι τα δροσιστικά ποτά και τις μπύρες. Θα έχουμε και χωρίς αλκοόλ μπύρες, να ξέρεις. Για αυτούς που, που προσέχουν τώρα με την οδήγηση και όλα αυτά. Και να αναφέρουμε ότι φέτος φέτος. Κάνουμε γενικότερα, εκτός από πανηγύρια που δεν έχουμε κάνει, είναι το πρώτο δηλαδή, κάνουμε πολλές εκδηλώσεις και φέρνουμε πολλά ονόματα. Φέτος θα είναι ο Μπάμπης ο Ιορδανίδης, θα είναι η Πέλα η Νικολαίδου, ο δικός μας ο Χρήστος ο Ναυροζίδης, θα είναι ο Κώστας Μωυσίδης, ο Βασίλης ο Καριοφιλίδης στο Αγγείο, θα είναι ο Αλέξαρος ο Κανονίδης στο Νταούλι, ο Θεοδόσης ο Εφρεμίδης στο Νταούλι και αυτός.
0: Άλλος αγαπημένος μου, ναι. Καλό παιδί.
1: Πολύ καλό παιδί και αυτός βέβαια. Και θα είναι και ο Νικολάκης ο Σοφιανίδης στη Λύρα, βιρτουόζος της Λύρας ο Νικολάκης. Ναι. Σε γενικές γραμμές θα προσφέρουμε πάρα πολύ κέφι και όποιος έρθει θα περάσει πολύ καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ως Ναμερών.
1: Βέβαια. Okay. Ως Ναμερών, έτσι.
0: Αυτό σημαίνει παιδεία, όσοι δεν ξέρετε τα ποντιακά, μέχρι να ξημερώσει.
1: Ναι.
0: Εγώ εύχομαι πραγματικά καλά. Θα είμαι σίγουρα εκεί, αλλά εύχομαι να πάει καλά η πρώτη σας εκδήλωση αυτή του πανηγυριού.
2: Σας περιμένουμε όλους.
0: Γιατί έτσι πάμε, θα για να μας πεις την ίδια. Γιατί ολορμίζει η Καλατσέπη μου, εσύ και η Καλατσέπη καθόλου, ε.
2: Σας περιμένουμε όλους λοιπόν στις 4 Ιουλίου. Με πολύ κέφι, με πολύ χαρά. Θα σας υποδεχτούμε όλους. Θα περάσουμε υπέροχα. Θα είναι μια βραδιά γεμάτη χορούς, κέφι, ζωντάνια. Είναι το πρώτο πανηγύρι για μας και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι γι' αυτό. Έτσι σας περιμένουμε για να περάσουμε μια πολύ όμορφη ποντιακή βραδιά.
0: Ο πρώτος άνθρωπος νομίζω που θα συναντήσουν θα είναι η Θάλια.
2: Εγώ θα είμαι στην είσοδο.
1: Με το που μπαίνεις.
2: Θα σας περιμένω όλους να γνωριστούμε. Ας
0: το λίγο αγγλικά, face control αυτά.
1: Έτσι.
2: Δεν θα μπορούσα να λείπω από την είσοδο.
0: Όχι βέβαια, εννοείται.
2: Δεν μου λοιπόν ταιριάζει κάτι άλλο.
0: Πραγματικά όταν και το πρώτο άκουσα, σαν πρώτη φάση λέω μπράβο. Αλήθεια σου λέω, το χάρηκα πάρα πολύ γιατί δεν σας είχα ακούσει για πανηγύρια και πανηγύρια, ας πούμε, το πούμε έτσι γενικώς.
1: Ναι.
0: Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πάει καλά το πανηγύρι σας, να πάμε και για το επόμενο του χρόνου και.
1: Ναι.
0: Υπάρχει βαθμός δυσκολίας, να ξέρεις, το πανηγύρι δεν είναι...
1: Θέλει εθελοντές, το πανηγύρι θέλει πολλούς εθελοντές. Έχεις ποτά, έχεις σουβλάκια, έχεις πυροσκή. Γενικότερα έχει πολύ τρέξιμο, μάζεμα, στήσιμο. Τα ξέρεις εσύ πολύ καλά.
0: Έτσι.
1: Δόξα τω Θεώ έχουν μπει και νέα άτομα που μπορούν να βοηθήσουν στο σύλλογο, νεολαία εννοώ, η οποία εκεί κρεμόμαστε γιατί εμείς το ένα πονεί, το άλλο πονεί, άλλο και μπορούμε. Ό,τι μπορούμε θα βοηθήσουμε και εμείς, αλλά οι νέοι θα πιάσουν εκεί να στήσουν, να κάνουν, να βοηθήσουν περισσότερο βέβαια.
0: Λοιπόν, Ιορδανίδης, Πέλα Νικολαίδου, τι πιο ωραίο, και τα δικά μας παιδιά εδώ.
1: Και τα δικά μας εδώ, τη γειτονιά μας.
0: Τα γειτονιά μας πρέπει να τα στηρίζουμε γιατί είναι το μέλλον μας.
1: Βέβαια. Έτσι.
0: Εχθές ήμουνα με τον Μιχαηλίδη, τον Γιάννη, στο γάμο που ήμουνα. Πραγματικά είναι απίστευτος, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Απίστευτο παλικάρι και του δίνω έτσι και συγχαρητήρια. Έχει, από όσο ξέρεις, φαντάζομαι ότι το ξέρεις, έχει αναλάβει και την προεδρία στο Σύλλογο της Ραπετσόνας. Είναι ένα ιδιαίτερο παλικάρι που με μεγάλες γνώσεις γενικότερα στην παραδοσιακή μουσική, όχι μόνο στην ποντιακή, σε όλο το φάσμα.
0: Έχω μια ερώτηση άσχετη.
1: Ναι.
0: Μου τη στείλανε και μου λένε ποιο σαν σύλλογος ποιο θεωρείται το μεγαλύτερο επίτευγμα του συλλόγου κατά τις μέρες σας.
1: Το μεγαλύτερο επίτευγμα.
0: Και μετά θα μας πει και η Θάλια. Πόσο καιρό είσαι Θάλια, είπαμε.
2: Είμαι και εγώ 3,5 χρόνια.
0: Έλα κοντά στο μικρόφωνο.
1: Στη διοίκηση είσαι 3,5 χρόνια.
2: Ναι. Στο σύλλογο είμαι πάρα πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι πόσα.
0: Okay. Πάμε λοιπόν να μου απαντήσεις αυτό που μου ζητήσανε.
1: Το μεγαλύτερο επίτευγμα. Κοίταξε για εμένα.
0: Κάποιος από το σύλλογό σου είναι μάλλον. Πάμε.
1: Για εμένα αυτό που μένει είναι, και θα παρουσιάσεις και στις επόμενες γενιές, είναι γενικότερα τα έργα που μπορείς να κάνεις για ένα σύλλογο. Εμείς η εικόνα του συλλόγου, όπως σου είπα και πριν, έχει αλλάξει σχεδόν εξ ολοκλήρου, οπότε και μόνο ας πούμε ένας που θυμάται το σύλλογο πριν 10 χρόνια παράδειγμα και τον βλέπει και τώρα, καταλαβαίνει τη διαφορά αμέσως. Οπότε η εικόνα του συλλόγου, αυτό θα βάλω ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα επί των ημερών μου.
2: Και το ότι καταφέρνουμε να κρατάμε ζωντανή την παράδοση και να βλέπουμε νέους ανθρώπους να συμμετέχουν ενεργά, να μαθαίνουν τους χορούς, την ιστορία, τις αξίες του ποντιακού ελληνισμού. Αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Το είπαμε και πριν, γιατί κάποιος, αν θέλει κάποιος να γίνει μέλος του συλλόγου, τι χρειάζεται?
2: Να είναι μονοπότιος. Οι πόρτες είναι ανοιχτές.
0: Να είναι μονοπότιος
2: για όλους.
0: Γιατί κάποτε ήταν θέμα αυτό, ξέρεις.
1: Ήταν λίγο πιο στενά τα καταστατικά και δεν μπορούσαν να μπουν και οι φιλοπόντοι, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί σε όλους τους συλλόγους πλέον, γιατί αγαπάνε την ποντιακή μουσική. Οι χοροί μας είναι τόσο πολλοί που δεν βαριέσαι να χορεύεις. Οπότε, όπως και να έχει, όλοι όσοι θέλουν να έρθουν να μάθουν να χορεύουν είναι καλοδεχούμενοι. Εμείς, μια παρένθεση, να έχουμε καταφέρει στα επιτεύγματα, μπορώ να το βάλω και αυτό, έχουμε καταφέρει να έχουμε στην καθημερινότητα όλης της εβδομάδας να έχουμε συνεχείς δραστηριότητες. Δηλαδή ξεκινάμε τη Δευτέρα με τα μαθήματα εκμάθησης, δηλαδή ποντιακών χωρών του τμήματος των αρχαρίων, των προχωρημένων, αλλά και τμήμα σέρας για τους άντρες. Την Τρίτη και την Πέμπτη έχουμε τμήματα personal trainer, δηλαδή γυμναστικής, από ένα μέλος του συλλόγου που είναι στο τμήμα το χορευτικό και είναι personal και ξέρει.
0: Εκεί θα έρχομαι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Για σένα είναι.
2: Τάσο.
1: Την Τετάρτη κάναμε ας πούμε αυτή την υπέρβαση και βάλαμε εκτός από ποντιακά και παραδοσιακούς χορούς με διαφορετική χοροδάση.
0: Συγγνώμη.
2: Παραδοσιακή χορή από όλη την Ελλάδα.
0: Η Σέρα από εκεί την έμαθες?
1: Όχι. Η Σέρα είναι ξεχωριστός δάσκαλος. Είναι ο Βασίλης ο Λούκος και τον ευχαριστώ πολύ. Είναι ο πρώην πρόεδρος του Χαϊδαρίου ο Βασίλης και είναι ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε στο σύλλογό μας. Έμαθε να χορεύει στο σύλλογό μας. Μένει ακριβώς από πίσω από το σύλλογό μας. Για διάφορους λόγους είχε απομακρυνθεί από το σύλλογό μας, αλλά τώρα είναι πάλι εκεί κοντά σε εμάς και βοηθάει όσο μπορεί και αυτός.
0: Πρώτη φορά που σε είδα και χόρευε, λέω. Ο πρόεδρος του
1: χορεύει. Ναι. Χορεύω κι εγώ. Κάτεφτα εγώ πάω.
0: Κάτεφτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή η ώρα μας έχει φύγει, έχουμε 5 λεπτά περίπου ακόμη να πούμε.
1: Ναι. Να το τρέξουμε.
0: Για πάμε λοιπόν να πούμε για το πανηγύρι μας, για το σύλλογό μας, ό,τι θέλεις.
1: Ναι. Να μας πει γενικότερα, θέλεις άλλη εσύ να μας πεις κάτι παραπάνω εκτός από αυτά που έλεγα?
2: Εγώ θέλω να προσκαλέσουμε όλους τους ακροατές να γνωρίσουν από κοντά τον ποντιακό πολιτισμό, να συμμετέχουν στις δράσεις και του δικού μας συλλόγου, αλλά και των συλλόγων των περιοχών τους, να στηρίξουν την προσπάθεια της διατήρησης αυτής της σημαντικής ιστορικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Τους περιμένουμε φυσικά και στις δύο εκδηλώσεις μας, στις 20 Ιουνίου στην Επετειακή. Θα είναι μια πραγματικά πολύ ωραία εκδήλωση. Σας το λέω γιατί είμαι και κομμάτι του χορευτικού και έχω δει πώς έχει στηθεί όλη η εκδήλωση, με τι μεράκι, με τι ψυχή. Σας περιμένουμε. Και επίσης τους περιμένουμε και στις 4 Ιουλίου στο πανηγύρι μας, μια βραδιά γεμάτη χορό, μια βραδιά γεμάτη ζωντάνια κέφι, να περάσουμε υπέροχα.
0: Θα χορέψουμε?
1: Βέβαια.
2: Φυσικά θα χορέψουμε.
0: Ενδιαφέρον.
2: Και το ταμείο θα το χορέψει. Και
0: τα μία.
1: Και οι εκδηλώσεις.
0: Αυτά είναι.
1: Οι εκδηλώσεις στο σύλλογο δεν τελειώνουν, Τάσο. Δηλαδή την περασμένη εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος μας είχε καλέσει η ενορία της Αγίας Τριάδας στο Λιούμι του Εγάλεο και πήγαμε, χορέψαμε.
2: Κάναμε και την περιφορά.
1: Κάναμε και την περιφορά, τη Λιτανία βεβαίως. Συμμετέχουμε σε όλες τις λιτανίες του Δήμου μας, των εκκλησιών του Δήμου μας. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία ημερήσια εκδρομή στη στενή Ευβοίας και αυτή πριν 10 μέρες, 15 δεν θυμάμαι, η οποία ήταν πολύ ιδιαίτερη γιατί εκεί βρήκαμε και το Σύλλογο Ποντίων της Χαλκίδας και κάναμε ένα πολύ ωραίο γλέντι, ένα ωραίο αντάμωμα και ένα γλέντι εκεί σε ένα κέντρο.
0: Είδαμε, βιντεάκια, πολύ ωραία.
1: Γενικότερα δεν τελειώνουν οι εκδηλώσεις, είναι συνέχεια, οπότε δεν θα βαρεθεί κάποιος που θα έρθει. Έχουμε τμήματα εκμάθησης λύρας, ενταουλιού, του χρόνου σκεφτόμαστε και εκμάθησης ποντιακής διαλέκτου. Έχουμε πολλές ιδέες και σίγουρα είναι έτσι πολύ έτσι ενδιαφέρουσες.
0: Αυτό με το διαλέκτο θέλω να το συζητήσουμε όχι τώρα, mm-hmm. κάποια άλλη στιγμή πάλι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Θα μας ξανάρθεις και όχι μόνο και τηλεφωνικά όποτε θέλεις, mm-hmm. γιατί είναι λίγο μου καίει αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ποντιακή διάλεκτος.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Δηλαδή τώρα πλέον η νέα γενιά μπορεί να μάθει, να ακούει μάλλον την ποντιακή διάλεκτο μόνο μέσα από τα τραγούδια, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπορεί και να μιλάει, γιατί μόνο άμα μιλάς μπορεί να διατηρηθεί και δεν πρέπει να χαθεί. Δηλαδή...
0: Πρέπει να καλατσεύομαι.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, το μήνυμα που μας έστειλε η αγαπητή εδώ ταμείας μας για τους ακροατές, έχεις κάτι άλλο να μας πεις? Όχι, ναι. Πολλά έχεις να πεις, ξέρω, έχω ξέρω.
2: Σας περιμένουμε.
0: Πάμε πρώτα να πεις και στο δικό σου μήνυμα στους ακροατές για το σύλλογό σου, σύλλογό ναι. μας, και να κλείσουμε.
1: Ο πολιτισμός γενικότερα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Εμείς οι Έλληνες, αν θέλουμε να κρατηθεί η ιστορία μας, θα πρέπει μέσω του πολιτισμού και μέσω των συλλόγων να κρατάμε τα ήθη, τα έθιμα και γενικότερα τις παραδόσεις, πόσο μάλλον όταν είναι προσφυγικοί σύλλογοι, οι πόντοι, οι μικρασιάτες, όλοι, οι καπαδόκες, είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται και πρέπει να πάει από γενιά σε γενιά, να μείνει για να μπορέσουμε να... Όποιος λέει ξεχνάει την ιστορία του, δεν έχει μέλλον. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η παράδοση.
0: Λοιπόν, έχετε πολλά να πείτε, να ξέρετε.
1: Ναι,
0: να
1: ναι, ναι. Ήταν πολύ ώρα. Μικρός ο χρόνος εγώ, της μίας ώρας.
2: Ας πούμε, αν θέλεις, ξαναρχόμαστε. Ναι. Δεν έχουμε
0: πρόβλημα. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και εγώ μέσα από το ραδιοφωνό μας εδώ.
1: Να ευχαριστήσουμε
0: για την παρουσία σας.
1: Και εμείς να ευχαριστήσουμε το Μάχη 99,8 που μας φιλοξένησε. Ήταν ιδιαίτερη τιμή για μας. Και πολύ περισσότερο εσένα, Τάσο, γιατί χάρη σε εσένα παραβρεθήκαμε εδώ πέρα στα στούντιο, τα υπέροχα στούντιο εδώ του Μάχη 99,8, και είπαμε λίγα πράγματα από αυτά που έχουμε μπροστά μας να κάνουμε.
0: Είπαμε αυτά που έπρεπε για το σύλλογο.
1: Και για το σύλλογο μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, τι να πω, χίλια ευχαριστώ και από μένα, μέσα από την καρδιά μου, για την παρουσία σας. Για εσάς, φίλες και φίλοι που μας ακούτε, μέσα από το ραδιοφωνάκι σας, μέσα από το ίντερνετ. Το ραντεβού την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, 5 με 6. Ή αν και εμπλοκήρα σε εσάς, στα σπίτια σας και όπου υπάρχουν εκδηλώσεις, όχι μόνο της Ένωσης Ποντιών Γάλλιο που να πάτε, γιατί θα χάσετε αν δεν πάτε. Πρέπει να είμαστε κοντά στους συλλόγους. Έτσι, Πρόεδρε?
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι,
0: λοιπόν,
1: να ευχαριστήσω και εγώ κλείνοντας.
0: Ναι, ναι.
1: Και το δικό σας το σύλλογο, τον Κάφκασο, και ιδιαιτέρως τον Παύλο τον Ατματζίδη, για τη σημαντική βοήθεια προς το σύλλογό μας για το κομμάτι του Πανηγυριού που θα κάνουμε.
0: Όπου μπορούμε θα σε βοηθήσουμε.
1: Το ξέρω, το
0: Πρόεδρε.
1: Ξέρω. Το ξέρω. Σας ευχαριστώ.
0: Και την ταμεία μας, να μην νομίζετε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, εντάξει, τα άλλα μας.
2: Εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Πάμε.
2: Πολύ.
1: Και εμείς.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Μάχη 99,8 στα FM.
1: Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεώσει.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus FM 103,6 και Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Καλώς ήρθατε σήμερα Κυριακή, πρώτη μέρα της εβδομάδας, 14 Ιουνίου 2026 και είστε συντονισμένοι στα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας και στην πιο αγαπημένη εκπομπή, χωρίς να θέλω να προσβάλλω και τους άλλους συνεργάτες, δημοσιογράφους, ραδιοφωνικούς παραγωγούς που πραγματικά κάνουν απίστευτη δουλειά, εθελοντισμό οι περισσότεροι, όπως και εμείς εδώ στην Αγροτική Κυριακή, για όλους εσάς και όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα, για όλους τους Έλληνες που καταναλώνουν έτσι όλα αυτά τα αγαθά και ιδιαίτερα τα αγαθά που καταναλώνονται από την ευλογημένη αυτή η γη, τη χώρα μας. Πολλούς χαιρετισμούς λοιπόν σε όλους τους φίλους, όλους τους συνεργάτες της εκπομπής. Χαιρετισμό ιδιαίτερο στο Στέλιο τον Κουρνιάκο, αλλά και σε όλους αυτούς που συμμετέχουν κάθε Κυριακή εδώ στην Αγροτική Κυριακή. Επίσης, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νικολήπτη μας, τον Στέφανο Εμμανουήλ, που συντονίζει λίγο εδώ την κατάσταση και ξέρει πολύ καλά πώς θα συντονίσει έτσι όλους αυτούς τους χαρακτήρες, αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά τους δίνεται ο λόγος χωρίς να έχουν ιδιαίτερες επαφές έτσι με τα μέσα ενημέρωσης και δικτύωσης, να βγαίνουν να μιλάνε και να λένε την αλήθεια στον αέρα. Να ευχαριστήσω ξανά λοιπόν τον Στέφανο Εμμανουήλ, τη διοίκηση, όλους τους συνεργάτες αλλά και όλους τους ακροατές που στέλνουν καθημερινά σχεδόν μηνύματα για όλα όσα απασχολούν έτσι τη σημερινή κρίση, τη σημερινή κατάσταση που αντιμετωπίζει κυρίως ο παραγωγός και ο καταναλωτής ενίοτε, γιατί η ακρίβεια φαίνεται πλέον από τις σακούλες με τις οποίες βγαίνει ένας Έλληνας από το σούπερ μάρκετ. Πραγματικά έχουν γίνει απλησίαστες οι τιμές σε όλα τα προϊόντα, πόσο μάλλον όταν ξέρουμε ότι παράγονται εδώ και φτάνουν, καταφθάνουν έτσι στον καταναλωτή στην τετραπλάσια και πενταπλάσια τιμή από ό,τι ξεκινάει από τον παραγωγό. Και αυτά όλα θα τα συζητήσουμε στην επόμενη ώρα. Έχουμε πολύ καιρό και είναι κοντά μας, δίπλα μας, και ο Χρήστος ο Τσιρανίδης από τη Σκύδρο του νομού Πέλλας. Φυσικά έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και την Λίνα Τιστρίδου από τις ΣΕΡΕΣ. Θα έχουμε και τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη και γενικότερα θα πούμε πράγματα έτσι πολύ ενδιαφέροντα που δεν ακούγονται σε καμία άλλη εκπομπή, σε καμία άλλη αγροτική εκπομπή. Να μην ξεχνιόμαστε, να αυτοσυστηθούμε και να πάρουμε έτσι με τη σειρά όλα τα γεγονότα. Είμαι η Τρεμπελή Δήμητρα, σήμερα μιλάμε εκτάκτως από τη Βέρεια, από την Βασίλισσα του Βορρά. Εκτός από τη Θεσσαλονίκη έχουμε και εμείς εδώ που αγαπάμε πολύ πολύ τη Βέρεια και γενικότερα όλος ο κάμπος έτσι των Γενιτσών, η Μαθία, Πέλλα, Δυτική Θεσσαλονίκη, κάποτε ανήκει και ο νομός του Μαθίας στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε μία ώρα απόσταση όσο εσείς κάνετε το δρόμο σας να πείτε από την Πηλαία, από τη Θέρμη, από άλλες περιοχές. Άρα λοιπόν είμαστε όλοι κοντοχωριανοί, πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους συντοπίτες, γιατί τους βλέπουμε και από κοντά το τελευταίο διάστημα, καθώς ξεκίνησαν έτσι οι πολιτιστικοί σύλλογοι και διάφοροι σύλλογοι να κάνουν πάρα πολλές εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου, με παραδοσιακά τραγούδια, χορούς που πραγματικά μας ενώνουν. Εχθές λοιπόν και εμείς στο χωριό μας, τον Τρίλοφο Βερίας, είχαμε το αντάμωμα τριλοφιωτών, πραγματικά υπήρχε πάρα πολύς κόσμος, μιλήσαμε με πολύ κόσμο, αλλά είδαμε και τον προεκλογικό αγώνα που κάνουν όλοι από όλα τα κόμματα, όλοι οι υποψήφοι, οι πολιτευτές και πάει λέγοντας. Καλό είναι να θυμόμαστε όλους αυτούς τους συλλόγους και τα χωριά μας, όχι μόνο σε αυτές τις εκδηλώσεις ένα χρόνο πριν τις εκλογές, αλλά κάθε φορά που ζητάτε η βοήθεια από αυτές τις συλλογικές προσπάθειες που είναι πολύ σημαντικές για την επιβίωση πλέον όλων των κατοίκων της Υπαίθρου, πόσο μάλλον σε μικρά χωριά και απομακρυσμένα χωριά. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα έτσι να στείλετε και μηνύματα στο 69 07 483 484, όπου μπορείτε να στείλετε δωρεάν μηνύματα στο Viber, για το θέμα το οποίο πραγματικά θα μιλήσουμε εξ ολοκλήρου την επόμενη Κυριακή, αυτό της ελληνικής βιομηχανίας Ζαχάρεως. Ένα θέμα το οποίο το βγάλαμε ούκο λίγες φορές εδώ στην Αγροτική Κυριακή με πάρα πολλά πρόσωπα να μιλούν, να καταγγέλουν, να τοποθετούν. Βέβαια θέλουμε και ψάχνουμε πάντα στοιχεία. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κεφάλαιο, θέλω να το ξέρετε και εσείς εκεί στην Αθήνα, που πραγματικά Είχαμε και απειλές, είχαμε και πάρα πολλά έτσι παρατράγουδα κατά την πορεία και την εξέλιξη της ενημέρωσης, που πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον, μιας που για μας πλέον είναι συνήθιο να ακούμε καθημερινά για διαπλοκή, σκάνδαλα, διαφθορά και όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική κυβέρνηση. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συγκεντρώσουμε όπως και ανθρώπους κλειδιά, οι οποίοι θα καταθέσουν όλα όσα γνωρίζουν, και φυσικά είναι άνθρωποι οι οποίοι πλέον δεν φοβούνται, δεν τρομοκρατούνται να πούνε την αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και αυτή η εκπομπή που είναι εντελώς αφιλτράριστη, που εμείς επιλέγουμε τα θέματα και ανοίγουμε τις γραμμές για ολόκληρο τον κόσμο στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, όπου εκεί τοποθετήστε ανάλογα με τα θέματα τα οποία έχουμε. Πολύ σημαντικό για την ελληνική βιομηχανία ζαχάρους, ιδιαίτερα για το πλατή και τις αίρες. Αγαπητή Λίνα Στρίδου, καλησπέρα. Σίγουρα έχετε κάνει κι εσείς ένα τέτοιο θέμα, αλλά καλύτερα να το πλατιάσουμε και να το ανοίξουμε για να καταλάβει ο κόσμος την επόμενη Κυριακή, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Επίσης, μην ξεχνάτε, σημειώνετε τα τηλέφωνά μας 2310-500-676, 2310-500-677, για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, όπου μπορείτε να καλείτε. Και φυσικά μας βρίσκετε παντού, σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πληκτρολογώντας απλά Focus FM 103,6 και Μάχη FM 99,8. Καλησπέρα, Λίνα. Από τις Σέρες ανεβαίνει η θερμοκρασία, όχι του καιρού, αλλά των παραγωγών.
1: Καλησπέρα, Δήμητρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus. Όντως, Δήμητρα, εδώ από τις Σέρες είχαμε ένα στολίδι, το εργοστάσιο Ζαχάριος, το οποίο κατάφεραν να το αποτελειώσουν και αυτό. Τώρα έχει ερημώσει, γέμισε χόρτα. Είναι σε άθλια κατάσταση, δεν ξέρω αν θα επανέλθει. Εγώ θυμάμαι πάντως ότι όταν άρχισε να λειτουργεί υποτυπώδες, όχι κανονικά, όταν το ανέλαβε ο κύριος Καραφανάτης, νομίζω ήταν, πέρασαν οι διάφοροι υπουργοί από εδώ, είπαν ότι αν δεν παραλάβουμε τα τέφλα σας, γιατί είχαν βάλει κάποια στρέμματα οι αγρότες, να έρθετε μπροστά στο μαξί μου, είπε, να τα ξεφορτώσετε. Και όντως τα τέφλα έμειναν στους δρόμους, έμειναν στις αλάνες, δεν πήγαν πουθενά και οι αγρότες για ακόμη μια φορά είχαν καταστραφεί. Ένα θέμα που πονάει πάρα πολύ. Και για ακόμη μια φορά οι αγρότες μας είναι ανάστατοι με τις πληρωμές. Είναι θέμα επιβίωσης, όπως είπες και εσύ. Συνομιλώ μαζί τους καθημερινά. Πλέον δεν ζητούν χάρες από την κυβέρνηση ή από την οποιαδήποτε κυβέρνηση που τους έχει αποτελειώσει. Απαιτούν. Και απαιτούν να γίνουν άμεσα οι πληρωμές και να σταματήσει αυτή η κυβέρνηση να πετσοκόβει τις ενισχύσεις με το monitoring, το περιβόητο. Ζητούν άμεση πληρωμή όλων των χρωστούμενων, γιατί τους χρωστάνε πλέον. Το monitoring, όπως λένε, όπως ισχυρίζονται, είναι μηχανισμός τιμωρίας των αγροτών χωρίς καμία αξιοπιστία. Και θα το πω παρακάτω, γιατί δεν έχουν αξιοπιστία σε αυτήν την τεχνολογία, σε αυτό το μηχάνημα. Είναι ένα όπλο, όπως λένε, κατά των αγροτών. Και μάλιστα η βίαιη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και ο πλήρης εγκλωβισμός της διαχείρισης των πληρωμών σε ένα απρόσωπο ψηφιακό οικοσύστημα είναι πλέον, οδηγεί στον αφανισμό του αγροτικού εισοδήματος. Η κυβέρνηση, για ακόμη μια φορά, αγνόησε τις προειδοποιήσεις, επέβαλε ένα χάος και τώρα πετάει τον μπαλάκι στον αλγόριθμο για τις οποιασδήποτε πληρωμές αν γίνουν. Αυτό το δίθεν έξυπνο σύστημα είναι η τιμωρία τους χωρίς αξιοπιστία. Όταν ο αλγόριθμος βλέπει μια σκιά, δεν μπορεί να ξεχωρίσει την καλλιέργεια. Όταν βλέπει ένα δέντρο ή μια διαφορά στο χώμα, το χωράφι το βγάζει μη επιλέξιμο. Και τα χρήματα μπλοκάρονται. Αν το σύστημα βρει ένα μικρό λάθος σε λίγα τετραγωνικά, π.χ. 30,5 στρέμματα, το ζωγράφισαν 30,8, μπλοκάρει όλη την πληρωμή. Και λένε ας αφαιρούσαν τα 300 στρέμματα που ζωγραφίστηκαν παραπάνω. Επειδή γίνανε μάλλον παρανομίες από τους συνεταίρους, τους κουμπάρους, τους στρατεύες κτλ. Και τα πολιτικά πρόσωπα, φυσάνε το γιαούρτι και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Κόβουν επιδοτήσεις, ο δορυφόρος πόρεσε πάνω από το χωράφι, δεν το είδε οργωμένο, αγνοώντας ότι ο αγρότης έχει το δικαίωμα να το αργώσει μέχρι τέλος του χρόνου. Στέλνουν φωτογραφίες στο χωράφι που ήδη έχουν θερήσει, Δηλαδή στέλνουν κόμμα στην ουσία, όχι την καλλιέργεια που πάνε να επιβεβαιώσουν ότι είχαν το 2025 ότι είχαν. Τώρα ήρθε η καινούργια καλλιέργεια. Η αγκρισνάφη είναι μια προβληματική τεχνολογία και πάλι. Ο χρόνος των διορθώσεων των σφαλμάτων είναι ελάχιστος και δεν προλαβαίνουν, δεν πρόλαβαν να κάνουν τις διορθώσεις τους. Δεν ζητάνε χρήματα, ζητάνε αυτά που δικαιούνται από την παραγωγή τους, αυτά που καλλιεργούν. Απαιτούν πλέον. Και εδώ οι αγρότες είναι εξοργισμένοι και μάλλον θα προβούν και σε κινητοποίησεις, άμεση πληρωμή των χρωστούμενων όπως λένε, και μετά να γίνουν οι έλεγχοι που θέλουν να κάνουν αυτοί. Τα παραστατικά, οι παραδόσεις των προϊόντων είναι τα αποδεικτικά στοιχεία της καλλιέργειάς τους. Τα έχει η ΑΔΕ. Όλα τα παραστατικά τα έχει στην κατοχή τους. Παραστατικά τιμολόγια. Να σταματήσει αυτό ότι ο παραγωγός θεωρείται από ευγενητής, όπως λένε, παραβάτης, και το αλαλούμ που γίνεται με το monitoring. Η τεχνολογία προχωράς, βρουν ένα άλλο σύστημα, ένα άλλο σχέδιο. Η ΑΔΕ και όλα τα στοιχεία, το ξανατονίζουμε, να αποδείξει και να διασταυρώσει όλα τα στοιχεία του αγρότη και όχι ο αγρότης να αποδείξει ότι είναι ελέφαντας. Άμεση απόδοση ζητούν ενός δισεκατομμυρίου στους αγρότες με τη μορφή απώλειας εισοδήματος, καθώς τόσα χρόνια, μια εφταετία σχεδόν που κυβερνάει αυτή η κυβέρνηση, είναι τα κλεμμένα από τα σκάνδαλα των ημετέρων, των κουμπάρων, των τραπέζων που όλοι τους ξέρουμε.
0: Συμπληρώσω
1: ένα δισεκατομμύριο.
0: Μίνα μου, λίγο να συμπληρώσω κάτι για όλη αυτή την αγανάκτηση έτσι, της μη καταβολής πολλών αποζημιώσεων, ενισχύσεων, επιδοτήσεων σε όλο τον πρωτογενή τομέα. Να ενημερώσουμε λοιπόν όλους τους φίλους παραγωγούς, κτηνοτρόφους αλής, μελισσοκόμους, ότι αυτά τα κόμματα τα οποία πέρασαν από αυτή τη χώρα, από την Ελλαδίτσα, τις τελευταίες δεκαετίες, μιλάμε και για ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, που βλέπουμε να επανέρχεται, πώς επανέρχεται με φόρα, γιατί έχουμε πάρει την κατηφόρα. Έρχεται με φόρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος κατέστρεψε, ισοπαίδωσε τα πάντα, με υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα μεγάλα κόμματα, τα οποία όταν εκλέγονται για να βρίσκονται στην Ελληνική Βουλή χρηματοδοτούνται ενώ έχουν υπέρογκα χρέη, εκατομμύρια ευρώ. Γιατί λοιπόν δεν υπάρχει μια ΑΔΕ, κάποιος φορέας, ένας εισαγγελέας, κάτι να συμβεί ώστε να μην δίνονται πλέον αυτές οι ενισχύσεις σε αυτά τα κόμματα και να παρακρατώνται όπως κάνουν στους όλους τους Έλληνες πολίτες, ό,τι δικαιούται πρώτα κρατάμε αυτό που χρωστάμε στην εφορία κτλ. Να παρακρατούνται και να μην ενισχύονται.
1: Δεν υπάρχει απόλυτο δίκιο, αλλά αυτοί όλοι θεωρούνται σωτήρες. Σωτήρες του κράτους. Άρα λοιπόν για να παρουσιάσουν έργο πρέπει να πληρωθούν από κάπου. Και τα παίρνουν αυρά και από χρηματοδοτήσεις και από... Αν ο πολίτης δεν καταλάβει ότι όλοι αυτοί που θέλουν να μας σώσουν δεν είναι αξιόπιστα άτομα, δεν είναι ηγέτες όπως θέλουν να παρουσιάζουν, δεν μας φταίει κανένας. Φταίνε εμείς. Και αυτό το αλαλούμ που γίνεται με τις χρηματοδοτήσεις, αυτοί οι ίδιοι το προκάλεσαν. Αυτοί οι ίδιοι. Γιατί από το 2015 λένε ότι δεν γινόταν έλεγχη, όλοι περάσανε από εκεί περασιά, φάγαν τα λεφτά. Και να τονίσω, να πω εγώ έτσι με το μυαλό μου έτσι το φτωχό, ότι νομίζω ότι τα λεφτά για να πληρωθούν οι αγρότες τα έχει η κυβέρνηση. Απλά δεν θέλει αυτή τη στιγμή να τα δώσει. Ξέρεις γιατί? Γιατί θα γίνει η διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα πούνε εκεί ό,τι έχουν να πούν, τότε, εκείνο τον καιρό, θα μοιράσουν στον κόσμο τα χρήματα, θα πάρει ο κόσμος χρήματα, για να ξεχάσει, όπως γίνεται κάθε φορά προεκλογικά. Γιατί θα γίνουν εκλογές. Οπότε τι θα κάνουν? Θα δώσουν αυτά τα λεφτά στους αγρότες και ο αγρότης, ο παραγωγός, θα πάει να τον ξαναψηφίσει και το 27 θα έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα και το 26 με το ΩΣΔΕ θα έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα. Ξεκαθάρισε, λέει, το τοπίο. Ποιο τοπίο ξεκαθάρισε? Πώς θα γίνονται οι δηλώσεις ΩΣΔΕ? Πώς? Δεν ενημερώνουν. Πότε θα ξεκινήσουν? Λένε 22 του μήνα. Θα το δούμε. Ένα αλαλούμ. Να σου πω παράδειγμα ότι με τα τριφύλια, με τα de minimis, αυτοί που δικαιούνταν να πάρουν την επιδότηση γιατί τα είχαν μέσα στις αποθήκες τους λόγω ευλογιάς και δεν μπορούσαν να τα πουλήσουν, υποτίθεται, και σάπισαν όλα, τους δίνουν κάποια λεφτά για απώλεια εισοδήματος, τους τα κόβει τώρα στο μισό. Ξέρεις γιατί? Θα το εξηγήσω λίγο, γιατί έχουμε και χρόνο. Λοιπόν, δύο σοβαρά τεχνικά προβλήματα κάνανε οι άνθρωποι, κάνανε η παραγωγή την αίτηση και δυο σοβαρά τεχνικά προβλήματα εντοπίστηκαν αμέσως μετά την υποβολή. Παράδειγμα, ένα μόνο ανήκει ο παραγωγός στρέμμα ξηρικό ειδικής και όλα, είχε 100 στρέμματα. Το ένα αν του δίνουν ξηρικό στο ΟΣΔΕ από λάθος του συντάκτη, από δεν ξέρω για ποιο λόγο, και τα 99 ήταν κουτιστικά, τον πετάει αμέσως στη χαμηλότερη κατηγορία. Γιατί αν το ένα στρέμμα ήταν ποτιστικό, παίρνει 80 ευρώ. Στο ξηρικό παίρνει 40. Αυτός έχει 99 ποτιστικά, ένα ξηρικό, και αμέσως κατεβαίνει σε χαμηλότερη κλίμακα των 40 ευρώ. Άρα δηλαδή, στα 100 στρέμματα αυτός, ο παραγωγός, έχει απώλεια 4 χιλιάρικα αμέσως. Ενώ είναι ποτιστικά τα χωράφια του. Ένα δεύτερο πρόβλημα που παρουσιάστηκε, αυτοί που είχαν δεσμεύσεις αγροτεμαχίων από το monitoring, αυτό το περιβόητο που άλλα έβλεπε, δήλωνε το, ήταν βαμβάκι, το έβλεπε καλαμπόκι, έβλεπε χώμα, έβλεπε αγρανάπαυση, ό,τι να είναι έβλεπε. Αυτοί που είχαν πρόβλημα λοιπόν που δεν πληρώθηκαν στη βασική, στις συνδεδεμένες, μεταφέρεται αμέσως αυτό το ποσό που ήταν που δικαιούνταν από τα τριπτήλια, από τον τεμίνιμους, τους πετάει απ' έξω. Δεν τους πληρώνει. Θα τους πληρώσει την επόμενη δόση, αφού τελειώσουν οι έλεγχοι. Άσχετα αν καλλιεργούνται κανονικά αυτά τα χωράφια. Και σκέφτονται τώρα οι αγρότες. Τι να κάνουν, να περιμένουν. Δεν τους ενημερώνει κανένας τίποτα. Η ΑΔΕ είναι εισπρακτική. Είναι μια απρόσωπη, έχει απρόσωπη μορφή. Δεν μπορείς να ζητήσεις το δίκιο σου, να βρεις το δίκιο σου. Γιατί να εξηγήσουν γιατί. Να περιμένουν, να το αποδεχτούν όσα λεφτά τους βάλουν. Να κάνουν ένσταση. Και βγήκε η ΑΔΕ και είπε ότι θα γίνει διόρθωση. Παραδέχτηκε το λάθος, θα γίνει διόρθωση, αλλά προς το παρόν έχουν περάσει, άνοιξε το σύστημα προχτές νομίζω, προς το παρόν δεν έγινε καμία διόρθωση και μπαίνουν στη μικρότερη κλίμακα αυτοί που δικαιούνται τον de minimis των τριφυλιών.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι, Λίνα, τώρα. Γιατί γίνονται, γιατί κλείνει η πλατφόρμα συνεχώς, ιδιαίτερα για το ΟΣΔΕ και σε περιόδους που πραγματικά μόνο αγανάκτηση μπορούν να φέρουν στον παραγωγό. Γιατί συμβαίνει κάθε χρόνο να είμαστε οι τελευταίοι που κλείνουμε φακέλους με τους παραγωγούς και, και τη διαχείριση γενικότερα όλων των καλλιεργειών. Τι άλλο θα μπορούσε να συμβαίνει? Γίνεται μήπως κάποιο άλλο είδος μαγείρεμα με ό,τι περισσεύει? Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί ο κόσμος κάτι τέτοιο έχει στο μυαλό του.
1: Δεν είπα φέτος το 25 με όλο αυτό το αλαλούμ που έγινε με τις επιδοτήσεις και με τη μεταφορά του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Φυσικό ήταν να καθυστερήσει η δήλωση του ΟΣΔΕ του 26, να καθυστερήσει και τα προηγούμενα χρόνια. Μάλλον είναι οι συνεργασίες που κάνουν, που έφτιαχνε ο ΠΚΠ τόσα χρόνια με τις τράπεζες, το πρόστιμο που τρώγαμε για κάθε μήνα που περνάει. Έτσι, ενώ τα υπόλοιπα κράτη έχουν τελειώσει, η Ισπανία, η Ιταλία έχουν τελειώσει, εμείς ακόμη δεν ξεκινήσαμε. Είναι οι τραπεζίτες στη μέση, είναι συμφέροντα. Είναι τα κλεψιμέικα που φάγανε. Πρέπει να βρουν το ποσό, όπως είπανε, ένα δισεκατομμύριο στην Ιταλία. Και δεν γινότανε. Παίζουν διάφορα παιχνίδια, πάλι ο αγρότης θα την πατήσει.

0: βουλές. Εκεί όλοι ήταν εμπλεκόμενοι μέσα, πολιτικά πρόσωπα, αγρότες, μη αγρότες, οποιοσδήποτε, οι νοικοκυρές, ο Ντελιβεράς, όλοι είχαν, πήραν επιδοτήσεις. Όλοι αυτοί. Άρα ένα σύστημα πρέπει να λειτουργήσει από την αρχή κανονικά και όπως ισχυρίζεται η ΑΔΕ, θα υπάρχει πολλή αυστηροποίηση το 26 όταν ξεκινήσει, την άλλη εβδομάδα λέει, 22. Θα το δούμε πώς θα τρέξει, γιατί εκτός από τα ΚΙΒ που δεν έχουν πια τα παρέκαμψη κάπου, γιατί δεν έχουν τις αρμοδιότητες που είχαν, έχουν τον πλήρη έλεγχο, έδωσε και αρμοδιότητες η ΑΔΕ για πρώτη φορά, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό, σε ανεξάρτητους επαγγελματίες. Όποιος θέλει να κάνει το ΟΣΔΕ, αυτός που, είναι, που γνωρίζει από ΟΣΔΕ, θα έχει την εξουσιοδότηση του αγρότη. Δηλαδή δεν θα πηγαίνει ο αγρότης μόνος στα ΚΙΒ, θα υπάρχουν διάφορα γραφεία ή ακόμη και ο ίδιος ο αγρότης μπορεί να κάνει τη δήλωση, λίγο δύσκολο το βλέπω. Εξουσιοδοτημένος λοιπόν επαγγελματίας θα μπορεί να κάνει την αίτηση, τη δήλωση του αγρότη, γιατί λέει θα είναι τόσο απλουστευμένη που θα είναι πιο εύκολη, χωρίς γραφειοκρατία τόσο όσο γινόταν τόσα χρόνια, για να αποφεύγονται οι παρανομίες. Και θα είναι και συνυπεύθυνος αυτός που κάνει το ΟΣΔΕ, ο επαγγελματίας. Υπεύθυνος ήταν τόσα χρόνια ο αγρότης μόνο, τώρα και αυτός που κάνει τη δήλωση και το ΚΙΒ, γιατί είδαμε και πολλά, και ο εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας, γεωπόνος, λογιστής, οικονομολόγος, εγκρίθηκε πλέον, χωρίς να δώσουν πιστοποίηση εξετάσεων. Γεωπόνος σπούδασε τόσα χρόνια, το ξέρει το αντικείμενο. Οικονομολόγος σπούδασε. Για ποιο λόγο έπρεπε να δώσουν εξετάσεις ξανά για να φτιάχνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ? Δήμητρα, είναι αυτά οι εκπομπές που κάναμε τόσο καιρό, που τους καλήσαμε μαζί και το πετύχαμε τελικά. Να το αναγνωρίσουμε αυτό. Είναι μια προσπάθεια δική μας που λέγαμε ότι δεν έχουν αρμοδιότητα μόνο τα ΚΙΒ να κάνουν τις δηλώσεις. Πρέπει να μπουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και έτσι γίνεται και υπάρχει και ένας ανταγωνισμός στις τιμές. Τα ποσά που πλήρωναν οι αγρότες για ένα ΟΣΔΕ, για τη δήλωση, ήταν τεράστια, υπέρογκα.
1: Συμβαίνει στη Μητσοτάκη, Λίνα, συμβαίνει σχεδόν στα πάντα. Ολιγοπόλιο για τους ολιγάρχες. Και αυτό πρέπει πλέον να σταματήσει και σταματά μόνο διώχνοντας όλους αυτούς που είναι εμπλεκόμενοι με αυτές τις κυβερνήσεις. Και ειδικά όταν χρωστούν χρήματα στο ελληνικό δημόσιο, για να μπορούν να κινηθούν ως κόμματα και χρώματα, καλό θα είναι λοιπόν να υπάρχει μια νομοθεσία που να επικυρώνει την απόλυτη διαγραφή αυτών των κομμάτων, και μιλάμε και για τα τρία κόμματα που δυστυχώς βλέπουμε ή παραβλέπουμε πάρα πολύ να βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε φορά, σε κάθε ημέρα, σε κάθε τι που συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα. Βλέπουμε τους εκλεγμένους που στην ουσία έχουν χαντακώσει την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο, έχουν υποτιμήσει τον Έλληνα και την Ελληνίδα.
0: Δήμητρα, και την απόλυτη διαφάνεια θα έλεγα εγώ, σε όλους τους τομείς. Και σε πολιτικά πρόσωπα, και σε τους τομείς της παιδείας, της υγείας, παντού. Να μην υπάρχουν σκάνδαλα πλέον. Αυτά τα σκάνδαλα έχουν καταστρέψει τη χώρα μας.
1: Δυστυχώς.
0: Πριν τα ίδια χρόνια για όλα αυτά. Και να που τα είδαμε μπροστά μας. Από αυτή την εκπομπή, από αυτό το βήμα, τα λέγαμε. Με στοιχεία. Λέγαμε, και μας έλεγαν κιόλα. Μα πού τα ξέρετε? Μα ήταν με τη λογική, αν σκεφτόταν κάποιος, ξέραμε ότι θα γίνουν όλα αυτά. Και να που ήρθαν, τα είδαμε. Και τώρα διαμαρτύρεται ο κόσμος, διαμαρτύρεται ο αγρότης. Δεν μπορεί να βρει άκρη με αυτό το σύστημα. Και αν τους ξαναψηφίσει, θα είναι άξιος της μοίρας τους.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Λίνα. Μην ανακούσεις και τη συνέχεια, γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον, εννοείται. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, Λίνα, για την επόμενη Κυριακή. Θα ήθελα να συγκεντρώσεις και εσύ από την πλευρά σου στοιχεία όσον αφορά τη βιομηχανία ζάχαρης εκεί στις Σέρρες. Οπότε θα ήθελα έτσι να κάνουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και να δούμε αν υπάρχει όντως συνέχεια σε όλο αυτό που λέγεται ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, γιατί νομίζω ότι είναι πλέον στα πρώτα, σε όλα αυτά δηλαδή που θα πρέπει πρωταρχικά να πάρει αποφάσεις σοβαρές μια κυβέρνηση, και πόσο μάλλον το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να μπορέσει να πραγματώσει ένα εθνικό σχέδιο για να αναπτυχθεί όχι μόνο η Ήπεθρος, αλλά να μπορέσουμε να στηριχτούμε όλοι μας οικονομικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λίνα.
0: Να πω, Δήμητρο, ότι αυτό το εργοστάσιο των Σερών, μεγάλωσε παιδιά, συντηρούσε

0: οι οικογένειες πήραν συντάξεις οι άνθρωποι που δούλευαν εκεί μέσα. Ήταν μια υγιής επιχείρηση και την κατέστρεψαν. Καταστράφηκε. Αν έρθετε να δείτε, είναι ένα ερημωμένο κτίριο. Δηλαδή που το βλέπουμε, λυπόμαστε. Λυπόμαστε για την κατάντια μας. Εμείς οδηγηθήκαμε εδώ που οδηγηθήκαμε. Με τις πολιτικές, με την αμαθούσα που
1: υπάρχουν πολύ, πολύ μεγάλα λάθη, ξεκινώντας πρώτα από την ίδια την κορυφή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λίνα. Καλή συνέχεια. Εσείς παραμείνατε συντονισμένοι εδώ, στα δύο μεγαλύτερα ραδιόφωνα όλης της χώρας, Focus FM και Μάχη FM. Μας ακούτε και στην Αθήνα και στην Κεντρική Μακεδονία, σε συχνότητα 103,6 και 99,8. Επιστρέφουμε από λιγό λεπτό διάλειμμα μαζί με Χρήστο Τσιρανίδη και φυσικά Δημήτρη Μιχαηλίδη.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: μάχη 99,8 στα FM.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Αγροτική Κυριακή. Για όσους συντονίστηκαν λοιπόν αυτή τη στιγμή στις 6:36 πρώτα λεπτά, σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, Αγροτική Κυριακή. Συνεχίζουμε έτσι την δίωρη αυτή εκπομπή. Έχω εννοείται δίπλα μου τον Χρήστο Τσιρανίδη από την Σκύδρα του νομού Πέλλας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, στον τρίτο χρόνο με τον αγαπητό Χρήστο. Όπως και στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη από τον Καταχάπη Ιερίας, ο οποίος δυστυχώς ή ευτυχώς διαμένει στη Θεσσαλονίκη και έχει να μας πει πάρα πολλές έτσι εξελίξεις για την κτηνοτροφία. Καλησπέρα Δημήτρη, θα ξεκινήσουμε από σένα.
2: Έτσι είναι, άλλοι είναι τυχεροί και είναι μαζί σου εκεί πέρα, σαν το Χρήστο, εμείς μόνο με το τηλέφωνο, τι να γίνει.
1: Κάνουμε ανοιχτή πρόσκληση σε όλο τον κόσμο να έρθει εδώ στην όμορφη Βέρεια, πραγματικά, να δει από ψηλά πώς φαίνεται όλος ο κάμπος εδώ της περιοχής μας.
2: Πού είστε στην Ελιά,
1: αλλά δυστυχώς, αν μπούμε μέσα στα κτήματα, στα χωράφια και δείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τους παραγωγούς, θα κλάψετε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: και αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Μερικά πράγματα από αυτά που έλεγε η κυρία Λίνα και τα έλεγε πολύ ωραία. Πρώτον, μίλησε για οικοσύστημα. Ναι, μιλάμε για ένα οικοσύστημα στο οποίο έχουν επικρατήσει τα παθογόνα. Λοιπόν, και μέσα στα παθογόνα δεν είναι μόνο οι απατεώνες που δεν είναι αγρότες, έτσι που είναι ντελιβεράδες όπως είπε και τα λοιπά, αλλά είναι και οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα. Εάν δεν ήταν αυτοί οι διεφθαρμένοι, οι απατεώνες του ιδιωτικού τομέα δεν θα χωρούσαν να μπουν μέσα. Ένα θέμα, το οικοσύστημα. Το δεύτερο είναι ότι εγώ θέλω να φέρω ένα παράδειγμα ξεκάθαρο. Είπε ότι τώρα δώσαν δικαίωμα και σε κάποιους άλλους να μπαίνουν και σε ιδιώτες και σε ελεύθερους επαγγελματίες να μπαίνουν στο ΟΣΔΕ. Λοιπόν, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής, δεν θυμάσαι, η Μάγδα Κοντογιάννη, ζήτησε εγγράφος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τότε. Πριν από 6 χρόνια, 7, ούτε θυμάμαι πόσο ήταν, περισσότερα, ζήτησε να ενημερωθούμε και οι κτηνοτρόφοι της Αττικής πήρανε έγκριση, ο καθένας ξεχωριστά, να μπορεί να κάνει μόνος του την αίτησή του. Ήρθε σε σύγκρουση τότε με το συνεταιριστικό εκεί τότε από τις Ερυθρές, γιατί το χάνανε από τα ΚΙΔ έσοδα από αυτή την ιστορία, αλλά όσοι κτηνοτρόφοι θέλανε, εκπαιδευτήκαν, κάναμε 3 σεμινάρια τότε στην Αττική και ήρθανε και σήμερα ξέρω κτηνοτρόφους οι οποίοι το κάνουν μόνοι τους. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, έχουν δυνατότητα. Λοιπόν, απλώς τώρα προσπαθούν να τα ανοίξουν και για άλλους που είναι ικανοί. Και το τελευταίο, με πολύ λύπη άκουσα το τι γίνεται με την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, όχι το άκουσα σήμερα βέβαια, προς σήμερα η Λίνα το ξαναείπε. Εγώ σε ανύποπτους χρόνους, και όταν λέω ανύποπτους χρόνους εκεί γύρω στο 2012 νούσα, έτσι μην πείτε 1912, γιατί μου λέει κάτι τέτοια η κόρη μου λόγω ηλικίας. Λοιπόν, πήγα στη βιομηχανία ζάχαρης στις Σέρες, περιποιημένη, πεντακάθαρη, ωραιότατη, και κάναμε σύσκεψη με το σωματείο τους. Με καλέσανε και τους είπα ότι θα μπορούσαν οι υπάλληλοι οι ίδιοι του ζάχαρης να συστήσουν μια κινσέπ η οποία θα μπορούσε να νοικιάσει, με συμβολικό τίμημα. Δεν μπορούσε να το μεταφερθεί η κυριότητα ακόμα. Μετά από το 16 με νόμο μπορεί να το μεταφερθεί και η κυριότητα. Αλλά τότε θα μπορούσε να νοικιάσει με συμβολικό τίμημα όλες τις εγκαταστάσεις και εφόσον νομίζανε ότι είναι βιώσιμη η βιομηχανία ζάχαρης, να την δουλέψουν οι ίδιοι τους. Χωρίς να βάλουν δεκάρα τσακιστή. Τους είπα όλο το σχέδιο, όλη την νομοθεσία, όλες τις διαδικασίες και δεν θέλησαν να αναλάβουν οι ίδιοι την ευθύνη. Μα τους λέω, αφού λέτε ότι είναι κερδοφόρα, γιατί δεν το κάνετε. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο καμιά φορά μαθαίνονται. Τώρα, όσον αφορά τα γενικότερα, χωρίζω σε 3 τμήματα αυτά που θα ήθελα να πω. Το ένα, ότι 11 του μηνός έγινε ένα διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα η βιώσιμη διατροφή σήμερα, και μιλήσαν για την αναγεννητική γεωργία. Λοιπόν, κρατήστε το όποτε έχουμε χρόνο να ξαναμιλήσουμε για την αναγεννητική γεωργία. Είναι αυτή η γεωργία η οποία δεν παίρνει από μέσα τα, πώς τα λένε, τα χόρτα, δεν τα, αφήνει δηλαδή το έδαφος να είναι συνέχεια καλυμμένο, δεν το οργώνεις για να μην του καταστρέψεις το οικοσύστημα, γιατί είπαμε για οικοσύστημα πριν, τα αφήνεις να έχει τα σκουλικάκια του τα οποία είναι ζωντανά, ένα χώμα το οποίο το προσέχουμε με αναγεννητική γεωργία δεν πλημμυρίζει ποτέ. Έχει αγωγούς, έχει τρυπούλες από τα σκουλίκια, έχει άνθρακα που τον έχουν εγκλωβίσει στα φυτά τους, στα χορταράκια κτλ. Δεν είναι ποτέ ακάλυπτο στην βροχή και δεν πλημμυρίζει ποτέ, το ξαναλέω. Ούτε και αυτό που είναι σε μέρη που λιμνάζει νερό, δεν πλημμυρίζει ποτέ. Λοιπόν, αυτό για την αναγεννητική γενικά. Το δεύτερο, έγινε ένα πολύ ωραίο συνέδριο στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 11 του μηνός πάλι, με θέμα τον ελαιοκομικό τομέα. Ακούστηκαν πολλά πράγματα, μερικά είναι μόνο επιστημονικά, δηλαδή για την εφαρμογή έχουν χρόνο, αλλά πάντως όποιος θέλει το ψάχνει να το βρει, υπάρχει στο διαδίκτυο. Και στις 12 του μηνός, δηλαδή προχθές την Παρασκευή, έγινε ένα συνέδριο στην Ξάνθη με θέμα το μέλλον της ελληνικής γεωργίας. Εκτός από τα διαφημιστικά σποτ που κάποιοι που ήταν χορηγοί κάνανε, λέγανε τι ωραίοι που είμαστε και τι καλοί που είμαστε και θα σώσουμε τον κόσμο, ακούστηκαν 2-3 εισηγήσεις οι οποίες ήταν πάρα πολύ ωραίες. Όποιοι θέλουν ας ψάξουν να το βρούνε, το μέλλον του αγροτικού κόσμου, Ξάνθη κτλ.
3: Ποιες ήταν αυτές οι διαφορετικές εισηγήσεις? Προφανώς μιλάς για το συνέδριο της ΓΕΑ Επιχειρήν.
2: Δεν ήθελα να τη διαφημίσω, με εκνευρίζει.
3: Δεν τη διαφημίζεις γιατί είναι η μόνη που εκπροσωπεί και τους αγρότες στην πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Όχι στην πραγματικότητα, κανονικά. 150.000
3: τι να διαφημίσουμε, δεν υπάρχει.
2: Και μας εκπροσωπεί όλους. Συνέχισε, Χρήστο μου, ναι.
3: Αυτοί είναι οι οποίοι ξέρουν τα πάντα, έχουν σχεδιάσει και απλώς μας ανακοινώνουν. Αυτοί οι εισηγητές που διαφοροποιήθηκαν, γιατί ήθελα να πάω, αλλά δεν μπορούμε λόγω δουλειάς. Ποιοι ήταν?
2: Μπορεί να το δεις. Είναι στο YouTube. Πάνε να το δεις. Από αυτές τις εισηγήσεις όλες, να ψάξεις να βρεις την εισήγηση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είπε πολύ ωραία πράγματα, την μέτρηση που κάναν, γιατί κάνανε μία μέτρηση, πώς τα λένε αυτά, μία δημοψήφισμα, πώς το λένε αυτοί. Αυτό που μετράνε. Ένα γκάλοπ, μπράβο. Κάνε ένα γκάλοπ για το τι θα ήθελαν οι αγρότες, που βρίσκονται τα προβλήματα κτλ. Και τα συμπεράσματα είναι πάρα πολύ ωραία συμπεράσματα. Οι καταγραφές, ό,τι απάντησε ο κόσμος. Και επίσης μια ακόμα εισήγηση τώρα αυτή τη στιγμή και στις Εξαπίνες, που είδα πάρα πολλά ωραία στοιχεία να λέει. Λοιπόν, τρεις εισηγήσεις ήταν, οι άλλες ήταν διαφημιστικά σποτ. Δεν αξίζει τον κόπο να τις. Θα τις, είναι και οι τρεις, η μία είναι στα ελληνικά, αυτή που είναι στην οι μετρήσεις, πώς το λένε, τον γκάλοπ τέλος πάντων, είναι στην αρχή, είναι η πρώτη εισήγηση, μετά τους χαιρετισμούς είναι η πρώτη εισήγηση, μετά είναι αυτή από την Ευρώπη, που είναι μια πολύ ωραία εισήγηση, είναι στα αγγλικά, αλλά έχει ταυτόχρονη την ερμηνεία στα ελληνικά και γράφει και τα κείμενα από κάτω. Και μετά είναι ένας ακόμα. Λοιπόν, τελείωσαμε αυτά, τώρα τη δίνουμε, εμείς προσπαθούμε να δώσουμε την πληροφορία. Είναι σφινάκια γνώσης, εδώ δεν κάνουμε ανάλυση επιστημονική. Αυτό το οποίο είναι να γίνει στις επόμενες μέρες, και άμα θέλετε να το παρακολουθήσετε, 16 του μηνός στις 12 το μεσημέρι στο Πόρτο Παλάς Θεσσαλονίκη θα μιλήσουν για τη ΦΕΤΑ, η ΕΔΟΧ, η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση ΦΕΤΑΣ, θα μιλήσει για τη ΦΕΤΑ, τι γίνεται με τη ΦΕΤΑ και πώς θα πού πάει και τι θα συμβεί. Στις 18 Ιουνίου στις 10 το πρωί στην Κατερίνη θα μιλήσουν για όλη την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται, θα μιλήσουν για το ΕΣΠΑ και πώς μπορεί να βοηθήσει και τι κονδύλια διαθέτει το ΕΣΠΑ για την τοπική ανάπτυξη. Είπα 18 Ιουνίου είναι αυτό. 22 Ιουνίου μέχρι 22 Ιουνίου έχουν καταφέρει ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής να δέχεται αιτήσεις για να πάνε στην έκθεση, την γαλλική έκθεση Σομέντε Λεβάζ, η οποία είναι για την παραγωγή κρέατος και γάλακτος από ζωικό βασίλειο. Είναι παγκόσμια
3: έκθεση. Να σε διακόψω λίγο. Τώρα, ναι, ενώ όσο λες για τις εκδηλώσεις που γίνανε και αυτές που θα γίνουν, τώρα οι αγρότες μας στέλνουν μηνύματα και μας λένε χάλια μαύρα, αυτοί μόνοι τους σχεδιάζουν, μόνοι τους αποφασίζουν, δεν έχουν καμία σχέση με τους αγρότες. Ο υπουργός τη μία λέει άλλα για την ΚΑΠ, ο άλλος λέει άλλα. Γίνεται ένας χαμός. Δηλαδή αυτοί οι τεχνοκράτες που στην ουσία αυτοί ορίζουν την πορεία και το μέλλον των αγροτών δεν έχουν καμία σχέση και επαφή με τους αγρότες. Αμφιβάλλω αν κάποιος από αυτούς έχει πιάσει ποτέ στη ζωή του τσάπα. Έχουν δει τσάπα, είμαι σίγουρος. Δεν μπορούν να καταλάβουν αυτή τη στιγμή τι περνάει ο Έλληνας αγρότης. Δεν μπορούν. Είναι τεράστια τα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα
2: όλος,
3: είναι
2: όλοι αυτοί που σου πάρουν μηνύματα, σε παρακαλώ, πες τους, είναι οργανωμένοι σε κάποιον σύλλογο. Ο σύλλογος αυτό κάνουν κανονικά διοικητικά συμβούλια και κρατάνε πρακτικά. Ο σύλλογος αυτός είναι σε δευτεροβάθμιο και όλοι μαζί έχουν κάνει ένα ενιαίο, όπως είναι η ΓΕΣΕΕ, όπως είναι η ΑΔΕΔΗ, όπως είναι ο ΣΕΒ, ένα όργανο που να μπορεί να μιλήσει. Όχι.
3: Όλους αυτούς πολύ καλά
2: που ότι οι υπουργοί και λένε εγώ μίλησα με τους μπλοκατζίδες που δεν έχουν και καμία δομή, κινηματική μορφής είναι, εγώ μίλησα με τους κτητικούς. Εγώ μίλησα με τους, ας πούμε, τους δικούς σου εκεί της Πέλλας ή με τους Κυλκισιώτες, αλλά κανένας δεν εκφράζει τίποτα εκτός από την μικρή ομάδα τη δικιά του. Λοιπόν, ενώ όσο δεν μπορούν να οργανωθούν, ναι, κάποιοι άλλοι άσχετοι, το ξαναλέω, όπως το είπες ακριβώς, άσχετοι και ανίκανοι να προσλάβουν κάποιον που να ξέρει από αυτά τα πράγματα, θα μας διοικούν και θα μας καταστρέφουν. Οργανωθείτε, ρε.
3: Ξέρεις τι γίνεται, Δημήτρη. Όταν ήταν οργανωμένοι οι σύλλογοι, μιλάω για τη δεκαετία του 80, και οι αγροτικοί σύλλογοι και οι συνεταιρισμοί, τότε οι πάντες είχαν δυναμική. Όταν ξεκίνησαν, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 90, να γίνονται τα σκάνδαλα με τις επιδοτήσεις που εμπλέκονται πάλι πολιτικά πρόσωπα, όταν άρχισε η δικαιοσύνη να μην τιμωρεί τον κλέφτη πρόεδρο του συνεταιρισμού, δηλαδή να κλέβει ο πρόεδρος και να είναι ο πρώτος πολίτης του χωριού, τότε απαξιώθηκαν και οι συνεταιρισμοί. Γι' αυτό βλέπεις το 80% των αγροτών δεν είναι σε συνεταιρισμούς, και οι αγροτικοί σύλλογοι. Και τι κάνανε, αφήσαν αυτή την παθογένεια. Ο αγρότης από μόνος του προσπαθεί να βρει λύσεις για τον εαυτό του, κάτι το οποίο μόνος του κανένας δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Και τώρα που έρχονται όλα αυτά που σχεδιάσανε πριν από χρόνια, γιατί αυτά που βλέπουμε σήμερα δεν τα σχεδιάσανε τώρα, είναι η πράσινη ατζέντα που την ξέρεις πολύ καλύτερα από εμένα, Δημήτρη. Ξέρεις ότι έχει ξεκινήσει πριν από 20 χρόνια και θα ολοκληρωθεί το 2050. Και εμείς οι αγρότες τώρα αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς είναι η πράσινη ατζέντα. Άρα τι θέλω να πω, ότι σήμερα που έχουν εμφανιστεί τα προβλήματα, κανένας αγρότης δεν έχει τις δυνάμεις πλέον και τις γνώσεις για να κάνει αυτό που λες, που είναι η σωστή λύση, είναι να οργανωθούν. Έχεις δίκιο. Δεν μπορεί κανένας να κάνει σήμερα.
2: Συγγνώμη Χρήστο μου, και η πράσινη ατζέντα, αυτό που λέμε Green Deal, μπόρεσαν να το επιβάλλουν αυτοί που λένε τάχα ότι είναι περιβαντολόγοι, ακριβώς επειδή οι αγρότες ήταν ανοργάνωτοι και επιτρέψανε να βάλουν τέτοιους παράξενους και περίεργους όρους που να λένε ότι η Κλανιά της Αγιαλάδας ενοχλεί και δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα από το αεροπλάνο του οικολόγου που θα πάει για τουρισμό στη Ρόδο.
3: Έτσι, τέλος πάντων,
2: δεν είναι η ώρα τώρα.
3: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω μερικά πράγματα από αυτά που γίνανε, να πω μερικά από αυτά που έρχονται, και μια που το έθιξε το θέμα ο Χρήστος, να πούμε ότι 25 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα μιλήσουν για τις αγροτικές συμβουλές.
3: Καταρχήν, Δημήτρη, συγγνώμη που σε διακόπτω πάλι. Βλέπεις ότι όλες αυτές οι πολύ σημαντικές ημερίδες που εγώ τις παρακολουθώ συνήθως, σε αυτό το διάστημα που γίνονται μέσα στο καλοκαίρι και δεν γίνονται το χειμώνα, εν ώψη τις εργασίες που έχουμε στα χωράφια, κανένας αγρότης δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Εγώ γράφτηκα στο συνέδριο της ΓΕΑ επιχειρεί να πάω στη Ξάνθη, αλλά πώς να πάω, ποιος θα μάζει τα κεράσια. 12 η ώρα το μεσημέρι, καθημερινά, ποιος αγρότης θα παρακολουθήσει αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτές οι εκδηλώσεις, κατά την άποψή μου, γίνονται κυρίως το χειμώνα και σε περίοδο που δεν έχει δουλειές ο αγρότης, έτσι ώστε να μπορεί να συμμετέχει κιόλας.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Δεν ξέρω μήπως το κάνουν και εσκεμένα.
2: Άρα μπορεί να το κάνουν και εσκεμένα ή να μην ξέρουν ή αυτοί βλέπουν το ημερολόγιο τους και λένε «Α, ωραία, το κάναμε Σαββατοκύριακο». Εγώ στο Facebook όταν λέω όταν γράφουν κάποιοι «Καλό τριήμερο» ή «Καλό Σαββατοκύριακο», εγώ του λέω «Καλό Σάββατο». Γιατί οι αγρότες έχουμε μέρα με τη μέρα. Και για εμάς η Τετάρτη ή Κυριακή είναι ακριβώς η ίδια μέρα. Δεν διαφέρει σε τίποτα. Λοιπόν, αλλά δεν καταφέραμε να επιβάλλουμε αυτή την άποψη τουλάχιστον στα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Γιατί αν θέλουν να μιλήσουν για τα πετρέλαια, θα μιλήσουν όποτε θέλουν. Αλλά για τα δικά μας τα θέματα είναι αδικία, είναι προσβολή, είναι έλλειψη σεβασμού που δεν μας λαμβάνουν υπόψη τους. Ή λένε, α, θα το κάνουμε, ξέρω εγώ, Σαββατοκύριακο που ευκαιρούν όλοι. Όχι, δεν ευκαιρούν το Σαββατοκύριακο. Εμείς ευκαιρούμε και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Σαββατοκύριακο ευκαιρούν μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι δημοσιοβίωτοι, αυτοί που παίρνουν λεφτά από το δημόσιο. Τέλος πάντων, να προχωρήσουμε λιγάκι.
3: Όταν ιδιαίτερα εγώ βρίσκω κανέναν υπουργό και του λέω «Καλά ρε, εργάζεστε χωρίς τους αγρότες». Τι λες ρε, εμείς κάναμε εκείνη την ημερίδα, εκείνη τη συνάντηση, εκείνο το συνέδριο. Σου αραδιάζει ένα σωρό, όπως πολύ σωστά μας ανέφερες κι εσύ. Και σου λέει να ήσουν κύριε μου παρόν να πεις την άποψή σου. Μα πώς θα την πω την άποψή μου? Εγώ το κεράσι και δεν έχω εργάτη να το μάσω. Πρέπει τα χωράφια να τα ποτίσω. Το βερίκοκο πρέπει να το κόψω να πάει να γίνει κομπόστα. Πρέπει να κάνω τις αγροτικές εργασίες, να ραντίσω. Ραντίζουμε και έχουμε προβλήματα. Πότε θα προλάβω να τα παρακολουθήσω όλα αυτά, από τα οποία ξέρεις ότι αν δεν έχεις και κάποιες σχετικές γνώσεις ή αν δεν παρακολουθείς τα πράγματα εδώ και μερικά χρόνια και έχεις μια συνέχεια και να πας σε αυτές τις εκδηλώσεις, δεν θα καταλάβεις απολύτως τίποτα. Μα απολύτως τίποτα θα καταλάβεις.
2: Έχουν ξύλινη γλώσσα, είναι το ένα. Και το δεύτερο, ακριβώς επειδή οι αγρότες είναι συνυφασμένοι με τη φύση και δεν έχουν χρόνο διαθέσιμο για κονσομασιόν, για to know us better, του να πιούμε έναν καφέ στο καφενείο ή να συζητήσουμε ή να κάνουμε οργανώσεις κοινωνικές ή να κάνουμε πολιτικές συναντήσεις, γι' αυτό και είναι έξω από τα πράγματα. Λοιπόν, πόσοι αγρότες είναι? 1 εκατομμύριο. 600 κάνουν δήλωση ΟΣΔΕ και μαζί οι γυναίκες τους και τα παιδιά τους. 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο. Να ψηφίσουν μόνο αγρότες. Είναι ντροπή να μην εκπροσωπούνται οι αγρότες μέσα σε αυτό το σύστημα. Επειδή οι άλλοι έχουν χρόνο και μπορούν να κάνουν κονσομασιό, όπως το λένε αυτό, να γνωριστούν ένα με τον άλλο.
3: Τετραήμερα. Τετραήμερα λέγεται.
2: Μπράβο.
3: Και αυτό στην Κατερίνη που ανέφερες, είναι πολύ ενδιαφέρον να πάω να το παρακολουθήσω, να πάρω και το μαγιό μου. Αλλά τώρα ποιος θα κάνει τις δουλειές στο χωράφι?
1: Μην ξεχνάτε να παίρνετε αντιλιακό, να μην καείτε.
3: Και τι ήθελα να πω, Δημήτρη. Θα αναφέρω λίγο την Κύπρο για πέρσι, γιατί φέτος έρευνα τα δεδομένα. Η Κύπρος πέρσι ολοκλήρωσε τα ΟΣΔΕ 12 Απριλίου. Εμείς εδώ ακόμη δεν ξεκινήσαμε. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ΟΣΔΕ είναι η δήλωση παραγωγής που κάνουμε και πάει στην Κομισιόν. Πριν ξεκινήσουν όμως οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, ξεκίνησε από τον Ιανουάριο και έκανε 15 ενημερωτικές συγκεντρώσεις σε πόλεις και χωριά της Κύπρου το χειμώνα, απογέματα, για να ενημερώσει τους αγρότες τι ακριβώς θα συμβεί με το νέο σύστημα ΟΣΔΕ. Αφού ενημέρωσε τους αγρότες, τότε τους είπε, τώρα που καταλάβατε, ελάτε να κάνετε τη δήλωση και να δηλώσετε. Θέλετε οικολογικά, θέλετε το ένα το άλλο. Πόσο διαφορετική είναι η αντιμετώπιση, έτσι.
2: Τι ωραία που τα λες, ρε Χρήστο. Μπράβο, γάμο το.
3: Έτσι, τα κάνανε οι Κύπροι. Εμείς εδώ είμαστε το απόλυτο μηδέν. Δηλαδή μας έχουν αφήσει το
2: έλεος. Πάντως εσείς εκεί στην Έδεσα κάντε τις γιορτές της, πώς τη λέτε, Cherry Festival.
3: Ναι, έχουμε και καντίνες, έχουμε και κερασιού. Κοίταξε, άστα αυτά. Έλα καμιά μέρα να με βοηθήσει τα κεράσια, δεν έχω εργάτες. Αλλά εσύ είσαι και επικίνδυνος. Περισσότερο θα τρως παρά θα μαζεύεις.
2: μια χρονιά που ένας φίλος που ήθελε να ταξιλώσει τα κεράσια του στην Άουσα μου λέει, Δημητρέλα, όσα πάρε όσους κουβάδες θέλεις, φάε όσα θέλεις και μετά τα κόψω. Λοιπόν,
3: εν τω μεταξύ, Δημήτρη, τώρα που καλά θα τα πούμε κι εμείς, που είμαστε φουλ δουλειές, με το ηλεκτρονικό τιμολόγιο γίνεται ο χαμός.
2: Άσο, θα μας
3: έχουν σκοτώσουν. Πάθει εγκεφαλικά οι αγρότες.
2: Ιδιαίτερα... Με το My Data μέσα σε ένα 24ωρο, έτσι.
3: Χαμός έγινε με τα ψηφιακά τιμολόγια. Δεν ξέρανε οι εφαρμογές, δεν υπήρχαν, έπεφτε το σήμα καταρχήν. Καταρχήν επειδή πέραν όλοι αυτοί μέσα, τα συστήματα δεν στηρίζανε τη λειτουργία. Οι μεγάλοι εξαγωγείς θέλουν να πάρουν τα προϊόντα για να τα στείλουν έξω, δεν μπορούσαν να τα παραλάβουν. Άλλοι ξεχνούσαν να κόψουν τιμολόγια. Δηλαδή,
1: άμα θα γίνει... κάνουν έλεγχο στη φοροδιαφυγή, βρε Χρήστο.
3: Άστε καλά.
1: Τι, δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Έχουμε όλο αυτό που συμβαίνει με τους παραγωγούς και τα αναβοκατεβάσματα στις τιμές των προϊόντων πριν φύγουν από το χωράφι, αγαπητέ Δημήτρη, και όλοι όσοι μας ακούνε. Είναι απίστευτο, είναι σαν το θερμόμετρο. Άνοιξε, κλείσε το ψυγείο είναι η κατάσταση, η σημερινή κατάσταση. Και έχουμε και από πάνω όλη αυτή τη γραφειοκρατία που υποτίθεται ότι κάποιος πρέπει να τη λειτουργήσει σωστά. Αυτός δεν είναι ενημερωτικά να το γνωρίζει απλά ο παραγωγός. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Φανταστείτε δηλαδή σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα ένας παραγωγός. Και ο κτηνοτρόφος οποιοσδήποτε. Είναι τραγικό, είναι αδιανόητο να μπορέσει να ακολουθήσει αυτό που κάνει το επάγγελμά του σήμερα ένας παραγωγός υπό αυτές τις συνθήκες και με αυτές τις προδιαγραφές οι οποίες μόνο εναντιώνονται στην ίδια την παραγωγή και δυστυχώς μόνο αντικίνητρα θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε και έχουμε.
3: Να σας πω ένα, να γελάσουμε λίγο, να ευθυμίσουμε. Εγώ παραδίνω κεράσια στο Γιανακοχώρι, είναι κάτω από την κορυφή του Βερμίου, στην Μαθία.
1: Πάνω από τη Μαρίνα, κάτω από το Ροδοχώρι.
2: Δίπλα από το Μπουτάρι το χτήμα, συνέχισε.
3: Το σημείο που είναι η εταιρεία και κάνει παραλαβές κερασιών δεν έχει σήμα. Οπότε αν και η κεραία είναι από πάνω, κατά ένα περίεργο τρόπο το χωριό δεν έχει σήμα. Έχει εντοπίσει στα 50 μέτρα ένα σημείο που έχει σήμα και έρχονται οι αγρότες. Πόσα κεράσια έχεις, τόσα. Δεν το είδα, λέει το δελτίο ακόμη. Το στέλνει εκεί πέρα που είναι στα 50 μέτρα να έχει σήμα, να ανεβάσει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και μετά να κάνει παραλαβή. Καμιά φορά περιμένουν 4 και 5 γιατί ξέρεις και εκεί που πάνε, ώστε να δει το σήμα, να πάει το τιμολόγιο.
1: Καμιά
3: να δώσει το OK.
1: Βάλτε οτέλα, βάλτε κάνα παγκάκι, να καθίσετε εκεί, να κάνετε και ένα συνέδριο.
3: Αυτό είναι καλό για εμένα. Γιατί, επειδή πέρσι δεν είχα τους τζίρους, επειδή δεν είχα παραγωγή, αποφάσισα να βγω από το καθεστώς κανονικού αγρότη και είμαι ειδικού και δεν είμαι υποχρεωμένος προς το παρόν να έχω ψηφιακό δελτίο. Οπότε, μπορεί να έχει κανένα δεκαριά μπροστά μου για να θέλουν να παραδώσουν, εγώ τους προσπερνάω όλους γιατί αυτοί κολλάνε στο σύστημα.
2: Τέλος πάντων, το βλέπουμε με μια σκοπτική διάθεση και μια χαλαρή διάθεση. Πάντως η εικόνα είναι τραγική. Εγώ ξέρω την κόρη μου, την γνώμη τώρα.
3: Τραγική.
2: Η οποία 11 το βράδυ πληκτρολογεί γιατί πουλάνε επ' αυτοκινήτου και καθώς γυρνάνε τα φορτηγά το βράδυ, γυρνάνε στις 9 το βράδυ, στις 10, πρέπει να μαζέψει όλα τα στοιχεία και να τα υποβάλει στο My Data. Δηλαδή είναι τρέλα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αγαπητοί μου,
3: γιατί δεν έχει σωστή υποδομή.
2: Όχι, τα αγόρασαν όλα κανονικά από την πρώτη στιγμή. Από μια εταιρεία, ούτε θυμάμαι πώς τη λέγανε. Λοιπόν, σας είπα μερικά από αυτά που γίναν, σας είπα μερικά από αυτά που έρχονται. Είπαμε και για το Cherry Festival, χωρίς κεράσια. Είχα και ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε ακόμα θέματα να σας πω, δεν πειράζει, θα τα πούμε την άλλη.
1: Φτάσαμε όμως προς το τέλος του διαλύματος της πρώτης ώρας, Δημήτρη. Γερή να είμαστε.
2: Την άλλη φορά.
1: Την επόμενη Κυριακή θα συμπληρώσουμε, εννοείται.
2: Έγινε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα περάσουμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό και εδώ με τον αγαπητό φίλο συνεργάτη εδώ της εκπομπής, τον Φεκατζή μας. Θα μπούμε λίγο έτσι να πούμε τα ουσιώδη όσον αφορά τις εξελίξεις στον πρωτογενή τομέα. Focus FM και Μάχη FM, εννοείται δεν φεύγει κανένας, έχουμε συνέχεια.
4: Η ώρα είναι 7.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: μάχη 99,8 στα FM.
1: Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην υπολειψή επιμέλεια παραγωγή Στέφανος Εμμανουήλ, και μας ακούτε ζωντανά όπως κάθε Κυριακή. Αυτό εδώ το υπέροχο δίωρο το απογευματάκι στις 6 με 8 κάθε Κυριακή. Focus FM 103,6 και Μάχη FM 99,8. Και εγώ τον Χρήστο Τσιρανίδη θα δώσουμε έτσι και λίγο συνέχεια για τον πρωτογενή τομέα, για όλα όσα μας απασχολούν. Να πούμε και για τα μηνύματά σας, που δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολλά. Και τώρα τι να απαντήσουμε, λες και είμαστε μέσα στο Υπουργείο, βρε Χρήστο, και ξέρουμε τι αποφάσεις θα πάρει ο Υπουργός, ο οποίος δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το συγκεκριμένο κλάδο, με αυτό που του έχουν δώσει να αναλάβει. Και δεν είναι ο μόνος, είναι ο πέμπτος, έκτος, έχω χάσει τη σειρά όλων αυτών που πέρασαν από το Υπουργείο. Τελικά, είδαμε όμως μαζί με τον Χρήστο στην Αγρότικα που ήμασταν και περάσαμε από το υπέροχο αυτό περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι μέσα υπάρχουν και αξιόλογοι άνθρωποι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που έχουν δει πάρα πολλά τα ματάκια τους και ξέρουν πολύ καλύτερα να χειρίζονται κάποια πράγματα, κάποιες υποθέσεις, αλλά όχι με την υπογραφή τους.
2: Ένα άτομο βρήκαμε, Δήμητρα, και πέσαμε στην περίπτωση.
1: Και πέσαμε σε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, η οποία γυναίκα πραγματικά μας εντυπωσίασε, και όχι μόνο ηλικιακά, έτσι, πνευματικά. Ήταν πολύ ισορροπημένη και ήξερε ακριβώς το τι θα συμβεί και το τι ακριβώς γίνεται μέσα στα χωράφια, μέσα σε όλες τις αγροτικές
2: επιχειρήσεις. Και επιβεβαίωσε αυτά που αναλύει η εκπομπή εδώ και τόσα χρόνια, ότι σε όλα τα Υπουργεία, όχι μόνο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εκεί με τους υπαλλήλους έχουμε πρόβλημα. Εγώ αυτό το έλεγα εξ αρχής, γιατί ακόμη από το 2008 να πάρω, που είχαμε τα 400 εκατομμύρια πρόστιμο, να μην πάω παραπίσω, και πρόσφατα που είχαμε άλλα 400 εκατομμύρια, επειδή εμείς βλέπουμε τα ευρωπαϊκά έγγραφα, έχουμε αυτή την πρόσβαση. Τι έλεγε, για ποιο λόγο.
1: Να πούμε όμως, Χρήστο, ότι αυτή την πρόσβαση την έχουν όλοι.
2: Όλοι, αλλά ποιος τη χρησιμοποιεί.
1: Δεν καταλαβαίνω.
2: Τη διάβγεια τώρα τη δουλεύει.
1: Η διάβγεια λέει ξεκάθαρα. Εκεί πρέπει να γνωρίζεις κάποιες νομικές ορολογίες για να μπορέσεις να βγάλεις και το συμπέρασμά σου. Και εκεί είναι που μπερδεύεται το περισσότερο σκοπό.
2: Ένα είναι αυτό που
1: να κατανοείς στην ουσία. Τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιο λόγο γίνεται.
2: Ένα είναι αυτό που είναι πολύ σωστά όπως το λες, γιατί η ερμηνεία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά άμα μπει κάποιος στην καθημερινή διάβγεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα βρει το λιγότερο 100.000 σελίδες. Άντε πάνω να τα βρεις. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι τα πρόστιμα που πέφτουν συνήθως στους αγρότες είναι, επειδή υπάρχει εσφαλμένη ερμηνεία και ασάφεια των εγγράφων.
1: Αυτό δεν το λέμε εμείς, αυτό το λένε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Αυτό το λέει το πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πέφτει στους Έλληνες αγρότες, γιατί υπάρχει εσφαλμένη ερμηνεία και ασάφεια εγγράφων. Αυτό δεν συμβαίνει γιατί έχει κάνει κάποιο λάθος ο αγρότης. Αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι που φτιάχνουν τα χαρτιά τα κάνανε λάθος. Και ποτέ κανένας και καμία εκπομπή δεν έχει αναδείξει αυτό το πρόβλημα. Οπότε, αυτό που λέγαμε εμείς, μας το επιβεβαίωσε και αυτή η συγκεκριμένη κυρία που δεν ξέρω ο Θεός συνέστηλε. Και με αυτά που μας είπε βοήθησε και εμάς σαν εκπομπή, γιατί εμείς τα λέγαμε με βάση τα έγγραφα, αλλά τώρα είχαμε και μια προφορική επιβεβαίωση, η οποία κράτησε 2,5 ώρες. Νομίζω δεν γυρίσαμε την Αγρότικα.
1: Και 3 ώρες.
2: Δεν γυρίσαμε την Αγρότικα, που ήθελα πάρα πολύ να την γυρίσω, γιατί καθίσαμε και συζητήσαμε αυτή την κυρία. Και αν δεν υπήρχαν λόγια ανωτέρας βίας, ακόμη με εκεί θα ήμασταν να συζητούσαμε. Μας είπε πολλά πράγματα να είναι καλά.
1: Λοιπόν, να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που στέλνετε μηνύματα, είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω του Viber εδώ στο ραδιόφωνο 6907-483-484. Στο Φάνη τον Μαρίνο, ο οποίος αναφέρεται και στο λάθρο μεταναστευτικό, το οποίο γίνεται χαμός. Και πραγματικά Ας τους μετρήσει, βρε παιδιά, κάποιος, να δούμε πόσα εκατομμύρια είναι όλοι αυτοί που συσσωρεύτηκαν εδώ, ιδιαίτερα στη χώρα μας. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί τόσο ανεξέλεγκτη κατάσταση, και πραγματικά αρχίζουμε και φοβόμαστε όλοι μας, και εσείς στις μεγάλες πόλεις, αλλά και εμείς εδώ στην Ήπεθρο. Στον Αχιλλέο το Σουμελίδη, ο οποίος έχει σκάσει με τα κεράσια, ευτυχώς δεν σκάσανε του ανθρώπου. Στην Νούλα της Σαββίδου, την συνεργάτη της εκπομπής, η οποία παρακολουθεί και αυτή, στο Σταύρο τον Κωσουτζή, που κάνει και αυτός έτσι τεράστιο αγώνα, όπως και πάρα πολύ ό,τι αφορά με όλα όσα γίνονται στους αγρότες μας, τον Καρυπίδη τον Γιάννη. Ποιος άλλος έστειλε, το Θεοφάνη τον Τραγάκη, εννοείται, πολλούς χαιρετισμούς.
2: Ο οποίος έχει ανεβάσει πάρα πολλά βιντεάκια με τεράστια προβλήματα εκεί στη Θεσσαλία. Πάρα πολλά βιντεάκια ο άνθρωπος, ίσως να τον καλέσουμε καμιά φορά λίγο να μας τα πει και αυτός. Είναι μεγάλος παραγωγός. Και γενικά, επειδή τώρα σαν αγροτική εκπομπή είμαστε συνδεδεμένοι με πάρα πολλούς αγρότες και λαμβάνουμε μηνύματα από τους πάντες, από όλη την Ελλάδα. Έχουμε δικτυωθεί από την Αθήνα και πάνω, και από Κρήτη και από Πελοπόννησο έχουμε, από παντού έχουμε αγρότες. Ειλικρινά, δεν έχω δει έναν αγρότη που να έχει ανεβάσει ένα βίντεο και να πει ορίστε, πολύ ωραίο το προϊόν, το φτιάξαμε, έγινε πολύ ωραίο, έχει και καλή τιμή, ικανοποιητική, όλα πήγανε καλά. Δεν έχω δει, όλες οι καλλιέργειες έχουν προβλήματα. Δηλαδή, αν τις απαριθμίσουμε, θα τρελαθούμε.
1: Μετά την τουρκοκρατία, τα 500 χρόνια σκλαβιά, Χρήστο, ποιο ήταν το εθνικό προϊόν της χώρας που πραγματικά έφερε έτσι την εξέλιξη στον πρωτογενή τομέα και αρχίσαμε έτσι να οργανωνόμαστε στον πρωτογενή τομέα?
2: Δεν ξέρω, η κτηνοτροφία υπήρχε μια ζωή πάντως.
1: Η κτηνοτροφία υπήρχε μια ζωή. Η σταφίδα.
2: Ήταν και στο...
1: Η πρώτη παγκοσμίως...
2: Στο μονοπόλιο, ξέρεις.
1: Φυσικά και μονοπόλιο, την οποία τώρα πραγματικά έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Επίσης δεχόμαστε πολλά μηνύματα για την σταφίδα που δυστυχώς εγκαταλείπεται πλέον και η καλλιέργεια.
2: Ξέρεις, η σταφίδα και το αλάτι και τα σπίρτα... Αν θυμάστε, ήταν μονοπόλιο και στις πωλήσεις κρατιόταν ένα τίμημα για το χρέος. Ποιο χρέος? Το 40 η Ελλάδα, το 38 είχε χρεοκοπήσει ξανά, όπως χρεοκοπεί συνέχεια. Το 40 υπογράφηκε η σύμβαση Κούπερ, που είναι πολύ σημαντική σύμβαση, και με βάση αυτή τη σύμβαση οι δανειστές από τη σταφίδα, το αλάτι, τα σπίρτα και μερικά ακόμη εισέπραταν τα χρήματα για να πάει στην αποπληρωμή του χρέους, όπως είναι τώρα ο ΕΦΙΑ και άλλα. Έτσι ακριβώς. Αυτή η σύμβαση Κούπερ, αυτό το η δέσμευση, έληξε 31 Δεκεμβρίου 2009 και ήταν για 70 χρόνια και ανανεώθηκε με τον χειρότερο τρόπο, με τα μνημόνια, το 2010 το Μάιο, όπου πλέον με τρία μνημόνια, ιδιαίτερα το τρίτο του Τσίπρα που ήταν, τα έδωσε όχι μόνο αυτά που ζητήσανε, έδωσε και αυτά που δεν ζητήσαν ο Τσίπρας. Για 99 χρόνια τα έδωσε όλα, μια και ανέφερε στη σταφίδα. Αλλά Δήμητρα...
1: Και ο καπνός, από ό,τι αναφέρει, πάρα πολύ σωστά.
2: Είναι και άλλα προϊόντα τα οποία δεν τα θυμάμαι, αλλά να πάμε λίγο για μένα στο νούμερο ένα θέμα που θέλω να πω σήμερα, το οποίο... δείχνει την τραγικότητα της κυβέρνησης. Δείχνει πόσο ξεφτυλισμένοι έχουν γίνει στην κυβέρνηση. Μην παίρνετε τα λόγια μου σαν κάποιον ακραίο που βγάζει θυμό. Θα σας εξηγήσω. Πριν από 3 ημέρες έλαβα ένα τηλέφωνο από τον φίλο μου, μάλλον δεν θα πω το όνομα γιατί θα τα πούμε στην άλλη εβδομή, στην άλλη εκπομπή. Περιμένουμε το δικόγραφο. Στις κινητοποιήσεις που γίνανε των αγροτών υπήρχαν πάρα πολλοί ανήλικοι αγρότες, οι οποίοι ήταν εκεί οι γονείς τους, έτσι. Ήταν οι γονείς και τα παιδιά συμμετείχανε και κάποιοι από αυτούς λένε δεν θα γίνουμε γκαρσόνια εμείς των Ευρωπαίων, δεν θα φύγουμε να πάμε στην Αθήνα, θα καθίσουμε να στηρίξουμε την Ήπεθρο, να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια, να στηρίξουμε τα σύνορα. Και τα παιδιά μαζί με τους γονείς ήταν παρόν στα μπλόκα. Δηλαδή το τρακτέρ ήταν στο όνομα του πατέρα. Και τι κάνανε οι αθεόφοβοι? Στείλανε ραβασάκια σε ανήλικα παιδιά που δεν έχουν πάει ακόμη στρατό να υπηρετήσουν την πατρίδα, στείλανε ραβασάκια για την παρακόλληση της συγκοινωνίας. Στείλανε στον πατέρα, στείλανε και στο παιδί. Στο ανήλικο παιδί που τον θέλεις τώρα αυτό να φαντάρω, τώρα το ένα το παιδί, σε ένα χρόνο θα πάει φαντάρος. Θα υπερασπιστεί αυτή τη χώρα, θα κάνει το χρέος. Και στείλανε ραβασάκι για να τον δικάσουν για παρακόλληση συγκοινωνίας. Θα πούμε λεπτομέρειες στην επόμενη εκπομπή, γιατί θα πάρουμε το δικόγραφο. Απλώς θέλω να σας πω ότι έχετε ξεφτυλιστεί εντελώς. Ξυπνήστε. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν άλλους σκοπούς. Δεν θέλουν να σώσουν ούτε τη χώρα μας, ούτε τους Έλληνες, ούτε αυτό που έχουμε τόσα χρόνια εδώ, που συζούμε και με άλλους πολίτες, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει άλλη ατζέντα. Σε ανήλικα παιδιά να στέλνετε ραβασάκια παρακόλλησης, ντροπή σας. Μία μεγάλη ντροπή σας και θα έχουμε και συνέχεια. Θα έχουμε συνέχεια. Θα πάρουμε το δικόγραφο για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και θα τα πούμε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Πάμε λίγο και στα άλλα θέματα που έχεις.
2: Για τα κεράσια τώρα να πούμε που είμαστε στον αέρα. Είχε δεσμευτεί ο κύριος Χατζηδάκης από την Μπέλα αρχές Μαΐου και είχε πει ότι άμεσα θα αποζημιωθούν τα κεράσια, εντός Μαΐου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να υπενθυμίσουμε ότι 6 ευρωπαϊκές χώρες πήραν έγκριση και αποζημιώσαν κερασοπαραγωγούς τον Οκτώβριο. Η χώρα μας δεν έκανε αίτημα μέχρι και την ημέρα που ήρθε ο κύριος Χατζηδάκης για να πάρουμε αυτή την ενίσχυση η κερασοπαραγωγή. Κανονικά θα έπρεπε να έχει βγει η έγκριση από την Ευρώπη, αλλά σε μια επιτροπή που πήγε μετά κανένα δεκαριά μέρες μετά την επίσκεψη του κ. Χατζηδάκη στην Μπέλα, μια επιτροπή που πήγε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, είχε πει ο Υπουργός ότι ακόμη δεν στείλαμε το αίτημα. Να υπενθυμίσω, από την ημέρα που θα στείλει η Ελλάδα το αίτημα για τα κεράσια στην Ευρώπη για να πάρει ενίσχυση ad hoc, στην καλύτερη περίπτωση χρειάζονται 40 με 50 ημέρες για να δοθεί το πράσινο φως από την Κομισιόν, μετά να γίνει φέκα από την κυβέρνηση και να αποζημιωθεί η οικονομική απώλεια, όχι η καταστροφή του καρπού. Τα χρήματα που έχασες αποζημιώνονται. Είναι απώλεια οικονομικού εισοδήματος. Απώλεια εισοδήματος, έτσι, γιατί πολλοί φίλοι με ρωτάτε. Άρα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Τώρα, να σας πω, γιατί μας ακούει και η Αθήνα, τα κεράσια τα καλά σήμερα πουλούνται μέχρι 2 ευρώ. Βέβαια, μέχρι 2 ευρώ σε κλουβάκι πολλαπλής, πρέπει αυτά να πάνε στην εταιρεία, να συσκευαστούν, να μπουν σε χαρτόκουτα.
1: 2 ευρώ φεύγει από τον παραγωγό.
2: Έτσι. Και να φτάσει στην Αθήνα για να το πάρει ο καταναλωτής. Το καλό κεράσι. Υπάρχουν και κεράσια που είναι μικρότερης ποιότητας.
1: Κοίταξε,
2: εγώ έχω ένα χωράφι, μια ποικιλία που είναι διπλό το κεράσι. Αυτό το κεράσι πουλιέται 1 ευρώ από εμένα. Έχει φαγητό, εμφανισιακά δεν είναι πολύ εντάξει. Δηλαδή κάποιος συνάδελφος, άμα κάποιος ακροατής που ακούει, μπορεί να πάει στη Λαϊκή, να πούμε ότι η Λαϊκή, επειδή έχει παραγωγούς, εκεί θα βρείτε φθηνές επιλογές σε κεράσια, σε βερίκοκα, σε ροδάκινα, ιδιαίτερα επειδή έχουν κάνει και λαϊκάτζης, όταν πηγαίνει μεσημέρι και δεν έχει την άλλη μέρα Λαϊκή, εκεί οι τιμές πέφτουν. Και θα πάρετε και πιο νόστιμα φρούτα, γιατί ξέρετε, όσο κάθεται το φρούτο και ανεβάζει τα ζάχαρα, γίνεται πιο γλυκό. Η εξαγωγή πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Η Γερμανία, στη Λιανική, το κεράσι κάνει 30 ευρώ. Έχουμε πει ότι το κεράσι είναι καθαρά εξαγώγημο προϊόν. Φέρνει συνάλλαγμα στη χώρα. Βοηθάει πάρα πολύ στα ταμεία το κεράσι. Φυσικά πρέπει και εμείς να τα δοκιμάσουμε, έτσι. Έχουμε προβλήματα με το εργατικό προσωπικό. Δεν υπάρχουν τα χέρια για να μαζευτούν οι παραγωγές. Αναγκάζονται οι συνάδελφοι και επιστρατεύουν κουμπάρους, φίλους, γονείς, παιδιά, όποιον βρίσκουν και έχει το χρόνο και την διάθεση να βοηθήσει, όλοι στο χωράφι.
1: Εδώ να κάνω μία παρένθεση, Χρήστο. Έχουμε μία ομάδα γυναική αποκλειστικά εδώ στην Βέρεια, γενικότερα σε όλο το νομό Ιμαθίας, όπου μπαίνουν και ενημερωνόμαστε εμείς οι γυναίκες για οποιαδήποτε θέματα, προβλήματα κτλ. Χάρηκα πάρα πολύ σήμερα το πρωί από μία κίνηση σε ένα σχόλιο μέσα σε αυτή την ομάδα, η οποία συνάδελφος αναπληρώτρια εκπαιδευτικός που σταματάει για 2 μήνες και μετά όπου τη στείλουν όπως στο στρατό, καταλαβαίνεις τώρα πως είναι δύσκολα τα πράγματα, ζητούσε να εργαστεί στα χωράφια, να πάει δηλαδή σαν εργάτρια. Και πραγματικά συγχαίρω πάρα πολύ όλους όσους έστω και για ορισμένο χρόνο βρίσκονται στο δημόσιο, που επιμένουν και αντί να αρκεστούν σε ένα επίδομα ΟΑΕΔ, το οποίο δεν φτάνει, αλλά και πάλι εδώ επειδή είπαμε για επιδοτήσεις και τα λοιπά, επιδοτούμε την ανεργία, να το επισημαίνουμε και αυτό, ενώ θα μπορούσαμε κάλλιστα και υπάρχουν δουλειές για όλους και η δουλειά δεν είναι ντροπή. Όλοι αυτοί οι οποίοι από το να βγουν στο Ταμείο Ανεργίας, καλό θα ήταν να βοηθήσουμε κι εμείς λίγο την κατάσταση, όπως έκανε και η συνάδελφος, και πολλά συγχαρητήρια σε αυτό τον κόσμο που επιλέγει έτσι, όχι τον εύκολο δρόμο, αλλά το δύσκολο, γιατί πραγματικά μιλάμε για ένα μεροκάματο, το οποίο λίγο πολύ, να ξέρουμε ότι το παίρνουμε όλοι. Κοντά στο χιλιάρικο είναι όλοι όσοι πληρώνονται, είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα, είτε είναι στο δημόσιο. Δυστυχώς αυτή είναι η μισθή. Μπράβο της που μπαίνει στη διαδικασία να βοηθήσει και παραγωγούς, γιατί το χωράφι και αυτή η επαφή που έχει κάποιος με την ίδια τη φύση και τη συγκομιδή ενός προϊόντος είναι κάτι το μοναδικό και το απίστευτο. Δεν βαριέται ποτέ κανένας, πάντοτε κάνουμε συζητήσεις ή αν θέλουμε απομονώνεται έτσι ο καθένας για να αναζητήσει, να κάνει την ψυχοθεραπεία, να το πω έτσι. Και δεν είναι εγκλωβισμένος μέσα σε 4 ντουβάρια, σε ένα γραφείο, σε ένα σύστημα κλπ. Αυτό για να παρακινήσουμε και άλλους και που μας ακούνε και από τις μεγάλες πόλεις να πηγαίνουν έστω και για βοήθεια, έστω και με κάποιο χρηματικό ποσό, όποιο μπορεί ο καθένας που πραγματικά αξίζει.
2: Είναι πολύ σωστά αυτά που λες. Δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει τις συνθήκες εργασίας στο χωράφι αν δεν εργαστεί ο ίδιος πραγματικά. Μπράβο. Ιδιαίτερα στο κεράσι, ξέρετε, είναι πιο ιδιαίτερη η καλλιέργεια, επειδή είναι λίγο μεγάλα τα δέντρα, έχει σκιά, έχει δροσιά, δεν ανεβοκατεβαίνει συνέχεια, κάνεις και κάνεις την ψιλοδουλειά, μαζεύεις τα κεράσια, και πάντοτε σε αυτές τις εργασίες οι συμμετέχοντες συζητάνε διάφορα θέματα, δηλαδή μπορεί να πιάσουμε από ένα ποδοσφαιρικό θέμα μέχρι την άσα να φτάσουμε. Η θεματολογία είναι ανοιχτή, υπάρχει δηλαδή μια πολύ καλή παρέα όντως.
1: Και η καλύτερη ώρα, Χρήστο, είναι αυτή του καφέ, που όταν έχουμε πάρει το παγουράκι μας, το καφέ μας, το πιο αστείο βέβαια και εκεί που εξοργίζομαι με τους περισσότερους, είναι όταν παραγγέλνουν από το χωριό τον εσπρέσο, τον καφέ, το λάτε κλπ. Και ψάχνει ο καημένος με το μηχανάκι, έχει γίνει ο οριοδείκτης, να φανταστείς. Δηλαδή πιο καλά τα ξέρει και από έναν αγροφύλακα. Έτσι, δηλαδή αυτό είναι λίγο τρελό. Οπότε ας μαζευτούμε.
2: Ο τελειβέας με το μηχανάκι είναι καλύτερος από τον οροδείκτη. Ο οροδείκτης είναι, επειδή δεν ξέρουν οι άνθρωποι, είναι όταν γίνεται μια ζημία και έρχεται από τον Ελγά ο γεωπόνος για να πάει στο χωράφι να κάνει την εκτίμηση, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει όλα τα χωράφια. Αυτός πληρώνεται βέβαια κανονικά και νόμιμα και πηγαίνει το γεωπόνο στο χωράφι. Αυτό είναι τη δουλειά, την κάνει ο τελιβεράς.
1: Ναι, ναι, τραγικό βέβαια αυτό, αλλά εντάξει, και το κολατσιό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουμε γυρίσει στο τυρί, το ψωμί, την ντομάτα, το σπασμένο κρεμμύδι και πάει λέγοντας. Είναι αυτή η εμπειρία που πραγματικά και εγώ μέχρι σήμερα, Χρήστο, μην με βλέπεις έτσι, πηγαίνουμε όλοι στα χωράφια, όλοι βοηθάμε.
2: Τώρα, ξέρετε, περιμένω την Τρεμπελή και στο δικό μου το χωράφι να έρθει ένα πρωινό να με βοηθήσει, να πιούμε και τον καφέ, έχω και ωραία πουλάκια εκεί.
1: Και επίσης θα σου πω γιατί το σχολιάζουμε πάρα πολύ και αυτό θέλω να το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Έχουμε ελαφρύνει λίγο την κατάσταση και το χειρισμό των παιδιών μας. Κρίμα το παιδί μην πάει στο χωράφι.
2: Είναι λάθος.
1: Και βλέπουμε πολλές οικογένειες αλβανικής καταγωγής. Όλη η οικογένεια πάει στο χωράφι, και το μικρό στο χωράφι. Βέβαια και εμείς το κάνουμε αυτό. Και το μικρό στο χωράφι. Το μεγαλύτερο προσέχει το μικρότερο. Και φυσικά κάνουν οικονομία, γιατί πηγαίνουν δύο φορές την ημέρα, πηγαίνουν και το πρωί, ξεκουράζονται μια ώρα, πηγαίνουν και το απόγευμα, γιατί έχει και απογευματινό μεροκάματο, το οποίο είναι μισό. Και φανταστείτε τώρα μια τετραμιλής οικογένεια να φέρνει από 70 ευρώ το κεφάλι μέσα στο σπίτι. Ναι. Α, καταλαβαίνετε πόσο είναι το μήνα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, όταν λέμε ότι θα πάμε, θα γίνουμε γκαρσόνια σε τουριστικά κτλ. Αν αυτά τα παιδιά τα κρατούσαμε στο σπίτι με την δική μας επιχείρηση, μιλάμε κυρίως για τους αγρότες, τους κοινοτρόφους κλπ, τότε πραγματικά θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε και θα μπορούσαμε να ήμασταν πολύ καλύτερα. Αλλά δυστυχώς έχουν αλλάξει οι καιροί.
2: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε πάρα πολλά θέματα. Καταρχήν θα σας πω ότι όσον αφορά την συμφωνία Mercosur, βγήκε ένας εκτελεστικός κανονισμός και η Ευρώπη αναγκαστικά ρονάρων έχει κάνει αύξηση στους ελέγχους. Βέβαια, μην φανταστείτε για μεγάλη αύξηση, αλλά έχει έρθει πανικός στην Ευρώπη, γιατί πλέον ο κόσμος είναι ενημερωμένος. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν ελέγχονται από αυτούς τα βγάζουν στον αέρα και επομένως αναγκαστικά η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει να κάνει περισσότερους έλεγχους. Θα σας πάω σε μία επιστολή τώρα. Ο Αγροτικός Συχνοτροφικός Σύλλογος Δήμου Παιωνίας, η Εύζωνη, είναι, μιλάμε για Κυλκής, μιλάμε για Πολύκαστρο, είναι αρρωτές οι καλλιέργειες. 8 του μηνός στείλανε μια επιστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στους βουλευτές, στην περιφέρεια, παντού, και λένε: κατεπήγον υπόνοιμα διαμαρτυρίας για τον οριζόντιο αποκλεισμό των παραγωγών όσον αφορά τα καλαμπόκια του νομού Κυλκής, αφορά περισσότερο τη λεκάνη που είναι ο ποταμός Αξιός, από την ενίσχυση, από την επιδότηση δηλαδή, λόγω κακών νερών. Ξέρετε, στις προδιαγραφές, να το πω για να το καταλάβετε, στη νέα ΚΑΠ αυτήνα, τα νερά χαρακτηρίζονται ως κακά. Ως κακά μπορούν να χαρακτηριστούν, όχι δηλαδή ως καλά, ως κακά, έτσι ακριβώς, κακά νερά. Και αυτό μπορεί να γίνει αν είναι Natura η περιοχή και έχει εκεί οικοσύστημα και δίπλα από το ποτάμι έχει αγρότες οι οποίοι καλλιεργούν καλαμπόκι, ρύζι. Τότε τι λέει η Κομισιόν? Λέει ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα νερά, γιατί τα θέλω για το οικοσύστημα. Οπότε αυτά χαρακτηρίζονται ως κακά νερά και αν καλλιεργήσεις καλαμπόκι, εγώ δεν σε επιδοτώ. Είναι μία ερμηνεία, υπάρχουν και άλλες ερμηνείες όσον αφορά το χαρακτηρισμό κακών νερών. Αλλά πάμε λίγο στην επιστολή των αγροτών, οι οποίοι είναι αρρωτρέοι, και λέει: οι αγρότες μας εφαρμόζουν πιστά όλες τις δεσμεύσεις της νέας ΚΑΠ και της αυστηρής αρισιμότητας. Δηλαδή, δεν έχουν μειώσει τα λιπάσματα, δεν ψεκάζουν δίπλα στα ποτάμια, όπως ζητάει. Και αντί το κράτος, λέει, να μας επιβραβεύσει, γιατί ξέρετε όλες αυτές οι δραστηριότητες έχουν μειωμένη παραγωγή, το σύστημα, λέει, πληρωμών μας οδηγεί σε οικονομική εξόντωση. Η λέξη οικονομική εξόντωση είναι από την επιστολή. Και προχωράνε λίγο πιο εξειδικευμένα. Με τις πληρωμές, λέει, που γίνανε τέλη Μαΐου του 26, εκατοντάδες αιτήσεις μελών έχουν αποκλειστεί από τις πρόσφατες πληρωμές. Αυτό οφείλεται σε οριζόντιες τεχνικές αστοχίες των ελεγχτικών μηχανισμών. Θυμάσαστε που λέγαμε από το 22, το λέμε, το monitoring, το σύστημα δηλαδή που ελέγχει τα χωράφια.

0: αυτό το ΦΕΚ, αυτό είναι του 26. Λέει ότι για να πληρωθείτε πρέπει να γίνει επαλήθευση με εξονυχιστικούς ελέγχους της παραγωγικής δραστηριότητας, δηλαδή για να έχετε μπει σε έλεγχο. Για να πάρετε τα λεφτά θα σας ελέγξω για 3 χρόνια, για το 22, το 23 και το 24, και εφόσον τα βρω όλα εντάξει θα πληρωθείτε. Και λέω τώρα εγώ, εδώ εσείς δεν ξέρετε να ελέγξετε το 2025. Το 22, το 23 και το 24 θα ελέγξετε. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι είναι μία διαδικασία πολύ δύσκολη, που σημαίνει αυτό ότι δεν θα μπορέσουν να γίνουν άμεσα αυτοί οι έλεγχοι και δεν θα μπορέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά καλλιεργήσανε να πάρουν τις επιδοτήσεις τις οποίες έχουν ανάγκες, γιατί έχουν υποχρεώσεις και προς τους γεωπόδους και προς τράπεζες και για να ζήσουν οι άνθρωποι. Τέταρτον, τα οικολογικά σχήματα από τον Φεβρουάριο κάθε τέλη του μηνός πληρώνονται. Είπανε τέλη Μαρτίου θα πληρωθούν, μετά είπανε τέλη Απριλίου, τέλη Μαΐου, τώρα λένε τέλη Ιουνίου, από ό,τι φαίνεται θα φτάσουν να πληρωθούν πριν τις εκλογές και αυτά στο τέλος θα τα δώσουν χωρίς έλεγχο. Και επίσης υπάρχει το πρόβλημα με τις ιδιοκτησίες που είναι σε εκκρεμότητες λόγω έλλειψης κτηματολογίου. Για αυτούς τους λόγους ζητάμε την κατεπίγουσα άρση των οριζόντιων δεσμεύσεων για όλα τα παραποτάμια ακροτεμάχια αξιού, δηλαδή πολιτική παρέμβαση. Δεύτερον, την άμεση ένταξη και καθάριση των εκκρεμών αιτήσεων, δηλαδή αν περιμένουμε άλλα 2-3 χρόνια για να κάνετε ελέγχους. Τρίτον, τη διαδικασία της εφαρμογής του AgriSnap. Δέστε τώρα εδώ οι αγρότες λένε, αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο όταν πας στο χωράφι δηλώνεις ότι είμαι στο χωράφι παρόν. Και τι λένε οι αγρότες? Αφού θέλετε να δείτε ότι εμείς θα καλλιεργούμε τα χωράφια, αυτό το σύστημα δουλέψτε το και θα δείτε ότι εμείς είμαστε στα χωράφια. Δηλαδή έχουν και τους ζητάνε οι ίδιοι αγρότες. Και τέταρτον λέει, θέσπιση σαφών εξαιρέσεων για όσους παραγωγούς εφαρμόζουν μεθόδους εξοικονόμησης νερούς. Και αυτό το λόγο οι αγρότες του αξιού δεν θα γίνουν τα θύματα της γραφειοκρατίας. Και προφανώς θα τα πούμε το Σεπτέμβριο σε κινητοποίηση. Αυτή είναι η επιστολή που έστειλε ο Αγροκτηνοτροπικός Σύλλογος Δήμου Παιωνίας, η Εύζωνη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο, φτάσαμε στο μισάωρο. Να περάσουμε για ένα διαφημιστικό διαλυματάκι, να κάνετε και εσείς ένα μικρό διάλειμμα, πολύ μικρό, και να επανέλθουμε έτσι με τις τηλεφωνικές γραμμές και τη συμμετοχή όλων των ακροατών. Σημειώνουμε και τα τηλέφωνα 2310-500-676, 2310-500-677. Μπορείτε επίσης να στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Αγροτική Κυριακή, και ερχόμαστε σε πολύ λίγα λεπτά με τη δική σας φωνή.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: μάχη 99,8 στα FM.
1: Επιστρέψαμε στο τελευταίο μισάωρο της δίωρης αγροτικής Κυριακής. Στο μικρόφωνο Τρεμπέλη Δήμητρα, στην υποληψία του μέλη παραγωγής Στέφανος Εμμανουήλ, δίπλωμα έχω και τον Χρήστο τον Τζιρανίδη. Ανοιχτές λοιπόν οι τηλεφωνικές γραμμές, οι δικές σας παρεμβάσεις στο 2310-500-676, 2310-500-677. Κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων, εμείς δεν σταματάμε τη συζήτηση εδώ με τον Χρήστο για όλα όσα συμβαίνουν. Λέμε και για τα μηνύματά σας που στέλνετε και στα προσωπικά έτσι, προφίλ που έχουμε στο Facebook.
2: Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί μας βοηθάτε στην ενημέρωση, στην σωστή ενημέρωση.
1: Για να βγάλουμε λοιπόν και την πρώτη τηλεφωνική γραμμή για σήμερα. Παρακαλώ, καλησπέρα. Αν έπεσε πρέπει γραμμή. Okay, θα κάνουμε ακόμα μία προσπάθεια. Εδώ είμαστε ούτως ή άλλως. Έχουμε άπλετο χρόνο, 20 λεπτάκια ολόκληρα για όλους εσάς που θέλετε να πείτε έτσι το αυτονόητο. Βγάλτε τα, μιλήστε. Είναι, ξέρεις, Χρήστο, πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν πραγματικά να πάρουν τηλέφωνο, αλλά διστάζουν. Είναι πιο κλειστοί, δεν θέλουν να μιλήσουν, κάποιοι στέλνουν μηνύματα. Καλό είναι να βγαίνουμε πλέον και να μιλάμε για όλα όσα συμβαίνουν, που ξέρουμε δεν είναι καθόλου ευχάριστα, είναι πολύ δυσάρεστα για όλους, αλλά εμείς κάνουμε και οφείλουμε να κάνουμε την προσπάθεια. Για να δούμε λοιπόν η γραμμούλα μας, παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Δημοσθένη.
3: Έλα, εγώ Δημοσθένης είμαι. Λοιπόν, κοίταγα τώρα, σήμερα την είδα την είδηση, από την αντίληψή μου. Σχεδιάζουν να βάλουν βόλων ενδοσωμαχικών βόλων στα ευγοπρόβατα.
1: Ναι, μεγιά μας. Όπως λέει
3: μεγιά, το... μεγιά. Ο Ρουφιάνος δηλαδή. Εδώ μας θα βάλουν και σε εμάς τους ανθρώπους. Μην ανησυχείς, εδώ μας θα τα λέμε. Ένα αυτό. Δεύτερο, η Δανία. Άλλο αυτό. Καταργεί λέει το αγροτικής και ανάπτυξης γεωργίας, κάτι τέτοιο. Και πάει να το κάνουν φύση και βιομερία των ζώων. Τι είναι αυτό?
1: Άλλο πάλι και τούτο.
2: Να μπούμε να δούμε τα φέκ της Δανίας.
1: Εδώ δεν προλαβαίνουμε να ερμηνεύσουμε και δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε, όχι εμείς, ούτε αυτοί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Θα το δούμε και αυτό.
3: Δείτε το και αυτό και να κλείσω για μην κρατώ και τη γραμμή. Για κινητοποίηση μέσα στο καλοκαίρι θα κάνετε κάτι για να σας στήριξουμε εδώ στο Σύνταγμα, μα είναι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν ξέρουμε.
3: Αυτά, τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ για να μην κρατώ τη γραμμή. Θα πάει ο επόμενος.
2: Εμείς στο σπίτι που έχουμε τώρα τις δουλειές, ούτε να μαγειρέψουμε δεν προλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς.
2: Είναι πολύ δύσκολο μέσα στο καλοκαίρι να γίνει μια κινητοποίηση. Αλλά το Σεπτέμβριο νομίζω, γιατί θα ξεκινήσει νωρίτερα, πιστεύω ότι τα μάτια μας θα δουν τρελά πράγματα.
1: Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική. Παρακαλώ, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Δημήτρα. Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Καλησπέρα.
1: Σε χάσαμε.
4: Με χάσατε. Γιατί δεν Δημήτρα, με χάσατε. Πάντα
1: εδώ είμαι εγώ. Σε ακούμε. Έχω πάρα πολύ καιρό να σε ακούσω.
4: Δεν με παίρνει κανένα τηλέφωνο και εσύ. Τι να σε κάνω. Λοιπόν, τώρα, όσοι για το ΠΚΠ, θα πάει κανένα φυλακή, ρε Δήμητρα. Πάγανε τόσο χρήμα. Τόσο χρήμα πάγανε. Δηλαδή και τα ροδάκινα τώρα δεν περπατάνε, ρε παιδί μου. Τζάμπα τα δίνουν ο κόσμος. Τα δυρίκια πέφτουν στα χωράφια και δεν τα ζητάει κανένας.
1: Και κερασιά. Πολλοί φίλοι Γιάννη με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ελάτε μαζέψτε τα κεράσια, δεν έχω ούτε για τα εργατικά, ελάτε πάρτε τουλάχιστον εσείς πάτε να μην πέσουν μόνο τους.
4: Έλα, πού θα προλάβουμε. Μπάμια φέτος ένα στρέμμα και σκέφτομαι πώς θα τιμάσω.
1: Αμάν και μπάμια, ποιος μπαίνει μες στην μπάμια, Γιάννη. Μπάμια
4: είναι καλό πράγμα, δεν.
1: Βρέιντας και ήλισσα το λαχανικό, γίνανε εγώ. Εμάς μας αρέσει πάρα πολύ η μπάμια, αλλά έχεις κάνει μάζαμα μπάμιας για να δεις τι ωραία που είναι.
4: Έχω κάνει βέβαια.
1: Αυτός
4: λέει σαν υπουργός λέει δεν παίρνει τίποτα, μηδέν σαν υπουργός υγείας.
1: Γιατί... Να σχολιάσω. Να πει το Μητροπολίτη που τον βράβευσε εδώ το δικό μας, το Σεβασμιότατο, ναι. Να του ναι, πει, το... να του δώσει κανένα από την αύξηση που πήρε.
4: Α, μπράβο, ναι. Δώσε να το σε Μητροπολιτάνε.
1: Αφού πήρε μετά, ας δώσει και λίγο από την αύξηση στον Σπυρίδωνα. Με τη διάρκεια
4: να σου παλιά έχουν γεννηθεί να καταστρέψουν, να καταστρέφουν την Ελλαδίτα.
1: Αυτή είναι η δουλειά τους.
2: Λοιπόν, έχω πρόταση.
4: Να καταστρέψουν, γιατί και ο παππούς του ο Δρακουμέλ, τα πάντα έφυγαινε τα ίδια. Την έδωσε και έτσι, δεν την έριξε τον γέρο της Δημοκρατίας, τον Παπαντρέο, τον Γιώργο. Αυτό είναι.
2: Γιάννη, ναι. Τώρα μου έδωσες ιδέα, καινοτόμα ιδέα, πώς λέει τεχνολόγια. Λοιπόν, να βγει ένα σύστημα όπως είναι το AgroSnap. Οι αγρότες, ναι. Δηλαδή, έχει ένα σύστημα ψηφιακό που ναι. Δηλώνεις όταν πας στο χωράφι πότε εργάζεσαι. Λοιπόν, ένα τέτοιο σύστημα για τους υπουργούς. Να δούμε ο Άδωνης κάθε πότε πάει στο Υπουργείο και οι υπόλοιποι υπουργοί.
1: Και οι βουλευτές και οι υπουργοί.
2: Και οι βουλευτές πότε πάνε στη Βουλή.
4: Αυτοί ναι. Είναι γεννημένοι για την καταστροφή, ρε παιδιά. Θα καταστρέψουν και μετά θα φύγουν. Θα γεμίσουν.
2: Σε αυτούς να εφαρμοστεί.
4: Θα γεμίσουν διαμερίσματα μπόλικα, θα πάρουν τα σπίτια του αγρότη, του φτωχού, του λαουτζίκου, του Έλληνα.
2: Του ελεύθερου επαγγελματία, γιατί όλους μας χτυπάνε.
4: Βέβαια, τι σοβαρά μιλάτε, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, τώρα, τι να πω, δεν ξέρω.
1: Τίποτα, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Είναι σατανάδες, βρικόλακες είναι.
1: Σατανάδες. Καλή, έτσι θα πρέπει να κλείσουμε με τον κύριο Γιάννη.
4: Όχι, βρικόλακες.
1: Να σε καλά, Γιάννη, να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική. Παρακαλώ, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, είμαι ο Κώστας από Κατερίνη, περνώ.
1: Καλησπέρα σας.
5: Τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, λέμε ότι είμαστε καλά, όπως όλος ο κόσμος.
5: Αφού είμαστε όρθιοι, άμα είμαστε όρθιοι, εντάξει, αυτό λέμε. Το παλεύουμε. Ήθελα να πω λίγο, γιατί εγώ είμαι και αγρότης, είμαι και υδραυλικός. Και έρχομαι καθημερινά με πάρα πολύ κόσμο σε επαφή και γνωρίζω και συνέχεια καινούριο κόσμο, καινούριους ανθρώπους. Πιο πολύ σαν υδραυλικός, σαν αγρότης, εντάξει, είναι συγκεκριμένη δουλειά. Ήθελα να πω και στον κύριο, ποιος είναι ο κύριος που μιλάτε μαζί,
2: ο
5: κύριος Χρήστος Κουρνιάκος.
2: Α, και ο Στέλιος ο Κουρνιάκος.
5: Α, ναι, Στέλιος, ναι. Ήθελα να πω, Στέλιο, να σου πω ότι θα κάνουμε, θα δούμε πράγματα, λες, το Σεπτέμβριο, θα δούμε με τους αγρότες και αυτά. Πρέπει να αποφασίσουμε, φίλε μου Στέλιο και συνάδελφε, γιατί και εγώ είμαι αγρότης, πρέπει να αποφασίσουμε εμείς οι αγρότες και γενικά οι Έλληνες τι θέλουμε. Θέλουμε και το σκύλο και την πίτα ολόκληρη, και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη, φίλοι μου, δεν γίνεται. Γι' αυτό δεν ξεσηκώνεται ο Έλληνας πραγματικά, κάνει μια βόλτα, πάει σε ένα συλλαλητήριο και μετά πάει για φρέντο. Και νομίζω ότι κάτι θα γίνει, μωρέ, εντάξει. Όλα τα βλέπουμε επιδερμικά, επιφανειακά. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα. Εγώ σου λέω, συναναστρέφουμε με πάρα πολύ κόσμο. Δεν έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος ή δεν θέλει να συνειδητοποιήσει το που πάμε. Το τι μας ετοιμάζουν.
2: Είναι πολύ σωστή η επισήμασή σας. Καταρχήν να διευκρινίσω κάτι. Εγώ είμαι ο Χρήστος Τσιρανίδης. Ο Στέλιος ο Κουρνιάκος δυστυχώς έχει ένα θέμα υγείας και λείπει από την εκπομπή μας.
5: Περαστικά,
2: ναι, εγώ είμαι ο Χρήστος Τσιρανής. Επειδή ό,τι κάνει να είμαι, επειδή τι κάνει να είμαι και εγώ πιστοποιημένος τεχνικός αερίων καυσίμων, είμαι λίγο στο χώρο το δικό σου, αλλά δεν το έχω δουλέψει ποτέ, το πήρα έξτρα. Ξέρω ότι οι υδραυλικοί...
5: Θερμοϊδραυλικός.
2: Τεχνικός αερίων καυσίμων είμαι πιστοποιημένος, αλλά δεν το έχω δουλέψει. Ξέρω όμως ότι οι υδραυλικοί είναι ιδιαίτερη κατηγορία με άλλο διαφορετικό τρόπο σκέψης, γιατί ο υδραυλικός είναι και μαθηματικός, αλλά αυτό δεν το ξέρει πολλοίς κόσμος.
5: Τι εννοείς άλλο τρόπο σκέψης?
2: Έχεις ακριβώς, βρίσκεις πάντοτε λύσεις, το ξέρω, πατέντες στο φουλ. Λοιπόν, έχεις πολύ σωστό τρόπο σκέψης.
5: Η επικεφαλής... 29 χρόνια στη δουλειά, εντάξει.
2: Ναι, ναι. Η επικεφαλής των αγροτών, το λέμε συνέχεια από την εκπομπή,
5: ναι.
2: Επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν όλη την ενημέρωση. Οι επικεφαλείς ξέρουν ότι θα έχουμε κλασικά 5 προβλήματα, θα εκπροσωπήσουμε τους αγρότες και κοιτάζουν πώς να καλλιεργήσουν. Αυτοί έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα που έχουν να κάνουν με τεχνοκράτες, που είναι δύσκολο κάποιος να μπει και να ερμηνεύσει τα προβλήματα. Και ακόμη δεν έχουν αντιληφθεί ότι πάμε σε εξόδους. Γι' αυτό εδώ στην εκπομπή λέμε ότι από το 21 που είμαι τουλάχιστον εγώ εδώ, αγρότες σε παρατεταμένη εξόδους. Θα το καταλάβουνε. Το είδε και ο Ανεστίδης πρόσφατα, που ήταν και στέλεχος Νέας Δημοκρατίας και πολύ νοικοκύρης σαν παραγωγός, με διόκτα χωράφια. Παρ' όλα αυτά είδαμε όλοι ότι τον κατηγορήσανε σαν εγκληματία και κλέφτη. Δικαιώθηκε ο άνθρωπος, για να καταλάβετε ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης. Άρα, όποιος αγρότης δεν έχει καταλάβει μέχρι τώρα ότι μας εξοντώνουν, είναι άξιος της μοίρας του. Δηλαδή το Σεπτέμβριο όταν θα βγούμε.
5: Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχω βγάλει τα κολέγια και να έχουμε τα πτυχιακά για να καταλάβω ότι με πηγαίνουν για εξόντωση.
2: Εγώ το εξήγησα, οι θερμοϊδραυλικοί, επειδή μιλάνε με πολύ κόσμο, μπαίνουν μέσα στα νοικοκυριά, εσείς είστε αποδέκτες όλων των προβλημάτων.
5: Ναι, ξέρω, το βλέπω ότι ο κόσμος όμως, ενώ έχουν προβλήματα, ενώ δεν θέλει να γενικά, δεν μιλάω μόνο για τους αγρότες, γενικά για τους Έλληνες.
2: Γενικά, ναι,
5: δεν
2: γενικά.
5: Δεν θέλει να κάνει, δηλαδή, να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο. Νομίζω ότι κάτι θα γίνει, κάποιος θα έρθει να μας σώσει. Εμείς δεν θα κουνηθούμε καθόλου, θα πάμε τώρα στα πανηγύρια, τώρα στα κλαρίνα, τώρα το καλοκαίρι, στις παραλίες και κάτι θα γίνει, μωρέ, κάποιος θα μας σώσει. Δεν έχουν καταλάβει το που πηγαίνουμε οι περισσότεροι.
2: Έτσι ακριβώς.
5: Εδώ είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε. Στην περιοχή μου υπάρχουν, έχουν σκοτώσει ένα σωρό κοπάδια και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι περιμένουν τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να τον πάρουν χειραψία, να βάλουν κάπου τα παιδιά τους. Τι ελπίζουν, πού ελπίζουν?
2: Δυστυχώς έτσι όπως τα λέτε είναι.
5: Αυτό έτσι είναι, φίλε Χρήστο. Αυτό βλέπω εγώ, ότι δεν βλέπω διάθεση. Πιστεύω ότι θα έρθει κάποιος ο Άγιος, εμείς εδώ έχουμε τον Άγιο Διονύσιο, τον Ολύμπο, θα έρθει ο Άγιος Διονύσιος να μας σώσει, δεν ξέρω.
2: Γι' αυτό λέμε θα φανεί το Σεπτέμβριο.
5: Λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κυρία Δήμητρα, κύριε Χρήστο.
1: Καλώς το.
6: Στην εκπομπή. Στην αγροτική. Περιμένουμε το Θεό της Ελλάδας να βάλει το χέρι του, έτσι, τουλάχιστον να μας προστατεύσει, αν όχι να μας δικαιώσει. Γίνονται τόσα στραβά και ανάποδα, παιδιά, τι να κάνει και ο ελληνικός λαός, έτσι. Εδώ ένα καθήκον να πάει στην κάλπη μια φορά στα 4-3 πόσα χρόνια, ας πούμε, να κάνει το καθήκον του σωστά ελληνικά πατριωτικά και δεν μπορεί να το καταφέρει. Ούτε καν αυτό. Το ανώνυμο, το φλωρίστικο να το πω, γιατί πίσω από ένα παραβάν, παιδιά, δεν σε βλέπει και κανείς και λογαριασμό δεν δίνεις. Δηλαδή τι να κάνει, να πάρει όπλα, τι να κάνει, να πάρει εκρηκτικά, τι να πάρει τζουγκράνες, τι να πάρει.
1: Ξέρετε, είναι σημαδεμένα τα περισσότερα ψηφοδέλτια και κάποιος κύριος μου έδειξε και έναν τρόπο πώς σημαδεύεις ψηφοδέλτιο, το ξέρατε εσείς αυτό?
6: Γίνονται πολλές μαγιές, γιατί σήμερα πήρατε είδηση, κυρία Δήμητρα και Χρήστο, ο Πρωθυπουργός, αυτός τέλος πάντων, έδωσε πολύ σημασία στην ψηφιακή εξέλιξη της Ελλάδος, τον government. Μόνο σε αυτό επικεντρώθηκε, έτσι. Πολύ government θα πέσει στις εκλογές, παιδιά. Τόσο government που θα ψάχνουμε να βρούμε την ψήφο μας. Και καλά λένε μερικοί ότι πρέπει ο Έλληνας να ψηφίζει επώνυμα. Να ξέρετε, φίλε, ότι εγώ τουλάχιστον την ψήφο που έριξα πήρα αποδεικτικό ότι εκεί πήγε. Αλλιώς θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, έτσι. Μια καλησπέρα να πούμε στην κυρία Σημακοπούλου, τη λέγανε την τύπησα με τα προσωπικά δεδομένα σε ευρωεκλογές. Τι έγινε αυτή η τύπησα?
1: Ναι.
2: Εντάξει, ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν έφταιγε αυτή.
6: Όλα τα επιστολικά φύγανε. Θα γίνει της επιστολικής, να μην πω έτσι, συνέβρεσης στις εκλογές, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, θα χαθεί η μπάλα.
2: Εγώ επειδή τυχάνει να έχω ανοίξει 7 φορές τις κάλπεις σε ενστάσεις, Αν σας πω μια μέρα τι έχουν δει τα μάτια μου, δεν το χωράει ανθρωπινός νους. Μέχρι και μπλάνκο έχω δει σε ψηφοδέλτια.
6: Χρήστο, παίζονται τόσα πολλά στις επόμενες εκλογές για τους τύπους αυτούς που πάνε για ειδικά δικαστήρια, πάνε για μεγάλα δεκάδες δισεκατομμύρια έχουν εφαρπαχθεί, που πραγματικά δεν έχουν ντροπή, έτσι. Δεν έχουν ντροπή, δηλαδή λέω τώρα ένα παράδειγμα, λέω ένα κόμμα στην τύχη, ελληνική λύση φουλ στα άκυρα. Μα πώς ρε παιδιά η ελληνική λύση φουλ άκυρα, δεν ξέρω πώς να συμφίζει το ένα το άλλο, μα δεν μας νοιάζει παιδιά, ψάξτε να βρείτε. Έχουμε ελληνική δικαιοσύνη θα σου πούνε στο τέλος. Για όλα τα θέματα αυτό λένε, έχουμε ελληνική δικαιοσύνη, εμπιστευόμαστε. Τρέχα στα εκλογοδικεία να βρεις ψήφο, μια καλησπέρα και στην κυρία με τις πλαστές υπογραφές, με το κόμμα της, δεν ξέρω πώς το λένε να πούμε, με αφορμή αυτά που λέμε.
2: Είναι με τις φωνές.
6: Ναι, ναι, την τύπησα αυτή να πούμε. Τι έγινε με τις πλαστές υπογραφές, η ελληνική δικαιοσύνη αποφάνθηκε, σίγουρα, έτσι. Από εδώ
2: πάει. Έχω προσωπικό φίλο που χωρίς να τη γνωρίζει, τον έχουν στα ιδρυτικά μέλη. Ο φίλος μου ο Σοκράτης.
6: Και Χρήστο, μια που τα ψάχνεις αυτά τα ψηφιακά και τις διάβγες και επικεντρώθηκε ο Πρωθυπουργός σήμερα στα government και στα ψηφιακά, λέει 5 δισεκατομμύρια έγγραφα, λέει, πήρε ο ελληνικός λαός. Έχουμε μάθει τελικά ψηφιακά πρόβατα πόσα υπάρχουν, Κρήτη, Πελοπόννησο, δεν ξέρω εγώ, Βόρεια Ελλάδα. Έχει γίνει καμιά ψηφιακή καταμέτρηση, να μας δοθήσει τεχνητή νοημοσύνη, κάτι, AI, κάπως το λένε αυτά.
2: Επειδή αυτό αφορά κυρίως την Κρήτη, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
6: Και καλά κάνει φίλε, να σου προτείνω να πιεις και ένα φραπέ κρύο τώρα, είναι η ώρα, ό,τι πρέπει. Στην καλησπέρα μας στον κύριο Φραπέ. Καλησπέρα στον κύριο Φραπέ, αλλά μαχητική καλησπέρα στον κύριο Ανεστίδη.
1: Στον
6: κύριο Ανεστίδη Δήμητρα, που το ψάξαν από την πρώτη στιγμή να το βουλώσουν το στόμα, έτσι, βρήκαν αμέσως απάτες, ενώ για το Φραπέ κάναν πλάτες. Ήθελε, δεν ήθελε να πάει στη Βουλή, τον λέγαν δεν πειράζει ρε παλικάρμο, ούτε μπορείς, παίρνω τη Βουλή να μας πεις δυο καλησπέρες, να πούμε. Ενώ τον Ανεστίδη το ίδιο απόγευμα να μην μπορέσει να πάει στο Μαξίμου να διαπραγματευτεί, να θυμίσουμε παιδιά, ο Γαλάτσιος Ανεστίδης δεκαετιών, έτσι.
2: Καημένος ο Μπότσος, ο ναι, Μπότσος, ναι. Ο καημένος, το παιδί με τα μουσια που ήταν δίπλα του, νομίζω αυτόνα, με τα ενοικιαστήρια που είχε ο άνθρωπος, νόμιμα, κανονικά δηλωμένα, του στείλανε κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση οι αλήτες.
6: Απλά κλείνοντας, Δήμητρα και Χρήστο, κλείνοντας, ο Έλληνας τελικά ελπίζει στη Θεία Δίκη, φίλε. Στη Θεία Δίκη να κάνει το καθήκον της, αν υπάρχει και θέλει λίγο τον Έλληνα. Γιατί την ατάκα σου που είπες πριν κανένα μήνα σε εκπομπή του Γρηγόρη, φίλε, από το 1800 παιδιά μαγειρεύουν το μακεδονικό θέμα. Ξέρουν οι τύποι που την πάνε τη δουλειά. Όχι αγρότες, όχι 60 νησιά χωρίς γέννηση σήμερα βγάλα δημογραφική καταστροφή. Όχι, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, θα έρθουν οι άνθρωποι. Πολλοί μας έκαψε η Μέση Ανατολή εκεί κάτω, πολλοί Άραβες. Τέτοιο παράδεισο σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει. Θα κουνήσουν και το μαντήλι στον τελευταίο Έλληνα και θα πει να ο παράδεισος των Εβραίων, παιδιά, εδώ είμαστε. Και βέβαια, να πούμε ένα τελευταίο, προωθούν πολύ στην Θεσσαλονίκη, τη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, παιδιά. Έχει γίνει μια οργάνωση, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, την φέρνουν σε όλα τα φόρουμ, παντού να μιλάει. Προχθές ήταν στο, δεν ξέρω, σε ένα ίδρυμα μιλούσε, παραπροχθές στο Λευκό Πύργο εκεί πέρα μιλούσε σε κάτι συνέδρια, στο Πανεπιστήμιο. Προωθούν Χρήστο και Δήμητρα τη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη να αποκόψουν καμιά 1000 χρόνια Μακεδονική Θεσσαλονίκη πίσω, έτσι. Και μετά τη Βυζαντινή, Χρήστο, τι έρχεται η ατάκα σου, έτσι. Εβραϊκή Θεσσαλονίκη, ρε φίλε, τι ωραία. Τη στείλουν καλά τη δουλειά, παντού του κυμαντέρ δικά τους, καθηγητάδες.
1: Αυτό το κάνανε και με τον Μπουτάρη.
6: Καθηγητάδες, Δήμητρα, στο Απιθήτα, δίνουν και παίρνουν, να πούμε, ομιλίες, εντάξει, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη πάνω, Βυζαντινή
2: είναι
6: Θεσσαλονίκη κάτω.
2: Η δεύτερη Ιερουσαλήμ είναι.
6: Τα οργανώνουν μια χαρά, παιδιά.
2: Από το 1250 και πιο πίσω, από το Ραβίνο Σεμπάντα, που ανακηρύχθηκε η Μεσσίας και τελικά δεν ήταν και τον πήραν στο κυνήγι. Τέλος πάντων, μεγάλη υπόθεση.
6: Δύναμη και στο Στέλιο του Κουρνιάκου, από φθινόπωρο έρχονται μάχες, προεκλογική χρονιά. Να το δώσουμε μία να φύγει αυτό το τύπο το ψηφιακό, να μου που το παίζει ο Πρωθυπουργός. Καλησπέρα.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πω, πω. Τελικά θέλουμε άλλη μια ώρα για την εκπομπή έτσι, να αναλύσουμε και αρκετά έτσι κι άλλα γεγονότα. Ξεκινώντας όμως την καταστροφή, άκου να δεις τώρα τι γίνεται, πόσο μεθοδευμένο, γιατί και εγώ τώρα προσπαθώ λίγο να συμπληρώσω λίγο αυτό το παζλ που είναι σε 5.000 κομμάτια, να το πούμε έτσι, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και φαντάσου πόσοι ακροατές μας πρώτη φορά τα ακούν όλα αυτά. Όλα ξεκινάνε από τον πρωτογενή τομέα, τη βάση της υπαίθρου. Ποιοι είναι στη βάση της υπαίθρου? Οι αγρότες. Εξόντωση. Πού θα πάνε? Θα πάνε σε μια μεγάλη πόλη, θα κλειστούν μέσα σε τέσσερις τείχους, θα έχουν αυτό, θα έχουν εκείνο, δεν θα μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Εδώ περπατάμε ελεύθερα. Είμαστε ελεύθεροι και θέλουμε να ανήκουμε, γιατί όπως λέει και ο Δημήτρης, είμαστε οι φροντιστές αυτής της φύσης. Πόσο μάλλον μεθοδευμένα έχουν ξεκινήσει όλο αυτό το στρατηγικό έτσι, σχέδιο εξόντωσης των Ελλήνων, μιλάμε για εθνοκάθαρση αυτή τη στιγμή και δεν μιλάμε, δεν θα το πιάσουμε από θρησκευτικής απόψεως, γιατί εκεί ξέρεις επίσης, Χρήστο, ότι γίνονται πάρα πολλά σκάνδαλα κλπ.
2: Σε όλους τους τομείς πάντως.
1: Αλλά αν δεν έχουμε όμως και την πατρίδα, αν δεν έχουμε το σπίτι μας, πού θα πάμε, πώς θα οργανωθούμε?
2: Πού θα νιώσουμε ασφαλείς?
1: Όλα αυτά λοιπόν μας απασχολούν.
2: Αυτό που θέλω να πω, δυστυχώς, όπως είπα και νωρίτερα, όποια καλλιέργεια και να πιάσουμε, όποιο επαγγελματικό κλάδο και να πιάσουμε, γιατί δεν είμαστε μόνο οι αγρότες, είναι προβλήματα. Έχουμε καταντήσει να είμαστε καταστροφολόγοι. Δυστυχώς. Δηλαδή, όταν συνεχώς αναφέρουμε τα προβλήματα προς ενημέρωση, μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία. Εγώ θέλω να πω το εξής. Να τραβήξουμε όλοι χειρόφρενο. Ξέρουμε, έχουμε καταλάβει όλοι πού το πάνε οι κυβερνώντες. Όχι ο Πρωθυπουργός, άλλοι είναι πίσω από τον Πρωθυπουργό. Αυτά που έρχονται μέσα στη Βουλή, κανονικά θα έπρεπε οι υπουργοί.
1: Δεν δικαιολογούμε τώρα και τον Πρωθυπουργό.
2: Όχι, δεν το δικαιολογούμε, γιατί εξαιτίας του έρχονται μέσα στη Βουλή. Δεν εκπροσωπεί η κυβέρνηση τον ελληνικό λαό και ούτε την εντολή που πήρε από τον ελληνικό λαό. Γιατί προεκλογικά άλλα έλεγε και άλλα κάνουν. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να καθίσουμε να κάνουμε απολογισμό, να καθίσουμε όλοι να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να καταλάβουμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Πρέπει να ενωθούμε τον διπλανό που αυτή τη στιγμή δεν έχουν και τις καλές σχέσεις ή ο διπλανός που είναι άλλη ομάδα ή είναι άλλο κόμμα. Ξεχάστε αυτό, παιδιά. Πρέπει να ενωθούμε. Πρέπει να ξεχάσουμε τις παθογένειες των προηγούμενων ετών. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα κόμματα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα κόμματα που στηρίζουν αυτή την ατζέντα, είναι η καταστροφή μας και πρέπει να οργανωθούμε και να αγωνιστούμε, όχι για μας, για τα παιδιά μας, παιδιά. Για τα παιδιά μας. Τα παιδιά, βλέπετε τι γίνεται. Αν δεν θέλουμε να το κάνουμε για εμάς και τις οικογένειες, τουλάχιστον για τα παιδιά μας. Πρέπει να οργανωθούμε.
1: Να ευχαριστήσω με τη σειρά όλους τους συνεργάτες της εκπομπής. Τη Λίνα, τη Στρίδη, τον Δημήτρη, τον Μιχαήλ, δύο χαιρετισμούς και ακόμα μια φορά και στο Στέλιο. Εύχομαι γρήγορη ανάρρωση. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Τζιρανίδη, την Ούλα Τσαβίδη, τον Στέφανο Εμμανουήλ στην υποληψία. Στο μικρόφωνο ήμουν εγώ. Γνωστή αγρότησα με δίπλωμα, Τρεμπελή Δήμητρα, και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα εδώ με θέμα πραγματικά που θα βάλει φωτιές παντού σε πολλά γραφεία. Εμείς έχουμε συνέχεια, παραμένετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6, γιατί ακολουθεί Δώρα Focus με την Δώρα Ιωάννου, ένα τρίωρο μουσικές επιλογές πραγματικά θα μας βοηθήσει έτσι να κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα, καλοκαιρινό ξεκίνημα, στο πούμε και έτσι. Και φυσικά κάτω στην μάχη FM 99,8 με την ώρα του δικηγόρου με το Θωμά Καλοκύρη. Καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Θεός είναι μαζί μας.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος, για άλλη μια εκπομπή εδώ στο στούντιο, στα FM, μαζί με τον συνάδελφο Ιωάννη Θωμαίδη, τον οποίο καλησπέριζω στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σε ένα ηλιόλουστο πάλι, έχει μπει το καλοκαίρι.
0: Έχει μπει για τα καλά.
1: Έχει μπει, οι περισσότεροι ανυπομονούν. Συνάδελφοι τους βλέπω να πάνε να βουτήξουν, να πάνε τη βόλτα τους με το ιστιοπλοϊκό τους, με το σκάφος τους ή να πάνε στο ιδιωτικό τους νησί. Για να περάσουν τις διακοπές.
0: Και όλοι έχουμε από ένα.
1: Δεν θα έπρεπε να έχουν, αφού τόσο δυναμικά τα πάνε.
0: Σίγουρα.
1: Πλάκα κάνω. Θέλω να πω ότι όλοι οι συνάδελφοι, από ό,τι βλέπω, η πλειονότητα προσπαθούν να μείνουν στην επιφάνεια καθημερινά. Ήθελα να ενημερώσω τους ακροατές για το Σάκχαρομ. Αυτή τη στιγμή είναι στο νούμερο 93.
0: Που είναι καλό.
1: Και έχει σταθερή πορεία. Είδες τι ωραία που το ξεκινάμε. Και είμαι δροσερός σε μια καταπληκτική, αισθητική, ηχομονωτική. Τι ωραία θερμοκρασία καταρχήν. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη θερμοκρασία, να τον επιβραβεύσουμε.
0: Ας προσέχουν. Αν και εκεί που έχει πάει το ρεύμα, σε λίγο βλέπω και εδώ μανεμιστίες να είμαστε. Γιατί συχνά πηγαίνουμε σε επιχειρήσεις και βλέπουμε πόσο ο ανεμιστίας έχει επανέλθει.
1: Ο ανεμιστήρας έχει επανέλθει και το βλέπουμε και καθημερινά. Και ξέρεις πώς τον βλέπουμε, διότι περνάς από πίσω, παίρνεις το καλώδιο, παίρνει τον ανεμιστήρα, σου παίρνει όλα τα πράγματα που έχεις επάνω στο γραφείο. Στα δικαστήρια το παρατήρησε αυτό.
0: Ναι.
1: Και ακούγεται ένα μπαμ και ένα μοτεράκι να χτυπάει κάτω το πλακάκι. Λες τι γίνεται εδώ πέρα. Πέρασε ο ασκούμενος ή ο συνάδελφος που δεν ήξερε ότι εκεί πέρα βρίσκεται.
0: Ποιος χωρίς τον.
1: Θες χωρίς τον ανεμιστήρα.
0: Τον ανεμιστήρα. Ναι.
1: Συμφωνώ.
0: Και...
1: όσον αφορά, ξέρετε τι ήθελα να αναφέρουμε. Έχουμε και στην επικαιρότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό που ήθελα να αναφέρω. Για την εκτελεστότητα των αποφάσεων, εάν μου επιτρέπεις.
0: Πάμε.
1: Να ξεκινήσουμε. Που είναι κάτι το οποίο τόσο καιρό πολλοί άνθρωποι δεν το λειτουργούσαν. Δηλαδή έχουμε ένα τιμολόγιο, έχουμε μια οφειλή η οποία δεν έχει εκτελεστεί. Από την άλλη πλευρά ξεκινάνε πλέον οι επιχειρηματίες, οι άνθρωποι, τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν ένα χρέος να το εκτελούν.
0: Πώς εκτελείται λοιπόν μια οφειλή.
1: Α, και πώς εκτελείται. Ναι, έτσι. Ακριβώς. Την αναγκαστική εκτέλεση.
0: Αναγκαστική εκτέλεση. Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης. Σύνθετο δίκαιο το οποίο έχει περάσει ταμείο για όσα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των funds που χρησιμοποιούν τις διατάξεις για να εκτελέσουν. Οπότε και η διαδικασία όσο πάει και γίνεται και πιο απλή και γρήγορη προς όφελος των εκποιήσεων. Τώρα, δεν είναι μόνο τα funds όμως που θέλουν να εκτελέσουν περιουσίες, είναι και ένας ιδιώτης που χρωστάει σε κάποιον άλλον ή μια επιχείρηση που έχει ένα τιμολόγιο απλήρωτο. Οτιδήποτε είναι αυτό. Οικονομική αποζημίωση. Αποζημίωση από κάποιο ατύχημα, οτιδήποτε.
1: Το πάτε στο δικηγόρο σας. Πλέον πρέπει να το πηγαίνετε, αφού η διαδικασία έχει γίνει ευμενέστερη και μπορείς πλέον με πιο γρήγορες διαδικασίες να εκτελέσεις ένα ποσό το οποίο το ζητάς. Το έχεις τιμολογήσει.
0: Το πρώτο φόρους. Που χρειάζεται να κάνεις, αν κάποιος σου οφείλει λεφτά λοιπόν, είτε σε επιχειρηματίας είτε όχι, είναι να αποκτήσεις ένα εκτελεστό τίτλο. Σύμφωνα με το δίκαιο το δικό μας. Τι σημαίνει εκτελεστός τίτλος? Σημαίνει ότι πρέπει να έχεις μια δικαστική απόφαση στα χέρια σου. Άρα, είτε κάνεις την διαδικασία της αγωγής και τα λοιπά και παίρνεις μια δικαστική απόφαση, είτε πολλές φορές μπορείς και με μια διαταγή πληρωμής να αποκτήσεις έναν εκτελεστό τίτλο. Το πρώτο που χρειάζεσαι λοιπόν είναι ένα τέτοιο χαρτί, δικαστικό χαρτί, στο όνομα του ελληνικού λαού, με το οποίο να μπορείς να προχωρήσεις, εκτός αν είσαι εφορία, που εκεί δεν χρειάζεται τίποτα, πατάς ένα κουμπί.
1: Έτσι.
0: Οπότε, διαταγή πληρωμής. Τώρα, άλλο σημείο συζήτησης δικονομικό, παράδειγμα στο τιμολόγιο που ανέφερες. Μπορείς να βγάλεις διαταγή πληρωμής από τιμολόγιο. Το αιώνιο ερώτημα.
1: Μπορεί κάποιες φορές να περάσεις τα τιμολόγια. Εξαρτάται. Σε μια συναλλαγματική, ας πούμε, επιταγή, ένα έγγραφο συναλλαγματικής και να εκτελέσεις τη συναλλαγματική που έχει υπογράψει.
0: Η συναλλαγματική είναι ένα αξιόγραφο που εκτελείται αμέσως με διαταγή πληρωμής κτλ. Αν όμως έχω απλά ένα τιμολόγιο στα χέρια μου, αυτό που πρέπει να αποδείξω είναι ότι η άλλη πλευρά το έχει παραλάβει το τιμολόγιο, το έχει υπογράψει, το έχει αποδεχτεί μέσω mail με κάποιον τρόπο, ότι λοιπόν έχει αποδεχτεί την οφειλή. Αυτό μπορεί να προκύπτει ακόμα και από ηλεκτρονική αλληλογραφία. από το γεγονός ότι έχει καταχωρήσει στα βιβλία της εταιρείας τιμολόγιο και από πολλούς άλλους τρόπους. Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση λοιπόν άλλαξε λίγο το τοπίο, γιατί ως τώρα ζητούσαν τα δικαστήρια υπογραφή στο τιμολόγιο. Τώρα πλέον ηλεκτρονικά τα τιμολόγια, οπότε αλλάζουν και τα δεδομένα. Και υπάρχει μια διχογνωμία και μια αντιφατικότητα στο πώς τα τιμολόγια οδηγούν στη διαταγή πληρωμής. Αν δεν μπορεί να βγει η διαταγή πληρωμής για οποιοδήποτε λόγο, δεν όμως είναι η τακτική αγωγή, που εκεί απλά η διαδικασία είναι κατά περισσότερο χρόνο, να το πούμε απλά. Παίρνεις λοιπόν αυτή την απόφαση, την παίρνεις στα χέρια σου. Χρειάζεσαι ή προσωρινή εκτελεστότητα ή τελεσυνδικία. Okay. Άρα, έχεις στα χέρια σου ένα χαρτί που λες εσύ ότι ο Β, επιχειρηματίας, ο έμπορος, ο χοντρέμπορος, ο γιανέμπορος, μου χρωστάει αυτά τα λεφτά. Πώς κινείσαι?
1: Πώς κινείσαι?
0: Ξεκινάει ένα ολόκληρο ακόμα κεφάλαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Ποιος οφείλει? Οφείλει ένα πρόσωπο φυσικό ή νομικό. Δηλαδή ένας άνθρωπος ή μια νομική οντότητα όπως είναι μια κεφαλαιοχική εταιρεία. Ανάλογα με το ποιος χρωστάει, διαφοροποιείται. Ας πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος πιο απλά. Ένα φυσικό πρόσωπο λοιπόν. Εκεί με τη διαδικασία της εκτέλεσης μπορείς να κατασχέσεις περιουσιακά αντικείμενα. Λογαριασμούς, ενίκεια, αυτά είναι απαιτήσεις βέβαια που έχει να εισπράττει, λογαριασμούς τραπεζικούς και απαιτήσεις που έχει προς τις τράπεζες επομένως, κατάσχεση χιλιάς τρίτων, ακίνητα, αυτοκίνητα,
1: σκάφη.
0: Το σκάφη έχουν και αυτά ειδική διαδικασία, όπως τα ακίνητα λίγο διαφορετική. Ό,τι υπάρχει, μετοχές, ό,τι βρεθεί.
1: Ό,τι έχετε στο όνομά σας και έχετε μία οφειλή, μπορεί να κατασχεθεί.
0: Και αν δεν έχει τίποτα?
1: Αν δεν έχει τίποτα, του δεσμεύουμε όλες τους λογαριασμούς ή ό,τι έχει, με σκοπό να έχουμε κάποιες μελλοντικές απαιτήσεις από αυτόν.
0: Σε πολλές περιπτώσεις εκεί μπορεί να υπάρχει και ποινικό σκέλος, ιδίως αν έχουμε καμία ακάλυπτη επιτάγη για παράδειγμα. Οπότε και έχετε και ένα ποινικό δικαστήριο που πιέζει για την αποπληρωμή. Και επίσης, ακόμα και αν δεν καταφέρουμε να εισπράξουμε εκείνη τη στιγμή την οφειλή, η απόφαση αυτή έχει διάρκεια τουλάχιστον 20 ετίας σαν για να παραγραφεί η απέτηση, αφού έχει βγει ήδη τελεσίδικη απόφαση, είναι το γεγονός ότι κάθε πράξη κατάσχεσης τη διακόπτει. Επομένως, είναι κάτι μακροπρόθεσμα που πρέπει να το ελέγχει κανείς, και αν υπάρχει περιουσία, παράδειγμα, να υπάρχουν τρόποι να διασφαλιστεί η απέτηση. Στις εμπορικές απαιτήσεις στην Ελλάδα, επειδή περάσαμε πολλά, υπήρξε πρόβλημα τα τελευταία χρόνια και πριν του κορονοϊού, λόγω της κρίσης και μετά, με τις πιστώσεις. Οι πιστώσεις έχουν κοπεί, όπως γνωρίζουν οι έμποροι, και υπήρχαν πολλά πιστόγια, πολλές ακάλυπτες επιταγές. Μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε από όλο αυτό και πάρα πολλά χρέη τα οποία δεν αποπληρώθηκαν ποτέ.
1: Έτσι ήταν. Η ελληνική επιχειρηματικότητα τα έχει αυτά. Έχουμε φτάσει όμως σε ένα σημείο να έχουμε μια θετική απόφαση και μπορούμε να κάνουμε από τα επόμενα βήματα, αφού κάνουμε τις διαδικασίες αυτές, να κάνουμε μια κατάσχεση. Λέμε ότι έχουμε βρει το ακίνητο που μας ενδιαφέρει. Πήγα κατευθείαν στο ακίνητο τώρα εγώ.
0: Εδώ, αν
1: καλούμε το συμβολογράφο, ναι, με συγχωρείς.
0: Ναι, πήγες κατευθείαν στο ακίνητο, αλλά εφόσον αν έχεις μια εμπορική απέτηση, είμαστε έμποροι και σου χρωστάω 10.000, 20.000. Έχω τρία αυτοκίνητα και ένα σπίτι και πας στο σπίτι, θα πρέπει να σταματήσω μια ανακοπή.
1: Θα μας κάνεις ανακοπή, εννοείται.
0: Εδώ μπορείς να ικανοποιηθείς από κάτι λιγότερο και επέλεξες να δεις το χειρότερο για να μου κάνεις κακό.
1: Δεν είμαστε κακοί εμείς, με συγχωρείτε, τώρα τα ξανακοιτάω, πάω στο αυτοκίνητό σας. Έτσι, πάρα πολύ ωραίο.
0: Το αυτοκίνητο, ωραία, βρες το.
1: Έλα, δεν πρέπει να κάνουμε ένα αίτημα στο Υπουργείο Μεταφορών, άμα
0: να το
1: βρούμε,
0: το
1: να
0: ίδιο
1: δούμε σε ποιανού το αφημί είναι.
0: Και μετά να το βρούμε το ίδιο. Κάποιες εποχές κρύβαν και αυτοκίνητα. Ο γείτονας το πάει κάτι αλλού.
1: Ακόμα το κρύβουνε.
0: Ναι.
1: Ακόμα το κρύβουνε. Δηλαδή θα πρέπει ο συμβολιογράφος, ο οποίος θα έρθει να κάνει την επίδοση, ο επιμελητής,
0: να το κατάσχει.
1: Να το βρει και να το κατάσχει. Πώς θα το κατάσχει, πώς θα το κάνει η κατάσχεση, θα πρέπει να του πάρει τα κλειδιά.
0: Ναι. Και παρουσία αστυνομικών οργάνων αφού χρειάζεται και συνέχεια αυτό θα πρέπει να οδηγηθεί κάπου για φύλαξη.
1: Από τη στιγμή που έχει την απόφαση ο δικαστικός επιμελητής, δεν μπορείς να τον σταματήσεις, δεν μπορείς να τον φύγει από εδώ, να τον σπρώξεις.
0: Η δικιά μου αστυνομία. Το ζήτημα είναι μετά ότι το αυτοκίνητο αυτό δεν γίνεται δικό σου, επειδή σου χρωστούσε λεφτά από τριόπιτες. Θα πρέπει να πάει στη διαδικασία της εκποίησης μέσω πληστηριασμού και αυτό. Υπάρχουν πληστηριασμοί αυτοκινήτων που γίνονται. Και από εκεί να πάει στο χρήματα. Δεν μπορεί να πάει στο ίδιο, εκτό αν θε να το αγοράσει εσύ μετά στον πληστηριασμό. Δηλαδή και αυτό λίγο είναι. Να είναι ξεκάθαρο.
1: Πολύ σωστά.
0: Το ίδιο γίνεται και με τα κίνητα φυσικά, δηλαδή και στα κίνητα. Ας πούμε μια διαφορά κληρονομική. Τουλάχιστον και εκεί και σε όλα. Αυτό που ζητάμε στην ουσία δεν είναι το ίδιο το ακίνητο. Αλλά.
1: Τη διαφορά, την αξία του σε χρήμα, έτσι ώστε να παραιτηθούμε εμείς από το ποσοστό μας ή να πάρθει το ποσοστό μας στον οποιοδήποτε άλλο και εμείς να πάρουμε τη χρηματική ανταμοιβή. Διότι δεν μπορούμε, εκτός αν χρειάζεσαι το ακίνητο, έτσι, οπότε κάνεις την ανάλογη αγωγή για να κρατήσεις εσύ το ποσοστό και να πάρουν οι υπόλοιποι το χρήμα, την αντικειμενική του αξία από τη στιγμή που θα πληστηριαστεί.
0: Και αν ο αντισυμβαλόμενος, παύλα αντίδικος, εναγόμενος, όπως θέλετε πείτε το, πραγματικά φτάσει σε σημείο να πτωχεύσει, τότε εφαρμόζονται άλλες διαδικασίες. Γιατί αν κάποιος πτωχεύσει και έχοντας πολλά χρέη και περιουσία κτλ., εγώ που έχω την απόφαση, θα πρέπει να παρακολουθώ τη διαδικασία, να αναγγελθώ στην πτώχευση και γίνονται αυτά, αλλά αυτό κάνουμε μετά. Αναγγέλλεται στην πτώχευση, ο εργαζόμενος είναι συχνό παράδειγμα. Κλείνει μια επιχείρηση, μια εταιρεία με χρέη κτλ. Και γίνεται πληστηριασμός των ακινήτων της μέσω πτώχευση ή οτιδήποτε, ορίστε σύνδικος. Ο εργαζόμενος, οποιοδήποτε έχει απέτηση, αποκτά εκτελεστό τίτλο πάλι, δηλαδή πρέπει να πάει στα δικαστήρια, να πάει ένα χαρτί ότι του χρωστάει λεφτά και να αναγγελθεί στη διαδικασία του πληστηριασμού ή οτιδήποτε γίνει. Εκεί προνομιακά ικανοποιείται το δημόσιο, ικανοποιούνται επίσης οι εργαζόμενοι προνομιακά και ικανοποιούνται και οι εμπραγμάτως εξασφαλισμένοι πιστωτές και οι υπόλοιποι πάνε με ποσοστά σε ένα πίνακα κατάταξη που συντάσσει ο συμβολογράφος σε μια πολύπλοκη διαδικασία με πολλές δυνατότητες άμυνας και σύνθετη και ιδιαίτερη. Οπότε είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη θέλει παρακολούθηση, ενδιαφέρον.
1: Τα ακούσατε. Μια πολύ σύντομη
0: ανάλυση,
1: ανάλυση της αναγκαστικής εκτέλεσης. Οπότε ή πληρώστε τα τιμολόγια σας ή αν δεν τα έχετε πληρώσει, να είσαστε έτοιμοι να κάνετε κάποια ανακοπή σε μια ιδιωτική πληρωμή ή σε κάποια απόφαση την οποία έχει ο αντίδικος έτοιμος για να εκτελέσει.
0: Εκεί που βλέπω μια μεγάλη κινητοποίηση τελευταία και θα το πω, είναι από τις εταιρείες ενέργειας, ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου κτλ. Προς τα χρέη. Ο τρόπος που τα κυνηγάνε θυμίζει λίγο τακτικές φαντς τελευταία.
1: Ακριβώς. Θα σε πάρει κατευθείαν ένα δικηγορικό γραφείο.
0: Η νομοθεσία το επιτρέπει και μάλιστα ενθαρρύνει λέγοντας ότι συνέπεια αποπληρωμής, που είναι ένας τρόπος να τιμωρεί όποιον καθυστερεί συνέπεια αποπληρωμής. Και με μια καθυστέρηση κινδυνεύεις με μέτρα. Email κατευθείαν.
1: Την ίδια στιγμή. Σου στέλνουν ένα email κατευθείαν ότι έχετε ενημερωθεί τηλεφωνικά από το τάδε δικηγορικό γραφείο.
0: Collection.
1: Για collection. Το collection. Lex collection.
0: Αυτό τώρα το συγκεκριμένο mail δηλαδή, που μου δείχνεις είναι από κάποιο collection. Όντως. Το λέει. Δηλαδή,
1: ότι έχετε ποσό. Μιλάμε τώρα όχι για ποσά μεγάλα.
0: Δικηγορική εταιρεία.
1: Έτσι. Δικηγορική εταιρεία από 60 ευρώ θα σου στείλουν, από 50 ευρώ.
0: Τι καθυστέρηση έχει αυτό το έκθετο mail, μια μέρα.
1: Από το συγκεκριμένο. Ναι. Το συγκεκριμένο δεν γνωρίζει αν έκανε ότι υπάρχει κάποια αφιλή, γιατί έχουν ακόμα στην.
0: Πάση περιπτώσει, να πούμε και στο κρατό, έχουμε μια περίπτωση μπροστά μας που δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση. Απλά ο λογαριασμός έλυγε 10 του μήνα και δεν πληρώθηκε και είναι 11 του μήνα. Γιατί κάπου δεν πήγε ο λογαριασμός, κάτι δεν έγινε. Δεν είδα το mail, παιδί μου, ξέφυγε. Okay. Κατευθείαν mail από δικηγορική εταιρεία, τα δεδομένα προσωπικά και αυτά. Πάνω όλα αυτά.
1: Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Καλησπέρα, σας χρωστάτε.
0: Καλούνε.
1: Αυτό.
0: Χρωστάτε 50 ευρώ το ρεύμα σας και μετά σας στέλνουν και mail λέγοντας ληξιπρόθεσμη φιλή σας προς την τάδε εταιρεία. Κατόπιν της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας σας ενημερώνω ότι είναι αυτή. Επισυνάψτε το καθετήριο πληρωμής με εκτίμηση τάδε από δικηγορική εταιρεία, τάδε κτλ.
1: Και δικηγορική εταιρεία δηλαδή, και τα στοιχεία από κάτω.
0: Ναι, και τα στοιχεία. Δηλαδή δικηγορική εταιρεία αυτή τώρα, συγγνώμη. Τι κάνουν ακριβώς, τι συμφωνία έχουν, ότι εμείς θα παίρνουμε όποιον δεν πληρώνει το αίμα την επόμενη και θα τον στέλνουμε mail και θα τον
1: παίρνουμε τηλέφωνα. Το έχεις ακούσει αυτό, τι το είναι, κάνουν αυτό οι δικηγόροι.
0: Δικηγορική εντολή είναι αυτή τώρα.
1: Το κάνουν αυτό οι δικηγόροι, πρώτη φορά τα ακούω. Και Θα πρέπει να ελεγχθεί το συγκεκριμένη εταιρεία, να δούμε πώς γίνεται κάνουμε. Αυτό εδώ το πράγμα.
0: Θα το προωθήσουμε και που πρέπει, αλλά δεν είναι. Αυτό άσχετα, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό.
1: Άσχετα με αυτό, τηλεφωνικά ενημέρωσαν τον πελάτη μου ότι μέσα στον επόμενο χρονικό διάστημα, αν δεν πληρωθεί αυτό το ποσό, θα του κλείσουν το ρεύμα.
0: Τον τρέχοντα λογαριασμό, μετά το
1: ρεύμα. Τον τρέχοντα λογαριασμό. Λέμε όμως τώρα το εξής. Σου κλείνει το ρεύμα και μετά παθαίνεις, έχεις κάποια διαφυγόντα κέρδη. Χαλάει όλο το ψυγείο σου. Τρέχουν παντού νερά. Μέσα, παθαίνει υγρασία από κάτω. Ή επειδή έχεις μέσα ενιδρίο, έχεις ψάρια, μπορεί να έχεις κι άλλα.
0: Μπορεί να έχεις ένα μικρό παιδί στο σπίτι, κάτι και να είναι χειμώνας και να βασίζεσαι στο ρεύμα για θέμαση. Πολλά μπορεί να γίνονται.
1: Ακριβώς. Εκεί πέρα ξεκινάνε και οι δικές σου αξιώσεις.
0: Δικές αξιώσεις και συμφωνώ απόλυτα.
1: Για αγωγή, για αποζημίωση και για.
0: Και πρέπει να είμαστε αμήλικτοι εκεί.
1: Εκεί πρέπει να είμαστε αμήλικτοι. Αλλά ναι. Ποιος το κάνει αυτό? Υπάρχει κάποιος ο οποίος ξεκινάει κατευθείαν απέναντι από αυτές τις μεγάλες εταιρείες της ενέργειας, τους γίγαντες?
0: Το κάνουν, αλλά ο καθένας προσωπικά. Δηλαδή εδώ δεν είναι συλλογική αντίδραση. Ο καθένας μόνος του. Αυτό είναι το κακό. Ο καθένας νιώθει αδύναμος. Δηλαδή για 50, 100, 150 ευρώ δεν θα το κυνηγήσει, αλλά άμα σου κόψουν το αίμα.
1: Για αυτό το μηδαμινό ποσό,
0: χωρίς καθυστέρηση, χωρίς αυτά, χωρίς εκείνα, για έναν μέσο καταναλωτή. Προφανώς μιλάμε για παραβιάσεις δικαίου καταναλωτή κτλ. Που γίνουν αξιώσεις. Και εκεί συνιστώ σε ένα νομικό να γίνουν κατάλληλες ενέργειες, να γεμίσουν με αγωγές, να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να περάσει αυτό. Απίστευτα πράγματα. Και στη συνέχεια, επειδή πηγαίνουμε στα πρωτοδικεία, ιδίως ας πούμε σε μικροδιαφορές. Μικροδιαφορές πλέον είναι μέχρι 8.000 ευρώ διαδικασία. Έχουν γεμίσει με αγωγές από εταιρείες ηλεκτρικές ενέργειες προς πελάτες τους.
1: Έτσι ακριβώς. Και από εταιρείες τηλεφωνικές.
0: Και τηλεφωνικές.
1: Δηλαδή
0: για
1: είναι
0: μικροποσά.
1: Μεγάλες,
0: μικροποσά. Που εκεί μιλάμε και για άλλα πράγματα.
1: Μα είσαι προστατευμένος, γνωρίζεις. Ξαφνικά μπορεί να σου κόψουν αυτοί, επειδή έχεις δώσει τα προσωπικά σου στοιχεία, ένα τιμολόγιο. Ότι συνδέθηκες, ότι δεν συνδέθηκες. Και είναι πάρα πολύ δύσκολη άμυνα τις περισσότερες φορές.
0: Είναι δύσκολο να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας τώρα εδώ. Πώς αποδείξεις εσύ το τι έγινε?
1: Δεν είναι
0: και
1: ότι
0: έχω
1: είναι
0: δει περιπτώσεις πολλές που κάνουμε καταγγελίες που για παράδειγμα είχε. Το έχω όταν δύο λογαριασμούς του άλλου. Πραγματική περίπτωση. Για το ίδιο πράγμα. Δύο. Παιδιά δεν είναι δύο, είναι ένα. Σας παρακαλώ, είναι το ίδιο. Ξανά δύο. Διπλό, τριπλό. Πλήρωνε το ένα. Και κάποια στιγμή μετά από ένα χρόνο, 1,5, του είπα συγγνώμη, έχετε δίκιο. Και μετά από λίγο τον κάλεσαν με email. Του κάλεσαν εισπρακτική κατά την οφειλή. Και του έστειλαν και email.
1: Πώς θα θωρακιστεί ο άνθρωπος?
0: Εδώ τώρα, δηλαδή. Καλά, δεν είναι ότι καταστράφηκε η φήμη του, αλλά συγγνώμη. Σε ενοχλούν στη δουλειά σου για κάτι για το οποίο δεν φταίς μπροστά σε άλλους φίλους σου, γνωστούς, στην οικογένειά σου. Γιατί δεν φταίς. Και να σε παίρνουν τηλέφωνο και να σου λένε χρωστάτε ρεύμα. Είμαστε με τα καλά μας.
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση και γι' αυτά εδώ τα μικροποσά αμέσως ευαισθητοποιούνται και αμέσως ξεκινάει η διαδικασία εισπρακτική.
0: Εντάξει, και αυτό το σχολιάζουμε από τη νομική του πλευρά του καταναλωτή. Γιατί έχει και κοινωνικές επιπτώσεις. Τη στιγμή που το έβανε πανάκριβο, τη στιγμή που γίνονται κλιματικά λάθη στη Δυτική Μακεδονία, τη στιγμή που αφοπλίζεται ενεργειακά η χώρα και μάλιστα τη στιγμή που γίνεται μεγάλη μπίζνα με τις τιμές.
1: Μα τώρα
0: από μέσα
1: στο ρεύμα θα υπάρχουν και οι επιπλέον οι φόροι του παλαιού ΤΑΠ.
0: Προστίθενται φόροι που δημιουργούνται ζητήματα συνταγματικότητας εδώ για τους φόρους που προστίθενται. Και αν δεν τα ανταποκριθείς λοιπόν, είτε είναι οικογένεια είτε είναι επιχείρηση, κινδυνεύεις να μην έχεις ρεύμα.
1: Είναι απίστευτο. Και κανείς δεν έχει βγει για να προστατεύσει. Κανείς από αυτούς που μας κυβερνούν, αυτούς που έχουν τη γνώση από αυτά εδώ τα περιστατικά, δεν έχει βγει να πει ότι οι εταιρείες αυτές θα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα έχουν έστω εκτελεστική δύναμη να σου κόψουν το ρεύμα για χαμηλοποσά ή να υπάρχει μια διαπραγμάτευση. Τι θα πει το δικηγορικό γραφείο που έρχεται αυτή η εταιρεία και του λέει πάρε αυτό το πάγιο, την πάγια αντιμιστία ή κάθε τιμολόγιο που θα εκδίδεις θα τα παίρνεις εσύ.
0: Ναι, για να κάνεις τη δουλειά σου. Okay, ποια είναι η δουλειά όμως εδώ? Η δουλειά είναι να πας στα δικαστήρια να κάνεις διαταγή πληρωμής και αγωγές. Okay. Δεν είναι δουλειά να παίρνεις να εκβιάζεις όμως. Αυτό είναι κάτι άλλο. Δεν μπορείς μέσα στο σπίτι του αν ασκείς τρομοκρατία. Διαφωνώ. Μέσα στο σπίτι του, μέσα στον προσωπικό του χώρο. Κάνε τα νόμιμα. Μην μπαίνεις τηλέφωνο. Διαφωνώ με τη λογική των εισπρακτικών. Κάθετα. Θεωρώ ότι πρέπει να απαγορευτούν στο σύνολο για όλες ενέργειες. Το μόνο που μπορεί ενδεχομένως, που είναι κάτι άλλο, είναι η προσπάθεια επικοινωνίας για ρύθμιση που μπορεί να γίνει και θεσμοθετημένη, ότι κοίτα να δεις, ρύθμισέ το με αυτό και με αυτόν τον τρόπο, είτε είναι δάνειο είτε οτιδήποτε, ή δε άλλως θα προχωρήσουμε. Κάπως έτσι ίσως. Αλλά αυτοί ούτε καν προτείνουν κάτι. Δηλαδή από εταιρείες ενέργειες και σε επιχειρήσεις που μαζεύτηκαν και 1.000 και 2.000 και 3.000 και τέτοια ποσά, που δεν είναι πολλά ούτε λίγα, δεν λέω ότι είναι λίγα, προσπαθούν να ανταπεξέλθουν, να κάνουν μια ρύθμιση, οτιδήποτε. Οι εταιρείες ενέργειες δεν ρυθμίζουν. Σου λέω, εγώ δεν κάνω δόσεις. Αυτό είναι. 3, 2, 1. Άρα τι με καλείς. Με εκβιάζεις απλά κάθε μέρα.
1: Μα μπορώ κατευθείαν να σου στείλω το τιμολόγιο, να το εκτελέσω και να πάω κατευθείαν στην περιουσία σου, στους λογαριασμούς σου.
0: Και έχουν κάνει και κρεμούνε. Κάνουμε ανακοπές πλέον, δηλαδή, και δικηγόροι που ασχολούμαστε με την εκτέλεση κατά διαταγών πληρωμής από εταιρείων ενέργειας πλέον. Και έχω και χειριστεί και περιπτώσεις που μιλάμε για οικογένειες με πολύ χαμηλά εισοδήματα, με προβλήματα υγείας, με αναπηρίες, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, που βγάζανε διαταγή πληρωμής για ποσά με το ρεύμα και απειλούσαν με προσημειώσεις σε κατοικίες. Μια κατάσταση χαοτική.
1: Χαοτική. Άλλο πάμε θέμα μας καταπληκτικό. Θέλω τώρα να έρθω να πλησιάσω μια στιγμή την πολεοδομία. Έχω πάει σε έναν δικηγόρο και μου λέει...
0: Το είχαμε, ναι, για το δεύτερο
1: μπορούμε
0: μέρος,
1: να
0: αλλά...
1: κάνουμε...
0: Ναι.
1: Μπορούμε να αναφέρω 2-3 πράγματα.
0: Ναι,
1: μπορούμε
0: φυσικά,
1: να κάνουμε
0: φυσικά
1: τη νομική τη διαδικασία, ωραία, να στείλουμε μία προσφυγή, να στείλουμε ένα αίτημα προς την πολεοδομία, την εκάστοτε, και να της εξηγήσουμε ότι αυτές εδώ οι πολεοδομικές διαδικασίες και οι πολεοδομικές άδειες μπορούν να ανατακτοποιηθούν, να ρυθμιστούν ή να γίνει μια διαδικασία, να νομιμοποιηθεί ένα ακίνητο. Και έρχεται εκεί πέρα ο δικός, ο μίστερ, ο μηχανικός, ο παντογνώστης και σου λέει, άκου, έχω εγώ έναν μέσα εκεί πέρα, σε αυτό εδώ το σύστημα της πολεοδομίας που τα ακίνητα της πολεοδομίας είναι τα πιο στραβά, που είναι τα ακίνητα τα οποία φαίνονται ότι κεραίες πέφτουνε μπαλκόνια από εκεί πέρα πάνω, και σου λέει, ξέρω αυτόν τον τάδε και θα σου το λύσει και θα σου το φτιάξει, άντε να του δώσεις 2, 3, 5, 45 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Αυτό εδώ πέρα το πράγμα τώρα που έχει ξεκινήσει έτσι, και ο Δήμος της συγκεκριμένης, ο συγκεκριμένος Δήμος νομίζω είναι στην Αίγινα, έχει ξεκινήσει και διώχνει τους προϊσταμένους. Πώς μπορεί να θωρακιστεί κάποιος, πώς μπορούμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε μία σπίδα προστασίας απέναντι σε αυτό του είδους. Την εξαθλίωση της ανάγκης της γραφειοκρατίας της πολεοδομικής.
0: Αυτό κάνω ακόμα πιο χειρότερο το παράδειγμα, λέγοντας ότι πολλές φορές μπορεί το ίδιο το σύστημα να περιπλέκει τη διαδικασία για να χρειάζονται παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις οι οποίες φυσικά τιμολογούνται. Αυτό όλο το σύστημα το σάπιο σχετικά με τις πολεοδομίες, αν μη τι άλλο, είναι και εξαιρετικά επίκαιρο, γιατί έχει βγει στην δημοσιότητα ένας μεγάλος σκάνδαλο με τις πολεοδομίες που οδήγησε μάλιστα σε παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού για το κύκλωμα με τις άδειες. Δηλαδή, δυσκολεύει το δημόσιο τη δουλειά του πολίτη με σκοπό να παρέμβει κάποιος ο οποίος θα πάρει και τη μίζα του. Αυτό γινόταν εδώ. Αντί να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Με συγχωρείτε, εννοούσα τον Δήμο Γαλατσίου. Συγχωρείτε. Ναι. Είπα, έγινα στο Γαλατσίο, το έκανα λάθος δικό μου.
0: Μου δίνει πάσα πάντως να επεκτεθώ και στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Μπροστά μου έχω δημοσίευμα σχετικό από voicenews.gr.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτό είναι άνθρωποι με πτυχία, έτσι, με βιογραφικά τεράστια. Με βιογραφικά 6 σελίδων. Ο γραμματέας. Δηλαδή είναι άνθρωποι, ναι, εξειδικευμένοι που γνωρίζουν όλη την πολεοδομική δράση. Αυτούς πώς θα τους αντικρούσει, πώς θα τους...
0: Τρέχουν να μαζέψουν τα σημάζευτα. Σύμφωνα με το voicenews.gr, ο Γιώργος Διδασκάλου, που είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, οδηγήθηκε σε παραίτηση σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σβήσουν οι φωτιές. Υπάρχει μάλιστα και έντονο παρασκήνιο, γιατί ο κ. Διδασκάλου, ο οποίος είναι και μηχανικός στο επάγγελμα, έτσι, βρέθηκε ξαφνικά εκτός με φόντο ένα κύκλωμα εκβιασμών και διαφθοράς που ξεσκεπάστηκε και οδήγησε σε ηχηρές συλλήψεις εκβιασμών και διαφθοράς μέσα στην πολεοδομία. Εδώ ξαφνικά γίνεται ένα συστός της αράχνης, ο οποίος μάλιστα υφαίνεται ακόμα περισσότερο, γιατί παρατηρείται από τους από όποιον μπορεί να διερευνήσει τα πρόσωπα ότι συνδέονται και με συγγένεια. Δηλαδή βλέπουμε έναν ιστό αράχνης να απλώνεται βαθιά στο κρατικό μηχανισμό, γιατί βλέπουμε από τον κύριο δασκάλο προκειμένου, ο οποίος παραιτήθηκε, ότι ήταν πριν Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου και εκείνη ακριβώς την περίοδο στην πολεοδομία του ίδιου Δήμου βρισκόταν και εργαζόταν η σύζυγος του κουνιάδου του κυρίου Μπακογιάννη. Μια γυναίκα η οποία είναι και...
1: Έχει πολιτικές ρίζες.
0: Έχει συλληφθεί.
1: Έχει πολιτικές ρίζες αυτό το σκάνδαλο.
0: Βρίσκεται μέσα στους 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα της ντροπής, αυτό που έδινε και πενάδειες η σύζυγος του κουνιάδου του κ. Μπακογιάννη. Πάλι δηλαδή βλέπουμε ονόματα που γυρνάνε γύρω από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και δεν σταματάνε εδώ αποκαλύψεις. Πάλι διαβάζουμε από voicenews.gr ότι τα στοιχεία δείχνουν πως στήθηκε ένα απίστευτο πάρτι, τα στοιχεία της οικογραφίας στις πλάτες των πολιτών. Ανάμεσα στους 6 που φόρεσαν χειροπέδι για την οργάνωση έχουμε σε περίπτωση θέση τον κουνιάδο του κ. Μπακογιάννη και αδερφή του συλληφθέντα είναι η σύζυγος του πρώτου παραιτηθέντα κυρίου Μπακογιάννη. Όχι μόνο ήταν κεντρικό γρανάζι, αλλά κατήχε και τη θέση του τεχνικού συμβούλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Επομένως, εδώ φαίνεται ότι έχουμε πολλά ακόμα να μάθουμε, εάν μάθουμε, και αυτό το κύκλωμα της πολεοδομίας με τις συγγενικές εμπλοκές αναδεικνύει τη διαφορά, την σαπίλα που επικρατεί και τον τρόπο που λειτουργεί η πολεοδομία.
1: Σε πολλά μέρη γίνεται, σε πολλά μέρη. Φοβόμαστε την πολεοδομία. Χρειάζεσαι κάτι, να χτίσεις μια οικοδομή, να πουλήσεις ένα ακίνητο, να κάνεις έναν έλεγχο, να κάνεις μια ρύθμιση.
0: Φαγωπότη
1: στο ακίνητό σου.
0: Ευρώ.
1: Στο ακίνητό σου.
0: Θα δούμε λίγο πώς ταλαιπωρούμαστε εμείς με την πολεοδομία και πού οδηγεί όλο αυτό. Θα το σχολιάσουμε και περισσότερο. Θα πάμε όμως τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με ο καλοκαίρι στο μας μαζί μου ο Ιάννης Στομαίδης σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Αγαπητές φίλοι, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος εκπομπής. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι νομικός δικηγόρος και μαζί μου είναι ο Ιάννης Θωμαίδης. Κλείσαμε έτσι το πρώτο μέρος σχολιάζοντας, αναφέροντας μάλλον δημοσιεύματα σχετικά με το σκάνδαλο της πολεοδομίας, της διαστάσης του, των ιστών της

0: δεν φτάνει και μέχρι τα ανώτατα κλιμάκια, ποτέ δεν φτάνει μέχρι εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, απίστευτα πράγματα ζούμε. Θυμίζουν σκοτεινές εποχές αυτά που διαβάζουμε και το ένα μετά το άλλο, το σκάνδαλο να αποκαλύπτεται με τόση άνεση.
1: Θέλετε τακτοποίηση αυθαιρέτων, έκδοση οικοδομικών αδειών, μείωση ή διαγραφή προστίμων. Σου λέγε, ρε παιδί μου, χρωστάς από την πολυοδομία, σας βάλαμε πρόστιμα 50.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δώσε μας ένα, λέει, καφέ ή... Αν, πώς τα μετα... είχαν διάφορες ονομασίες για τα μετρητά που παίρνανε και θα στο ρυθμίσουμε ή θα σου το σβήσουμε. Συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση σε εγκληματικής οργάνωσης άσκησε το αστυνομικό τμήμα. Ποινική διέκουση για κακουργηματικές και πλημεληματικές πράξεις. Ανάλογα τώρα με τον άνθρωπο, δηλαδή, διότι αυτό εδώ έχει τον μηχανικό σου, στον οποίο θα έπρεπε να απευθυνθείς για να σου βρει μια λύση. Ο μηχανικός σου γνώριζε τον τάδε μέσα στην πολυοδομία, ο οποίος γνώριζε τον ανώτερό του και γινόταν ένα εκεί πέρα καταπληκτικό αλυσβερίς.
0: Εν τω μεταξύ, η πολυοδομία είναι ακόμα ένα μελανό σημείο, γιατί, για παράδειγμα, σε πολλές περιοχές η αδειοδότηση δεν προχωράει όπως θα έπρεπε και κάποιοι που θέλουν να πάρουν άδειες έπρεπε να το κάνουν με άλλον τρόπο. Υπάρχουν τα ζήτημα των αυθαιρέτων, που και εκεί είναι λίγο περίεργο το σύστημα, γιατί σε κάποιες κατηγορίες αυθαιρέτων δεν έχουν ανοίξει οι νέες δηλώσεις, οπότε γίνεται ένα εμπόριο, μαύρο εμπόριο αδειών από κάποιους που πήρανε πιο πριν κτλ. Δηλαδή, το τι γίνεται στις πολυοδομίες, όχι απλά πρέπει να διερευνηθεί, πρέπει να ξεκαθαρίσει, γιατί υπάρχουν πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια που ευνοούν αυτήν τη διαφθορά. Και επίσης πρέπει η ατιμωρησία. Τι να πω τώρα, δεν
1: θες να πουλήσεις το σπίτι σου και σου λέει: θέλεις με τώρα αυτό εδώ το χαρτί της πολυοδομίας και δεν στο δίνουμε. Τι θα κάνει ο άνθρωπος για να πουλήσει το σπίτι του, να πάρει κάποια.
0: Θα δώσει τον καφέ.
1: Θα δώσει, λέει, τον καφέ. Άσχετα που μπορεί ο ίδιος ο προϊστάμενος να βοηθήσει και, ή να πας σε έναν δικηγόρο και να κάνεις αυτή τη δουλειά, για να σου την κάνει και γρήγορα και έτσι όπως θέλει με την υπογραφή του, θέλει αυτό το νούμερο. Ταρίφες, λέει, δομημένη ιεραρχία και ταρίφες έως 30.000 ευρώ για να πάρεις την άδειά σου να χτίσεις την οικοδομή σου εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και προβλήματα στέγασης και έχουμε και προβλήματα απόλυσης.
0: Και τι θα γίνει τώρα με όλες αυτές τις άδειες που βγήκαν? Θα κυρωθούν?
1: Καλά, αυτά είναι από τα πιο βασικά ερωτήματα.
0: Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που πλήρωσαν 30.000 ευρώ, γιατί και αυτοί παρανομία κάναν. Η δωροδοκία είναι εξίσου παράνομη με τη δωροληψία. Οι άδειές σου δεν έχουν θέμα.
1: Τι ερώτημα είναι αυτό εδώ τώρα που θέτεις στο σταθμό κατευθείαν?
0: Ό,τι υπέγραψαν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχει θέμα.
1: Εγώ νομίζω ότι απλά θα τους κάνουν μια δικογραφία η οποία δεν θα δικαστεί και ποτέ, ενδεχομένως και να πούνε ότι εάν δεν μπαίνανε θα είναι δύσκολο να αποδειχθεί τα χρήματα που παίρνανε.
0: Και έγιναν και παραιτήσεις ήδη, οπότε σου λέει πάει και η πολιτική είναι μια χαρά. Πληρώσαμε το τίμημα.
1: Έτσι, πληρώσαμε το τίμημα, έτσι παίρναμε πέντε... Τι έσοδα να έχουν αυτοί, θα παίρνουν κανένα τριχίλιαρο ή πέντε.
0: Και γενική γραμματεία, τώρα αυτές οι γενικές γραμματείες είναι, δημιουργούμε θέσεις σαν κόμμα για να τοποθετούμε τους δικούς μας, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ούτε θέσεις που, πώς να το πω, τοποθετούνται εκεί με κάποια αξιοκρατικά κριτήρια, ούτε τίποτα. Θέσεις που δημιουργούνται για να έχουν όλα από μια θέση. Πρέπει να έχουν όλοι μια θέση. Οπότε αν δεν φτάνουν οι θέσεις θα κάνουμε μερικές ακόμα στα υπουργεία. Δηλαδή έχουμε και γραμματέα και υπουργό και υφυπουργό και πρόεδρο και αντιπρόεδρο και ό,τι θέλεις από τίτλους. Όλα μαζί τα έχουμε.
1: Να βάλουν
0: το ΜΕΑΧΙ αναπληρωτή, το ΜΕΑΧΙ αναπληρωτή, το αναπληρωτή.
1: Χρειάζονται όλοι αυτοί.
0: Υπεύθυνο υπεύθυνο σχεδιασμού, υπεύθυνο από εκεί, από εδώ.
1: Χρειάζονται όλοι
0: αυτοί. Πώς θα γίνει, πώς θα κοπούν οι μισθοί?
1: Μπαίνουμε μέσα στην πολυοδομία και είναι όλα μέσα σε έναν.
0: Μα τα λεφτά δεν πάνε εκεί που πρέπει, δεν πάνε στον υπάλληλο της πολυοδομίας, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει άκρη με όλο αυτό το χάος. Πάνε αλλού. Αυτό επισημάνουμε.
1: Πώς μπορούν να θωρακιστούν οι άνθρωποι από τέτοιο περιστατικό? Πρέπει να γίνει μια καταγγελία.
0: Παντού. Καταγγελία παντού.
1: Πρέπει να πάμε στο ελληνικό FBI ή στο συνήγορο του πολίτη, να πάμε. Όπου μπορούμε να καταγγείλουμε ένα παρόμοιο περιστατικό
0: και στην αστυνομία. Πιο απλά.
1: Αλλά άμα το πες ότι το κάνεις αυτό, θα γίνει με τα δουλειά σου. Πάει το ακίνητο.
0: Φυσκάει.
1: Δεν θα το πουλήσει ποτέ.
0: Ναι, γιατί λες εγώ τώρα να βγάλω το φίλο, δεν το είπα, αλλά έτσι πρέπει. Ναι, να στηθεί όπως πρέπει.

0: και να πιαστούν στα πέρασα. Όπως και μπορεί να έγινε.
1: Έτσι ακριβώς έγινε. Από ό,τι λένε, έγινε παρακολούθηση, ναι, και είδανε μια συναλλαγή σε φάκελο 4.000 ευρώ σε έναν από αυτούς τους που δουλεύανε στην πολυοδομία και έτσι έγινε η σύλληψη 6 ατόμων.
0: Και προφανώς
1: που τηλεφωνικά είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θεωρούν κιόλας ότι δεν θα το μάθει κανένας. Δηλαδή αυτά τα φακελάκια στο δημόσιο, ποτέ δεν κατάλαβα την αυτοπεποίθηση που είχαν, δεν θα το μάθει κανείς.
1: Ξεπάγωναν οικοδομές και πισίνες. Ενώ ήταν παγωμένη η πισίνα στην Εκάλη, ναι, έκανε την αίτησή σου. Εντάξει, έχω πάρει το κοπεδάκι. Έτσι. Έχει και την πισίνα του άλλα 50-60 μέτρα με βάθος 3 μέτρα.
0: Αυτά έχουν να κάνουν με πράγματα τα οποία είναι πολύ δύσκολα και γραφειοκρατικά και σε κάποια σημεία πράγματι δεν προβλέπει ο νόμος παραθυράκια. Τα εκμεταλλεύονταν αυτοί λοιπόν, τα ξεπάγωναν με τα κατάλληλα τα λάγματα και
1: εντάξει,
0: οι πισίνες γέμιζαν νερό.
1: Εντάξει, λέει ο καφές. Ο καφές είναι έτοιμος. Ναι, λέει, να ξέρεις, το βράδυ, λέει, μπορούμε να πιούμε, λέει, ή αύριο, λέει, το πρωί, να σου φέρω να πιεις καφέ.
0: Ναι.
1: Τι να πω, ενώ υπάρχουν τόσες επιχειρήσεις που πουλάνε καφέ και μπορείς να πας να πάρεις. Έπρεπε ο ένας να πάει τον καφέ στον άλλον να πιει.
0: Και τώρα στην υπερασπιστική γραμμή τι λένε, ότι αυτός ήταν όντως καφές.
1: Έχει ένα καφενείο λίγο, λέει, πιο εκεί μετά. Μεταφράζαν τον καφέ από ό,τι λέει το ελληνικό FBI με την πληρωμή.
0: Έλα μου, και σε καφέ πίναν. Αφού όταν πας να κάνεις μια δουλειά στο δημόσιο, πίνεις καφέ με τον υπάλληλο την άλλη μέρα. Έτσι δεν είναι?
1: Καλά, αυτοί εκεί πέρα μέσα μόνο καφέδες πίνουν, δεν το συζητάω. Εγώ τι να πω, μια-δύο φορές να έχω μπει σε ένα κτίριο της πολυοδομίας, το οποίο είναι με σάχαρα, είναι όλα γκρεμισμένα. Ένας δεν έχει πάρει ένα πινέλο να βάψουν τον τοίχο, να φτιάξουν τα σανσέρ. Το σανσέρ αναβαίνει και κάνει ντουκου, ντουκου, ντουκου, ντουκου. Κουνιέται ολόκληρο εκεί πέρα μέσα. Και φοβάσαι κιόλας, μην τυχόν πεις κάτι λάθος από μηχανολογική άποψη και δεν σου δώσουν το απαραίτητο έγγραφο για να το πας στο συμβολιογράφο. Εντάξει, είναι μαραθώνια, λέει, η απολογία τους. Έχουν παραιτηθεί περισσότεροι. Τώρα τι θα γίνει, θα γίνει, λες, τίποτα? Όλες οι πολυοδομίες της Ελλάδος έχουν τρομερό πρόβλημα,
0: ναι.
1: Όπου προσπαθείς να πας να πάρεις ένα κίνητο, να το πουλήσεις, να το αγοράσεις, πέφτεις πάνω σε αυτό τον απίστευτο τον βράχο της πολυοδομίας. Εγώ θα ξεκινούσα από τα ίδια τα ακίνητα που έχουν περάσει είναι μέσα, στεγάζεται η πολυοδομία, να γίνει έναν έλεγχο. Πώς είναι δυνατόν η ίδια πολυοδομία να είναι σε ένα ακίνητο το οποίο έχει αυτές τις εμφανισιακές αυθαιρεσίες?
0: Για δε έχει πάντως τα καλύτερα ακίνητα, πολλά εκατομμύρια, και παιδεία δε και πολλά εκατομμύρια τώρα για να κάνει, λέει, καλύτερη επικοινωνία. Το έχω το δημοσίευμα τόσο λίγο, θα το βρω. Πολλά εκατομμύρια. Εκεί, λέει, που έχουμε τα αυτοματοποιημένα, θα πούν και τηλεφωνητές που θα σου λένε, θα δώσουμε αρκετά εκατομμύρια, ξαναλέω, θα παίρνεις εκεί και θα σου λένε, εσύ λες τα αυτοματοποιημένα. Οπότε πολύ χρήσιμη η επένδυση.
1: Η ΑΔΕ λάμπει. Έτσι, λάμπει. Τα καινούργια κτίρια, ναι, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και ανά των περιφέρειων λάμπουν ολόκληρα τα κτίρια. Εντάξει. Μέσα τις εργαζόμενες τους βλέπω, έτσι, σε μια κατάσταση.
0: Και ανοικιάζουν επίσης πολλά από ιδιώτες.
1: Τι αναφέρουμε? Τα ανοικιάζουν από ιδιώτες. Ο μόνος που πληρώνει κατευθείαν τα ενίκια είναι η ΑΔΕ. Όλο το υπόλοιπο δημόσιο, όταν βγαίνει σε ένα πληστηριασμό, ένα ακίνητο και το παίρνουν για να το νοικιάσουν και να μεταφερθεί μέσα μια δημόσια υπηρεσία, για να πάρεις το ενίκιο πρέπει να στείλεις εξώδικα, να κάνεις αγωγές και μόνο έτσι να το πάρεις στην τελική. Αλλιώς δεν υπάρχει.
0: Για το τηλεφωνικό κέντρο στην ΑΔΕ, λοιπόν, αγαπητοί κορατές, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα τώρα που αναζητούμε στο διαδίκτυο και βλέπουμε, το έργο προχώρηση είναι γνωστό. Τι θα γίνεται? Έχει μια ψηφιακή πλατφόρμα και εδώ θα έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο το οποίο θα παραπέμπει πίσω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Πόσο κοστίζει το τηλεφωνικό κέντρο? 26 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τηλεφωνικό κέντρο, ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Αυτό είναι με οπτικές ίνες. Πω, 26 εκατομμύρια.
0: Τηλεφωνητής, ο οποίος θα στέλνει πίσω στην ίδια υπηρεσία, μας κοστίζει 26,8 εκατομμύρια ευρώ. Και μαντέψτε από πού θα πάνε αυτά τα λεφτά.
1: Καλά, γιατί δεν τα στέλνουν εδώ πέρα σε ένα συναδέλφο το γραφείο που έχουμε κλειστά τηλεφωνικά κέντρα και μπορεί κατευθείαν να το φτιάξει.
0: Από Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό εδώ πότε θα κάνουμε
0: αυτή
1: την έρευνα.
0: Πότε θα τελειώσει το ταμείο, δηλαδή τι μας είναι αυτή. Αυτό το ταμείο μας έχει καταστρέψει.
1: Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Άλλο δημοσίευμα. Πάλι για την πολεοδομία. Γαλάζιες, λέει, ακρίδες στο κύκλωμα της πολεοδομίας.
0: Αποσυντακτώνεται το συγκεκριμένο δημοσίευμα.
1: Στην Εκάλη, μέχρι λέει και Μύκονο, στα νησιά μας τι γίνεται στις πολεοδομίες, ναι. Ποιος ξέρει. Τώρα μην τυχόν πάνε οι ελεγκτικές αρχές και μπλοκάρουν και δεν μπορείς να ξαναπουλήσεις σπίτι ή να ξαναφτιάξεις πισίνα. Μην τυχόν κάνουν κακό στις πισίνες, δεν θα έχουμε πισίνες.
0: Θα σηκωθεί ο κόσμος.
1: Δεν θα πιούμε το κοκτέιλ. Ναι. Να πίναμε και ένα κοκτέιλ.
0: Στον το κέντρο της Αθήνας είναι γεμάτο πισίνες και ανησυχεί πολύ τους πολίτες. Αυτό
1: είναι κάτι τρομερό. Μπορεί και να έχει σοβαρό το εκτυπώ. Είδες στη Χαλκιδική που έγινε το. Ναι. Βρήκαν εκείνο το κύκλωμα, τώρα δεν ξέρει να γίνεται τίποτα. Έχουν μείνει όλες οι οικοδομές όπως ήταν.
0: Δηλαδή χρειάζεται να έχει ένα κύκλωμα για να προχωρήσει πολεοδομικά κάτι.
1: Δεν θα αναπτυχθεί, θα μείνει έτσι όπως είναι.
0: Θα μείνει έτσι. Δηλαδή για να αναπτυχθεί πολεοδομικά μια περιοχή πρέπει να υπάρχει ένα κύκλωμα μέσα να παίρνει τη μίζα να το προχωράει.
1: Κάποιος θα πρέπει, κάποιος, αυτά θα ισχυριστούν, πιστεύω, στο ακροατήριο. Με αποτέλεσμα να δείξουν και να μην δείξουν ότι παίρνανε αυτές τις μίζες.
0: Θα ισχυριστούν ότι καφέ πίναμε και τα λοιπά.
1: Ό,τι και να ισχυριστούν, σίγουρα χωρίς αυτούς δεν θα προχωρούσε τίποτα. Δεν θα γινόταν καμία βελτίωση στον τόπο. Ποιος ξέρει τι πολύ σοβαρά προβλήματα με μία απογραφή λύνανε σε αυτό το άχαρο. Σε αυτό το άχαρο δομημένο μέρος.
0: Και είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε αυτά που γίνονται. Πάμε σε μια διαφορετική, έτσι, τελείως διαφορετική απόφαση, να χαλαρώσουμε και λίγο το κλίμα. Από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Αρχή, με μια γνωμοδότηση 5 του 2026, θέτει επιφυλάξεις για το νέο σύστημα έκδοσης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και συλλογής δεδομένων επιβατών. Έχει αλλάξει λίγο το νομικό πλαίσιο για τους επιβάτες και σε συνδυασμό με τις διατάξεις για τα προσωπικά δεδομένα, αρχίζουν λίγο τα πράγματα να γίνονται πιο αυστηρά. Η Αρχή προκειμένου ζητά καθορισμό των σκοπών επεξεργασίας και τεκμηρίωση για χρήσεις που συνδέονται με την καταστολή εγκλημάτων και διατυπώνει κάποιες παρατηρήσεις επέντων σχεδίου προεδρικού διατάγματος του Υπουργείου Ναυτιλίας που έχετε για το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης εισιτηρίων. Έχεις ταξιδέψει με πλοίο τελευταία.
1: Ορίστε. Να, θα το κλείνουμε δηλαδή ηλεκτρονικά με κάποιον τρόπο, έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι θα θέλει σύνδεση με το TaxisNet.
0: Θα υπάρχει ένα σύστημα που θα λειτουργεί ως πληροφοριακό σύστημα μεταφορέων για ηλεκτρονική κράτηση θέσεων, έκδοση και παραγωγή παραστατικών και πραγμάτων κτλ. Εκεί θα ελέγχεται και θα επιβεβαιώνεται τα στοιχεία ταυτότητας των επιβατών για λόγους πρόληψης εγκλημάτων.
1: Λογικό ακούγεται. Αυτό δεν έπρεπε χρόνια να υπάρχει. Δηλαδή, θα μπορείς να πας εκεί στο ticket store που πουλάει τα εισιτήρια ακριβώς απ' έξω και να είσαι έτσι λίγο με μία σακούλα, δύο σακούλες στο χέρι.
0: Θα γίνονται ονομαστικά δεδομένα και ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Δηλαδή, δεν θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις ό,τι στοιχεία θέλεις, όπως είπες. Πρέπει να γίνει ταυτοποίηση. Τι λέει η Αρχή λοιπόν τώρα.
1: Αν χρωστάς στην εφορία, μπορείς να πας ακτοπλοϊκό ταξίδι, τι μπορεί να λέει. Μπορεί να παίρνει και τέτοια στοιχεία. Α, πήγατε από εδώ και από εκεί. Με το αυτοκίνητό σας κιόλας. Έχετε και αυτοκίνητο και δηλωμένο.
0: Πειραιά, Μύκονο. Βλέπω τέσσερις φορές το καλοκαίρι. Τι γίνεται.
1: Τι έγινε εκεί πέρα στη Μύκονο. Για να δούμε.
0: Πάω για την πισίνα μου. Τι να κάνω. Έχω ένα ζήτημα την πολεοδομία.
1: Μα το σπίτι μου στην Εκάλη έχει πρόβλημα. Δεν έχω πισίνα. Πάω στο σπίτι μου στη Μύκονο που έχω κονέ στην πολεοδομία και έχει πισίνα.
0: Έτσι, γιατί και στις Κυκλάδες ο κύκλωμας πολεοδομίας δεν έχει πολλά χρόνια που δήθεν εξιχνιάστηκε. Δήθεν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ τώρα, η Αρχή τι λέει λοιπόν και τι παρατήρηση κάνει για τα ακτοπλοϊκά, ότι είναι αναγκαίο, είναι μάλλον για την επίτευξη σκοπού που είναι η πρόληψη των εγκλημάτων, είναι πράγματι αναγκαία συγκέντρωση όλων αυτών των δεδομένων, ή εκεί να είχαμε ανομοποιημένα δεδομένα, δηλαδή πρέπει να γνωρίζουν το ποινικό μητρό οι ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ταξιδέψω, δηλαδή... Είναι...
1: Σε κάποια κράτη εκτός Ευρώπης, αν έχεις κάνει κάποια δεχθεί εγκλήματα, πρέπει να το αναφέρεις μέσα στο κοινωνικό σου σύνολο. Να, εγώ έχω κάνει αυτό. Τώρα η Ευρώπη μετά από όλα αυτά που γίνονται, τις επιθέσεις μεταξύ ανθρώπων που έχουν έρθει από το εξωτερικό ως πρόσφυγες, κάνει μια προσπάθεια φαντάζομαι να θωρακιστεί, λέγοντας ότι να γνωρίζουμε ποιον.
0: Εντάξει, τώρα αυτή είναι πρωτοβουλία του που έκανε αυτή η Λία συγκεκριμένο, δεν έκανε Ευρώπη.
1: Καλά, θα δούμε αυτό μέχρι να γίνει.
0: Καλά, απλά λέμε γενικά για τα συστήματα αυτά συλλογή, δηλαδή όπου πηγαίνει, όπου συλλέγουν όλα τα προσωπικά σου δεδομένα. Τι και το άλλο ζήτημα που λέει η αρχή, θα είναι ασφαλή. Είμαστε σίγουροι ότι θα είναι ασφαλή.
1: Από τη στιγμή που τα στέλνουν εκεί πέρα, τι ασφαλή θα είναι.
0: Τι ασφαλή να είναι, τα πάντα.
1: Στέλνει τα προσωπικά σου στοιχεία, όχι, δεν θα είναι ασφαλή, φαντάζομαι. Θα έχουν κάποια. Με κάποιο τρόπο θα εκτεθούν, όπως και όλα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μακάρι να υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο να μπορεί να θωρακίσει τα προσωπικά μας δεδομένα.
0: Επίσης, να πούμε, όπως και στα ακτοπλοϊκές μετακινήσεις που το καλοκαίρι έτσι πιο πολύ. Πιο πολύ από το χειμώνα συνηθίζουμε, έχουμε επίσης δικαιώματα ως επιβάτες. Τα αεροπορικά δικαιώματα μας απασχολούν περισσότερο γιατί εκεί τα πράγματα είναι πιο τυποποιημένα, αλλά το ίδιο ισχύει για τα ακτοπλοϊκά. Κανονικά, δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν έντυπα σε κάθε πλοίο που ταξιδεύουμε, που μας ενημερώνουν γιατί δικαιώματα έχουμε. Παντού, κανονικά. Σε περίπτωση καθυστέρησης, όταν η καθυστέρηση υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο χρόνο, έχουμε δικαίωμα και αποζημίωση. Σε περίπτωση ακύρωσης, έχουμε και εκεί δικαιώματα να αλλάξουμε την ώρα, επιστροφή αντιτίμου ή να μετακινηθούμε με άλλο τρόπο κτλ. Και πολλά πράγματα είναι μέσα στα δικαιώματά μας που δεν το γνωρίζουμε, μεταξύ άλλων και το να είναι συνεπής στις παροχές τις οποίες υπόσχεται το συγκεκριμένο εκτοπλοϊκή εταιρεία.
1: Τα ακούσαν οι ακροατές μας. Έχετε δικαιώματα, είτε είσαι στο λεωφορείο, είτε είστε στο κτέλ, είτε είστε στο ferry boat, είτε είστε στο τρένο.
0: Ναι.
1: Κατευθείαν, σας δυσκόλεψε κάτι, άργησε, κάντε ένα αίτημα ή να δούμε θα σας απαντήσουν ποτέ αν θα αποζημιωθείτε ή έστω θα σκόψουν ένα διπλό εισιτήριο ή θα σας αφαιρέσουν το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Στο λιμάνι εντωμεταξύ είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τις εντολές και οδηγίες του λιμενικού. Ό,τι πούνε. Ό,τι κάνουν είναι οι απόλυτα έχοντες εκεί μέσα για την ασφάλεια όλων. Αλλά από εκεί και πέρα η ακτοπλοϊκή έχει τη δική της ευθύνη απέναντί μου για ό,τι συμβαίνει. Και είδαμε και τελικά περιστατικά ελλείψεων ασφαλείας που εκεί έχουν ευθύνη φυσικά και οι λιμενικοί για την ασφάλεια, αλλά πάντα και η εταιρεία η ακτοπλοϊκή. Και το άλλο που θα πω είναι ότι οι ακτοπλοϊκές αεροπορικές εταιρείες είναι πάντα. Πάντα πώς να το πω, ασφαλισμένες, οπότε μην τις λυπάστε, δεν θα πάθουν τίποτα.
1: Τι να λυπηθεί, ασκήστε τα δικαιώματά σας, αυτό λέμε. Αυτό λέμε σε όλους.
0: Ναι. Πάμε σε θέμα το οποίο έχουμε διάφορα θέματα και θα αφήσουμε κάποια, θα επιλέξουμε μερικά.
1: Γρήγορα, νομοσχέδιο για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών. Το νέο πλαίσιο προβλέπει, λέει, μεγαλύτερη διαφάνεια στις αμοιβές. Ο εργοδότης θα πρέπει να ενημερώνει πριν από τη συνέντευξη για το μισθολογικό εύρος της αμοιβής θέσης και δεν μπορεί να ζητά από ένα ψηφίο εργαζόμενο στην προηγούμενη εργασία του. Συγγνώμη, δεν υπάρχει ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών.
0: Εσύ πώς νιώθεις?
1: Εγώ θεωρώ ότι οι άνδρες παίρνουν λιγότερα. Αν υπήρχε ισοτιμία, δηλαδή ότι οι γυναίκες παίρνουν λιγότερα χρήματα σε μια επιχείρηση, θα ήταν γεμάτο γυναίκες. Γιατί να πάρω τον άντρα που τη γυναίκα θα την έπαιρνα μια οικονομικότερα, θα μου κάνει ίδια δουλειά.
0: Ναι, αυτά τα στατιστικά φυσικά τα βγάζει η Eurostat και τα λοιπά και μπορούμε να τα δούμε.
1: Ίση είναι η αμοιβή όταν είναι στο απλά τα χρόνια εμπειρίας. Καμιά φορά παίζουν ρόλο στο.
0: Αλλά παίζουν ρόλο και όχι το φύλλο. Τουλάχιστον στο δικό μας επάγγελμα πιστεύω ότι το φύλλο δεν παίζει ρόλο.
1: Δεν παίζει καθόλου ρόλο.
0: Άλλο το αν έχει να κάνει με το καθένας αντέχει το άγχος της δουλειάς και τα λοιπά ή επιλέγει άλλο δρόμο.
1: Ή και τα χρόνια που είσαι εκεί πέρα, τριετίες, πενταετίες, ναι. Τα πόσα χρόνια
0: αλλά
1: είσαι
0: αυτή τη δουλειά. Αλλά στην αμοιβή σε εμάς δεν παίζει ρόλο. Άσχετα με το γεγονός ότι συμφωνούμε όλοι πως πρέπει να είναι οι αμοιβές, αυτό θέτει κάποια ζητήματα. Δηλαδή, προκυρήσεις, είσαι επιχειρηματίας και θέλεις να προσλάβεις κάποιον, να βάζεις μια αγγελία. Θα πρέπει να γράψεις τι ποσό θα δώσεις. Εκεί το πρόβλημα ποιο είναι, ότι ο κάθε υποψήφιος δεν είναι ίδιος. Μπορεί να σου έρθουν τρία βιογραφικά, ο ένας να είναι ο καλύτερος και ο άλλος να είναι μεσαίος και να πεις στον ένα θα δώσω π.χ. 1000 ευρώ, στον άλλο θα δώσω 1500. Γιατί έχουν διαφορετικά προσόντα. Πώς λοιπόν υποχρεώνεις τον εργοδότη από πριν να έχει συγκεκριμένο μισθό στην αγγελία, Γιατί αυτό θα οδηγήσει τους μισθούς πιο κάτω, όχι πιο πάνω. Θα βάζουν λιγότερο, όχι περισσότερο. Άρα κάποιος που πήγαινε για περισσότερα θα περιουσίσει το λιγότερο. Δηλαδή πιστεύω ότι θα έχει αντίθετο αποτέλεσμα για τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά εργασίας. Οι μισθοί καμιά φορά έχουν να κάνουν και με τις ιδιώτες. Εκτός αν είναι πολύ ξεκάθαρη θέση. Είναι συγκεκριμένη, είναι δηλαδή πολύ συγκεκριμένη. Τυπική θέση που είναι τόσο. Ξέρω εγώ, είναι μια σύμβαση εμπορική κτλ.
1: Πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να παίρνει το μισθό του, να παίρνει τις υπερορίες του, να παίρνει το δώρο του, να παίρνει και ό,τι ακριβώς χρειάζεται από τη δουλειά του. Αν έχει κάποιο μπόνους, μπορεί στην συναλλαγή, στο συμφωνητικό που έχουν υπογράψει στην πρόσληψη εργασίας, να σου λέει: έφερες δύο πελάτες, θα πάρεις επιπλέον. Πούλησες αυτό εδώ το όχημα, θα παίρνεις κάθε φορά που πουλάς και κάτι. Το επιπλέον. Ναι. Όλα αυτά θα πρέπει μαζί να μαζεύονται και να τα παίρνει.
0: Απλά αυτό που συζητάμε, το νομοσχέδιο κάνει μια εσφαλμένη παραδοχή εξ αρχής, λέγοντας πως ο εργαδότης προτείνει λιγότερες γυναίκες από ό,τι στους άντρες. Και αυτή είναι εσφαλμένη παραδοχή. Και
1: ακούω.
0: Πάνω εκεί βασίζεται η σκέψη να αναγράφει το πόσα θα δίνει στη θέση στην αγγελία. Το οποίο θα οδηγήσει στο να πέσουν οι μισθοί, όχι να ανέβουν. Δεν θα πει θα βάλω παρεσότερα, θα βάλω λιγότερα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Νομίζω δεν συνδέονται και είναι εσφαλμένη η παραδοχή από την αρχή στο ζήτημα αυτό. Εν πάση περιπτώσει.
1: Έγινε και μια μεγάλη συζήτηση. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτό.
0: Αν θέλουν να βοηθήσουν τον εργαζόμενο, γυναίκα και άντρα, το ίδιο γενικότερα και τους δυο, θα πρέπει να δουν άλλα πράγματα. Δηλαδή, καλύτερη πρόνοια σε ζητήματα μητρότητας και πατρότητας και για τον άντρα. Τα ίδια επιδόματα και δικαιώματα όπως για τη γυναίκα. Να μπορεί και αυτός να αφήσει το επάγγελμά του όταν αποκτήσει ένα παιδί και να ασχοληθεί με το παιδί του αν χρειάζεται. Έτσι. Η μητέρα πρέπει να στηριχτεί πολύ περισσότερο, να στηριχτούν οι οικογένειες και όσον αφορά καθαρά το εργασιακό, η φορολογία των μισθωτών υπηρεσιών είναι τόσο μεγάλη που ένα μεγάλο μέρος του εργοδοτικού κόστους πηγαίνει στους φόρους αντί να καταλήγει στις τσέπες των εργαζομένων.
1: Έτσι, στους φόρους και στα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Στους φόρους και στα ασφαλιστικά ταμεία, εκεί πηγαίνει. Και μάλιστα τα ίδια ασφαλιστικά ταμεία τα οποία παίρνουν ένα σωρό χρήματα από τον εργοδότη για τον εργαζόμενο, πολλά λεφτά, που στην ουσία είναι λεφτά του εργαζόμενου, θα τα βάζει στην τσέπη του αλλιώς, στο τέλος δεν έχουν, όταν έχετε δύσκολη στιγμή, δεν είναι εκεί. Έτσι. Όταν έχετε ένα παιδί, για παράδειγμα, δεν είναι εκεί. Πουθενά δεν είναι. Όταν έχετε μια ασθένεια, δεν είναι εκεί. Όταν έχετε ένα ζήτημα, δεν είναι εκεί.
1: Αυτό εδώ ακριβώς λέμε. Στο σύστημα της καθημερινότητάς μας νιώθουμε όλοι τεθειμένοι. Προτιμάνε να δίνουν κονδύλια σε τηλεφωνικά κέντρα, να δίνουν κονδύλια σε κάποιον δρόμο που θα γίνει και τελικά δεν γίνεται, σε κάποιες δικές τους εταιρείες να παίρνουν ευρωπαϊκά και ελληνικά ποσά και να μην ασχολούνται με την καθημερινότητα και τις δυσκολίες που έχουν οι πολίτες.
0: Έτσι, οπότε θα λύσουν το ζήτημα των αμοιβών με αυτόν τον τρόπο σκέφτηκαν και θα είναι απλά ένα μέτρο το οποίο θα ξεχαστεί με το που ψηφιστεί μετά μια εβδομάδα και δεν θα εφαρμοστεί ποτέ.
1: Αυτά ακριβώς.
0: Δυστυχώς.
1: Αυτά ακριβώς. Νιώθεις έτσι μια αίσθηση ότι είσαι και μόνος σου και εκτεθειμένος. Έτσι. Ανοίγεις την επιχείρησή σου, τη δουλεύεις όσο μπορείς. Μπαπ, τι γίνεται ξαφνικά. Σου έρχεται ένας έλεγχος. Στα κλείνει όλα. Δεν γνώριζες εσύ να κάνεις τη διαδικασία την νόμη, να κρατάς 2-3 αποδείξεις ή σου βεβαιώνει ένα πρόστιμο. Έτσι είναι και η επιχειρηματικότητα εδώ πέρα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ εύθραυστη.
0: Πολύ νομική κάλυψη. Προληπτικά σε πολλά πράγματα και από την αρχή σε έναν έλεγχο θέλει σωστή διαχείριση, σωστές τυπικές διαδικασίες για να φτάσει κανείς στη δικαιοσύνη και να μπορέσει να βρει το δίκιο του. Νομίζω ότι είμαστε προς το τέλος και έχουμε κάποια θεματάκια, αλλά να μην επεκταθούμε περισσότερο. Για να
1: καταγγείλετε το κάθε περιστατικό.
0: Για την άλλη φορά.
1: Μην τα αφήνετε. Καταγγείλετε το κάθε περιστατικό. Μήπως και προλάβουμε κάτι, μήπως και κάτι γλιτώσουμε. Μήπως και επιτέλους υπάρχει ένα σύστημα αξιοκράτειας και όχι ένα σύστημα που πρέπει να πληρώνεις και να πληρώνεις, είτε είναι μίζα, είτε είναι καφές, είτε είναι
0: οτιδήποτε.
1: Ποτό, κοκτέιλ.
0: Ό,τι και να είναι.
1: Ό,τι και να είναι.
0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, είμαι ο Καλοκύριος Τωμάς, νομικός δικηγόρος, μαζί μου σήμερα ο Ιωάννης Τωμαΐδης για άλλη μια φορά. Αντίο συνάδελφε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αντίο σε όλους σας. Είστε επανειδήν.
2: Μάχη 99,8 στα FM.

Αντιόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus FM 103,6 αλλά και στους ακροατές του Wacky FM 99,8, μιας και η εκπομπή ακούγεται και στην Αθήνα. Σήμερα για άλλη μια φορά θα ανοίξουμε γραμμές. Θα ανοίξουμε γραμμές από νωρίς. Για όποιον θέλει να πάρει τηλέφωνο, 2310-500-676, 2310-500-677, τα γνωστά τα τηλέφωνα εδώ του Focus FM 103,6. Να καλέσετε, να πείτε ό,τι θέμα θέλετε. Θα θίξω κάνα δύο θεματάκια κι εγώ. Πιο πολύ είναι, γιατί και με τους συλλόγους γονέων και δεν μόνο, κάτι διάβασα σε μια ανάρτηση από ένα site, το οποίο μόνο να κράζει, ξέρει, φυσικά δεν ξέρει και τίποτα άλλο. Και γενικά θα ανοίξουμε μια κουβεντούλα, έτσι να τα πούμε ωραία. Προτιμώ τελικά να τα λέμε μέσα στο καλοκαίρι, παρά να έχω συνέχεια καλεσμένους. Οπότε κάπου θα έχουμε και καλεσμένους, αλλά πρωτίστως να τα λέμε μεταξύ μας. Εγώ θέλω, Λεωνίδα μου, να βρεις ένα ωραίο τραγούδι, έτσι καψούρικο, όμως, αυτά που, τα ωραία που βάζεις εσύ. Να τα αφιερώσεις στη γυναίκα μου, φίλε, για να δω όμως τι θα βάλεις. Θα σου δώσω χρόνο να βρεις το τραγούδι και όταν είσαι έτοιμος μου λες. Μέχρι τότε εγώ θα μιλάω μόνο. Θα λέω. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι για τις προσφορές που γίνονται στους συλλόγους γονέων και δαιμόνων, στα σχολεία μας, από ανθρώπους, από ιδιώτες. Διάβασα ένα άρθρο λοιπόν σε ένα site, το οποίο μια Κατερίνα κράζει έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε έναν απεινιδότη. Και λέει κιόλας, αναρωτείται από πότε τα σχολεία έχουν γίνει, λέει, χώρος πολιτικής. Ο άνθρωπος που έδωσε όμως αυτό, τον απεινιδωτή, τυχαίνει να είναι και βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Το να πεις όμως ότι αυτός ο άνθρωπος ήρθε, έδωσε το δώρο, γιατί δώρο είναι και δώρο ζωής, δεν είναι ατυχαίο δώρο, και να τους κράζεις γιατί το έκανε, ας πούμε, και επειδή είναι κομματικός στέλεχος, ας πούμε, σε ένα κόμμα, να κράζεις το σχολείο ή να κράζεις γενικά, ας πούμε, θα πω ότι εν μέρη, στο μόνο που συμφώνησα από το κείμενο που έχεις γράψει, είναι ένα, ότι αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα έχει κάνει η πολιτεία και να μην τα κάνουν οι ιδιώτες. Από τη στιγμή όμως που δεν τα κάνει η πολιτεία, οφείλεις να πεις ένα ευχαριστώ σε οποιονδήποτε, ανεξαρτήτου κόμματος, έτσι, ή ανεξαρτήτου χώρου, γιατί μπορεί, ας πούμε, εγώ σαν επιλοποιός που είμαι, να κάνω, όπως έχω κάνει φυσικά όλα αυτά τα χρόνια στα σχολεία, διάφορα πράγματα. Εντάξει, τι σημαίνει αυτό δηλαδή, ότι εμένα όταν έκανα, ας πούμε, στο δημοτικό επάνω, στο Κορδελιό, μια ντουλάπα δώρο, τι σημαίνει, ότι πήγα για να πάρω τους σταυρούς, ή ότι το σχολείο, ας πούμε, έχει πάρει μια πολιτική ταυτότητα? Όχι. Στο επάγγελμά μου είναι αυτό. Μου ζήτησαν να τους κάνω δώρο μια ντουλάπα, μπορούσα να την κάνω και την έκανα. Μπορεί ο Σημαίων λοιπόν του Κουπελόγλου να κάνει έναν απεινιδωτή, γιατί του αρέσει η προσφορά, θέλει και το κάνει και δεν είναι ο πρώτος που δίνει, έτσι. Και βγαίνει εσύ και τον κράζεις. Και κράζεις και το σύλλογο και κράζεις, θα μου πεις, τους δημάρχους και όλοι αυτοί που ήταν στις φωτογραφίες μέσα. Όχι, okay, εγώ δεν θα σου πω ναι ή όχι για αυτούς. Όλοι πηγαίνουν όμως. Εντάξει, το να πάει ένας δήμαρχος στο σχολείο είναι τιμή για το σχολείο που πηγαίνει ο δήμαρχος. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, κυρία Κατερίνα. Υπήρξαμε μαζί και στην Ένωση Γονέων. Διάβασα το ωραίο σου το αρθράκι, αλλά είναι πολύ λάθος. Λυπάμαι, αλλά είναι λάθος. Είσαι έτοιμος? Αφιερωμένο λοιπόν ένα τραγούδι εδώ από τον Καψιουράκη, αλλά αφιερωμένο από μένα είναι, στη γυναίκα μου.

Καλά, είπαμε σε καψούρες και εσύ, αγόρι. Καλά, θέλω καψουράκο. Αφού ήταν λοιπόν το υπέροχο τραγούδι. Λοιπόν, ας σας διαβάσω τι γράφει εδώ η φιλενάδα η Κατερίνα. Βλέπω, λέει, στο διαδίκτυο ένα κείμενο διαφήμισης χορηγίας ενός απεινιδωτή από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Σιμών Κουπελόγλου στο σχολείο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Μαζί με μια φωτογραφία από την εκδήλωση. Αλήθεια τώρα. Από πότε τα σχολεία έγιναν χώροι κομματικής προβολής και κομματικής διαφήμισης? Κανείς δεν αναφισβητεί τη χρησιμότητα ενός απεινιδωτή. Μακάρι κάθε σχολείο να διαθέτει όχι έναν και όχι μόνο απεινιδωτή, αλλά όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας για τα παιδιά μας. Το ερώτημα όμως είναι άλλο. Πού είναι η πολιτεία, ο Δήμος και οι αρμόδιοι φορείς ώστε αυτά να παρέχονται θεσμικά και ισότιμα σε όλα τα σχολεία και όχι μέσα από κομματικές χορηγίες και φωτογραφίες δημοσίων σχέσεων? Και κάτι ακόμα πιο σοβαρό. Πώς μια δημοτική αρχή επιτρέπει να επικροτεί τέτοιες κινήσεις μέσα σε σχολικούς χώρους? Τα σχολεία δεν είναι ούτε προεκλογικά περίπτερα, ούτε χώροι κομματικής εκμετάλλευσης της αγωνίας των γονέων για την ασφάλεια των παιδιών τους. Αν αύριο κάθε κόμμα αρχίζει να μοιράζει παροχές μέσα στα σχολεία, τι μήνυμα περνάμε στα παιδιά μας? Ότι η ασφάλεια, η υγεία και η ανάγκη της εκπαίδευσης εξαρτώνται από κομματικές δημόσιες σχέσεις. Οι γονείς δεν ζητούν χάρες, απαιτούν τα αυτονόητα και αυτό οφείλει να τα εξασφαλίζει η οργανωμένη πολιτεία συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Κορδελίου Ευόσμου και όχι οι κομματικοί μηχανισμοί. Τι καταλάβατε από αυτό το κείμενο? Ότι η κυρία κάνει μια κριτική, λέει ας πούμε για την πολιτεία, λέει για τον Δήμο, για την περιφέρεια, ας πούμε, ότι δεν προσφέρουν. Και μιλάει όμως για κόμματα. Και όταν μιλάει για κόμματα, και μπαίνω ας πούμε εγώ και διαβάζω το κατηγορό, το γιατί κατηγορείς, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα, στις εκλογές που κατεβήκατε με κομματικό ψηφοδέλτιο ή κατεβήκατε με ενιαίο ψηφοδέλτιο? Εκλεγήκατε δηλαδή, όσες φορές εκλεγήκατε, μέσα από το ψηφοδέλτιο το ενιαίο που υπήρχε παλιά, ή από τότε που το ΚΚΕ έχει κάνει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο κατεβαίνεις σαν κομματικό, σαν κομματική, με την κομματική σου ιδιότητα, θα πω εγώ, έτσι πολύ απλά. Γιατί λοιπόν είσαι σε ένα ψηφοδέλτιο κομματικό και μπαίνεις τώρα και κράζεις γιατί ένας βουλευτής έκανε μια χορηγία ενός απεινιδωτή? Να σου θυμίσω ότι στα σχολεία πλέον, δυστυχώς, στο μόνο σου είπα που συμφωνώ μαζί σου, είναι ότι όλα γίνονται από ιδιώτες και ότι οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων είναι αυτοί που προσφέρουν μέσα από τις δράσεις που κάνουν πάρα πολύ μέσα στα σχολεία. Αυτό το ξέρεις. Εσείς στο σχολείο σας δεν κάνετε τέτοια πράγματα? Είσαι σε ένα σχολείο πρόεδρος αυτή τη στιγμή, στο πρώτο γυμνάσιο αν δεν κάνω λάθος. Εσείς εκεί δεν κάνετε τέτοιο, από ιδιωτικό τομέα? Άμα θα έρθω εγώ δηλαδή να σας κάνω μια δωρεά, δεν θα τη δεχτείτε? Ή απλά κράζετε για να πάρετε, όπως κάνετε συνήθως εκεί στο ΚΚΕ? Θα έπρεπε λοιπόν, κυρία Μότσικα, όχι πολύ απλά να κατεβάσετε το άρθρο σας. Α, ναι, είσαι λέει κιόλας πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Δημών του Πρωτογυμνασίου Ελευθερίου Κορδελιού και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γονέων Κορδελίου Ευόσμου. Είσαι ακόμα στην Ένωση Γονέων, οπότε οκ. Okay. Ήμασταν και μαζί στην προηγούμενη, στο προηγούμενο Δελτασίγμα που ήμουν και εγώ. Ξεχνάς ότι εκτός από την Ένωση Γονέων που έχει κατέβει με κομματικό ψηφοδέλτιο, το ΚΚΕ έχει δικό του ψηφοδέλτιο και για την Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας? Ή κάνω λάθος? Κάνω λάθος? Επειδή μιλάς για κόμματα μέσα στα σχολεία, τι δουλειά έχουν λοιπόν οι γονείς να κατεβαίνουν κομματικοποιημένοι στα σχολεία? Είναι γονείς ή απλά κοιτάνε το κόμμα τους και θέλει αυτό το κόμμα να κερδίσει μέσα από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων κάτι παραπάνω? Γιατί δεν κατεβαίνετε με ένα ψηφοδέλτιο? Άρα ας δούμε πρώτα τα τουίκου μας και μετά ας κράζουμε την οποιαδήποτε προσπάθεια ανθρώπων οι οποίοι θέλουν και βοηθούν αφού μπορούν τα σχολεία μας. Ναι, συμφωνώ, σου είπα από την αρχή ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα κάνει η πολιτεία. Αλλά αφού η πολιτεία κοιμάται όρθια και υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν ακόμα Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ,
Εντάξει, θα υπάρχουν οι άνθρωποι λοιπόν, Κατερίνα, οι οποίοι θα προσπαθούν και θα προσφέρουν. Και επειδή μίλησες και για το 5ο Δημοτικό, γιατί αναφράγεται για το 5ο Δημοτικό, στο 5ο Δημοτικό σχεδόν ό,τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια έχει γίνει καθαρά με λεφτά των γονέων και με λεφτά ανθρώπων, ιδιωτών, οι οποίοι προσφέραν προϊόντα ή πράγματα μέσα στο σχολείο. Δυστυχώς, σου είπα, συμβαίνει, αλλά αν δεν υπήρχαν και αυτοί οι άνθρωποι, και όχι μόνο στο 5ο, έτσι, σε πάρα πολλά σχολεία, αν δεν υπήρχαν και αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα είχαν τίποτα τα σχολεία μας. Εκτιμώ ότι εσύ θέλεις να φανείς, αλλά σκέψου ότι εσύ τουλάχιστον κατεβαίνεις με κομματική ταυτότητα σε εκλογές γονέων, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. Άρα το πρόβλημα είσαι εσύ που κατεβαίνεις με ιδιότητα κομματική και όχι ένας άνθρωπος που ανήκει κάπου. Okay. Προσφέρει. Ναι, καλά κάνει και προσφέρει. Οποιοςδήποτε και να είναι. Και μην ξεχνάς ότι έχει και επιχειρήσεις ο άνθρωπος. Και επίσης, κάτι που σου είχε διαφύγει τελείως πριν γράψεις αυτό το άρθρο, δεν ήξερες ότι η πρόεδρος του σχολείου είναι πάρα πολλά χρόνια φίλη με το Σημεών του Κουπελόγλου. Άρα, το πρόβλημά σου είναι... Μην πω τώρα τι να... Δεν θα το πω. Λοιπόν, δεν θα το πω. Θα πω μόνο ότι και εσύ, όπως και όλα τα άλλα τα κόμματα, το μόνο που προσπαθείτε να κάνετε, μπας και κερδίσετε κάνα σταυρουδάκι, είναι να κάνετε επίθεση σε ανθρώπους της ελληνικής λύσης για να παίρνετε σταυρούς. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77, για οτιδήποτε θέμα θέλετε να μιλήσουμε και να πούμε και να αναφέρουμε εδώ σήμερα, είμαι εδώ να συζητήσω, θέλετε για αυτό, θέλετε για οτιδήποτε θέλετε. Εδώ είμαι, περιμένω, μουσική και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Focus FM 103,6 και στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Αυτά λοιπόν είναι η αρχή, έτσι. Δεν μπορείς να κατηγορείς ανθρώπους, δεν μπορείς να κατηγορείς ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν, ενώ εσύ ο ίδιος κατεβαίνεις με κομματική ιδιότητα, με κομματική ταυτότητα σε συλλόγους γονέων και δαιμόνων. Είναι ντροπή, πραγματικά είναι ντροπή, και δείτε το κι εσείς λίγο, έτσι, δείτε το λίγο. Δεν έχω διάθεση που λένε να πω πολλά παραπάνω, αν και άμα αρχίσω να μιλάω, τι να σας πω, από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια μέσα στους συλλόγους, εκεί τα δείτε γέλια. Κυρία Μότσικα, αν θυμάμαι καλά, ήσασταν και εσείς, ναι, ήσασταν, ήσασταν και εκλεγμένοι και στην Ομοσπονδία Γονέων, και δεν έγινα αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί ήμουν ελληνική λύση. Η απάντηση του Προέδρου ήταν αυτή, κάνω λάθος, δεν ξέρω αν θυμάσαι, μπορεί να μην θυμάσαι, εγώ όμως θυμάμαι. Κατάλαβες, κυρία Κατερίνα, που απλά λες κάποια πράγματα, γράφεις κάποια πράγματα και κατηγορείς κάποιους ανθρώπους. Γιατί είμαι ελληνική λύση. Σοπάρε. Βάλε για να ηρεμήσω, βάλε ένα τραγούδι έτσι λίγο πιο γρήγορο. Μιλάνε όλοι, μιλάνε και οι κομματικοί πυρήνες του ΚΚΕ. Άνθρωποι οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να ξέρουν να κράζουν. Να κράζουν ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν. Ή να μην τους αποδέχονται για την κομματική τους ταυτότητα. Ενώ αυτοί είναι κομματικοί, καθαρά κομματικοί. Άμα πεις κάτι άλλο διαφορετικό από τη γραμμή του κόμματος, από τη γραμμή του κόμματος που ακολουθούν, δεν ακολουθούν αυτοί. Γονείς κατά τα άλλα. Για το κοινό καλό. Μην θυμηθώ τα Ωνάσια τώρα, μην θυμηθώ να κάνω πράγματα. Το τι λέγατε, το τι ερχόσασταν τότε. Είχα τη χαρά, βλέπεις, να είμαι και εκεί πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων του Τριγέλλου, όταν έγιναν όλα αυτά με τα Ωνάσια. Πώς χωνόσασταν από δεξιά και από αριστερά για να πάρετε κάτι. Να γράψετε μετά, είτε σαν ομοσπονδία, είτε να γράψετε σαν ένωση από την άλλη τη μεριά, γιατί δεν βγάζετε και εκείνα δελτίου τύπου, εσείς βγάζετε άλλα δελτίου τύπου. Τα ξεχνάτε όλα αυτά. Μιλάτε εσείς που ακολουθείτε τα πάντα κομματικά, γιατί λέει ένα σχολείο δέχτηκε απεινιδωτή από έναν άνθρωπο. Αν το κάνει κανένα δικό σας, αλλά πού να βάλει ο δικό σας το χέρι στην τσέπη. Πού να βάλει. Βάζουνε. Έχω και το Ζαφίρι σήμερα εδώ. Θυμήθηκε το στούντιο του Focus μετά από 2 χρόνια. Καλησπέρα, Ζαφίρι. Λοιπόν. Πού να βάλετε το χέρι εσείς στην τσέπη. Να βάλετε το χέρι στην τσέπη, πονάει. Εσείς να τα κάνει όλα το κράτος εκεί από πίσω. Να έχετε μια πολιτική σταθερή, να είστε ωραίοι στα αυτιά των ανθρώπων και ως εκεί. 12 χρόνια μέσα στα σχολεία δεν σας έχω δει ποτέ να βάλετε το χέρι στην τσέπη. Πρέπει να τα κάνουν το κράτος αυτά. Θυμάμαι τον άλλο, τον Ηλία, που έλεγε να πάρουμε εμείς κουβάδες να φτιάξουμε σχολείο. Κουκουές και εκείνος. Τι να πρωτοθυμηθώ. Σας λέω ιστορίες και συζητήσεις. Είναι ντροπή πραγματικά το συγκεκριμένο άρθρο. Και λυπάμαι, Κατερίνα, εδώ είσαι πολύ άστοχη. Θα έπρεπε και εσύ να πεις ένα ευχαριστώ στον άνθρωπο. Εντάξει, γιατί σαν άνθρωπος το κάνει. Και επίσης δεν το έκανε το κόμμα, ο άνθρωπος το έκανε. Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα κάποιοι άνθρωποι είναι και άνθρωποι. Εκτός από πολιτευτές ή βουλευτές ή οτιδήποτε άλλο, είναι και άνθρωποι. Μάλλον αυτό το ξεχνάς. Αλλά δεν ήταν κουκουέ, ξέχασαν. Άρα δεν είναι άνθρωπος, είναι απάνθρωπος. Βάλε τραγούδι, γιατί...

Και όπως καταλάβατε όλοι, βασικά επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός, να το λέω κι εγώ καημένος, με τον Γιώργο Κομινό, κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα. Τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά, σας είπα και λίγο νωρίτερα, 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677 για όποιον θέλει να πάρει τηλέφωνο, θα συζητήσουμε το οτιδήποτε. Έρχονται εκλογές, αν δεν το έχετε καταλάβει. Άρχισαν τα εγγένεια, άρχισαν όλα αυτά τα ωραία πράγματα που βλέπουμε, που βλέπαμε και από την εποχή ΣΥΡΙΖΑ, και όταν έβαζε μουσαμάδες, η Νέα Δημοκρατία παραδίδει ημιτελή έργα. Παρέδωσε το μετρό τέλειος ημιτελές, όλο βλάβες είχε, όλο στάσεις, τώρα το έχουν κλείσει εδώ και τόσο καιρό για να κάνουν τη σύνδεση, υποτίθεται, με την Καλαμαριά, άντε να δούμε πότε θα γίνει αυτή η σύνδεση, η οποία ήταν να γίνει από πέρσι ακόμα, παίρνει παράταση, τώρα από ό,τι πάνε θα το έχουν έτοιμο, άντε να δούμε. Λοιπόν, το θέμα όμως δεν είναι μόνο αυτό, τα θέματα είναι πολλά. Η Δυτική λοιπόν Θεσσαλονίκη είναι η περιοχή η οποία έχει στοχεύσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και θέλει όσο το δυνατόν περισσότερο να πάρει στα βουδάκια, όπως λένε στο χωριό μου. Έκανε λοιπόν εχθές εγγένεια σε ένα μητροπολιτικό πάρκο, το οποίο πραγματικά όταν θα τελειώσει θα είναι ένα κόσμημα, έτσι. Όταν θα τελειώσει όμως. Γιατί προς το παρόν είναι ένας χώρος ο οποίος, αν θα πας θα λευρωθείς από τη σκόνη. Όλα είναι χωράφια. Φυσικά μέσα στη σύμβαση λέει ότι οι δρόμοι θα είναι με χαλίκι, αλλά δεν το βλέπω και τόσο σωστό. Θα μπορούσε εκεί να βάλω αυτά τα πετρωτά που έχουν κάνει, μια και θα πηγαίνουμε με τα πόδια. Αυτά που βάζανε εδώ στους δρόμους και περνάει το αυτοκίνητο και κάνει γκράκα. Μπορούσαν να τα βάλουν εκεί, αλλά και πάλι δεν θα ήταν ωραίο για τα παιδιά που είναι με αναπηρία και είναι σε καροτσάκι. Οπότε ούτε όμως και με το χώμα θα είναι εύκολη η πρόσβασή τους στους χώρους του Μητροπολιτικού Πάρκου, αν θα υπάρχει χώμα κάτω ή χαλίκι. Έτσι, οπότε καλό είναι να δουν λίγο τη σύμβαση την οποία έχουν κάνει, η οποία όταν θα τελειώσει το έργο, είπαμε, γιατί θέλει καμιά 40-50 εκατομμύρια ακόμα ευρώ και το έργο θα παραδοθεί λογικά σε βάθος δεκαετίας. Απλά χθες γίνανε τα εγγένεια, επειδή έρχονται εκλογές τον Οκτώβριο, να ετοιμαστείτε όλοι. Πολύ κοντά είναι οι εκλογές του Οκτωβρίου τελικά. Αυτό κάνουν, προσπαθούν να αναδείξουν έργα και να τάζουν. Ήρθε ένας υπουργός από τη Νέα Δημοκρατία στον Εύωσμο, κλασικά εκεί στο Δήμο Κορδελίου Εύωσμου, περατζάδα όλοι. Λοιπόν, ήρθαν που λες και μιλήσανε για άλλη μια φορά για το υπέροχο μετρό. Ναι, μετρό στα δυτικά. Δεν το έχετε ακούσει, θα το κάνουν. Είναι στα επόμενα σχέδια. Πρώτα είπε κιόλας ο υπουργός ότι θα γίνει η σύνδεση με την Καλαμαριά. Λέει να τελειώσει πρώτα η σύνδεση με την Καλαμαριά και στη διάρκεια, λέει, θα κάνουμε και μια επέκταση προς τα δυτικά. Απλά τώρα, λέει, ψάχνουμε να βρούμε ποιον δρόμο θα κάνουμε, γιατί οι μεν δήμοι θέλουν άλλη διαδρομή το μετρό, οι άλλοι δήμοι

0: θέλουν άλλη διαδρομή. Ο καθένας φυσικά ο Δήμος με τα συμφέροντά του. Οπότε κάτσε να αποφασίσουν πρώτα ποια διαδρομή θα ακολουθήσουν. Επειδή τάζουν ότι θα έρθει το μετρό. Γι' αυτό σας τα λέω. Πρώτα, ακόμα δεν έχω αποφασίσει για τη διαδρομή που θα ακολουθήσει το μετρό. Έλα.
1: Εσένα δεν σε απασχολεί που δεν πάει στο αεροδρόμιο.
0: Θα φτάσουμε και εκεί, περίμενε. Λοιπόν, αντί. Με χάλασε τον ρυθμό της σκέψης. Λοιπόν, τάζουν που λένε ένα έργο το οποίο θα γίνει όταν θα γίνει. Γιατί το πρώτο μετρό που έγινε, έγινε η πρώτη τρύπα από τον Κούβελα τότε, το Δήμαρχο, το 85. Από το 85 είδαμε μετρό το 2025. 40 χρόνια, 39, 2024. 39 χρόνια μετά είδαμε μετρό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ήταν πολύ δύσκολο το έργο, είχε και πολλά αρχαία από κάτω, μην ξεχνάτε. Έτσι. Και τι βεβηλισμός έπεσε και στα αρχαία που υπήρχαν κάτω στο υπέδαφος. Τι κρύφτηκε από κάτω, τι θαύτηκε. Λοιπόν, θα μου πεις, Γιώργο, δεν πρέπει να γίνουν έργα. Πρέπει. Λοιπόν, όμως ήρθαν εκεί στα δυτικά και τάξανε πάλι. Και έχω πιάσει τα δυτικά της πόλης, έτσι. Γιατί από εκεί σας είπα κυνηγάνε. Εκεί βλέπουν ότι έχουν σβήσει από το χάρτη. Δεν υπάρχει άνθρωπος στα δυτικά. Και πρώην δημοκράτης και φόλαν δημοκράτης, να το πω, που να λέω ότι θα τους ψηφίσει. Και το έχουν πάρει χαμπάρι. Και προσπαθούν και τρέχουν καθημερινά, γυρνάνε δεξιά, αριστερά, τάζουν λαγούς με πετραχίλια, όπως μας τάξαν το μετρό, στο οποίο κοντεύουμε να πιστέψουμε, εμείς που μένουμε στον Εύωσμο τουλάχιστον, ότι θα έρθει αύριο το μετρό. Τόσο γρήγορα θα έρθει το μετρό εκεί στα δυτικά της πόλης. Όπως έταξαν για άλλη μια φορά, τον άκουσα εκεί τον υπουργό να λέει για το υπέροχο γήπεδο εκεί πέρα πάνω που έπρεπε να παραδοθεί το 2004. Έχουμε 2026 και ακόμα το γήπεδο είναι όπως το άφησαν το 2004. Και ένα ωραίο κολυβητήριο ήταν εκεί πέρα να γίνει. Εκείνο γίνεται πισίνα όμως. Εντάξει, όταν βρέχει γίνεται πισίνα, μετά αδειάζει. Περιμένουμε τις βροχές να γίνει πισίνα, να πηγαίνει ο κόσμος να κάνει μπάνιο. Το νοσοκομείο που είναι να γίνει εκεί μέσα στο Καρατάσιο, κάτσε να δούμε πρώτα απ' όλα πού θα πάει το Καρατάσιο, πού θα ανήκει. Και μετά θα γίνει και το νοσοκομείο, έτσι δεν είναι. Αλλά είναι έργα που τάζουμε. Διότι με το τάξιμο. Δεν έχει πάθει ποτέ, δεν έχει πάθει ποτέ κανένα τίποτα. Τάζεις και μια μέρα θα γίνει. Και μετά έρχεται και σου λέει, εμείς το κάναμε. Εμείς το υλοποιήσαμε το έργο. Εσύ, Μητσοτάκη, αφού ο Τσίπρας είχε κάνει εγκαίνια στο μετρό, είχε βάλει μουσαμά. Εσύ γιατί ξανά έκανες, βασικά μέχρι τα εγκαίνια του Τσίπρα, επειδή σαν πολιτευτής γυρνούσα όλα αυτά τα χρόνια, γυρνάω μέσα στους δρόμους καθημερινά. Είχα πάει σε άλλα 5-6 εγκαίνια που είχαν γίνει πιο μπροστά. Απλά εγκαινιάζαν τους σταθμούς εκεί. Κάναμε το σταθμό αυτό να τσιμέντα. Τέτοια εγκαινίαζαν. Δεν έβλεπες κάτι, τσιμέντα. Εντάξει, κάναν τα εγκαίνια να φαίνεται ότι κάνουν έργο σε αυτή τη χώρα. Αντί να προχωρήσουν τα έργα και να τελειώνουν, απλά τα καθυστερούμε. Τα καθυστερούμε. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Να, δυσκολευόμαστε. Και ακούς μετά στη συνέντευξη τον Μητσοτάκη εκεί που πήγε στο κανάλι, πάλι σε ένα κανάλι από αυτά τα ωραία, τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Λοιπόν, να δηλώνει ότι όλα είναι ωραία στην Ελλάδα πλέον. Η σταθερότητα της κυβέρνησης. Ναι, στη σταθερότητα μας έχει φάει. Φυσικά είπε ότι 13ο μισθό, ξεχάστε τον. Ξεχάστε τη μείωση του φόρου. Του δικού φόρου κατανάλωσης. Ξεχάστε τη μείωση του φόρου στα καύσιμα, γιατί λέει δεν συμφέρει. Μην ακούτε, λέει, τους άλλους την αντιπολίτευση που λέει. Άμα λέει το κάνουμε εμείς, θα χάσουμε λεφτά. Από πού, λέει, θα βρούμε? Έλαντε, όταν ένα κράτος δεν παράγει, έχετε ρημάξει την παραγωγή, τη βιομηχανία, έχετε ρημάξει τα πάντα. Πώς περιμένεις, Μητσοτάκη, όντως να έχεις έσοδα? Όντως, σε αυτό δεν διαφωνώ. Αν όμως δεν προσπαθήσεις να ξαναχτίσεις βιομηχανία, να ξαναχτίσεις πρωτογενή παραγωγή, να ξαναχτίσεις πράγματα στα οποία θα δώσουν δουλειά στον Έλληνα, τότε ναι, θα ζούμε με τους φόρους. Και από ό,τι κατάλαβα, επειδή τους διώχνεις τους Έλληνες, μιας και από πολύ παλιά που σου είπαζα ένα ωραίο βιντεάκι που έλεγες ότι το καλύτερο που πρέπει να κάνουν οι νέοι είναι να πάνε στο εξωτερικό για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό θέλεις να κάνεις. Γιατί? Γιατί θέλεις να το κάνεις? Γιατί πολύ απλά έρχονται συνέχεια όλοι αυτοί οι λάθο επενδυτές. Ναι, ναι. Φέρνουν χρήμα από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί που έρχονται καθημερινά, που υποτίθεται έκανες έναν φράχτη στα νεύρα. Θυμάσαι που. Α, και εκεί εγκαίνια έκανε. Θυμάμαι και εκεί εγκαίνια. Στα εγκαίνια είσαι μάνα, πάντως, Μητσοτάκη. Απλά κάνουμε το εγκαίνιο και δεν ολοκληρώνουμε το έργο. τα αφήνουμε όλα στη μέση. Να φαίνεται ότι κάνουμε έργο, πράττουμε έργο εμείς εδώ οι Έλληνες. Σε άκουσα που έλεγες στη συνέντευξη ότι όλα καλά και όλα ωραία και επειδή στην Ελλάδα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο πλέον στην οικονομία, αναφέρθηκες και ότι εκεί στην εποχή του COVID μέσα βοηθήσατε τους Έλληνες. Του δώσατε λίγα χρήματα. Δώσατε, ναι. Το θέμα είναι ότι δεν λέτε την αλήθεια στον κόσμο. Το ότι δώσατε χρήματα στην εποχή του COVID στους ελεύθερους επαγγελματίες, ας πούμε, λέω, είπατε ότι δώσατε και εκεί, ή βοηθήσατε τους πολίτες, ή τις επιχειρήσεις που βοηθήσατε τότε που δεν μπορούσαν να δουλέψουν, γιατί εσείς δεν θέλατε να δουλέψουν, και δίνατε χρήματα για να πληρώσουν υπαλλήλους. Αυτά τα λεφτά, κύριε Μητσοτάκη, τα είχαμε. Δεν τα είχαμε. Τα χρεωθήκαμε. Και χρεώσατε σε μία διετία μέσα το λίγο-λίγο 43 με 45 εκατομμύρια ευρώ. Ξεχνάτε, κύριε Μητσοτάκη, αυτή η σταθερότητα που έχετε εδώ σαν κόμμα, ότι όταν αναλάβατε την κυβέρνηση το 2019, η Ελλάδα χρωστούσε γύρω στα 285 εκατομμύρια και τα χρωστάει πάνω από 500. Με χρόνια λιτότητας. Με χρόνια που σφίξαμε όλη το ζωνάρι. Αυτά τα χρόνια που εμείς σφίξαμε το ζωνάρι όμως, το 2019 που μπήκαν κάποιοι βουλευτές δικοί σας μέσα με ένα-δύο σπιτάκια, αυτή τη στιγμή έχουν και 10 και 20 και 30. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει όμως. Εσείς έχετε σταθερότητα. Το ότι χρωστούσαμε βασικά και δεν ξέραμε πού χρωστούσαμε και φτάσαμε στο 2026 να μην ξέρουμε, όχι που χρωστάμε μία φορά, χρωστούσαν τα παιδιά των παιδιών μας, συγγνώμη, τώρα χρωστάνε τα παιδιά των παιδιών μας τα παιδιά ο παιδιά και πάνε παρακάτω. Δεν πρόκειται να ξεχρεώσουμε σαν χώρα ποτέ. Αλλά αυτό δεν το λέτε. Τι λέει ο Άδωνης που βγαίνει τότε εδώ στα κανάλια, ότι τα κόμματα λέει που χρωστάνε, αναφερόμενος φυσικά στο Πασό και στη Νέα Δημοκρατία, που οι δυο σας χρωστάτε 1 εκατομμύριο, από 500 χρωστάει ο καθένας. Τι λέτε? Ότι εμείς δεν μπορούμε να αποπληρώσουμε το δάνειο. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Έλληνας άμα χρωστάει δάνειο, του παίρνουν το σπίτι. Εσείς όμως μπορείτε να κατεβαίνετε στις εθνικές εκλογές και να ζητάτε τον ψήφο του Έλληνα και να τον ξανακοροϊδέψετε άλλη μια φορά και να συνεχίσετε να τον κοροϊδεύετε όλα αυτά τα χρόνια όπως κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Τάζοντας τους λαγούς με πετραχίλια, αλλά είπαμε στο τάξιμο δεν πέθανε ποτέ κανείς, ποτέ κανείς δεν έπαθε κάτι με το τάξιμο. Ποτέ κανείς. Α, Ζαφίρη, από αύριο αδερφέ, μάλλον όχι από αύριο, σύντομα αδερφέ μου, θα πάρεις αύξηση στο μισθό. Ναι, μόλις βγω κυβέρνηση, θα σου δώσω αύξηση στο μισθό.
1: Πόσο?
0: Πάνω από 2.000 ευρώ.
1: Μόνο?
0: Μίλα κοντά στο τέτοιο να σε ακούσω. Ναι, θα σου τάξω και εγώ τώρα.
1: Μόνο?
0: Επίσης εκεί στο νεύασμο που μένεις και εσύ σύνορα κιόλας. Με κορδελιό. Θα σου φέρω θάλασσα.
2: Όχι, ρε. Έχουμε, ρε. Είναι κοντά το Καλοχώρι. Ναι. Κάτι άλλο.
0: Από εκεί θα ανοίξω δρόμο.
2: Έτσι, μπράβο, να αναφέρω κατευθείαν.
0: Να έρχεται η θάλασσα στο νεύασμο. Να κάνουμε μπάνια.
2: Ωραία.
0: Αυτοί τάζουν. Να μην τάξουμε κι εμείς. Έτσι είναι, κύριε. Από τάξιμο δεν πέθανε κανείς.
2: Αεροδρόμιο μπορούμε να φτιάξουμε. Ναι,
0: αεροδρόμιο, το είπε αεροδρόμιο.
2: Είδες,
0: το μετρό, εσύ, Ζαφίρη, δεν θα έπρεπε, ας πούμε, όταν θα ξεκινούσε αυτό το έργο το μετρό τη 35ετία. Ξεκινώντας το 85-39, πόσα χρόνια πέρασαν.
2: 50 είμαι εγώ και θυμάμαι τον Κούβελα.
0: Είπαμε 85.
2: Okay.
0: Γι' αυτό είσαι 50. Άλλιος θα είσαι πιο μικρός. Δεν θα το θυμώσει τον Κούβελα.
2: Ναι.
0: Okay. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε να ξεκινάει από την περιοχή της Σύνδου και να τελειώνει στο αεροδρόμιο. Ή η άμεση επέκταση δεν θα έπρεπε να ήταν προς το αεροδρόμιο, ώστε να εξυπηρετούν οι τουρίστες, μια που μιλάνε ότι εμείς κάνουμε τα πάντα για τους τουρίστες και η χώρα μας υποδέχεται τους τουρίστες και έχουμε αύξηση τουρισμού και όλα αυτά που λένε.
2: Πρόσεξε τι θα πω, γιατί έχει σημαντικό. Είναι η μόνη χώρα που κατασκευάζει, δεν είναι έτοιμο, κατασκευάζει ακόμα μετρό και δεν έχει ενωθεί με ένα μοναδικό μέσο επικοινωνίας που έχεις στη Θεσσαλονίκη, το αεροδρόμιο. Είμαστε φοβεροί σε αυτό.
0: Δεν έχουμε εμείς μέσα εδώ. Δεν έχουμε προαστιακό, δεν κάναμε προαστιακό.
2: τι έχεις.
0: Δεν κάναν προστιακό, τώρα εδώ δεν εγκαιρίασαν τον προστιακό. Από το σταθμό που πηγαίνει στη Σύνδο.
2: Ναι, όταν πήγαινα εγώ στα ΤΕΗ, υπήρχε προαστιακό από τότε.
0: Υπήρχε, είχαμε. Ναι, ναι, αλλά το εγκαινίασαν τώρα.
2: Υπήρχε.
0: Κάθε μέρα ξέρει τι κόσμο πηγαίνει και έρχεται με το τρένο με στη Σύνδο.
2: Υπήρχε. Υπήρχε.
0: Έχει στάσει.
2: Υπάρχουν ήδη γραμμές μέσα στο τέτοιο που μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Mm. Υπήρχε. Δεν είναι κάτι καινούργιο αν το εγκαινιάσει. Αυτό λέω.
0: Ναι, το ξέρω τι λες εσύ. Ναι, αλλά αυτοί το εγκαινίασαν.
2: Αυτό είναι.
0: Κανανέργο.
2: Να σου πω και μόνο κάτι, μια πληροφορία, ότι υπάρχει πιθανότητα το μετρό να περνάει, έτσι τώρα τοπικά για προεκλογική καμπάνια, να περνάει και από τον Εύωσμο.
0: Εφού θα περάσει το μετρό.
2: Όχι, τώρα, στα κοντά, ο Σονούπο.
0: Θα σκάψω.
2: Όχι, χωρίς να σκάψω. Αψίδι υπάρχουν τις γραμμές της, ναι, και μάλλον θα ενώσει και το ΚΤΕΛ. Είναι μέσα στα σχέδιά τους.
0: Έχουμε να δούμε τάξιμο ακόμα, ναι. Έτσι περίμενε. Παρακαλώ στην γραμμή. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Να προσθέσω αυτά που λέτε, παιδιά, ότι δεν υπάρχει πόλη, κόμβος, λιμάνι, όπως θέλω να λέω,
0: δεν
3: υπάρχει σύνδεση μέσα από το λιμάνι με το σιδηροδρομικό σταθμό για εμπορεύματα.
0: Ναι.
3: Είμαστε πρωτότυποι εδώ σε αυτό. Είμαστε οι μόνοι που ακόμα δεν υπάρχει. Τα μεταφέρουμε φορτηγά.
0: Δεν σε ακούω, δεν σε ακούω, φίλε, ξαναπάρε τηλέφωνο ή πάνε σε ένα σημείο, ναι, που να έχει σήμα, γιατί δεν σε ακούω καθόλου. Όντως είναι αυτό, αλήθεια. Δεν γίνεται να θέλεις να λες ότι θέλεις τουρισμό σε αυτή την πόλη και να μην έχεις μετρό από το αεροδρόμιο, να σε πηγαίνεις στο σταθμό,
2: να, σου πω και κάτι,
0: να παίρνεις το τρένο, μετά να παίρνεις το προαστιακό.
2: Η γέφυρα που είναι κατασκευασμένη να φεύγει από το λιμάνι και πηγαίνουν συνέχεια κοντέινερ, πηγαίνουν, έρχονται τώρα, είναι ημιτελής. Είναι ημιτελής. Εδώ και χρόνια. Και την έχουν δώσει. Και κινείται πολύ κόσμος εκεί πάνω. Να δεις ότι λίγα συντόμως θα συμβεί κάτι κακό.
0: Και πού θα πάει.
2: Για να πάμε να δεις εκεί τη Λακούβα, τι περνάνε συνέχεια τα φορτηγά που ρημάζονται εκεί μέσα και λες ότι έρχονται από Βαλκάνια για να εξυπηρετηθούν από το λιμάνι μας. Είναι να γελάς μαζί μας. Υπάρχει ήδη κομμάτι που είναι να ενωθεί, έχει γίνει, δηλαδή τα πέδιλα είναι έτοιμα, να ενωθεί με την Εθνική Οδό για να βγαίνει στο λιμάνι. Και έχει σταματήσει.
0: Σαν τη γέφυρα που ήταν εκεί, που έχει παραδοθεί τώρα τελευταία, που έβγαινες πάλι εκεί στην Πόντου που έβγαινε, η γέφυρα που ήταν στην,
2: ναι,
0: Πόντου.
2: Ναι, ναι.
0: Πόσα χρόνια ήταν κομμένη και εκεί. Ήμασταν πιτσιρικάδες και μεγαλώσαμε.
2: Εκεί να ξέρεις ότι έχουν αλλάξει τα σχέδια πάνω από 5 φορές για να βγει αυτό το έκτρομο που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
2: Όχι μόνο χάνει μάνα το παιδί, λες από πού θα μου έρθει τώρα να μπω με στον κυκλικό κόμβο.
0: Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Λοιπόν, ο κύριος δεν μπορεί να πάει, τι γίνεται. Κύριε μας, γιατί είχε κάτι να μας πει σημαντικό. Έτσι είναι. Δυστυχώς στο τάξιμο ήμουν ανιά και γέρασα, λέει ο Γιώργο από τον Google, δηλαδή δεν πρόκειται να δούμε ούτε στην άλλη ζωή με τροσταθμητικά. Κυρία Ελισάβετ, θα πω κάτι τώρα για την ηλικία σας. Είστε λίγο μεγαλύτεροι από μένα. Αν εσείς δεν προλάβετε να δείτε μία φορά μετρό, να ξέρετε ότι ούτε και εγώ θα προλάβω να δω. Γιατί 52 μέχρι να δει το μετρό στα δυτικά.
2: Να σου πω και κάτι ακόμα έτσι για να θυμίσουμε που λένε. Ήρθε κάποιος, ο αδερφός μου μένει στην πλατεία, κοντά στην πλατεία του Ευόσμου. Mm. Και ήρθε κάποιος τύπος να κάνουν μετρήσεις. Και πάει από περιέργεια να ρωτήσει τι μετράνε. Λέει, ρε παιδιά, τι ακριβώς μετράτε, λέει, από εδώ, από εκεί, θα γίνει τίποτα εδώ, λέει, κάποιο έργο. Του λέει, για το μετρό. Δηλαδή, βοήθησε με. Από κάτω από το σπίτι σας, λέει, θα περνάει το μετρό και θα γίνει σταθμός, λέει, ακριβώς στην πλατεία του Ευόσμου. Για πότε περίπου, λέει, έτσι το υπολογίζετε. Και τους πιάσαν τα γέλια. Γελούσαν οι άνθρωποι.
0: Είναι.
2: Όχι, δεν είχαν απάντηση. Γελούσαν. Σου λέει, τι μας λέει τώρα ο τύπος.
0: Αυτές οι μετρήσεις που λες τώρα έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Έφτιαχνα κασελάκια τότε. Είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι οποίες πήραν μετρήσεις, και το υπέδαφος, να εξετάσει το υπέδαφος. Λογικό είναι να παίρνεις, ας πούμε, έτσι για να προχωράει το έργο. Αλλά να προχωράει το έργο. Εδώ εμείς στα λόγια, δηλαδή, άκουσα προχθές αυτόν τον υπουργό που βγήκε από το γραφείο του Δημάρχου εκεί στον Εύωσμο. Φίλε, έλειωσα. Λέω, φίλε, τι κυβερνησάρα έχουμε. Τι έργα είναι αυτά, τι ανάπτυξη έχουν. Στον Εύωσμο θα γίνουν και σχολεία. Καινούργια, ναι, σχολεία.
2: Ναι,
0: ναι, ανέφερε κιόλας ότι 17, λέει, σχολεία γίνονται στα δυτικά, αλλά στον Εύωσμο δεν γίνεται. Ναι.
2: Τα ελιόμενα νηπιαγωγεία που έχουμε, κάπου τα ξεχάσαμε. Όχι,
0: Είναι ντροπή, πραγματικά. Απορώ πώς ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στη Νέα Δημοκρατία. Απορώ πώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πιστεύουν τον άλλο τον πολιτικό απατεώνα, τον Τσίπρα.
2: Δεν θα σου πω, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Είχαμε πάει κάποια στιγμή σε μια εκδήλωση με κάποια αμαία, με ένα σωματείο με αμαία, που ο άνθρωπος που ήταν πρόεδρος τότε άρχισε να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία και είχαμε δίπλα μας δύο υπουργούς.
0: Ναι.
2: Και σε κάποια στιγμή, όταν φεύγουν πλέον οι υπουργοί, αφού έχουν ακούσει τα εξαμάξεις, έχουν φύγει, γυρνάει και μου λέει μια σε μένα και σου να δίπλα ακριβώς, όταν έρθει η ώρα, λέει, το χέρι πάει από μόνο του στην κάλπη και ρίχνει Νέα Δημοκρατία. Και τον κοιτούσε από πάνω μέχρι κάτω. Από αυτούς τους ανθρώπους, λέω, περιμένουμε χαίρι. Από αυτούς τους ανθρώπους περιμένουμε να αλλάξει χώρα. Μα τι να του κλειδώσει εκείνη την ημέρα των εκλογών, του κλειδώσει με σπίτι να μην φύγουν.
0: Γι' αυτό είχαν βγάλει το σλόγγαν, το κλειδώσει του γέρου. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να του κλειδώσει. Ναι. Δυστυχώς δεν φταίνε πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή, αλλά και εδώ σε ραδιόφωνο. Αυτό που λέμε συνέχεια είναι ένα. Δεν φταίνε αυτοί που πάνε και ψηφίζουν, αυτού που ψηφίζουν ή που δεν αλλάζουν την συνήθεια. Φταίτε όλοι εσείς που δεν πάτε να ψηφίσετε. Εσείς είστε το 50% του πληθυσμού. Και αυτοί κάνουν εκλογές με το άλλο 50 και μετά σας κοροϊδεύουν κιόλας ότι έχουν και το 40%. Αν δεν πάτε να ψηφίσετε, αν δεν συμμετέχετε στην εκλογική διαδικασία, μία φορά στα 4 χρόνια είναι, εντάξει, μία φορά. Και δεν λέω για ανθρώπους που, okay, αναγκαστικά μπορούν να φύγουν, να λείπουν από εδώ. Αλλά όλοι οι άλλοι, φίλε, θα ξυπνήσετε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να πεις ότι είναι 9 με 12 το πρωί και δεν προλαβαίνετε όλοι να πάτε. Από το υφέξι μέχρι νυχτώσει. Αντί να πάτε να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα και να πάρετε μία απόφαση, όχι μόνο για το δικό σας το μέλλον, αλλά για το μέλλον των παιδιών σας. Γιατί αυτοί που εκλέγονται αποφασίζουν για το μέλλον το δικό σας, αλλά και για το μέλλον των παιδιών σας. Αν δεν το κάνετε αυτό, μην έχετε απαιτήσεις από αυτούς που πηγαίνουν. Γιατί αυτοί που πάνε, οι περισσότεροι από αυτούς, να ξέρετε, είναι οργανωμένοι. Έχετε δει να χάνει σταυρό του κουκουέ? Μετρημένοι. Άμα μετρήσετε τους σταυρούς σε κάθε περιοχή, αν πεθάνει κανένας, είναι μείον έναν. Αν δεν πεθάνει κανένας και τύχει κανένας άλλος και πάει στην περιοχή, είναι συν έναν. Αυτό είναι το κουκουέ. Αυτοί είναι οργανωμένοι, πάνε κομματικά. Γι' αυτό σας λέω. Πάντε να ψηφίσετε. Δεν θα πάθετε κάτι. Καλό θα κάνετε στα παιδιά σας. Στο μέλλον των παιδιών σας. Οι αποφάσεις που παίρνετε εσείς τώρα κρίνουν το μέλλον των παιδιών σας. Όσες φορές και να το πω, τρελό με λέτε. Έχω ακούσει πολλά και ψεκασμένο με έχετε πει. Πολλά με έχετε πει, αλλά δεν πειράζει. Εσείς πρέπει ένα να κάνετε. Να συμμετέχετε στις εκλογές. Αν δεν πάτε να ψηφίσετε, μη ρωτάτε μετά γιατί η Ελλάδα καταστρέφεται. Δυστυχώς, εσείς που δεν πάτε, εσείς παίρνετε την πιο μεγάλη απόφαση. Εσείς συμμετέχετε στην καταστροφή της χώρας. Εσείς συμμετέχετε. Μπορεί αυτό να μην μου κάνει καλό που το λέω, αλλά δυστυχώς είναι η αλήθεια. Εσείς είστε η αιτία του κακού για την Ελλάδα. Εσείς οι οποίοι προτιμάτε να πάτε για καφέ ή προτιμάτε να λέτε όλα αυτά που σας έχουν ταΐσει όλα αυτά τα χρόνια, τα ψευτοκανάλια και τα site, και όσο έρχονται οι εκλογές βγαίνουν ξανά αυτά, κάτι άρθρα 120, κάτι, πώς λένε τους άλλους, τους παλαβούς εκεί που βγαίνανε, και του συντάγματος, το άρθρο, το θα σας κάνουμε, θα σας ράνουμε, εμείς λέει κυβερνούμε με ένα χαρτί. Άιντε μάναμ, άιντε μάναμ. Τους θυμάσαι αυτούς? Οπότε η ουσία είναι μία, επειδή φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής. Μία φορά στα 4 χρόνια έχετε το δικαίωμα για τη συμμετοχή σε κάτι πολύ σημαντικό, σε κάτι που αλλάζει το μέλλον της χώρας. Μην το αφήνετε να πηγαίνει χαμένο. Μία φορά στα 4 χρόνια είναι. Και έρχονται σύντομα, σας είπα, τον Οκτώβριο θα έχει εκλογές. Αν δεν έχει τον Οκτώβριο, θα γίνει το χαρτίρι του Μητσοτάκη, θα το κάνει του χρόνου. Έχει φαγωθεί να το κάνει του χρόνου.
2: Δεν νομίζω.
0: Αλλά σας λέω, μία φορά στα 4 χρόνια είναι. Πάντε να ψηφίσετε για να αλλάξετε τα κακώς κείμενα, να αλλάξετε όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Αν κάθεστε στο σπίτι, δεν θα αλλάξετε τίποτα. θα ξαναδείτε πάλι εκεί τον Μητσοτάκα να σας λέει σταθερότητα. Και εσείς να βλέπετε την τσέπη άδεια, να πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ με 50 και να νομίζετε ότι πήγατε με μόνο ευρώ. Γιατί εκεί έχει φτάσει. Σας παραμυθιάζουν ότι παίρνετε αυξήσεις στους μισθούς και πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και πριν μπει στο σούπερ μάρκετ η αύξηση έχει φύγει έξω από την πόρτα. Για να μην πω για τα αέρια, να μην πω για τα ρεύματα, τη βενζίνη δείτε, έτσι. Να μην πω για όλα αυτά. Σκεφτείτε καλά και αποφασίστε. Το μέλλον είναι στο χέρι σας. Και το μέλλον των παιδιών είναι δύο φορές στο χέρι σας. Αν δεν συμμετέχετε, λυπάμαι, θα υποστείτε τις συνέπειες όπως θα τις υποστούμε και όλοι εμείς που συμμετέχουμε. Γιατί σε αυτούς που συμμετέχουν δεν είναι όλοι κακοί, έχει και καλούς. Ωραία αυτό, μ' άρεσε. Αυτή ήταν η εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Εμείς τα λέμε το ερχόμενο Σάββατο στις 5 ακριβώς εδώ στο Focus FM 103,6 αλλά και από το Μάχη και μέσα από τη συχνότητα του Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Μέχρι το ερχόμενο Σάββατο να είστε όλοι καλά και ο Θεός μαζί σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα και λίγες μέρες μετά την είσοδο του νέου χρόνου του 2026 θα σας πάμε ένα ταξίδι στον έρωτα και στην καψούρα. Ο τίτλος της εκπομπής είναι τα ερωτιάρικα τραγούδια και τα καψουροτράγουδα που χάραξαν μια δική τους γραμμή στην πορεία του ελληνικού τραγουδιού. Συγκεκριμένα, κάποιοι δεν αποδέχονται κάποια από τα τραγούδια αυτά ως μέρος του γνήσιου λαϊκού πενταγράμμου. Κι όμως, αυτά τα τραγούδια είχαν πάρα πολλές και μεγάλες επιτυχίες, μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο και ακούστηκαν τις συγκεκριμένες εποχές. Για παράδειγμα, κανένας δεν θα μπορούσε να αποδεχτεί μέχρι πριν από λίγα χρόνια ότι ο Τέρι Χρυσός ή ο Λάκη Τζορντανέλη ήταν μέρος αυτής της ερωτικής αφήγησης. Τα τραγούδια αυτά όμως, όταν τα ξανακούμε τώρα, βλέπουμε ότι χάραξαν τη δική τους εποχή στο λαϊκό πεντάγραμμα. Θέλουμε να σας πούμε καταρχήν καλή χρονιά και χρόνια πολλά και πάνω απ' όλα να έχετε υγεία και να έχετε μια επαγγελματική σταδιοδρομία, ειδικά οι πιο νέοι ακροατές. Στους πιο παλιούς, απόψε τους αφιερώνουμε αυτή την εκπομπή για την μυθιστορηματική αφήγηση των πρωταγωνιστών της. Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, με τέσσερα ξένα τραγούδια τα οποία είχαν πολύ μεγάλη αποδοχή από το ελληνικό κοινό. Ένας από τους τραγουδιστές ο οποίος ξεχώρισε και αγαπήθηκε πολύ από το κοινό των Ελλήνων ακροατών και τηλεθεατών ήταν ο πληθωρικός Ντεμιρούσος. Ποιος δεν θυμάται τον ελληνικής καταγωγής τραγουδιστή που με ένα μεγάλο σουξέ, το «Τρίκι Τρίκι Μάνα Μου», εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70 και με την κατάλληλη αμφίεση η οποία δημιουργούσε πιθανότατα χιουμοριστικές αφηγήσεις στον κόσμο, ερμήνευσε αυτό το τραγούδι. Επίσης, θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έχει συνδυαστεί και με τις δισκοτέκ της εποχής εκείνης, τις ελληνικές δισκοτέκ, το «Ο Μοναμούρ» του Κρίστοφερ, όπως επίσης και τον αξιαγάπητο από όλους τους Έλληνες ακροατές και τηλεθεατές, Τζον Ντασέν.

0: Ένα τραγούδι ακόμα το οποίο αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό ήταν η ερμηνεία που έκανε η σπουδαία τραγουδίστρια Δαλιδά με τον μεγάλο γόη του γαλλικού κινηματογράφου, τον Αλεντελόν. Ο τίτλος τραγουδιού «Παρόλες, παρόλες».
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais

κατεβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, κλίμακα από τους τραγουδιστές που έκαναν διεθνή καριέρα σε ένα σόλο το οποίο έκανε ο σπουδαίος Γιώργος Ζαμπέτας το 1965. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε για την ελληνική ταινία «Μια τρελή οικογένεια» με τον Αλέκο Αλεξανδράκη, 1965, σκηνοθεσία Ντίνος Δημόπουλος, «Μια τρελή οικογένεια», σε μουσική του Μίμη Πλέσα και σε εκτέλεση του Γιώργου Ζαμπέτα.

Θέλω να περάσουμε σε τρεις τραγουδιστές που θεωρήθηκαν στην εποχή τους ή θεωρούνται ακόμα ως καλτ μουσικές και καλλιτεχνικές φιγούρες. Είναι ο Γιώργος Κινούσης, ο Τέρης Χρυσός, πολλά έχουν υποθεί για αυτόν και για το συνδυασμό του και την ομοιότητά του με τον σημερινό πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, και βεβαίως ο Λάκη Τζορντανέλη. Θα ακούσουμε τρία τραγούδια τους. Το τραγούδι το οποίο αγαπήσαμε εμείς που φτάνουμε κοντά στα 60, να ξαναγινόμαστε πάλι πιτσιρίκι. Το τραγούδι του Τέρη Χρυσού, το Τάκα Τάκα, το οποίο το τραγουδούσαμε σε όλες τις γειτονιές της Ελλάδος. Και το τραγούδι του Λάκη Τζορντανέλη, το Κορίτσι του Φίλου. Θέλω εδώ να πω ότι ο Τέρης Χρυσός, ειδικά ο Τέρης Χρυσός, ήταν ένας πάρα πολύ παρεξηγημένος τραγουδιστής στην εποχή του. Όμως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έκανε πολύ μεγάλες και σπουδαίες επιτυχίες που πούλησαν πάρα πολλούς δίσκους, ειδικά στο βινήλιο. Ο Τέρης Χρυσός έχει δώσει και μια άλλη βαρύτητα στα τραγούδια τα οποία ερμήνευε. Πολλοί θεώρησαν και πολλά έχουν γραφτεί και μέσα στο ύφος του πολιτικού αλλά και του καλλιτεχνικού κουτσομπολιού ότι ήταν ή δεν ήταν ο πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτό το σημείο δεν μπορούμε εμείς να σημειώσουμε περισσότερα πράγματα από το να ακούσουμε την ερμηνεία του. Ο Τέρης Χρυσός δεν έχει παραδεχτεί μέχρι σήμερα ότι αυτή η ομοιότητα πιθανόν να σήμαινε και πατρότητα για τον σημερινό πρωθυπουργό. Ας ακούσουμε λοιπόν τα τραγούδια και ας αφήσουμε ήσυχα τα πολιτικά κουτσομπολιά.

Ένας τραγουδιστής ο οποίος συνδύασε τη βαθύτατα συναισθηματική του ερμηνεία με τα τραγούδια που ερμήνευσε και ειδικά το ερωτικό τραγούδι, ήταν ο πολύ σημαντικός τραγουδιστής, μια πολύ μεγάλη φωνή του ελληνικού ρεπερτορίου, ο Σταμάτης Γονίδης. Μια τραγουδίστρια, συνάδελφός του, με την οποία είχα πολύ καλές, άρρηκτες και φιλικές σχέσεις, την Ελένη Δήμου, ένα βράδυ που είχαμε πάει στο μαγαζί κάτω στην παραλία που τραγουδούσε ο Σταμάτης Γονίδης, είχε γυρίσει και μου είχε πει με έναν ιδιαίτερο τρόπο: «Τον βλέπεις αυτόν?», μιλώντας για τον Σταμάτη Γονίδη. «Πρόκειται», μου λέει, «για μια από τις», μου είχε πει η Ελένη Δήμου, «για μια από τις μεγαλύτερες ή ίσως τη μεγαλύτερη τώρα φωνή του λαϊκού τραγουδιού». Ο Σταμάτης Γονίδης τότε, αν θυμάμαι καλά, τραγουδούσε με τον μακαρίτη τραγουδιστή Μανώλη Λιδάκη σε ένα σπουδαίο ντουέτο. Από τον Σταμάτη Γονίδη και τη σπουδαία φωνή του με τα σημαντικά γυρίσματα θα ακούσουμε τρία τραγούδια. «Την Απόφαση Καρδιάς», σε στίχους του Ηλία Φιλίππου και σε μουσική του Κυριάκου Παπαδόπουλου και του Σταμάτη Γονίδη. «Το Γύρισε Κοντά Μου», το οποίο δεν είναι δικό του τραγούδι, αλλά είναι τραγούδι του Βαγγέλη Περπινιάδη, σε μουσική του Βαγγέλη Περπινιάδη. Και βεβαίως ένα ακόμα τραγούδι, το «Όλα Σ' Αγαπάνε» του 1992, σε στίχους του Σπύρου Γιατρά και σε μουσική του Αλέκου Χρυσοβέργη, του Σταμάτη Γονίδη και του Γιάννη Πάριου.

Κυρίες και κύριοι, είμαστε Κυριακή βράδυ. Στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Γύρος και στη μουσική επιμέλεια των τραγουδιών ο Αντώνης Σαρκουλής. Ένας από τους τραγουδιστές που χάραξε τη δική του πορεία στο καλό ελληνικό λαϊκό τραγούδι ήταν ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Ένα χρόνο πριν φύγει από τη ζωή, ο Μανώλης Αγγελόπουλος έφυγε το 1989 όταν πήγε στην Αμερική να κάνει μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Όμως, οι περιπλοκές στην υγεία του δυστυχώς οδήγησαν στο να φύγει ο πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Ένας τραγουδιστής που γεννήθηκε στη λαϊκή περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και μεσουράνησε τη δεκαετία του 80. Από τον Μανώλη Αγγελόπουλο θα ακούσουμε δύο τραγούδια, το «Μες στα μάτια σε κοιτώ» και βεβαίως το «Ποιος Θεός». Ένα πολύ ωραίο τραγούδι με σημαντικά γυρίσματα.

Τι να πούμε για τον τραγουδιστή που ακούει το όνομα Τόλης Βοσκόπουλος. Ο Τόλης Βοσκόπουλος ερμήνευσε τη δεκαετία του 70-80 το «Γεννήθηκα να δίνω». Αυτό το τραγούδι σημάδεψε και τη ζωή του. Ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν σαν άνθρωπος ένας τραγουδιστής ο οποίος αγάπησε βαθύτατα τις γυναίκες. Δεν τις αγάπησε απλώς, αλλά τους προσέφερε και πολλά. Στις βιογραφίες του Τόλη Βοσκόπουλου, μερικές εκ των οποίων έχω διαβάσει, ο τραγουδιστής είχε μια έτσι ιδιαίτερη δοτικότητα στο γυναικείο φύλο. Δεν έφευγε ποτέ από σπίτι χωρίς να αφήσει το ίδιο το σπίτι ως πρίκα στη γυναίκα με την οποία χώριζε. Είναι γνωστή η συμπεριφορά του, η περίεργη συμπεριφορά του, η γενναιόδορη και γενναιόψυχη συμπεριφορά του και στη Μαρινέλα, αλλά και στη Ζωή Λάσκαρη, όταν έψαχνε να τη βρει γυρίζοντας από την Αμερική στην αγκαλιά του πολύ γνωστού επιχειρηματία Σοκρατικό Καλλι. «Γεννήθηκα να δίνω».

Σε αυτό το σημείο, από τα ερωτιάρικα και καψουριάρικα τραγούδια, δεν θα μπορούσαμε να εξαιρέσουμε το Γιάννη Πάριο, ο οποίος σε συνεργασία, επικοδομητική και πολύ δημιουργική συνεργασία, με το σπουδαίο τραγουδοποιό, που δυστυχώς δεν είναι στη ζωή, τον Αντώνη Βαρδί, ερμήνευσε το τραγούδι «Το παλιό κρεβάτι». Θα ακούσουμε επίσης έναν φύση και θέση ερωτικό τραγουδιστή, το Φίλιππο Νικολάου. Το Φίλιππο Νικολάου, τον οποίο τον είχα δει πριν από κάποια χρόνια σε μια μπουάτ σαν νότια προάστια. Το «Μια καρδιά για σένανε». Φίλιππος Νικολάου και Γιάννης Πάριος.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ένα από τα ντουέτα που ξεχώρισαν στις ζωντανές ή στις βιντεοσκοπημένες εορταστικές εκπομπές των ημερών της Πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων ήταν του Νίκου Μακρόπουλου και του Στέλιου Ρόκου. Ο Στέλιος Ρόκος είναι ένας σημαντικός σύγχρονος Έλληνας δημιουργός. Ο Νίκος Μακρόπουλος θεωρώ ότι είναι μια ξεχωριστή φωνή, ο οποίος εξακολουθεί και τραγουδάει στα νυχτερινά κέντρα και δίνει και αυτός σπουδαία τραγούδια με μια πολύ καλή και γνήσια λαϊκή φωνή.

Πάμε, κυρίες και κύριοι, λίγο πιο παλιά. Στο «Ανοίχτε πόρτες του ουρανού» του Αντώνη Ρεπάνη. Ο Αντώνης Ρεπάνης το 1973 τραγουδάει αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι σε στίχους του Περιστεριώτη, στιχουργού Δημήτρη Γκούτη, και σε μουσική του ίδιου του τραγουδιστή, του Αντώνη Ρεπάνη. «Ανοίχτε πόρτες του ουρανού».

Πάμε λίγο πιο πίσω. Σε μια ηχογράφηση του 1987 και σε κυκλοφορία του δίσκου στις 17 Μαρτίου του ίδιου έτους. Είναι ένα δοκιμαστικό τραγούδι το οποίο έγινε και τελικό τραγούδι και το οποίο γράφτηκε πάνω στο βινίλιο του Στέλιου Καζαντζίδη. Η μουσική και η στίχη είναι των Καμπουρίδη και Λευτέρη Χαψιάδη. Όποιος πέφτει.

Και μιας και μιλήσαμε για τον συνονόματο του Καμπορίδη, του στιχουργού Καμπορίδη, θα πάμε σε έναν ακόμα λαϊκό τραγουδιστή, γνήσιο λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος χάραξε τη δική του πορεία στα νυχτερινά μαγαζιά εκείνης της εποχής, τον Γιώργο Καμπορίδη. Ο Γιώργος Καμπορίδης δεν ήταν ουσιαστικά κατ' επάγγελμα τραγουδιστής. Ήταν επιχειρηματίας. Όμως με το τραγούδι «Μείνε κοντά μου» έγραψε κι αυτός μια μικρή σελίδα στο ελληνικό τραγούδι.

Το 1988, ένα χρόνο πριν από τη φυγή, την ευνηδιαστική φυγή του Μανώλη Αγγελόπουλου, ο λαϊκός τραγουδιστής από την Αγία Βαρβάρα τραγουδάει το σπουδαίο ζεμπέκικο «Μια μολύβια». Ποιος δεν έχει ακούσει και δεν έχει χορέψει αυτό το τραγούδι.

Ένας ακόμα φύση ερωτικός τραγουδιστής ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας. Ο Σταμάτης Κόκοτας, ο οποίος έφυγε από κοντά μας πριν από λίγο καιρό. Στις 7 Μαΐου του 2016, στην κρατική τηλεόραση, ο Σταμάτης Κόκοτας, ο οποίος ποτέ δεν φοβόταν να ερμηνεύσει τραγούδια ζωντανά με την ορχήστρα του, κάτι που δεν κάνουν πολλοί τραγουδιστές σήμερα, τραγουδάει την πολύ μεγάλη επιτυχία «Πες πως μαντάμωσες».

συνέχεια θα ακούσουμε ένα κρεσέντο από καψουριάρικα τραγούδια και σιρτοτσιφτετέλια ή σιρτολαϊκά. Κάποιοι θα μπορούσαν να πούν σε αυτό το σημείο ότι επειδή οι συγκεκριμένοι ερμηνευτές και ερμηνεύτριες δεν είχαν το πολύ μεγάλο όνομα της σύγχρονης εποχής, ουσιαστικά δεν ήταν και αποδοχής στο κομμάτι του λαϊκού τραγούδιου. Όμως θέλω να σας πω ότι και η Ρένα Ντάλμα και ο Κώστας Μοναχός και ο Πάνος Μαρίνος ήταν πολύ καλές λαϊκές φωνές, πολύ καλά λαϊκά λαρίγκια. Από τη Ρένα Ντάλμα θα ακούσουμε το «Σέχασα χωρίς να φταίω» από ένα σπάνιο βινίλιο. Ο Κώστας Μοναχός ερμηνεύει το «Ήρθα να σου πω μια καλησπέρα» και ο Πάνος Μαρίνος, που μερικοί μπορεί να μην τον έχετε ακούσει ποτέ ως τραγουδιστή, ερμήνευσε ένα πολύ ωραίο ζεϊμπέκικο. «Το άδικα χάνεις τον καιρό σου». «Το άδικα χάνεις τον καιρό σου», το οποίο ερμηνεύτηκε το 1975 σε στίχους της Παρασκευής Πολίτου και σε μουσική του Θανάση Καραπατάκη.

στη συνέχεια θα πάμε σε ένα τραγουδιστή που λέγεται Τάκης Κατσάνης. Ο Τάκης Κατσάνης, σε στίχους του Ηλία Φιλίππου και σε μουσική του Γιώργου Γεωργόπουλου και του Θόδωρου Γεωργόπουλου, σημαντικοί μουσικάντιδες και μαέστροι της εποχής, ερμηνεύει το «Για θύμισέ μου το όνομά σου», και αυτό είναι ένα πολύ καλό ζεμπέκικο. Η πρώτη εκτέλεση ήταν επίσης σε ένα τραγούδι που θα ακούσουμε ακόμα, από τον Τάσο Κρυστάλλι, και θα ακούσουμε επίσης μία ακόμα μεγάλη επιτυχία της εποχής. Ήταν, κυρίες και κύριοι, η Γογό Θεοδόρου που ερμήνευσε το «Έψαξα να βρω μια ευκαιρία».

Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε έναν ρεμπέτη τραγουδιστή, τον οποίο άκουγαν οι πιο παλιοί ακροατές στο ελληνικό ραδιόφωνο. Είναι ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος. Ποιος δεν έχει χορέψει χωρίς να γνωρίζει ποιος τραγουδάει το ζεϊμπέκικο «Μάγισσες φέρτε βότανα». Στη συνέχεια θα ακούσουμε έναν επίσης καλό ερωτικό τραγουδιστή, τον Νίκο Πάνο, με το τραγούδι «Ψεύτικα μορκιζόσουνα», όπως επίσης και τον Πάνο Ιωαννίδη στο τραγούδι «Είσαι το άστρο της αυγής για μένα».

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στο 1977. Ο Γιώργος Σταλιούρης, ένας ακόμα τραγουδιστής παρεξηγημένος, σε στίχους του Σπύρου Κεφαλόπουλου και σε μουσική του Στέλιου Χρυσίνη. Ο Στέλιος Χρυσίνης ήταν ένας πολύ σημαντικός μουσικάντης και πολύ σημαντικός μαέστρος που έχει γράψει τραγούδια για πολύ μεγάλους ερμηνευτές, τραγουδάει το Στολίδι «Είσαι μόνος».

και πάμε σε έναν από τους γνωστούς τραγουδιστές των δυτικών προαστίων, τον Βαγγέλη Περπινιάδη. Ο Βαγγέλης Περπινιάδης τραγουδάει τη Γαλιάντρα, ένα σύρτο λαϊκό, σύρτο τσιφτετέλι, η Βούλα Πάλα το γνωστό καρδιολόγο. Θέλω να σας πω ότι μετά το άκουσμα του τραγουδιού της Βούλας Πάλα υπήρχαν θαμώνες, νυχτερινοί θαμώνες των τραγουδιών, οι οποίοι έτρεχαν κατευθείαν στους καρδιολόγους. Και ένα τραγούδι της Έλενας Γιαννακάκη, της σπουδαίας Έλενας Γιαννακάκη, το «Εσένα θέλω μόνο».

συνέχεια, ο Βαγγέλης Περπινιάδης έχει πάλι το λόγο. Νάμουνα το Σεντονάκι. Όπως επίσης, ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος σε ένα ωραίο τραγούδι, «Δυο πονηροί μου έκαναν μπλόκο». Αυτό το τραγούδι είναι, θα λέγαμε, το σήμα κατά τεθέν των θαμώνων των νυχτερινών κέντρων που κρύβονταν από την αστυνομία. Πρέπει να ακούσουμε επίσης και το «Απόψε αντάμωσα το χάρο». Ένα εξαιρετικό τραγούδι από την πολύ μεγάλη φωνή της Χαρούλας Λαμπράκη.

στη συνέχεια θέλω να περάσουμε να ακούσουμε πάλι τη Βούλα Πάλα στο τραγούδι «Μοιάζω με ένα δέντρο μαραμένο», όπως και τη σπουδαία Μέρι Λίντα, η οποία τραγούδισε το «Φέρτε μια κούπα με κρασί», είναι το «Βρε ζωή φαρμάκια στάζεις». Ακούστε την ερμηνεία της Μέρι Λίντα, που γνωστοί και φίλοι οι οποίοι την άκουγαν και σε μαγαζιά της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης έχουν να πούν ότι η γυναίκα αυτή με τη φοβερή φωνή της τραγουδούσε χωρίς μικρόφωνο. «Βρε ζωή φαρμάκια στάζεις», ένα τραγούδι του οποίο αργότερα ερμηνεύτηκε και από άλλες τραγουδίστριες και γνωστούς τραγουδιστές.

Η ZigZag, το μουσικό συγκρότημα που χάραξε τη δική του εποχή, τη δεκαετία του 80-90, και το οποίο τον μπέρδευαν, το σύγχυζαν με τα παιδιά από την Πάτρα, ήταν ένα αυτοφιές μουσικό συγκρότημα το οποίο έκανε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ερμηνεύει το «Άστε με απόψε μοναχό μου». Το τραγούδι ερμηνεύει η χοντρή μπάσα φωνή του Λάμπρου Καρελά. Και επίσης θα ακούσουμε και τον Βαγγέλη Περπινιάδη στην ερμηνεία του τραγουδιού «Κι αν γελάω είναι ψέμα».

Χαράμισα τα χρόνια μου, ερμηνεύει στη συνέχεια ο Πάνος Ιωαννίδης. Ενώ η Βάσο Χατζή, το θέλω το Θεό να τον ρωτήσω. Εδώ, τη σύνθεση του τραγουδιού έχει κάνει ο σπουδαίος Κώστας Σούκας και τους στίχους έχει γράψει ο Γιώργος Πιάς.

Θα ακούσουμε στη συνέχεια δύο ακόμα τραγούδια. Η μία τραγουδίστρια είναι πασίγνωστη, διότι έχει σαρώσει όλα τα πανηγύρια της Ελλάδος. Είναι η Εφη Θόδη με το τραγούδι «Ζαφυρένια μου». Ο Κώστας Μιτζελόπουλος ερμηνεύει το τραγούδι «Μια νύχτα γνωριστήκαμε». Κι όμως, κυρίες και κύριοι, αυτά τα τραγούδια χάραξαν πολύ μεγάλη εποχή τον καιρό που ερμηνεύτηκαν και στα πανηγύρια, αλλά και στα νυχτερινά καταστήματα.

0: Εδώ και πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, θέλω να αφιερώσουμε λίγη ώρα από τον χαρακτηριστικό και ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ερμήνευε τα τραγούδια του, γιατί ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν ερμηνευτής τραγουδιών και όχι απλώς ένας πρωταγωνιστής στην πίστα, και να αφιερώσουμε την υπόλοιπη εκπομπή από όσοι έμεινε στον τραγουδιστή με τη μεγάλη καρδιά, Τόλης Βοσκόπουλος. Σε αυτό σημείο θα πρέπει να σας πω μια μικρή ιστορία για να καταλάβετε και να δέσουμε λίγο το τραγούδι με το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε. Τη δεκαετία του 70, εκεί γύρω στο 1970-72, ο Τόλης Βοσκόπουλος είχε κάνει μια μεγάλη, μια τεράστια θα λέγαμε, με πολύ μεγάλη αποδοχή, συναυλία στην Αμερική. Ο Βοσκόπουλος ήταν ένας άνθρωπος που είχε τα δικά του χούγια. Καταρχήν φοβόταν πάρα πολύ τα αεροπλάνα. Δεν ταξιδεύει με αεροπλάνο. Ταξιδεύει με πλοίο. Κάτι το οποίο του κόστησε και του δημιούργησε μια ταραγμένη ερωτική ζωή. Έχασε ουσιαστικά μια γυναίκα. Ο λόγος που φοβόταν τα αεροπλάνα ήταν ίσως η αφορμή για να χάσει ένα μεγάλο αμόρε της ζωής του, τη ζωή Λάσκαρη. Ο Βοσκόπουλος είχε κάνει ένα τουρνέ, μια περιοδία, μεγάλη περιοδία, στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιστρέφοντας στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, το συνάντησε ένας από τους βετεράνους δημοσιογράφους, ο Τένις Αντίπας, τον οποίο τον γνώριζα προσωπικά, και με το τηλεοπτικό συνεργείο της κρατικής τηλεόρασης του πήρε μια συνέντευξη, στην οποία ο Τόλης Βοσκόπουλος αφηγείτο όλα όσα έζησε στην Αμερική. Ο Τόλης Βοσκόπουλος λοιπόν γυρίζει στην Αθήνα και κάνει βαρισίμαντες καλλιτεχνικές δηλώσεις. Το ρεπορτάζ είναι από την εκπομπή «Σήμερα» και από τον Τένι Αντίπα. Στη συνέχεια, μετά το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε και το οποίο βγάζει και αρκετό γέλιο, θα ακούσετε για ποιο λόγο, ο Βοσκόπουλος ερμηνεύει τα μεγάλα ζεμπέκικά του. Τραγούδια που χάραξαν και αυτά και έδωσαν το δικό τους στίγμα στο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.
1: Ο δημιουργός της πολυσυζητημένης ξανθής αγαπημένης Παναγιάς, Τόλης Βοσκόπουλος, επέστρεψε σήμερα το πρωί αεροπορικός από τη Νέα Υόρκη μετά από εμφανίσεις που πραγματοποίησε στην Αμερική. Ο πατέρας του δημοφιλούς τραγουδιστού, άλλοι συγγενείς του, η Μάρθα Καραγιάννη και ο οργανωτής των συναυλίων του στις ΗΠΑ, τον υποδέστηκαν στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Τι κέρδισε ο Τόλης Βοσκόπουλος από την Αμερική και τι η Αμερική από τον Τόλη Βοσκόπουλο?
2: Ο Τόλης Βοσκόπουλος κέρδισε μια μεγάλη έγκλη. Λατρεύω την Αμερική, τη λάτρεψα μάλλον μετά από αυτές τις εμφανίσεις που έκανα στην Αμερική. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την ευτυχία μου που προσέφεραν. Και αν κέρδισε η Αμερική από μένα, δεν μπορώ να το πω εγώ, γιατί αυτό θα ήταν υπερβολή.
1: Υπάρχει ενδεχόμενο και δεύτερο ταξίδι στην Αμερική?
2: Μετά την επιτυχία αυτή, νομίζω ότι θα το κάνω με πολύ μεγάλη μου χαρά ξανά πάλι το ίδιο.
1: Η επιτυχία σας αυτή σας εδραιώνει την πεποίθησή σας ότι είστε ο πρώτος Έλληνας τραγουδιστής?
2: Αυτό δεν το είπα ποτέ εγώ και δεν το πίστεψα ποτέ, γιατί αν το πιστέψω θα πάψω να αγωνίζομαι.
1: Στα προσεχή σχεδιά σας υπάρχει ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας με τη Ζωή Λάσκαρη στον καλλιτεχνικό τομέα?
2: Γιατί όχι.
1: Ο Τόλης Βοσκόπουλος ποζάρει ευτυχισμένος μαζί με τον πατέρα του. Κύριε Βοσκόπουλε, πόσο περήφανος αισθάνεστε για το γιο σας?
3: Ό,τι γεννήθηκε σήμερα και ο γιος μου και εγώ.
1: Ο έλεγχος από το Τελωνείο είναι μάλλον τυπικός. Ο Τόλης Βοσκόπουλος δήλωσε μόνον επιτυχία. Τένις Αντίπας, σήμερα.
0: Κυρίες και κύριοι, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμώς για την ακρόαση. Η εκπομπή με αυτά τραγούδια μεγάλωσα θα είναι μαζί σας και την επόμενη εβδομάδα. Θέλω να έχετε μια καλή, ζεστή και υγιέστατη καλή χρονιά του 2026 από τον Μάχη FM, το πρώτο και αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό σας ξημέρωμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όλα κρέμονται σε μία κλωστή. Όλα κρέμονται σε μία κλωστή. Το μυαλό του ανθρώπου. Καλησπέρες. Φανταστικές και όμορφες καλησπέρες. Με δροσούλα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα και με δροσιά. Φανταστικά μου παιδάκια, τι μου κάνετε. Μας έφαγαν τα air condition τις προηγούμενες μέρες, μας έφαγαν τα air condition. Και τα δροσερά βέβαια, έτσι. Καλησπέρες όμορφες, κοιτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει όμως η ρύθμιση του ήχου ο Μάνος ο Στάγιας. Εδώ, ο νέος μας καλός φίλος, Μάνος Στάγιας. Θέλουμε πολλά. Είμαστε απαιτητικοί. Έχει δίκιο ο κόσμος πάντα. Θα δώσουμε πολλά.
1: Με σένα να γεμίσω.
0: Ελάτε να γεμίσουμε μπαταρίες όμως. Ψυχαγωγία, ψυχολογία. Το παρέχει ο Μάχη 99,8. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να υπενθυμίσω και εγώ το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι το 210-710-8000. Και το τηλέφωνο για τα μηνυματάκια σε Viber και το απλό το μήνυμα το 693-84-00856. Ένα στόμα, το φιλί της ζωής, Χριστέ μου!

0: Τα ξυπνητήρια δεν χτυπάνε. Πάμε τώρα στα καλά, πάμε στα δικά μας. Να σας ενημερώσουμε, να ενημερώνεστε για τα καλά, τα καλύτερα. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας. Ό,τι έχει να κάνει. Δεν είναι απλά μια φορολογική δήλωση, είναι τα εργατικά. Είναι πολλά. Ό,τι έχει να κάνει με αυτά, more than tax. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την Μαρία μας, την Λιαράκου και τους συνεργάτες της. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο 210-95-99-381. Το more than tax. Επειδή συντρώσει σε λίγο, δεν είπαμε ότι δεν είναι και βραδιά για μπαλκόνι, έλεος τώρα, έτσι. Αμάν, αμάν. Μην το παρακάνουμε. 23 βαθμοί Κελσίου είναι. Στο κέντρο των Αθηνών αυτή τη στιγμή 23 βαθμοί Κελσίου. Πιτσερία Ζεάκης είναι μοναδική, είναι εξαιρετική η πίτσα του Ζεάκη. Θα τη βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Ταυτόχρονα και με delivery. Η πίτσα του Ζεάκη, ναι, και με delivery. Στο κέντρο του Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Τώρα μπαίνουμε πάρα πολύ δυναμικά.
1: Παρέα με το Μιχάλη.
0: Και το Μάχη 99,8, γιατί συνήθεια έγινε λατρεία.

Φωτάκο μου, καλησπέρα, λέει παιδί μου. Καλησπέρα στο Κολωνάκι. Τον φίλο μας τον Φώτη. Καλησπερίζουμε με υγεία, χαρά, χαμόγελο, ό,τι το καλύτερο. Είπαμε και το τραγουδάκι θα ακουστεί βεβαίως. Καλησπέρα από τον. Από βροχερή. Κατεχάκι, τι έχουμε εκεί πάνω, βροχερές καλησπέρες από Κατεχάκι, έχει βροχούλα. Τι κάνει η μεγάλη μας ομάδα, Ρομπίνιο, καλησπέρα, λεβέντη μου. Καλή βραδιά, εύχομαι. Υγεία πάνω απ' όλα και χαμόγελα.

0: Τα χαλκίδα, τα νερά πάνω κάτω πέρα δόθε, έτσι. Τι χαλκίδα, τα νερά πάνω πέρα δόθε, πάνω κάτω. Φανταστικό τραγουδάκι, έτσι είπαμε. Έχει μυρίσει ήδη καλοκαίρι. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαιράκι. Μαζί με την Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και καλοκαιράκι. Αλέξανδρε Χιούζερ, παλικάρι μου, καλησπέρες όμορφες. Καλή βραδιά να έχουμε, είναι ο αγώνας αύριο, έτσι. Συμφωνώ σε αυτό που λες, Μιχαλάρα, καλησπέρα. Εδώ τίποτα λέει. Καταιγίδα λέγανε τελικά, μόνο λέει σύννεφα. Έγινε παντού, παιδά, γι' αυτό. Είναι ο καιρός τέτοια που δεν πέφτουν πάντα μέσα οι μετεωρολόγοι, παρόλο που είναι τόσα πολλά με την τεχνολογία, τόση τεχνολογία. Ξεγελιέται και ο καιρός, ξεγελιέται και ο Θεός που λένε.
1: Και την αγάπη σου το ξέρει.
0: Η Ιουλία Καϊμάνη, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εντελώς όμως, έτσι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η Γεωργία μας καλησπερίζει. Η Γεωργία όμως η τραπεζικός από το Καματερό. Βρε ψυχή, καλησπέρα, καλή βραδιά.
1: Τον πόνο μου θα πνίξω.
0: Πάμε να το πνίξουμε τον πόνο. Να καλησπερίσω τα βαριά τιμόνια. Καλή βάρδια στα βαριά και τα μεγάλα τιμόνια. Έτσι το ίδιο είναι. Ταξιτζίδες, τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο. Θα γίνεις και πρόεδρος εσύ.

0: Έτσι λέει, δεν βγαίνει αληθινό. Έχουμε και την φίλη μας την ακριβή, από το Βύρονα. Το έχει το γαλλικό πάντως, ακριβή μου. Η φίλη μας η ακριβή το γαλλικό το έχει. Λοιπόν, να συμπληρώσω κάτι στον φίλο μου τον Ρομπίνιο που έχουνε βαρδιούλα. Μέχρι τι ώρα παλικάρι μου είναι η βάρδια. Αγαπημένο μου φίλε, καλέ μου φίλε, αστυνόμε, αστυνομικέ μου. Με τη μεγάλη σου ομάδα να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη. Παπαγιάννης Βασίλης από την Ηλιούπολη. Ξέρεις γιατί το λέω έτσι για μετά. Για μετά, για μετά. Και μετά και μετά. Και μετά και μετά. Ολαλά.
1: Από το τύπο.
0: Ολαλά.

πάμε. Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας σε πάρα πολλά πράγματα όταν θέλουμε να κοροϊδέψουμε κάποιον, κάτι, έτσι είπαμε. Με τα ψέματα κερδίζουμε μια παράσταση, με τις αλήθειες όμως ανθρώπους. Πάντα το λέω, ψέμα είναι σαν το λάδι. Θα το λέω πάρα πολλές φορές, θα το εμείς θα το εμπεδώσουμε. Όλοι, τον εαυτό μου βάζω μέσα, έτσι. Και τον εαυτό μου μέσα. Είναι σαν το λάδι, πάντα θα βγει πάνω. Ο αφρός της θάλασσας. Βέβαια εκεί βγαίνει και η Αφροδίτη. Και έχουμε τώρα στο πλανητικό σκηνικό την Αφροδίτη, γιατί τα πράγματα από το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ καλύτερα. Έχει κάνει την είσοδό της η Αφροδίτη και τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλύτερα. Θα πάνε μάλλον, δεν πάνε, θα πάνε. Θα, πολλά τα θα. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Ορίστε τα παιδιά από την Ηλιούπολη. Καλησπέριζω κι εγώ. Γεια σου Γιώργο μου, ο Γιώργος σε δύναμη πάντα εδώ στο μάχη. Μαχητικές καλησπέρες. Βέβαια είμαστε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ εδώ. Γιώργος από το Εγάλεο το 931. Το καλησπέριζουμε. Γεια σου κύριε Βασίλη μου Παπαγιάννη.

0: λοιπόν να ευχηθώ στα παιδιά που σχολάσανε τώρα την βαρδιούλα τους έτσι, εντάξει, όλη την ημέρα βγαίνει και η κούραση, βγαίνει και η πείνα σιγά σιγά, αλλά αν πείτε τώρα τον περιφερειακό θα πάτε. Έχει, ρίχνει βρέχει τώρα πάνω, ρίχνει βρέχει τώρα τέλος πάντων. Εκεί στην Κατεχάκια, στην Μεσογείον, έχουμε βροχούλες. Να πούμε καλησπέρες όμορφες στην πανέμορφη Δενικάριστο, τον φίλο μας τον Στρατή. Στρατή μου καλησπέρες, καλό Σαββατοκυριακό. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Φιλιπάκο. Φιλιπάκο μου καλησπέρες όμορφες. Στην Κατερίνα μας από το Χολαργό, αυτή την ψυχή. Κατερίνα μου Χολαργός. Έλα να ακούσουμε ένα αγαπημένο στρογδάκι. Γιατί όταν τα χρόνια περάσουν και δεν κάνουμε κάτι, έτσι. Περνά τα χρόνια σαν νεράκι και τίποτα δεν κάνουμε. Και μετά και μετά και μετά και μετά. Ορίστε πως βγαίνει και το μετά και μετά.
1: Όταν τα χρόνια
0: όλα, λα.

0: νοσηλευτικά προσωπικά εδώ. Και τα νοσηλευτικά προσωπικά είναι εδώ η Δημητρούλα μας. Πολύ φούντωση όμως, έτσι. Πολύ φούντωση. Και να υπάρχει, το θέλουμε να υπάρχει. Μα και έτσι πρέπει να αισθανόμαστε. Δεν μετράμε, είπαμε, τα νούμερα τα έχουν οι λογιστές, οι λογίστρες. Άσε που παιδεύονται τώρα. Άσε που παιδεύονται να τα ξεδιαλύνουν όλα αυτά. Πάμε στις αδελφούλες από τον Ταύρο, την Λένα μας ήδη τώρα. Καλησπέρες όμορφες, εύχομαι και σε εσάς καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε με υγεία. Είναι ο Φώτης, ο φίλος μας τώρα που θέλει να ακούσει το τραγουδάκι. Από το Κολωνάκι. Φώτη μου, αυτό νομίζω το τραγουδάκι είναι. Μαρία μου, έρχεται και το δικό σου, έτσι. Η εκπαιδευτική μας από την πλατεία Αμερικής.
1: Εγώ που λες, δεν σ' αγαπώ.
0: Το νου σου, Ρομπίνιο, το νου σου, το φίλο, το Σάκη, το Μπουσδούνι.

έτσι που λες εγώ που λιώνω. Χριστέ μου. Έτσι λες εγώ που λιώνω. Που λιώνω. Σαν το γλυκάκι, σαν το γλυκάκι. Λοιπόν, αύριο στις 6 είναι ο αγώνας. Αλέξανδρε, πρέπει ότι βοηθάς πάρα πάρα πολύ την κατάσταση. Τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον user από το Περιστέρι αναφέρομαι. Λοιπόν, στις 6 αύριο στο ΣΕΦ, ο μεγάλος τελικός, όντως. Το βλέπω λίγο περίεργο, παιδάκι. Με ένας αγώνας τώρα, αν πεις, θα είναι 5. Είναι 2-2, έτσι. Σόπαλ και Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αύριο στο ΣΕΦ γίνεται ο μεγάλος ο τελικός στις 6 τώρα. Ήταν λίγο πρόβλημα με την ώρα. Να πάνε καλά, όλα καλά. Να διεξαχθεί ένας όμορφος αγώνας, τίμιος. Να μην υπάρχουν παράπονα, να κυλήσουν όλα ήσυχα. Πάμε στα δικά σας τα μηνυματάκια τώρα. Στην Εύη μας από την Ελευσίνα που έχει στείλει μηνυματάκι. Εύη μου, έχει βροχούλες τώρα στην Ελευσίνα. Βροχερές καλησπέρες Μιχάλη μου για καλό Σαββατοκύριακο. Εύη μου, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Καλησπέρα λέει και καλό Σαββατοκύριακο. Βαγγέλη μου, Ρούμπο. Ανέβα λίγο, σε βλέπω λίγο κάπως, έτσι. Να το λέω. Είσαι λίγο πεσμένος. Καλησπέρα στο φοιτητή μας εδώ, το Στέφανο. Το Στεφανάκο το κοκοτάκι που είναι να πάει στο Μαυρομάτι. Πάει, έχουμε πανηγύρι εκεί. Στεφανάκο μου, καλησπέρα. Όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Λοιπόν, τώρα η νοσηλεύτρια που έχει ελαφρύ χεράκι. Η νοσηλεύτρια, τώρα οι καλαματιανές έχουν πάντα ένα ελαφρύ χέρι. Όσες νοσηλεύτριες από Καλαμάτα και μη έχουν. Έλα να ακούσεις το τραγουδάκι σου, Δημητρούλα. Νοσηλεύτρια από την Νέα την Ιωνία. Έγκαιρα 36 μπλόκα στη μένα. Καλά να κάνουν όντως, έτσι. 36 μπλόκα σε όλο τον στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτή τη στιγμή είναι για Αλκοτές από την Τροχέα. Διενεργούν ελέγχους. Καλά κάνουνε πραγματικά. Τα ακούσουν όλα από την έγκυρη πληροφορία μου. 36 μπλόκα σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής αυτή τη στιγμή. Και καλά κάνουν τα παιδιά και μπράβο. Τα παιδιά που είναι σαν μπλόκα εννοάω, έτσι. Να μην παρεξηγούμε. Γιατί τα αποχηφούντωση τώρα.

0: μένει.
1: Λοιπόν, ξεκινήσαμε λίγο κάπως, έτσι. Ακριβή μου, θέλω να καταλάβεις κάτι εκεί στο Βύρωνα, έτσι. Ότι δεν κάνω καντάδα, ούτε και δέχομαι καντάδα. Είναι τρεις ώρες. Πρέπει να βγουν τρεις ώρες πρόγραμμα και πρέπει να είναι ευχάριστο. Πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα ευχάριστο. Ου έχει αλλήμονό μας. Σε παρακαλώ. Καλησπέρα στην φίλη μας την Ισία. Ισία μου, καλησπέρα στον Πειραιά το 361. Εύχομαι και σε σένα να έχουμε ένα όμορφο και καλό Σαββατοκύριακο. Κατά τι έχω πει πολλές φορές, είναι άνθρωπος, δεν θέλω να τσαντίζουμε, δεν θέλω να χάνω την ψυχραιμία μου. Υπάρχει μια ηρεμία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το πέρασα κι εγώ στον εαυτό μου. Ανοίγω πολλές φορές την καρδιά μου, σαν ψαράκι, σας το λέω. Αλλά σεβαστείτε ότι είμαστε τόσοι εδώ που περιμένουν ένα τραγουδάκι, να πάρουν ένα τηλέφωνο, να πούνε κάτι, ναι. Αυτό θέλω να το σεβαστείτε. Τώρα παίρνεις τηλέφωνο να μου τραγουδάς. Εντάξει, είναι χαρά, είναι ενθουσιασμός, το δέχομαι. Το δέχομαι την τύχη μου τη μαύρη, αλλά... Λοιπόν, η Μαρία μου στην πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο εκπαιδευτική. Ελάτε να ακούσετε το τραγουδάκι που έχετε ζητήσει. Να πω καλησπέρες όμως στο κορίτσι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Είναι η Μαρία με το λουλουδάκι το τρικουάζ. Θα βάλετε ένα κρασάκι τώρα η Μαρία κόκκινο. Τώρα δεν κάνει ζέστη η Μαρία με ένα κρασάκι κόκκινο.

λαλά, σκηνή στην παραλία. Μεγάλα, έτσι. Γιώργο μου, τι κάνεις ρε παιδάκο μου, καλησπέρες όμορφες, εγώ ανησύχησα, λέω τώρα που είναι το παλικάρι που είναι. Να μην ανησυχώ για τον άλλο το φίλο ακόμα, γιατί είναι νωρίς ακόμα τον φίλο, τον Ευαγγέλιο εννοώ. Να πω καλησπέρες όμως τον φίλο μου, τον ταξιτζή, τον Θανάση. Θανάση μου, καλησπέρες όμορφες. Θα ακούσουμε τραγουδάκια και θέλω να είμαστε ήρεμοι. Αυτή είναι η δουλειά, αυτή είναι η ψυχαγωγία, ψυχολογία το τραγούδι. Κωνσταντίνα μου, καλησπέρα. Το 657 είναι η Κωνσταντίνα μας από τον Κορυδαλό. Παιδάκια, μου στέλνετε περιοχούλες, μου στέλνετε περιοχές που έχει ρίξει νερό, που βρέχει. Έξε, εδώ στο κέντρο των Αθηνών και στο Περιστέρι που πήρα μηνυματάκι, συννεφιές είχε, δεν είχε. Δεν είχε βροχές, δεν είχε καταιγίδες που έλεγαν. Για να δω το φίλος μου ο Γιώργος εδώ. Έλα, φιλαράκι μου, και στον Άγιο Δημήτριο και βοηθειά μας.

79 είναι από την Καλυθέα και αν θυμάμαι καλά και το γράφει και όλα αυτά μαζί με την Νικολέτα, μαζί με την Νικολέτα μας από Καλυθέα. Πολλές καλησπέρες όμορφες, καλό Σαββατοκυριακό, δεν είχε στην Καλυθέα βροχούλες έτσι. Θανάση μου είναι το επόμενο τραγουδάκι για τον Θανάση μας εδώ, τον ταξιτζή. Καλά το λέω, Καλυθέα, Νικολέτα και Μαρία το 379, Καλυθέα με την όμορφη τη θέα. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να τα ακούσουμε, λεβέντη μου, και το, με τον Σάκη τον Μπουσδούνι. Να τα ακούσουμε, είναι στα Πάτρια Εδάφη. Να ακούσεις εσύ Πάτρια Εδάφη. Ορίστε, πήγαινε προς τα κάτω να κάνετε δουλίτσα. Όλο του λες για Πρέβεζα, πάει, ξαναπάει και τίποτα. Τίποτα, έχει πάρει κουστούμια, έχει πάρει φανέλες. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Γιώργο, αύριο την πορεία που μου λέει, έχει πορεία στην... στο... Πού είναι η πορεία, Γιώργο? Αλαλά, να δεις, αλαλά, Χριστέ μου. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαμός, πανικός. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Θα είναι σαν και το γλυκό το γαϊκμα. Πώς το λένε το γλυκό, πώς το είπαμε αυτό που σου στείλα. Έτσι θα πηγαίνουνε.

Στην Πετρούπολη τον φίλο μου τον Νίκο να τον καλησπερίσω. Νικολάκη μου, καλησπέρα. Δεν είναι πάρα πολύ νερό τώρα, έτσι. Που νυχταριά είχε, αστραπές είχε, έτσι. Φαινόντουσαν σε όλο το ανακανοπέδιο ψηλά από πάνω από την πάρνη θα τον κοιτούσε. Πάντα το έχει. Έχει έναν αέρα άλλο διαφορετικό. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Πολλές βροχές δεν μπορούμε να πούμε. Αυτά που λέγανε θα πέσουν 70 με 80 χιλιοστά νερού. Δεν διαψευστήκανε. Λίγο θα μου πείτε, είναι νωρίς ακόμα. Τα φαινόμενα είναι σε έξαρση, βλέποντας και κάνοντας. Πάμε στην Κωνσταντίνα μας. Στην Κωνσταντίνα έχει ζητήσει και η Κωνσταντίνα να ακούσουμε. Νότι Σφακιανάκη, γιατί λένε δεν με τον Νότι, αλλά διαψεύδω, αλλά και για τον φίλο μας τον Σάκη και τον Ρομπίνιο. Και για τον φίλο μας τον Σάκη και για τον Ρομπίνιο, το τονίζω. Θα πάμε πάνω, τι λες, Στεφανάκο μου, κάνε λίγο υπομονή, Λεβέντη μου. Φοιτητή μου, έλα, νέος είσαι. Κάνε λίγο υπομονή, θα βάλουμε και τα δύο. Έχουμε και παράδοση, βεβαίως. Τιμούμε πάντα την παράδοση. Κωνσταντίνα μου, και εγώ ευχαριστώ. Thank you very much. Το εγγλέζικο, έτσι. Το εγγλέζικο, βετούζα το πάω το εγγλέζικο.

Σκοτάδια, ωραίο τραγουδάκι. Όντως, Αλέξανδρε, φανταστικό. Από τα καλύτερα τραγουδάκια. Εντάξει, δεν ξεχωρίζω και δεν θέλω να ξεχωρίσω. Στην φίλη μας την Ζέτα, την καινούρια μας φίλη εδώ στο Μάχη. Είμαστε μαχόμενοι φίλοι όλοι μαζί, Ζέτα μου, εδώ το 807. Είμαστε μαχόμενοι όλοι. Ο καθένας δίνει τον αγώνα το δικό του όπως μπορεί και με όποιο τρόπο μπορεί. Στον φίλο μου τον Παναγιώτη να καλησπερίσω, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν έριξε παλικάρι μου νερό στο κέντρο. Κουκάκι, από το Κουκάκι ο φίλος μας ο Παναγιώτης από Κουκάκι μεριά. Καλησπερίζω τον φίλο μας τον Στέφανο. Τον Στέφανο από την περιοχή του Ασπρόπυργου. Εκεί κάτω βρέχει, ναι, έχω πάρει και από την Εύη. Τον Εύη, από την Εύη, αλλά ξέχασα το 5-15 για το Εγάλαιο. Που έφαγε πόσα, 5-6 είχα πει χθες. Δεν ξέρω αν τα χώνεψε. Μωρέ, τα ξέχασα, πώς τα λένε. Τα ξέχασα. Εύη μου, τι κάνεις, πώς είναι το στομαχάκι σου? Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Πανέμορφο τραγουδάκι, θα τα ακούσουμε και το άλλο με το Βελισσάρι. Ξενάκι είμαι, λέει, και θα έρθω. Όλα λα.

Αχ, μόνο τα νιάτα μου, την τύχη μου. Το είναι μου, το κλειδί, το ξωτάκι. Άγια να μπουμπουνίζει τίποτα.

το βάλουμε, Λεβέντα, ακόμα και το τραγούδι. Βεβαίως θα το βάλουμε. Με το δασκαλάκι, βεβαίως. Κάνε μου λίγο μικρή υπομονή. 2-10-710. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε κάποια δυναμία, τίποτα προς τα κάτω μεριά? Όχι, έτσι. Απλά έτσι ρωτάω. Νομίζω ότι υπάρχει και περιέργεια. Χριστέ μου! Θα μου πεις αύριο και για το Σύνταγμα, μεριά, τι θα γίνει. Θα μου πεις και για το Σύνταγμα. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε για τον φίλο μας, τον φοιτητή, τον Στέφ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, βαρύ το φαγητό με το κεμπάπ, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ, έφη μου, τίποτα μυστικό, μια ντοματούλα στα 4 έκοψα, κορίτσι μου. Εγώ, μια ντοματούλα, περιμένει το φίλος με το πει κλείσεις ταξιτσί μου. Γιατί έχουμε να δώσουμε και το ραντεβού αύριο για το Σύνταγμα. Λαλά, όλαλα. Κωστάκι μου, σε καλησπερίζω. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Κώστα από την Καλυθέα. Πάντα έχουμε δύναμη και πάντα θετική ενέργεια. Καλησπέρα στον Βασίλη μας, τον Βασίλη, το 6772 από Ήλιον. Για σένα λέει βάζω μία φωτιά, όχι για σένα τα ρήφα.

Γιώργο μου, πού νομίζεις ότι πάει η τρέλα? Πού νομίζεις, Λεβέντη μου, εδώ έχουμε να γράψουμε. Καταρχήν ξεκινήσαμε, να σου το πω έτσι, λίγο δεν έχω να κρύψω κάτι. Και ούτε πίσω από το δαχτυλό μπορώ να κρυφτώ. Προσπαθώ να είμαι λίγο πιο κόσμιος και πιο προ, έτσι, και διαλλακτικός, θα το πω. Ένα βιβλίο, βέβαια σε εξέλιξη, έχει να γραφτούν σελίδες ακόμα πάρα πολλές. Δεν το συζητάω. Πάρα πολλές σελίδες ακόμα, θα τα πούμε. Θα τα πούμε όντως στην πορεία, να καλησπερίσουμε την Πινελόπη μας. Δεν πιστεύω να υποφέρει. Πινελόπη μου, καλησπέρα, έπεσε πάνω στα μηνυματάκια. Τα καλά. Καλησπέρα, κορίτσι μου, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Καλησπέρα στην Μερούλα. Καλησπέρα, Μέρη μου. Το κορίτσι 82-84 από Παγκράτη. Μερούλα, χάθηκες 2-3 μέρες. Όλα καλά. Να ανεβαίνει και λίγο η νοσηλεύτρια τώρα και στη Νέα Ιωνία. Τι τους καθάριζε τους καθρέφτες σήμερα, τζάπα. Τζάπα τους καθάριζε τους καθρέφτες. Χριστέ.

Βαγγέλη μου, το λες. Καλησπέρα σε καλημέρες καταρχήν, έτσι. Και καλησπέρα και καλημέρα. Τώρα προσπαθούσες να βάλεις την κότα πάνω, νομίζω, εκεί για να σε έστει το κάνεις εσύ με την κότα. 2-1 είναι αυτό, έτσι. Πολύ καλό κόλπο. Πολύ καλό κόλπο. Έτσι κυκλοφορεί ένα βιντεάκι, παιδάκι, με μια κότα από πάνω. Δεν είχε μυστήρα ο άνθρωπος, δεν είχε air condition. Φανταστικό ακούγεται. Και φανταστικό φαίνεται, έτσι. Λοιπόν, φίλε μου Μιχάλη, τον συνονόματό μου τον Μιχάλη. Α, ο Μιχάλης από τον Νέο Κόσμο. Παιδί μου, δεν το θυμάμαι τώρα, τι να σου πω. Το 946, δεν το θυμάμαι. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Περνάμε όμορφα εδώ και δίνουμε τη μάχη μας. Μιχάλη μου, δεν το θυμάμαι συνονόματέ μου και νόμιζα ότι είμαι ο μόνος Μιχάλης, τα παιδάκια. Καλημέρα στη Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Χαρούλα, Χαρούλα. Θα πάρουμε αλάτι καλό. Αλάτι καλό. Όχι το χοντρό, τώρα το σκέφτηκα. Το χοντρό θα το πατήσουμε και θα τρίζει από κάτω. Όχι, όχι, άλλο, άλλο. Καλημέρα στην Κυψέλη, στη Χαρούλα μας. Μαρία, μη μου μιλάς για αυτή την τράπεζα γιατί βγάζω σπυράκια. Μη μου μιλάς για αυτή την τράπεζα, βγάζω σπυράκια ειλικρινά.

0: Πάμε να πούμε καλημέρα τώρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όχι την, από τη μέσα μεριά, έτσι, από τα κάγκελα, από την απέξω μεριά. Τι κάνεις Γεράσιμε, καλημέρα, είστε προνομιούχοι, λεβέντιμοι εκεί πέρα όλοι. Είστε προνομιούχοι, εμείς εδώ, άστα. Λεβεντάκο μου, καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε. Καλό Σαββατοκυριακό, λέμε, γιατί να περάσει λίγο, έτσι. Στο φίλο μας τον Ηλία. Από τα Σεπόλια να του πω καλησπέρα και καλημέρα. Λοιπόν, στην φίλη μας τη Ρένα, Ρενάκι μου από Σαρονίδα. Εάν δεν αλλάξεις ρότα, δεν θα βρεις την υγειά σου, πραγματικά στο λέω. Συγγνώμη που επεμβαίνω, μου λες το. Και είναι λίγο κάπως τα τραγουδάκια. Ρένα, μα ανταλλάξουμε λίγο. Να στο λέω, έτσι, Σαρονίδα. Και πρέπει να αλλάξεις εσύ λίγο ρότα. Δεν βγαίνει, σε παίρνει από κάτω. Άλλοι περνάνε καλά, άλλοι περνάνε καλά, το γλεντάνε και άλλοι δεν. Έτσι, παίρνω το θάρρος και στο λέω, κορίτσι. Η Ρένα μας από τη Σαρονίδα και βλέπεις δεν σου χαλάω χατήρι με το τραγούδι. Δεν σου έχω χαλάσει ποτέ χατήρι για το τραγούδι, ούτε καν.
1: Έσφυσαν τα στρατουρανού, όμως δεν κοιμάμαι.
0: Δεν μας κάνει πάντα καλό, παιδάκια, κάτι που μας θυμίζει. Δεν είναι κάτι καλό, θα μου πείτε, οι αναμνήσεις, κράτα το μέσα.

στείλουμε λεβεντάκο μου από τη Ρόδο. Η Ρόδο φημίζεται, δεν ξέρω, για τις παραλίες, ομορφιές, ανθρώπους, το δεν τα ήξερα καλά. Αλλά και για τις ομπρέλες όμως, έτσι. Θυμάμαι ότι παιδί, ταραμένο βέβαια παιδί, τώρα για κάποιο λόγο. Ωραίο. Παραγγέλανε όλοι ομπρέλες από τη Ρόδο. Μην φανταστείτε τις ομπρέλες αυτές που είναι για τις παραλίες τώρα. Τώρα δεν λιάζονται πλέον, τώρα είναι τα αντιλιακά. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον φίλο μου τον Γιώργο τον Τζανί. Καλημέρα Λεβεντάκο μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Γιώργο μου Τζανί, καλό Σαββατοκύριακο Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στη Φωτεινούλα μας να πούμε καλημέρα. Φωτεινή φωτίζει. Η Φωτεινή που φωτίζει. Το κορίτσι μας από το Ρέντι που είναι τρέντι. Φωτεινούλα ανεβασμένη, ανεβασμένη. Κοίτα να αλλάξουμε τα πράγματα. Ήταν να αλλάξουμε τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε ένα μηνυματάκι από Πετράλωνα από τον φίλο μου το Μάκη. Μάκη μου, καλημέρα. Το 588 φίλος ο Μάκης από Πετράλωνα. Άκουσα ρε φίλε κάτι στο διάβασα εδώ στο διαδίκτυο. Ήταν υποτιθέμενος αυτός, ήταν με ράσα. Κάτι άκουσα που κυκλοφορούσα, δεν ξέρω άνω ή κάτω Πετράλωνα. Έχουν και τέτοια εκεί, αλήθεια. Γίνονται και τέτοια, Μάκη μου, αλήθεια. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο Μάχη 99,8. Το 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Πάμε τώρα δύο φωτιές. Δύο φωτιές. Για την παρέα που είναι στην αμφιθέα, εκεί στην ταβέρνα.

Λοιπόν, δύο φωτιές ήταν αυτές. Πάμε για την τρίτη τώρα. Πάμε να βάλουμε και την τρίτη. Δεν είναι μόνο δύο, δεν παραμένουμε στις δύο. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ, Λεβέντη μου. Γεια σου, φίλε μου, Ηλία. Πάμε τώρα μηνυματάκι για την φίλη μας, την Μίνα. Λοιπόν, το 7063 είναι η Μίνα από τη Νέα Σμύρνη μαζί με το Φάνη. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα, στη Νέα Σμύρνη, στη Μίνα και τον Φάνη. Καλημέρα, μόνο μάχη. Λάτε να ανεβαίνουμε λίγο. Σε κανόνισε με το τραγούδι, οπότε είναι, Βαγγέλη μου, είσαι έτοιμος. Ταξιτζή. Φωτεινή μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι έχει έρθει από τον Πειραιά, το 4475. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, λες, σ' ακούμε από τον Πειραιά. 4475.

πήρα ένα τηλέφωνο. Ακούγονται τα πάντα όλα. Ήταν ο φίλος μου Βασίλης από τον Ταύρο και όχι μόνο, έτσι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Τέρμα το ραδιόφωνο, έτσι. Φανταστείτε τώρα, εντάξει, είναι παιδάκια ο καιρός τώρα, 23 βαθμούς. Τώρα ψυχαλίζει λίγο, βρέχει. Έχει σταματήσει. Αυτά τα καιρικά φαινόμενα τώρα, μία έντονα θα είναι. Μία θα είναι, μία δεν θα είναι. Πάμε τώρα πάνω στην Πετρούπολη, τη Μαρία μας το 531. Να πούμε καλημέρα στο κορίτσι, το νευρικό. Μην κλονιστεί το νευρικό σου σύστημα, μονάχα Μαρία μου. Τα βάζεις πάντα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όχι με τα άλλα τα μέσα που λένε τις ειδήσεις. Παρασύρεσαι. Να μην το διαβάσω, μαράκι, το μηνυματάκι. Μπαίνεις πάντα νευρική και θες να μου χαλάσει τη διάθεση. Πετροπουλιώτησα. Βαγγελάκο μου, καμία φωτιά. Βαγγέλη μου, ταξιτζή, είδες εγώ, στο λέω. Το πρωί. Και μετά αυτό με το παπαγάλο. Το θυμάσαι που μου το έπες με το παπαγάλο. Παταγαριφάκο. Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα στο Μοσχάτο. Καλημέρα στο 033 στο Μοσχάτο. Είναι ο φίλος μας ο Ηλίας. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι σε σένα.

Τώρα το όλα το κάνω για το κατσικάκι. Είναι κατσικούλα, ρε, δεν είναι κατσικούλα, δεν λέγεται κατσικούλα. Είναι γίδα η μεγάλη, ρε, δεν είναι κατσικούλα, είναι γίδα. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε το λαγουδάκι, παιδάκια, με παρασύρετε. Με παρασέρνετε. Είστε κακή επιρροή.

σηκώνει ένα αστυνόμε μου. Δεν θα τα διαβάσω και στην Αμφιθέα. Τα μηνυματάκια τώρα τι έφτε παρακύλι και τώρα και τ' άλλο. Πέσανε τα δικά μου τα σάλια. Τώρα που έχω διαβάσει τα μηνυματάκια, πέσανε τα δικά μου τα σάλια τώρα και γουρουλάει δική μου η γυλιά. Φαντάσου τώρα ο άλλος ο κόσμος και Παρασκευούλα σήμερα που άλλοι τα είχαν με τα όσπρια, με τις φακές. Για να κάτσω να διαβάσω εγώ αυτά τα κρεατικά τώρα εδώ πέρα. Μπιπ, το κατσικάκι και τις μπριζόλες. Αυτά τάπα, ε. Ω Χριστέ μου. Έλε, Βεντάκο μου, τι μου λες, τι μου στέλνετε τώρα και στην ταβέρνα στην Αμφιθέας. Πάμε στην Κομότρια εκεί πέρα, πάμε για κουρέματα. Εμείς πάμε να γίνουμε όμορφοι. Καλημέρα στο τζενάκι μας. Πω, παιδάκια τώρα. Εκεί στην Αμφιθέας, σε μια ταβέρνα, κάτι μηνύματα. Χριστέ μου. Όλα τα φαγητά ό,τι έχουν παραγγείλει τώρα. Φανταστείτε τώρα να τα μυρίζεις, έτσι. Και μόνο που έρχεται τσίκνα. Πού δίνεται τώρα η εντολή, πάμε γιατί έχουμε γλέντια εμείς εδώ πολλά, έτσι. Πού έρχεται και δίνει εντολή ο εγκέφαλος, στο μάχη από τη μύτη. Η όσφρηση είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, πάντα σε ένα φαγητό που μοσχοβμυρίζει. Είναι πάντα από την όσφρηση, δίνει όσφρηση, εντολή στον εγκέφαλο, από τον εγκέφαλο πάει στο στομάχι και αρχίζει και παίζει το μπουρλο η κυλίτσα. Έτσι το κάνει και η Έφη μας και τρώει πάρα πολύ από το εγάλαιο. Λοιπόν, στην Μελίνα μας από τα Σεπόλια. Μελίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ό,τι έχει να κάνει με την όσφρηση και δεν υπάρχει αυτό που λέμε ειρηνίτιδα, είναι τυχερή. Αλήθεια. Γεια σου, Βασιλάκη, αστέρι μου από τον Ταύρο.

Λοιπόν, έχουμε τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Βασίλη. Ωραίο τραγούδι, έτσι. Ωραίο. Για τον φίλο μου τον Βασίλη από τον Ταύρο. Δεν ξεχνάμε και στην Καλλιθέα, αλλά να μου το λέτε και να μου το θυμίζετε λίγο πιο νωρίς όμως, έτσι. Να μου το θυμίζετε λίγο πιο νωρίς. Νικολέτα μου, να είμαστε πάντα καλά, υγεία και εγώ χάρηκα. Να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να το λέω. Σαββατοκύριακο είμαι εδώ 11 με 2 τις καθημερινές μετά τον φίλο μου τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Όντως είχαμε καιρό να τα πούμε. Λοιπόν, ελάτε να ακούσετε το τραγουδάκι, να μου το στέλνετε λίγο πιο έγκαιρα. Εδώ θα τα λέμε. Εδώ στο μάχη με τρέλα και κορδέλα. Τα 379. Νικολέτα Μαρία. Πού θα την κρέμα, απλόστρα έχετε. Πάμε να το ακούσουμε πάλι. Έχετε απλόστρα. Καλό στο φίλο μου το Τζουλουφιά. Καλό στο φίλο μου το Τζουλουφιά, το Αστέρι.

Βασίλη μου στον Ταύρο. Δεν έχει άλλη ένταση το ραδιοφωνάκι. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Καλοπροαίρετο όλο αυτό, έτσι. Καλοπροαίρετο. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι για την σερβιτόρα, παλικάρι μου. Δεν το συζητάμε, αλλά δεν το ήξερα, δεν το γνώριζα. Φάνηκε εκεί, και εκεί φάνε αστυνόμε μου. Για να το λες εσύ, κάτι θα έχει κάνει ανάκριση. Ανακριτική βέβαια είστε, έτσι δεν είναι? Εσείς που είστε ανακριτικοί μπορείτε. Το λέω καλοπροαίρετα, γιατί υπάρχουν και τα κακοπροαίρετα. Στον φίλο μου τον Γιάννο από το Εγάλαιο, το 855, του στέλνω καλημέρα με θετική μου ενέργεια. Και εγώ σου βγάζω θετική ενέργεια, Γιάννο μου, γιατί? Εντάξει, διαβάζω και κανένα μηνυματάκι λίγο περίεργο. Εγώ δεν είμαι κομπιούτερ εδώ, δεν είμαι μηχάνημα, άνθρωπος είμαι. Άνθρωπος είμαι. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο με τον φίλο μας τον Μάνο τον Στάγια που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ακούτε το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8 μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τώρα ποιο είναι εκείνο το παιδί? Γεια σου Γιώργο μου Τζανί. Γιώργο μου, χάρηκα πολύ. Κύριε Τζανί, χάρηκα πολύ. Πάμε πάλι τώρα κουδάκια και τα μηνυματάκια σας, έτσι. Τώρα να μην πάω πάνω στην Μπεντέλη. Εκεί θα θέλουν κουβέρτα να κοιμηθούν. Πάνω μου, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη.

Ωραία, με τα ηλεκτρικά τι έγινε τώρα, με τα ηλεκτρικά τι έγινε, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, πες μου τι είναι η ταβέρνα, δεν έχουμε θεματάκι παλικάρι μου και στην αμφιθέας μεριά. Είναι το τραγουδάκι το επόμενο για την σερβιτόρα μας, την Ευαγγελία. Τι τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Τι τραβάνε και αυτοί, να τη πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Την σερβιτόρα, την Ευαγγελία. Αστυνόμοι μου, πες το, εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε θέμα. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε, βοηθάμε. Στον φίλο μας τον Μανώλη από την Καλλιθέα. Μανώλη μου, θα πω και για σένα μια καλημέρα όμορφη. Όπως μου τη στέλνεις, τη στέλνω. Όχι ότι την επιστρέφω, ούτε καν. Λοιπόν, εξηγήστε μου για την σερβιτόρα, το μοντέλο την Ευαγγελία. Είδατε και τα μοντέλα δουλεύουν σερβιτόροι. Χριστέ!

Από πού παίρνουμε τις εγκρίσεις? Από πού μπορούμε να παίρνουμε εγκρίσεις, έτσι, όταν δεν εγκρίνουμε? Είδατε πόσο άσχημα είναι τα πράγματα εδώ στην κοινωνία που ζούμε, έτσι. Πόσο άσχημα είναι τα πράγματα, πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς λίγο. Ειλικρινά το λέω, πρέπει, επιβάλλεται. Θα ακούσουμε Παναγιώτη μου, είναι δικό σου. Πάνω μου, τι να σε κάνω? Τι να δροσιστώ? Αυτό το παλικάρι μιλούσαμε τώρα για τη Ρόδο κάτω, έτσι. Γιατί κάτω με βλέπω. Κάνα ξερονίσει. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική. Η πίτσα του Ζεάκη είναι μοναδική, είναι εξαιρετική, γιατί απλά έχει κάτι ξεχωριστό. Κάτι ξεχωριστό. Με αγνά παρθένα υλικά να τα πάντα όλα. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Αλλά δεν είναι απλά μία πίτσα. Δροσερές σαλάτες. Λοιπόν, εντάξει, σερβιτόρα παλικάρι μου, έχουμε κι άλλα, έτσι. Έχουμε κι άλλα. Ευαγγελία μου, να σε πάντα καλά.

ή πότε λέει θα ξυπνήσει, ή πότε λέει να ξυπνήσει. Αμάν, αμάν. Ποιος κυρός χωρισμός. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, παιδιά, από αυτό. Δεν υπάρχει, είναι θάνατος διπλός, όχι μονός. Πάμε στον Πέτρο από την Πυρκάλη, που είναι δύναμη. Με τα λεξίσφαιρα τα πάντα όλα, Πετράκο μου δεν περνάει. Να πω καλημέρες όμορφες στον φίλο μου, τον καλό. Ό,τι και να πει ο Στράτος τώρα έχει ένα απόλυτο δίκιο. Πάντα το ξεχνάω και στην πλατεία Αμερικής θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Στράτο μου, να σε καλά, Λεβεντάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Η Μαρία μας από την Παλατιανή, εργαζόμενη του Σκλαβενίτη, γιατί αν δεν το πω θα σκάσει. Έτσι δεν είναι, Μαρία? Καλά, δεν το λέω. Ή αν δεν το πω ότι είναι εργαζόμενη Σκλαβενίτη, μην νομίζεις ότι φήμες είναι με τους εργοδότες εκεί, έτσι. Εργοδότος είναι. Λοιπόν, από την Παλατιανή το 533. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Εγώ καλά είμαι. Καλά, όσο μπορεί να είμαι. Όσο μπορεί να είμαι. Μαρία μου, όλα καλά. Thank you very much. Θέλω να, ειλικρινά, γιατί δεν γράφεις το επώνυμό σου και μου λες η Μαρία που δουλεύει. Δεν το ξαναλέω πάλι. Ρε πονηρή που είστε. Ρε τι πονηράδα υπάρχει. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Μαζί μας και μαζί σας το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο του νομού Αττικής. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας είναι το More than tax στην Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μαστιλιαράκου. Καλημέρα, καλημέρα σας, σε πόλια, στην Φραουλίτσα, την Τζιρίδα.

Λοιπόν, άκου τώρα να δεις λίγο πολλές φορές πώς μπορούμε να παρεξηγηθούμε, έτσι. Μου μιλές για μένα λίγο νευρικό, λίγο τριλάρα, έτσι, από τον Κολονό. Έγραψε το μηνυματάκι, έχει έρθει το μηνυματάκι σου και 51. Έχει έρθει το μηνυματάκι και 51. Έτσι δεν είναι? Μου λες τι κάνεις, λέω πώς είσαι. Πρέπει να σου απαντήσω, να πω, να κόψω το τραγούδι, να πω πώς είμαι. Θα τελειώσει το τραγουδάκι που είναι 3,5 λεπτά που ήταν και θα σου απαντούσα. Είδες μετά που λένε που φταίει? Είδες? Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα. Απλά κάνω διευκρινήσεις και τα λέω όλα με το νι και με το σίγμα. Πάμε τώρα στην φίλη μας την Δήμητρα, την χρυσοχέρα μας από την Αρκαδία Λακωνία. Δημητρούλα, είμαι καλά. Είμαι καλά. Αυτό επιθυμώ και για εσένα. Όλα καλά. Αρκαδία Λακωνία. Όλα καλά, όλα καλά. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Είδες, φραουλίτσα, έπρεπε να κόψω το τραγούδι, να σου απαντήσω στο μήνυμα και την ώρα. Ότι είμαι καλά, να το διακόψω το τραγουδάκι. Είδες που γινόμαστε λίγο παράλογοι πάνω σε αυτά. Έχω και το μακελάρι. Κορίτσι μου, μου έγραψες, μου λες τι κάνεις, καλημερούδια, τρελάδα τι κάνεις. Δεν σου απαντάω, δεν απαντάω, έπρεπε να τελειώσω το τραγούδι να σου απαντήσω. Έπρεπε να τελειώσει πρώτα το τραγουδάκι να σου απαντήσω. Και ξαναγράφεις, καλά κάνεις. Στρατό μου στην πλατεία Αμερικής, θέλω να ακούσουμε το τραγούδι.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πανέμορφο, πανέμορφο και μπράβο στο Παλιγάν. Πανέμορφο με νόημα τραγούδι, έτσι. Τώρα έχει πανσέλινο, δεν έχει πανσέλινο με το φεγγάρι. Βαγγέλη μου, θα σου κορνάρω, λεβέντη μου, το τραγουδάκι και θα διαβάσω την αφιέρωση σιγά-σιγά. Η φίλη μας η Δήμητρα και στην Αρκαδία Λακωνία με το ίντερνετ και τα λοιπά. Δημητρούλα, ο Γκαντέμις, που λέγεται Κούλης, έχει χάσει πάρα πολύ. Εκεί κάτω δεν είναι, στην Αρκαδία Λακωνία που ήταν κάστρο, έχει πέσει πάρα πολύ. Επομένως, σας διαβάζει. Λοιπόν, να αφήσουμε τώρα τα διαβάσματα, να πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Γιώργο τον Μαργαρίτη. Εμείς οι ναυτικοί. Λοιπόν, αφιερωσούλα. Θα ήθελα, παρακαλώ, για να δούμε το παιδάκι, το παιδί είναι σε ετοιμότητα. Αν τα απαγορεύονται αυτά, αλλά τέλος πάντων, θα ήθελα, παρακαλώ, το τραγούδι λέει Εμείς οι ναυτικοί Μαργαρίτης. Αφιερωμένο σε όσους έχουν ανθρώπους που ταξιδεύουν. Δεν είναι μαζί με τις οικογένειές τους. Και αφιερωμένο, λέει, στον Κώστα Λαγκραδόνη, μηχανικός είναι, λέει, από το σκαφιδάκι του Άργους, που είναι στο καράβι.